0: Αν χρειαστεί, θα τον φέρω με τα νερά μου. Στην ανάγκη θα τον πληρώσω.
1: Από ό,τι άκουσα, ο τύπος αυτός δεν είναι καθόλου εύκολος. Τι έμαθες γι' αυτό, Μέρη?
2: Λέγεται Άγγελος Κρεούζης, δούλευε στο πλοίο Σελιπαντής. Όταν υπηρετούσε στο ναυτικό, έσωσε κάποιο υποβρύχιο. Στο λιμάνι τον αγαπούν, τον θεωρούν ήρωα.
0: Εσύ έλεγες ότι με το χρήμα μπορεί κανείς να αγοράσει όλο τον κόσμο.
1: Όλο τον κόσμο. Όχι τους ήρωες.
3: Όχι τους ήρωες! Όχι τους ήρωες. Ο Παύλος Μπακογιάννης ήταν μάρτυρας. Ένας μάρτυρας της δημοκρατίας. Υπόθηκαν πολλά. Γράφτηκαν πολύ περισσότερα. Η εφημερίδα το Ποντίκι εκείνης εποχής, διότι τη θυμάμαι, τη διάβαζα, είχε κάνει ένα εκτενέστατο ρεπορτάζ για το ποιος ήταν πραγματικά ο Παύλος Μπακογιάννης. Το Ποντίκι ανέφερε ότι ο Μπακογιάννης ήταν αναμειγμένος με τη γραμμή ΑΕ του Κοσκοτά. Το Ποντίκι έλεγε και άλλα πράγματα. Κάποιοι είχαν βγει μετά τη δολοφονία, τις ίδιες εκείνες ημέρες, τις μαύρες μέρες για τη δημοκρατία, σκοτώνεται ένας κορυφαίος κοινοβουλευτικός άνδρας. Ακούστε αυτές τις εκπομπές, τις ιστορικές εκπομπές, δεν τις κάνουμε γιατί θέλουμε να περάσει η ώρα. Πρώτον, τις κάνουμε για να υπάρχει ένα αρχείο. Και δεύτερον, γιατί θα δείτε ότι στο τέλος δικαιώνονται αυτοί που κάνουν το ρεπορτάζ και όχι αυτοί που το παίρνουν έτοιμο. Ο κ. Παγελάς ανέφερε αυτά που τον συμφέρουν ή συμφέρουν το καθεστώς και το σύστημα το οποίο υπηρετεί. Εμείς δεν υπηρετούμε κάποιο σύστημα. Άρα είμαστε ελεύθεροι να εκφράζουμε τις απόψεις μας. Είπα, αυτή η ιστορία της δολοφονίας Παύλου Μπακογιάννη είναι επίδικη για μένα. Κατηγορούμε ότι συκοφάντησα τον νεκρό, όπως και η εφημερίδα μας. Στο εφετείο θα πάμε να αποδείξουμε την αθότητά μας. Και θα πρέπει εδώ, ακούγοντας νωρίτερα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Μακαρίτη Μητσοτάκη, είπε ο τότε γέρος και σήμερα συγχωρεμένος, και τα λέω αυτά με μεγάλο σεβασμό σε μια πληγή 37 ετών που δεν κλείνει περισσότερο για την οικογένεια και τα παιδιά του Παύλου Μπακογιάννη. Ακόμα και αν έχεις ενστάσεις, ακόμα και αν είσαι σε αντιδικία, ακόμα και αν δεν συμπάθεις πολιτικούς όπως ο Κώστας Μπακογιάννης ή γυναίκες επιχειρηματίες όπως η Αλεξία Μπακογιάννη, η κόρη του Μακαρίτη, συγχωρεμένου Παύλου, είσαι υποχρεωμένος να λες την αλήθεια και είσαι υποχρεωμένος να σέβεσαι τον νεκρό. Το να δημοσιεύεις φωτογραφίες εκείνης εποχής που είχαν δημοσιεύσει εφημερίδες δεν είναι έγκλημα, είναι δημοσιογραφία. Είπαμε, όλα αυτά θα λυθούν στο εφετείο στο οποίο είμαι κατηγορούμενος. Με προβλημάτισε πάρα πολύ, γιατί έχω ακούσει πολλές φορές τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη σε αυτή την πολύ κακή συνέντευξη του πήρε ο Παγελάς. Δεν είπε πράγματα. Όμως, είπε τρία πράγματα τα οποία συγκράτησα. Το πρώτο, η παράταξή μας ήταν στόχος της 17 Νοέμβρη. Μην ξεχνάμε τη ρουκέτα στον Παλαιό Κρασά στο Σύνταγμα, την άδικη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν σε αυτή την μυστηριώδη εμπλοκή της εκτόξευση της ρουκέτας στο υπουργικό αυτοκίνητο του Παλαιοκράσα, τη βόμβα που είχε τοποθετηθεί στην προεκλογική συγκέντρωση του Μητσοτάκη στην Κατεχάκη, δεν θα το ξεχάσω αυτό, το είχα παρακολουθήσει και τότε είχε κατηγορηθεί ο Μακαρίτης, δυστυχώς δεν ζει να μας τα πει, Ντάνος Κρυστάλης, ο οποίος πέθανε και αυτός υπό μυστηριώδεις συνθήκες, λέει, λόγω της ζέστης πέθανε. Έσκασε. Ή έσκασε ή τον σκάσανε. Ή έσκασε ή τον δηλητηριάσανε. Πέθανε, λέει, λόγω της ζέστης. Ή λόγω του κορονοϊού, ξέρω. Ο Ντάνος Κρυστάλης ήταν από τα πρόσωπα έμιστα της τότε ΚΙΠ που τον πλήρωνε το παρακράτος για να βάζει βόμβες στην Αθήνα. ούτως ώστε να μπορέσει έτσι, με βόμβες, στημένες γιάφκες, γιάφκες μαϊμού, να διεισδύσει στην οργάνωση 17 Νοεμβρίου. Κρυστάλλης ήταν έμιστος πράκτορας της ΚΙΠ, άνθρωπος του παρακράτους, που τον είχαν ρίξει να φτιάχνει γιάφκες στην Αθήνα με οπλισμό και προκηρύξεις, μαϊμού προκηρύξεις, για να μπορέσει κάποια στιγμή να διεισδύσει στην οργάνωση 17 Νοεμβρίου. Ο Κρυστάλλης όμως δεν τα κατάφερε. Και όταν αποδείχτηκε περίτρανα και βγήκε στο φως δημοσιότητας αυτός ο βόρβορος, κοιτάξτε, αυτά τα χρησιμοποιούν οι μυστικές υπηρεσίες, στρατολογούν δικούς ανθρώπους ως αγκίστρια για να μπορέσουν να ψαρέψουν τρομοκράτες. Σου λέει έχει όπλα μέσα. Διαδίδεται τέχνος στην πιάτσα, έχει όπλα, να παραγοράσουμε. Είναι δικός μας. Ή θα πρέπει να τον δοκιμάσουμε αν είναι δικός μας. Ο Κρυστάλλης έπαιζε αυτό ρόλο του υπονομευτή των τρομοκρατικών οργανώσεων για να μπορέσει να διεισδύσει. Insider. Ήταν πληροφοριοδότης της ΚΙΠ και της ασφαλείας. Είχε τοποθετηθεί λοιπόν τότε αυτά που είπε ο Μητσοτάκης ο Μακαρίτης, μια βόμβα στην Κατεχά για να το δυνάξουν στον αέρα. Ή για να δημιουργήσουν νέα αναταραχή. Όπως επίσης, στη Μυτιλίνη, είναι άλλη μια υπόθεση που δεν ξεχνάω, είχαν βάλει έναν άλλο πράκτορα της ΚΙΠ, ο οποίος είχε τοποθετήσει μέσα στο αμφιθέατρο που θα μιλούσε ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης ήταν στόχος. Ή στόχος δολοφονίας, ή στόχος αναταραχής. Ήταν ο Μακαρίτης Παυλής, ο οποίος τοποθετώντας τον εκρηκτικό μηχανισμό στην προεκλογική συγκέντρωση του Μητσοτάκη στη Μυτιλίνη, ακροτηριάστηκε. Έχασε ένα του χέρι. Ο Μακαρίτης Παυλής ήταν εντεταγμένος στην τότε ΚΙΠ και πήγε να κάνει τη ζημιά. Είτε για να βγάλει από το καβούκι τους τρομοκράτες, είτε για να δημιουργήσει παρακρατική ανακατοσούρα που τότε συνέφερε το παρακράτος. Το βρώμικο παρακράτος. Το ερώτημα που πλανάται ακόμα και το οποίο είχε διατυπώσει ένας αξιωματικός της Ελλάς, υποδιευθυντής ασφάλειας τότε, ήταν γιατί την ημέρα, είπε ο Μητσοτάκης, ακούσατε, φυλασσόμεθα, ήξερα, και κάτι ακόμα, ήξερα πράγματα για την 17 Νοεμβρίου, τα οποία δεν τα ήξεραν άλλοι. Αλλά δεν είναι του παρόντος. Θα τα μάθουμε στη συνέχεια. Πότε? Ο Μητσοτάκης πέθανε. Τα πήρε μαζί του. Τι ήξερε ο Μητσοτάκης για την 17 Νοεμβρίου? Παραπάνω από αυτά. Μιχάλη! Μιχάλη! Τσιμουδιά! Δεν θα μιλάς καθόλου! Καθόλου για την 17 Νοεμβρίου! Έγραψε ένα βιβλίο ψεύδι επίγραφο. Πού είναι τα ασύλληπτα μέλη της 17 Νοεμβρίου? Πήγαν στο δικαστήριο, όχι. Ποιοι ήταν οι τρομοκράτες, οι πορνοβοσκοί, ο Κουφοντίνας, ο στρατευμένος Κυπατζής, ο άνθρωπος του Πασόκ? Τα είχε γράψει ο Δημήτρης ο Ρίζος, ο Μακαρίτης, συγχωρέθηκε κι αυτός. Συγχωρέθηκαν όλοι, δεν έμεινε κανένας ζωντανός, για να πει την αλήθεια. Φυλασσόμεθα, είπε ο Μακαρίτης. Ήξερα πράγματα που δεν τα είπα ποτέ. Το ερώτημα λοιπόν που θεωρείται ακόμα και σήμερα ήταν γιατί ο Παύλος Μπακογιάννης εκείνο το πρωί στις 26 Σεπτεμβρίου του 89, όταν θα κατέθεται στη Βουλή για τον Κοσκοτά τη γραμμή και για άλλα πολλά που αφορούσαν τις μυστικές υπηρεσίες και τον παρακάτω, δολοφονήθηκε. Και γιατί εκείνη την ημέρα ήταν αφύλακτος. Γιατί η αστυνομική του φρουρή δεν ήταν μαζί του. Αυτά εκφράζει σε ένα σημαντικό βιβλίο που το έχω στα χέρια μου ο τότε υποδιευθυντής ασφάλειας, ο οποίος εξεδιώχθη από την υπηρεσία του όταν τους ανακάτεψε και τους είπε γιατί δεν φυλασσόταν εκείνη τη μέρα ο Παύλος Μπακογιάννης, γιατί η δημοκρατία άφησε ανυπεράσπιστη ένα παιδί της. Το κράτος ιτήθηκε. Και αυτή η ιστορία μου θυμίζει πάρα πολύ Πρώτον, τις δολοφονίες των εισαγγελέων στην Ιταλία που δεν τους έδιναν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευτούν από τη μαφία. Στην Ιταλία, κυρίες και κύριοι, δολοφονήθηκαν 15 εισαγγελείς. 15 εισαγγελείς. Με πρώτο το Φαλκόνε και δεύτερο το Μπορσελίνο. Το Φαλκόνε το δυνάξαν με 500 κιλά δυναμίτη στον αέρα. Μαζί με τη γυναίκα του και τους 4 αστυνομικούς φρούρους. Απογειώθηκαν. Είχαν βάλει εκρηκτικά στα όμβρια ύδατα που έφευγαν κάτω από την άσφαλτο. Ποιος θα το περίμενε αυτό. Και τον παρακολουθούσαν από μακριά. Πυροδότησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό και σηκώθηκαν όλοι στον αέρα. Δεν έμεινε τίποτα, εξαλειώθηκαν όλα. Μαζεύαν τα κομμάτια των σωμάτων τους. Ο δε Μπορσελίνο, ο άνθρωπος ο οποίος διαδέχτηκε τον Φαλκόνε, του είχαν βάλει μια ορολογιακή βόμβα στο κουδούνι της μάνας του. Ακούστε, η μαφία. Εδώ έχουμε λοιπόν να κάνουμε μαφία. Στο κουδούνι της μάνας του, την οποία επισκεπτόταν μια φορά τη βδομάδα για να δει τι κάνει, είχαν συνδέσει μπουτόν. Όταν πατούσε το κουμπί του κουδουνιού, θα εξεράγεται μια βόμβα η οποία ήταν στο υπόγειο, στην εσοχή του υπόγειου, στο σπίτι της μάνας του. Και έγινε, κυρίες και κύριοι, τεινάχτηκε ένα οικοδομικό τετράγωνο στον αέρα. Οι Ιταλοί νόμισαν ότι τους ρίξαν ορολογιακή βόμβα. Τους ρίξαν μάλλον ατομική βόμβα. Και αυτοί ήταν οι δύο από τους 15 δικαστές που δολοφονήθηκαν στην Ιταλία. Τότε, 17 Νοεμβρίου, όπως ακούσαμε, είχε χτυπήσει τον εισαγγελέα Ανδρουλιδάκη. Εγώ τις θυμάμαι αυτές τις επιθέσεις. Όσο όπως επίσης και τον εισαγγελέα Ταρασουλέα. Ο ένας από τους δύο πέθανε στο νοσοκομείο με πλοκές. Επίσης είχαν δολοφονήσει στην Καλυθέα τον εντυμότατο εισαγγελέα, ακέραιο στο ήθος, εισαγγελέα Θεοφανόπουλο. Όπως επίσης υπό μυστηριώδεις συνθήκες είχα χαθεί τότε και πεθάνει ξαφνικά, ευνίδια, έχοντας στα χέρια του το φάκελο της 17 Νοέμβρη, ο εισαγγελέας Δημήτρης Τσεβάς. Πέθανε υπό μυστηριώδεις συνθήκες ο Τσεβάς. Ακόμα και σήμερα. Ο Τσεβάς επίσης ήταν ο εισαγγελέας, ο οποίος είχε φτιάξει το πόρισμα για το Πολυτεχνείο. Εντός του χώρου του Πολυτεχνείου ουδής δολοφονήθηκε. Ο Τσεβάς δεν ήταν χουντικός. Ο Τσεβάς δεν ήταν νεοδημοκράτης. Ήταν ακέραιος εισαγγελέας, ο οποίος δολοφονήθηκε από 17 Νοέμβρη. Ο οποίος, συγγνώμη, είδε τους συναδέρφους του να δολοφονούνται από 17 Νοέμβρη και αυτός πέθανε από παθολογικά αίτια. Τι παθολογικά αίτια? Μια χαρά ήταν ο άνθρωπος. Και ξαφνικά βρίσκεται πεθαμένος στο γραφείο της εισαγγελίας. Όπως προχτές ζήσαμε μια άλλη περίπτωση με το διευθυντή της νευροχειρουργικής κλινικής του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ο οποίος πέθανε στο γραφείο του. Πώς πέθανε? Αυτοκτόνησε, λέει. Ναι, και εγώ αυτοκτόνησα. Και ο Τσαλικίδης αυτοκτόνησε. Όλοι αυτοκτόνησαν. Και ο σωματοφύλακας πάνω της δυναστείας αυτοκτόνησε κι αυτός. Με τρεις σφαίρες στην καρδιά. Δηλαδή είπε, κάτσε να γεμίσω να αυτοκτονήσω. Έριξε τη μία στην καρδιά, δεν πέτυχε. Και μετά πήρε πάλι το όπλο και το βάλε στο κεφάλι του και αυτοκτόνησε με δύο τρεις σφαίρες. Μας σοβαρή. Αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, ούτε στα παραμύθια. Ο Μητσοτάκης λοιπόν ήξερε για πολλά για την 17 Νοέμβρη. Τι ήξερε, δεν μας το είπε ποτέ. Την ίδια περίοδο των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη, δολοφονείται ένας προσωπικός φίλος του τότε Πρωθυπουργού Ανδρέα Πανδρέου. Ακούστε το.
4: Η κακή οργάνωση των ερευνών αφήνει τη 17 Νοέμβρη να δράνε ενόχλητη για τα επόμενα χρόνια. Πυροβολεί στα πόδια εισαγγελείς για εκφοβισμό, βάζει βόμβες υπουργεία, συνεχίζει τις ληστείες. Το 1986 αλλάζει στόχευση και με δολοφονία του βιομήχανου Δημήτρη Αγγελόπουλου βάζει στο στόχαστρο κορυφαίους επιχειρηματίες της χώρας.
5: Η επίθεση έγινε ευνηδιαστικά στις 9 παρα 10 το πρωί. Ο Δημήτρης Αγγελόπουλος κατέβαινε όπως το συνήθιζε καθημερινά με τα πόδια την οδό Κανάρη για να πάει στα γραφεία της Χαλιβουργικής στην πλατεία Κλαθμόνος. Όταν έφτασε μπροστά από την πολυκατοικία της οδού Κανάλι 14, το πλησίασε ο εκτελεστής και από μικρή απόσταση τον πυροβόλησε 6 φορές. Στον τόπο της εκτέλεσης δεν βρέθηκαν κάλικες, αλλά μία μονοβολίδα από την οποία συμπεραίνεται ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν 38 περίστροφο.
6: Υπάρχουν 4 αντίγραφα μιας προκήρυξης, πολυσέλιδες, υπογράφονται από την οργάνωση 17 Νοέμβρη.
4: Η δολοφονία Αγγελόπουλου θορυβεί την κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, που είναι στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη, πιστεύει τις δίθεν πληροφορίες ενός στενού του συνεργάτη και βιάζεται να δείξει σαν αρχιτρομοκράτης 17 Νοέμβρη τον καθηγητή και παλιό αρχηγό του στρατιωτικού σκέλους του ΠΑΚ, Γιάννη Τσεκούρα.
7: Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο ηγέτης του ΠΑΚ, με τον οποίο είχαμε σχεδόν ταυτόσιμη ιδεολογία και απόψεις, με χαρακτήρισε εγκέφαλο της 17ης Νοέμβρη.
4: Ο Τσεκούρας μπαίνει στο μάτι του Κυκλώνα.
7: Αυτό που έκανε ο Ανδρέας με έβαλε σίγουρα στο στόχαστρο των μυστικών υπηρεσιών, αλλά ήταν παράλληλα και οι οικογένειες, οι οποίες είχαν χάσει προσφυλή μέλη από τη 17η Νοέμβρη, και από αυτή την πλευρά θα μπορούσε να βρεθεί κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε επίσης να μου κάνει τη σοβαρή ζημιά.
4: Ο καθηγητής φοβάται ότι θα τον συλλάβουν ανά πάσα στιγμή.
7: Έλαβα ένα τηλεφώνημα κατά τις 12 τα μεσάνυχτα και ήταν από τον Λεωνίδα τον Κύρκο, ο οποίος μου είπε: «Γιάννη, είμαστε μαζί σου. Μπορούν να σε συλλάβουν. Μη φέρεις αντίρρηση. Θα σου φέρουμε τους καλύτερους νομικούς».
4: Ο δημοσιογράφος Σταύρος Σίμας, που ήταν φοιτητής του Σεκούρα, έμεινε μαζί του ένα ολόκληρο βράδυ για να είναι μάρτυρα σε περίπτωση που τον συλλάβει η αστυνομία.
8: Όλη η Ελλάδα κοίταζε το πρόσωπό του εκείνη την ημέρα. Όλες οι μυστικές υπηρεσίες είχαν πέσει, είχαν βγάλει τα χαρτιά όλοι και ψάχνουν να δούνε τι είναι ο Τσεκούρας. Έφυγα το πρωί και βγαίνοντας έξω, μου έκανε εντύπωση, ήταν άγρια χαράματα. Άλλοι περιμέναν δίθεν αστικό ενώ δεν είχε στάσει εκεί κοντά. Άλλοι έκαναν πως επιδιόρθωναν αυτοκίνητα, άλλοι γύριζαν από γύρω. Ήταν σαφές ότι υπήρχε ένας κλοιός.
4: Ο Τσεκούρας βρισκόταν υπό παρακολούθηση γιατί είχε επαφές με πρόσωπα που είχαν μπει στη λίστα υπόπτων για τη 17 Νοέμβρη. Δύο μέρες πριν τη δολοφονία Αγγελόπουλου, οι άντρες των μυστικών υπηρεσιών που τον ακολουθούσαν τον βλέπουν στο Σύνταγμα να δίνει ένα μεγάλο κίτρινο φάκελο σε ένα φίλο του. Αργότερα, κάνουν την υπόθεση ότι ο φάκελος περιείχε την προκήρυξη 17 Νοέμβρη και τη δολοφονία Αγγελόπουλου.
7: Ήμουνα με έναν φίλο μου που το λέγανε Γιώργο. Στο Σύνταγμα καθόμαστε και ήταν να του δώσω ένα φάκελο, έτσι κίτρινο, αυτά που είχε νοτά τη βιομηχανική, τότε λίγο μεγάλος. Είχε μέσα στοιχεία να τα έδινε σε έναν δικηγόρο, αφορούσαν την αδελφή μου, η οποία είχε δανείσει κάποια χρήματα σε έναν εργολάβο εκεί γνωστό για να της φτιάξει ένα διαμέρισμα κτλ. Αυτός ήταν ο λόγος.
9: Μετά από λίγο καιρό βρεθήκατε στην απίθανη θέση να σας έχει στοχοποιήσει ο Ανδρέας από τη μία και να σας αναφέρει και ο Μητσοτάκης στη Βουλή από την άλλη.
7: Τι να πω, μου προκάλεσε πικρία, όχι πλέον έκπληξη. Όταν βλέπω τον νυν πρωθυπουργό, αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και τον τέος πρωθυπουργό της χώρας που ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, να ερίζουν, θα έλεγα και τόσο άκομψα, για το πρόσωπό μου, εάν κατονομάστηκα ως εγκέφαλος ή όχι.
10: Προσδιορίσατε τον καθηγητή Τσεκούρα ως τον αρχηγό της 17ης του Νοέμβρη. Ψεύδεστε. Δεν τον προσδιορίσα εγώ. Ψεύδεστε. Εσείς τον προσδιορίσατε.
11: Ψεύδεστε.
10: Καθίστε παρακαλώ. Εγώ δεν ψεύδομαι, κύριε Παπανδρέου.
12: Κύριε πρόεδρε του Πασόκ, παρακαλώ να τελειώσει ο πρωθυπουργός. Θα πάρτε το λόγο μετά. Να τελειώσει τη φράση του πρωθυπουργός και να μιλήσετε μετά.
10: Προσδιορίσατε τον καθηγητή Τσεκούρα κατά κοινή ομολογία και αναγνώριση ως τον αρχηγό της 17ης Νοέμβρη και δημιουργήσετε πρόβλημα σε έναν άνθρωπο.
11: Ουδέποτε έχω πει όνομα Τσεκούρα και σας καλώ ή να το αποδείξετε ή να πείτε ότι εψεύστητε.
10: Δεν υπονοώ. Υπονοήσαν έτσι, κύριε Παπανδρέου. Όλοι υπονοήσατε. Το υπονοήσατε. Και το ξέρουν οι πάντες εδώ μέσα.
9: Πήρατε κάποια στιγμή μια έμεση, συγγνώμη όμως.
7: Πολύ αργότερα, ο γιος του Ανδρέα, ο νεαρότερος, ο Ανδρίκος, μου αποκάλυψε πως ο πατέρας του είπε ότι αδίκησα το Γιάννη. Θα ήταν προτιμότερο να είχε κάνει τη δήλωση ο ίδιος ο Ανδρέας, γιατί αυτή θα μου ήταν χρήσιμη. Δυστυχώς δεν την έκαμε.
4: Η υπόθεση Τσεκούρα και αλληλοκατηγορίες δηλητηριάζουν την πολιτική ζωή. Το πελετειακό κράτος αποδιοργανώνει ακόμα περισσότερο την αστυνομία.
13: Άλλαζε η κυβέρνηση, φεύγαν κάποιοι οι περισσότεροι. Και ερχόταν άλλοι καινούριοι. Οι διοικητές, ακόμη και οι κτηματάρχες, τοποθετούνταν με τα ίδια κριτήρια, χωρίς προϋπηρεσία καμία στο αντικείμενο. Ερχόταν με την απλή αστυνομική γνώση που έχουν όλοι οι αξιωματικοί. Οι περισσότεροι, θα έλεγα, ήταν καλοί αξιωματικοί. Αλλά όμως δεν έφτανε μόνο αυτό.
14: Δυστυχώς αυτό κράτησε πολλά χρόνια. Επικρατούσε ο κομματισμός, το ρουσφέτη.
3: Μιλάνε τα δύο μπουμπούκια τότε του Πασόκ. Ο αρχηγός Νασιάκος και ο κυπατζής Παπαγεωργίου Φώτης. Κολλητός ολιγάρχη. Ακούστε την αλήθεια που λέγανε τότε.
14: Μια έλλειψη οργάνωσης για ένδια εξοπλισμού υλικοτεχνικού. Σήμερα υπάρχουν ένα σωρό πράγματα. Τότε δεν υπήρχε τίποτα. Και μέχρι και τα αυτοκίνητα που είχαμε ήταν τα ίδια και τα ίδια. Βάρδιες αλλάζαμε και τα αυτοκίνητα χρησιμοποιούσαμε τα ίδια.
3: Παπατζηλίκια. Παπατζηλίκια των μυστικών υπηρεσιών. Και ο Ανδρέας και ο Γέρο Μητσοτάκης γνωρίζανε πολλά πράγματα για την 17 Νοέμβρη. Εδώ ο αστικός μύθος και η φημολογία, έντονη φημολογία, ειδικά στο αστυνομικό σώμα, το οποίο δεν μπορούσε να συλλάβει την 17 Νοέμβρη, γιατί δεν μπορούσε να τη συλλάβει. Υπήρχαν έμπειροι αστυνομικοί, μόνο που φρόντισαν να τους βγάλουν από τη μέση. Ένας εξ αυτών ήταν ο Μάλιος, τον οποίο σκοτώσανε. Τον σκότωσε η ιστορική γενιά της 17 Νοέμβρη. Ποιοι ήταν αυτοί? Όπως μου επισημαίνει και ένας φίλος, η Άννα της 17 Νοέμβρη ποια ήταν? Ποιος ήταν αυτός που σκότωσε το σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα το 75? 75-81 έχουμε μαύρα μεσάνυχτα για 17 Νοέμβρη. Ποιοι ήταν αυτοί? Ποια ήταν η ιστορική ηγεσία της 17 Νοέμβρη? Γιατί στέλνανε συνέχεια προκηρύξεις στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία του Τεγόπουλου, του Κίτσου του Τεγόπουλου και του Φιντανίδη. Μεγάλο φιντανάκι ο Φιντανίδης. Όσο για τον Κίτσο Τεγόπουλο, λέγεται ότι η επιστολή που έστειλε τότε στον Ανδρέα Πανδρέο για την υπόθεση Κοσκοτά την είχε γράψει ο ίδιος, την είχε γράψει ο Μακαρίτης Θεόδωρος Βαρινογέννης. Ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά που πέρασαν ποτέ από την δυναστεία των Βαρδινογιάννητων. Λαμπρό μυαλό ο Θεόδωρος Βαρδινογιάννητς, αλλά έφυγε νωρίς, από 54. Όλοι αυτοί κάτι ήξεραν. Ο Κόκαλης, ο γυραιός, ο σοφός Νέστορας της Ανατολικής Γερμανίας. Στάζει, όχι στάζει το πάτωμα, στάζει με γιώτα. Εδώ δώσανε, ονοματοδότησαν τον παράπλευρο δρόμο που κατεβαίνει, όπως βλέπουμε την Αμερικανική Πρεσβεία από αριστερά, για τη Βασιλή Σοφία, και δώσαν το όνομα του πατέρα του. Είναι δυνατόν? Η Αμερικανική Πρεσβεία έδωσε τον κάθετο δρόμο και τον ονοματοδότησε στο όνομα του Πέτρο Κόκαλη, του πατέρα του, ο οποίος ήταν αντάρτης του βουνού και αρχηγός του παιδομαζώματος. Μα είναι δυνατόν? Μα η ίδια η Αμερικανική Πρεσβεία, οι ίδιοι οι Αμερικανοί είχαν στείλει στην Ελλάδα το στρατηγό Van Fleet για να εξορροθεύσει με βόμβες ναπάλμ τους κομμουνιστές συμμορίτες στο Γράμμο και στο Βίτσι. Ο γιατρός του ΕΜΕΛΑΣ ήταν ο Πέτρος Κόκαλης. Ο επικεφαλής του παιδομαζώματος του ΕΜΕΛΑΣ των αιμοβουλγάρων, των κομμουνιστοσημωρητών, των κατσαπλιάδων του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος ήταν ο Πέτρος Κόκαλης. Και η Αμερικανική Πρεσβεία έδωσε το όνομά του. Ο Van Fleet είχε έρθει στην Αθήνα όταν του είπε, περηφανός ο τότε Πρωθυπουργός Ελλάδος και ο Παπάγος.

ξένος αρχηγός βαφτίζεται στρατάρχης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και έδωσε η Αμερικανική πρεσβεία το όνομα Πέτρος Κόκαλης, που προσπαθούσαν να συλλάβουν στο Βίτσι και στο Γράμμο. Ο ελληνικός στρατός, θα τρελαθούμε τελώς. Ο Σωκράτης Κόκαλης, ο οποίος σήμερα είναι σε μια ηλικία κοντά στα 90, αλλά είναι αϊθαλέστατος και διαβιέστατος, με τις μεγάλες εταιρείες που έχει ακόμα κατασκευαστικές και λοιπά. Παίζει παιχνίδι ακόμα, εργολάβος του δημοσίου ο Κόκαλης. Στο Βρώμικο 89, στην υπόθεση της Siemens, στην πτώση κυβέρνησης Μητσοτάκη, με αυτό τον αλήτη προδότη Σαμαρά. Έτσι δεν το λέγανε, είναι δημοκράτες, ο Παλαιδεσπόρ. Αλήτη προδότη Σαμαρά το φωνάζω. Που επανακάμπτει με τα ίδια όπλα και με την υποστήριξη του Κόκαλη για να ξαναρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ιστορία παραλαμβάνεται. Τι δεν καταλαβαίνουμε από όλα αυτά? Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι έχουμε ζωστεί από ένα τεράστιο παρακράτος. Από τη μία τα παρακυβερνητικά όργανα και από την άλλη η μαφία. Η μαφία, η τότε μαφία, έπαιξε το δικό της σημαντικό ρόλο και στη δολοφονία Μπακογιάννη. Κυρίες και κύριοι, αυτό που εμείς και για το οποίο κατηγορούμεθα για να αποδείξουμε την αθότητά μας στο εφετείο, είναι ότι στον τόπο της δολοφονίας Μπακογιάννη δεν ήταν μόνο 17 Νοέμβρη. Ήταν δύο από τους πιο σκληρούς παραβατικούς Αθήνας κατά μαρτυρίες αστυνομικών, τους οποίους και τους δύο τους σκότωσαν σε 1,5 χρόνο. Ο ένας ήταν ο Μακαρίτης Τζίμης Μανιαβός, πρώην πεζοναύτης, πρώην καταδρομέας, και ο άλλος ήταν ο Θοδωρής Καλλιμόρος, τον οποίο σκότωσαν ο ΙΚΑΔΕΣ, οι αστυνομικοί δηλαδή, στα νότια προάσια της Αθήνας, και οι οποίοι συμμετείχαν στη δολοφονία Μπακογιάννη. Κατηγορηθήκαμε και γι' αυτό. Δεν ήταν μια απλή ιστορία η 17 Νοέμβρη. Είναι σίγουρο ότι είχαν διεισδύσει μυστικές υπηρεσίες. Και ένας εξ αυτών, ο οποίος ήταν στρατολογημένος κυπατζής και παλιός τέλεγος του Πασόκ, ήταν ο κορυφαίος και βασικός εκτελεστής 17 Νοέμβρη, ο Φαρμακοχέρης, ο Κουφοντίνας. Ακούστε τον Κουφοντίνα στο ντοκιμαντέρ που κόπηκε για να μην προβληθεί ποτέ. Με τι απάθεια μιλάει για τις δολοφονίες, για το πώς στρατολογήθηκε ο Φαφούτης. Ο Φαφούτης, ο οποίος ήταν ο καλύτερος χειριστής στο 45. Ο άνθρωπος που πήγε να παραδοθεί στη Γαδά με ταξί. Έχετε ακούσει κανένα τρομοκράτη να παραδίδεται στη Γαδά με ταξί? Ο Κουδημήτρης, ο Δημητράκης ο Κουφοντίνας, που παραδόθηκε στους μπάτσους της Γαδά με ταξί. Έχετε ακούσει κανένα τρομοκράτη να παραδίδεται με ταξί? Γεια σας, ήρθα, μισό λεπτό να πληρώσω το ταξιτζί. Του δώσε λέει ένα 500 άρικο, 500 ευρώ στον ταξιτζί. Πού τα βρήκε? Πού τα βρήκε? Από το παγκάρι της 17 Νοεμβρίου, το 45 που είναι κύριε Χρυσογοϊδη? Ξαφανίστηκε η γραφομηχανή? Πού είναι η γραφομηχανή? Η σφραγίδα? Πού είναι η σφραγίδα? Ήταν στο Αγκίστριο ο Κουφοντίνας. Έκανε σολάριουμ, έκανε ηλιοθεραπεία και σου λέει, τι έχω να κάνω σήμερα? Δεν πάω να παραδοθώ στη Γαδά? Να πάρω και ένα ταξιτζί, να δώσω και ένα 500 άρικο. Γεια σας ήρθα. Έτσι είπε, γεια σας ήρθα. Και μόλις η αστυνομική τον πλησίασε, λέει, ποιος είστε κύριε? Η διάλογη είναι αληθινή, δεν είναι φανταστική? Και λέει, είμαι ο Δημήτρης ο Κουφοντίνας και θα παραδοθώ. Και παίρνει τηλέφωνο το εσωτερικό, πάρε τον αρχηγό της αστυνομίας και τον γαδάρχη, ποιος ήταν τότε εκεί, και λέει, είναι ο Κουφοντίνας, λέει, από κάτω και θέλει να παραδοθεί. Και ο άλλος κόντυψε να φύγει από το μπαλκόνι, από τον 8ο. Και λέει, είσαστε με τα καλά σας, τι λέτε, ρε? Άντε, διώξτε τον από εδώ, τις λωτσικές. Και λέει, φύγετε κύριε, δεν είστε. Να σας δείξω την αστυνομική μου ταυτότητα. Δημήτριος Κουφοντίνας. Και πήγε να παραδοθεί στη Γαδά, με ταξί. Ακούστε τον Φαφούτη. Πήγε να φτιάξει τα δόντια σου, ρε.

0: Για να ξέρω τι άσου, ρε. Φαφούτη. Κυπατζή. Βράξ' τώρα.
1: Το 17 Νοέμβρη αλλάζει σύνθεση και χαρακτήρα. Από μια μικρή ομάδα ανοίγεται, στρατολογώντας νέα στελέχη. Που ξεχωρίζουν ως οι πιο δυναμικοί νέοι σε κινητοποίηση και καταλήψεις που τότε αποτελούσαν καθημερινό φαινόμενο. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας στρατολογείται εκείνη την περίοδο και αργότερα θα εξελιχθεί στο βασικό δολοφόνο της 17 Νοέμβρη. Ο ίδιος περιγράφει την πορεία του.
2: Και η δικιά μας γενιά, η δικιά μου δηλαδή, το κομβικό σημείο αυτό ήταν η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Όταν διαπιστώσαμε ότι τα βασικά αιτήματα της εξέγερσης, το ψωμί, παιδεία, ελευθερία, έξω οι Αμερικανοί, δεν θα μας άφηναν να τα πετύχουμε ειρηνικά. Έτσι γίνεται και ένας νέος να περάσει στην απέναντι όχθη. Έτσι γίνεται και ακούει τα λόγια του Τσε Γεβάρα όταν έλεγε να αφήσουμε τις επιφημίες στις εξέδρες και να μπούμε εμείς οι ίδιοι στην αρένα να μοιραστούμε τη μοίρα των μονομάχων. Τσε Γεβάρα, που αυτό που μας έθελξε ήταν το πιο συναρπαστικό χαρακτηριστικό του, τη συνέπεια που είχε ανάμεσα στην θεωρία και στην πράξη, στα λόγια και στην πράξη. Τώρα, ένας νέος από αυτή την πολιτική, τη γενέθλια ας πούμε πολιτική πράξη του Πολυτεχνείου που ήταν για μένα, μέχρι να φτάσει σε μια ένταξη στη 17 Νοέμβρη, είναι ένας μακρύς δρόμος. Το Πασόκ του 1974, για έναν νέο 16 χρονών τότε, ήταν ένας χώρος που μιλούσε για αυτοδιαχείριση, για σοσιαλισμό, αυτοοργάνωση, έλεγε έξω οι βάσεις, όχι στην ΕΟΚ των μονοπωλίων. Ως αφεντηρία ήταν μια λογική επιλογή. Άλλωστε και ιστορικά ο Ραούλ Σεντίκθεν του Παμάρος από το Σοσιαλιστικό Κόμμα είχε ξεκινήσει, ο Χρήστος ο Κασίμης του ΕΛΑ ήταν στην νεολαία της Ένωσης Κέντρου. Ξέρεις όμως, όσο λογικό μπορεί να ήταν ως αφετηρία, το ίδιο λογική ήταν και η σύντομη αποχώρηση από εκεί για να ακολουθήσουμε άλλους δρόμους, τους ακιδεμόνευτους αγώνες της μεταπολίτευσης, τους δυναμικούς αγώνες, μέχρι να καταλήξουμε στην οργάνωση.
1: Ο Κουφοντίνας βλέπει τη συμμετοχή του στο 17 Νοέμβρη σαν συνέχεια του εμφυλίου πολέμου που μάτωσε την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι αυτός είχε τελειώσει δεκαετίες πριν. Αυτό φαίνεται από το πώς θυμάται την πρώτη φορά που άκουσε κάτι για την ύπαρξή της.
2: Άκουσα πρώτη φορά το όνομα της οργάνωσης το 1976. Ήμουνα στο καπνοχώρι το Πατρικό Στασέρας που λέγαμε. Ακούσαμε από το ραδιόφωνο την είδηση για την εκτέλεση του αρχιβασανιστή Μάλιο. Θυμάμαι τον κομμουνιστή παππού στο μισοσκόταδο εκεί που πασταλιάζαμε, κάναμε τα καπνά ξεριζεματάκια. Άστραψαν τα μάτια του και λέει, δικά μας παιδιά είναι. Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα που έχω από την αυθυντία του κομμουνιστή παππού.
0: Αυτός ήταν ο Κουφοντίνας. Αυτός ήταν ο Κουφοντίνας. Ο αρχιεκτελεστής 17 Νοέμβρη. Ο Φαφούτης. Το Λείψανο. Ένα Λείψανο έχει μείνει σήμερα. Με τον Μπαστούνι. Που θα έπρεπε να έχει σαπίσει στη φυλακή. Και θέλει να μας πείσει. Όταν αποδεδειγμένα γνωρίζουμε από συγκεκριμένες μαρτυρίες αστυνομικών και χιπατζίδων εκείνης εποχής, ότι ο Κουφοντίνας μπαινόβγαινε στην ΚΙΠ και ότι ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ποια ήταν λοιπόν η ηγεσία της 17 Νοέμβρη? Γιατί βιάστηκε τότε ο Παπανδρέου από το αεροπλάνο, από το Πεκίνο, να κατονομάσει τον καθηγητή Τσεκούρα ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Γιατί κάτι συνέβαινε με το Πασόκ. Και μετά ήρθε η Νικολούλη, αυτή που λατρεύετε εσείς οι τηλεορασόπληκτοι, αυτή που την αγαπείτε πολύ, γιατί θαυμάζετε. Η Μις Μάρπλ. Εμένα η Νικολούλη φίλη μου είναι, μιλάω στο τηλέφωνο μαζί της, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να την κρίνω. Έχει παρεξηγηθεί τώρα, δεν με παίρνει τηλέφωνο γιατί αποκάλυψα την ηλικία της. Μιλάμε για τέτοιο μυαλό. Επειδή πλησιάζει τα 70 και είπα ότι είναι 70 χρονών, μου κράτησε μούτρα. Αφού είσαι 70, τι να κάνουμε τώρα, ανταλλάξουμε. Στο Wikipedia η Νικολούλη λέει ότι είναι γεννημένη το 65. Ένα χρόνο δηλαδή μεγαλύτερα από μένα. 60, εγώ 61 αυτή. Τι λες ρε Αγγελικούλα. Κούλα. Πλάκα μας κάνεις. Τέλος πάντων, αυτό είναι κουτσομπολιό, αλλά όπως και να έχει, ήρθε μετά η Νικολούλη να αποτελειώσει, να προσανατολίσει την κοινή γνώμη, κατονομάζοντας άλλον άνθρωπο, τον Περικλή Κοροβέση, τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ήταν αυτός ο αρχηγός 17 Νοεμβρίου. Τελικά για διαλέξτε ρε παιδιά του παρακράτους. Αδερφές και παλικάρια γίναν μαλλιά κουβάρια. Η Νικολούλη έλεγε ότι ήταν ο Κοροβέσης. Ο Αντρέας ήταν ο Τσεκούρας. Ο Χρυσογοήδης λέει ότι ήταν ο Γιωτόπουλος. Επιτέλους, διαλέξτε ποιος ήταν ο αρχηγός 17 Νοεμβρίου.

Πριν από μερικά χρόνια, ο Σπύρος ο Βασιλείου και ο φιλαράκος μου ο Τάσος Οικονόμου, Τασούλη, χάθηκες. Σαβίλιας ακόμα. Έγραψαν ένα υπέροχο τραγούδι για το Δημήτρη Μητρόπανο. Συγγνώμη, για ακούστε το.

0: Αφήστε, παιδιά, αφήστε τώρα. Αφήστε. Μιλάμε για το κομμάτι. Μάστορα! Χρήστο Μάστορα! Το κομμάτι, ρε!
1: Συγγνώμη.
0: Πήγε να παίξει και το Καρατζίδι. Είδα από εκεί. Άλαλι, άλαλι. Άκου ρε τη φωνάρα, ρε. Άκου τραγουδάρα, ρε κακομύρι. Με τα κλάμπα γκλούμπα. Χωρίζεις. Χωρίζεις, έμαθα. Σε πήγα σε κατάθλιψη. Ένα γαλίτα από εκεί.

δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ένας φίλος με διορθώνει για το ιδού στρατό σας που είπα νωρίτερα, την ΑΤΑΚΑ δηλαδή, που εξτόμησε ο τότε αρχηγός κράτους στον στρατηγό, στον Αμερικανό στρατηγό Βαν Φλίτ. Το ιδού στρατό σας, το είπε μου λέει ο αγαπητός φίλος, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Με αφορμή πως ο Βαν Φλίτ ήταν από τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων της Δύσης στον πόλεμο της Κορέας. Μα αγαπητέ μου φίλε, το ιδίο στρατό σας το είπε όταν προσγειώθηκε ο Βαν Φλίτ, ο Κανελόπουλος. Δεν είχε ξεκινήσει ακόμα πόλεμος Κορέας. Ο πόλεμος Κορέας έγινε το 1956. Εγώ σου μιλάω για το 1948. Τότε υπόθηκε το ιδίο στρατό. Σε πάση περιπτώσει, δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Μου λέει όμως σε κάποια άλλα σημαντικά πράγματα. Αληθεύει πως τον Αύγουστο του 1974 στο Βούπερταλ ένα κομμάτι του ΠΑΚ διαφώνησε με τον Παπανδρέου λίγο πριν έρθει στην Ελλάδα για να διεκδικήσει κοινοβουλευτικά την εξουσία και επέμεινε να διεκδικήσει την εξουσία ένοπλα, αντάρτικα, στρατιωτικά. Μήπως τελικά από εκεί ξεκινούν όλα. Φίλε, το σκέφτηκα. Δεν στο κρύβω. Όμως, νομίζω πως πολλά από αυτά που είχε γράψει τότε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ρίζος ήταν αληθή. Δηλαδή υπήρχε εμπλοκή του στρατιωτικού μέλους του ΠΑΚ, το οποίο ήταν πλήρως εξοπλισμένο, έτσι, και στο οποίο ανήκε και ο τότε υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Σύφης Βαλιράκης. Ο Βαλιράκης δολοφονήθηκε και ακόμα δεν έχει βγει η ετιμιγορία της δολοφονίας από δύο ψαράδες. Ποιος ο Βαλιράκης? Από δύο ψαράδες. Και εγώ χτες ήμουν στο φεγγάρι και παραθέριζα με τον Έλον Μάσκ. Ρίστε σοβαροί, δοσκότωσανε το Βαλιράκη δύο ψαράδες? Το χτύπημα και δολοφονία Βαλιράκη ήταν καρμπών δολοφονία των μυστικών υπηρεσιών. Ο του θαύματος, λίγες ώρες νωρίτερα από τη δολοφονία Βαλιράκη, αυτά είναι ντοκουμέντα. Δεν είναι παραμύθια, σαν αυτά που έλεγε η Μις Μάρπλ, η Νικολούλη, που είχε παντρευτεί έναν αστυνομικό που ήταν σωματοφύλακας του γέρου Κωνσταντίνου Καραμαλή και ο Καραμαλής τους πάντρεψε μετά. Είχε παντρευτεί, τον χώρισε. Όχι, τον άφηνε. Και την ίδια στιγμή που γράφονταν αυτά για το ιστορικό ΠΑΚ και το μέλος του που ήταν ο Σύφης Βαλιράκης, μαθαίνουμε ξαφνικά, ευνηδίως, ένα μεσημέρι, ότι δύο ψαράδες σκοτώσανε το Βαλιράκη με κάτι κουπιά. Πού? Στα νυχτά της Εύβοιας. Είστε σοβαροί? Ο μόνος που είπε την αλήθεια σε αυτή την ιστορία της δολοφονίας Βαλιράκη ήταν ο αδερφός του, ο οποίος είπε ξεκάθαρα κάτι άλλο συμβαίνει. Είχε σχέση με μυστικές υπηρεσίες, το είπε έμεσα ο άνθρωπος. Εγώ απορώ πως η γυναίκα του Βαλιράκη, η οποία έχει ζήσει τον έντονο βίο, ο Βαλιράκης δεν ήταν τυχαίος τύπος. Καταρχήν ήταν πεθαράς, γυμνασμένος και καταδρομέας, δεινός κολυμβητής. Είχε δραπετεύσει από τις φυλακές Αλβανίας. Δεν ήταν τυχαίος ο Βαλιράκης. Ο Βαλιράκης ήταν στρατολογημένος από το ΠΑΚ και είχε κάνει ειδική εκπαίδευση στα στρατόπεδα, κοντά στα υψίπεδα του Γκολάν. Τι τον περάσατε το Βαλιράκη? Και κατά τυχαίο πρόσωπο, άρτια εκπαίδευση, πανέξυπνος, ειδικός στην κατασκοπία και στην αντικατασκοπία, και είχε θητεύσει και υφυπουργός δημοσίας τάξεως. Και όταν θήτευσε υπουργός δημοσίας τάξεως, αναστατώθηκε τότε η 17 Νοεμβρίου. Γιατί μας τον βάλανε αυτόν στα πόδια μας? Άρα ήξερε. Ήξερε και πολλά για τη 17 Νοεμβρίου ο Σύφης Βαλιράκης. Το ερώτημα είναι γιατί τώρα,
Γιατί τώρα? Οι παλιοί λογαριασμοί που δεν έπρεπε να ήταν ανεξόφλητοι. Κάτι που έπρεπε να πληρώσει από το παρελθόν. Δεν ξέρω. Η οικογένειά του γνωρίζει, ειδικά η γυναίκα του, η οποία δεν λέει τίποτα. Μάθαμε όμως, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί άλλους συνειρμούς, ότι λίγο πριν τη δολοφονία, δεν τα μπερδεύω παιδιά, όλα πάνε μόνα τους, ρολόι σήμερα πάει η εκπομπή, νεράκι κυλάει, νεράκι κυλάει η εκπομπή σήμερα, πόσιμο, πόσιμο, ελάτε να πιείτε, τον άμα, τον άμα. Και λίγες ώρες πριν σκοτώσουν τον Βαλιεράκη, είχε συνομιλήσει μαζί του ένας άλλος άνθρωπος του παρακράτους. Ένα πολιτικό αποπέδι του παρακράτους. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, που διατηρούσε, λέει, στενές φιλικές σχέσεις με τον Μακαρίτη. Δηλαδή, είπε ο Σαμαράς, τι έχω να κάνω σήμερα που θα σκοτώσουν τον Βαλιεράκη? Δεν τον παίρνω ένα τηλέφωνο. Και μετά τον σκοτώνουν. Και τον πήρε τηλέφωνο ο Σαμαράς και μιλάγανε, λέει, περί ανέμων και υδάτων. Πού θα πας για ψάρεμα? Δεν σε πεις τα λέτε αυτά, ρε. Τι είμαστε, τίποτα χανί, τίποτα χαχόλι, τίποτα μην πω. Δεν είχα τι να κάνω σήμερα που θα σκοτώναν τον Βαλιεράκη, κάτσε τον πάρω το τηλέφωνο. Και τον πήρε τηλέφωνο και μετά σκοτώσε τον Βαλιεράκη. Ποιος Σαμαράς? Ο Σαμαράς που έπαιρνε λεφτά από τον Κόκαλη, τον πρώην πράκτορα της Στάζη. Όπως τον είχε αναφέρει στα δημοσιεύματά της η Μακαρίτισσα δημοσιογράφος Αριστεία Μπουγάτσου στην Ελευθεροτυπία. Σπουδαία ρεπορτάζ. Ο λεγόμενος και Ρόκος. Ο Ρόκος των Ανατολικών Μυστικών Υπηρεσιών, τη Στάζη. Η Αριστεία Μπουγάτσου, η Μακαρίτισσα. Τον είχε ξετινάξει τον Κόκαλη. Και πήγε στο δικαστήριο και την πήγαινε και την έφερε στο δικαστήριο. Δεν παραδέχτηκε ποτέ ο Κόκαλης ήταν πράκτορας στη Στάζη. Και πώς απέκτησε ο Κόκαλης την αντιπροσωπεία στην Ελλάδα αγροτικών μηχανημάτων και ανατολικογερμανικών τρακτέρ. Και μετά έφτιαξε την Ιντρακόμ. Έφτιαξε τη Βόνταφον. Και το 2005, επί των ημερών του Κόκαλη στη Βόνταφον, με διευθύνοντα σύμβουλο τον κύριο Κορονιά, αποδείχτηκε ότι επί των ημερών των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, τηλέφωνα σκιές της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα παρακολουθούσαν όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Του Καραμαλή το τηλέφωνο του το είχαν κάνει αλεπότρυπα. Ήταν τότε που φοβότανε. Φοβότανε ο Σουφλάκιας της Αθήνας να πάει στην απέναντι ταβέρνα να φάει γουρνοπούλα. Μην τον σκοτώσουν οι Αμερικανοί πέρα. Και τον έσωσαν οι Ρώσοι. Ρε σε ποιος τα που λέτε αυτά, ρε. Το σχέδιο Πηδεία. Ποιο σχέδιο Πηδεία, ρε. Ποιο σχέδιο Πηδεία, ρε. Πηδεία είσαι εσύ. Τη Σούβλα, Πηθεία. Του Σπινότερου. Άμα λάχει και να σου κάτσει κανένα φρέσκο σηκωτάκι, δεν θα πει όχι. Άντε να πω, κύριε. Στέλιος Καρατζίδης. Χρήστος Κολοκοτρώνης, Μπάμπης Δαλιάνης. 1971. Κομματάρα. Στο άδειο προς κεφάλι.

ένας φίλος εδώ στο μήνυμα, στο email μου, καφετέρια στην Γλυφάδα χρεώνει καραβίσκες τιμές στο νερό 4 ευρώ το μπουκάλι. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που επιτρέπει την εσχροκέρδεια. Επισυναπτώμενη απόδειξη να του ψηφίσει. Εσύ τι κάνεις, ρε Καματαλά. Πας και πληρώνεις. Στην Γλυφάδα καταρχήν τι θέλεις εσύ εκεί πέρα. Για να μένεις στην Γλυφάδα πρέπει να είσαι φαραγκάτος. Κάνα πάθεις, ρε. 8 να στο χρεώσουνε. 8! 8! Και 18! Και μου κάνεις παράπονα. Ρε, φύγε από εδώ. Φύγε από εδώ.

0: κυρίες, κύριοι, πριν πάμε σε break, θέλω να πω δύο πράγματα. Είναι Σάββατο, απόγευμα 6, 26 Νάτου 1989, σκότωσαν τον Μπακογιάννη. Δεν μας πάει καλά η ημερομηνία 26 Νάτου στην Ελλάδα. 26 Σεπτεμβρίου σκότωσαν τον Μπακογιάννη, το 89. 26 Σεπτεμβρίου του 2000 είχαμε το φοβερό ναυάγιο του Σαμίνα. Σε λίγο θα ακούσετε φοβερές μαρτυρίες. Γιατί έγινε το Σαμίνα? Πώς σώθηκαν από το Σαμίνα? Ποιοι σώθηκαν από το Σαμίνα? Ποιος έφταιγε? Ποιοι δεν πλήρωσαν ποτέ? Και 26 Σεπτεμβρίου σήμερα, μια μαύρη μέρα για τον ελληνικό τουρισμό, όταν 6 άνθρωποι καταπλακώθηκαν και δολοφονήθηκαν ουσιαστικά από αυτούς όλους τους βρωμερούς και τρισάθλιους τύπους που έχουν επιτρέψει στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αθήνας, στην Πλάκα, μνημείο τουρισμού. Πού είναι η κυρία Κεφαλογιάννη να κάνει δηλώσεις? Κλαίει ακόμα που την παράτησε ο Εβραίος? Κλαίς ακόμα? Πνίγεις το δάκρυ σου στον πόνο και στον καημό των τραγουδιών του Μητροπάνου, κυρία Κεφαλογιάννη? Καλά σου έκανε και σε παράτησε. Τέτοια που ήσουνα, που είχες το μυαλό πάνω από το κεφάλι σου, που να κρατήσεις άντραση με τα μυαλά που έχεις? Εδώ δεν μπορεί να φτιάξει τον ελληνικό τουρισμό. Καλά σου έκανε. Να χαίρεται τα πιπίνια με τα οποία κυκλοφορεί ο μάτσας. Πιπίνια κυκλοφορεί, κυκλοφορεί με σένα. Γιατί? Έχετε πρόβλημα με την ψυχρότητα που τα λέω, με την ομότητα? Έτσι είμαι εγώ ομός. Την πριζόλα την τρομή με αίμα. Να στάζει. Καλά σου έκανε και σε παράτησε. Όχι, θα κάνω το μαζί σου. Πήγε στα πιπίνια. Με σένα να μείνει. Του είχε κάνει το μυαλό. Του είχε κάνει το μυαλό του τυρόγαλο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είδε και από είδε ο άνθρωπος του κομμάτι και έφυγε. 6 νεκροί στην Πλάκα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τουριστική δυσφήμιση στο πιο κεντρικό τουριστικό σημείο των Αθηνών, απέναντι από τους στήλους Ολυμπίου Διός. Γκρεμίστηκε σπίτι που το χρησιμοποιούσαν για Airbnb Αμερικανοί τουρίστες. Φανταστείτε τι έχει να γίνει στην Αμερική. Μέχρι και ταξιδιωτική οδηγία θα βγάλουν, να μην έχονται στην Ελλάδα. Πού είναι ο ιδιοκτήτης? Γιατί δεν συνελήφθη? Πού είναι ο δήμαρχος? Πώς δίνουν άδεια Airbnb σε ακατάλληλα σπίτια? Αλλά αυτά είναι μια άλλη ιστορία, break.
1: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μπήκαμε σε έναν άγνωστο. Είχε μπει από το παράθυρο.
5: Λοιπόν.
4: Μου πρότεινε κάτι φοβερό.
5: Τι πράγμα.
4: Μου έδωσε 500.000 για να πω ότι δεν είδα να κόβεται το φτερό.
5: Δεν του είπατε ότι έχετε υπογράψει κατάθεση.
4: Μου ζήτησε να αναιρέσω. Να πω ότι δεν ήξερα τι έλεγα.
5: Και εσείς.
4: Αρνήθηκα φυσικά.
5: Φυσικά. Μα δεν φαίνεστε τόσο πλούσια. Σας δώσαμε μισό εκατομμύριο. Και το βρήκατε φυσικό να αρνηθείτε.
4: Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Για να πληρώνουν τέτοιο ποσό θα πρέπει να έχουν πολύ σοβαρό λόγο.
5: Το αεροπλάνο ήταν ακατάλληλο να πετάει. Θέλουν να σκεπάσουν τις ευθύνες τους. Αλλά εσείς μου κάνει εντύπωση.
4: Τι σας κάνει εντύπωση?
5: Πού βρήκατε το θάρρος να πείτε όχι?
4: Χρειάζεται θάρρος για να κάνω αυτό που πρέπει.
6: Κυρίες και κύριοι, ραδιομακελάριδες. Είστε ντόρια φωνή της αλήθειας. Οι εκπομπές έρχονται και παρέρχονται. Κάποια στιγμή όλα οδηγούν στο τέλος. Απολαύστε το τώρα. Ακούστε αυτές τις εκπομπές και κρατήστε τις για το αρχείο σας. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 2000, ένα σαπιοκάραβο, το οποίο δεν είχε την παραμικρή οδό διαφυγής σε περίπτωση ναυαγίου, το οποίο ανήκε στις εταιρείες της Minoan Lines, στις οποίες επικεφαλής ήταν ο εφοπλιστής και πλειοκτήτης Παντελής Φινιάς, βυθίζεται έξω από την Πάρο, πολύ κοντά στην ακτή, και στις βραχονισίδες πόρτες, πόρτα. Επειδή πέρασα από εκεί κάποτε, πριν από χρόνια, μιλάμε για ένα ανατυχιαστικό μέρος. Οι δύο βραχονισίδες είναι σηκωμένες, υπερίπτανται του νερού, λες και είναι δύο κυκλόπια τείχη. Δύο καταραμένα κυκλόπια τείχη. Εκεί επάνω σύρθηκε το καράβι, έμπασε νερά, βούλιαξε και πνίγηκαν 81 ή 82 άνθρωποι. Ήταν, κυρίες και κύριοι, μια ιστορία στην οποία δεν υπήρξε τιμωρία. Ακόμα και οι υπεύθυνοι, μετά την ανέρεση που έκανα στον Άρειο Πάγο, τα έχω διαβάσει προσεκτικά αυτά, γιατί το είχα κάνει ρεπορτάζ τότε. Δούλευα στην Εσπρέσο την εφημερίδα. Εσπρέσο, η μεγαλύτερη ταμπλόιντ εφημερίδα που βγήκε ποτέ στη χώρα. Μετά ήταν το Μακελιό. Πρώτα η Εσπρέσο, εγώ δούλεψα εκεί. Τώρα την έχει πάρει ο Λαβρέντης Λαβρεντιάδης και την έχει κάνει σαν τα μούτρα του. Ρε Λαβρεντιάδη, πώς την έχεις κάνει στην Εσπρέσο, ρε? Ποιος φτιάχνει την πρώτη σελίδα, ρε? Κακομύριδες ή κακομύριδες? Καλά έλεγε και οι άλλοι. Κακομύριδες, η πατούλενα. Σε κοροϊδεύουνε, στρώνε τα λεφτά, ρε, εκεί πέρα. Σε κοροϊδεύουνε, στρώνε τα λεφτά, ρε. Είναι πρώτη σελίδα αυτή. Η μεγαλύτερη ταμπλόιντ εφημερίδα στην Ελλάδα και την έχεις κάνει σαν τα μούτρα σου. Ντροπή! Τόσα λεφτά έχεις, κακομύρι! Δώσε κάτι παραπάνω, να πάρεις ένα σοβαρό, να φτιάξεις την εφημερίδα. Αυτός που φτιάχνει την πρώτη σελίδα της πρέσο, ούτε για φούρνα. Φούρναρης. Ποιος τον πάρει, του κάψει το φούρνο, του κάψει το μαγαζί. Θα του κάψει το μαγαζί, σαν το Βέγκο, πολυτεχνίτης και ο δημοσπίτης. Που του λέγε του άλλου στην ταβέρνα, φέρε ένα μπατσάο, μη φας. Γιατί μην μη φάω, μη φας είναι από πέρσι. Και τότε φέρε μου δύο λουκάνια, μη φας. Τα τρώγανε δύο ποντίκια στην γωνία. Και τον άξω ιδιοκτήτη και τον πλάκωσε κάτι σφαλιάρα και τον πέταξε έξω από το μαγαζί. Τέτοιοι είναι και αυτοί που έχει μαζέψει εκεί πέρα. Πολυτεχνίτες και ρημοσπίτες. 26 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 2000 μαθαίνουμε όλοι και παγώνουμε ότι την ώρα που παίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη για το Champions League με τη σπουδαία ομάδα Βαζέχα, Λιμπερόπουλος, η ομάδα της Ριζούπολης που την εκρίζωσε ο Γιάννης, ο Βαρδινογιάννης, ο Μάγκας. Τι να πεις και για αυτόν, τέλος πάντων. Εσύ δεν ξέρεις, κακομοίρη, ότι ο Σαμαράς γνώριζε ότι θα πάει να σκοτώσει τον πατέρα. Την ομάδα της Ριζούπολης, την περήφανη ομάδα της Ριζούπολης. Το Εξπρές Αμίνα, το οποίο κυρίες και κύριοι δεν έπρεπε να πλέει εκείνη την εποχή, δεν είχε τα στοιχειώδη ασφαλιστικά μέτρα σε περίπτωση ναυαγίου, παίρνει νερά και βυθίζεται. Η Ελλάδα παγώνει. 82 νεκροί μέσα σε λίγα λεπτά. Ο καπετάνιος έβλεπε το ποδόσφαιρο. Δεν είχαν ούτε σωσίβια να τους ρίξουν. Βάρκες δεν κατέβαιναν. Και όλα αυτά επί εποχής Πασόκ. 2000. Πρωθυπουργός ο Κινέζος Σιμίτης. Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας ο Σουμάκης. Ο οποίος μετά την ναυτική τραγωδία παραιτήθηκε, ανέλαβε ο άλλος αχαήρευτος, Παπουτσής. Πνίγονται 82 άνθρωποι. Και λίγο καιρό μετά, 1,5 μήνα μετά, ο Παντελής Φινιάς, ο οποίος καταδεικνύεται από όλους τους συνεταίρους του στη Minoa Lines, Βριόνιξ Καναλάρχης, Κόκαλης και πολλοί κληρονόμοι, πολλοί ακόμα, οι οποίοι συμμετείχαν ως συνέτεροι, συμμέτοχοι. Η εταιρεία είχε μπει στο χρηματιστήριο. Κατρακύλησε το χρηματιστήριο, κατρακύλησαν οι τιμές και ζήταγαν οι συμμέτοχοι και οι συνέτεροι τα λεφτά τους από το Σφινιά. Λένε ότι ο τελευταίος άνθρωπος που τον πήρε και τον απείλησε ήταν ή ο Κόκαλης ή ο Βριόνης. Θα σου κόψουμε το λαρίγκι. Φέρε μας τα λεφτά πίσω που χάσαμε. Εσύ φταίς. Τον φορτώσαν ευθύνες. Τράβηξε ο άλλος ένα μπουκάλι ουίσκι, πήρε και κάτι χάπια, ανέβηκε στο περβάζι του ρέκου του ορόφου και πάρ' τον από κάτω. Τότε που έκανα το ρεπορτάζ στην Εσπρέσο, μου είχαν πει ρεπότερο ότι είχαν χυθεί τα μυαλά του κάτω. Η αυτοκτονία Σφινιά έφερε στη δημοσιότητα. Τους απατεώνες, τους κλέφτες, τους κιτζίδες, τους αλήτες της ελληνικής ακτοπλοείας, οι οποίοι έπαιρναν εκατοντάδες εκατομμύρια υποτίθεται ως ενίσχυση για τις άγονες γραμμές. Ο Σφινιάς είχε υποσχεθεί στην κυβέρνηση ότι θα κάνει την πιο ισχυρή εταιρεία στον κόσμο. Και τελικά, κόβοντας από εδώ, κόβοντας από εκεί, με ρεμούλες, απάτες, λοποδησίες, με την τότε κυβέρνηση, η οποία επιχορηγούσε συνεχώς με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ το Σφινιά, χάθηκε σε μια νύχτα στα παγωμένα νερά της Πάρου. Κυρίες και κύριοι, ...26 χρόνια από το ναυάγιο του Σαμίνα. Ένας εκ των επιζώντων, ο Μανώλης Βαθρακοκύλης, διηγείται την ιστορία του.
7: Ήταν 26 Σεπτεμβρίου του 2000. Είχαμε βγει από τον Πειραιά με αρκετή θάλασσα, ίσως και 8 μοφόρ τελικά. και στο λιμάνι, λίγο πριν το λιμάνι στην Πάρο. Καθόμαστε μέσα, βλέπαμε το Παναθηναϊκό, αν θυμάμαι καλά. Στο σαλόνι μαζί με αρκετούς άλλους, γεμάτο το καράβι κόσμο. Κάποια στιγμή ακούμε σε ένα σούρσιμο δυνατό, όχι τόσο βαρύ, δηλαδή τα τραπέζια δεν αδειάσανε τα πράγματα, ας πούμε. Αυτόματα κοιτάξαμε δεξιά που κάτι καταλάβουμε ότι γίνεται και βλέπουμε τα βράχια. Και καταλάβουμε ότι κάτι έγινε, ας πούμε, εκεί ξύναμε τα βράχια δεξιά μας. Πεταχτήκαμε όλοι έξω βέβαια. Θυμάμαι συγκεκριμένα είχε έρθει ένα παλικάρι που δούλευε στο καράβι εκ των υστέρων. Είχε βγει στην τηλεόραση και επειδή και βλακίες μάλιστα τον κόψανε, ότι σας παρακαλώ πολύ περάστε όλοι μέσα, δεν τρέχει τίποτα, μας είπε τότε. Τέλος πάντων, το καράβι σε 5 λεπτά είχε πάρει ήδη μια κλίση και μας φωνάξανε, μας δώσανε κάτι σωσίδια στον κάθε ένα τέλος πάντων. Εγώ θεώρησα καλό να φύγω νωρίς. Δηλαδή εγώ έφυγα, το καράβι τράγαρε γύρω στις 10 και 20, εγώ 11 παρά 20 είχα φύγει. Ήδη είχε πάρει δεύτερη κλίση. Είχαν ρίξει μια ανεμόσκαλα από το πλάι αυτή με τα σκοινιά, είχα βάλει το σωσίδιο, κατέβηκα. Στη μέση της διαδρομής της σκάλας ήταν στριφωμένη η σκάλα, αναγκάστηκα να πηδήξω τέλος πάντων σχεδόν από τη μισή σκάλα. Πρέπει να κάτσα γύρω στο μισάωρο μες στο νερό, χοντρικά. Τώρα ο χρόνος εκεί παίζεται γιατί έχεις άλλη αίσθηση όταν έχεις τα ζόρια σου. Πέρασε αυτά τα φουσκωτά που έχει τα βαρελάκια που έχει το καράβι πάνω. Είχε μέσα ήδη 4-5 άτομα, με βοήθησαν, μπήκα μέσα σε αυτό, μέχρι να βρω λίγο την αναπνοή μου και τα λοιπά. Ήρθε ένα καΐκι από την Αντίπαρο, δεν θυμάμαι να σου πω όνομα, μπήκαμε σε αυτό και μας έβαλε στην Πούντα. Όλη αυτή η διαδικασία που σου λέω, πρέπει να βγήκαμε στην Πούντα γύρω στις 12 η ώρα και ήμουν από τους πρώτους, δηλαδή από τους τυχερούς, επειδή αποφάσισα να φύγω νωρίς, γιατί κάποιοι και με λίγη λογική να το σκεφτεί, δηλαδή έτσι ήτανε. Από τη στιγμή που δεν ξέρεις αν το καράβι θα βουλιάξει ή θα κάτσει να μην χαθεί από την επιφάνεια, περιμένεις. Κάποιοι θεωρούσαν καλό να μείνουν πίσω, κάποιοι από αυτούς συμπατήσανε πιθανόν, τέλος πάντων. Και τα αποτελέσματα τα υπόλοιπα που γνωρίζετε.
8: Η πιο έντονη εικόνα που έχεις από εκείνο το βράδυ ποια ήταν?
7: Κοίτα, εγώ δεν είδα ούτε πνιγμένους ούτε τίποτα. Σου έφυγα νωρίς. Ξεμπέρδεψα, δηλαδή, θεωρώ από τους πιο τυχερούς στην όλη διαδικασία. Αυτό που θυμάμαι ήταν ότι κατεβαίνοντας τη σκάλα, το έχω και το λέω αυτό δηλαδή, κατεβαίνοντας τη σκάλα μπροστά στη σκάλα σε μένα πήγαινε ένας παππούς και μια γιαγιά. Κατέβαιναν μπροστά από μένα. Και μου έκανε εντύπωση, αυτό το λέω. Και μάλιστα σκεφτόμουν εκείνη την ώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι τώρα τι θα γίνουνε. Και την ώρα που πέφτουμε στο νερό. Εγώ δηλαδή μπροστά τους ήμουνα τίποτα, σαν να μην ξέρω μπάνιο, σαν να μην ξέρω τίποτα. Θυμάμαι παίρνει ο παππούς αγκαλιά τη γιαγιά και φύγανε σαν δελφίνια. Σαν δελφίνια. Μου έχει μείνει τρομερή εντύπωση. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τίποτα άλλο. Βγήκαμε στην Πούντα, είχε και απαγορευτικό μέσα και δεν μπορούσαμε να φύγουμε και σύντομα από εκεί. Μείναμε κανένα μέρα στην Πάρο, δύο πόσα μείναμε. Φύγαμε το Ιθάκι.
8: Πόση αξιότητα ήσασταν, περίπου?
7: Δεν γνωρίζω, γιατί από κάποιους που κυνηγήκανε δηλαδή, ούτε καν τους είχα δει μέσα. Δηλαδή και το συγχωρημένο τον αγροφύλακα και κάποιο, μια κοπέλα από τις Τρίποδες, τα παιδιά και αυτά, δεν τους είχα δει καν μέσα. Δίπλα μου καθόταν μόνο η Αλεξία, η συγχωρημένη του Διακόπουλου. Την Αλεξία δεν θυμάμαι, ήταν στο διπλανό τραπεζάκι δηλαδή. Εγώ καθόμουν με κάνα δύο αξιώτες.
8: Τι σου άφησε αυτή? Άφησε κάτι?
7: Κοίτα, στο μόνο που δυσκολεύομαι είναι ότι δεν με πειράζει τα λεσά, δεν έχω θέμα φουρτούνα ή οτιδήποτε. Πάντα φρόντιζα να πηγαίνω βραδινό ταξίδι, όταν ήταν τα παλιά καράβια τότε που φεύγαν από εδώ 10 ώρα το βράδυ, ας πούμε, έβγαινε 5 ώρα το πρωί στον Πειραιά. Μ' άρεσε να πω γιατί έβγαζα καμπίνα πάντα και κοιμόμουν και δεν μου φαινόταν τίποτα. Τώρα δεν ξαναταξιδεύω νύχτα, δεν ξαναμπω σε καμπίνα. Και δύσκολα μπαίνω μέσα. Δηλαδή, ό,τι καιρό και να έχει και να βρέχει, φουρτούνα, οτιδήποτε, αρκεί να κάθομαι έξω. Πάντα κάθομαι έξω. Αυτό μου το έχει ψηλοαφήσει, δηλαδή.
6: Κυρίες και κύριοι, το ναυάγιο της Αμίνα ήταν ένα πολιτικό έγκλημα. Αυτοί οι οποίοι έφταιγαν, ο Σουμάκης και ο Παπουτσής, δεν τιμωρήθηκαν ποτέ. Ο Παπουτσής έκανε δεκάδες εκατομμύρια περιουσία και βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάπου χαμένος, βολεμένος. Σαν την κυρία Δαμανάκη, η οποία με τον Ι και με το Σίγμα στην πλατεία Εξαρχείων, σε συγκεκριμένη καφετέρια, έκανε την πίσω πορτού στο Πολυτεχνείο, έμπαινε και έβγαινε, για να δίνει στην τότε ΚΙΠ του Ρουφογάλη τα μυστικά και τα οποία γινόντουσαν τότε μες στο Πολυτεχνείο, η Ρουφιάνα. Η Ρουφιάνα, η Δαμανάκη, έτσι την αποκαλούν. Και δεν πάει η Δαμανάκη στα Εξάρχεια να κάνει μια βόλτα και από τα παλιά συντρόφια της. Η μεγαλύτερη ρουφιάνα του Πολυτεχνείου ήταν η Δαμανάκη. Και ο μεγαλύτερος ρουφιάνος του Πολυτεχνείου ήταν ο Παπουτσής. Πολιτικά εγκλήματα, κυρίες και κύριοι. Κανένας δεν πήγε ειδικό δικαστήριο, κανένας δεν πλήρωσε. 82 άνθρωποι πνίγηκαν. 60 στη Μάνδρα. 124 στο Μάτι. Δεν πλήρωσε ποτέ κανένας. 57 παιδιά στα Τέμπη. Πού είναι η τιμωρία? Πού είναι το έγκλημα και η τιμωρία? Κανένας. Ατιμώρητοι όλοι τους. Οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης ζουν και βασιλεύουν. Ο καπετάνιος είναι έξω. 5 χρόνια φυλακή. Ανέρεση στον Άριο Πάγο. Ο Γιαννάκης, αν δεν κάνω λάθος, πώς τον λέγανε αυτό, ναι. Που βλέπανε ποδόσφαιρο, που είχαν αφήσει το πιδάλιο. Και να θέλεις να το ρίξεις το καράβι πάνω στους πόρτες δεν γίνεται. Και είχαν ακουστεί και άλλα τότε. Ότι το ρίξαν επίτηδες, κατ' εντολήν τους φινιά, πάνω στις πόρτες. Για να πάρουν την αποζημίωση. Για να πάρουν την ασφάλεια. Πνίγοντας 82 ανθρώπους. Ο σφινιάς δεν έπεσε τυχαία από το μπαλκόνι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το πνίξαν οι τύψεις. Οι ερηνίες. Το πίεσαν και το πνίξανε οι τότε πολυμέτοχοι της εταιρείας στο χρηματιστήριο. Το τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Υπήρχε συγκεκριμένος προϊστάμενος εκεί, ο οποίος αργότερα αποχώρησε. Μου είπαν ότι είχε βάλει χέρι και στα εκατομμύρια της μαφίας. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Να διαβάσετε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας σήμερα. Να δείτε τι λέμε για τη μαφία. Δεν κρυβόμαστε. Είμαστε γνωστής διεύθυνσης. Και γνωστού ονοματεπώνυμου. Κύριε Δημητριάδη. Να δούμε το, να ακούσουμε το ηχητικό νούμερο 6, κύριε Εφρέμ Χαραλαμπίδη, επιβάτης στο ναυάγιο του Εξπρές Άμινα το Σεπτέμβριο του 2000 στην Πάρο, ο Απόστολος Γιαννιός διηγείται τις αγωνιώδεις στιγμές μέχρι τη διάσωση με μια σοκαριστική ηρεμία. Διαγράφεται ποτέ ο φιάλτης. Πώς ζουν οι μνήμες μετά από χρόνια?

Ήταν μια επιλογή μέσα στις πρώτες 10 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Θετικών Επιστημών, Στράμος, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών. 2000 πέρασα. Εντάξει, το πρώτο παιδί που πέρασε στο Πανεπιστήμιο, εγώ ήμουν, τέλος πάντων της οικογένειας, χαρούμενοι γονείς. Πρώτο ταξίδι με τον πατέρα μου και τη μάνα μου, εντάξει, 18 χρόνια για να πάμε να βρούμε σπίτι, να νοικιάσουμε, να πάρουμε έπιπλα, να πάρουμε καμιά κουζίνα, που θα μείνουμε, εντάξει, πήγαμε τους γονείς. Θέλουν να έρθουν και οι γιο. Τώρα θυμάμαι ότι γύρω στις 5.30 ώρα φτάσαμε στον Πειραιά, φτάσαμε λίγο νωρίτερα, και γύρω στις 5.30 με 6 πρέπει να φύγει το καράβι από Πειραιά. Πιάναμε Πάρο, Νάξο, θα πιάναμε Ικαρία Φούρνος και θα καταλήγαμε στη Σάμο. Φεύγοντας, νοικιάσαμε μια καμπίνα για να είμαστε και σίγουρα, να είμαστε πιο χαλαροί. Πήγαμε, βολέψαμε τα πράγματα, κάναμε μια βόλτα στο κατάστρωμα. Εκεί η μάνα μου αργότερα πήγε στο δωμάτιο να διαβάσει ένα βιβλίο για να ξαπλώσει. Εμείς πρέπει με τον πατέρα μου να θυμάμαι καλά, βλέπαμε μπάλα, γιατί είχε εκείνη η μέρα έπαιζε Παναθηναϊκός. Είμαστε και Παναθηναϊκοί εμείς. Οπότε γύρω στις 10 το βράδυ, από ό,τι θυμάμαι, ακούσαμε ένα θόρυβο δυνατό. Σαν να συγκρούνται, ξέρω εγώ, όπως μια σύγκρουση δυνατή και σύρσιμο όπως πήγαινε το καράβι από τη δεξιά πλευρά. Οι πιο πολλοί έρχισαν τα αστεία και τα λοιπά, δεν φανταζόταν το 2000 θα συμβεί κάτι. Θυμάμαι, το είχαν ρίξει στο χαβαλέ, ξέρω εγώ. Τότε ποιος ήταν υπουργός, πριν ήταν ο Λαγιώτης που έχω δε. Θυμάμαι έναν που έλεγε, ξέρω εγώ, το Λαγιώτη δεν έστρωσε καλά το δρόμο, όλα λακκούβες έχει. Το ρίξαν στο χαβαλέ, αλλά μετά προσγειωθήκαμε απότομα. Μετά από λίγη ώρα, ενώ ήταν και κάποιοι εκεί πέρα, τώρα καμαρότες, δεν ξέρω τους βαθμούς κτλ. Που μας λέγανε ότι εντάξει, εμείς όλα καλά, μην αγχώνεστε. Λέμε πάμε να πάρουμε τη μάνα μας από κάτω, τη μάνα μου από κάτω, για να δούμε τι συμβαίνει. Μέχρι να φτάσουμε, ανέβαινε κόσμος πολλής, δηλαδή, και ανέβαινε και τρέχοντας. Και μέχρι να φτάσουμε, δηλαδή, πρέπει να παίξαμε αρκετό ξύλο με πολύ κόσμο, και στις σκάλες και στο διάδρομο, λιγοχτήκαμε με πόλους. Φτάσαμε, η μάνα μου είχε σηκωθεί, είχε πάρει τη βαλίτσα, περίμενε να δει τι γίνεται για να βγει έξω. Την παίρνουμε, ανεβαίνουμε πάνω, ανοιχτά τα φώτα κανονικά μέχρι τις στιγμές, που είχε μαζευτεί όλος ο κόσμος πάνω στο κατάστρωμα. Από μέλη του πληρώματος πάντως, είδα, για να είμαι δίκαιος, δύο παιδιά νεαρής ηλικίας. Προφανώς ήταν δόκιμοι, καμαρότη, κάτι χαμηλόβαθμοι κτλ. Οι οποίοι όντως προσπαθούσαν να ηρεμήσουν και βοηθήσουν τον κόσμο. Αυτούς τους δύο είδα, δεν ήταν κανένα άλλο. Σπάσαμε μια ντουλάπα με τον πατέρα μου γιατί ήταν κλειδωμένη για να πάρουμε εσωσίβη. Ανεβήκαμε στο πάνω κατάστρωμα με τον πατέρα μου, εγώ και αρκετοί άντρες. Προσπαθήσαμε να ξεβιδώσουμε, μπας και ρίξουμε καμιά βάρκα ακόμα από τη μια πλευρά γιατί την άλλη είχε μπατάρει το καράβι. Οπότε η βάρκα από εδώ πέφτανε μέσα. Είχε αρχίσει, εντάξει, κλείσει βέβαια, είχε αρχίσει να γίνεται από τους 5-10 πόντους στην αρχή, είχε φτάσει 30-40, δηλαδή το καράβι σιγά σιγά άρχισε να βουλιάζει. Εντάξει, το μόνο παρήγορο είναι ότι έβλεπες και τα φώτα, δηλαδή έβλεπες ότι ήμασταν κάπου ανάμεσα σε νησιά. Το κακό ήταν ότι είχε σηκώσει πολύ κύμα, δηλαδή εκείνη την ώρα πρέπει λογικά από ό,τι λέγανε να έχει κάνει εξάρι εφτάρι. Που τώρα σε ανοιχτά, ας πούμε, είναι εκεί, να έχει κυματισμό. Η πρώτη σκέψη ήταν να είμαστε όλοι μαζί για να δούμε πώς θα κοιμηθούμε. Η δεύτερη σκέψη ήταν στα αδέρφια, στα μικρά, στην οικογένεια. Και η τρίτη σκέψη ήταν το πώς θα καταφέρουμε, ας πούμε, ή να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε σε μια βάρκα ή να ρίξουμε μια βάρκα μέσα και να σώσουμε και αν μπορούμε και κανέναν άνθρωπο. Δηλαδή η επιβίωση ουσιαστικά είναι αυτή που σου βγαίνει, το αίσθημα της επιβίωσης. Ειδικά όταν κινδυνεύεις, πιο πολύ λειτουργεί το αίσθημα παρά η σκέψη. Και από τη στιγμή που είχε πάρει κλίση το καράβι μεγάλη,
Εντάξει, λέει ο πατέρας μας, πηδήξουμε, δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Βούλιαζε, δηλαδή έμπαινε μέσα σιγά σιγά, έβλεπε ότι βυθιζόταν. Πολλοί είχαν βέβαια πηδήξει και στη θάλασσα ήδη. Άλλοι ήταν μέσα σε μπαλονάκια, δύο βάρκες εγώ από ό,τι είδα καλά μες στη θάλασσα υπήρχαν, δεν ξέρω πόσο κόσμο ήταν μέσα. Και πολλοί κολυμπούσαν, γιατί έβλεπε ότι ο κόσμος κολυμπάει. Και λέει ο πατέρας μου, πηδάω εγώ πρώτος, αν είναι να χτυπήσω, χτυπήσω εγώ. Και ακολουθάτε. Πηδήξα από τα, ξέρω, τρία μέτρα. Δεν μπορώ να υπολογίσω. Και λοιπόν στον πανικό μου πηδάω κι εγώ και κοιτάω γύρω-γύρω, ας πούμε, και βρίσκω τον πατέρα μου, αλλά δεν βρίσκαμε τη μάνα μου την ώρα. Δηλαδή δεν, τη χάσαμε και είχε σκοτάδι και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ούτε που είναι, ούτε να φωνάξουμε. Και να φωνάξουμε δεν ακουγόταν τίποτα. Γιατί υπήρχε πανικός γύρω-γύρω από κόσμο. Το μόνο θετικό που θυμάμαι από όλα αυτά είναι ότι το ζώο του νερού ήταν σχετικά ζεστό, δεν είχε κρύο. Ευτυχώς. Γιατί ήταν ακόμα καλοκαίρι, ήταν Σεπτέμβριος. Με τα λίγα, με τα πολλά, απομακρυνθήκαμε καμιά 30-40 μέτρα από το καράβι. Εκείνη την ώρα άρχισε να βουλιάζει και να βυθίζεται. Και εμείς απλά τίποτα, κολυμπούσαμε για να κρατηθούμε στην επιφάνεια. Όσο κολυμπήσαμε, πρέπει να κολυμπήσαμε κοντά 2 ώρες. Ήμασταν σχεδόν, κολυμπούσαμε σχεδόν μόνοι μας. Εγώ με τον πατέρα μου. Δεν βλέπαμε κανέναν άλλο γύρω-γύρω. Εκεί στα 20 λεπτά, μισή ώρα θυμάμαι, αυτό μου είχε μη χαραγμένο πραγματικά, δεν στο μυαλό. Βλέπαμε επιπλέον κάποια ξύλα, κάποια αντικείμενα, οτιδήποτε κλπ. Σε κάποια φάση βλέπω 2 ή 3 άτομα, είχαν πιαστεί από ένα. Τώρα αυτό ήταν σαν σανίδα. Και ήμασταν τώρα σε απόσταση 10-15 μέτρα, δεν ήμασταν μακριά, δηλαδή βλεπόμασταν. Και να του φωνάζω, παιδιά, λέτε να μα βοηθήσει να πιαστούμε κι εμεί. Και σηκωθήκαν και φύγανε. Εντάξει, λέμε τώρα, μείνουμε εδώ πέρα. Ό,τι γίνει, ας γίνει. Άμα σταματούσε να κολυμπάς για λίγο, ψύχη πάρε από κάτω. Θυμάμαι 2-3 φορές που μας πήρε από κάτω και λέω, μάλλον είμαστε για. Τουλάχιστον ο πατέρας μου τον έβλεπα, ήταν στα, δεν ήταν στα καλά του, έχει φάει πάρα πολύ. Σου λέει ότι άμα τέτοιο, άμα γίνει τίποτα, άσε με φύγε. Και ό,τι γίνει. Δηλαδή δεν μας συνεχίζαμε καμιά 2 ώρες ακόμα, μάλλον θα κατέρε από το νερό που έχει πιει. Οπότε άρχισε να μου λέει, εντάξει, άμα γίνει κάτι, άσε με, απλά πρόσεχε τα αδέρφια σου. Και είναι κάτι που, εντάξει, δεν θα ήθελα να το πω, ούτε θα ήθελα να αναφέρω περαιτέρω πράγματα. Γιατί ήταν συζητήσεις που γίνανε ανάμεσα σε μένα και τον πατέρα μου και μείνανε ανάμεσα σε μένα και τον πατέρα μου. Είναι κάτι που δεν θα το μοιραστώ με κανέναν. Μετά από κάνα 2 ώρα βλέπω να κάτι σαν να βλέπω να πλησιάζει, δηλαδή βλέπω ένα αισθητοπλοϊκό να έρχεται και να περνάει καμιά 30-40 μέτρα από εμάς. Τους φωνάζω, σηκώνω το λαμπάκι, μας είδαν. Και προφανώς αυτός έδωσε σήμα σε κάποια βαρκούλα, σε ένα φουσκωτό που ήταν λίγο πιο χαμηλό και κυλούσε πιο απαλά στα κύματα. Ξαφνικά μετά που μέσα από ένα κύμα βλέπω φουσκωτό να έρχεται, λέω, να χάσω, να σωθήκαμε. Έρχεται, μας παίρνει και εντάξει, αγκαλιαστήκαμε τον πατέρα μου, λέμε, εντάξει, ευτυχώς. Του λέω, να δούμε πού είναι η μάνα μου, λέω. Να δούμε τι γίνεται, να δούμε πού είναι η μάνα σου. Μας πήγε στο κέντρο υγείας, μακάρι λέει να είναι εκεί πέρα, να την έχουν βρει. Και τελικά μας έβγαλε το φουσκωτό αυτό έξω, μας έβγαλε στη στεριά και πήγαμε κατευθείαν στο κέντρο υγείας, στην Παρικιά. Ο κόσμος πανικός, δηλαδή φωνές, κακό, μπήκαμε μέσα και ψάχναμε να βρούμε τη μάνα μου. Μπαίνοντας μέσα, η μάνα μου μας είδε πρώτη. Ήταν σε μια γωνία με το που μας βλέπει. Τώρα τα λέω και γελάω, δεν είναι λίγη γέλια βέβαια. Σηκώνεται πάνω και άρχισε να τρέχει και να πατούσε πάνω σε έξω, πατούσε πάνω σε ανθρώπους, σε πόδια, σε χέρια, όπου έβρισκε, για να έρθει να μας δει. Εντάξει, χαλαρώσαμε λιγάκι και μετά αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε το τι χάος είχε συμβεί, γιατί βλέπαμε τα φορεία να έρχονται με τους νεκρούς.

δεν υπήρχαν οι παγιανοί και οι τουρίστες, δηλαδή και οι άνθρωποι που ήταν και επισκέπτες με εστιαφόρα κτλ. Και οι ντόπιοι με τα καΐκια και τα σκάφη κτλ. Θα είχαμε τουλάχιστον διπλάσιους, τριπλάσιους νεκρούς.

0: Έτσι όπως τα διηγούμε, ναι, είναι σαν να τα διηγείται ένας εξωτερικός παρατηρητής, χωρίς συνέστημα. Δηλαδή, σαν να λέω ειδήσεις. Ίσως και εγώ να αποφεύγω να βάλω συνέστημα μέσα, γιατί δεν θέλω να αισθανθώ πράγματα που μπορεί να αισθάνθηκα ίσως εκείνη τη μέρα. Εντάξει, όμως και να το κάνεις, ήταν η πρώτη φορά που λες ότι εντάξει, μάλλον πεθαίνω. Ή μάλλον πιθανό να πεθαίνω. Ή μάλλον πιθανό να δω κάποιο δικό μου να πεθαίνει μπροστά μου. Ή να τον δω νεκρό στο νοσοκομείο. Έχεις αντιμέτωπος με το θάνατο όμως και να το κάνεις. Αυτό. Αυτό. Και ότι πρώτη φορά φοβήθηκα για την οικογένειά μου τόσο πολύ. Ότι κάποιος μπορεί να... Όχι μόνο για τους γονείς μου, όσο για τα αδέρφια μου, γιατί ήταν μικρά. Και αν έμενα μόνος μου εγώ πίσω, θα έπρεπε να αναλάβω μια ευθύνη να μεγαλώσω μια αδερφή 11 και ένα αδερφό 6. Η αδερφή μου καταλάβαινε, του μικρού πώς το λες. Και πώς το λες, μικρό. Αλλά αυτό είναι που σε κάνει να βρίσκεις και δυνάμεις μέσα σου που δεν ξέρεις ότι υπάρχουν. Δηλαδή το ότι σου λέω εγώ τώρα, ας πούμε, ότι κολύμπησα 2 ώρες, εσένα μπορεί να σου φαίνεται βουνό. Εγώ επειδή το έζησα, χτύπα ξύλο, αν το ζούσες και εσύ, θα καταλάβεις ότι αυτό που έζησα δεν ήταν τόσο θέμα δύναμης και κουράγιου, όσο θέμα ενστίκτου, επιβίωσης. Δηλαδή και εσύ στη θέση μου το ίδιο θα έκανες. Και εσύ στη θέση μου αν είχες τη μαμά σου ή τον μπαμπά σου μαζί, θα τον κρατούσε, θα τον βοηθούσε, δεν τον άφηνε, εννοείται. Δηλαδή προτιμούσα να πνιγώ εγώ παρά να πνιγώ ο πατέρας μου. Αυτό μου έχει μείνει, αυτό το... βασικά το τι δυνάμεις μπορεί να έχουμε όταν ερχόμαστε λίγο πριν το τέλος. Είναι πράγματα τα οποία τα σκέφτεσαι και σε κάνει γενικά ίσως να σκέφτεσαι πιο όρημα πολλά πράγματα στη ζωή.
1: Κυρίες, κύριοι, ακούσα μια συγκλονιστική μαρτυρία. Υπάρχουν και άλλες, πολλές. Από τους 470 ανθρώπους πάνω στο Σαμίνα του Καριδότσουφλου, αυτό του Σφινιά, ο οποίος είχε φτιάξει τις βίλες του, είχε μεγάλους τραπεζικούς λογαριασμούς, ήταν ένα είδος ολιγάρχη της θάλασσας, της ακτοπλοείας. Ένας πουθενάς, ο οποίος έγινε κάποιος με την κυβέρνηση του Πασόκ, την κυβέρνηση Σιμίτη. Ακούσατε το παιδάκι τι είπε? Ο Απόστολος Γιαννιός. Εύχομαι φίλε να είσαι καλά, όπου κι αν είσαι. Λένε πολλές φορές όποιου του μέλει να πνιγεί ποτέ του δεν πεθαίνει. Εγώ θα πω όποιου του μέλει να πεθάνει ποτέ του δεν πνίγεται. Είπε 2-3 πράγματα ακόμα ο άνθρωπος αυτός, ο Απόστολος Γιαννιός, μαρτυρία του 2000. Ένας από τους επιβάτες που επιβίωσαν. Ήταν το αίσθηκτο της επιβίωσης. Προτιμούσα να πεθάνω εγώ παρά ο πατέρας μου. Έψαχνα να βρω τη μάνα μου. Έβλεπα ανθρώπους να κολυμπάνε πάνω στις σανίδες. Τιτανικός κανονικός. Μίλησε επίσης ο άνθρωπος αυτός, ο μάρτυρας, μάρτυρας ενός μαζικού εγκλήματος της κυβέρνησης Πασόκ. Μετά ακολούθησαν και άλλα μαζικά εγκλήματα. Ήρθε η Μάνδρα. Μετά ήρθε το Μάτι. Μετά ήρθαν τα Τέμπη. Κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει πληρώσει. Μόνο 2 πήγαν φυλακή για όλες αυτές τις ιστορίες. Ο Ψινάκης τη γλίτωσε. Η Δούρου πέρασε εξαπαλώνων ήχων. Ούτε αυτή την πορήθηκε. 2 πήγαν φυλακή στην υπόθεση στο Μάτι. Ο τότε αρχηγός πυροσβεστικού σώματος και ένας άλλος που ήταν γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας. Οι υπόλοιποι έξω, όλοι έξω. Πώς πρέπει να αισθάνονται οι άνθρωποι στο Μάτι για όσα έζησαν? Υπήρξε μάνα που της καήκαν τα 2 της παιδιά και ο άντρας της. Πώς μπορούν να αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι? Ο Νίκος Πλακιάς έχασε μαζί με τον αδερφό

του, την ανιψιά του και τις δυο τις κόρες. Πώς πρέπει να αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι? Πού να πάνε σπίτι τους αυτοί? Πού να ανοίξουν τα παιδικά δωμάτια? Ποιοι πλήρωσαν για αυτά? Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, μετά από 20 μέρες σηκώθηκε και έφυγε και σάλταρε πάνω στο κότερο του Παναγοπούλου για να του φύγουν τα ντέρτια και πίνε τα ουίσκια και τα κρυβά πουρα. Και μετά μάθαμε ότι νίκασε σπίτι κάτω στο Σούνιο με 500 ευρώ το μήνα. Ποιος θα ξυπνήσει μετά από αυτές τις ιστορίες? Γι' αυτό παίζουμε τις μαρτυρίες. Έχουμε καμιά όρεξη να ακούμε το θρήνο του καθενός, νομίζετε? Θα έλεγε κάποιος νεοέλληνας. Έχουμε καμιά όρεξη να ακούμε το θρήνο του καθενός? Βεβαίως έχουμε. Είναι υποχρέωσή μας. Είναι στοιχειώδης δημοσιογραφική υποχρέωση να παίζουμε αυτές τις μαρτυρίες. Αλλά οι Ελληναράδες είναι ο Έλληνες κυρίως. Αυτοί που κυκλοφορούν με τα ακριβά αυτοκίνητα και τα πουρα. Τώρα ξέρετε έχουν κάνει και ειδική θήκη μέσα στο αυτοκίνητο. Να βάζουν τα black label για να τα ρουφάνε τις νύχτες με τις πουλημένες πληρωμένες γκόμενες που πάνε και φτιάχνουν τις βλεφαρίδες, που βάζουν οι αλουρονικά στα χείλια και γίνονται σαν τις γελάδες. Σαν τις γελάδες και χειρότερες. Έχετε δει γελάδα? Δεν χρειάζεται. Δείτε κάτι ψόφιες γκόμενες, πουλημένες, πληρωμένες, ξεσκισμένες σε ηθική και αφοσίωση. Θα γίνουν μανάδες αυτές? Άκουσα το πρωί και που διάβαζα ότι μία από αυτές τις που... από αυτές τις παστηρικές της τηλεόρασης στερήθηκα την καριέρα μου να κάνω τα παιδάκια μου. Τι λες μωρή? Έπεσε στο ακριβό πορτοφόλι άλλου βλάκα, άλλου γελίου. Πάει στα γυμναστήρια για να κάνει ποντίκια. Κοιτάμε στα φάει γάτα. Λιλιπούτι, νεοέλληνες, μπαφό. Καλά τους είπε ο Γεωργιάδης. Μπαφό παίρνετε. Και βγήκαν να το κατηγορήσουν. Γιατί τι είπε? Μπαφό παίρνετε. Με τη διαφορά, αγαπητέ μου Άδωνη, ότι και εσύ βοήθησες τους επιχειρηματίες του μπαφού, όπως τον Καρανίκα το φίλο σου. Μόνο όσοι έχουν γνωρίσει το θάνατο μπορούν να μιλούν για μαρτυρία και για το ένστικτο επιβίωσης. Για ρωτήστε, ρωτήστε. Όλης Κερμανίδης, μουσική Χρήστος Κοτσόνης. Από το στίχο δίνω τα αρέστα μου, 1977. Και απόψε πάλι μόνος, και απόψε πάλι μόνος. Πίνω, πίνω και ξαναπίνω. Γεια σου ρε αείμνηστε πόλη, γεια σου ρε αείμνηστε πόλη. Όπα, πάμε.

Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Όλα κάποτε τελειώνουν. Και οι εκπομπές, και η τηλεόραση, και τα ραδιόφωνα. Μένει το αρχείο. Το αρχείο που πρέπει να καταγράφεται. Ένα από αυτά τα αρχεία, όταν πήγα στην πηγάδα του Μελιγαλά, πριν από κάποια χρόνια, είναι το φρικτό μαζικό έγκλημα, γιατί πρέπει να μαθαίνουμε και την ιστορία μας. Την ιστορία πια δεν τη γράφουν οι αριστεροί. Οι αριστεροί έκαναν πολλά νομίματα στον τόπο. Το μεγαλύτερο έγκλημα ήταν ότι έγραφαν και έγραψαν ψευδή ιστορία. Ψευδή ιστορικά γεγονότα. Μας λέγανε μέχρι πρόσφατα ότι στο Μελιγαλά δεν ήταν ο Βελουχιώτης. Μας λέγανε ότι στο Μελιγαλά δεν ήταν ο Μπελογιάννης, ο φίλος Τσίπρα, που επί των ημερών του τσαχμινοκολαράκια, κατά τον Μπάγκαλο, νίκιασε 500 ευρώ. Δεν μας λες και εμάς, ρε, μας τώρα. Δεν μας βρίσκεις κανένα σπιτάκι εκεί κοντά στο Ζούνιο. Θα δώσουμε κανένα τριάρικα, δοστάρικα. Θα το κάνουμε ρε φενέ. Εδώ να μαζευτούν δύο τρεις γολύπτες. Να βρούμε και κανένα δύο κακομύριδες γύφτους απ' έξω πέρα από τα καρότσια. Να πάρουμε κανένα δύο κατοστάρικα από τον καθένα, ναι. Να νοικιάσουμε ένα σπίτι, ρε, με ένα πεντακοσάρικο. Δεν τρέψε λιγάκι, ρε. Δεν τρέψε λιγάκι, ρε Μπούλη. Μεγάλος άνθρωπος. Δεν θα γίνεις και πρωθυπουργός. Α, σου λέγα τι θα γίνεις. 500 ευρώ στο Σούνιο. Στη θάλασσα. Για να κάνουν πάλι τα παιδιά. Να βρέχει τις γάμπες η καθηγήτρια πανεπιστημίου. Μια απλή νηπιαγωγός που έγινε επί των ημερών του καθηγήτρια πανεπιστημίου. Γιατί η άλλη τι έγινε. Η άλλη εκφέρει και άποψη για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εσύ είσαι γλυπτό του Παρθενώνα. Γλυπτό του Παρθενώνα είσαι, καριάτη δεν είσαι εσύ. Εσένα πρέπει να βάλουν εκεί να βγάλουν κανένα φράγκο οι Βρετανοί. Να περνάνε και να είναι κανένας με το μαύρο καπέλο και να παίρνει τα κέρματα, τις λίρες. Εσύ είσαι το γλυπτό του Παρθενώνα. Το μεγαλύτερο γλυπτό του Παρθενώνα είναι κύριε Γκραμπόφσκι. Αρχαιολογικό μουσείο, κανονικό. Πήγαινε, κάνε κανένα lifting εκεί στη φίλη σου, την Πόπη, την Καλαϊτζή, στο Κολονάκι. Τη γυναίκα του... του Δαρμένου. Πήγαινες και εσύ στο ιατρείο του Κολονακίου. Δεν πήγαινες, αλλά τους ήξερες. Να κάνετε business όμως, σχεδιάζατε με τον Πατούλη, στη Μύκονο, στην Κρήτη, να κοροϊδεύετε τον κόσμο. Με τη φίλη σου, την Εφρέμογλου, στα μέρη μου, στο Μιστρά. Περνάω απ' έξω και λέω τι γίνεται εδώ πέρα, ρε παιδιά. Όπως πάτε στο Εφόρια, είναι το... είναι ένα κλειστό κλαμπ ξενοδοχειακό. Όταν το φτιάξανε κάτω, λέω τι είναι αυτό. Μπας περιπτώσει είχα κάτι φίλους εκεί που ξέρανε, ρώτησα τι είναι. Λέει κάνουνε... τους χαλαρώνουνε, λέει, τους φιχτήρες. Γυναίκες και άντρες, τους χαλαρώνουν τους φιχτήρες. Αυτά κάνουνε, τι να μην τα πω, αφού αυτά κάνουνε... Εφόρια της κυρίας Εφρέμογλου. Τους κάνουνε πλήση εντέρου, λεύκανση προκτού. Τι γελάτε κύριε Χαραλαμπίδη, αυτά κάνουνε. Τους βγάζουνε, λέει, τις ελιές από το... πώς το λένε αυτά, το πρόσωπο που έχουν οι γυναίκες, πανάδες. Τις πανάδες από το πρόσωπο. Τους κάνουνε μασαζάκι. Υδρομασάζ, υδροθεραπεία, προκτοθεραπεία, όλα τα κάνουν εκεί πέρα. Και πάνω απ' όλα ρίχνουν ορούς μακροζωίας και μακροημέρευσης. Είναι οι φίλοι της κυρίας Γκραμπόφσκι, κυρία Εφρέμογλου. Σκιτζίδες, απατεώνες. Αντί να τα κλείσει όλα, τα είχε ανοιχτά ο κύριος. Ο κύριος. Ο κύριος με τα αναλογιλέκα. Με πάρεις τηλέφωνο, μην με πάρεις τηλέφωνο. Δεν θα το σηκώσω. Να πάρεις τον Κούλι που θα το σηκώσει στις 3 το πρωί. Να πάρεις τον Κούλι που θα το σηκώσει. Ή τον Γρηγόρη, το φίλο σου. Τον Γρηγόρη, το φίλο σου. Αύριο το βράδυ, αύριο το απόγευμα λοιπόν, 5 η ώρα, στην εκπομπή ιστορικά. Δεν θέλω ου. Ούτε παράπονα θα εκφράσετε τίποτα. Μην τολμήσετε και με πάρετε τηλέφωνο.
Δρύνει το τηλέφωνο. Για μένα είπες. Ναι, για σένα είπα. Δεν σηκώνω τηλέφωνο. Θα το σηκώσει ο Κούλης στις 3 το πρωί. Αύριο 5 με 6 ιστορικά αφιερώματα. Το πρώτο μέρος του οδηπορικού που έκανα στην πηγάδα του Μελιγαλά. Εκεί που διαστρεβλώθηκε όλη η ελληνική ιστορία. Εκεί που ήθελαν να μας πούν ότι αυτόν, αυτούς που σκότωσαν και έριξαν στην πηγάδα, που τους έκαβαν τα χέρια με τα τσεκούρια, που τους έκαβαν τα κεφάλια με τα σπαθιά, ήταν όλοι ταγματασφαλίτες, προδότες, συνεργάτες των Γερμανών. Ποιοι μωρέ, τα μικρά παιδάκια. Είναι θαμμένα παιδάκια εκεί, 3 ετών, 5 ετών, 6 ετών. Ποιος δεξιός πολιτικός πήγε στην πηγάδα του Μελιγαλά? Ποιος, πείτε μου έναν. Δεξιός μιλάω, όχι τους ημιτασιών. Δεν μιλάω για τις πεταλουδίτσες της νύχτας. Δεν μιλάω για προέδρους πολιτικών κομμάτων. Ποιος πήγε? Φοβούνται, τρέμουν. Γι' αυτό δώσαν το δικαίωμα σε αυτούς με τις βάστηκες να πηγαίνουν κάτω και να κάνουν πανηγύρια. Γιατί κανένας δεξιός πολιτικός δεν πήγε στην πηγάδα του Μελιγαλά. Γιατί τρέμουν. Τρέμουν τους νεκρούς, τα ανομήματά τους, το συμβιβασμό τους με την κουλτούρα της αριστεράς. Πού ακούστηκε? Να μην πηγαίνουν δεξιοί πολιτικοί στην πηγάδα. Εκεί που... Όχι! Η αριστερά έχει ποινικό μητρό. Βεβαρημένο ποινικό μητρό. Και πρώτα απ' όλα δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Τα έχω πει 200 φορές. Δεν θα μου μάθετε εμένα τη δουλειά μου. Ποιος δεξιός πολιτικός πήγε να σκύψει, να κάνει ένα τρισάγιο, ένα ευχέλαιο, να πει δύο κουβέντες για όλους αυτούς τους αθώους ανθρώπους που σκότωσαν στην πηγάδα? Ήταν όλοι ταγματασφαλίτες και χίτες, τα παιδάκια 3 ετών, τα μωρά που τα σκοτώναν με την ξυφολόχη. Και έρχονται τώρα να γλεντήσουν. Κύριος Τσίπρας να εγκαινιάσει το σπίτι του προδότη, του αρχιδολοφόνου Μπελογιάννη, στον πύργο Ηλίας. Να μας πούνε ότι ο Άρης Βελουχιώτης ήταν Άγιος. Άγιος ποιος? Ο διεστραμμένος, ο παιδεραστής, ο παιδοβιαστής, ο παιδόφιλος, ο ανώμαλος, ο χτικιάρης, ο δοσύλλογος που υπέγραφε τα σχωροχάρτια, ο Δηλωσίας, ο Κλέρας. Δεν ξεχνάμε ούτε την πηγάδα, ούτε τα μαζικά εγκλήματα των αριστερών. Αύριο στις 5 να πάρουμε μια μικρή γεύση.

0: λέτε είναι αποτέλεσμα ιστορικής έρευνας. Χωρίς φόβο και πάθος. Η ομοία αλήθεια. Για όλα όσα μας έκρυψαν 73 χρόνια. Για όλα όσα το αριστερίστικο μπλοκ της ψευτοκουλτούρας του αίματος έθαψε στα πηγάδια του θανάτου με την εγκληματική συνδρομή όλων των ψευτοδεξιών κυβερνήσεων μετά το 1950 που το έπαιξαν πατριωτικές, αλλά ήταν όλοι τους προδότες και πεμπτοφαλακίτες. Λίγες ώρες πριν από την επίθεση των δολοφόνων του ΕΑΜ στο Μελιγαλά, η κατάσταση ήταν συγκεκριμένη και ξεκάθαρη. Πάνω από 7.000 ψυχές, κυνηγημένοι και τρομοκρατημένοι πολίτες και νοικοκυρέοι από τα ανοσιουργήματα που διέπραταν τα στήφη των λισταντάρτων στις γύρω περιοχές με προμαχώνα την Καλαμάτα, είχαν μαζοχτεί στην Κωμόπολη της Μεσσηνίας. Φυλακές τους οι ένοπλοι ταγματασφαλίτες, το Σκιάχτρο και η Φοβέρα των Εαμοβούλγαρων. Οι άντρες του τάγματος ασφαλείας κάλυπταν την περίμετρο οργανωμένη σε 5 λόχους, ο καθένας με 5 ή 6 δημιρίες. Η δύναμη της δημιρίας ήταν 30 οπλίτες με επικεφαλής έφεδρο αξιωματικό. Κάθε λόχος στήριζε ένα κεντρικό φυλάκιο με 2 δημιρίες. Το σχέδιο άμυνας ήταν πολύ καλό. Ένα αδύνατο στοιχείο ήταν ότι δεν είχε κρατηθεί δύναμη γενικής ευεδρίας για ολόκληρο το τάγμα. Οι επιτιθέμενοι κομμουνιστοσημωρίτες συνολικά ξεπερνούσαν τις 4.000. Τις δυνάμεις του Ελλάς ακολουθούσε και όλη η πολιτική ηγεσία του ΕΑΜ Κουκουέ της Μεσσηνίας και αρκετή της Πελοποννησιακής ηγεσίας.
1: Αύριο το πρώτο μέρος του αφιερώματος, στις 5 το απόγευμα στην εκπομπή Ιστορικά Αφιερώματα. Χριστίνα Μαραγκόζη είναι μια τραγουδίστρια που εκτιμώ πάρα πολύ. Έχει σπουδαία λαϊκή φωνή και έχει πει πολύ ωραία τραγούδια. Ποιος θα το πίστευε ότι θα ερχόταν ώρα, ποιος θα το πίστευε πως θα έφτανε ποτέ στιγμή. Και μην ξεχνάτε από το βράδυ, αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, έτσι, στις 10 η ώρα.

Κύριε Χαραλαμπίδη, κλείνοντας, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα. Τη Τζένι Βάνου. Τη Τζένι Βάνου την είχα γνωρίσει προσωπικά. Εξαιρετική κυρία. Ταπεινή, σεμνή. Έφυγε πρόωρα κι αυτή. Τη χτύπησε ο καρκίνος και τη σκότωσε. Είναι το τραγούδι «Σκιά μου κι εγώ». Μουσική Αλέκος Χρυσοβέργης, στίχη Μάρο Μπιζάνη. Η Τζένι, γιατί έτσι τη φωνάζαμε, Τζενάρα, ήταν ένα σπάνιο παιδί, μια σπάνια γυναίκα. Έφτασε στο σημείο να ρίξει τον εγωισμό της. Δεν υπάρχουν εγωισμοί όταν θα επιβιώσεις, όταν θα ζεις στην οικογένειά σου. Ανοίξε ένα ψηλικά τζίρικο. Η μεγάλη Τζένι Βάνου. Δούλεψε εκεί. Ήταν δικό της. Μόχθησε για να μεγαλώσει τα παιδιά της. Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Η σκιά μου κι εγώ.

0: τραγουδά.
1: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι James Vanu. Αύριο το βράδυ 10 με 1 με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα και το απόγευμα της Κυριακής 5 με 6 ιστορικά αφιερώματα, αφιέρωμα στην πηγάδα του Μελιγαλά, εκεί που δεν τολμάει να πάει κανένας δεξιός πολιτικός. Κανένας. Άστε καλά, καλό ξημέρωμα, εύχομαι.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι και σήμερα η εκπομπή Μάχη στα Σπορ, Μάχη 99,8 στα FM, καθημερινά από τις 8 και τις 9, με Φρέμ Χαραλαμπίδη σήμερα στην ερμηνεία του ήχου, Μάχη ο Ανίδης στο μικρόφωνο, σε μια εκπομπή που σήμερα θα είμαστε λίγο εξωτερικών χωρών, που δεν είναι συνεργείο εξωτερικών μεταδόσεων, κάπως έτσι, καθώς βρισκόμαστε στην Τούμπα για το παιχνίδι της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία. Ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο και σιγά σιγά η Τούμπα έχει ανοίξει τις πύλες της για να εισέλθουν οι φιλαθλοί της εθνικής μας ομάδας. Ένα παιχνίδι στο οποίο είναι sold out, έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια τόσο για αυτή την αναμέτρηση όσο και για την επόμενη που θα γίνει την Κυριακή, πάλι στο ίδιο γήπεδο την ίδια ώρα. Και σε ένα παιχνίδι, σε δύο μάλλον αναμετρήσεις, ο οποίος η ελληνική με μία νίκη ανατρέπει τα δεδομένα και πλέον κλειδώνει ή εν πάση περιπτώσει, ας το πούμε πιο ήπια, βρίσκεται στην πρώτη διάδα σίγουρα της διοργάνωσης με όλα τα μπόνους τα οποία έχει να κερδίσει από αυτή την διαδικασία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αρκετός κόσμος, η πλειονότητα είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Τώρα γίνεται είσοδος των φιλάθλων, καθότι πριν από λίγο υποδέχτηκαν την εθνική ομάδα με συνθήματα, τραγούδια και μάλιστα αυτή τη στιγμή τώρα οι παίκτες της εθνικής ομάδας μαζί με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκονται εντός του αγωνιστικού χώρου, κάνοντας έτσι αυτή την καθιερωμένη βόλτα, λίγο να ξεμουδιάζουν, να μπουν στο κλίμα του γηπέδου. Ένα παιχνίδι στο οποίο αναμένεται σήμερα να ζήσουμε τις μεγάλες στιγμές. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι ενδείξεις, αυτό περιμένουμε και εμείς. Οπότε θα πάμε σιγά σιγά να μπούμε στο κλίμα των αγώνων. Θα πάμε φυσικά και στα παιχνίδια τα οποία είχαμε χθες για την Ευρωλίγια αλλά και σήμερα, καθότι ο Ολυμπιακός αγωνίζεται μέσα στην Μπολόνια. Ο Παναθηναϊκός χθες τα κατάφερε με ένα εντυπωσιακό τρόπο απέναντι στην Βιλερμπάν. Πήρε την νίκη και έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση παρά το γεγονός ότι μια πεντάδα του, ίσως και μια βασική του πεντάδα, όπως θέλετε λέει κανείς, ήταν εκτός λόγω τραυματισμών. Πάντως, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα παιχνίδι στο οποίο είναι εντυπωσιακότατη η Χάπουελ Τελ Αβίβ, η οποία σε ένα ημίχρονο έβαλε 63 πόντους στην Ρεάλ Μαδρίτη. Τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, 65-45. Εντυπωσιακή, επαναλαμβάνω, η Χάπουελ Τελ Αβίβ. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές, Βίλντους Μπολόνια Ολυμπιακός στις 9.30 και στις 10 παρατέταρτο η αναμέτρηση της Παρί με την Ζαλγκίρις Κάουνας. Αν ακούσατε κάποιες αποδοκιμασίες, αυτές είναι για το γεγονός ότι οι πρώτοι Οράνοι έκαναν την εμφάνισή τους μέσα στο αγωνιστικό χώρο της Τούμπας. Να πω επίσης ότι βρίσκονται στο γήπεδο και περίπου 600 φίλαθλοι της Ολλανδίας, οι οποίοι είναι ωραίοι, έτσι. Πάντα χαιρόμαστε να βλέπουμε τέτοιους φιλάθλους. Είναι ντυμένοι όλοι στα πορτοκαλί. Ξεκίνησαν, έκαναν μια ωραία πορεία εκεί στο Λευκό Πύργο με ένα λεωφορείο το οποίο το έφεραν από την Ολλανδία. Είναι αυτά τα tourist bar, για να έχει όσους καταλαβαίνουν και πώς είναι ακριβώς. Βαμμένα φυσικά στα πορτοκαλί, έκαναν μια ωραία πορεία και τώρα έχουν καταλάβει την φύρα 8, είναι γύρω στα 600 άτομα και μάλιστα όλοι ντυμένοι στα πορτοκαλί και όλοι έχουν τρασφορμηθευτεί τα σημειάκια για να δημιουργήσουν έτσι τη δική τους κερκίδα, το δικό τους φεταλάκι όπως λέμε ποδοσφαιρικά στο γήπεδο. Θα πάμε στο ξεκίνημα της εκπομπής να μπούμε λίγο στο κλίμα του αγώνα πριν πάρουμε και τις εντεκάδες. Αν και λίγο πολύ είναι γνωστό το πώς θα παραταχθούν οι δύο ομάδες, θα πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην συνέντευξη τύπου, πώς βλέπει τον αγώνα με την Ολλανδία και τι περιμένει από τις αναμετρήσεις που ακολουθούν και το τελικό στόχο της εθνικής μας ομάδας.
1: Μια πρόκληση σε μια μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα παραμένω, έχω την ίδια σκέψη. Το μόνο αυτό που ήταν λίγο διαφορετικό ήταν ότι η χαρά που πήραν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στη Γερμανία στο γήπεδο, οι φίλαθλοι μας, που ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο ήταν κάτι μοναδικό όσον αφορά τους ίδιους, τους Έλληνες της Γερμανίας, η χαρά που πήραν από αυτό το παιχνίδι, αυτά τα 90 λεπτά ουσιαστικά της με πολλά, πολύ έντονα συναισθήματα και άξιζε κάθε σπριντ, κάθε έξτρα τρέξιμο, κάθε μονομαχία, όλη η προσπάθεια των παικτών μου. Και αυτό είναι μόνο λίγο ξεχωριστό, που κάποιες φορές υπάρχουν στιγμές που σημαντεύουν ένα παιχνίδι, και αυτό το παιχνίδι με την Γερμανία ίσως για αυτό το λόγο ήταν ξεχωριστό. Όμως σαν παιχνίδια είναι μόνο δύο, έχουμε άλλα τέσσερα και έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά πράγματα. Πάντα όμορφη, γιατί όταν το 2008 αναχώρησα και πήγα στο ΑΠΟΕΛ, δεν περίμενα ότι θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια να επιστρέψω πάλι σε αυτή την πόλη που είχα έρθει το 89. Πέρασα ουσιαστικά σχεδόν 20 χρόνια στην Θεσσαλονίκη και ξέρετε, πάντα ερχόμενος εδώ, απλά μέχρι τώρα ερχόμουν περισσότερα με τις υποχρεώσεις που είχα, αλλά πάντα προκαλεί ιδιαίτερα συναισθήματα, γιατί είναι μια πόλη που γνώριζα τους Έλληνες, είναι μια πόλη που γνώριζα πολλούς φίλους. Κατά κάποιο τρόπο είναι η πόλη μου και σίγουρα είναι πολύ ευχάριστο συναίσθημα όποτε βρίσκομαι εδώ. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι οι παίκτες πάντα όταν παίζουν, και δεν αφορά μόνο αυτά τα παιδιά που παίζουν αυτή τη στιγμή μαζί μου, αλλά επειδή ξέρω τον Έλληνα παίκτη, πάντα δίνει το καλύτερο, πάντα πάει στα όρια όταν παίζει για την ομάδα του. Πάντα πάει στα όρια. Δεν υπάρχει διαχρονικά ποδοσφαιριστές που συμμετέχαν εθνικές ομάδες που δεν... πραγματικά δίνουν και δεν έρχονται με πολύ μεγάλη χαρά όταν έχουν παιχνίδια εθνικής ομάδος. Αυτό είναι δεδομένο για όλους τους ποδοσφαιριστές. Κανένας δεν βλέπει την εθνική ομάδα σαν μια απλή υποχρέωση. Είναι η τιμή τους να εκπροσωπούν τη χώρα τους σε διοργανώσεις και το κάνουν με όλη του την καρδιά. Όσον αφορά την σημερινή γενιά που σαν προπονητής την ζω εγώ, σίγουρα αυτό που χρειάζονται είναι αυτό που δεν έχουμε. Είναι ουσιαστικά λίγος χρόνος, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές, έχουμε πάρα πολλούς νέους στην ομάδα. Νομίζω ότι γενικώς το κάνουμε με ένα καλό τρόπο, χωρίς να εκβιάζουμε τις καταστάσεις, και έχοντας πάρα πολλούς παίκτες που έχουν μια θα έλεγαν ποδοσφαιρική ηλικία πάρα πολύ καλή, έχουν και μέλλον, ίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις, είναι υποχρεωτικό, αλλά θέλουν χρόνο, στήριξη θα το έχουν σίγουρα, δεν έχω καμία αμφιβολία. Εξάλλου τα τελευταία δύο χρόνια το είδατε και εσείς και στα παιχνίδια που κάναμε στο National League προηγούμενο, στα παγκόσμιο, προκριματικά του παγκόσμιου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, τα δύο παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα γήπεδα όπου και να παίζαμε, είτε ήταν Καραϊσκάκη ή αύριο εδώ στη Τούμπα, το γήπεδο θα είναι γεμάτο, και αυτό είναι τεράστιο κίνητρο για τους παίκτες όταν ξέρει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιχνίδια τους. Καλή ερώτηση, σίγουρα είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Να μην ξεχάσουμε μόνο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που ερχόμενοι στην εθνική ομάδα την μία εβδομάδα πριν είχαν κάνει ήδη τρία παιχνίδια σε ένα υψηλό επίπεδο με την ομάδα τους, και με αυτά τα τέσσερα θα φτάσουν σε ένα επίπεδο 7 παιχνιδιών πολύ απαιτητικών μέσα σε λιγότερα από 3 εβδομάδες. Όμως δεν κάναμε εμείς το πρόγραμμα, το πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί έτσι όπως είναι. Στις μεγάλες ομοσπονδίες και ποδοσφαιρικά πιο θα έλεγα δυνατές ομοσπονδίες το πρόβλημα είναι λιγότερο, γιατί έχουν πάρα πολλές επιλογές όσον αφορά εμάς. Σίγουρα πάντα ανησυχούμε για την κατάσταση των παιχτών, και ιδιαίτερα ο ρυθμός των παιχνιδιών είναι τόσο δυνατός που πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όσον αφορά και το βαθμό κούρασης που μπορεί να επιφέρει ένα τέτοιο είδους παρατήρου όπως είναι αυτό με τέσσερα παιχνίδια μέσα σε 12-13 μέρες. Πριν από το τουρνουά είχα ίσως λίγο διαφορετική άποψη βλέποντας τα παιχνίδια έτσι όπως είναι και αυτά που έρχονται. Σίγουρα είναι λίγο πολύ πιο δύσκολα από ό,τι περίμενα, πολύ περίμενα πριν, γιατί δεν είναι μόνο τα παιχνίδια, είναι και τα ταξίδια, είναι και η ένταση που ζούμε αυτά τα παιχνίδια. Άρα έχουμε να διαχειριστούμε με λίγα λόγια πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι η ατμόσφαιρα γενικώς στα παιχνίδια της εθνικής ομάδας είναι πιο... δεν είναι όπως είναι όταν παίζουν οι ομάδες μας. Αυτό το καταλαβαίνετε και εσείς. Υπάρχει σίγουρα και αυτό που μας πιέζει λίγο παραπάνω, είναι αυτή η διάθεση του Έλληνα φιλάθλου να έρθει στο γήπεδο να βοηθήσει την εθνική ομάδα. Συνήθως αυτό γίνεται όταν έχουμε και πολύ μεγάλους αντιπάλους. Αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί ενδεχομένως να είναι αυτά, να μην έχουμε πάρει αποτελέσματα στην έδρα μας όταν χρειαζόταν και μπορεί να μην ήταν τόσο επιτυχημένα όσο μπορούσαν να είναι. Γιατί συνήθως αυτά τα παιχνίδια που προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον είναι και με τις ομάδες που είναι πολύ καλές ομάδες. Και σε διεθνή επίπεδο γίνεται τα πράγματα από ακόμα πιο δύσκολο. Αύριο θα παίξουμε με καλύτερους παίκτες της Ολλανδίας. Πριν είχαμε την Γερμανία. Πολύ πριν υπήρχαν πάντα ομάδες που ήταν ομάδες που είχαν ένα πολύ μεγάλο επίπεδο όσον αφορά το ποδόσφαιρό τους. Πάντως θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Αφού μπορούμε να το κάνουμε έξω, γιατί να μην μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Σίγουρα η Ολλανδία είναι μέσα από τις, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι μέσα από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Λόγω και της ποιότητας των παικτών, του στυλ παιχνιδιού, της ταχύτητας. Νομίζω ότι και η επιλογή του προπονητή όσον αφορά το στυλ παιχνιδιού της εθνικής ομάδος ήταν κατάλληλη. Και πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλο potential και για το μέλλον. Εντάξει. Ζούμε με αυτό χρόνια, νομίζω, και θα ζήσουμε και τα υπόλοιπα 20 χρόνια. Δεν θα αλλάξει θέμα, δεν θα αλλάξει η νοοτροπία μας. Απλά είμαστε συναισθηματικοί, πώς να το κάνουμε. Αν κερδίζουμε είναι όλα καλά, αν δεν κερδίζουμε δεν είναι τίποτα καλό και πρέπει να αδειάζουμε το χώρο. Είναι τρόπος λειτουργίας, είναι κάτι που... Από τη μία πλευρά είναι δύσκολο να το διαχειρίζεις, θέλεις πραγματικά πολλά πράγματα να μπορείς να διαχειρίζεις αυτές τις καταστάσεις και όσον αφορά τους προπονητές και όσον αφορά και τους ποδοσφαιριστές το ίδιο. Αλλά απλά συνετίζεις αυτό. Εκείνο που για ποιο λόγο είναι καλό είναι ότι σε κρατάει πάντα σε μία εγρήγορση, γιατί η πολυτέλεια χρόνου όσον αφορά τον τον φύλατλο στην Ελλάδα δεν υφίσταται. Άρα έχει και τα καλά, έχει και τα κακά. Πάντως πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μ' αρέσει προσωπικά, αν με ρωτήσετε, μ' αρέσει πάρα πολύ να είμαι παρόν σε αυτό το κομμάτι, γιατί σε κρατάει πάντα σε μια τρομερή εγρήγορση.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον προπονητή της ομάδας, τον Ιβάν Κιοβάνοβιτς. Είμαστε πάντα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. 10 παρατέταρτο την εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία. Μου προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση ότι το γήπεδο όχι μόνο δεν είναι γεμάτο, θα έλεγα περισσότερο άδειο, είναι παρά γεμάτο. Η προσέλευση του κόσμου, υπάρχει πολλής κόσμος έξω. Θα μου πεις τώρα, είμαστε μια ώρα, ίσως και παραπάνω, πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Η πλειονότητα είναι απ' έξω, υπάρχει η δικαιολογία ότι είναι εργάσιμη ημέρα, ουσιαστικά ο κόσμος έφυγε 8 η ώρα μετά της δουλειάς του για να έρθει εδώ. Εν πάση περιπτώσει δεν τίθεται θέμα αν θα είναι ή δεν θα είναι κόσμος σήμερα εδώ στο γήπεδο, καθότι τα αισθητήρια ήδη έχουν διατεθεί, υπάρχει sold out στο συγκεκριμένο παιχνίδι, απλά Συνήθως τέτοια ώρα και ζητούσαν και οι διοργανωτές να έρθει νωρίτερα ο κόσμος, γιατί θα υπάρχει ο έλεγχος, τεράστιες ουρές, και προβλέπω ήδη από τώρα ότι κάποιοι θα χάσουν ένα κομμάτι της σημερινής αναμέτρησης. Μένω λίγο στα λόγια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αυτά που είπε λίγο νωρίτερα στη συνέντευξη που τα τελευταία που είχαν κάνει με το θέμα του Κουρβέλη. Την αλήθεια που ο άνθρωπος τη στιγμή που στην Ελλάδα δοκάρει και μέσα όλα καλά, δοκάρει και έξω στο ανάθεμα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του Κουρμπέλη, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να είναι ο ήρωας στη Γερμανία, ο οποίος όταν μπήκε σαν αλλαγή, μόνο που δεν άρμησαν να το φάνε τον Γιοβάνοβιτ για την αλλαγή την οποία έκανε. Φυσικά περισσότερο δικαιωμένος κατ' εμέ είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτ, ο προπονητής εθνικής μας, ο οποίος δουλεύει, πιστεύει την εθνική. Για κάποιο λόγο δεν βγήκαν κάποια πράγματα, τώρα βγαίνουν και μπορούν να βγουν ακόμα καλύτερα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Εντεκάδες ακόμα δεν έχουμε. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε πώς θα παίξει η εθνική ομάδα. Μπορούμε όμως να σας πούμε πάνω κάτω το τι θα γίνει. Σίγουρα η απουσία του Βαγιανίδη λόγω του τραυματισμού του θα ενεργοποιήσει τον Τάπρα. Τώρα, η εντεκάδα της εθνικής μας ομάδας αναμένεται να είναι, όπως όλα δείχνουν, φυσικά με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Μάλλον ο Τσάπρας δεν θα είναι στην αποστολή. Θα είναι στην αποστολή, αλλά δεν θα είναι ο βασικός. Ο Σάντζαγκα θα είναι αυτός ο οποίος θα καλύψει το δεξιά άκρο της άμυνας. Το δίδυμο Μαυροπάνος Ρέτσος δεν χαλάει με τίποτα. Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια. Και αριστερά στην άμυνα θα είναι ο άσος της Λίβερπουλ, ο Τσιμίκας. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Κουρμπέλης θα αναμένεται να είναι το βασικό χαφ της εθνικής μας ομάδας. Θα αναμένεται να ξεκινήσει τον αγώνα και το ερωτηματικό είναι ποιο θα έχει δίπλα του, Ζαφίρη ή Ανδρούτσο. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που ήταν στο μυαλό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, σίγουρα πλέον το έχει ξεκαθαρίσει, γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε και τις επίσημες εντεκάδες. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι, και αυτό περιμένουμε να δούμε, εάν ο Καρέτας θα χρησιμοποιηθεί σήμερα, τουλάχιστον το αρχικό σχήμα. Υπήρχε αυτή η φημολογία που προέρχεται κυρίως από τη Γερμανία, ότι θα πρέπει να γίνει κάποια συντήρηση, να μην παίζει πολλά παιχνίδια για να είναι ξεκούραστος για τις υποχρεώσεις της Dortmund. Απ' την άλλη πλευρά, και ο Γιοβάνοβιτς σκέφτηκε μήπως θα πρέπει να τον ξεκουράσει κάπως, αλλά νομίζω ότι ο Καρέτας είναι ένας παίκτης στάρ αυτή τη στιγμή για την εθνική ομάδα. Θα πρέπει να είναι εδώ, θα πρέπει να το δει ο κόσμος που θα γεμίσει το γήπεδο. Σε λίγο θα έχουμε ερωτήσεις σε αυτά τα απαντήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα στην επίθεση. Αν δεν παίξει ο Καρέτας θα είναι ο Μασούρας. Αριστερά θα παίξει ο Τζόλης. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρεθεί ο Παυλίδης. Και μαζί του θα είναι ένας εκ των Κοστούλα ή Ιωαννίδη. Αυτά πάνω κάτω υπάρχουν μέσα στο μυαλό του Γιοβάνοβιτς. Και σε λίγο θα μπορέσουμε να σε ενημερώσουμε και για το πώς θα παραταχθούν οι δύο ομάδες. Μέχρι τότε θα μείνουμε φυσικά σε ρυθμούς εθνικής ομάδας και σε αυτό το ουσιαστικά πριγκέμ που κάνουμε. Θα πάμε και λίγο αργότερα και στο μπάσκετ. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται. Πριν πάμε στο μπάσκετ, πριν πάμε μάλλον να ακούσουμε το επόμενό μας θέμα, να πω ότι έγινε η γνωστή δωδεκάδα με την οποία ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Virtus Bologna. Ο Ολυμπιακός που τα πήγε εξαιρετικά στο παιχνίδι απέναντι στις Αργύρες. Ο Τζότζεφ είχε απουσιάσει στο παιχνίδι με τους Λιθουανούς, έχοντας κάποιες ενοχλήσεις στη μέση. Ο Καναδός προπονήθηκε κανονικά και θα είναι στην δωδεκάδα για την ομάδα των Ερυθρολεύκων. Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Νίκος Πλώτας μαζί με τους Πάπα, Καραγιαννίδη και Νετζίπογλου. Αναλυτικά η δωδεκάδα αποτελείται από τον Μάκη Ντάιερ, Μοντέρο, Τζότζεφ, Ντόρσε, Φωμιέ, Γουόρτ, Παπα-Νικολάου, Βεζέγκοφ, Εντζάι, Χολ, Τζόνς και Ντάστον. Λοιπόν, επιστρέφουμε ξανά στην εθνική ομάδα και θα πάμε να ακούσουμε τη συζήτηση την οποία είχαμε με έναν ποδοσφαιριστή που φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο, ο Λάκης Παπαϊωάννου, ο οποίος σχολιάζει την νίκη που είχαμε με τη Γερμανία αλλά και την αποψινή αναμέτρηση που θα ξεκινήσει σε λίγο στο γήπεδο της Τούμπας.
2: Πάμε να υποδεχτούμε τον Λάκη Παπαϊωάννου. Κύριε Παπαϊωάννου, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα Μάκη, καλησπέρα στους ακροατές.
2: Σωστά. Λοιπόν, πάμε λίγο. Εθνική ομάδα. Τι κάνει τώρα αυτή η εθνική ομάδα? Την είχαμε βάλει στη γωνία μετά τον αποκλεισμό με το Μουντιάλ. Και τώρα την έχουμε σηκώσει στον 7ο ουρανό. Κλασικό ελληνικό φαινόμενο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κερδίσαμε και Σερβία και Γερμανία εκτός έδρας τεράστιες επιτυχίες.
3: Κοίταξε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλά πρέπει να πω ότι στο ποδόσφαιρο, δηλαδή αυτή η ομάδα είναι με πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά να μην ξεχνάμε σε κάθε εθνική ομάδα όλων των χωρών παίζουν οι καλύτεροι. Μπορεί να βρεις μια άσχημη μέρα, κάποιος παίκτης να κάνει ένα λάθος. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών, Μάκη, έτσι. Γι' αυτό εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις κριτικές μας, με την καλή είναι το λέω πάντα. Δηλαδή δεν μπορεί να είμαι ο Σανά όταν κερδίζουμε και σταύρος τον αυτό να μα χάσουμε ή δεν φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Όλα είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Και βέβαια με την ευκαιρία να πω ότι πέρα από τα συγχαρητήρια για την απίστευτη εμφάνιση και στα δύο παιχνίδια των παιδιών, να πω ότι ένα μάθημα προς όλους μας, εγώ το έζησα στην Αγγλία με την Άρσεναλ, την συνεργασία μου με τον Βέγκερ, είναι ο Κλοπ, ο οποίος άνθρωπος έχασε η ομάδα του, πήγε τα παιδιά του Τζιμίκα, μίλησε μαζί τους, ευχήθηκε χαμογελαστός με τους συνεργάτες του. Δεν τελειώνει δηλαδή, άμα χάσουμε, άμα δεν μας έρθει ένα καλό αποτέλεσμα, δεν τα βάζουμε όλα μαύρα, όλα μηδενικά, η ζωή συνεχίζεται. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο το ευχαρισχέται ο καθένας, υπάρχουν οι λύπες, οι χαρές. Οι χαρές βέβαια είναι πιο λίγες, γι' αυτό είναι και πιο μεγάλες, έτσι.
2: Ναι.
3: Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η εθνική ομάδα είναι σε ένα καλό που είναι σε ένα mood πολύ καλό, με πολύ καλούς παίκτες. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι τα παιδιά αυτά που παίζουν, οι 9 στους 11 δηλαδή που ήταν στην 11, παίζουν στο εξωτερικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί έχουν την εμπειρία, πράγμα που δεν το είχαμε εμείς ποτέ αυτό. Δηλαδή εμείς ήμασταν σαν ξένοι να πάνε να παίξει στην Ευρώπη παλιά, έτσι. Πολύ δύσκολα έφυγες από εδώ. Και βέβαια, με την ευκαιρία αυτή να πω ότι είναι και οι πρεσβευτές μας στην Ευρώπη για να μπορούν και άλλα παιδιά στο μέλλον να φεύγουν, να παίζουν σε μεγαλύτερες ομάδες ευρωπαϊκές πέρα από τις δικές μας. Και αυτό θα έχει σαν έτσι αντίκτυπο την εθνική μας ομάδα που ο καθρέφτης της κάθε χώρας είναι η εθνική ομάδα, πιστεύω.
2: Καλά. Σε αυτό έχετε βοηθήσει και εσείς σε ένα κομμάτι με αρκετούς παίκτες που άμεσα ή έμεσα τους στείλατε στο εξωτερικό. Πάντως, μια που μιλήσατε για τον Κλοπ. Τώρα, εντάξει, για να τα βάλουμε όλα σε μια ζυγαριά, το είπε ο Γιάννης Οτοπαλίδης εχθές. Ο Κλοπ κάλεσε 44 παίκτες. Άλλοι 22 παίξαν στα πρώτα μάτς, άλλοι 22 θα παίξουν στα δεύτερα μάτς. Δηλαδή, τώρα ο Κίλμιχ, για παράδειγμα, δεν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Ο άνθρωπος ψάχνεται κι αυτός. Σου λέει, ας κράζουν όσο θέλουν. Εγώ θέλω να ψάξω. Και το είπε κιόλας. Εγώ έρχομαι να φτιάξω την εθνική Γερμανίας. Άμα ακούσω ότι δεν σας αρέσει το ένα, δεν σας αρέσει και το άλλο, εγώ φεύγω. Εγώ πάω να δοκιμάσω να κάνουμε τη δουλειά μας. Νομίζω σωστή τακτική και πρακτική.
3: Κοίταξε, η Γερμανία είναι η Γερμανία με το όνομα το παλιό. Δεν είναι η ομάδα η δυναμικότητα με την παλιά δυναμικότητα. Ψάχνεται. Δηλαδή βλέπουμε πάρα πολλούς δεύτερης και τρίτης γενιάς μετανάστες που παίζουν στην εθνική Γερμανίας, που είναι καλοί παίκτες. Δεν έχει να ζηλέψει κάτι από εμάς σαν ταλέντο από αυτούς τους παίκτες.
2: Όχι, όχι.
3: Και βέβαια αυτό, όπως είπες προηγούμενα και ο Κλοπ, ότι το National League είναι τα επίσημα φιλικά παιχνίδια πλέον. Έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Κλοπ τον ενδιαφέρει να πηγαίνει να είναι στο ευρωπαϊκό και να είναι και στο παγκόσμιο κύπελο. Για να γίνει αυτό, εγώ πιστεύω ότι είναι σε μια μετάβαση, ας πούμε, η εθνική Γερμανίας. Ψάχνει να βρει παίκτες, ποιους θα ταιριάζουν. Δηλαδή έπαιζε center forward κάποιος που ήταν στη Δέλτα Εθνική ένας παίκτης και τον πήρε η Στουτγκάρντ, δεν θυμάμαι ποια ομάδα, και έπαιζε βασικός. Έπρεπε να τον δει. Η Γερμανία είναι σε μια αναζήτηση, ας πούμε, μια σταθεράς, έτσι, ενός σταθερού κορμού που θέλει να κάνει ο Κλοπ για το μέλλον. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει υπομονή, όπως και σε εμάς. Δηλαδή μετά την αποτυχία για να πάμε στο παγκόσμιο κύπελο, να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος, είναι άχρηστος ο ένας. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι. Θέλει υπομονή. Μια ομάδα δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη.
2: Ναι. Πάντως, και ο Σβάινστάιγκερ μετά το τέλος του αγώνα είπε χαρακτηριστικά ότι δεν χάσαμε από καμιά μικρή ομάδα. Η Ελλάδα έχει Τζόλι, έχει Καρέτσα, έχει Παυλίδη. Τέτοιους παίκτες, λέει, εμείς δεν έχουμε.
3: Μάκη μου, να σου πω κάτι. Η Μπάγερ είναι η δύναμη στη Γερμανία, έτσι. Αυτή τη στιγμή ένα center for, δηλαδή ο κορμός, ο βασικός συνήθως ήταν από την Bayer, επί παραδείγμα της Εθνικής Γερμανίας.
2: Έτσι.
3: Center for είναι ο Kane, ο οποίος είναι Άγγλος, δεν είναι Γερμανός. Έτσι. Αυτό το είχε πάρα πολύ πιο παλιά η Εθνική Αγγλίας. Γιατί στις καλύτερες και μεγαλύτερες ομάδες σε δυναμικότητα στην Αγγλία, στην Premier League, σε κέρδιες θέσεις παίζανε και παίζουν ακόμα παίκτες άλλης εθνικότητας. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ καλά, είμαστε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή είναι ευτυχή η κυρία, γιατί όλα αυτά τα παιδιά έχουν παραστάσεις από το εξωτερικό. Είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν είναι ότι παίζω εκτός έδρας, γιατί αυτός ο αντίπαλος, όχι, ποιος είναι αυτός. Ο Τζόνις παίζει στην Άρσεναλ. Ο Καρίτας παίζει στην Ντόρτμουντ. Ο Μαυροπάνος, δηλαδή όλα τα παιδιά παίζουν στο εξωτερικό σχεδόν.
2: Καλά, εδώ μένει έξω ο Κουλιαράκης που παίζει στη Ρώμα τώρα. Τι συζητάμε.
3: Και ο Δουβίκας. Έβαλε τον γκολ, στην Ιταλία παίζει. Δεν παίζει καμιά ομάδα σε ένα πρωτάθλημα της πλάκας. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό βέβαια, να σταματήσουμε αυτό να υπάρχει το ταλέντο, το ταλέντο. Να σταματήσει αυτό. Απλά είναι παιδιά, είναι καταξιωμένοι, έχουν δώσει τα διαπιστευτήρια. Δεν χρειάζεται να πούμε αν είναι, δεν είναι καλός κάθε φορά. Μπορεί να μην είναι σε μια καλή μέρα να παίξει από την εθνική ομάδα. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είμαστε σε αυτό το ό,τι έχει να κάνει με το υλικό, με το έμψυχο, είμαστε σούπερ, θα έλεγα, σε εισαγωγικά. Και βέβαια να έχουμε υπομονή, θα έρθουν και τα πολύ καλά αποτελέσματα όπως τώρα, που είμαστε όλοι χαρούμενοι, θα έρθουν και μια δύσκολη, πρέπει να το στηρίξουμε. Για μένα είναι σημαντικό η εθνική μας ομάδα να παίζει στο παγκόσμιο κύπελλο, να συμμετέχει. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ό,τι επιτυχία θα έρθει μόνη της, αλλά η συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελλο είναι χαρά του κάθε Έλληνα φίλαθλου. Και σκεφτείτε πόσο χαρά δώσανε στους Έλληνες της Γερμανίας.

0: Είμαι εκτός έδρας και δεν ξέραμε πού πηγαίνουμε. Ούτε υπάρχει, ούτε δεν υπήρχε η ανάγνωση του αντιπάλου, οι συμπεριφορές οι άλλες, η ιατρική παρακολούθηση. Δεν είχαμε εμπειρία από εξωτερικό κτλ. Καταλαβαίνεις πώς παίζαμε. Μας αντιμετωπίζαν διαφορετικά. Ακόμα θέλεις και διαιτησία, σε αντιμετωπίζει διαφορετικά.
1: 100%. Τώρα πάντως, εγώ λέμε ότι η Εθνική δεν πήγε στο Μουντιάλ, okay, αλλά αυτή η ομάδα είχε δείξει και προγενέστερα τις ικανότητες. Τώρα, έτσι ανάμεσα στο τελευταίο παιχνίδι με την Αγγλία στην Αθήνα, παρόλο που χάσαμε 2-0, η Εθνική είχε παίξει πάρα πολύ καλά και δικαιόταν κάτι περισσότερο. Νομίζω στον ίδιο άξονα θα είναι και αύριο το παιχνίδι με την Ολλανδία.
0: Βέβαια. Και εγώ πιστεύω ότι αν παίξουμε σφιχτά, δηλαδή δεν χρειάζεται δεν μπορούμε να παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο εμείς. Έτσι, πάμε να κλέψουμε πάλι το παιχνίδι. Πρέπει να παίξουμε σφιχτά, κλειστά, να κλείσουμε όλους τους χώρους. Αυτοί έχουν καλή κυκλοφορία της μπάλας, αλλά μπροστά όμως έχουμε παίκτες που μπορεί να κάνουν τον κολλάνα πάσα στιγμή. Στη μετάβαση, δηλαδή στο transition, να βγει ο Τζόλης, είναι πολύ γρήγορος, από δεξιά ο Καρέζας ή τα παιδιά που θα παίξουν στο δεύτερο κάποιοι. Νομίζω μπορούμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.
1: Ναι, και στέκομαι σε κάτι άλλο που είπατε, ότι να πάμε μακάρι σε ένα Μουντιάλ, σε ένα Euro. Αυτή η Εθνική που, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, έχει μία πίεση, γιατί θέλει τη διάκριση, θέλει να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Αν τα καταφέρει, εκεί νομίζω θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για να έχει μια καλή πορεία, είτε σε ένα Μουντιάλ είτε σε ένα Euro.
0: Βέβαια, γιατί να σου πω κάτι, Μάγκη. Δηλαδή και αν έχανε η Εθνική μας από τη Γερμανία, δεν θα έλεγε κανένας τίποτα γιατί χάσαμε από τη Γερμανία. Αυτό είναι διαφορά. Όταν παίζεις με έναν αντίπαλο που ο άλλος είναι φαβορή, το φαβορή είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το αποδείξει. Είναι πολύ
1: σημαντικό. Τώρα, και στο πρόσφατο Μουντιάλ.
0: Βέβαια. Εγώ νομίζω στο Μουντιάλ ο κάθε ένας ποδοσφαιριστής θα παίξει για να κάνει καλύτερο συμβόλο, να έχει καλύτερη απόδοση. Σε βλέπει όλοι οι φίλοι τους, έτσι.
1: Δεν έχουμε και μεγάλες αποστάσεις όμως. Αυτό που λέμε, δεν έχουμε μεγάλες αποστάσεις.
0: Βεβαίως. Μα μπορούμε να πάρουμε αποτελέσματα από οποιαδήποτε ομάδα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Σε αντίθεση με τον μπάσκετ, δηλαδή αν στο μπάσκετ αν έχεις 2-3 ψηλούς και ένα πολύ καλό παίκτη, δεν μπορεί να κερδίσει άλλη ομάδα. Είναι δύσκολο. Με το ποδόσφαιρο συμβαίνουν τα πάντα. Και μην ξεχνάμε ότι έκανε μια απίστευτη ενέργεια ο Παυλίδης, που κέρδισε την μπάλα και δίνει την μπάλα στον Ιωαννίδη, πάρε βάλε, χάνει αυτό το γκολ και μπαίνει ένα γκολ από κόντρα του Κουρμπέλη με τα αριστερό πόδι, που δεν χτυπάει ποτέ με τα αριστερό. Και στο 0-0 ένας Γερμανός βγαίνει μόνος του μετά από πάσα του Αντεγέμι, δίπλα ένας παίκτης μόνος του, δεν ξέρω ποιος, και σουτάρει άω 3 μέτρα άω την μπάλα. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι μια ομάδα που έχει ένα κορμό. Δηλαδή εμείς η επιτυχία είναι που είναι ο Ιβάμι αρκετό καιρό, ξέρει τους παίκτες, πολλές φορές καλεί κάποιους παίκτες και λέει άλλος γιατί κάλεσε αυτόν, γιατί κάνει. Λέει παιδί μου, ο προπονητής ξέρει πιο πολλά από όλους εμάς, γιατί πιο πολύ είναι με τους παίκτες, τους προσέχει, μιλάει μαζί τους, ενημερώνεται. Και ο κάθε προπονητής έχει ένα πλάνο.
1: Φυσικά. Τώρα, μια που το πήγατε το θέμα στο Γιοβάνοβιτς, τι να πούμε τώρα για τον Ιβάν, που κι αυτός μέχρι πρώτον ως άκουγε τα εξαμάξεις και τώρα έχει γίνει αλενατόρε.
0: Κοίταξε. Ο προπονητής είναι όταν χάνει, φταίει ο προπονητής, και όταν κερδίζουν όλοι οι παίκτες κλπ. Είναι πολύ καλή. Ο Ιβάν είναι αυτός που είναι πάντα. Δηλαδή ένας προπονητής που αυτό που πιστεύει το κάνει, σε εισαγωγικά δεν παίρνει χαρτά και τα λοιπά, επειδή είμαστε μαζί στον Ηράκλειο, σαν γενικός αρχηγός εγώ, και όταν ξεκινούσε ο Ιβάν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τα πλάνα του, δουλεύει, ψάχνει τα πάντα, προσπαθεί για το καλύτερο. Δεν υπάρχει προπονητής που να μην θέλει να κάνει το καλύτερο, έτσι. Και κάποιες φορές άμα από κάποια λάθη χάσουμε ένα παιχνίδι, πάντα την πλούνε ο προπονητής. Ενώ δεν είναι έτσι, πρέπει να βλέπουμε ειδικά την εθνική μας ομάδα, πλάτη τη βλέπουμε ξεχωριστά, γιατί ένας προπονητής σε ένα σωματείο είναι πάρα πολύ περισσότερες ώρες με τους παίκτες, σχεδόν κάθε μέρα. Στην εθνική ομάδα δεν έχει αυτή την πολυτέλεια ο προπονητής, και βέβαια δεν έχει την πολυτέλεια αν χάσει ένα παιχνίδι την Τετάρτη να κερδίσει την Κυριακή για να φύγουν όλα αυτά. Με την εθνική μπορεί να περάσει 6 μήνες και να λέγανε 6 μήνες όλοι γιατί χάσαμε.
1: Ναι.
0: Έχει διαφορά.
1: Πάντως,
0: αλλά
1: εγώ δεν θυμάμαι, κύριε
0: Παπά, σε καλό δρόμο, σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
1: Πότε σε αγώνα εθνικής ομάδας τα αμυντικά μας χαφ ήταν εκτός Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη, και γιατί η Εθνική τελείωσε το παιχνίδι με Ανδρούτσο και με Κουρμπέλη, με Όφη και Αστέρα Τρίπολης. Θα μου πεις τώρα, άμα είναι καλή να παίξουν, γιατί να μην παίξουν? Ναι, αλλά έχουμε άπειρα παραδείγματα για παίχτες στο παρελθόν που δεν ήταν στις μεγάλες ομάδες, που δεν τους καλούσαν καν στην Εθνική.
0: Κοίταξε, αυτό δείχνει κάτι, γιατί κοίταξε να δεις, με την απόδοση του καθενός από τις ομάδες, μην ξεχνάμε ότι ο Ανδρούτσος ήταν από τον Ολυμπιακό, από τις Ακαδημίες, βασικός, έπαιξε με τον Όφη, έχει μια πάρα πάρα πολύ

0: καλή πορεία.
1: Υπάρχουν
0: και άλλοι παίχτες που μόλις δείξουν κάτι πρέπει να τους καλεί. Και αυτό έγινε. Δηλαδή αυτοί κάνουν χιλιόμετρα στην αρχή ο Ζαφίρης μαζί με τον Ανδρούτσο και ο Ζαφίρης που έγινε αλλαγή. Έδειξε χιλιόμετρα κι αυτός. Όλα τα παιδιά και ο Παυλίδης, δηλαδή με τέτοια οριμότητα να κάνει την πάσα στον άλλο να βάλει τον κόλλο ο Ιωαννίδης, ενώ δεν έκανε ατομική ενέργεια. Όλα τα παιδιά, ο Τζόλης είναι απίστευτος. Ο Καρέτσας γυρίζει με δεξί μπακ. Έτσι παίρνεις αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Λάκη Παπαϊωάννου και θα επιστρέψουμε πάντα εδώ από το γήπεδο της Τούμπας, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να μπαίνει ο κόσμος πλέον. Πάρα πολλοί κόσμος είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Μισοάδια είναι ακόμα η Τούμπα, για να πούμε την αλήθεια. Οι Ολλανδοί εδώ και περίπου 2 ώρες ευλαβικά έχουν πάρει την κερκίδα τους. Έγινε γνωστή η ενδεκάδα και είχαμε έτσι, πάνω κάτω νομίζω είναι αυτό που σας είχαμε πει. Ο Τζολάκης λοιπόν θα είναι κάτω από τα δοκάρια της εθνικής μας ομάδας. Ο Σάλιαγκας με τον Τζιμίκα θα κρατήσουν τα 2 άκρα, δεξιά και αριστερά. Στα στόπερ δεν αλλάζει τίποτα. Με τον Ρέτσο και τον Μαυροπάνο να είναι βασικοί στην ενδεκάδα. Ο Κουρμπέλης είναι αυτός τώρα ο οποίος πήρε θέση στο αρχικό σχήμα μαζί με τον Ανδρίτσο στη μεσαία γραμμή. Τζόλης και κανονικά ο Καρέτσας, παρά τα όσα έλεγαν. Ιωαννίδης θα είναι σαν επιτελικός πίσω από τον Παυλίδη που θα είναι στην κορυφή της επίδεσης. Και μια που μιλήσαμε τώρα για τον Παυλίδη, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο αρχηγός της εθνικής ομάδας για την αναμέτρηση, η οποία ξεκινάει σε 1 ώρα από τώρα. Ελλάδα-Ολλανδία. Πάμε να ακούσουμε τον Παυλίδη.
2: Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που θα έχουμε 2 παιχνίδια με γεμάτο γήπεδο. Υπάρχει ηρεμία στην ομάδα, γιατί έχουμε καταλάβει ότι όταν χαιρόμαστε υπερβολικά δεν μας βγαίνει σε καλό και όπως είπες, μετά από 2 νίκες στο παρελθόν την πατήσαμε να πω, κατά κάποιο τρόπο, και μαθαίνουμε από τα λάθη μας στα προηγούμενα προκριματικά και η ομάδα είναι ήρεμη, ξέρει τι πρέπει να κάνει και νομίζω ότι αύριο θα πάνε όλα καλά. Είναι μεγάλη υπερβολή να πεις ότι έπαιξα σαν τον Γκέιν. Όχι, μου άρεσε, έκανα πράγματα που είναι μες στο παιχνίδι μου. Ο κότς με εμπιστεύτηκε να με βάλει σε αυτή τη θέση. Προσπάθησα να δώσω ό,τι καλύτερο είχα και βγήκε σε καλό.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο στην εθνική ομάδα. Πρέπει να γίνεται ματσάρα στο παιχνίδι της Χάπολ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ενώ σας είπαμε ότι οι Ισραηλινοί πέτυχαν 63 πόντους στο ημίχρονο, στο τέτοιο δεκάλεπτο η Ρεάλ έκανε κάτι απίστευτο. Ολοκλήρωσε με 12-32, ισοφάρισε σε 75-75 και τώρα συνεχίζεται η τέταρτη περίοδος. Εδώ στο γήπεδο της Τούμπας αρχίζουν πλέον οι φιλάθλοι να ζεσταίνουν τους μηχανές με συνθήματα τα οποία ακούγονται. Εμείς όμως αφήνουμε την εθνική μας ομάδα. Πάμε λίγο Ευρωλίγκα να ακούσουμε τον Μπαρτζόκα, ο οποίος μίλησε για το επικείμενο παιχνίδι με την Virtus Bologna. Ο αγώνας αυτός ξεκινάει σε λίγη ώρα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και να θυμηθούμε τι δήλωσε ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού.

0: με Πάρκερ στον πάγκο της, μην το ξεχνάμε αυτό. Και κατάφερε ο Παναθηναϊκός να πάρει μια διαφορά την οποία συντήρησε μέχρι το τέλος του αγώνα. Πάμε να ακούσουμε Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Καλησπέρα. Γενικά κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Καταλάβαμε ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί παίκτες του αντιπάλου. Έχοντας δει τον πρώτο αγώνα στην Ευρωλίγκα που κέρδισαν εναντίον της Μακάμπη, αγώνες από το Super Cup, από το γαλλικό πρωτάθλημα, κάναμε γενικά πολύ καλή δουλειά αμυντικά. Το μόνο μας πρόβλημα είναι ότι δώσαμε πολλά φάουλ για τρεις βολές, πολλά φάουλ στο τρίποντο. Κατά τα άλλα, όμως, ήμασταν στο σωστό επίπεδο. Προσπάθησα να μοιράσω το χρόνο μεταξύ των παικτών, καθώς την Παρασκευή ακολουθεί ο αγώνας με τη Μακάμπη, αλλά και πάλι καλή δουλειά και συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Πρώτον, όλοι οι παίκτες που βρίσκονται εδώ βοηθούν, όλοι τους αξίζουν να παίζουν, πόσο μάλλον όταν είναι συγκεντρωμένοι, όταν δουλεύουν σωστά και το κάνουν έτσι αυτό πιο εύκολο για μένα. Μάλιστα, έχουμε και τον αγώνα της Παρασκευής που πρέπει να συνυπολογίσουμε. Σήμερα μόνο ο Ματίας Λεσόρ και ο Λευτέρης Ματζούκας ξεπέρασαν τα 20 λεπτά σε αγωνιστική χρήση και σίγουρα πρέπει να τους συγχαρούμε. Το αξίζουν να παίζουν. Είναι μια μακρά σεζόν έτσι κι αλλιώς. Μην ξεχνάμε πως έχουμε πέρα από τους αγώνες τους ευρωπαϊκούς και το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που πλέον όμως έχει γίνει και κανονικότητα.
2: 100% focus and this is the problem. Nothing else. But normal, let's say, everything normal.
1: Η ερώτηση αφορούσε το γεγονός ότι ο Λευτέρης Ματζούκας ήταν ο X-Factor με ένα πολύ καλό παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο ο coach του έδωσε κάποιες συμβουλές. Γενικά πόσο ικανοποιημένος είναι, καθώς έχει πιστέψει μετά από τον ένα του χρόνο στην Αμερική σαν άλλος παίκτης. Απάντηση του coach: δεν ξέρω η αλήθεια είναι τι έκανε πέρσι, δεν ήμουν εγώ εδώ. Πάντως είναι ένας παίκτης όπως τον βλέπω εγώ, ο οποίος περνάει πολλές ώρες μέσα στο γήπεδο, είναι συγκεντρωμένος, παίζει με πολλή ενέργεια. Φυσικά είναι δουλειά μου να διορθώνω κάποια πράγματα μέσα στο παιχνίδι και ακόμα πιο σημαντικό όχι να τα διορθώνω στο παιχνίδι, να τα διορθώνω στην προπόνηση. Ο Ματζούκας παίζει με καλό momentum, όχι μόνο γιατί σουτάρει καλά, αλλά γιατί είναι συγκεντρωμένος αμυντικά. Φυσικά κάποιες στιγμές κάνει κάποια σφάλματα και είναι δουλειά μου να του τα επισημάνω.
2: And will be time for everybody, because you know what number of games we will have during the season.
1: Πράγματι απουσιάζουν πάρα πολλοί παίκτες, 7 τον αριθμό, καθώς πρέπει να προσθέσουμε σε αυτούς που αναφέρατε και τον Κουζέλογλου, αλλά και τον νεαρό παίκτη μας τον Ορβαρίτη, ο οποίος χθες στην προπόνηση γύρισε τον αστρόγαλό του. Και είναι πολύ δύσκολο να κατεβαίνει κανείς σε έναν αγώνα Ευρωλίγκας μόνο με 11 διαθέσιμους παίκτες, είναι κάτι το μη φυσιολογικό. Κάθε παίκτης έχει το δικό του πρόγραμμα, εργάζεται με τους γιατρούς, με τους φυσιοθεραπευτές, με τους προπονητές ενδυνάμωσης και έχει ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή. Ωστόσο, είναι σίγουρο πως δεν θα είναι εύκολο, καθώς είναι πάρα πολλοί αγώνες και πάρα πολύ λίγες οι προπονήσεις. Επομένως, για παράδειγμα, αύριο θα μιλήσουμε λίγο για το παιχνίδι, θα κάνουμε κάποια σουτάκια. Δεν είναι όμως κανονική προπόνηση. Θέλουμε απλώς να καταλάβουμε πώς θα παίξουμε με τη Μακάμπη. Το ίδιο και το Σάββατο. Επομένως, την επόμενη εβδομάδα, άντε να έχουμε 1-2 φυσιολογικές προπονήσεις με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι βέβαια παίκτες που έχουν μεγάλη εμπειρία και θα προσπαθήσω και εγώ να δουλέψω έξτρα χρόνο μαζί τους. Αν κάποιοι από τους παίκτες που ήδη αγωνίζονται δεν είναι πολύ κουρασμένοι, να κάνουμε κάποιες προπονήσεις 5-5, έστω 4-4, καθώς το μπάσκετ εν τέλει είναι απλό, έχουν την ποιότητα, έχουν τον τρόπο να επιστρέψουν και πιστέψτε με, είναι τόσο πολλά τα παιχνίδια φέτος που θα υπάρξει χρόνος για όλους.
2: But normally he's in that position, playing like four.
1: Το 4 είναι η φυσική θέση του Γιαμπουσέλε. Φυσικά, ανάλογα με την κατάσταση, μπορεί να καλύψει άλλες δύο θέσεις, ενδεχομένως και το 3 και το 5, αναλόγως με ποιους παίκτες περιστοιχίζεται. Αλλά είναι κατά βάση 4.
2: You need to practice. You need to, you know, if you want to use player in different position that maybe is not natural position, you need to practice this. And everything is matter of practice. So I will never like to, you know, to do something in the game that I didn't try to prepare before in the practice.
1: Και πάλι για αυτό που λέμε, εξαρτάται από την προπόνηση. Για να βάλεις ένα παίκτη να παίξει σε άλλη θέση από την φυσική του, θα πρέπει πρώτα να έχει δουλευτεί αυτό, καθώς δεν μου αρέσει να πηγαίνω να δοκιμάσω κάτι στα παιχνίδια πριν το προετοιμάσω στην προπόνηση.
0: Θα παραμείνουμε στο χθεσινό παιχνίδι και θα πάμε στον προπονητή πλέον Πάρκερ. Ένας προπονητής ο οποίος ήταν τεράστιος αθλητής, έτσι, με τεράστια καριέρα στο NBA. Φέτος θέλησε να κουουτσάρει, μπορεί να το κάνει και θα δούμε και την οτροπία που θα έχει. Θετικό πρόσημο έχει πάντως μέχρι στιγμής τα παιχνίδια τα οποία έχει παρουσιάσει την ομάδα της Βιλερμπάν. Αξίζει λίγο τον κόπο να ακούσουμε ένα κομμάτι από τις χθεσινές δηλώσεις του.
3: Come back strong on Friday.
1: Η ερώτηση αφορούσε το γεγονός ότι Ο coach είπε ότι η ομάδα του έχει πολλά όνειρα στη φετινή Ευρωλίγκα. Ωστόσο, στο σημερινό παιχνίδι τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά. Τι θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα? Απάντηση: καταρχάς, συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Έχουμε πολλά να μάθουμε για το τι χρειάζεται για να ανταγωνιστεί κανείς στο υψηλότερο επίπεδο. Χρειαζόμαστε περισσότερη αθλητικότητα, σκληράδα, πνευματική ετοιμότητα και να μάθουμε να κάνουμε αυτά που χρειάζονται για να είμαστε ανταγωνιστικοί στο πιο υψηλό επίπεδο. Δήλωση της γαλλικής εθνικής ομάδας όπως εκείνος, βλέπει ότι ο Παναθηναϊκός έχει μαζέψει μια γαλλική αποικία στην ομάδα με τον Γιαμπουσέλ, τον Φρανσίσκο, τον Λεσόρ και τον Φαλ. Απάντηση: πράγματι είναι ένας εξαιρετικός συνδυασμός παικτών. Είναι αποδεδειγμένα καλοί παίκτες που είτε έχουν ήδη κατακτήσει την Ευρωλίγκα, είτε έχουν παίξει στο NBA, έχουν επιτυχίες με την εθνική τους ομάδα. Επομένως, ένας πολύ καλός πυρήνας για τον Παναθηναϊκό. Έχουν άλλωστε και μια στενή φιλία που βοηθά στη χημεία τους. Επομένως, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ τυχερός που τους έχει.
3: This game, love the personality. And Panathinaikos is very lucky to have him.
1: Η ερώτηση αφορούσε τον Σιλβέιν Φρανσίσκο και το γεγονός ότι είχε υπογράψει με την ΑΣΒΕΛ τον Ιούλιο, τώρα όμως παίζει για τον Παναθηναϊκό και αν είναι κάτι που έχουν συζητήσει μεταξύ τους ο coach και ο παίκτης. Απάντηση φυσικά και το έχουμε συζητήσει για την κατάσταση όπως διαμορφώθηκε το καλοκαίρι. Ωστόσο, του εύχομαι καλή τύχη. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και μια σπουδαία προσωπικότητα.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Πάρκερ, οπότε πάμε λίγο τώρα, αν είμαστε έτοιμοι, να δούμε τι έγινε, τι περιμένουμε μάλλον στο παιχνίδι και του Ολυμπιακού και να ακούσουμε τις δηλώσεις από τον Μπαρτζόκα, Ολυμπιακός, ο οποίος όπως σας είπαμε δοκιμάζεται μέσα στην έδρα της Μπολόνια. Σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή έχουμε μία αναμέτρηση που γίνεται, ξέφυγε πάλι Χάπολ, 87-78, 5 λεπτά πριν από το φινάλε, με ένα σερί 12-3 πήρε αυτή τη διαφορά με την οποία προηγείται τώρα. Να θυμίσω στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές, 9.30 Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός και στις 10 παρατέταρτο Παρί Ζαλγκίρης Κάουνας. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον προπονητή του Ολυμπιακού για το πώς ετοίμασε την ομάδα για τον αγώνα με την Μπολόνια.
4: Χωρίς αμφιβολία, από το βίντεο που έχουν διαπιστώσει Βίρτους, παρότι έχασε πρόσωπα από πέρσι, άλλαξε προπονητή. Νιώθουμε ότι είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα φέτος. Και αυτό προέρχεται κυρίως από την πολύ καλή της άμυνα. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή αμυντική ομάδα, με μεγάλη αθλητικότητα. Επιθετικά παίζει ένα μπάσκετ όχι τόσο μεθοδικό, θα έλεγα, αλλά η άμυνά της δίνει ευκαιρίες να χτυπήσει το transition. Πραγματικά θεωρούμε ότι και φυσικά πάντα στην Ιταλία εδώ με τον κόσμο της είναι ένα δύσκολο μάτς. Και προφανώς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και για μας είναι το, αν δεν κάνω λάθος, το πέμπτο μάτς σε 7 μέρες. Οπότε είναι ένας παράγοντας παιχνιδιού που πρέπει να τον λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Θα αποδειχθεί. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Οι παίκτες που έχουν πάρει πολύ χρόνο συμμετοχή στα προηγούμενα σήμερα είχαν off. Θα κάνουν μόνο τους στο round αύριο. Και άλλοι optional, εκτός από αυτούς που δεν έχουν παίξει και θα κάνουν κανονικά προπόνηση. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε την κούραση των παικτών και κυρίως και τη σωματική αλλά και την πνευματική. Εσείς που είσαστε εδώ ξέρετε ότι και ταξίδι χθες, φτάσαμε αργά, αλλάζουμε συνέχεια ξενοδοχεία, νέα πρόκληση μπροστά. Παντού οι έδρες είναι δύσκολες, οι ομάδες πολύ ανταγωνιστικές. Αυτή είναι η Ευρωλίγκα, είναι πολύ ωραία πρόκληση. Για όλους μας να ετοιμαζόμαστε για τα παιχνίδια αυτά, να έχουμε κίνητρο πάντα, να παίζουμε καλά. Αλλά προφανώς, όπως ξαναείπαμε, είναι σημαντικό να κερδίζουμε αυτή την εποχή. Γιατί γνωρίζετε ότι οι νίκες είναι πολύ σημαντικές πάντα. Μικρός αριθμός, μικρή διαφορά νικών και ητών τελικά δίνουν θέση στα play-off. Και νιώθουμε ότι όλες οι ομάδες παλεύουν για τα play-off, όλες έχουν ικανότητα. Ελπίζουμε ενεργητικά να είμαστε έτοιμοι και ελπίζουμε φυσικά να μειώσουμε τα λάθη που κάναμε χθες. Και δεν εννοώ μόνο τα turnovers, έτσι, τις μπάλες που δώσαμε στον αντίπαλο, αλλά και τα αμυντικά τακτικά λάθη ή τα λάθη επικοινωνίας που είχαμε χθες που έπρεπε να είμαστε καλύτεροι.
5: Υπάρχει κάποιο update για τον Coach
4: Joseph? Θα κάνει κανονικά προπόνηση και χθες έκανε. Είχαμε στόχο να μην τον πιέσουμε στο πρώτο μάτς, να παίξει στο δεύτερο λογικά, αν δεν προκύψει κάτι άλλο. Θα είναι κανονικά αύριο στην ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν όπως το είπατε εσείς. Προσπαθώ και εγώ να ανακαλύψω κάποιες πεντάδες που είναι αποτελεσματικές. Πολλές φορές οι αποφάσεις που παίρνει ο προπονητής έχουν σχέση και με το πώς αυτό επίσης θέλει να δώσει σε κάποιους παίκτες. Δηλαδή κάποιος που δεν έχει παίξει καλά και αν δεν θέλω να τον βγάλω γρήγορα έξω, θα προτιμούσα να τον κερδίσω μέσα στη διάρκεια του μάτς. Είχαν παίκτες που δεν μπήκαν καλά στο παιχνίδι, αλλά με την εξέλιξη βοήθησαν. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να κάνουμε coaching με βάση τις συνθήκες του παιχνιδιού και όχι τόσο με το ρολόι. Γι' αυτό και ο Ward ήταν καλός, έμεινε πάρα πολύ μέσα. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος και τα 20 λεπτά. Κάνω λάθος, νομίζω όχι. Έμεινε τα 20 λεπτά και η συνθήκη ήταν να μπούμε φρέσκοι στο τέλος, αλλά και με τη καλύτερη δυνατή πεντάδα για το συγκεκριμένο μάτς και τη συγκεκριμένη μέρα. Είναι μια περίπτωση παίκτη που δεν έχω την παραμικρή αίσθηση μέσα στην προπόνηση στο παιχνίδι ότι υπερβάλλει σε κάτι. Δηλαδή δεν νιώθω ότι ποτέ πηγαίνει να κάνει ένα σουτ πάνω σε δύσκολη άμυνα. Ο τρόπος που ελίσσεται στο χώρο, που κινείται στο χώρο, του δίνει τη δυνατότητα τα περισσότερα από τις αποφάσεις που παίρνει να είναι χωρίς άμυνα επάνω του, γιατί έχει την δυνατότητα και να με ντρίμπλα να πηγαίνει στους χώρους που θέλει. Ταυτόχρονα έχει πολύ καλό κορδίζιο, βλέπει δηλαδή τις πάσεις και τους παίκτες που πρέπει να δει. Νιώθω ότι δεν εκβιάζει τίποτα και μπορεί να είναι τόσο επιδραστικός. Πέρσι στη Βαλένθια δεν έπαιζε παραπάνω από 22-23 λεπτά στο παιχνίδι, δηλαδή είναι ότι χρειάζεται και 35 λεπτά για να έχει νούμερα. Αυτό δείχνει και την ικανότητά του. Νομίζω ότι μιλάω πολύ για αυτόν τώρα στην αρχή της χρονιάς και δεν θα πρέπει, γιατί δεν θέλω να τον ξεχωρίσουμε από τους άλλους, αλλά πραγματικά έχω την αίσθηση ότι έχει ένα ταλέντο τέτοιο που είναι ένα ταλέντο που μπαίνει στις υπηρεσίες της ομάδας και δεν παίζει εις βάρος της ομάδας. Δεν είναι 23 χρόνων όπως είναι ο Μοντέρο, έχει περάσει τα 30 και είναι ένας παίκτης που έχει χτίσει την καριέρα του με μεγάλη πρόοδο και σιγά σιγά. Προφανώς οι δυνατότητες του είναι τεράστιες, η ικανότητά του στην πάσα είναι μοναδική. Έχει μπει σε ένα τελείως διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από αυτό που έπαιζε τα τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, 3 χρόνια στον Ερυθρό Αστέρα. Νομίζω 3 έπαιξε. 2. Ναι, και ένα στην Βασκόνια. Αλλά η Βασκόνια έπαιζε διαφορετικά από τον Ερυθρό Αστέρα. Στον Ερυθρό Αστέρα ήταν μια ομάδα που ο Μακιντάρη είχε τις περισσότερες pick and roll επιθέσεις από κάθε άλλο παίκτη σαν pick and roll handler στην Ευρωλίγκα πέρσι. Προφανώς φέτος πρέπει να περιορίσει αυτό το πράγμα και αυτό του δημιουργεί γενικά μια διστακτικότητα και έναν τρόπο γενικά να υπερσκέφτεται. Και ξέρετε, όταν πολύ σκέφτεσαι τόσο πολύ, πολλές φορές αρχίζει και διστάζεις κιόλας. Νομίζω ότι είναι ζήτημα χρόνου να βρει κι αυτός το ρόλο του στο παιχνίδι και το ρόλο του στην ομάδα. Είναι πολύ συνεργάσιμος, είναι πολύ εργατικός και είναι και καλό παιδί. Δεν βλέπω δηλαδή κανένα πρόβλημα.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Μπαρτζόκας. Εδώ στο γήπεδο της Τούμπας οι δύο ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, για την ακρίβεια οι τερματοφύλακες, και ξεσηκώθηκε το κοινό των Ελλήνων φιλάθλων. Εμείς όμως εδώ κάπου θα πρέπει να σας αφήσουμε. Θα τα ξαναπούμε αύριο με αρκετό ρεπορτάζ και για τη σημερινή αναμέτρηση, αλλά και για το τι θα κάνουν οι ομάδες μας στην Ευρωλίγκα και όχι μόνο. Από τον Φρέμ Χαραλαμπίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ!

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Focus FM 103,6, αλλά και στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, η ώρα είναι 6 και 8 πρώτα λεπτά και μαζί θα πάμε παρέα το επόμενο 2ωρο μέχρι και τις 8 δηλαδή ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε τα τελευταία 7 χρόνια. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα, με υγεία, ευλογία κυρίου, Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα, ζάχαρη, παρασκευούλα, μέλη, 2 του Οκτώβρη του 2026. Μετράμε αντίστροφα για τις 15, ημέρα καταληκτική όπου θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αναμένουμε να δούμε σε τι τιμή θα ξεκινήσει. Οι προβλέψεις είναι γύρω στο 1,70 θα είναι η τιμή του. Και μετά από εκεί για πίτα θα ακολουθήσει μια ανωδική πορεία. 69-074-83-48-4 το Viber για τις καλημέρες, τα μηνύματα και όλα αυτά τα οποία θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Η θερμοκρασία στην πόλη μας στους 14 βαθμούς Κελσίου, στους 18 βαθμούς η Αττική, και μάλιστα υπάρχει και ειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους στην πρωτεύουσα. Να είστε προετοιμασμένοι.

αύριο Σαββατάρα, αύριο ο Πρωθυπουργός θα είναι εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και θα το δούμε μετέπειτα αναλυτικά και το πρόγραμμα και γιατί θα έρθει εδώ πέρα στην πόλη μας. Και θα σας πω και ένα άλλο σκάνδαλο το οποίο ξεφύτρωσε. Γιατί δεν γίνεται. Θα ξεκινήσω μια φορά εκπομπή, ρε παιδί μου, και να μην υπάρχει ένα σκάνδαλο, ένα καινούριο σκάνδαλο έτσι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται. Δηλαδή κάτι θα πάει στραβά αν δεν έχει βγει ένα σκάνδαλο μέσα στην προηγούμενη μέρα. Δεν. Χθες είχαμε και το Ελλάδα-Ολλανδία. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν πήγε ιδιαίτερα καλά. Η αλήθεια είναι ότι φτάσαμε πολύ κοντά σε μια έτσι σπουδαία νίκη επί της Ολλανδίας μέσα στην Τούμπα, η οποία ήταν πραγματικά γεμάτο το γήπεδο. Αλλά η εικόνα μας στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορώ να πω ότι ήταν και ιδιαίτερα έτσι καλή και δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε το προβάδισμα. Είδαμε ξαφνικά ότι πήγαμε στα αποδυτήρια με το 2-0. Γκολ έβαλαν οι Ιωαννίδης και Μασούρας, αλλά μετά το διάλειμμα, την ανάπαυλα, όπως θέλετε πείτε το, δεν ξέρω, λες και κάτι πάθανε, ρε παιδί μου, λες και κάτι τους δώσανε στα αποδυτήρια. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν άστα να πάνε, δηλαδή δεν παίξανε καθόλου καλά. Δεν, και φτάσαμε στο 2-2. Έλεγα, ρε παιδί μου, θα χαρούμε, ξέρω εγώ, θα έχουμε μια ωραία νίκη, γιατί τους έβλεπε στο πρώτο ημίχρονο παίζανε δυναμικά. Αλλά δεν. Έτσι την πατήσαμε και με τον Τσίπρα κάποτε, θυμάστε, στο πρώτο ημίχρονο πριν τις εκλογές δηλαδή. Άρχοντας ο Τσίπρας έβγαινε, έλεγε, άντε θα τους πάρουμε τα κεφάλια να πάρουμε και την πόλη. Στο δεύτερο ημίχρονο μετά τις εκλογές τα κάναμε όλα, χάσαμε κατά κεφαλή. Τέλος πάντων, αυτά να ήταν τα προβλήματά μας, το ποδόσφαιρο, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Είναι πολύ πιο σοβαρά και πολύ πιο μεγάλα. Στην Κρήτη βλέπω αντιμετωπίζουμε προβλήματα λόγω της έντονης κακοκαιρίας.

Επί του παρόντος πάμε να στείλουμε καμία καλημέρα εδώ πέρα για να ανοίξει λίγο το μάτι στον πατέρα Παναγιώτη. Καλημέρα, καλή και ευλογημένη ημέρα να έχουμε. Στην Δέσποινα καλημέρα, καλή Παρασκευή. Ο Κώστας στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στην Ντίνα, όμορφο πρωινό λέει, αγαπημένης Παρασκευούλας με υγεία. Παγκόσμια ημέρα σήμερα, αναμονή Σαββατοκύριακο. Ναι, καλό, καλό. Καλημέρα στον Γιάννη. Μέχρι και το AI λέει γελάει με δάφτους. Μόνο στο ντίζελ και αυτό μείον 5 λεπτά και του ευρώ. Δεν θα γελάει το AI. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Δόξα τω Θεώ, ξυπνήσαμε και σήμερα. Του Αγίου Κυπριανού να μας προστατεύει όλους. Καλημέρα στη Γιάννα από την πρωτεύουσα. Καλημέρα στη Μάρτζη που λέει χρόνια πολλά στον Κυπριανό και την Ιουστίνη και σε αυτούς και αυτές που έχουν γενέθλια. Στον Βασίλη από το Μαρκόπουλο Αττικής με αέρα, όπως μου λέει. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Η Δέσποινα, καλημέρα λέει. Άρα αύριο πρέπει να οργανωθούμε με ομπρέλες, βάρτινες και υπομονή λόγω κίνησης, λόγω γκαντέμι. Ναι, οργανωθείτε, κανένα σταυρό να έχετε μαζί σας. Αγιασμό να πιείτε το πρωί πριν ξεκινήσετε, αν δουλεύετε για να πάτε στη δουλειά σας ή οτιδήποτε θέλετε να κάνετε. Γιατί, ναι, δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Καλημέρα στον Κυριάκο από την εξωτική Φλόρινα. Καλημέρα στο Χάρη από το Κοκκινό για τις Δράμες. Καλημέρα και στο Βασίλη, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του από το κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα σας, καλό πρωί. Κάθε μέρα τα σκάνδαλα ξεφυτρώνε, τσούπεν από εδώ, τσάφεν από εκεί. Δηλαδή είναι απίστευτο το τι συμβαίνει σε αυτή τη δύσμηρη χώρα, η οποία λέγεται, ακόμη τουλάχιστον λέγεται Ελλάδα. Ακόμη τουλάχιστον λεγόμαστε Ελλάδα. Κάτι είναι και αυτό.

0: Η Ντίνα λέει είναι και διεθνής ημέρα μη βία σήμερα. Στην Ελλάδα βία είναι μόνο το ότι ζει στην Ελλάδα είναι βία. Δεν υπάρχει δηλαδή, από παντού μας βιάζουν. Δεν υπάρχει ότι δεν έχουμε βία εδώ πέρα στην Ελλάδα. Για όνομα του δε. Γεια σου Νίκο μου, καλημέρα. Καλημέρα παιδιά, λέει από Κοζάνη. Καθοδόντια Τύρανα. Παίζει το κορίτσι μου Τάικ Βοντό. Μπίθα Λένια. Μάλιστα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο Νίκο μου, με την νίκη. Με την νίκη. Να πάτε εκεί πέρα να τους πάρετε τα σόβρακα. Ό,τι θέλετε πάρτε τους. Και να σηκώσετε ψηλά την ελληνική σημαία. Το εύχομαι πραγματικά με όλη μου την καρδιά. Και να πάρετε κι εσείς έτσι μια χαρά. Και το κοριτσάκι σου επίσης, αν μ' ακούει τώρα, να σκέφτετε πάνω απ' όλο ότι είναι Ελληνίδα. Και να είναι περήφανοι που είναι Ελληνίδα. Πρέπει να είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες. Άσχετα με τους πολιτικούς που έχουμε. Δεν έχει να κάνει. Αυτοί είναι δικές μας επιλογές. Αυτό δεν είναι ότι πρέπει να ντρεπόμαστε ότι είμαστε, που είμαστε Έλληνες. Το λένε κάποιοι. Όχι. Πρέπει να ντρεπόμαστε που δεν ξέρουμε να εκλέγουμε ανθρώπους που αγαπούν αυτόν τον τόπο. Εκεί είναι το θέμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και φυσικά θα ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Τα Νέα. Οδηγός λέει με 15 ερωτήσεις και απαντήσεις, διέξοδος σωτηρίας για δασικά ακίνητα. Τι να κάνετε αν διαπιστώσετε ότι η περιουσία σας έχει αποτυπωθεί λανθασμένα ως δασική. Πώς μπορεί να διορθωθεί ο δασικός χάρτης ακόμη και αν έχει κυρωθεί και παράθυρο ευκαιρίας έστω και αν δεν έχετε υποβάλει εγκαίρως την ένσταση, όλα τα δικαιολογητικά και τα απαραίτητα στοιχεία αλλά και οι αιτήσεις. Κυριάκος Πιερακάκης, παράθυρο ευελιξίας για το κόστος ενέργειας θα αναζητηθεί στο επόμενο Eurogroup. Καλά, εντάξει, ο Πιερακάκης τώρα, επειδή είναι πρόεδρος του Eurogroup, γιατί μην ξεχνάμε ότι η μεγάλη επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας, το ότι έχουμε Έλληνα πρόεδρο του Eurogroup, εν τω μεταξύ μόνο αυτός ήταν υποψήφιος για πρόεδρος του Eurogroup, δεν ήταν κανένας άλλος, οπότε... Τώρα, όσο για το παράθυρο ευελιξίας, όσον αφορά το κόστος ενέργειας, άστο, Κυριάκο. Άστο, αφού δεν το έχετε. Δεν το έχετε, πραγματικά δεν. Αλληλεγγύη, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας, κινητό πλυντήριο για τους αστέγους. Αυτά είναι καλά να γίνονται για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω στον δρόμο. Και απορώ τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, να μην υπάρχει μια μέρημνα για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Εδώ για τους λαθρομετανάστες κάνουν υπερπολιτελή hot spot, ενώ για τους άστεγους, για αυτούς οι οποίοι μπορεί να κάναν λάθη στη ζωή τους, μπορεί κάτι να τους πήγε στραβά, χίλια δυο μπορεί, γιατί πρέπει να τους τιμωρούμε μια ζωή, δεν καταλαβαίνω. Γιατί να κοιμούνται έξω στον δρόμο, δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να γίνουν υποδομές για να μένουν εκεί πέρα, να έχουν λίγη ζέστη, να έχουν ένα πιάτο φαγητό, δηλαδή για όνομα του Θεού. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ιδρύονται 7 δημόσια ιατρικά κέντρα για την Άνοια. Το πρώτο στο Περιστέρι το 2027, μετά τις εκλογές, ναι. Μετά σε Ιωάννα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία, Ροδόπη και δεύτερο στην Αττική. Θα μας χρειαστούν, γιατί γενικότερα Άνοια έχουμε. Ξεχνάμε εύκολα, το έχουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε γενικότερα κοντή μνήμη εδώ πέρα στην Ελλάδα, οπότε ναι, μπορεί να είναι και κάτι καλό αυτό. Αναλυτικοί πίνακες, λέει, με τιμές για 243 περιοχές σε όλη την Ελλάδα, οι περιοχές Φιλέτα και οι ευκαιρίες για ακίνητα. Ρεκόρ βροχής και καταστροφές στην Κρήτη, σε κόκκινο συναγερμός και την Κυριακή. Είναι δύσκολα τα πράγματα σε πολλές περιοχές εκεί πέρα στην Κρήτη, είναι η αλήθεια, μετά την έντονη κακοκαιρία η οποία χτύπησε το νησί. Θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά στη συνέχεια. Το θέμα είναι ότι... με αυτή την κυβέρνηση που έχουμε, δεν ξέρω πόσο μπορούν να βασιστούν οι συνάνθρωποι μας εκεί στην Κρήτη για να αποζημιωθούν για τις όποιες ζημιές έχουν πάθει. Βλέπετε τι έχει γίνει εδώ από την κακοκαιρία Ντάνιελ, τότε την μεγάλη αυτή καταστροφική κακοκαιρία, ακόμη κάποιοι περιμένουν αποζημιώσεις. Στοιχεία σοκ της Ελστάτ, μόλις 65.618 γεννήσεις πέρυσι, μειώθηκε κατά 56.223 άτομο πληθυσμός. Και όλο θα συρρυκνώνεται, όλο θα συρρυκνώνεται. Δεν έχουμε γκαφρά για να κάνουμε, παιδιά. Τι να κάνουμε. Δύσκολες εποχές και ο κόσμος δεν παίρνει την απόφαση να κάνει παιδί και είναι λογικό. Εφημερίδα Δημοκρατία, τιμωρούνται για άλλη μια φορά οι συνεπείς. Ο μεγάλος εμπεγμός με τις 120 δόσεις. Αναλυτικά οι 4,1 παγίδες που αν δεν διορθωθούν θα μετατρέψουν σε φιάσκο αυτή την πολυδιαφημισμένη ρύθμιση. Καλά, από πίσω πάντα θα υπάρχουν παγίδες όταν ανακοινώνουν κάποια μέτρα εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα, γιατί, γιατί έτσι είναι αυτό το κόμμα, ρε παιδί μου. Έτσι, μην νομίζετε ότι ξαφνικά νοιάστηκαν για τον Έλληνα πολίτη και πώς θα αποπληρώσει τα χρέη του. Φυσικά είναι. Όργια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο μη διαμονής. Πακτολός κρατικού χρήματος για παροχή συμβούλου. Πρωταγωνιστής ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Είναι αυτό που έλεγα χθες, 16.500 ευρώ πήγανε σε ξενοδοχείο, ξέρετε από αυτό που πάτε και που πάνε, ξέρω εγώ, όσοι θέλουν ένα... Ναι. Και τα πληρώνουμε εμείς, ρε παιδί μου, πάνε αυτόν οι υπουργοί της κυβέρνησης και τα πληρώνουμε εμείς. Ποιος τα πληρώσει, ο ελληνικός λαός. Απευθείας αναθέσεις, πάρε. Σας λέω, χθες είχαμε αυτό το σκάνδαλο, σήμερα έχουμε άλλο καινούργιο, θα σας το πω μετά. Προκλητική αβάντα στην Αγαπηδάκη και σκανδαλώδης κάλυψη σε Φλωρίδη Τριαντόπουλο, ακαδημαϊκό άλοθη στον Συρίγκο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε 3 χρόνια δεν θα τρώτε ελληνικό ψάρι αλλά τουρκικό, κραυγή απόγνωσης από τις επαγγελματίες αλληλείς που άρχισαν κινητοποιήσεις. Παιδιά, πάλι Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσετε. Και μη μου πείτε όχι, Φταίτε και σε, φταίμε κι εμείς, είμαστε λακαμάδες, δεν μπορώ να πω. Αλλά. Και αυτό το πράγμα δηλαδή εσείς του πρωτογενούς τομέα να ψηφίζετε μονίμως αυτό το σάπιο κόμμα και αυτό το, να στηρίζετε αυτό το σάπιο σύστημα δεν το έχω καταλάβει. Εδώ βλέπεις τους αγρότες να πούμε, έβαλα προχθές το ηχητικό του Σερέτη που βγαίνανε κάτι αγροτοσυνδικαλιστές και λέγανε ότι εμείς θα ξαναψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, δεν είναι. Οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι, δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω όλοι. Ή ας πούμε να πηγαίνει ο άλλος με το κόμμα του Σαμαρά, ο άλλος να πηγαίνει με τον Τσίπρα. Άντε ρε παρατάτε μας και μετά περιμένετε σωτηρία σε αυτή τη χώρα. Ποια σωτηρία, δεν υπάρχει σωτηρία, καμία σωτηρία. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή, πτυχίο ξένων γλωσσών για το ΑΣΕΠ σε 3 ημέρες, βιομηχανία πιστοποιήσεων. Άλλο άρθρο λέει σοκ στις αγορές ομολόγων, εκρηκτική αύξηση του κόστους δανεισμού σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιαπωνία. Έρχεται, είναι αυτό που λέμε η τέλεια καταιγίδα, η οποία σαρώνει τις αγορές όσον αφορά τα ομόλογα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Άμα κοιτάξετε λίγο και κάνετε μια έτσι έρευνα και θα δείτε ότι ανεβάζει και το κόστος δανεισμού των κρατών σε επίπεδα τα οποία η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχουμε ξαναδεί τα τελευταία 20 με 25 χρόνια. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αλλά συμβαίνει. 5 χρόνια ενεργειακής κρίσης από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Βέβαια εδώ πέρα στην Ελλάδα περνάμε ενεργειακή κρίση. Δεν χρειαζόταν να μπει η Ρωσία στην Ουκρανία για να περάσουμε ενεργειακή κρίση εδώ πέρα στην Ελλάδα. Την είχαμε. Τα social media βλάπτουν τη δημοκρατία, τα συμπεράσματα έρευνας του Pew. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών που πρωτοσέλιδο έχει την γλυκιά φατσούλα του κυρίου Πλεύρη. Και λέει εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκληση στο μεταναστευτικό, ακροδεξίες προτάσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη. Ό,τι και να μας λέτε τώρα εκεί πέρα για δήθεν να υπάρξει ειδικό καθεστώς και τα λοιπά. Άμα δεν γίνουν επανοπροωθήσεις, άμα δεν τους στείλουμε πίσω από εκεί πέρα που ήρθαν. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να λέτε, όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Άμα δεν κλείσουν όλες αυτές οι ΜΚΟ, οι οποίες δεν ξέρουμε και πού ανήκουν, οι οποίες δεν ξέρουμε τα οικονομικά τους στοιχεία, παίρνουν επακτολό χρημάτων, τάχα μου δήθεν για να βοηθούν τους κατατρεγμένους πρόσφυγες στην περιοχή. Φλωρίδη σε μονή για τα μπάζα, λέει άρθρο της εφημερίδας. Επιμένει να προκαλεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης πλήρης κάλυψη από την κυβέρνηση. Πέφτω από τα σύννεφα. Μα είναι δυνατόν αυτή η κυβέρνηση να καλύπτει το Φλωρίδη? Εδώ θα μου πεις ότι έχουν καλύψει άλλα και άλλα εγκλήματα τώρα. Για μια μπαρούφα που βγήκε και είπε ο Φλωρίδης, ο οποίος επιμένει εκεί πέρα να σκυλεύει τους νεκρούς και. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Μέτρα για τα καύσιμα πίσω από την άρνηση της Κομισιόν κρύβεται ο Μητσοτάκης. Δεν εγκρίθηκε η πρόταση της κυβέρνησης για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία. Τι περιμένατε ότι θα εγκριθεί? Περιμένατε ότι θα πάει κάτι σωστά με αυτή την κυβέρνηση? Εγώ δεν το περίμενα, η αλήθεια. Και πάμε για λίγο προς τα αριστερά. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Παρέμβαση του ΚΚΕ, λέει, με τροπολογία στη Βουλή. Στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Δημήτρης Κουτσούμπας, ποτέ και πουθενά δεν είναι δυνατόν να συναντηθούν τα κέρδη των ομίλων με τα συμφέροντα και τις ανάγκες της πλειοψηφίας των εργαζομένων και του λαού. Η ανακόφιση του λαού προϋποθέτει σύγκρουση με τη μεγάλη κερδοφορία του κεφαλαίου. Τα ακούω αυτά και σκέφτομαι τις περιουσίες που έχουν οι αριστεροί και αναρωτιέμαι ποιος πραγματικά είναι το κεφάλαιο σε αυτή τη χώρα. Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο να κλείσουν οι βάσεις. Σε όλη τη χώρα απλώνεται το μήνυμα ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο. Επίκαιρη ερώτηση, λέει, του Κουκουέ, κανείς φοιτητής να μην εγκαταλείψει τις σπουδές του για οικονομικούς λόγους. Βοηθήστε τους, άντε να σας πω. Άντε, βοηθήστε τους, κάντε κάτι. Κάντε κάτι για να μην εγκαταλείψουν οι φοιτητές τις σπουδές τους. Γιατί στα λόγια όλα εύκολα είναι. Στην πράξη τι γίνεται? Τι έχετε ψηφίσει μέχρι στιγμής εκεί πέρα στο Κουκουέ? Εφημερίδα Κόντρα, 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά, 20 λεπτά πάνω το ψωμί, νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ, η κυβέρνηση κάνει τον τροχονόμο στην ακρίβεια και τους κερδοσκόπους. Εδώ πέρα νομίζω ότι μας παίρνει να γελάσουμε λίγο, μπουχαχά, γιατί μας λέγανε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο δεν θα αυξηθούν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, θα παγώσουν οι τιμές. Δεν πάει άλλο, μας λέγανε. Και τελικά είδαμε ότι συνεχίζει κανονικότατα το ράλι της ακρίβειας. Δηλαδή, αυτά που μας είπανε μέσα στον Αύγουστο, τον Αύγουστο πριν, ούτε ένα μήνα δεν έχει που τα λέγανε, και τα λέγανε για το Σεπτέμβριο, ότι δεν θα ανέβουν οι τιμές. Ορίστε, 25% άνοδος και είναι τραγικό έτσι. Κάθε μέρα πηγαίνεις και βλέπεις διαφοροποιημένες τιμές στα σούπερ μάρκετ και είναι προς τα πάνω. Αν και συχτύπια, αντί φτάνει. Πότε θα έρθουν αυτές οι ρημάδες, οι εκλογές, να μπας και φύγουμε από αυτόν τον εφιάλτη? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Η κακοκαιρία χτύπησε άγρια την Κρήτη. Ένας νεκρός, καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Είναι τραγική η κατάσταση στην Κρήτη αυτή τη στιγμή. Το νησί νομίζω ότι είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Πολλές περιοχές βιώνουν μια δύσκολη κατάσταση. Ανησυχούν 8 στους 10 Έλληνες. Τσουχτερός χειμώνας για τους Ευρωπαίους. Κόβουν ακόμη και από τις δαπάνες υγείας. Και όχι μόνο για τους Ευρωπαίους. Δείτε εδώ πέρα στην Ελλάδα, εδώ την έχουμε κόψει εντελώς την υγεία. Την έχουμε κόψει εντελώς. Θεός φυλάξει κάτι να συμβεί. Περιμένουμε να κλείσουμε ραντεβού για να πάμε στο νοσοκομείο ή στα πολυατρία και αυτά, για να πάμε να μας εξετάσουν. Αλλιώς, πού λεφτά για να πας ιδιώτη να εξεταστείς αμέσως? Δεν υπάρχει, δεν είναι. Επόμενη εφημερίδα, η εφημερίδα One Voice. Τα λουκέτα σαρώνουν τη χώρα. Έκρηξη 31,6% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων. Success story μόνο για δηληστήρια, τράπεζες και σούπερ μάρκετ. Τι να σας κάνω εσείς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Δεν στηρίξατε τη Νέα Δημοκρατία, δεν δώσατε χρήμα στο κόμμα. Κάπως πρέπει κάτι να κάνετε κι εσείς για να σας στηρίξει αυτή η κυβέρνηση. Δεν είναι, δεν πάει έτσι. Δεν βλέπετε οι σούπερ μαρκετάδες, δεν βλέπετε τα δηληστήρια, οι τράπεζες. Εδώ οι τράπεζες 15 χρόνια έχουν να πληρώσουν ΦΠΑ. Τι να λέμε τώρα. Κάτι δίνει ο καθένας για να γλιτώσει την επιχείρηση του. Δώστε κι εσείς, ξέρω εγώ. Φραπέδες και χασάπιδες, η Ευρώπη κόβει μαχαίρι τις αγροτικές επιδοτήσεις, τιμωρεί την ελληνική αγροτιά για το μέγα γαλάζιο σκάνδαλο. Καλά να τους κάνει. Καλά να τους κάνει. Ξαναψηφίστε τους κλέφτες. Καλά να σας κάνει. Να μην πάρετε τίποτα, αλήθεια το λέω. Και ας βγούνε κάποιοι να με κράζουν. Βγείτε και με κράξτε. Και κράξτε με. Και με κράξτε. Γιατί κάποιοι τα φάγανε και αντί να βγείτε στους δρόμους χαϊβάνια και να ρίξετε την κυβέρνηση, τα παρατήσατε και σηκωθήκατε και φύγατε. Τώρα να μην πάρετε φράγκο, να δείτε πώς είναι. Πώς λειτουργεί το πράγμα και χωρίς επιδοτήσεις. Εφημερίδα Μανιφέστο, στεγαστική ασφυξία για αμαία, κρίσιμη διάσταση ή μη προσβασιμότητα της κατοικίας. Τα στοιχεία δείχνουν όξυνση της επισφάλειας και της ανισότητας. 4 στους 10 πολίτες με αναπηρία δυσκολεύονται να πληρώσουν ενίκιο και δάνειο. Λογικό μου ακούγεται. Πού να δεις και τι γίνεται και παρακάτω. Δυστύχημα στα Τέμπη, όχι δυστύχημα παιδιά, όχι δυστύχημα. Έγκλημα είναι, έγκλημα. Μάθετε λίγο μπαλίτσα εκεί στην εφημερίδα. Η ξυλολιάδα, λέει, επιστρέφει δυναμικά από την τοξική αντιπολίτευση. Βρήκε ίδια εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία που βγαίνει και στα. Καταρχάς για το ξυλόλιο, θα σας βάλω μετά να ακούσετε και ηχητικό. Για το ξυλόλιο, απεφάνθη το Γενικό Χημείο του Κράτους. Δικό σας μηχανισμός είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους. Και τώρα σας έπιασε και λέτε η ξυλολιάδα και όλες αυτές οι βλακίες οι οποίες λέτε. Μα το Γενικό Χημείο του Κράτους είπε ότι βρέθηκε ξυλόλιο. Εφημερίδα απογευματινή, όλες οι λεπτομέρειες. 5 δισεκατομμύρια ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νέα προγράμματα και εργαλεία στήριξης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Από το 2027, Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι. Και ΔΥΠΑ 15.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για άνεργες γυναίκες. Πάμε και στην εφημερίδα Εστία. Ανακαλέστε την υπογραφή σας για τα κοιμήλια, κύριε Πρωθυπουργέ. Ξέσπασμα του Μητροπολίτη Δράμας Δωρόθεου. Ο Δινόρος καίεται και μην για τη συμφωνία για τα κοιμήλια της Οικοσιφηνήσης. Ερωτήματα για το εσημένιο ένδυμα της Θεοτόκου που έκλεψαν οι Βουλγάροι και οι Μαουργείς στην Βόρειο Ελλάδα. Καμπανάκι για τον πληθωρισμό, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας από το Γραφείο Προϋπολογισμού. Υπουργός Δικαιοσύνης αμφισβητεί βούλευμα ανωτάτων δικαστών και αξίζει να διαβάσετε βόμβα του βουλευτού Άγγελου Συρίγκου. Υποχωρήσαμε δύο φορές στην Κάσο. Και άλλες πόσες έχετε υποχωρήσει γενικότερα στο Αιγαίο και δεν το έχουμε μάθει. Λοιπόν, η ώρα είναι 6:30, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και ερχόμενοι πίσω να ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε σιγά σιγά όλο το κουβάρι της επικαιρότητας, το οποίο είναι ιδιαίτερα μεγάλο και σήμερα, και να αναλύσουμε όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο στην πολιτική ως επιτοπλή στον επικαιρότητα. Οπότε λοιπόν, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.
1: Focus FM 103,6 από την Καρδιά.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 και Ραδιομάχη 99,8 στέφε. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας, η ώρα είναι 6:35 πρώτα λεπτά. Είναι Οκτώβριος, είναι 2 του Οκτώβρη του 2026 και όπως είπα μετράμε αντίστροφα για τις 15 Οκτωβρίου όπου θα γίνει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Τώρα, για να τα δούμε έτσι πιο αναλυτικά όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί φέτος θα πληρώσουμε πολλά παραπάνω από ό,τι όλα δείχνουν. Ένα νοικοκυριό, ας πούμε, που έχει ένα μικρομεσαίο σπίτι, ρε παιδί μου, 80 τετραγωνικά. Δεν λέω ένα πολύ μικρό, ούτε ένα πολύ μεγάλο. 80 τετραγωνικά, ένα πολύ μεγάλο. Ένα πολύ έτσι, normal διαμέρισμα. Ένα τέτοιο νοικοκυριό, ας πούμε, που καταναλώνει περίπου 150 λίτρα το μήνα, στην Αττική, για παράδειγμα, θα πληρώσει φέτος γύρω στα 100 ευρώ παραπάνω στο πετρέλαιο θέρμανσης το μήνα, έτσι. Το μήνα. Περιμένουμε να δούμε πόσο θα ξεκινήσει η τιμή διάθεσης. Ακούσα τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, που έδωσε συνέντευξη στα παραπολιτικά την Πέμπτη, έγινε αυτό αν θυμάμαι καλά, την Πέμπτη έδωσε συνέντευξη. Είπε ότι με το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι στο 1,75 ευρώ το λίτρο, ένα τυπικό νοικοκυριό

το οποίο καταναλώνει 150 λίτρα το μήνα στην Αττική, θα πληρώσει συγκεκριμένα, είπε, 97 ευρώ παραπάνω από πέρσι. 97 ευρώ τον μήνα. Όχι συνολικά, άμα ήταν στο σύνολο, το κομμάτι να γίνει, λες, κάπως θα το παλέψουμε. 100 ευρώ σχεδόν το μήνα. Αν πάμε, λέει, στο φυσικό αέριο, πέρσι για την ίδια κατανάλωση ένα τυπικό νοικοκυριό πλήρωνε 113 ευρώ, ενώ φέτος θα πάει στα 176 ευρώ το μήνα. Δηλαδή θα πληρώσει 43 ευρώ παραπάνω. Βλέπουμε, δηλαδή, από όποια πλευρά και να το δεις, το θέμα με την ακρίβεια και με το κόστος των καυσίμων. Από όποια πλευρά και να το δεις, δεν υπάρχει σωτηρία. Δηλαδή, λες, να πάω στο αέριο δεν με συμφέρει, ρε παιδί, και αυτό ανεβασμένο είναι. Να πάω στο πετρέλαιο θα μου πιούν το αίμα, στο ρεύμα εκεί και αν δεν μου πιούνε το αίμα. Άρα λοιπόν, τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση? Πώς θα καταφέρουμε φέτος να ζεστάνουμε τα σπίτια μας, όταν υπάρχει κίνδυνος πολλά νοικοκυριά να ξεπαγιάσουν? Και δεν ξέρω ακόμη, δεν έχουν βγει προβλέψεις ακόμη για το χειμώνα, δεν ξέρω. Ενώ κάποιες φορές, πριν ακόμη μπει ο Σεπτέμβριος ή στις αρχές του Σεπτέμβρη, δεν ξέρω αν θυμάστε άλλες χρονιές, μας λέγανε ότι θα είναι βαρύς ο χειμώνας, θα είναι έτσι ο χειμώνας. Τώρα τι είναι, ξαφνικά το έχουν βουλώσει όλοι και δεν μιλάει κανένας. Δεν μας λένε φέτος ότι θα είναι βαρύς ο χειμώνας. Γιατί θυμάστε ότι λέγανε, ας πούμε, για κακοκαιρίες, λέγανε για χιόνια, λέγανε. Τώρα πλέον βλέπω φέτος δεν μίλησε κανένας για έντονες κακοκαιρίες, δεν μίλησε κανείς για δύσκολο χειμώνα. Τι έγινε? Επειδή είναι η ακρίβεια αυτή, φοβάστε να μιλήσετε, ας πούμε, και να... Όχι ότι κάνει τα τελευταία χρόνια και άμα και δεν κάνα χειμώνα, αλλά είναι κάποιες περιοχές, πολλές περιοχές μάλιστα εδώ πέρα στην Ελλάδα, όπου από αρχές Σεπτέμβρη ξεκινάνε να ανάβουν θέρμανση, γιατί η αλήθεια είναι ότι η θερμοκρασία πέφτει αισθητά, όπως για παράδειγμα στη Φλόρινα, έτσι, ή στο Περτούλι, ή σε κάποια χωριά εκεί στον Όλυμπο. Η θερμοκρασία εκεί πέρα πέφτει αισθητά, οπότε λοιπόν κάποιοι αναγκάζονται και ανάβουν θέρμανση πριν ακόμη καλά μπει ο χειμώνας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν τραβάνε το μεγαλύτερο μαρτύριο. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ότι το πρόβλημα ξεκινάει πριν ακόμη μπει ο χειμώνας και πριν ακόμη ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η κυβέρνηση από την άλλη πλευρά παίρνει κάποια μέτρα, τα οποία είναι κυριολεκτικά ασπιρίνες, θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε, και επί της ουσίας δεν θα αγγίξουν ούτε λίγο τον Έλληνα καταναλωτή. Πάλι ακριβά θα το πληρώσουμε το μάρμαρο. Και βέβαια η επιλεξιμότητα των δικαιούχων όσον αφορά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την ένταξη στην επιδότηση θέρμανσης είναι ότι, αν το δούμε στο πεδίο του εισοδήματος για παράδειγμα, το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στις 16.000 ευρώ για ένα μονομελές νοικοκυριό και στις 24.000 ευρώ για τους έγκαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, διευρύνοντας την βάση των δικαιούχων για τις οικογένειες. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το βασικό εισοδηματικό όριο ξεκινά από τις 29.000 ευρώ και υπάρχει και επιπλέον προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Και για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα να μην ξεπερνούν το πλαφόν των 80.000 ευρώ. Τώρα, όσον αφορά και τα περιουσιακά στοιχεία, να σας το πω και αυτό, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους, για τους χείρους ή τους ενδιαστάσει, χείρους με ήττα, ενώ για τους έγγαμους αλλά και τις μονογονιακές οικογένειες το όριο αυτό ανέρχεται στις 260.000 ευρώ και υπάρχει προσάυξηση 40.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Τώρα, για να σας πω και ποια καύσιμα επιδοτούνται, η επιδότηση καλύπτει, η αλήθεια είναι, ένα ευρύ φάσμα πηγών θερμικής ενέργειας και δίνει τη δυνατότητα επιλογής ανάλογα με την κύρια κατοικία στην περιοχή διαμονής. Και να ξέρετε ότι
Την επιδότηση θέρμανσης μπορείτε να την πάρετε μόνο για την κύρια κατοικία, δεν μπορείτε να την πάρετε για το εξοχικό κτλ. Οπότε καλύπτει το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, το πετρέλαιο θέρμανσης γενικότερα και το φυσικό αέριο και το υγραέριο. Καλύπτει το φωτιστικό πετρέλαιο, την κυροζίνη δηλαδή και τη βιομάζα, τα λεγόμενα pellet. Καλύπτει την θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης καθώς και την ηλεκτρική ενέργεια. Επίσης καλύπτει τα καυσόξυλα. Και αυτό κυρίως για ορεινούς και ημιορεινούς οικισμούς και αυτό κάτω από συγκεκριμένες γεωγραφικές προϋποθέσεις τις οποίες θα πρέπει να τις αναζητήσετε. Αν δεν μπορείτε μόνοι σας, μπορεί να το κάνει κάποιος λογιστής. Και η ψηφιακή πύλη μαϊθέρμανση της ΑΔΕ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τώρα μέσα στον Νοέμβρη του 26 και θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι και τις αρχές του Δεκέμβρη. Και αυτό γίνεται για να μπορέσει να ολοκληρωθεί εγκαίρως η πρώτη διασταύρωση των στοιχείων. Να μπείτε να το κάνετε. Ό,τι τους πάρετε κέρδος είναι, να πω την αλήθεια. Μην τους το χαρίσετε. Θα μου πεις, είναι λίγα τα χρήματα της επιδότησης. Δεν αντιλέγω σε αυτό, λίγα είναι. Η θέρμανση φέτος στα σπίτια είναι ένα ακριβό σπορ. Αλλά το θέμα είναι ότι όσο μπορούμε λίγο να ελαφρύνουμε την κατάσταση, κομμάτια να γίνει ας την ελαφρύνουμε. Βέβαια το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έτσι πως είναι δομημένο όλο αυτό το σύστημα με την επιδότηση θέρμανσης, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι το δικαιούνται δεν μπορούν να το πάρουν, διότι δεν μπορούν να βάλουν πετρέλαιο, δεν μπορούν να πάρουν ξύλα, γιατί πρέπει πρώτα να αγοράσεις, να πληρώσεις και μετά από κάποιο ένα εύλογο χρονικό διάστημα, εάν έχει εγκριθεί φυσικά, να σου δώσουν τα χρήματα της επιδότησης πίσω. Και τώρα όταν ο άλλος παίρνει μισθό 700 ευρώ, μπορεί να δώσει 150 και 200 και 300 και δεν ξέρω εγώ πόσο θέλει για να γεμίσει μια δεξαμενή για να έχει πετρέλαιο. Δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Πολλές οικογένειες θα βρεθούν με την πλάτη στον τοίχο. Θα πρέπει να βοηθήσουν για ακόμη μια φορά μπαμπάδες, παππούδες, γιαγιάδες, πεθεροί, πεθερές, όλοι έτσι για να μπορέσει να σταθεί το νοικοκυριό στα πόδια του. Η αλήθεια είναι αυτή. Διαφορετικά δεν. Και μετά αναρωτιόμαστε ας πούμε γιατί δεν κάνουμε παιδιά. Άμα τα έχουμε στο σπίτι και ξεπαγιάζουν. Όταν φτάνουμε σε σημείο φοιτητές να εγκαταλείπουν τις σπουδές τους για οικονομικούς λόγους. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα. Πόσο τραγικό. Παιδιά φτωχών οικογενειών να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα όνειρά τους, να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους. Γιατί δεν μπορούν οι γονείς να συντηρήσουν άλλο ένα νοικοκυριό. Απίστευτο έτσι. Αυτοί είναι οι κυβερνώντες. Όλοι τους, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Και οι Πασόκοι και οι και οι Σιριζέοι. Όλοι τους. Όλοι φροντίσανε για την κατάσταση την οποία βιώνουμε σήμερα. Όλοι βάλαν το δικό τους το λιθαράκι για να φτάσουμε στο σήμερα και να αναγκάζονται νέα παιδιά να εγκαταλείπουν τις σπουδές τους γιατί δεν τους φτάνουν τα χρήματα. Και πολλοί φοιτητές βέβαια μην ξεχνάμε ότι δουλεύουν και όλος και μπράβο τους. Μπράβο τους, εγώ τους βγάζω το καπέλο σε αυτά τα παιδιά τα οποία σπουδάζουν και εργάζονται. Μεγάλοι μάγκες. Να πάνε σε μια ξένη πόλη, να σπουδάσουν, να κυνηγήσουν το όνειρο που έχει ο καθένας κάτω από δύσκολες συνθήκες και να λένε ότι εγώ δεν θέλω να επιβαρύνω την οικογένειά μου και όσο μπορώ θέλω να την ελαφρύνω από τα έξοδά μου και πάνε και δουλεύουν και μπράβο τους, πραγματικά. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά να μπορέσουν να σπουδάσουν. Ο Μητσοτάκης κάποια στιγμή έλεγε: δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο πανεπιστήμιο. Τι πάει να πει όλοι στο πανεπιστήμιο. Μάλλον αυτό που εννοούσε, εγώ το καταλαβαίνω τώρα. Δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο πανεπιστήμιο γιατί δεν έχουμε όλοι τα φράγκα που έχει η οικογένειά του. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι με αυτή τη δήλωση που έκανα. Αλλιώς την εκλάβαμε τότε και μπορεί αλλιώς και αυτός να ήθελε να την περάσει. Αλλά στην πραγματικότητα, μάλλον αυτό εννοούσε ότι δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο πανεπιστήμιο. Ότι όλοι δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα για να μπορέσουμε να πάμε στο πανεπιστήμιο, για να μπορέσουμε να σπουδάσουμε σε μια άλλη πόλη. Και άντε εμείς τουλάχιστον όταν κάναμε φοιτητική ζωή στα χρόνια εκείνα ήταν λίγο καλή η κατάσταση οικονομική των γονιών της οικογένειας. Τότε μπορούσε να δουλεύει ένας να συντηρεί την οικογένεια κτλ. Αλλά τώρα
Δύο άτομα δουλεύουν και δεν μπορούν να συντηρήσουν ένα σπίτι. Φανταστείτε να έχουν και ένα φοιτητή, να έχουν και δύο φοιτητές, τι θα γίνει. Δύσκολα τα πράγματα και δυστυχώς δεν βοηθούνται από πουθενά. Το κράτος μας έχει γυρίσει όλους την πλάτη, σε όλους. Και δεν είναι ότι τα λέω αυτά, ρε παιδιά, αλήθεια το λέω. Δεν τα λέω όλα αυτά γιατί δεν γουστάρω τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μου ξυνίζουν τα μούτρα του Μητσοτάκη, γιατί δεν μου αρέσει η Μπακογιάννη, γιατί. Είναι η αλήθεια. Δεν κάνουν τίποτα για όλους εμάς. Δεν τους ενδιαφέρει αν το δικό σου το παιδί θα πάει να σπουδάσει. Δεν τους ενδιαφέρει αν οι νέοι αυτής της χώρας θα έχουν μέλλον. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να δώσουν, επειδή είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, είναι να δώσουν όσα περισσότερα μπορούν στους ολιγάρχες, να δώσουν όσα περισσότερα μπορούν στα μεγάλα αφεντικά τους. Ο Μητσοτάκης να δώσει χρήματα στην Ευρώπη για να ζεστάνει η καρεκλίτσα όταν θα φύγει από την Νέα Δημοκρατία, να πάει προς τα εκεί πέρα, να έχει μια έτοιμη θέση να τον περιμένει, γιατί κάτι μου λέει ότι ετοιμάζεται να πάρει τη θέση της Κριστίν Λαγκάρτ στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, αυτό εκεί γυρνάει το μυαλό μου. Γι' αυτό και ξεπληρώνει πιο μπροστά το δημόσιο χρέος, το χρέος το οποίο έχουμε, που είναι ένα πλασματικό χρέος. Ναι, γι' αυτό, γιατί λέει να τους κάνω τα γούστα, ρε παιδί. Και βγαίνουν και κάποια κολλημένα μυαλά, βγαίνουν κάποια ανόητοι τύποι νεοδημοκράτες, ξέρετε, από αυτοί που ζέχνει το στόμα τους γιατί δεν έχουν να φάνε άλλα Νέα Δημοκρατία εκεί ίσα τα αβόδια. Και λένε, ναι, αλλά δεν θα αφήσουμε χρέος, λέει, στα παιδιά μας. Τι λες, ρε μεγάλη, για πες μου λίγο, αυτό το μισό δις που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και το άλλο μισό που χρωστάει το Πασόκ, που είναι πάνω από ένα δις, πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Ποιοι θα το πληρώσουν, τα δικά στα παιδιά δεν θα το πληρώσουν. Εγώ δεν θα το πληρώσω, εσύ δεν θα το πληρώσει. Οι επόμενες γενιές, τι πιστεύετε, ότι αυτά τα χρέη δεν θα τα πληρώσουν? Και να σας πω και το άλλο. Το να εξοφλήσει, ας πούμε, πιο μπροστά το δημόσιο χρέος, ας πούμε, σε μένα σαν πολίτη τι αντίκτυπο έχει? Έχω καλύτερο μισθό? Όχι. Έχω φοροελάφρυνση? Όχι. Θα έρθουν περισσότερα χρήματα από την Ευρώπη? Όχι. Εδώ κοντεύουν, λένε ότι θα κόψουν τα κονδύλια για τους αγρότες, γιατί τρώνε λεφτά δεξιά και αριστερά οι κύριοι οπεκεπέδες. Οι αγρότες όμως θα πάθουν μεγάλο στραπάτσο. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι φέτος, αν όντως κοπούνε τα κονδύλια από το ΕΣΠΑ τα οποία δίνανε για αγροτικές επιδοτήσεις κτλ., γιατί ο Μητσοτάκης τόσο καιρό κάνει τον μάγκα και το παίζει έτσι, ότι η κυβέρνηση τι έχει κάνει με τα χρήματα τα ευρωπαϊκά. Τη Ευρώπη τα χρήματα το παίζει η μαγκιά. Άμα κοπούν αυτά τα κονδύλια, άντε να τον δω. Άντε να τον δω πώς θα συνεχίσει και τι θα κάνει. Γιατί αυτό εξετάζει να κάνει η Ευρώπη. Σου λέει ότι εμείς δίνουμε χρήματα για τους αγρότες και αντί να πάνε στον πρωτογενή σας τομέα, τα χρήματα πηγαίνουν στις τσέπες από όλα αυτά τα γαλάζια κοράκια κτλ. Κομμένο το χρήμα, κομμένη επιδότηση και κόψτε το λαιμό σας, τι θα κάνετε με την αγροτιά σας. Αυτό λέει η Ευρώπη. Εσείς οι αγρότες θα την πάθετε άσχημα. Θα την πάθετε πολύ άσχημα. Και ξέρετε κάτι, τα θέλετε και τα παθαίνετε. Δεν είναι ότι δεν τα θέλετε. Τώρα κακά τα ψέματα, να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Τα θέλετε. Νέα Δημοκρατία ψηφίσατε στις εκλογές. Δεν ψηφίσατε κανένα άλλο κόμμα. Νέα Δημοκρατία πρώτο, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Απίστευτο, έτσι. Σας κατέστρεψαν και πάλι αυτούς πάτε και ψηφίζετε. Και τώρα την Κυριακή να είχαμε εκλογές, πάλι η Νέα Δημοκρατία θα ήταν πρώτη στον αγροτικό τομέα. Δηλαδή, από τη μία φωνάζουμε, γκρινιάζουμε, διαμαρτυρόμαστε και οδυρόμαστε. Και από την άλλη, τι να ψηφίσεις, μωρέ, ας ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Και τόσα χρόνια ψηφίζατε με κύριο γνώμονα το ποιος θα σας δώσει την καλύτερη επιδότηση. Δεν βλέπατε τι γίνεται τριγύρω σας? Δεν βλέπατε ότι σιγά σιγά αρχίζουν και κόβουν από κάτω την ρίζα του δέντρου? Δεν το βλέπατε αυτό το πράγμα? Βλέπατε τα στολίδια που βάζαν από πάνω και κάποια στιγμή το δέντρο έπεσε και βγήκατε στους δρόμους και θα ξαναβγείτε, το ξέρω, θα ξαναβγείτε τώρα το χειμώνα, θα ξαναβγείτε στους δρόμους. Δεν έχουμε τι να κάνουμε, βγούμε στους δρόμους. Θα ταλαιπωρήσετε τον κόσμο. Ναι, αλλά ο κόσμος δεν φταίει σε κάτι, φίλοι μου. Δεν φταίει σε κάτι. Τόσα χρόνια τους ψηφίζετε. Δεν φταίω εγώ σε κάτι που θέλω να πάω στη δουλειά μου. Δεν φταίω εγώ που θέλω να μετακινηθώ. Φταίτε εσείς οι ίδιοι που τόσα χρόνια Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Να λέμε αλήθειες, να λέμε. Και το έχω ξαναπεί. Έχω συγγενείς μέσα στην οικογένειά μου και έχω αρπαχτεί για αυτό το λόγο. Γιατί παίρνανε τις επιδοτήσεις, αγοράζαν αυτοκίνητα, έχουν αγοράσει σπίτια. Και αυτοκίνητα τώρα και ξαφνικά το βρήκε, ρε παιδί μου, το αυτοκίνητο.

Και το πρόβλημα είναι ότι οι αγρότες με τον τρόπο τον οποίο κινούνται θα μπορούσαν πραγματικά να ρίξουν την κυβέρνηση. Είχαν την δύναμη να ρίξουν την κυβέρνηση. Και ενώ βλέπατε ότι σας κοροϊδεύουν, ότι σας δίνουν ψίχουλα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σας βοηθήσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, τα και είχατε και όλο το λαό με το μέρος σας. Δηλαδή, παρόλη την ταλαιπωρία την οποία τράβηξαν οι Έλληνες, και μάλιστα μέσα στα Χριστούγεννα, με κλειστούς δρόμους, που εσείς τους ανοίξατε τους δρόμους στα Χριστούγεννα, αλλά η αστυνομία τους είχε κλειστούς, με το να κάνεις 12 ώρες να φτάσεις από Θεσσαλονίκη, Αθήνα ή το αντίθετο, παρόλα αυτά ο κόσμος, παρόλη την ταλαιπωρία, ήταν με το μέρος σας. Έλεγε, μπράβο, ναι, συνεχίστε. Έτσι, δυναμικά να ρίξουμε την κυβέρνηση. Μπορούσατε να το κάνετε. Δεν το κάνατε όμως.

Και έτσι για του λόγου το αληθές. Το πώς ψήφισαν οι αγρότες, έχω τον πίνακα μπροστά μου. Τα ποιοτικά στοιχεία ψήφισης των αγροτών στις εκλογές του 2023. Νέα Δημοκρατία ψήφισε το 48%. Πασόκ Κινάλ το 13,4%. ΣΥΡΙΖΑ το 13%. ΚΚΕ το 7,8%. Δηλαδή ψηφίσατε Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα και ΣΥΡΙΖΑ τρίτο κόμμα. Τα τρία κόμματα τα οποία σας βουλιάξανε, τα ψηφίσατε ρε παιδιά. Τα ψηφίσατε που να πάει. Ε, τι άλλο θέλετε να συμβεί δηλαδή? Δηλαδή τι πρέπει να γίνει? Ορίστε τώρα σας έχουν, σας καταστρέφουν. Βγαίνουν και οι αλληλείς και φωνάζουν. Σε λίγο καιρό, λέει, σε λίγα χρόνια θα τρώτε τουρκικό ψάρι, δεν θα υπάρχει ελληνικό ψάρι. Τι κάνετε γι' αυτό ρε παιδιά? Τι κάνετε γι' αυτό ειλικρινά? Ποιος ξέρετε, σε αυτή τη χώρα δεν φταίνε πάντα οι πολιτικοί. Φταίμε και εμείς οι πολίτες. Γιατί οι πολιτικοί, ναι, okay, θα μου πεις είναι διεφθαρμένοι. Θα μου πεις εξυπηρετούν συμφέροντα. Θα μου πεις ότι είναι χωμένοι σε σκάνδαλο. Και... ωραία, το δέχομαι αυτό το πράγμα. Εσύ σαν πολίτης τι κάνεις? Τι, πας και τους ξαναψηφίζεις? Ή απέχεις ας πούμε και θεωρείς ότι έκανες το χρέος σου? Πάνε, κάνε, ψήφισε ό,τι θες. Αλλά δεν μπορεί τώρα σε ένα κομμάτι της χώρας, σε ένα σημαντικό κομμάτι της χώρας όπου είναι η αγροτιά και όπου η Νέα Δημοκρατία καταστρέφει τον πρωτογενή τομέα, να βλέπω να υπάρχουν ποσοστά 48% Νέα Δημοκρατία ανάμεσα στους αγρότες, 13,5% το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, μωρί, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα δύο κόμματα. Και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Αντί να γυρίσει όλο αυτό τούμπα και να δούμε άλλα κόμματα να είναι στον πρωτογενή τομέα, κόμματα τα οποία θέλουν να στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα, τόσα χρόνια αυτά τα ίδια και τα ίδια. Γιατί ρε παιδιά, βάζετε τα χεράκια σας και βγάζετε τα ματάκια σας? Το έχετε διανοηθεί αυτό το πράγμα? Και όταν ακούω αγροτοσυνδικαλιστές να βγαίνουν και να λένε ότι εμείς θα ξαναψηφίζαμε Νέα Δημοκρατία, τι λέτε ρε εσείς, είστε με τα καλά σας? Τι παίρνετε? Αυτοί δεν σας βούλιαξαν? Αυτό το κόμμα δεν σας διέλυσε? Έχει σημασία αν ήταν ο Μητσοτάκης, αν ήταν ο Καραμαλής, αν ήταν ο Εύερτ, αν ήταν ο Σαμαράς, αν ήταν οποιοδήποτε. Αυτό το κόμμα δεν σας διέλυσε? Όλη αυτή η συμμορία όλα αυτά τα χρόνια δεν σας διέλυσε? Θα πάτε να τους ξαναψηφίσετε, αλήθεια τώρα? Ή ψηφίζετε το ΠΑΣΟΚ γιατί νομίζετε ότι θα βγει το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία και θα ζήσετε ημέρες σοσιαλισμού? Δεν υπάρχει. Σοσιαλισμός δεν υπάρχει. Το ΠΑΣΟΚ πέθανε όταν πέθανε και ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, ο αείμνηστος. Από τότε δεν υπάρχει ΠΑΣΟΚ. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν κάνει καριέρες πάνω, και ακόμη και σήμερα το κάνουν, πάνω στο όνομα του Ανδρέα του Παπανδρέου εκεί στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι κάνουν καριέρες. Άμα το ΠΑΣΟΚ άλλαζε όνομα και γινόταν ΘΑΣΟΚ, δεν το ψήφιζε κανένας. Αλλά κρατάνε το όνομα γιατί ξέρουν, ρε παιδί μου, ότι ο Έλληνας ψηφίζει για το όνομα. Έτσι ψηφίσαμε τον Μητσοτάκη. Για το όνομα του ψηφίζουν. Και τον λένε Μητσοτάκη. Που δεν είναι ικανός να μου δέσει ούτε τα κορδόνια των παπουτσιών. Και όμως αυτός ο άνθρωπος κυβερνάει. Ένας άνθρωπος βουτυγμένος μέσα στη διαφθορά, μέσα στο έγκλημα, μέσα στο ψέμα. Και όμως είναι πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Γιατί ο Έλληνας, ρε παιδί μου, μη δει διεφθαρμένο. Τσουπ να τον κάνει πρωθυπουργό, να τον κάνει υπουργό. Έτσι πάει.

συνταξιούχοι. Να σας πω πώς ψήφισαν και οι συνταξιούχοι. Λοιπόν, καθίστε να βρω λίγο τον πίνακα. Τον έχω κάπου εδώ στα αρχεία μου. Εδώ είσαι, εδώ είσαι. Πάμε να δούμε πώς ψήφισαν το 2023 οι συνταξιούχοι. Η Νέα Δημοκρατία βλέπω ότι κυριαρχεί στους συνταξιούχους με ένα ποσοστό που άγγιξε το 49%. 49% σχεδόν ένας στους δύο συνταξιούχους ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Είστε χαϊβάνια ή δεν είστε, άντε πείτε μου τώρα. Ένας στους δύο συνταξιούχους. Μετά, 17,4% είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, 14,4% το ΚΙΝΑΛ, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή. Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω, ειλικρινά. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Δηλαδή, σας κόψανε τις συντάξεις, ναι. Σας κόψανε τα δώρα, ναι. Σας κόψανε το ΕΚΑΣ, ναι. Σας κόψανε παροχές στην υγεία, ναι. Τους ξαναψηφίσατε, ναι. Να. Τι να σας πω, ειλικρινά δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είμαι απειβδισμένος σε αυτή τη χώρα. Πόσο να φωνάξεις πια, πόσο να γκαρίξεις πίσω από αυτό το έρμεο το μικρόφωνο. Μπας και δώσεις σε μερικούς να καταλάβουν ότι ρε παιδιά, φτάνει ήμαρτον. Ήμαρτον, φτάνει πια να ανακυκλώνουμε τα ίδια και τα ίδια στα και να περιμένουμε να γίνουνε μερέντα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται, συγγνώμη. Και όλες μπορεί να τρώτε και πρωινό, αλλά δεν γίνεται.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 όμως και ίγκυκεν η ώρα να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο βέβαια να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλα τα υπόλοιπα και να δούμε άλλο ένα νέο σκάνδαλο της κυβερνησάρας αυτής της Νέας Δημοκρατίας το οποίο ξέσπασε τη στιγμή που ο ελληνικός λαός δυστυχώς βρίσκεται κάτω από ένα τετελεσμένο γεγονός όσον αφορά την ακρίβεια, τα καύσιμα και όλα αυτά τα όμορφα τα οποία περνάμε. Πριν πάω σε διάλειμμα, θέλω να απευθυνθώ σε εσάς που είστε υπεύθυνοι logistics σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, σε εσάς που εργάζεστε στην διακίνηση βιομηχανίας τροφίμων, σε εσάς που έχετε μια μικρομεσαία παραγωγική μονάδα ή σε εσάς που είστε επαγγελματίας οδηγός ή διαχειρίζεστε έναν στόλο επαγγελματικών οχημάτων. Η μεγαλύτερη έκθεση λοιπόν για τα logistics και την εφοδιαστική αλυσίδα γίνεται τώρα στη Θεσσαλονίκη και σίγουρα όλους εσάς που προανέφερα σας αφορά. Από τις 16 έως και τις 18 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Θεσσαλονίκης, εδώ στην καρδιά της πόλης, στη Χελέξπο, θα έχετε την μοναδική ευκαιρία να μπορέσετε να βρείτε εκεί πέρα συγκεντρωμένες περισσότερες από 100 κορυφαίες προμηθευτικές εταιρείες όσον αφορά τον κλάδο των logistics αλλά και των επαγγελματικών οχημάτων. Είναι η έκθεση Logistics Expo Truck and Van Expo Θεσσαλονίκης από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου. Να πάτε, να κινηθείτε μέσα, να δείτε πράγματα τα οποία σας ενδιαφέρουν και θα κάνουν καλό στη δουλειά σας και θα διευκολύνουν τη δουλειά σας. Γι' αυτό λοιπόν να μην λείψετε από τη συγκεκριμένη έκθεση η οποία συγκεντρώνει τις πιο κρίσιμες εξελίξεις του επαγγελματικού κλάδου. Δελτίο ειδήσεων από τη Δέσποινα Ποτίτση, μικρό, πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο επανέρχομαι πάλι.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

0: Επανήλθαμε λοιπόν, εδώ είμαστε στα 7 και 11 πρώτα λεπτά στο πρωινό της Παρασκευής 2 του Οκτώβρη του 2026. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό. Με υγεία, δόξα τω Θεώ, είμαστε αρτιμελείς, έχουμε την υγεία μας. Έχουμε και κυβέρνηση Μητσοτάκη βέβαια, αλλά εντάξει δεν βαριέσαι, τουλάχιστον έχουμε υγεία ακόμη, κάτι είναι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχουν Ελληνίδες, όπου υπάρχουν Έλληνες. Κοίτα να δεις τώρα με την άλλη την θανατοποινήτης, αν την Κρίστα Πάικ, τι έχει γίνει. Τις βαρέσανε λέει δύο ενέσεις για να τις στείλουν και δεν πέθανε. Βρε γατάκια. Πάρτε εδώ πέρα, στείλτε την εκεί πέρα στη Γάκα να δεις τι ωραία θα τη στείλει. Αδιάβαστη, κατευθείαν τσάκμπα. Αλλά πού να ξέρετε εκεί πέρα. Δε, εδώ στην Ελλάδα του στέλνουν. Την κάνατε ένα εμβόλιο για τον COVID. Πιο πιθανό ήταν να τη στέλνουν. (69) 074-834-484 το Viber για όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε. Η Ελευθερία μου λέει ότι από όλες τις ειδήσεις που έχω πει, λέει, ένα της έκανε εντύπωση, 43 διαζύγια λέει στους 100 γάμους. Και αύριο λέει θα φτιάξω τα κτήματα για δύο γάμους. Δεν υπάρχει αγάπη, απλά πάνε να το κάνουν. Έτσι. Άμα δεν υπάρχει αγάπη στο ζευγάρι και λες ότι άντε μωρέ πάμε να το κάνουμε, δεν βαριέσαι να το ζήσουμε και αυτά, δεν είναι. Και αναρωτιέται κιόλας και την υγεία για πόσο θα την έχουμε με τόσο άγχος, να βγουν οι υποχρεώσεις. Σιγά να μην έχετε άγχος, παιδί, να μην έχετε άγχος. Δηλαδή αγχωθείτε, δεν αγχωθείτε, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Εγώ το έχω φιλοσοφήσει αυτό το πράγμα, αλήθεια, ειλικρινά σας μιλάω και δεν έχω σταματήσει να αγχώνομαι για το οτιδήποτε. Λέω, εντάξει, ο Θεός είναι μεγάλος, γιατί δυστυχώς το έχουμε ξεχάσει αυτό το πράγμα. Έχουμε ξεχάσει να κοιτάζουμε λίγο έτσι και προς τα πάνω και να λέμε Θεέ μου, δόξα τω Θεώ και σήμερα που έχω ένα σπίτι να μείνω, έχω ένα φαγητό να φάω, έχω λίγη ζέστη, δεν είμαι έξω στον δρόμο, έχω την υγεία μου. Μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή τα αυτονόητα τα θεωρούμε πλέον ότι, ξέρετε, τα αυτονόητα δεν είναι και τόσο αυτονόητα. Άμα κοιτάξετε να δείτε λίγο τι γίνεται γύρω μας, πάτε σε ένα νοσοκομείο να δείτε πόσος κόσμος υποφέρει. Να λέμε και κάπου ένα δόξα τω Θεώ που μπορούμε και παλεύουμε τουλάχιστον. Και ξέρετε κάτι, έχει πεινάσει ποτέ κανείς? Σας έχει αφήσει ποτέ ο Θεός να πεινάσετε? Αλήθεια το. Πάντα την τελευταία στιγμή δεν θα γίνει κάτι και θα δείτε ότι και ο μήνας θα βγει και στο τέλος, εντάξει, ζόρικα, δεν αντιλέγω, ζόρικα. Αλλά πάντα κάτι θα γίνει την τελευταία στιγμή και δεν θα μείνουμε έτσι. Εγώ το έχω παρατηρήσει, δηλαδή στη δικιά μου τη ζωή τουλάχιστον, το έχω παρατηρήσει ότι πάντα κάτι την τελευταία στιγμή, κάτι θα γίνει ρε παιδί μου. Και εκεί που μοιάζουν όλα να είναι πολύ στριμωγμένα, πολύ, και λες τώρα τι γίνεται, τη βγάζω, δεν τη βγάζω. Εκεί θα γίνει κάτι και θα τη βγάλεις, είναι απίστευτο. Αλλά είναι αυτό που λέμε καθημερινά, γίνονται μικρά θαύματα, τα οποία ίσως να μην τα βλέπουμε λόγω των όλων καταστάσεων κτλ. Λοιπόν, τώρα ένα μικρό θαύμα γίνεται και στην κυβέρνηση. Α, κάθε μέρα αυτοί θαύματα κάνουν. Έχουν φάει τα πόμολα αυτοί οι άνθρωποι από τις πόρτες. Μπορεί να φάγανε και τις ίδιες τις πόρτες, δεν ξέρω. Θα δείξει όταν έρθει η επόμενη κυβέρνηση, θα δούμε τι θα αφήσουν. Τώρα όμως θα φάνε και τις κάσες από τις πόρτες. Γιατί? Γιατί σχεδιάζουν οι κύριοι να ψηφίσουν 100% αύξηση για τον εαυτό τους οι βουλευτάδες για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές. Αυτό ακριβώς που ακούτε. Τη στιγμή που εσύ, Έλληνα πολίτη, λες πώς θα βάλω ρε εσύ πετρέλαιο φέτος, πώς θα βγει ο χειμώνας φέτος, πώς θα στείλω το παιδί μου να σπουδάσει, άντε να πάω σούπερ μάρκετ και τι να κόψω από το φαγητό μου που να πάρει για να βγει ο μήνας. Ναι, οι κύριοι αυτοί σχεδιάζουν να πάρουν αύξηση, 100% αύξηση για τις επιτροπές. Που το να πηγαίνουν στις επιτροπές είναι η δουλειά σας που να πάρει και να σηκώσει. Η δουλειά σας είναι. Γι' αυτό παίρνετε 5.000 το μήνα. Γιατί πρέπει να παίρνετε εξτρά χρήματα για τις επιτροπές, εξτρά χρήματα για το ένα, εξτρά χρήματα. Συν τα χρήματα τα οποία παίρνετε κάτω από το τραπέζι, τα μαύρα, έτσι. Μην τα ξεχνάμε και αυτά. Δηλαδή θέλουν να πάρουν εξτρά χρήματα για να κάνουν τη δουλειά τους. Θέλουν και αύξηση στο επίδομα ενοικίου. Τη στιγμή που οι συνταξιούχοι θα πάρουν μόλις 2,6% αύξηση. Δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για σένα, κορόιδο Έλληνα, ξύπνα. Για σένα σου λένε ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια να σου δώσουμε 13η σύνταξη, να δώσουμε 13ο μισθό στο δημόσιο. Αλλά για αυτούς υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια να αυξήσουν τις αποδοχές τους κατά 100% στις επιτροπές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ να φρίξουμε όλοι μαζί.
1: Την ώρα πάντως που εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες δίνουν την μάχη, πραγματικά τη μάχη της καθημερινότητας, η Βουλή εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει τις αποζημιώσεις των βουλευτών για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές. Να πάμε στον Παναγιώτη Τζανετάτο. Αυτή η φαϊνή ιδέα, Παναγιώτη, ποιανού είναι?
2: Τώρα το πιανού είναι, Ράνια, είναι κάτι το οποίο αναζητούμε και εμείς. Κανείς δεν αναλαμβάνει την πατρότητα. Ο πρόεδρος της Βουλής έχει κάνει μια διαρροή μέσων κύκλων του, στην οποία λέει ότι του έχει τεθεί από βουλευτές στο παρελθόν και από άλλα μέλη της διάσκεψης των προέδρων. Ετέθηκε
1: τώρα
2: σήμερα.
1: Τώρα πόσα χρήματα παίρνουν για να πάνε να κάνουν τη δουλειά τους, έτσι? Γιατί οι επιτροπές είναι η δουλειά τους. Είναι μία από τις δουλειές που πρέπει να κάνουν.
2: Είναι στο πλαίσιο. Σωστά. Είναι στο πλαίσιο της κινητροδότησης, Ράνια, των βουλευτών να συμμετέχουν με φυσική
1: παρουσία. Εσένα σου δίνει κάποιος επιπλέον κίνητρο για να βγάλεις live?
2: Προφανώς όχι. Γιατί είναι αυτό? Δεν είναι απλά η δουλειά τους, είναι, αν θες, και η υποχρέωσή τους απέναντι στην ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να σου πω ότι σήμερα παίρνουν 75 ευρώ για τη συμμετοχή τους, είτε με φυσική παρουσία είτε με WebEx. Η πρόταση που φαίνεται ότι μέχρι πριν από λίγες ώρες τουλάχιστον προωθούνταν ήταν η αποζημίωση να κινηθεί στα 150 ευρώ για αυτούς που έχουν φυσική παρουσία και να παραμείνει στα 75 ευρώ για αυτούς οι οποίοι συνεχίζουν να συμμετέχουν μέσω WebEx. Πρέπει να σου πω επίσης ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε από το Βήμα της Ολομέλειας ότι επίκειται και αναπροσαρμογή στο επίδομα ενοικίου που λαμβάνουν οι βουλευτές επαρχίας.
1: Παναγιώτη, να ρωτήσω κάτι που άκουσα, που δεν ξέρω τώρα μαζί σου θα το θα δω αν ευσταθεί. Αυτό που ισχυρίζονται είναι ότι αυτές οι αποζημιώσεις, ας το πούμε έτσι, είχαν κοπεί επί των ημερών των μνημονίων και τώρα θέλουν να τα επαναφέρουν σε εκείνα τα επίπεδα.
2: Σε εκείνα τα επίπεδα δεν ξέρω, γιατί μία περίοδο, Ράνια, η αποζημίωση ήταν 300 ευρώ για τη συμμετοχή στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο κανείς δεν θα τολμούσε στην Βουλή, τουλάχιστον σήμερα με την κατάσταση.
1: Έχουν εικόνα πόσες συντάξεις, πόσα επιδόματα κόπηκαν αυτά τα χρόνια και δεν έχουν βεβαίως αναταχθεί?
2: Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γι' αυτό προφανώς γίνεται και όλη αυτή η συζήτηση. Πάντως, αν θες την εκτίμησή μου, ότι μετά τον τόρο που έγινε σήμερα, κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει, που για να προχωρήσει, να επισημάνουμε ότι χρειάζεται αλλαγή στον κανονισμό της Βουλής, συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.

Έλα να το γιορτάσουμε, έλα. Έλα Έλληνα ψηφοφόρε. Άρη Μητσοτάκη άρχοντα. Βάλτε το δυνατά στα ηχεία να ακουστεί σε όλη τη γειτονιά 7 η ώρα το πρωί. Πάμε για τρίτη τετραετία.

Βρεζίτο, άκου που σε λέω. Αχ, τι ωραίο που περνάμε σε αυτή τη χώρα. Γιατί το είχα ένα άγχος, ρε παιδί μου. Το είχα ένα άγχος, έλεγα, ρε παιδί μου. Αυτοί οι δύσμηροι βουλευτάδες, να πούμε, οι οποίοι εργάζονται για μας νυχθημερών. Λίγα παίρνουνε, ρε, σε λίγα παίρνουνε. Να δοθεί μια αύξηση, κάτι. Ας πεινάσουμε εμείς κομμάτια να γίνει σιγά και τι έγινε. Θα τη βρούμε την άκρη εμείς. Θα ξεράνουμε το αυτό μας να το κάνουμε παξιμάδι. Αυτή να είναι καλά. Α, όλα κιόλα. Δεν γίνεται τώρα ο βουλευτής, ο υπουργός να περνάει ζόρικα τώρα με αυτή την ακρίβεια, με αυτή τη φτώχεια. Δεν είναι Θεός φυλάκι. Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν για μας, πρέπει να είναι... Αχ, Παναγιά μου, τι ζούμε δηλαδή. Είναι απίστευτα, έτσι. Είναι απίστευτα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη δύσμηρη μικρή χώρα που λέγεται Ελλάδα. Θα ξυπνήσουμε επιτέλους. Τι λέτε, πώς το βλέπετε το πράγμα? Γιατί είναι, εντάξει, okay, μπορεί από τη μία να το διακομωδούμε λίγο. Γιατί άμα δεν το διακομωδήσεις κιόλας, θα σε πάρει από κάτω. Και άμα σε πάρει από κάτω, κλάφτα. Θα τρέχεις μετά στους ψυχολόγους. Και δεν είμαστε για τέτοια. Οι ψυχολόγοι έχουν κάνει μεγάλο κακό στην κοινωνία. Σας το λέω αυτό το πράγμα. Μας έχουν αναγκάσει να τρέχουμε στους ψυχολόγους για να μην μπορούμε να τα βρούμε με τον εαυτό μας. Είναι νέα μόδα τώρα αυτή. Ο κάθε ένας κάποτε είχε τον εξομολόγο σου. Ρε παιδί μου, πήγαινες και εξομολογούσες. Τώρα έχεις τον ψυχολόγο σου. Πηγαίνεις και σε καθοδηγεί ο ψυχολόγος, ας πούμε. Πώς να κάνεις τη ζωή σου και προσπαθεί να σε βάλει σε ένα. Έτσι όπως το βλέπω εγώ, έτσι. Σε ένα ροζ συννεφάκι ότι όλα είναι καλά και τη στιγμή που γύρω σου όλα μπορεί να καταραίουν. Βρε, γυρίστε προς το Θεό, βρε, και αφήστε τους ψυχολόγους. Ο καλύτερος ψυχολόγος αυτός είναι, να το ξέρετε. Να το ξέρετε. Κάντε το με πίστη και θα δείτε διαφορά. Αλήθεια σας λέω. Αλήθεια σας λέω. Δοκιμάστε. Και άμα δεν σας δώσει κάτι, έλα και πες εδώ. Σε μένα, έλα, πάρε με τηλέφωνο και πες ότι ξέρεις τι. Εγώ πίστεψα και δεν μου έδωσε. Αλλά να το κάνεις με την ψυχή σου, να μην το κάνεις για να γίνει αλυσβερίσει. Δούνε και λαβίνε ότι κοίτα να δεις, εγώ σε πιστεύω. Θέλω να μου δώσεις κάτι. Πάει έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι εντάξει. Εντάξει, είμαστε αυτό που είπα προηγουμένως. Είμαστε στην τελική ευθεία πριν από τις εκλογές. Οπότε λοιπόν εκεί πέρα στην κυβέρνηση είναι ό,τι φάνε τώρα. Ό,τι φάνε, ό,τι δώσουν στους ολιγάρχες και ό,τι καταστρέψουν. Μην κάνετε κλείσει το Viber, δεν μπορώ να το σηκώσω. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα ότι δεν.

0: Και κάτσε τώρα εσύ να ψάχνεις πώς θα βάλεις πετρέλαιο, να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και να μετράς τα κέρματα ή να ανοίγεις το e-banking και να λες ότι 50 ευρώ μου μείνανε μέσα. Έχω άλλες 7 μέρες να πληρωθώ. Τι θα γίνει, τι να πάρω, τι να κόψω, πόσα γεύματα να κόψω την ημέρα για να μπορέσω να βγάλω το μήνα. Δεν υπάρχει, δεν. Δηλαδή η κατάσταση είναι τόσο δραματική. Αλλά αυτοί εντάξει ζουν πλουσιοπάροχα. Για σένα δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Θα πέσει έξω η οικονομία της χώρας άμα σου δώσουν 13η σύνταξη, 13ο μισθό. Και τώρα που είπα για 13ο μισθό, για να δω λίγο πώς ψήφισαν οι δημόσιοι υπάλληλοι σε αυτήν εδώ τη χώρα. Για πάμε να δούμε τι ψήφισαν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Λοιπόν, πού είναι ο χάρτης, νάτος. Λοιπόν, οι νέοι πώς ψήφισαν οι άνω των 55. Οι άνω των 55 έχουν δώσει 44,3% στη Νέα Δημοκρατία. Μπράβο στους άνω των 55. Η μισθωτή του δημοσίου. Το 32% των μισθωτών του δημοσίου ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Η ανατροπή γίνεται εδώ γιατί το 34,1 ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γιατί πιστεύανε ότι οι ΣΥΡΙΖΕΙ άμα ξαναβγούνε θα τους δώσουν πίσω τα κλεμμένα χρήματα, αμ δε. Και το 7,1% ψήφισε ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Καλά πάμε. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, για να δούμε λίγο. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ξέρετε, εσάς με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σήμερα γκρινιάζετε και κλαίγεστε και λέτε «Αχ, θα κλείσει η επιχείρησή μου και πώς θα την κρατήσω και τι θα κάνω». Για ακούστε λίγο, το 44,6% Νέα Δημοκρατία ψήφισε. Το 24,5% ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και το 5,9% ψήφισε ΠΑΣΟΚ. Μην αναρωτιέστε τώρα που σας κλείνουν τις επιχειρήσεις. Όχι, εσείς τους ψηφίσατε, δεν είναι ότι... Ναι. Ωραία περνάμε σε αυτή τη χώρα, ωραία περνάμε. Τώρα όμως, για να φύγω λίγο από αυτό, είχαμε μια ντροπιαστικότατη στιγμή για την ελληνική τηλεόραση αλλά και για το χώρο της δημοσιογραφίας. Θα σας βάλω να ακούσετε, είναι ο κύριος Θωμάς Στάικος, είναι δικηγόρος της οικογένειας Βούλγαρη από τα Τέμπη. Ο δικηγόρος της οικογένειας μιλάει στο One Channel και λέει ότι με τον μπάζωμα στα Τέμπη μια κοπέλα δεν βρέθηκε ποτέ. Είναι η κοπέλα η Ιεριέτα Μόλχου. Ο δημοσιογράφος πανάθεμάτωνε απαντά. Μήπως δεν ήταν στο τρένο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μετά πετάει και μια ατάκα που αφορά την αποδόμηση του Πολυτεχνείου. Θα σας βάλω να το ακούσετε γιατί είναι αδιανόητα πράγματα αυτά να ακούγονται στην ελληνική τηλεόραση.
1: Θα σου πω ένα όνομα. Ιεριέτα Μόλχου. Ναι. Δεν βρέθηκε ποτέ.
2: Δεν βρέθηκε ποτέ.
1: Ναι, ποτέ.
2: Πώς γίνεται.
1: Θα σας πω πώς γίνεται.
2: Δεν ήταν στο τρένο. Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα. Δεν το ξέρω, σας ρωτάω. Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους πολύ παλιότερα.
0: Ναι.
2: Στην εισβολή στο Πολυτεχνείο του Τάγκς. Που δεν υπήρχαν.
0: Αλήθεια. Τι λες, ρε παιδάκι. Κοίτα να δεις τι είπε ο άνθρωπος έτσι. Μια οικογένεια εκεί στα Τέμπη, στο έγκλημα που έγινε, όχι δυστύχημα, έγκλημα έγινε. Δεν πήρε να θάψει ούτε ένα κοκαλάκι του παιδιού της. Γιατί κάποιοι πήγαν εκεί και μπάζωσαν το σημείο και δεν βρέθηκε ούτε ένα οστό του παιδιού τους να πάρουν, να έχουν για παρηγοριά να θάψουν κάτι. Τίποτα. Και βγαίνει ο Καραγκιόζης αυτός και λέει, μήπως δεν ήταν στο τρένο. Και τον κρατάτε ακόμα στο κανάλι, ρε. Ειλικρινά, τον κρατάτε ακόμα στο κανάλι. Αυτοί που το παίζουν τάχα μου δήθεν δημοσιογράφοι και κάνουν τέτοιες ηλίθιες ερωτήσεις και συγκρίνουν το έγκλημα στα Τέμπη με το άλλο το έγκλημα στο Πολυτεχνείο. Και εκείνο έγκλημα ήταν. Για όνομα του Θεού, πραγματικά. Για όνομα του Θεού. Βοηθήστε να διελευκανθεί αυτή η υπόθεση επιτέλους. Όλοι εσείς οι μεγαλοδημοσιογράφοι που βγαίνετε στα κανάλια, βοηθήστε επιτέλους να αποδοθεί δικαιοσύνη. Βοηθήστε, βγάλτε τα σκάνδαλα, όλα αυτά που έχουν γίνει πάνω σε αυτό το έγκλημα εδώ και 3 χρόνια που παλεύουν οι οικογένειες για να δικαιωθούν αυτές οι 57 ψυχές που φύγαν άδικα. Εδώ πήγανε να ρίξουν φταίξιμο στον οδηγό της αμαξοστοιχίας. Για όνομα του Θεού. Σε ένα νεκρό άνθρωπο πήγαν να του ρίξουν φταίξιμο. Αυτή η ανεκδίγητη κυβέρνηση ψάχνουν, θα πάνε λέει τον Τριαντόπουλο τώρα στο ειδικό δικαστήριο και για πλημέλημα διώκεται, όχι για κακούργημα. Ο Μητσοτάκης γιατί δεν διώκεται? Γιατί δεν ανοίγουν τα τηλέφωνα να δούμε ποιοι δίναν εντολές εκείνο το βράδυ? Εφόσον ο ίδιος ο Τριαντόπουλος παραδέχεται ότι ήταν επί του βεδίου και εκτελούσε εντολές του Μητσοτάκη, να ανοιχτούν οι τηλεφωνικές συνομιλίες του Μητσοτάκη να δούμε τι λέγανε. Τι εντολές έπαιρνε? Τολμάτε να το κάνετε? Ένας εισαγγελέας που να έχει παντελόνια σε αυτή τη χώρα υπάρχει επιτέλους? Δεν υπάρχει. Φοβούνται όλοι. Ή κάποιοι μπορεί να είναι και πληρωμένοι, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αλλιώς ότι η δικαιοσύνη κολυσιεργεί τόσο πολύ. Και ξέρετε τι φοβάμαι? Ότι κανείς τους δεν θα πάει φυλακή. Αυτό είναι το γάμο, το ότι κανένας δεν θα πάει φυλακή. Φάγανε 57 ανθρώπους άδικα και δεν θα πάει φυλακή κανένας τους. Μη σας πω πόσους φάγανε στον κορονοϊό μέσα, πάνω από 2.000 ανθρώπους φάγανε. Γιατί δεν βρίσκανε μονάδα εντατικής θεραπείας. Γιατί εδώ και ο ίδιος ο Καλιάνος, πώς τον λένε, το μετεωρολόγο, που είναι και βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, έβγαινε στα κανάλια και έκλαιγε. Γιατί ήθελε μονάδα εντατικής θεραπείας για τον πατέρα του και δεν έβρισκε, αλλά ήταν με τη Νέα Δημοκρατία. Αδιανόητα πράγματα, ειλικρινά. Αδιανόητα, απίστευτα, που άμα μας τα λέγανε πριν από 20 χρόνια ότι θα συνέβαιναν όλα αυτά, θα λέγαμε άντε ρε εσύ τρελός, δεν υπάρχει. Αυτό είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας που μιλες. Κι όμως τα ζούμε σήμερα, τα τρώμε αμάστητα και δεν αντιδρούμε κιόλας. Είμαστε ο τέλειος λαός, είμαστε οι τέλειοι λήθοι για μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να κάνει τα πάντα χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα. Τι ωραία, ε. Διαφημίσεις των 7.30 και επανέρχομαι. Come to a strange place, we'll talk over old times, we never spoke. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούω.

ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Καθόμαστε λοιπόν, επανέλθαμε για το τελευταίο ημίωρο. Η ώρα είναι 7:37 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 στη δικτύωση του Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Και να πάμε λίγο και στην Κρήτη, η οποία Κρήτη έχει εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια και αυτοκίνητα, αλλά και σε υποδομές. Η επέλαση της κακοκαιρίας άφησε μεγάλο πλήγμα στο νησί, με τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας να παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ η κακοκαιρία έχει προκαλέσει κατά τόπους πολλά προβλήματα, με τα σοβαρότερα να σημειώνονται σε περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου αλλά και του Λασιθίου. Όπως ενημερώνουμε, υπάρχουν πολλές καταστροφές σε σπίτια, αυτοκίνητα καθώς και μικρής έκτασης κάτω ληστείσεις. Στα Ζωνιανά το ρεύμα πέρασε μέσα από το χωριό με αποτέλεσμα να κατεβάσει μεγάλη ποσότητα νερού, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φέρει και υλικά όπως λάσπες, πέτρες αλλά και αντικείμενα σε δρόμους του χωριού αλλά και σε αυλές. Η στάθμη του νερού, όπως λένε οι πληροφορίες, έφτασε μέσα σε υπόγεια και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, ενώ η γενική εικόνα η οποία έχει αποτυπωθεί είναι ενδεικτική, καθώς το ύψος του νερού ξεπέρασε κατά πολύ το 1 μέτρο, και αυτό βέβαια προκάλεσε πάρα πολλά προβλήματα σε σπίτια στον Δήμο Μυλοποτάμου αλλά και σε δρόμους. Ενώ για την ώρα δεν έχουν διευκρινιστεί οι ζημιές οι οποίες έχουν προκληθεί στα βοσκοτόπια. Το τραγικότερο της όλης κατάστασης είναι ότι δυστυχώς ένας κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του στο χωριό Καρίνες, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, καθότι ο άνθρωπος παρασύρθηκε από ρέμα. Οι αρμόδιοι φορείς τονίζουν ότι οι πολίτες θα πρέπει να προσέχουν, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να συνεχιστεί και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Βέβαια, καλό θα είναι εκεί στους αρμόδιους φορείς να σταματήσετε να μας λέτε το τι να κάνουμε και να πράξετε επιτέλους, να κάνετε κάτι για να μην έχουμε τέτοια συμβάντα. Αλλά θα μου πεις, όταν έχουν καεί όλα τα δάση, όταν έχουν μπαζωθεί όλα τα ρέματα, τι περιμένεις, από πού θα περάσει το νερό? Στα Ανόγια έχει καταγραφεί μέσα σε μόλις 2 ημέρες 387 χιλιοστά βροχής, ποσότητα όπου σύμφωνα με τον κύριο Μανώλη Λέκα προσεγγίζει τη βροχή που δέχεται κατά μέσο όρο το Ηράκλειο σε έναν ολόκληρο χρόνο. Δηλαδή μέσα σε 2 μέρες έπεσε η βροχή ενός ολόκληρου χρόνου. Απίστευτο. Ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες νερού έχουν καταγραφεί και σε άλλα σημεία της Κρήτης. Στο οροπέδιο Λασιθίου βλέπω ότι το ύψος της βροχής έφτασε περίπου τα 243 χιλιοστά, ενώ έχουμε και σημαντικές βροχοπτώσεις οι οποίες σημειώθηκαν και στη Σαμαριά αλλά και στο οροπέδιο Ασκήφου στην περιοχή των Χανίων. Τώρα ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα μετεωρολογικά δεδομένα από τον Άγιο Νικόλαο, όπου μόνο κατά τη διάρκεια της Πέμπτης έχουν καταγραφεί περίπου 160 χιλιοστά βροχή σε παράκτια ζώνη. Στη Σιτία αντίστοιχα, όπως βλέπω, περίπου 54 ήταν αρκετά για να δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα από χυμάρους. Οπότε η Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Δήμοι και κατά τόπους περιφέρειες έχουν λάβει μέτρα για την επανελειτουργία και μη των σχολείων για σήμερα Παρασκευή. Συγκεκριμένα σήμερα στο Δήμο Μυλοποτάμου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, όπως και η βρεφονηπιακή σταθμή, ενώ ο Δήμος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ωστόσο στην υπόλοιπη περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικότατα. Εν τω μεταξύ βλέπω και στο νομό Χανίων, λόγω της πρόσκαιρης ύφεσης της κακοκαιρίας, μέχρι σήμερα το απόγευμα τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφερειακή ενότητα Χανίων. Παράλληλα στο νομό Ηρακλείου, ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου έχει αναφέρει ότι η ανομοιογένεια του φαινομένου δεν επιτρέπει το να γίνει λήψη
μιας οριζόντιας απόφασης όσον αφορά το σύνολο της περιφερειακής ενότητας, καθότι οι περιοχές της Νότιας Κρήτης, όπως είναι η Δήμη Φεστού και Γότινας, δεν πλήττονται από βροχοπτώσεις. Ωστόσο, η διαχείριση γίνεται σε άμεση αλλά και συνεχή επικοινωνία με τους δημάρχους, οι οποίοι αξιολογούν τα τοπικά δεδομένα και αναλόγως προχωρούν και σε στοχευμένη αναστολή λειτουργία σχολείων σε συγκεκριμένες περιοχές ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία. Τώρα βέβαια η συγκεκριμένη κακοκαιρία φαίνεται να είναι η αρχή, να είναι μάλλον στην αρχή της, καθώς τα έντονα φαινόμενα, όπως είπα, αναμένεται να κρατήσουν και καθ' όλη την διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Έντονα φαινόμενα εντοπίζονται γύρω από τους ορεινούς όγκους της Κρήτης, εκεί στο Ψιλορίτη, στα Λευκά Όρια, αλλά και στο οροπέδιο Λασιθίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές φαίνεται να υπάρχει μια μικρή εξασθένιση των φαινομένων. Ωστόσο, τα φαινόμενα θα παραμείνουν κοντά στα ορεινά, όπου εξακολουθούν να συνεχίζονται και προβλέπεται ότι θα συνεχιστούν και κατ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πάντως για σήμερα Παρασκευή, όπως φαίνεται, θα επικρατήσουν έντονα φαινόμενα. Κυρίως όμως από αργά το βράδυ θα επιδεινωθεί έντονα η όλη κατάσταση με μεγάλα ύψη βροχής και θα συνεχιστεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο όλο αυτό το πράγμα, οπότε θα έχουμε μεγάλα ύψη βροχής τα οποία θα διπλασιαστούν μέχρι και την Κυριακή. Οπότε όσοι μας ακούτε από εκεί, από την όμορφη Κρήτη, να είστε προετοιμασμένοι για την έντονη κακοκαιρία η οποία θα πλήξει αυτές τις ημέρες στο νησί. Μην περιμένετε από τον κρατικό μηχανισμό. Προσπαθήστε να προστατευτείτε αφενός εσείς οι ίδιοι, αφετέρου να προστατεύσετε τις περιουσίες σας με όποιον τρόπο μπορείτε. Γιατί πραγματικά, αν περιμένετε από αυτό το ανήμπορο κράτος να κάνει κάτι για να σας προστατεύσει, θα μείνετε δυστυχώς στο περίμενε. Τώρα, σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, σήμερα θα μεταβεί και στην Πιερία μάλιστα. Στις 11 η ώρα το πρωί θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού Χρήστο Κομπατσιάρη στο Δημαρχείο Πίδνας Κολυνδρού. Εν τω μεταξύ, Κομπατσιάρη λέγανε έναν καθηγητή που είχα, ήταν μαθηματικός και νομίζω ήταν από εκείνες τις περιοχές. Στη συνέχεια να πω ότι θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπα την Ιερά Μονή, ο Τσίπρας που πήγε στο Άγιο Όρος, αυτό πάλι που το βγάζει. Είδες τι κάνει η θέληση για χρήμα και εξουσία. Μέχρι και χριστιανός βαφτίζεσαι και πας στο Άγιο Όρος. Δεν λέω ότι βαφτίστηκε, αλλά κοίτα να δεις που θα αρχίσει να μας το γυρνάει και θα μας πει ότι πίστεψα, είδα το θαύμα, για να κερδίσει ψήφους, τον έχω ικανό. Τώρα, στις 5 ο Μητσοτάκης θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο και μετέπειτα θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης αλλά και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Στις 7 θα συναντηθεί με πολίτες εκεί στην Κατερίνη. Ελπίζω να του δείξετε ότι είναι ανεπιθύμητο στα μέρη σας. Τώρα, το Σάββατο στις 10:30 θα πραγματοποιηθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη η παρουσία του Πρωθυπουργού και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Αυτό θα είναι το διήμερο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για Πέμπτη και Παρασκευή. Για όσους ενδιαφέρεστε, ρε παιδί μου, τι θα κάνει και πού θα πάει.

Είχαμε και πρόβλημα με τη Hellenic Train. Είχαμε μεγάλη καθυστέρηση σε δρομολόγιο Αθήνας Θεσσαλονίκης λόγω του ότι υπήρξε τεχνικό πρόβλημα σε αμαξοστοιχεία, η οποία θα πραγματοποιούσε το δρομολόγιο από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να καθυστερήσει για περισσότερο από 2 ώρες. Και σύμφωνα με ανακοίνωση η οποία έχει βγει από τη Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία η οποία εκτελεί το δρομολόγιο Intercity 56 από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα κατά την άφιξή της στον σταθμό. Άμεσα δρομολογήθηκαν εφεδρικές μηχανές προκειμένου η αμαξοστοιχεία να μεταφερθεί στο σταθμό της Ινόης, όπου το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας προχώρησε στην αντικατάσταση των μηχανών έλξης με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργίας της αμαξοστοιχείας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχεία συνέχισε το δρόμο της προς την Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση συνολικά 134 λεπτών. Καθ' όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train παρήχε και στους 385 επιβάτες συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του δρομολογίου, ενώ διανεμήθηκαν νερά αλλά και σνακ. Η Hellenic Train, όπως λέει, διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση. Και κατανόηση, αγανάκτησαν οι άνθρωποι, καμία κατανόηση για όλα αυτά τα οποία γίνονται στον ελληνικό σιδηρόδρομο, αλλά εντάξει, τι περιμένεις τώρα. Σαν σήμερα το μακρινό 1990, το είχα διαβάσει χθες, προφυλακίστηκε ο πρώην υπουργός του Πασόκ, ο Κουτσόγιωργας, ο οποίος ήταν κατηγορούμενος για το σκάνδαλο του Κοσκοτά και ο οποίος κατά την ώρα της του δικαστηρίου έπαθε εγκεφαλικό, ήρθε ασθενοφόρο, τον πήρε και μετά από λίγες μέρες ή λίγες ώρες, δεν θυμάμαι, άφησε την τελευταία του πνοή στο...

Πάμε στα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στον Πασχάλη, καλημέρα στην Μαρία από τις Σικές η Μαρία. Καλημέρα στο Χρήστο από τις Αχαρνές της Αττικής. Καλό Πασόκ, όχι, Πουσουκού, Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Δεν είναι σαν να γράφεις καλό Πασόκ. Καλημέρα στον Στέλιο. Καλή εκπομπή, λέει. Καλό Σαββατοκύριακο. Δουλεύουμε εμείς, αλλά δεν βαριέσαι. Δεν πειράζει, κάποιος πρέπει να δουλέψει σε αυτή τη χώρα. Τι να κάνουμε. Κάπως πρέπει να συντηρηθεί ένα ολόκληρο σύστημα και το συντηρούμε εμείς. Τι να κάνουμε. Πρέπει οι βουλευτάδες μας να πάρουν αυξήσεις και όλα αυτά τα καλά τα οποία μας έχουν κάνει. Στην Αναστασία, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Να είσαι καλά, Αναστασία μου, και σε σένα το ίδιο εύχομαι. Ο μοναχικός λύκος από την Ιρεμβέργη στέλνει την καλημέρα, το φίλος ο Χρήστος. Ο Νίκος, ευχάριστα προβλέψεις καιρού, λένε θερμότερος χειμώνας με περισσότερες βροχές. Κοίταξε τώρα. Από τη μία το να υπάρχει ένας θερμότερος χειμώνας. Κοίταξε, από τη μία λες είναι καλό, ρε παιδί μου, γιατί θα κάνουμε οικονομία. Από την άλλη, πόσο καλό είναι να είναι θερμός ο χειμώνας, δεν ξέρω. Και από την άλλη, βέβαια, με περισσότερες βροχές, μάλλον βλέπω να πνιγόμαστε φέτος. Καλημέρα στην Βέρα. Το πρόβλημα με το μυαλό των Ελλήνων είναι είτε είναι αγρότες, είτε δημόσιοι υπάλληλοι, είτε συνταξιούχοι, είτε οτιδήποτε άλλο, είναι ότι ψηφίζουν συναισθηματικά χωρίς λογική. Όταν λοιπόν συνεχίζεις τα σημαντικά, ίσως και τα πιο σημαντικά πράγματα της κατάστασης ενός ανθρώπου να τα βλέπεις μέσα από το πρίσμα του συναισθήματος, σύντομα θα βρεθείς να κλαις και να οδύρεσαι και να έχεις καταστρέψει τη ζωή σου και δυστυχώς και τη χώρα. Αυτό το συνέστημα με τα κόμματα δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω. Τι πάει να πει συναισθηματικά, δηλαδή, επειδή το ψήφιζε ο μπαμπάς μου ένα κόμμα και μπορεί να ήταν και φανατισμένος, πρέπει. Ο μπαμπάς μου μπορεί να κάνει και λάθος, ας πούμε. Γιατί δηλαδή εγώ να μην αναγνωρίσω αυτό το λάθος και να πω ότι ρε πατέρα, αυτές οι επιλογές σας τόσα χρόνια μας κατέστρεψαν. Πάμε να κάνουμε κάτι άλλο, εγώ θα ψηφίσω κάτι άλλο. Δεν το δικαιολογώ αυτό με το συνέστημα, δεν ξέρω. Όχι ότι έχεις άδικο, συμβαίνει. Δεν το δικαιολογώ για αυτούς που το κάνουν. Ο Πάνος, καλημέρα, καλό μήνα με υγεία από τη βροχερή Κολονία. Στο Σπύρο από την Αλόνισο, τη συνεφιασμένη καλημέρα. Με τη θερμοκρασία στους 15 βαθμούς και απαγορευτικό απόπλου μέχρι την Κυριακή. Κάνουν αύξηση στον εαυτό τους, λέει, λόγω ότι τα καύσιμα ανέβηκαν πάρα πολύ και θα πρέπει να γεμίσουν το αυτοκίνητο βενζίνη για να παρουσιαστούν στην επιτροπή. Μα και τις βενζίνες εμείς τις πληρώνουμε. Βουλευτικά αυτοκίνητα εμείς τους πληρώνουμε. Τι να. Δεν πληρώνουν τίποτα αυτοί από την τσέπη τους. Μέχρι και για να πάνε να αυτόσουν σε ξενοδοχεία ημιδιανομονής και αυτά εμείς τα πληρώνουμε. Τι άλλο να τους πληρώσουμε πια, για όνομα του Θεού, δηλαδή δεν ξέρω ειλικρινά. Καλημέρα στην Πόπη, στον όμορφο Πειραιά. Ό,τι είμαστε έχουμε, λέει, μας έχουν εξοντώσει, μας ληστεύουν, αλλά καναπές τώρα θα παγώσουν, θα πεθάνει ο κόσμος από το κρύο, αλλά μην κουνηθεί κανείς. Το ξαναλέω, ό,τι είμαστε έχουμε, ναι, συμφωνώ. Ό,τι ακριβώς είμαστε, ο κάθε λαός έχει τους πολιτικούς οι οποίοι τους αξίζουν. Αυτοί οι πολιτικοί μας αξίζουν. Καλημέρα στο Δημήτρη από την Βέρεια. Καλημέρα στην Ρένα από τις Πέτσες. Να έχεις, λέει, μία όμορφη εβδομάδα. Κάτσε ρε εσύ, ακόμη τώρα τελειώνει η εβδομάδα. Από εβδομάδα το λες αυτό, από Δευτέρα. Καλημέρα ο φίλος ο 755. Α, ο Χρήστος από τη Σκιάθο, μήπως, λέει, πρέπει να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. Το είπε και ο Κολοκοτρώνης Φωτιά και Τσεκούρη στους άπιστους, στους προδότες. Πάρτε τον νόμο στα χέρια σας, πάντε να ψηφίσετε. Εκεί μπορείτε να πάρετε τον νόμο στα χέρια σας. Ξέρετε τι μεγάλη δύναμη είναι η ψήφος, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί θα το ξαναπώ ότι με την αποχή φέραμε αυτό το αποτέλεσμα. Ελάτε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τη συμμετοχή. Μπας και αλλάξουμε κάτι, παιδιά. Μπας και αλλάξουμε κάτι. Ο Γιάννης αναρωτιέται αν στα Ζωνιανά σώθηκε κανένα φυτό. Αυτά πιστεύω θα σώθηκαν γιατί ξέρουν που τα κρύβουν. Καλημέρα στον Bill the Greek. Να συμπληρώσω για την πληρωμή του χρέους που έγινε νωρίτερα, λέει, για να μην επιβαρύνει τις επόμενες γενιές. Ποιες γενιές, λέει, ποια παιδιά, ήδη η χώρα μας είναι ένα απέραντο γεροκομείο. Και επίσης είναι αληθινή ξεφτύλα, ντροπή να μην εγγράφονται 400 φοιτητές λόγω κόστους και εξόδων. Έρχεται η ανάπτυξη, πραγματικά ντροπή, ξεφτύλες με τις γραβάτες. Εντάξει, φοράνε, δεν φοράνε γραβάτες. Και ο άλλος, ο μη γραβατωμένος, ο Τσίπρας, είδαμε τι έκανε. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι αδιανόητο νέοι άνθρωποι να μην μπορούν να γραφτούν στο πανεπιστήμιο γιατί σκέφτονται τα έξοδα. Να κόβεις τα όνειρα των παιδιών, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να κάνεις όνειρα και να μην μπορείς να τα πραγματοποιήσεις. Και πόσο μάλλον όταν είσαι νέος άνθρωπος και τι να λέμε.
Καλημέρα στον Νικόλα από την Άγιο Φλόρο της Καλαμάτας. Οι μεγαλύτερες πλημμύρες έχουν γίνει εξαιτίας των φερτών υλικών, π.χ. κλάρες, χαρτόκουτα, πλαστικά, μικρά και μεγάλα μπουκάλια που πετούν αφελείς. Δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει τόσο πολύ αυτό με τις πλημμύρες. Αυτά είναι τα φερτά υλικά τα οποία έρχονται από τους ανεγκέφαλους που τα πετάνε εδώ και εκεί. Αλλά το γεγονός ότι πλημμυρίζουμε είναι γιατί αφενός υπάρχει μια άναρχη δόμηση παντού. Έχουμε κλείσει ρέματα, έχουμε μπαζώσει τα πάντα και το νερό δεν έχει από πού να διαφύγει. Και αφετέρου βέβαια γιατί πλέον δεν έχουμε δάση να συγκρατούν τους όγκους του νερού κάθε φορά που βρέχει. Καλημέρα στον Φάνη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία και καλό μήνα, ο νέος μήνας τουλάχιστον να είμαστε αισιόδοξοι γιατί με αυτά που γίνονται δεν το νομίζω. Καλό είναι να είμαστε αισιόδοξοι, δεν αντιλέγω. Και να χαμογελάμε κάπου κάπου. Και να λέμε και μια καλημέρα στο γείτονά μας. Ο Χρήστος λέει καλημέρα σας. Όπως καταλαβαίνετε, πουλήθηκε και ο Όλυμπος. Όχι, δεν πουλήθηκε ο Όλυμπος. Ξέρετε, δεν είναι κακό ένα μνημείο να μπει στην UNESCO. Στην UNESCO είναι και ο Παρθενώνας, στην UNESCO είναι και το Ηρώδιο, στην UNESCO είναι και το. Πώς λέγεται, το Θέατρο της Επιδαύρου. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα να είναι προστατευόμενα αυτά τα μνημεία. Αλλά. Το κακό είναι ότι ο Τσίπρας τα έχει πουλήσει όλα, τα έχει δώσει στο υπερταμείο. Αυτό είναι το κακό. Γεια σου Ιδωμενέα μου, καλημέρα λέει. Πιστεύω να μην γίνει τίποτα στο νομό μας με την άφιξη του Τρισκατάρ. Όχι, θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Δεν ξέρω, αλλά ελπίζω. Και όσο ζω, ελπίζω. Καλημέρα στην... στην Νικολέτα. Καλημέρα λέει, θα πάει ο Κούλης στον Όλυμπο να τους πει ότι θα μπει στην Νατούρα και στην πολιτιστική κληρονομιά και μετά θα κανονίσει πως θα μπουν ανεμογεννήτριες, αλλά δεν τα λέμε αυτά. Στον Όλυμπο δεν ξέρω αν μπορεί να ανέβει και πάνω ανεμογεννήτρια. Θα μου πεις μπορεί να ανέβει με ελικόπτερο. Αλλά είναι λίγο δύσκολο το σημείο για να μπουν ανεμογεννήτριες, οπότε ο Όλυμπος μπορεί να την πηδήξει. Όπως επίσης και το Πήλιο. Και στο Πήλιο είναι δύσκολο να ανέβουν, είναι πάρα πολύ στενή η δρόμη, οπότε το Πήλιο μπορεί να παραμείνει ζωντανός οργανισμός, μια ζωντανή περιοχή εδώ στην χώρα μας που είναι πανέμορφη, έτσι. Όσοι δεν έχετε πάει, να πάτε. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα. Δώσε στα παιδιά, ρε Κώστα, λέει, λεφτά πεινάνε, βάλε. Ναι. Δεν μπορώ να το πω το άλλο. Περνάνε δύσκολα τα παλικάρια μας εδώ πέρα. Οι βουλευτές μας τι να κάνουν. Περνάνε πολύ δύσκολα και πρέπει κάπως να ανταπεξέλθουν και αυτοί από την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Σου λέει, ας πάρουμε καμιά αύξηση. Καλημέρα στην Κατερίνα. Σήμερα ο Γρουσούζης λέει στο Δήμο μας. Εγώ πάντως θα θυμιατίσω. Κάθε μέρα να θυμιατίζετε. Κάθε μέρα. Καλημέρα στον Νίκο. Θα πουλήσει και τον Όλυμπο στους Βουλγάρους. Μην τον αφήνετε να έρθει στη Μακεδονία. Χαιρετίσματα από τον Μόναχο. Κώστας από τη Γερμανία. Όταν δεν μιλάει η UNESCO, λέει, αυτό είναι κακό για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, για παράδειγμα. Καλημέρα, καλό μήνα. Κανονικά ναι. Κανονικά ναι. Και για τα μάρμαρα του Παρθενώνα και για αυτά που μας έχουν κλέψει και τα έχουν στο Μουσείο του Λούβρου και βγάζουν φράγκα από την δική μας πολιτιστική κληρονομιά. Νίκος και όχι Νικολέτα. Με συγχωρείς, φίλε μου Νίκο, με συγχωρείς. Όταν έχετε περίεργα ονόματα εκεί πέρα πάνω κάπου και εγώ μπερδεύομαι. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα στη Γερμανία, καλό πρωινό. Ο Βασίλης λέει, χάθηκε το γέλιο. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, το ότι χάθηκε το γέλιο. Ο Δημήτρης λέει, καλημέρα Στέφανο. Ο Δημήτρης από το Χαϊδάρι. Δεν είμαι ο Στέφανος. Παιδιά, στέλνετε μηνύματα σε άλλες εκπομπές για άλλους δημοσιογράφους. Δεν το κάνετε αυτό το πράγμα, γιατί αυτό το μήνυμα τώρα δεν θα το δει ποτέ. Και άμα άκουγες την εκπομπή από την αρχή, θα καταλάβαινες ότι το είχα βάλει πριν από λίγο το συγκεκριμένο ηχητικό.

θέλω να δω πραγματικά τι είδους Χριστούγεννα θα κάνουμε φέτος. Πόσο δύσκολα θα είναι, γιατί θα είναι δύσκολα, αφενός με, με το ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο θα είναι στα ύψη, αφετέρου με το πετρέλαιο το οποίο και αυτό θα είναι στα ύψη και το αέριο και δεν ξέρω πώς θα θερμανθούμε. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά πανάκριβες και συνεχώς ανεβαίνουν. Το ψέμα το οποίο μας είπαν ότι θα συγκρατηθούν οι τιμές μέσα στο Σεπτέμβριο καταρρίφθηκε πλήρως. Και από την άλλη θα μας βάλουν και το μαχαίρι στο λαιμό να πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας έγκαιρα. Γιατί πρέπει να έχουν χρήμα μέσα στα κρατικά ταμεία, γιατί δεν υπάρχει φράγκο. Έχουν φάει τα πάντα και το αποτέλεσμα είναι να στριμώχνεται ένας ολόκληρος λαός, να του βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό για να πληρώνει τα τέλη κυκλοφορίας, για να μπορούν αυτοί να έχουν χρήματα να κινούν εκείνη την περίοδο. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Εδώ θα είμαστε πρώτα ο Θεός και θα τα λέμε. Η ώρα είναι σχεδόν 8. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ στις 7 η ώρα, γιατί είναι Σάββατο. Να τα ξαναπούμε. Γεια σου Μανώλη μου, καλημέρα. Καλημέρα Στέφανε, λέει που σε φωνάζουν Κώστα. Καλημέρα και στον Γιάννη. Καλό που σου κού, λέει ο Γιάννης από τα Διαβατά. Καλή ξεκούραση τώρα, αν πας. Δεν έχει ξεκούραση. Ξεκούραση έχει μόνο το βράδυ. Δεν έχει τώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν υπάρχει ξεκούραση. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων, με ακυρώσεις πρωινών δρομολογιών κυρίως προς τις Κυκλάδες. Τα συμβατικά πλοία για τον Αργοσαρονικό κινούνται κανονικά, ενώ οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται πριν μεταβούν στα λιμάνια, καθώς τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν μέσα στην ημέρα. Με καθυστέρηση 134 λεπτών συνέχισε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη αμαξοστοιχεία της Hellenic Train μετά από τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο σταθμό ΣΚΑ Αχαρνών. Η εταιρεία αντικατέστησε τις μηχανές έλξης και ανακοίνωσε ότι διερευνά τα αίτια της βλάβης. Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση που αφορά τη δράση της Αμερικανίδας πρέσβυρας Kimberly Guilfoyle και ενεργειακές συμφωνίες για αμερικανικό LNG, την οποία αναδεικνύει σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα Μακελιό, επικαλούμενη δημοσιεύματα της Wall Street Journal και του The Nation. Στις ΗΠΑ, δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές ζήτησαν από το State Department να εξετάσει τη συμπεριφορά της Guilfoyle και τις επαφές της με τον λομπίστα επιχειρηματία της Actor. Αρχίζει σήμερα ο κύκλος των δικών για 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούνται σε ξεχωριστές υποθέσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορίες μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πρώτη στο εδόλιο του εφετίου βρίσκεται η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα, η οποία αρνείται τις κατηγορίες. Ένας ηλικιωμένος κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη, όπου πλημμύρες, κατολισθήσεις και υπερχιλήσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και άλλες υποδομές. Οι καταστροφές ανέδειξαν σοβαρά κενά στην πρόληψη και την ανθεκτικότητα των υποδομών. Η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την πολιτική ευθύνη να εξηγήσει γιατί ο κρατικός σχεδιασμός και τα έργα προστασίας δεν απέτρεψαν για ακόμη μια φορά τόσο βαριές συνέπειες. Σε μια περίοδο οικονομικής πίεσης για πολλά νοικοκυριά, στη Βουλή άνοιξε συζήτηση για πιθανή αύξηση, ακόμη και διπλασιασμό της αποζημίωσης των βουλευτών που συμμετέχουν διαζώσεις στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί, ενώ κόμματα της αντιπολίτευσης δηλώνουν αντίθετα. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Ασφαλείας αποφάσισε την παράταση για ακόμη έναν μήνα της παραμονής της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στην Σαουδική Αραβία. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί ξανά κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη στο Ριάντ στις 24 Οκτωβρίου. Σοβαρές καταγγελίες για πιστοποιητικά ξένων γλωσσών στην Ελλάδα παρουσιάστηκαν σε ευρωπαϊκό φόρουμ με διαφημίσεις που υπόσχονται ακόμη και προφήσενση μέσα σε 3 ημέρες ή ποσοστά επιτυχίας 99%. Η ΑΛΤΕ κάνει λόγο για συστημικό πρόβλημα και αναμένεται να ζητήσει παρέμβαση των ελληνικών αρχών. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται μία 32χρονη και ο 33χρονος σύντροφός της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του στο Λαύριο. Για την επίθεση συνελήφθη ο 32χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας, ενώ στο σπίτι βρίσκονταν και ανήλικα παιδιά. Η ισπανική αστυνομία συνέλευε 16χρονο που φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στην ομάδα hacker υπό την ονομασία KillSec, η οποία ερευνάται για περίπου 1000 κυβερνοεπιθέσεις με λυτρισμικό μέσα σε 2 χρόνια. Στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής επιχείρησης έγιναν έφοδοι των αρχών και στην Ελλάδα, ενώ συνελήφθησαν ακόμη 2 ύποπτοι σε Βρετανία και Ρουμανία. Άστατος καιρός με τοπικές μπόρες, ενισχυμένους βορειάδες έως 7 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένονται για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί τοπικά από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
7: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου 2026 το Σωτήριο Νέτος, η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Και αφού η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10 για να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο. Και επειδή λέω μαζί, να διευκρινίσω και ποιοι είμαστε εμείς. Εμείς είμαι Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Σε ρόλο διεκπεραιωτή. Ενώ απέναντι μου έχω τον Ανδρέα Γιαννητόπουλο, ο οποίος επιλέγει τις μουσικές, χορεύει κιόλας ενίοτε τις μουσικές. Ρυθμίζει τον ήχο για να μην βγαίνουμε ως χαύρα Ιουδαίων, να μην φτάνουμε στους δέκτες σας, όποιοι κι αν είναι αυτοί ως χαύρα Ιουδαίων, αλλά ως καθώς πρέπει άνθρωποι. Και όχι μόνο αυτά, τρέχει και τα ψηφιακά. Διότι μπορεί να μας ακούτε αναλογικά, στα FM, από το ραδιόφωνο σας, στους 99,8. Πάντα μπορείτε όμως, σε περίπτωση που απομακρύνεστε από το ραδιόφωνο σας, μπαίνετε σε κάποιο γραφείο που δεν έχει ραδιόφωνο, οτιδήποτε. Πάτε ένα ταξίδι στην Αμερική, στην Κίνα, στην Αφρική, στην Ανταρκτική. Μπορείτε να συνεχίσετε να μας ακούτε μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού μας www.machifm.gr. Πληκτρολογείτε machifm.gr, μπαίνετε στην ιστοσελίδα του σταθμού και έχει ένα κατακόκκινο κουμπάκι που αναβοσβήνει που λέει «Ακούστε ζωντανά». Εάν σε αυτό το κουμπάκι πατήσετε πάνω, συντονίζεται ο υπολογιστής σας στον Mach FM.

και μπορείτε να συνεχίσετε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Αυτή λοιπόν είναι η μία πλευρά, είμαστε εμείς. Συνέτεροι, συμμέτοχοι, συνδιαμορφωτές όμως της εκπομπής είστε και εσείς. Οι οποίοι συμμετέχετε στην εκπομπή στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, 6943-63-54-51. Αυτός είναι ο αριθμός στο Viber της εκπομπής. Στέλνετε εκεί το μήνυμά σας, έρχεται, μπαίνει κατευθείαν στο ραδιοθάλαμο. Το βλέπουμε, θέλουμε, δεν θέλουμε. Χτυπάει μπροστά μας.

Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε το σχόλιο σας για αυτό που συζητάμε, μας στέλνετε από πού μας ακούτε, μας ενδιαφέρει να το γνωρίζουμε. Μας στέλνετε γιατί έχει το πρόγραμμά σας για το Σαββατοκύριακο, αν έχει κάτι ενδιαφέρον. Διότι Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή, ξέρετε τι, είμαστε λίγο πιο χαλαροί όλοι, υποτίθεται. Υποτίθεται, αν και έχει ξεκινήσει με γκάζια η μέρα, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Έχει ξεκινήσει με πολλά γκάζια, διότι είχαμε σοβαρό περιστατικό στο Λαύριο. Ένα τρομακτικό περιστατικό. Ένας 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του. Τώρα τα έχουμε χάσει όλα, έχουν γίνει σύντροφοι. Ούτε σύζυγοι, ούτε τίποτα. Πρώην συντρόφου του, λοιπόν, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι. Τι ώρα έγινε αυτό, μέσα στη νύχτα, ξημερώματα. Και έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι. Μπουκαρέ, έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε στην 32χρονη πρώην του και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντάς τους σοβαρά με μαχαίρι. Οι δύο τους έχουν μεταφερθεί στο Ασκληπείο Βούλας, έχουν σοβαρά τραύματα και οι δύο. Ενώ στο σπίτι ήταν και δύο ανήλικα παιδιά. Τον έχουν πιάσει τον 32χρονο το Ρουμάνο. Έχει μεταφερθεί, λέει, στο τμήμα Λαβρεωτικής. 32χρονος υπήκος Ρουμανίας, 32χρονη Ελληνίδα, 33χρονος νυν σύντροφος. Μέσα στη μαύρη νύχτα του Θεού γίνανε όλα αυτά. Σκέψου τώρα να κοιμάσαι και να σου σπάσει ο άλλος. Δηλαδή ούτε καν προσπάθεια. Να σου σπάσει ο άλλος με βαριοπούλα το τζάμι, να μπει μέσα και να αρχίσει να μαχαιρώνει. Τώρα στα κρεβάτια, στο κρεβάτι τους πέτυχε. Δεν ξέρω πού τους πέτυχε. Χτες το βράδυ, αργά το βράδυ. Δεν ξεκινάει καλά. Το ενδιαφέρον είναι βέβαια ότι στους τίτλους των περισσότερων ιστοσελίδων που θα μπείτε, που θα διαβάσετε για το ζήτημα κτλ., δεν θα δείτε εθνικότητες, δεν θα δείτε. Ένας 32χρονος μπήκε σκέτο, έτσι. Ποτέ, δηλαδή, όταν ο δράστης έχει εθνοτική καταγωγή διαφορετική από ελληνική, δεν το γράφουμε καν, δεν το λέμε, ρε παιδί μου. Ό,τι και αν είναι. Ποτέ, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν χωράει στους τίτλους, θα σου πούνε. Δεν χωράγε, ρε παιδί μου, να πει ότι ήταν Ρουμάνος, Πακιστανός, Αφγανός, Σουδανέζος. Όχι, δεν χωράνε.

Αυτό είναι το νούμερο ένα. Φυσικά θα συζητήσουμε, θα δούμε τι έχει συμβεί και στην Κρήτη με τις τεράστιες καταστροφές. Προετοιμαστείτε για τέτοιου είδους συζητήσεις φέτος, για πλημμύρες και τέτοια. Ο χειμώνας λέει θα έχει πολλές βροχές. Φέτος μετά το καλοκαίρι θα μας λένε ότι καήκαμε πάλι γιατί είχε πολλές βροχές ο χειμώνας, να ξέρεις. Κράτα το από τώρα, Γιαννητόπουλε. Έχουμε και τον Τζίπρα, ο οποίος έκανε περιοδία προεκλογική στο Άγιον Όρος. Πριν πάμε όμως αυτά, πρέπει να σας ενημερώσω να έχετε στο μυαλό, γιατί και Παρασκευή είναι και μπορεί να φεύγει κόσμος, μπορεί να φεύγει. Λόγω της κακοκαιρίας, είμαι βέβαιος ότι την έχετε παρατηρήσει, την έχετε δει γύρω σας. Είχε αέριδες. Εντάξει, καλά, δεν είναι εδώ πέρα, δεν είναι κανένα τρομακτικό. Κάτι ψυχάλες έριξε. Τώρα μην τρελάθουμε κιόλας. Αλλά είχε αέριδες, είχε ανέμους. Και αυτό προκαλεί απαγορευτικά σε πλοία από τον Πειραιά, από τη Ραφίνα και από το Λαύριο. Έχει βγει σε περίπτωση που ταξιδεύετε προς κάποιο νησί, από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες. Δεν ξέρουμε μέχρι πότε. Παραμένει σε ισχύ, θα υπάρχει και νέα ενημέρωση, θα βγει νέο δελτίο καιρού περίπου το μεσημεράκι. Τώρα το πρωί δεν. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τον Αργοσαρονικό. Αλλά εάν είναι να ταξιδέψετε με δελφίνι, ταχύπλο και τα λοιπά, κάντε τηλέφωνο πρώτα στην εταιρεία να δείτε αν θα φύγει, διότι κάποιες εταιρείες κάνουν κανονικά τα δρομολόγια, άλλες δεν τα κάνουν. Ενώ ακυρώσεις δρομολογίων έχουμε και στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου. Διότι λέει οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν εκτέλεση των πρωινών αναχωρήσεων. Και εκεί θα περιμένετε να δείτε, γιατί και το μεσημέρι θα βγουν καινούρια. Κρήτη και Δωδεκάνησα, αν πηγαίνετε, δεν υπάρχουν, λέει, προγραμματισμένες αναχωρήσεις στο μεσημέρι, οπότε ενημερωθείτε αν είναι να ταξιδέψετε μετά το μεσημέρι. Γενικά, άμα είναι να πάτε προς κάποιο λιμάνι, κάντε ένα τηλέφωνο πρώτα στο λιμεναρχείο, κάντε ένα τηλέφωνο στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα πάτε εκεί και να περιμένετε χωρίς λόγο.

ενδιαφέρον για να επιστρέψω στην αρχική κουβέντα με τον Ρουμάνο, με τη Βαριοπούλα και το μαχαίρι. Πρόκειται για μία ακόμα περίπτωση γνωστού γνωρίμου της ασφάλειας, από ό,τι φαίνεται. Τον είχε καταγγείλει μαχαιρωμένη. Η γυναίκα τον είχε καταγγείλει 5 φορές από τις 27 Νοεμβρίου του 2025 για περιστατικά που αφορούσαν ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Το Σεπτέμβρη, 3 Σεπτέμβρη, τώρα, πριν από ένα μήνα, του 26, τον είχαν συλλάβει για ενδοοικογενειακή απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Είχε βρεθεί σε έλεγχο που του κάνανε εργαλείο κοπής μήκους 22 εκατοστών. Εργαλείο κοπής, τώρα καταλαβαίνεις. Μπαλτά θα γελά. Μπαλτάς, τι άλλο, ξέρω εγώ, τι εργαλείο κοπής. Καθώς και ράβδος είχε και ένα γκλόπ, δηλαδή. Είχε ένα μπαλτά και ένα γκλόπ, περάστε, εντάξει, προχωράτε, συνεχίστε τη ζωή σας. 5 φορές τις είχαν δώσει και panic button. Τώρα τι panic button, άμα μπαίνει ο άλλος με τη Βαριοπούλα μέσα, τι panic button. Έχει τραυματιστεί, λέει, με από το μαχαίρι 32χρονη στην πλάτη, στον πνεύμονα και στα άνω άκρα. Ενώ 33χρονος φέρει τραύματα στην κλίδα, στα πλευρά και στα γεννητικά όργανα. Και δεν τον συλλάβανε, πήγε μόνος του και παραδόθηκε μετά, Πήγε, δηλαδή πήγε κατά τις 12 η το βράδυ, μπήκε, τα έκανε και μετά πήγε σπίτι, πήγε στο τμήμα. Έχετε τρελαθεί τελείως. Γιατί 5 καταγγελίες ήταν, δεν τον είχαν. Κάτι μαχαίρια του βρήκανε, κάτι γκλόμπς. Γιατί, τι να τον κάνουν, να τον αφήσανε, ρε παιδί μου, να συνεχίσει τη ζωή του. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα στο Φάνη. Έχει και ερώτημα, Φάνη. Το ερώτημα είναι, λέει, ο ελληνικός λαός με αυτά που τραβάμε Χριστούγεννα θα κάνουμε. Θα κάνουμε, γιατί να μην κάνουμε Χριστούγεννα. Θα κάνουμε, ο καθένας όπως μπορεί, θα κάνουμε και Χριστούγεννα. Καλημέρα στο Σάβα, καλημέρα στον Πάνο, ρωτάει κι αυτός. Υπάρχει περίπτωση έστω μία Έλληνας να σταματήσουμε να είμαστε διχασμένοι? Τι εννοείς, να γίνουμε όλοι ρομποτάκια, να ομονοήσουμε, να συμφωνούμε στα πάντα? Ξέρεις, αυτό όλο με το διχασμό, ρε παιδί μου, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι λογικό, 10 εκατομμύρια είμαστε, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν είμαστε 10, κάτι λιγότερο, και θα είμαστε, όσο πάμε θα λιγοστεύουμε. Να έχουμε διαφορετικές απόψεις είναι θεμητό, είναι σεβαστό. Το θέμα είναι όταν γινόμαστε με τις απόψεις μας τόσο ταλιμπάν που είμαστε διατεθειμένοι ο ένας να φάμε το λαρύγγι του άλλου. Εκείνη είναι το πρόβλημα. Καλημέρα στο Δημήτρη από την Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στη Βαλεντίνα. Καλημέρα στο Θωμά τον ταξιτζή. Καλημέρα σε όλα τα ταξί. Καλημέρα και από το Φίλιππο από τη Γερμανία και που στέλνει τις καλημέρες του σε όλο τον κόσμο.

ένας νεκρός χθες, στην Κρήτη, ένας νεκρός στην Κρήτη και έχει και έναν στη Χαλκιδική που καθόταν και του πέσε ένα δέντρο. Ο νεκρός στην Κρήτη ήταν από την κακοκαιρία, από τα νερά που παρασύρθηκε κτλ. Ενώ στη Χαλκιδική ένας 65χρονος καταπλακώθηκε από δέντρο. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δυστυχώς λέει διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Λογικά σχετίζεται με την κακοκαιρία, τώρα δεν νομίζω να φύγει έτσι το δέντρο. Απλά δεν το λέμε, ενώ στην Κρήτη νεκρός είναι ένας 80χρονος κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο. Οι εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από την Κρήτη είναι άνευ προηγουμένου, έτσι δηλαδή έριξε νερό ρε παιδιά, αλλά αυτές οι εικόνες δεν δικαιολογούνται όσο νερό και να έριξε. Εδώ πέρα έχουν φύγει δρόμοι, έχουν... τι να πω. Λέει είναι αδιανόητα τα ύψη της βροχής, είχε 40 χρόνια να ρίξει τέτοια βροχή. Υπερχείλιζε στην Κρήτη ο ποταμός Δρακουλιάρης. Και μπορεί να το περνάμε ότι εντάξει δεν έγινε, τι να κάνουμε, έριξε λίγο νεράκι παραπάνω, πλημμύρισε ο ποταμός, καταστραφήκανε, καταστράφηκε ο κόσμος, πέθανε και ένας 80χρονος, σκοτώθηκε. Εδώ όμως υπάρχουν ζητήματα, γιατί παιδιά όταν πλημμυρίζουν τα ποτάμια συνήθως, δεν αρκεί το να ρίξει πολύ βροχή. Για να πλημμυρίζουν τα ποτάμια πρέπει να έχουν γίνει και άλλα πραγματάκια. Να τα έχουν κάνει πάνω χάρη μήνυ χωματερές τα ποτάμια ή δίπλα στα ποτάμια. Το έχεις δει εσύ αυτό, δίπλα σε ποτάμια να γίνονται μήνυ χωματερές, γίνονται αυτά. Βγήκε ο σύνδεσμος επιχειρήσεων του βιοτεχνικού πάρκου Φινικιάς Μαλάδων. Έτσι λέγεται η περιοχή. Και κατήγγειλε ότι η καταστροφή είχε προαναγγελθεί, διότι λέει είχαν επανειλημμένα ενημερώσει και επισημάνει στους αρμόδιους φορείς την ανάγκη καθαρισμού και συντήρησης των ρεμάτων και των κρίσιμων σημείων της περιοχής. Έχουμε αποστείλει, λέει, έγγραφα, παρεμβάσεις και αναφορές, επισημαίνοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επιχειρήσεις του βιομηχανικού πάρκου. Δυστυχώς, λέει, οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν με το χειρότερο τρόπο. Δηλαδή, άμα τα αφήνουν τα ρέματα, μαζεύουν σκουπίδια, δεν και τα καθαρίζουν ποτέ, ξέρεις, κατεβάζεις και φερτά υλικά, ρε παιδί μου. Άμα δεν τα κοιτάς και ποτέ, θα σου κάτσει αυτό, θα γίνει. Γιατί έχουμε μάθει εδώ πέρα, ξέρεις, να τα λέμε όλα κλιματική αλλαγή και τέτοια. Κάτσε ρε φίλε, αυξάνεις δραστηριότητά σου την ανθρώπινη. Την αυξάνεις. Οκ, δεν τρέχει τίποτα. Φρόντιζε να μην καταστρέφεις, να τα φροντίζεις λίγο, ρε παιδί μου. Για φρόντιζε, τα καθάριζε τα ρέματα, φτιάξε αυτά που πρέπει να φτιάξεις. Καλημέρα, συμμαχητάρης, λέει ο Άκης, και στον Ανδρέα φυσικά. Καλημέρα, στέλνει και ο Βασίλης. Να συμπληρώσω, λέει, για την πληρωμή του χρέους που έγινε νωρίτερα για να μην επιβαρύνει τις επόμενες γενιές. Ποιες γενιές, ποια παιδιά, ήδη η χώρα μας είναι ένα απέραντο γυροκομείο. Και επίσης, να δείξει αυτή την ντροπή να μην εγγράφονται 400 φοιτητές λόγω κόστους και εξόδων. Έρχεται η ανάπτυξη, πραγματικά ντροπή, ξεφτύλες με τις γραβάτες. Μου περιγράφει ο Φίλιππος ποια είναι η κατάσταση στη Γερμανία με θερμοκρασίες, καλοριφέρ, ενέργεια. Καλημέρα και στους συνακροατές, λέει ο Νικόλας. Έτσι, μια παρέα. Να κλέψω να παίξουμε το κλιπάκι από την εκπομπή του Βελόπουλου.

0: Μεγάλο πρόβλημα πάντως, για να επιστρέψω, θα αναφερθώ και σε αυτό που είπες για τους φοιτητές που δεν πήγανε. Θα αναφερθούμε και στο δημογραφικό. Τώρα τι να πούμε, τα έχουμε ξαναπεί, ρε παιδιά. Είμαστε χώρα γερόντων. Θα παραμείνουμε χώρα γερόντων. Διότι η κυβέρνηση, πάνω σχάρι, προτιμά να επιδοτεί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Να κάνει ενοικιάζω ηλεκτρικό. Τι. Πάνε κόψει το λαιμό σου. Άμα έχει 3-4 παιδιά, εδώ πέρα δεν δώσανε χτες, τα είπαμε, το επίδομα. Υπάρχει κόσμος ο οποίος περίμενε να βγάλει υποχρεώσεις από αυτό το επίδομα παιδιού. Δεν το πήρανε. Κάτσε τώρα 9 οκτωρίου, λέει την άλλη Παρασκευή, επειδή είχαν τεχνικά προβλήματα, δεν ξέρω κι εγώ, οι υπηρεσίες. Εντάξει. Πάλι θα τα δώσει με τόκο. Το πρόβλημα όμως με την Κρήτη είναι ότι δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία, να ξέρεις. Περιμένουν δεύτερο κύμα και το Σαββατοκύριακο όλο θα συνεχίσει να λισομανάκι να ρίχνει κάτω βροχές. Θα ρίξει πολύ βροχή, θα ρίξει και στα νησιά του Νότιου Αιγαίου, αλλά όχι όπως θα ρίξει, όπως αναμένουν να ρίξει την Κρήτη. Οπότε απλά να ευχηθούμε, έστω και αυτή τη στιγμή, οι αρμόδιες υπηρεσίες να τρέχουν και να καθαρίζουν τα ρέματα. Να φτιάχνουν τους δρόμους, να μην έχουμε αυτές τις χωματερές, να μην. Όχι τίποτα άλλο, για να μην θρυνήσουμε και άλλους νεκρούς. Αλλά θα μου πεις, αυτή είναι ικανή να στείλουν 112, ξέρω, κλειστείτε σπίτια σας, μην ξαναβγείτε μέχρι την Τρίτη, και καθαρίσανε, δεν τους νοιάζει ρε παιδί μου, έχουν το 112. Τώρα το 112 είναι σαν να υπογράφεις disclaimer, αποποίηση ευθύνης. Εμείς σας τα πάμε, κόψτε το λαιμό σας τώρα. Έχουμε να ασχοληθούμε και με άλλα πράγματα. Τις αυξήσεις, το επίδομα ενοικίου. Βουλή, θεοί οι τύποι, δεν καταλαβαίνουν τίποτα ρε, δεν καταλαβαίνουν τι ακρίβεια και τέτοια, σου λέει, ακρίβεια, πάμε εμείς να μας δώσουμε αυξήσεις, να διπλασιαστεί το ήξερες, είσαι βουλευτής ρε παιδί, με κλαίγεσαι για να κάνεις μια δουλειά, να πηγαίνεις στη Βουλή. Έχεις επίδομα για να πηγαίνεις σε επιτροπές της Βουλής, που ήταν 75-80 ευρώ πόσο ήταν. Τώρα διπλασιάζεται το επίδομα, γιατί, για να μπορούν να παίρνουν διπλά λεφτά όταν πηγαίνουν στη δουλειά τους. Δηλαδή είναι σαν να έρχομαι εγώ εδώ και για να μπαίνω τη δεύτερη ώρα να λέω στον Αγιαννητόπουλο, σπρώξε ένα 20αρικάκι Αγιαννητόπουλο για να μπω. Σπρώξε ένα 20αρικάκι. Ή αντίστοιχα ρε παιδί μου, για να μην το λέω με μένα στο επίκεντρο, να λέω, να ζητάω τον Αγιαννητόπουλο, μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το ηχητικό, και να μου λέει 3 ευρώ. 3 ευρώ το ηχητικό.
1: Την ώρα πάντως που εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες δίνουν την μάχη, πραγματικά τη μάχη της καθημερινότητας, η Βουλή εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει τις αποζημιώσεις των βουλευτών για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές. Να πάμε στον Παναγιώτη Τζανετάτο. Αυτή η φαϊνή ιδέα, Παναγιώτη, ποιανού είναι?
2: Τώρα το πιανού είναι, Ράνια, είναι κάτι το οποίο αναζητούμε και εμείς. Κανείς δεν αναλαμβάνει την πατρότητα. Ο πρόεδρος της Βουλής έχει κάνει μια διαρροή μέσων κύκλων του, στην οποία λέει ότι του έχει τεθεί από βουλευτές στο παρελθόν και από άλλα μέλη της διάσκεψης των προέδρων. Ετέθηκε
1: τώρα
2: σήμερα.
1: Τώρα πόσα χρήματα παίρνουν για να πάνε να κάνουν τη δουλειά τους, έτσι, γιατί οι επιτροπές είναι η δουλειά τους. Είναι μία από τις...
0: Λοιπόν, εδώ πέρα οι τύποι πραγματικά είναι τρομερό. Λέει ο πρόεδρος και λέει: εντάξει, μωρέ μου, το έχουν πει οι βουλευτές και είπαμε να το συζητήσουμε, ρε παιδί μου. Έτυχε. Και το επίδομα ενοικίου, όχι μόνο για τις επιτροπές. Δεν το έθεσε κανένας ως πρόταση. Δεν πήγε κάποιος να κατεβάσει μια πρόταση. Βγήκε εκεί ο πρόεδρος. Εντάξει, μωρέ, το είχαμε συζητήσει και είπαμε να το προχωρήσουμε. Είδατε πώς προχωράνε τα πράγματα. Ο άλλος στην Προεδρία της Δημοκρατίας έδωσε 300 ευρώ επίδομα στους δικούς. Το θυμάσαι? Όταν με το που γυρίσανε από τις διακοπές, 19 Αυγούστου το περάσανε, πότε το περάσανε. Θα πάνε εκεί πέρα, θα βγει καμιά τροπολογία που θα το ολοκληρώνει. Θα περάσει, ξέρω εγώ, μια άκυρη ημέρα το βράδυ. Και θα το ξεχάσουμε, δεν θα το ξέρουμε κιόλας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται μία αύξηση στην αποζημίωση για τις επιτροπές. Τώρα είναι δυνατόν? Και μία πρόσκληση, να δεις, δεν το λένε αύξηση, το λένε αναπροσαρμογή του στεγαστικού βοηθήματος για τους εκλεγμένους εκτός Αττικής. Αναπροσαρμογή στεγαστικού βοηθήματος. Εγώ λέω να τους δώσουμε και κάτι τις παραπάνω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, π.χ. να τους δώσουμε. Έχουν τζάμπα τα εισιτήρια στα αεροπλάνα. Να πληρώνουμε και ένα σνακ, γιατί όχι ρε παιδί μου? Πάει ο άλλος ο βουλευτής, πηγαίνει, έρχεται. Να μην πληρώνουμε εμείς το σνακ, να το πληρώσουμε. Μην το βάλε τσέπη του, για το Θεό. 75 ευρώ παίρνουν ανασυνεδρίαση και θέλουν να τα ξαναπάνε, λέει, στα 150 όσα ήταν πριν από τις περικοπές των μνημονίων. Σαν τους δικαστές. Αν συμφωνήσουν τα κόμματα, λέει, και δεν υπάρχουν αντιδράσεις, θα το δούμε από τη νέα χρονιά, είπε ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, ο οποίος τους φροντίζει, παιδιά, τους βουλευτές τους υπάλληλους. Τώρα σας λέω αυτό κουτσομπολιό. Βουλευτές, υπάλληλοι της Βουλής, διάφοροι εκεί πέρα γύρω-γύρω, οι συνεργάτες, οι μετακλητοί, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Ο Κακλαμάνης τους φροντίζει δίχως αύριο. Όλο και κάτι προκύπτει. Και με το που βγήκε το θέμα, αρχίσαν και έγανε όλο. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ εδώ πέρα κάποιος το είπε στη Βουλή, δεν το έθεσα εγώ, παιδιά. Συγγνώμη. Τυχαία, κάποιος πέρναγε άσχετο

0: να δουν μπάλα στο καφενείο της Βουλής ή όχι. Αλλά μια αύξηση όπου και αν ήταν καλά θα πήγαινε η Πέμπτη το βράδυ. Θα το βλέπεις με άλλη έτσι, με άλλο στυλ. Φαντάσου, λέει ο Θωμάς, να δεις τους βουλευτές Σύνταγμα με πανό και να τους κυνηγάνε τα ΜΑΤ. Ο Σάββας το διέγραψε το ενημάτο, δεν ξέρω. Ήδη λέει δεν παίρνουν λεφτά παραπάνω για κάθε εξεταστική. Δεν μιλάμε για τις εξεταστικές επιτροπές. Μιλάμε για επιτροπές της Βουλής. Συζητάνε κάθε θέμα πριν φτάσει να ψηφιστεί κτλ. Αυτές είναι πάρα πολλές επιτροπές. Συμμετέχουν όλες σε 3-4 επιτροπές. Αρκετοί από αυτούς. Και κάθε φορά που συνεδριάζει μια επιτροπή, παίρνουν εκτός από τα 6-7 χιλιάρικα που παίρνουν, πόσα είναι το μήνα, δεν ξέρω, 5-680, 6-6,5, δεν ξέρω ακριβώς. Παίρνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή. 75 ευρώ. Πας κάθε σε μια ωρίτσα. Στο μεταξύ, μισή παίζει να παίζουν πασχέτζα. Άμα δεις κάτι Νοδημοκράτες, κάτι Πασόκους. Έχουν υπάρξει και φωτογραφικά είναι στα Ντανέ που έχουν πιάσει υπουργούς, σημερινούς υπουργούς, να παίζουν στο κινητό τους πραγματάκια. Θα μου πεις εδώ πέρα οι άλλοι τους πληρώναμε τα ρόζ ξενοδοχεία. Σε πειράζει τώρα τα 75 ευρώ που θα παίρνουν για τη Βουλή. Τι να πω. Καλά, εδώ στη Γερμανία παίρνουν οι βουλευτές πάνω από 11.000 και κάνουν πάνω κάτω τα ίδια ή περισσότερο. Ποτέ δεν θα δεις και τους 630 ταυτόχρονα το 1 τρίτο και αν. Εγώ θα είχα βάλει απουσιολόγο. Θα την πει, κάτσε να πω, ρε παιδί μου, κάτσε να πω την κουβέντα μου. Θα είχα βάλει απουσιολόγο στη Βουλή, όπως λέει εδώ πέρα ο φίλος. Ποιος το λέει? Α, ο Φίλιππος, ναι. Απουσιολόγιο και αν έχεις κάτω από το 70% παρουσιών και στη Βουλή και στις επιτροπές και σε όλα, θα το παίζα ανάγωγα. Δηλαδή, αντί για επίδομα για να πηγαίνουν, θα τους έκοβα λεφτά εάν δεν πηγαίνανε. Αυτό θεωρώ ότι είναι πιο λογικό. Οι κύριοι της Προεδρίας λέει πήραν 300 ευρώ και με αναδρομική ισχύ. Ναι, το είπαμε. Το επίδομα. 300 ευρώ το μήνα, όχι 300 ευρώ γενικά. Καλημέρα και στο Γήθιο, στο Γιάννη. Λοιπόν, δέχομαι πιέσεις εδώ, οπότε πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Τα πράγματα δεν πρέπει να είναι πολύ καλά στο κέντρο της Αθήνας, γενικότερα στο λεκανοπέδιο, Ιωάννη. Πώς τα βλέπεις?
1: Λοιπόν, καλημέρα. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, όπως φέρουν εδώ και οι ενδείξεις από τα δορυφορικά δεδομένα. Η κίνηση είναι δύσκολη ήδη από αρκετά νωρίς. Πριν από λίγο σημειώθηκε και μία σύγκρουση δύο γιοταχή στην λεωφόρο Κηφισού, με κατεύθυνση στο ανωδικό ρεύμα, με κατεύθυνση προς την Εθνική Λαμία, στο ρεύμα, στο ύψος της οδού Πειραιός. Αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει συμφόρηση και καθυστερήσεις ήδη αρκετά, και φαίνεται αυτό στη συμβολή που γίνεται από το ύψος του Μοσχάτου εκεί στο Νέο Φάληρο και εκτείνεται έως και την περιοχή Εγάλιο. Μετά τα πράγματα γίνονται χειρότερα στο ύψος της Λένορμαν και πιο πάνω έως και τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο αντίθετο ρεύμα οι καθυστερήσεις εκτείνονται από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών και εκτείνονται έως επίσης την περιοχή της Νέας Φιλαδέλφιας, Νέα Ιωνία. Τώρα, στην Αττική Οδό τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις της τάξης των 30 λεπτών, μισή ώρα δηλαδή στις εξόδους. Τα χειρότερα πράγματα καταγράφονται στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Και μετά, βάσει των ενδείξεων που έχουμε, υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα όσο αφορά την λεωφόρο Μαραθώνο στο ύψος της Παλίνης, και όπου είναι και το μετρό και λίγο πιο πέρα, πιο κεντρικά, και βλέπω ότι υπάρχει και έντονο μποτιλιάρισμα όσο αφορά τη λεωφόρο Σπάτων με κατεύθυνση προς την Αττική Οδό. Τώρα, μετά, στο κέντρο της Αθήνας, κατά τόπους κίνηση σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Έχουμε έντονη συμφόρηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου, στην Αρδιτού, στη Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα από το ύψος της Κατεχάκη έως και το Χαλάνδρη. Έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά στην έξοδο με κατεύθυνση την Αθηνών, προς την Αθηνών Κορίνθου. Κίνηση όσο αφορά την Ιερά Οδό, την Πέτρου Ράλη στο ύψος της Νίκαιας, κατά τόπου στη Θιβόν και ιδιαίτερο στο Εγάλιο και στο Περιστέρι. Κίνηση έχουμε στη λεωφόρο Φιλής από το ύψος του Ζεφυρίου έως και τη συμβολή του με την λεωφόρο Θιβόν. Έχουμε κατά τόπους κίνηση στην Αχαρνών, στη Πατησίων, και μεταφερόμαστε αμέσως περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, όπου υπάρχει έντονη συμφόρηση όπως φαίνεται, σε επέκταση στην Αλυπέδου και μετά κατά τόπους στη παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, όσο αφορά το ανωδικό ρεύμα στο ύψος Αλίμου Ελληνικό και στο Παλαιοφάληρο.

Λοιπόν, εδώ κάπου πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η εταιρεία Vulcom. Διότι σήμερα περισσότερο από ποτέ η σωστή επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου δεν είναι μια απόφαση που την παίρνει σε ελαφρά την καρδιά. Οι συνεχείς αλλαγές στα τιμολόγια, οι διαφορετικές χρεώσεις και οι όροι που συχνά δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές επιβαρύνσεις κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρησης. Οπότε πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση, πριν βάλετε την τσίφρα σας σε οποιοδήποτε συμβόλαιο, ενημερωθείτε από ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Αυτή είναι η Vulcom, είναι η εταιρεία που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον καταναλωτή, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας. Η ομάδα της, η εξειδικευμένη ομάδα της Vulcom, αναλύει κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα από όλες τις εταιρείες, συγκρίνει αντικειμενικά τις επιλογές και σας εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο ποια είναι η λύση που ανταποκρίνεται πραγματικά στις δικές σας ανάγκες. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για εσάς, χωρίς δεσμεύσεις, με στόχο την ενημέρωσή σας. Μία σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με τη Vulcom, με τους ανθρώπους της, μπορεί να σας γλιτώσει από περιττές χρεώσεις και να σας βοηθήσει να επιλέξετε με ασφάλεια και σιγουριά. Ενημερωθείτε σήμερα, κάντε, σηκώστε το ακουστικό, κάντε ένα τηλέφωνο, σηκώστε το ακουστικό, αυτό βγήκε από παλιά. Μην παίρνετε αποφάσεις χωρίς να γνωρίζετε τις επιλογές που έχετε μπροστά σας. 2-31-0-20-88-08. Κάντε μία κλίση στο 2-31-0-20-88-08 για δωρεάν ενημέρωση, εξατομικευμένη καθοδήγηση και χαμένη σίγουρα δεν θα βγείτε.

Μπήκε με σόλο μεγάλα ο Αγιαννητόπουλος. Κάρλος Σαντάνα. Τριαντά λεπτές είναι στο μεταξύ καθυστερήσεις προς το αεροδρόμιο στην Αττική Οδό, οπότε αν πηγαίνετε προς τα εκεί, οπλιστείτε με υπομονή, όπως υπομονή θα πρέπει να έχουν και όσοι σκοπεύουν το Σαββατοκύριακο να κινηθούν στην Αθήνα, διότι έχει ανοίξει από ό,τι φαίνεται η σεζόν που έχουμε τους μαραθωνίους. Ναι, καταλαβαίνετε, έτσι. Αθήνα, μπαίνουμε στη φάση τώρα που θα έχει συνεχώς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κτλ. Το Σάββατο 3 Δεκάτου, καταρχήν θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη. Από τις 6 το πρωί δεν έχει στάση, δεν έχει στάθμευση και δεν θα έχει και κυκλοφορία στο Κολονάκι, εκεί γύρω-γύρω στον Άγιο Διονύσιο. Την Κυριακή όμως οι ρυθμίσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερες σε έκταση. Να το ξέρετε, μην αποφασίσετε την Κυριακή το πρωί να πάμε μια βόλτα στο κέντρο να χαρούμε, ξέρω εγώ, τι να χαρίσετε, δεν θα είναι και ο καιρός, αλλά εντάξει. Από τις 6 το πρωί της Κυριακής μέχρι τις 1 το μεσημέρι θα είναι κλειστή η λεωφόρος Αλεξάνδρας. Μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Πατησίων, δηλαδή η μισή Αλεξάνδρας θα είναι κλειστή. Θα είναι κλειστή η Ευελπίδων. Θα έχει από τις 7.30 ως τη 1 κλειστή η Αλεξάνδρας και στο υπόλοιπο κομμάτι. Και γενικά θα έχει συνεχώς διακοπές σε όλο το κέντρο, διακοπές κυκλοφορίας, γιατί θα έχει το Greece Run for Cure. Δεν νομίζω να εννοεί τους Cure το συγκρότημα. Greece Race for the Cure 2026. Δεν νομίζω να τρέχουν, ξέρεις, φαντάζεις να έβλεπες γκοφάδες με τα μαύρα τα μαλλιά κτλ. Να τρέχανε για τους Cure το συγκρότημα. Όχι, μάλλον θα έχει να κάνει με κάποια θεραπεία, υποθέτω, για την παλιαρόστια μάλλον. Εκεί είναι τα περισσότερα. Οπότε έχετε το και αυτό στο μυαλό σας. Γενικά τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα στις μετακινήσεις. Δεν είναι. Έχουμε τα απαγορευτικά στα λιμάνια, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εντάξει. Ό,τι καταλαβαίνετε. Και το λέω ειδικά επειδή μας ακούνε και πολλοί φίλοι ταξιτζίδες να έχουν υπόψη τους ότι θα είναι ναρκοθετημένο το Σαββατοκύριακο.

έχουν τώρα ξεσηκωθεί. Ε. Έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος, διότι ανακοινώθηκε και επισήμως χθες η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε τρεις μέρες ο Μάρκο Ρούμπιο θα μας ξεπετάξει όλους μαζί, να ξέρετε. Θα πάει Λισαβόνα, θα πάει Ρέικιαβικ σε τρεις μέρες. Ισλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα. Έχει πιάσει όλες τις γονίτσες. Έχει κάνει ένα τριγωνάκι που είναι περικύκλος όλη την Ευρώπη. Θα έρθει στις 6 Οκτωβρίου, μάλλον θα είναι στην Αθήνα. Θα συναντηθεί εδώ πέρα με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα δει και τον ομόλογο, αναγκαστικά λογικά θα τον δει, τον ομόλογό του, τον κύριο Γέρα Πετρίτη. Τον δεν έγινε τίποτα στην Κάσο, που βγήκε και τον διέψευδε ο Συρίγος. Θα έρθει, λέει, για να κάνουμε τον στρατηγικό μας διάλογο. Διότι, λέει, η Αθήνα επιδιώκει να αναδείξει τη γεωστρατηγική της θέση και τον ρόλο της ως αξιόπιστου συμμάχου στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Πιο πιθανό είναι το πιο ουσιαστικό, βασικά μου φαίνεται, το δεύτερο κομμάτι της ανακοίνωσης του State Department, που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια. Διότι τώρα προσπαθούν να σπρώξουν LNG αμερικάνικο παντού σε όλη την Ευρώπη. Οι Αμερικάνοι, θα έρθει ο Υπουργός να κλείσει τις δουλειές, να μην υπάρχουν αντιρρήσεις. Να μην ψάξεις φθηνότερη τιμή, μην πας σε καμιά Αλγερία, λέω εγώ τώρα τυχαία, και πάρεις από εκεί ενέργεια, ακόμα κι αν είσαι ενεργειακή κρίση, όχι. Πέντε με 8 Οκτωβρίου, δηλαδή τρεις μέρες, τρεις πρωτεύουσες. Αυτό τώρα είναι ξεπέταγμα, δεν είναι επίσκεψη. Επίσκεψη πάει από τα πάπα, μίνι περιοδία το λένε. Θα τρέχει, θα φύγει από το αεροδρόμιο, θα πάει Μέγαρο Μαξίμου, Υπουργείο Εξωτερικών, ξανά αεροδρόμιο. Δεν ξέρω αν θα κοιμηθεί εδώ. Δεν ξέρω αν θα μείνει ούτε ένα βράδυ, αλήθεια. Αλλά εδώ πέρα, ξέρεις, τους νοιάζει να βγουν φωτογραφίες. Στο μεταξύ, ρε παιδί μου, Μητσοτάκης, είναι εκπληκτικό αυτό. Πρέπει να είναι ο μοναδικός ηγέτης παγκόσμιος. Μέχρι και οι Ιρανοί μιλάνε με τον Τραμπ. Οι Ιρανοί μιλάνε με τον Τραμπ. Το Ιράν μιλάει με τον Τραμπ. Παίζει να έχει οι Νιγηριανοί μιλάνε. Ακόμα και οι Χούθοι παίζει να έχουν μιλήσει με τον Τραμπ. Μόνο ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει μιλήσει με τον Τραμπ. Δεν ξέρω γιατί έτσι τέτοια αντιπάθεια τον έχουν. Έρχεται, λέει, για να κανονίζουν το ύψος της ευγενούς χορηγίας μας προς τις πολεμικές βιομηχανίες των Αμερικανών. Καλά, χορηγούμε γενικά και να μην σου πω περισσότερο, ενδιαφέρει η χορήγηση ενέργειας, την ενέργεια να παίρνουμε το LNG. Αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό, εντάξει, και ότι πάρουμε από οπλικά συστήματα. Να μου πεις, για αν πάρουμε εδώ πέρα, οι άλλοι έχουν βγάλει ξανά το Roots Race, Έχει βγει, είναι στα ανοιχτά της Κύπρου και κάνει βολτίτσες για να βάλουν αγωγό. Αγωγό στην ΑΟΣ της Κύπρου, από τα κατεχόμενα προς την Τουρκία. Και εμείς δεν τολμάμε να ρίξουμε όχι αγωγό που θέλει διαδικασία, θέλει γραφειοκρατία, θέλει τέτοια. Εμείς δεν τολμάμε να ρίξουμε το καλώδιο. Αυτό το έρμο το καλώδιο, δύο χρόνια από τότε που έγινε η κάζος. Έγινε, παιδιά, έγινε τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο του 24. Φτάνουμε τον Νοέμβριο, τώρα θα φτάσουμε σε ένα μήνα, θα είμαστε στο Νοέμβριο του 26. Θα έχουν περάσει όχι από το πρώτο περιστατικό, από το δεύτερο περιστατικό θα έχουν περάσει δύο χρόνια. Και ακόμα το συζητάμε και το φτιάχνουμε. Στο μεταξύ, κόντεψε να φαλυρίσει η εταιρεία που φτιάχνει το καλώδιο. Γιατί αυτοί φτιάχναν το καλώδιο για να το πουλήσουν. Η γαλλική εταιρεία είναι Xans. Το φτιάχνε. Και δεν ξέρουν τι να το κάνουν. Πάλι καλά που δεν το φέρανε εδώ πέρα, να το αφήσουν εδώ πέρα να το ψάχνουμε στα χιτήρια του Ασπροπύργου. Να ξέρετε, το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Ισραήλ. Θα ήταν μετά μια δικαιολογία. Αχ, μας το κλέψανε. Δεν μπορούμε να κατεβάσουμε σκάφη ερευνητικά. Ναι, αυτό. Είναι στα χιτήρια στον Ασπρόπυργο. Οι φίλοι, οι Τσαβάλεν, τον πήρανε. Ναι, πάμε. Ήρθε η ώρα που περιμένετε. Πω, το πέταξε πολύ. Δεν έχω προλάβει να τα ανοίξω καν. Περίμενε. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να δούμε τι έχουν, τι πραγματεύονται σήμερα οι εφημερίδες της χώρας. Με τι ασχολούνται. Ελεύθερος τύπος. Δεν έχει πρόσληψη σήμερα. Όχι, γιατί. Τι έγινε, ρε παιδιά. Δεν έχουμε πρόσληψη. Ελεύθερο τύπο. Πολύ κρίμα. Ελεύθερος τύπος. Κεντρικό θέμα. Αναλυτικοί πίνακες με τιμές για 243 περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Οι περιοχές Φιλέτα,
και οι ευκαιρίες για ακίνητα. Α, καλά. Έχεις, αν ψάχνεις να βρεις ακίνητο να αγοράσεις, έχει τους πίνακες όλους ο ελεύθερος τύπος. Ναι, δεν βγαίνει το ενίκιο τώρα. Δεν αγοράσουμε, δεν ξέρω. Μέση αύξηση τιμών 5% σε όλη τη χώρα. Συνεχίζεται η αύξηση στις τιμές. Μεγαλύτερη άνοδο σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Θράκη και Ιόνιο. Τα νότια προάστια της Αττικής, η ακριβότερη περιοχή, υψηλές πτήσεις στα νησιά του Αιγαίου. Θα μας πείτε όλα, δείτε την ακριβό το σπίτια στη Μύκονο. Έλα. Εκεί ήμουν έτοιμο, δηλαδή αν δεν ήταν αυτή η αύξηση του μήνα, θα το έπαιρνα. Χαμηλότερες εμπορικές αξίες σε κέντρο Αθήνας, δυτικά και ανατολικά προάστια. Γιατί άραγε, υποβάθμιση, μήπως εκεί πέρα που έχουν μαζευτεί οι ορδές από τον τρίτο κόσμο, ξέρω εγώ, είναι οι τιμές χαμηλότερες. Και ιδρύονται, λέει, 7 δημόσια ιατρικά κέντρα για την άνοια. Ένας στους 10 Έλληνες νοσεί από Αλτσχάιμερ και γνωστικές διαταραχές. Και θα πάει και ο Μητσοτάκης το πρώτο, λέει, στο Περιστέρι το 2027. Ό,τι ανακοίνωση υπάρχει είναι για το 27 και μετά, έτσι. Είναι, άμα δεν τα κάνει η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, αυτοί τώρα τα ανακοινώσαν. Τι τους νοιάζει. Και λέει, διπλή απάντηση στην Άγκυρα για καλώδιο και ο Roots Race. Ξέρεις τι σημαίνει διπλή απάντηση. Οι άλλοι βγάλαν το Roots Race, κόβει βόλτες κανονικά, κάνει έρευνες, είναι Ατύλας κανονικός στην ΑΟΣ της Κύπρου. Και έβγαλε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών που μαντέψτε γιατί μιλάει, για το διεθνές δίκαιο. Για το διεθνές δίκαιο. Τους κάναμε τα μούτρα κρέας, τι να σου πω. Δηλαδή, τι να πω. Πρέπει να έχουν τρομοκρατηθεί οι Τούρκοι. Εφημερίδα Τα Νέα. Διέξοδο σωτηρίας για δασικά κίνητα. Κάτι σήμερα με τα κίνητα έχουν λοιπόν πολύ ενδιαφέρον. Οδηγός με 15 ερωτήσεις και απαντήσεις. Τι να κάνετε αν διαπιστώσετε ότι η περιουσία σας έχει αποτυπωθεί λανθασμένα ως δασική. Ξεκίνα να τρέχεις, γιατί με το δημόσιο δεν θα βρεις άκρη. Πώς μπορεί να διορθωθεί ο δασικός χάρτης ακόμα και αν έχει κυρωθεί. Παράθυρο ευκαιρίας, έστω και αν δεν έχετε υποβάλει εγκαίρως ένσταση. Όλα τα δικαιολογικά, τα απαραίτητα στοιχεία και οι αιτήσεις. Στο μεταξύ, πόσα δασικά τα έχουν καταπατήσει κάποιοι, τα έχουν φάει, τα έχουν κάνει. Άστε, είναι μια κουβέντα που να μην την κάνουμε. Και για μένα καλώς. Για μένα η λύση στο στεγαστικό πρόβλημα, να ξέρετε, δεν μπορεί να είναι ούτε επιδόματα ενοικίου, ούτε τίποτα. Θα πρέπει να απελευθερωθεί ως ένα βαθμό η οικοδομή, να μπορεί να χτιστούν καινούργια σπίτια. Αν δεν χτιστούν καινούργια σπίτια, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και ως δεύτερο θέμα, έχει Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί στην Κύπρο. Συμμετείχαν στην παρέλαση. Όλοι αυτοί, να ξέρεις. Πρώτη φορά πήγαν και οι Αμερικάνοι, έκαναν παρέλαση κανονικά στην Κύπρο. Μία παρέλαση, λέει, με μηνύματα, ιστορική από πολλές απόψεις, φετινή εκδήλωση για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και έχει και έναν Κυριάκο Πιερακάκη, περιθώ, παράθυρο, λέει, ευελιξίας για το κόστος της ενέργειας. Θα αναζητήσει το επόμενο Eurogroup. Κάτσε ψηλά και αγνάντευε, κύριε Πιερακάκη, διότι είδαμε και τι έγινε και με την επιστολή Μητσοτάκη στη Φόντερ Λάιν. Έστειλε Μητσοτάκης, έστειλε και Μελώνη. Και βγήκε χτες μια ανθυποεκπρόσωπος. Στέλνω τώρα δύο πρωθυπουργοί χωρών. Υποτίθεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό. Εξασφαλίζεται, ρε παιδί μου. Υπάρχει σεβασμό στα κράτη. Και στέλνω Μητσοτάκη και Μελώνη επιστολή. Ζητούσαν κάτι να γίνει με την ενέργεια, να μπορούσαν να κάνουν αυτά που λέγανε για φοροαπαλλαγή κτλ. Και βγήκε η ανθυποεκπρόσωπο εκεί, μια ξινή, μια ξεμπούπα. Μία τύπησα λοιπόν και λέει: συγγνώμη, έχουμε εξαντλήσει όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια. Κόψτε το λαιμό σας πάνω κάτω. Ουσιαστικά ήταν. Τους έδωσε άκυρο. Άκυρον! Επιστρέψατε. Λέει: οι Άγγλοι τι δουλειά είχαν εκεί. Έλα μου, για τους Άγγλους κι εγώ να ξέρεις. Τέλος πάντων. Για την παρέλαση. Δηλαδή, είναι η ανεξαρτησία από τους Άγγλους και έκαναν οι Άγγλοι παρέλαση μαζί. Είναι κάπως, ρε παιδί μου, είναι κάπως. Και εμένα, γενικά, εγώ τους Άγγλους στην Κύπρο δεν θέλω να τους βλέπω. Να είναι πολύ μακριά για να είμαστε αγαπημένοι. Εφημερίδα Μακελιό. Οι Αμερικάνοι τελειώνουν το Μητσοτάκι. Αποκάλυψη, λέει, εξελίξεις μετά την επίσκεψη του υπέξ του Τραμπ στην Ελλάδα. Μάρκο Ρούμπιο για την αγορά της πιο ακριβής παρτίδας όπλων. Το σχέδιο τον είπα για τον υποπροθεσμία πρωθυπουργό. Ομογενειακά ΜΜΕ αποκαλύπτουν αντικατάσταση και αυτοεξορία. Θα φύγει από τη χώρα. Θα φύγει από τη χώρα, πού θα πάει. Και έχει και ερώτημα, λέει, τι δουλειά έχει ο άθεος Τσίπρας στο Άγιο Όρος. Οι μοναχοί δεν ντρέπονται που του άνοιξαν τις πόρτες. Ο Σάββας δεν θέλω να τους βλέπω πουθενά, όχι μόνο στην Κύπρο, γιατί ας είναι στην Αγγλία μια χαρά. Δεν με ενοχλούν καθόλου να είναι οι Άγγλοι στην Αγγλία. Λοιπόν, πάμε. Δημοκρατία, εφημερίδα Δημοκρατία. Όργια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ή μη διαμονής. Αυτά που λέγαμε εδώ πέρα χτες.
Υπουργεία, κρατική φορείς και πανεπιστήμια σε ανοιχτή γραμμή από το 2019 με την εταιρεία The Crystal Blue που με το ίδιο αφημί προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες και σωματικής ευεξίας. Happy ending! Και 1,9 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας στη φίλη της Μαρέβα, σύζυγο του Περιφερειάρχη το Ψίδι. Μόνο 1,9 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο! Σε 3 χρόνια, λέει, δεν θα τρώτε ελληνικό ψάρι, είναι άλλο θέμα, αλλά τουρκικό. Κραυγή απόγνωση από τους επαγγελματίες αλής που άρχισαν κινητοποίησης. Τους άκουγα χτες που μιλούσαν οι άνθρωποι, λέει, για να βάλεις πετρέλαιο σε ένα σκάφος. Λέει, τι τρακτέρ μας λέτε, εμείς βγαίνουν οι αγρότες και διαμαρτύρουν για το τρακτέρ που θέλουν, ξέρω εγώ, 500 ευρώ για να το γεμίσουμε. Εμείς θέλουμε 2.000 ευρώ κάθε φορά για καύσιμα, κάθε φορά, λέει, που βγαίνουμε για να ψαρέψουμε. Έχουν τα δίκια τους, έχουν. Η εφημερίδα Εστία, ξέσπασμα του Μητροπολίτη Δράμας Δωρόθεου. Ανακαλέστε την υπογραφή σας για τα κοιμήλια, κύριε Πρωθυπουργέ. Είναι για αυτή την περίφημη συμφωνία που επιστρέφουμε τα οστά του Σαμουήλ στους Βουλγάρους, που είναι εθνικός τους θησαυρός, ανακαλύφθηκαν στην Ελλάδα, και παίρνουμε ως αντάλλαγμα 48 από τα 2.000 κοιμήλια που είχαν εκλέψει οι Βούλγαροι σε δύο φάσεις, τις δύο φορές που είχαν κατοχή, κάνανε κατοχή στην Ελλάδα, στο Β' Παγκόσμιο και, στους Βαλκανικούς, ή το 12-13, δεν θυμάμαι. Έχω άποψη, αν προλαβαίνουμε θα το συζητήσουμε μετά και αυτό. Έχω άποψη για το συγκεκριμένο θέμα, μπορεί να είναι και λίγο αιρετική, αλλά θέλω να μου πείτε πώς την ακούτε. Πάμε όμως στην εφημερίδα Εσπρέσο, η οποία έχει κεντρικό θέμα Μαζονάκι, θάνατο Μαζονάκι. Ο σώζονε αυτόν σωθείτο. Ο Θεοδωρόπουλος, λέει, τύλιξε σε μια κόλλα χαρτί τη γάκα, την έδωσε στεγνά για το φόνο του Μαζό. Εγώ, λέει, δεν τον γνώρισα ποτέ. Καλά, άμα δεν τον γνώρισε, τι να κάνω τώρα. Αλλά γενικά, να ξέρετε, εκεί πέρα βλέπω ένταση. Η άλλη γάκα, η γιατρός, είχε αλλάξει, ήταν ο τρίτος δικηγόρος που έβαλε χτες. Τον παρέτησε, ήταν ένας Αλεξανδρής, είχε βγει και μίλαγε στα κανάλια. Καλά. Στο μεταξύ, γιατί ψοφάνε οι δικηγόροι να πάνε να πάρουν τέτοιες υποθέσεις? Για να βγαίνουν στα κανάλια, να γίνουν γνωστοί. Και είχε βγει ο άλλος και μίλαγε. Υπερασπιστική γραμμή. Βγήκε στον Ευαγγελάτο, μετά βγήκε σε ένα δελτίο ειδήσεων και μίλαγε. Και η άλλη τον παρέτησε μέσα από τη φυλακή. Άλλαξε. Πήγε και έδωσε την υπόθεση καινούριο. Το θέμα είναι να ανοίξουν στόματα. Αλλά εγώ βλέπω ότι όσο περνάει ο καιρός, στη συγκεκριμένη υπόθεση κλείνουν στόματα. Σιγά σιγά τα ξεχάσαμε. Ούτε λίστες μάθαμε. Να δούμε τι θα γίνει τώρα με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Θα βγάλουν τα ονόματα. Η εφημερίδα των συντακτών. Εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκληση στο μεταναστευτικό. Ακροδεξιές, λέει, προτάσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη. Αναστολή της διαδικασίας ασύλου σε περιπτώσεις αφρώσεις εισρωής μεταναστών προτείνει η κυβέρνηση. Πλάκα μας κάνουν, Πλεύρη. Δηλαδή, τι περιμένει, τι θα χαρακτήριζε αθρώα εισρωή? Μπαίνουν τώρα, προχθές μπήκαν πάλι 500 άτομα. Τι περιμένει, δηλαδή, πρέπει να μας μπουν 500.000. Νομίζω ότι και αυτό είναι από το 2027 και βλέπουμε σαν τις προτάσεις που έχει για τα return hubs, ότι εντάξει, ο επόμενος, ούτως ή άλλως, τώρα εγώ απλά θέλω να πάρω τη δημοσιότητα. Να πω ότι κάτι κάνω ενώ δεν κάνω τίποτα. Εφημερίδα Καθημερινή, σοκ στις αγορές ομολόγων, εκρηκτική αύξηση του κόστους δανεισμού σε Ευρώπη, ΗΠΑ ή Ιαπωνία. Εμείς όλοι οι άλλοι τώρα παλεύουν να δανειστούν φθηνά και εμείς που είχαμε φθηνά δάνεια τα ξεπληρώνουμε προώρα για να πάρουμε καινούργια δάνεια από τα πιο ακριβά. Πώς θα βγάλουν τα λεφτά για τους οι οικιαξιολόγοι, πώς θα βγάλουν τα λεφτά για τους οι τράπεζες? Ενώ έχει ακόμα θέμα η Καθημερινή, η Άγκυρα αξιών να δώσει άδεια για το καλώδιο. Τι, αφού και εμείς το δεχτήκαμε ότι θα δώσει τους Γάλλους. Απλά δεν θα δώσει εμάς, θα δώσει τους Γάλλους. Αυτό το κολπάκι για να μπορέσουν να έχουν plausible deniability, έτσι το λένε οι Αμερικανοί, να μπορούν να το αρνηθούν. Εγώ δεν ζήτησα άδεια, οι Γάλλοι ζήτησαν, τι έκανε τώρα, να ελέγχω τους Γάλλους. Εφημερίδα Κόντρα, νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ, 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά, 20 λεπτά πάνω ψωμί. Ναι, να ξέρω, το ψωμάκι έρχεται αύξηση 9%. Θα το πούμε το ψωμί ψωμάκι. Αυτά που λέει ο Βελόπουλος για την πείνα, κανονίστε να δείτε πώς θα βγούνε. Εφημερίδα Σταρ, χώρισε και την καινούργια Ολίτρας. Τι χώρισε την καινούργια Ολίτρας, ξέρω εγώ, μπορεί να μην τα βρήκανε. Τι να πω. Ναι, δεν θα μπω στο σπίτι του, δεν ξέρω. Απογευματινή, εφημερίδα απογευματινή, 5 δισεκατομμύρια λέει για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νέα προγράμματα και εργαλεία στήριξη από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
Κάτι, βρε, κάτι μου θυμίζει αυτό. Πού τη θυμηθήκανε τώρα, ρε, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα? Ποιος την ανέφερε τελευταία την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ότι υπάρχει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σπάσει και τον αντα... Ρε την απογευματινή, ρε παιδιά την απογευματινή. Ρε παιδιά τι έγινε. Και δεύτερο θέμα, η Κρήτη τρέμει γιατί η χειρότερη κακοκαιρία δεν έχει έρθει ακόμα. Αυτό που λέγαμε. Αυτό που λέγαμε. Εικόνες βιβλικής καταστροφής, λέει, στο νησί, ένας νεκρός, δύο στο νοσοκομείο, μπαράζ από 112. Πώς στείλαμε τα 112, πνιγείτε τώρα. Εμείς τα στείλαμε, δεν έχουμε ευθύνη. Ενώ η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα παίρνει σάρκα και οστά το υπερμνημόνιο. Καταργήστε, λέει, το άβατο στο Άγιο Όρος. Προβοκατόρικο δημοσίευμα της ΕΛΠΑΕΙΣ. Ναι, αυτό που και αυτό το σχολιάζαμε χτες εδώ πέρα. Τους ενοχλούνε. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα θα με δίνουνε και ο Ιωάννης που ετοιμάζεται για δελτίο ειδήσεων και ο Αγιαννητόπουλος που έχει σηκωθεί όρθιος. Οπότε πάμε σε ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, και θα είμαστε ξανά σε πολύ λίγο μαζί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Τροχιό με σύγκρουση 2 γιοταχή προκάλεσε προβλήματα στη κυκλοφορία όσο αφορά τη λεωφόρο Κηφισού στο ανωδικό ρεύμα με κατεύθυνση προς τη Λαμία από το ύψος της Πειραιός. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στην Αττική Οδό με καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 30 λεπτά με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο και μικρότερες καθυστερήσεις της τάξης των 20 λεπτών σημειώνονται προς την Ελευσίνα. Προβλήματα υπάρχουν επίσης σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, όπως η λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Καλλιρόης και η λεωφόρος Συγκρού. Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Μαραθώνου στο ύψος της Παλίνης. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου λόγω των θυελωδών ανέμων με ακυρώσεις πρωινών δρομολογιών, κυρίως με κατεύθυνση προς τις Κυκλάδες. Τα συμβατικά πλοία για τον Αργοσαρονικό κινούνται κανονικά, ενώ οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται πριν μεταβούν στα λιμάνια. Με καθυστέρηση 134 λεπτών συνέχισε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη αμαξοστοιχεία της Hellenic Train μετά από τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο σταθμό ΣΚΑ Αχαρνών. Η εταιρεία αντικατέστησε τις μηχανές έλξης και ανακοίνωσε ότι διερευνά τα αίτια της βλάβης. Η Enterprise Greece, ελληνική εταιρεία επενδύσεων και εξωτερικού εμπορίου, σύμφωνα με έγγραφα της Γιάβιας, προχώρησε σε απευθείας ανάθεση 16.533 ευρώ δημοσίου χρήματος σε εταιρεία με κύρια δραστηριότητα ξενοδοχειακές υπηρεσίες, η οποία συνδέεται με κατάλημα ημιδιανομής. Η απευθείας ανάθεση πραγματοποιήθηκε με διαφορετικής φύσεως σκοπό την ορίμανση έργων και σύνταξη τεχνικών τευχών. Η μέχρι στιγμής δημόσια περιγραφή δεν διευκρινίζει επαρκώς ποιο έργο εκτελέστηκε, με ποια κριτήρια επιλέχθηκε ο ανάδοχος και ποια ήταν τα παραδοσία. Δοτέα έργα, προκαλώντας έτσι σοβαρά ερωτήματα. Νέα στοιχεία φέρνει στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα Μακελιό, η οποία επιβεβαιώνεται από την Wall Street Journal και το The Nation. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εταιρεία Actor φέρεται να έχει καταβάλει 160.000 δολάρια στον λομπίστα επιχειρηματία, ο οποίος εμφανίζεται σε σειρά επαφών της Αμερικανίδας πρέσβυρας Kimberly Guilfoyle. Η Actor εκτιμά έσοδα προφόρων 1,8 δισεκατομμύριων ευρώ από συμφωνίες LNG σε βάθος 20 ετίας. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται και ενεργειακή συμφωνία στην Αλβανία ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 20 ετών. Η υπόθεση έχει πλέον περάσει και στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Οι βουλευτές και οι γερουσιαστές ζητούν στοιχεία από το State Department για τις επαφές της Guilfoyle. Η αμερικανική πλευρά απορρίπτει ότι παραβιάστηκαν κανόνες διοντολογίας. Αρχίζει σήμερα ο κύκλος των δικών για 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούνται σε ξεχωριστές υποθέσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατηγορίες μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πρώτη στο εδόλιο του εφετίου βρίσκεται η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα, η οποία αρνείται τις κατηγορίες. Ένας ηλικιωμένος κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του από σφοδρή κακοκαιρία στη Κρήτη, όπου πλημμύρες, κατολισθήσεις και υπερχιλήσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και άλλες υποδομές. Οι καταστροφές ανέδειξαν σοβαρά κενά στην πρόληψη και την ανθεκτικότητα των υποδομών. Η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την πολιτική ευθύνη να εξηγήσει γιατί ο κρατικός σχεδιασμός και τα έργα προστασίας δεν απέτρεψαν για ακόμη μια φορά τόσο βαριές συνέπειες. Σε μια περίοδο οικονομικής πίεσης για πολλά νοικοκυριά, στη Βουλή άνοιξε συζήτηση για πιθανή αύξηση ακόμη και διπλασιασμό της αποζημίωσης των βουλευτών που συμμετέχουν διαζώσεις στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί, ενώ κόμματα της αντιπολίτευσης δηλώνουν σαφώς αντίθετα. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Ασφαλείας αποφάσισε την παράταση για ακόμη έναν μήνα της παραμονής της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στην Σαουδική Αραβία. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί ξανά κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ριάντ στις 24 Οκτωβρίου. Σοβαρές καταγγελίες για πιστοποιητικά ξένων γλωσσών στην Ελλάδα παρουσιάστηκαν σε ευρωπαϊκό φόρουμ, με διαφημίσεις που υπόσχονται ακόμη και προφήσενση μέσα σε 3 ημέρες ή ποσοστά επιτυχίας της τάξης του 99%. Η ΑΛΤΕ κάνει λόγο για συστημικό πρόβλημα και αναμένεται να ζητήσει παρέμβαση των ελληνικών αρχών. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται μία 32χρονη και ο 33χρονος σύντροφός της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι τους στη περιοχή του Λαβρίου. Για την επίθεση συνελήφθη ο 32χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας, ενώ στο σπίτι βρίσκονταν και ανήλικα παιδιά. Άστατος καιρός με τοπικές μπόρες, ενισχυμένους βορειάδες έως 7 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί τοπικά από 16 έως και 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και σήμερα μαζί μας η Πεσιρίδης Group. Όταν μιλάμε για Real Estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα από πιστοποιημένους μεσίτες δεν περιορίζονται στα στενά όρια μιας περιοχής. Γυρνούν ακούραστα σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, έχοντας ως μοναδική αποστολή να ξεκλειδώσουν την πραγματική αξία της δικής σας περιουσίας. Είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να βρει για εσάς το βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης του ακινήτου σας με στρατηγική και απόλυτη διαφάνεια. Η δυναμική της εταιρείας σας εντωμεταξύ είναι πραγματικά εντυπωσιακή, καθώς δραστηριοποιείται με φυσική παρουσία και ισχυρό δίκτυο σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα και Θεσσαλονίκη. Σημειώστε τα, εάν έχετε κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε ή θέλετε ενδεχομένως και να επενδύσετε σε κάποιο ακίνητο σε αυτές τις περιοχές. Το όραμα της Πεσιρίδης Group όμως δεν σταματά εκεί. Η Πεσιρίδης Group έχει ανοίξει τις πόρτες σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και σε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, συνδέοντας την ελληνική αγορά με το παγκόσμιο real estate και προφανώς με την ελληνική ομογένεια. Είτε δηλαδή μας ακούτε από τον Καναδά, είτε από την Αυστραλία, είτε από τη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, κρατήστε το τηλέφωνο 6940 66 70 71. Είναι το τηλέφωνο του Γιάννη του Πεσιρίδη, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε, προκειμένου να δείτε πώς θα αξιοποιήσετε, πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο το ακίνητό σας. Επαναλαμβάνω, 6940 66 70 71.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM στους 99,8. Είστε συντονισμένοι στο πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Δεύτερη ημέρα του Οκτώβρη, Παρασκευή 2026, το Σωτήριον έτος. Η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά, άρα είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Βλέπουμε, εξετάζουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο. Ελπίζω χωρίς τους φακούς, τους συστημικούς φακούς των άλλων μέσων ενημέρωσης.

Εδώ μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 προκειμένου να τα δούμε. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Απέναντι μου έχω τον Ανδρέα Γιαννητόπουλο στον ήχο για τις μουσικές επιλογές. Και φυσικά μαζί μας και όλοι εσείς. Οι οποίοι στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6943-6354-51. Συνδιαμορφώνετε με τα μηνύματά σας στην εκπομπή. Δεχόμεθα τις καλημέρες σας, δεχόμεθα τα σχόλιά σας για αυτά που συζητάμε, αλλά και για κάτι που ενδεχομένως δεν πιάσαμε, μας ξέφυγε, άνθρωποι είμαστε. Βλέπω εδώ φωτογραφίες, μου στέλνει τον Κηφισό, υπέροχα περνάτε, υπέροχα εκεί.

0: Οπότε λαμβάνουμε, όπως είπαμε, καλημέρες, σχόλια, ειδήσεις που δεν έχουμε πιάσει ακόμα, αλλά θέλετε να τις συζητήσουμε. Και φυσικά και τις καταγγελίες σας. 6943-63-54-51. Viber, όχι, μη μας κάνετε κλήσεις που κάνουν κάποιοι φίλοι. Δεν μπορούμε να το. Δηλαδή και να ήθελα να πω, θα βγάλω τον φίλο να με πεντλέμω στο Viber. Δεν υπάρχει ούτε καν τεχνική δυνατότητα να γίνει αυτό. Και πραγματικά αναρωτιέμαι πόσοι από εσάς που μας ακούτε οφείλετε στην εφορία. Διότι βγήκανε τα καινούργια στοιχεία. 4 εκατομμύρια από τα 9,5, τα 4 εκατομμύρια Έλληνες έχουν χρέη στην εφορία. Εκτινάχθηκαν, λέει, οι οφειλές. Αυτά είναι success story της κυβέρνησης, παιδί μου. Αυτό είναι το success story το μεγάλο. Εκτινάχθηκαν οι οφειλές στα 110 δισεκατομμύρια ευρώ. 110 δισεκατομμύρια ευρώ. Ό,τι να είναι, ρε. Ό,τι να... Δηλαδή, από κάποιο σημείο, δηλαδή από τα 50 δις και μετά. Δεν έχει νόημα, απλά κάνουν, γράφουν high score, δεν έχει. Πρωταθλητής, λέει, ο ΦΠΑ και ακολουθούν φόροι εισοδήματος και περιουσίας. 4 εκατομμύρια Έλληνες οφείλουν φόρους στο δημόσιο. Πάει τόσο καλά η χώρα και η οικονομία, αυτά που λέει ο Πιερακάκης, ο Μαρινάκης, όλοι αυτοί, που λέει παρουσιάζει το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους σε σημαντική επιδείνωση. Επιπλέον 10 δις ευρώ προστέθηκαν το τελευταίο έτος. Δηλαδή πήγαμε από τα 100 στα 110 δις. Άντε και πάμε τον επόμενο χρόνο, τον επόμενο μήνα στα 120. Σταματάει να έχει. Θα έρθει η εφορία να μας τα πάρει όλα. Ξέρω και θα τα κάνει η εφορία όλα. Τι θα τα κάνει όλα η εφορία. Αυτά τώρα προκύπτουν από τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Όπως αυτά αναλύθηκαν στην τριμηνία έκθεση του γραφείου του προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή. Για να μην μας λένε και υπερβολικούς, είναι 109,77 δισεκατομμύρια ευρώ, όχι 110 στρογγυλά. Η εξέλιξη, λέει, αυτή αποδίδεται, ακούστε τώρα, σε μεγάλο βαθμό στις πιέσεις που υφίστανται νοικοκυριά, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις εξαιτίας της ακρίβειας. Πέφτουμε από τα σύννεφα, δεν το περίμενε κανένας. Και βγήκε ο Μητσοτάκης χθες και ανακοίνωσε 120 δόσεις. Λέει προχθές, συγγνώμη, προχθές βγήκε. Μην κλέβουμε μέρες από τον Πρωθυπουργό μας, αλίμονο. 120 δόσεις, αλλά 120 δόσεις χωρίς παραγραφές των προσαυξήσεων. 120 δόσεις αρκεί να μην έχεις τις 24 δόσεις. 120 δόσεις αρκεί, ξέρω εγώ, να γεννήθηκες Τρίτη με πανσέλινο. Κάπως έτσι πάει. Στο μεταξύ, λέει, το συνολικό διαμορφώθηκε παρά το ότι υπήρξαν εισπράξεις και διαγραφές χρεών 14,52 δις ευρώ. 5,5 δις ήταν από έναν οφειλέτη. Ήταν ένας τύπος ο οποίος χρωστάγε 5,5 δις. Ναι, και αυτήν τα διαγράψαν. Εσύ άμα χρωστάς 8.000 δεν μπορείς να τα διαγράψουν. Εν τω μεταξύ, το πιο αισιόδοξο που από πλευράς ΑΔΕ, όχι για εμάς, λέει ότι στην ΑΔΕ θεωρούν ανεπίδεκτα εισπραξής μόνο τα 30,5 δις ευρώ. Τα υπόλοιπα 70, λέει, είναι σίγουρο, μπορούμε να τα πάρουμε, παιδιά. Υπάρχουν, τάχετε. Ελάτε να μας δώσετε 70 δισεκατομμύρια. Προλαβαίνετε. Μη στριμώχνεστε στην ουρά. Από το θεωρητικά εισπράξιμο χρέος των 79,27 δισεκατομμυρίων ευρώ, πρόσεξε, 110 το σύνολο. Τα 30 λέμε, εντάξει, δεν θα τα πάρουμε. Δεν υπάρχουν εταιρείες, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, έχουν πεθάνει, δεν έχουν απογόνους. Τους πήραμε τα σπίτια, ξέρω γιατί χρωστάγαν όχι στην εφορία, αλλά στον ΕΦΚΑ. Έχει διάφορα, ρε παιδί μου. Έχουμε πραγματικό, λέει, αυτά μπορούμε. 80 δισεκατομμύρια βγαίνει αύριο η ΑΔΕ και τα μαζεύει από την αγορά. 80 δισεκατομμύρια, 79,27. Είναι παλαβοί άνθρωποι, έτσι. Είναι παλαβοί άνθρωποι. Από αυτά όμως, λέει, μόνο το 6,7%, δηλαδή 5 δις ευρώ, είναι ενταγμένα σε κάποια ρύθμιση. Οι υπόλοιποι περιμένουν ότι τα πάνε μετρητά, χωρίς ρύθμιση. Σχεδόν, λέει, το σύνολο των εισόδων της εφορίας, το 91,99%, προέρχεται από το 32,95% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολείπου, δηλαδή από τα 26 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, χρωστάνε, λέει, η ΦΠΑ 24,86 δις ευρώ, φόρο εισοδήματος 42%, των 70, γύρω στα 28 εκατομμύρια ευρώ. Δισεκατομμύρια, μιλάμε για δις, μην το ξεχνάτε. Και αναρωτιέμαι, αυτοί σε ποια χώρα ζουν, ρε εσύ? Δηλαδή θεωρούν ότι υπάρχουν 100 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα, τα οποία περιμένουν τους εφοριακούς να τα βρούνε, να πάνε από μόνοι τους να τα δώσουν στην εφορία. Πού ζουνε, ρε φίλε? Εδώ πέρα πραγματικά, δηλαδή, δεν βγαίνει ο μήνας. Εκτός κι αν είσαι, ξέρω εγώ, βουλευτής και πας απλά και ψηφίζεις μια. Δυσκολεύεσαι ένα μήνα, ψήφισε μια. Έχεις αυξημένα προεκλογικά έξοδα, πρέπει να πληρώσεις παραπάνω ή πάνω. Πας ψηφίζεις μια αύξηση και καθάρισες. Τέσσερα εκατομμύρια υιοφυλέτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Υπήρχε, λέει, μια μικρή ετήσια μείωση, 16.000 πρόσωπο. Ότι ήταν 16.000 λιγότεροι αυτοί που χρωστάνε. Δεν ξέρω αν παίζει αυτό με τις διαγραφές, αν παίζει ότι πεθάνανε, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ετήσια. Αλλά το μήνα αυτό που έληξε η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος, αυξήθηκαν κατά 129.000 υιοφυλέτες. Αυτό το μήνα, 129.000. Πράγματι, δηλαδή, ελπίζω ότι υπάρχουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ που θα πάνε να τα πάρουν να τα ζητήσουν. Εντάξει, οκ. Okay. Εν τω μεταξύ, τώρα για να βάλεις μια, να γεμίσεις ένα ντεπόζιτο, θες, ξέρω εγώ, 10-12% του μισθού σου. Δηλαδή, αν έχει να βάλεις 80 ευρώ, και αν 800 ευρώ παίρνεις, 800-900 ευρώ, είναι το 10% σχεδόν. 80-90% ευρώ πάει να γεμίσεις πετρέλαιο, το ξέρω εγώ, ας πούμε. Και μετά θέλω να πάρει τη λεφτά η εφορία. Άλλα, ξεχωριστά, δεν μετράνε αυτά. Τα λεφτά που σου παίρνει η εφορία, που είναι τα μισά και κάτι τις παραπάνω, από όταν βάζεις βενζίνη, δεν τα μετράμε σε αυτά, έτσι. Είναι 100 δισεκατομμύρια πλέον αυτών που είναι να βγούνε και να μαζέψουν. Και στις γερμανικές ειδήσεις, λέει, αναφέρουν συχνά ότι η ελληνική οικονομία ανακάμπτει, πάει πολύ καλά και είναι παράδειγμα προς μίμηση. Γιατί να μην το λένε, αφού γυρνάμε, πληρώνουμε, ρε. Τους πληρώνουμε. Εμείς εδώ πέρα μπορεί να μην έχουμε να δούμε θα κάνουμε με το πετρέλαιο θέρμανση, αλλά τα δάνεια τα ξεπληρώνουμε και πρόωρα. Είναι δυνατόν, λέει, ένας να χρωστάει 5 δις, καλά κατάλαβα. Ναι, ένας χρώσταγε 5 δις, τι πρόβλημα έχεις εσύ. Τι πρόβλημα έχεις εσύ, του τα διαγράψανε. Για τον Α ή το Β λόγο, διαγράφηκαν. Σου λέει, δεν μπορούμε να τα πάρουμε από αυτό, να μην τα έχουμε στα κοιτάπια και μας κάνει να φαινόμαστε άσχημα, δεν ξέρω. Ενώ για τα υπόλοιπα 100, για τα υπόλοιπα 79 δισεκατομμύρια θεωρούν ότι θα τα βρούνε. Πραγματικά, δηλαδή, είναι εκτός πραγματικότητας. Όπως λέγαμε, πόσο της 100, 10% του μισθού είναι μία φορά να γεμίσεις. Άμα θέλεις δεύτερη, μιλάμε ότι το 20% του μηνιαίου μισθού έχει φύγει μόνο για καύσιμα. Θες να βάλεις μετά και πετρέλαιο θέρμανσης? Εκεί δεν μιλάμε για 10%, εκεί μιλάμε ότι πρέπει να έχεις καβατζωμένο 1,5 μισθό 2 για να βάλεις την πρώτη φορά. Μετά, όταν άμα ανάβεις και τα καλοριφέρεις από αυτούς, τι θες τώρα, να είσαι ζεστά μέσα στο σπίτι? Όχι, φίλε, κουβερτούλα. Θα παίρνεις, θα κυκλοφορούμε σαν τους τέτοιους, ρε. Θυμάσαι κάτι φωτογραφίες από τους εξερευνητές της Ανταρκτικής που ήταν με μουσια, κάτι γούνες από ζώα. Θα βγούμε και ευτυχώς έχει αγριογούρουνα στο Διόνυσο, λέγαμε χτες. Να βγούμε να κυνηγάμε, να φτιάχνουμε αποδέρματα, να κυκλοφορούμε μέσα στο σπίτι. Έχουν καταγραφεί αυξήσεις από το 20 έως σήμερα στο γάλα, το βρεφικό γάλα, στα τυροκομικά καλά, δεν θέλω να σας πω για τη φέτα, γιατί φέτα θα γίνει σκοτωμός φέτος. Αυξήσεις έως και 38% την ώρα που οι μισθοί μας είναι στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης. Έχουμε, δηλαδή, τιμές Λουξεμβούργου με μισθούς Βουλγαρίας. Είναι πολύ ωραία τα πράγματα. Και βγαίνει ο Κυρανάκης και σας λέει... Δεν σας χαρακτηρίζεται, σας είπε, δεν έκανε το λάθος του Άδωνη να σας πει μίζερος, δεν έκανε το λάθος του Αλνού να σας πει ότι είσαστε τέτοιο. Βγήκε και το είπε πιο ωραία ο Κυρανάκης.
1: Πάντως, η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται λιγότερα, κάνει περισσότερα.
2: Είναι και σαμπουάν, είναι και μαλακτικό.
1: Είμαστε η πιο γενναιόδορη κυβέρνηση όλων των εποχών.
0: Πάρτα. Δεν έχετε συγκινηθεί. Κυρανάκης ήταν αυτός, παιδιά. Κυρανάκης, η πιο γενναιόδορη κυβέρνηση, δηλαδή δεν έχει περάσει. Στο μέλλον, στο μακρινό μέλλον, ας πούμε το 2343, ξέρω εγώ, θα είναι κάπου εκεί, θα υπάρχουν κάποιοι εδώ πέρα απόγονοι. Λογικά δεν θα είναι ελληνικής καταγωγής, διότι στο δημογραφικό πάμε κατά που πάμε. Ναι, καλά, στο δημογραφικό λένε το 2060 θα είμαστε μισοί Έλληνες, μισοί ξένοι στην Ελλάδα, γιατί θα έχουν μείνει 4,5-5 εκατομμύρια Έλληνες. Θα λένε, θυμάστε όταν ήταν Γενικός Γραμματέας, συγγνώμη, της Νέας Δημοκρατίας ο Κυρανάκης. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν η πιο γενναιόδορη κυβέρνηση. Παιδιά, ράψτε σακάκια με μεγάλες τσέπες. πάρτε πορτοφόλια, πηγαίνετε στα κινέζικα, αυτά τα τεμού, πηγαίνετε στα τέτοια, να βρείτε πορτοφόλια μεγάλα. Έχουν γίνει τη μόδα τώρα τα πορτοφόλια τα μικρά, με τις κάρτες. Όχι, εσείς θα πάτε να πάρετε μεγάλα πορτοφόλια για να βάζετε μέσα τα δώρα της κυβέρνησης.
1: Η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται λιγότερα, κάνει περισσότερα.
2: Είναι και σαμπουάν, είναι και μαλακτικό.
1: Είμαστε η πιο γενναιόδορη κυβέρνηση όλων των εποχών.
3: Πάρτα!
4: Πάρτα! Άντε γεια!
1: Επειδή η οικονομική μας πολιτική δουλεύει, κύριε Λιάρο.
5: Επειδή αυξάνονται τιμές, ανεβαίνει και η ίσπραξη από ΦΠΑ. Και γι' αυτό ανεβαίνουν τα φορολογικά έδωσα.
1: Ναι, γιατί πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αυξήσει μισθούς, αυτή την αύξηση μισθού τη βάζουν και στο ράφι.
0: Καταλάβατε τι είμαι. Καταλάβατε τι είπε εδώ πέρα ο Κυρανάκης. Το πιάσε σαν Γιάννη Τόπουλο. Η αύξηση στο ράφι οφείλεται. Δηλαδή πάω εγώ να πάρω γάλα για το παιδί μου. Δεν φταίνε τα καρτέλ. Όχι. Δεν φταίνε οι πολιτικές της κυβέρνησης που έχει επιτρέψει στους σούπερ μαρκετάδες να έχουν 18 εταιρείες ο καθένας να πουλάνε μεταξύ τους εντός της ίδιας εταιρείας και να παρουσιάζουν ένα προϊόν, ας πούμε, το οποίο είναι πανάκριβο. Φταίει ότι παίρνουν πολλά λεφτά οι υπάλληλοι τους, ρε. Παίρνουν πάρα πολλά λεφτά οι υπάλληλοι του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή πρέπει να μπαίνουμε μέσα, αλλά τσακωνόμαστε. Εσύ φταίς που ακρίβεινε το γάλα, ρε. Αυτό λέει ο Κυρανάκης. Είναι πολύ ύπουλο αυτό που κάνει ο Κυρανάκης. Για την ακρίβεια φταίει ότι δίνουν μεγάλους μισθούς οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, έτσι. Δεν το λέει στη Δανία, δεν το λέει στην Ολλανδία. Και τα λέει αυτά και περνάει, ας πούμε, στον ντούκο αυτό.
1: Επίσης έχουν αυξήσει μισθούς, αυτή την αύξηση μισθού τη βάζουν και στο ράφι.
5: Ειδικά για το θέμα των δόσεων των
0: Και πάει παρακάτω άλλος. Πάει παρακάτω, παιδιά, είναι να τρελαθείς. Να βγει να σου πει, δηλαδή, ότι για την ακρίβεια αυτή το γεγονός ότι δίνουν τεράστιες αυξήσεις. Ποιοι δουλεύετε, ρε, στα σούπερ μάρκετ? Βγείτε εδώ πέρα, πείτε τα. Πείτε τα να έρθουμε σπίτια σας. Να έρθουμε σπίτια σας. Και αυτός είναι τώρα η επόμενη γενιά, να ξέρεις, της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυρανάκης είναι η επόμενη γενιά. Είναι αυτό που έρχεται. Όχι απλά είναι γενναιόδοροι οι κυβερνώντες είναι οι καλοί, είναι το χέρι που μας ταΐζει. Αυτοί οι αλήτες που δουλεύουν στις εταιρείες τα είναι για την ακρίβεια, ρε. Δηλαδή είναι ακριβό το, δεν ξέρω κι εγώ, τι να πω τώρα. Τι να πω, η φέτα φταίει ο κτηνοτρόφος που έχει δώσει αυξήσεις στα πρόβατα. Το πιο ενδιαφέρον, δηλαδή κοινωνιολογικά θα μπορούσε κάποιος να κάτσει να κάνει μια ανάλυση και να πει για πόσο ηλίθιους μας περνάνε. Πόσο ηλίθιοι θεωρούν ότι είμαστε όταν βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε αυτά τα πράγματα. Πόσο ηλίθιο πρέπει να θεωρείς τον απέναντί σου? Πρέπει να μας θεωρούν τέρμα, ρε, ή σαν με το πάτωμα. Πώς είπε ο άλλος ο Ρωμά, γιατί ή η Ρωμά. Μαλλί στο τσιμέντο, έτσι είπε. Ότι άμα μου πειράξει εμένα το παιδί, μαλλί στο τσιμέντο. Δηλαδή θα βουτήξει το μαλλί για να την πετάξει κάτω. Πρέπει το IQ μας να το θεωρεί. IQ στο τσιμέντο πρέπει να θεωρούν ότι έχουμε. Βγαίνει ο τύπος και λέει για τις αυξήσεις φταίει ότι δίνουν. Άκου τώρα τι λέει. Είσαι προβοκάτορας, κύριε Τζόρτζ. Το βασικό, λέει, δίνουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ και δεν παίρνουν πλέον 8ωρο παρά μόνο αν πας για υπεύθυνος, μόνο 4ωρο και 6ωρο. Ναι, αλλά σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο Κυρανάκης, αυτοί φταίνε. Παίρνουν πάρα πολλά λεφτά. Παίρνετε πάρα πολλά. Είναι τα 800 πάρα πολλά λεφτά. Πάω και εσείς φταίτε για τις αυξήσεις. Οι εταιρείες μεταφέρουν τις αυξήσεις στο ράφι. Αυτό φταίει. Στο σούπερ μάρκετ, στην εταιρεία που παρασκευάζει, ξέρω εγώ, τυρόπιτες. Πολλά λεφτά λέμε. Πολλά λεφτά. Αυτοί φταίνε για την ακρίβεια στη χώρα.
1: Η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται λιγότερα, κάνει περισσότερα.
2: Είναι και σαμπουάν, είναι και μαλακτικό.
1: Είμαστε η πιο γενναιόδορη κυβέρνηση όλων των εποχών.
3: Πάρτα! Πάρτα! Άντε γεια!
1: Επειδή η οικονομική μας πολιτική δουλεύει, κύριε Λιάρο.
5: Επειδή αυξάνονται και οι τιμές, ανεβαίνει και η ίσπραξη από ΦΠΑ. Και γι' αυτό ανεβαίνουν τα φορολογικά έδωσα.
1: Ναι, γιατί πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αυξήσει μισθούς, αυτή την αύξηση μισθού τη βάζουν και στο ράφι.
0: Αυτό πραγματικά είναι να γίνει ντοκιμαντέρ. Να ανατρέψει όλες τις σχολές, ας πούμε, οικονομικής σκέψης. Να τις ανατρέψει, να τις στείλει στο διάολο, να τις στείλει πρωί-πρωί. Έχω δουλέψει, λέει, σε τόσα σούπερ μάρκετ. Μόνο προβοκάτορας δεν είμαι. Εγώ είμαι προβοκάτορας τώρα, δεν είσαι εσύ, Γιώργο. Τίποτα, είναι σαν να βγαίνει και να σε φτύνει στη μούρη, ρε. Να σου λύσει σκουπίδι, είσαι ζώο. Ό,τι και να πω, δεν θα καταλάβεις. Οπότε απλά θα με χειροκροτάς. Οπότε μπορώ να πω μια μεγαλύτερη αρλουμπολογία. Μπορώ. Πώς το έλεγε ο άλλος ο Ζαχαρός.
6: Γίνεται κάποιο τύπου διαγωνισμός μπαρούφας. Τι είναι αυτά που ακούγονται.
0: Εδώ πέρα πρέπει να πάρει κάτι ο Κυρανάκης. Στο διαγωνισμό μπαρούφας πρέπει να έχει μια διάκριση. Να του δώσουμε ένα βραβείο. Με αυτά που βγαίνει και λέει. Ο κόσμος στενάζει. Ο κόσμος πραγματικά στενάζει. Έρχεται πείνα με την έννοια ότι θα βλέπουμε προϊόντα και δεν θα μπορούμε να τα αγοράσουμε στο σούπερ μάρκετ. Γιατί τώρα περάσαμε στην πρώτη φάση από εκεί πέρα που ήταν οι μάρκες, οι γνωστές που αγοράζαμε από όταν ήμασταν μικροί. Μακαρόνια ψίστο, ξέρω εγώ. Δεν παίρνει τα ψίστο πια, πα και παίρνει τα μακαρόνια τα που βγάζει η εταιρεία, το σούπερ μάρκετ. Σε λίγο δεν θα μπορεί να παίρνει ούτε αυτά και θα ψάχνει για υποκατάστατο μακαρονιού από ακρίδα. Έτσι, αυτό θα γίνει. Αυτό πάνε να φέρουν. Το προωθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και πάμε παρακάτω.

Οι άνθρωποι είναι αλλού για αλλού. Και κατά τα άλλα βγαίνουν και μιλάνε για αλαζονία. Βγαίνουν και... Καλά, εντάξει, τώρα έχει πέρασει στο κομματικό παιχνίδι. Παίζεται, βγαίνει τώρα η Ντόρα και ο γιος της και καταγγέλνουν για αλαζονία και λέει, τους έστειλε μήνυμα ο Μητσοτάκης. Λέει, εγώ θα κρίνω. Εγώ θα κρίνω, είπε στην αδερφή του. Και το παρουσιάσανε ως κάποιο είδους ηρωισμό τα συστημικά μέσα ενημέρωση. Ότι κάτι που ότι είπε ο Μητσοτάκης, τι της είπε της Ντόρας.

0: Σιρανάκης λέει όταν ήταν μικρός έβλεπε τον Μόγλι και νόμιζε ότι ήταν ο Μόγλης. Δεν ξέρω, λέει, τι λέτε εσείς. Πάντως, οι αδερφοί μου στα 3 χρόνια δουλειάς αγόρασαν σπίτι στην Αράχοβα, σε κάρτ ποστάλ βέβαια, αλλά κάτι είναι και αυτό. Και αυτό θα φορολογηθεί. Μην το μάθετε. Τώρα το λες εσύ έτσι δημόσια, αν το μάθει, αδε. Θα πάει, λέει, φέρει την κάρτ ποστάλ, θα τη χρεώσουν με έτσι όπως δουλεύουν τα τεκμήρια. Μπορεί να τους πούνε, ξέρεις τι είναι, φωτογραφία από το σπίτι σου. Πλήρωσέ μας φόρο ακίνητης περιουσίας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Γιατί όχι, έτσι όπως έχουν τα κριτήρια ούτως ή άλλως αυτά τα υποκειμενικά που κάνουν αξιολόγηση, δεν θυμάστε τον άλλον. Πήγανε και κοιτάζαν τις τσιπούρες στα μάτια. Λέει, αυτή η τσιπούρα δεν είναι 7 ημερών, είναι 8. 8 είπε. Άρα είσαι παράνομος, άρα πάρε πρόστιμο 500 ευρώ. 4 χρόνια δικαστήρια. Ο άλλος έτρεγε από το 22. Από το 22 ή από το 23. Δεν θυμάμαι πότε ήταν. Ήταν 2-3-4 χρόνια. Ρε παιδί μου, έτρεγε στα δικαστήρια για εκείνο το 500 ευρώ. Και καλά έκανε. Ούτε το 500 ευρώ δεν πρέπει να του αφήνει, ούτε τίποτα δεν πρέπει να του αφήνει. Γιατί αυτοί θα μπουν στο σπίτι στο τέλος, θα ζητάνε τα νεφράκια της κόρης μας. Έτσι, κατά κύπα η ΑΔΕ, να ξέρεις, όπως τους αντιμετωπίζουν, τουλάχιστον έτσι το βλέπει ο κόσμος στην αγορά. Πώς ήταν, έχεις δει πως ξεκινάει το Braveheart, η ταινία, που πάει ο... Παντρεύεται, ρε παιδί μου, πώς το λένε, αυτός ο τοπικός ο Σκοτσέζος εκεί, ο Μελ Γκίμπσον παντρεύεται και σκάει ο τοπικός ο Λόρδος, ο Άγγλος, και του ζητάει πρίμα νόκτε. Τι είναι η πρίμα νόκτε, είναι... Δεν ξέρω αν υπήρχε ή είναι μύθος, ρε παιδί μου, του Μεσαίωνα, ότι πήγαινε ο Λόρδος, ο Φεουδάρχης, και λέει την πρώτη νύχτα του γάμου με τη γυναίκα, όσο την πέρασω εγώ. Εσύ μετά. Τα δεύτερα εσύ. Τα περισσέματα. Και εκεί ξεκινάει η επανάσταση του Μελ Γκίμπσον, Braveheart, Σκοτσέζι κτλ. Κτλ. Η ΑΔΕ σιγά σιγά πάει προς τέτοιες καταστάσεις, να ξέρετε. Και γενικά όλο το σύστημα, η εφορία, τα πάντα όλα. Λοιπόν, πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στο άλλο το βάσανο. Και στο άλλο το βάσανο με... Μου τη λέει τώρα ο Γιαννητόπουλος, την καθυστέρησα. Σιγάρι, και 32 είναι, ρε. 32 είναι, θα την πούμε την κίνηση, θα τη δούμε την κίνηση. Θα δούμε τι συμβαίνει. Έχει έρθει ο Ιωάννης εδώ και είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος να μας παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι συμβαίνει στους δρόμους του Λεκανοπεδίου Αττικής.
1: Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον.
0: Καλησπέρα και εσύ. Καλησπέρα και καλή διασκέδαση.
1: Καλημέρα. Το καλό είναι ότι έρχομαι ως αγγελιοφόρος καλών αυτή τη φορά, διότι φαίνεται πως έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση ως προς τη λεωφόρου Κηφίσου νωρίτερα. Για όσους δεν έχουν ενημερωθεί, είχε σημειωθεί ένα τροχαίο στο ύψος της Πειραιός, με αποτέλεσμα η κατεύθυνση προς την Εθνική Λαμίας να βγάζει την πίστη των οδηγών στην λεωφόρου Κηφίσου. Αυτή την ώρα οι καθυστερήσεις έχουν περιοριστεί στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος της Λένο έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Εκεί περιορίζονται οι καθυστερήσεις. Υπάρχει σε μια έκταση εκεί πέρα και μποτιλιάρισμα. Μεταφερόμαστε αμέσως στη λεωφόρο Αθηνών, όπου καλά κρατεί η ταλαιπωρία από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό τα προβλήματα περιορίζονται στο ρεύμα με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο και οι οδηγοί ταλαιπωρούνται όσο αφορά το κόμβο της μεταμόρφωσης. Ένα εξαιρετικά δύσκολο σημείο στην καθημερινότητα όλων των οδηγών της πρωτεύουσας. Η καλύτερη εικόνα παρουσιάζεται στη λεωφόρο Φίλης. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζεται και περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά. Υπάρχουν καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Νεοφαλήρου. Τώρα, καθυστερήσεις και

Στο μεταξύ, είδα το πρωτοσέλιδο πριν τις απογευματίες, αν δεν κάνω λάθος, και μου μπήκαν τέτοιο να δω με την αναπτυξιακή τράπεζα. Γιατί θυμάμαι εδώ πέρα και καμιά δεκαπενταριά μέρες το Βελόπουλο να μιλάει για την αναπτυξιακή τράπεζα. Και βλέπω τώρα, διαβάζω εδώ πέρα που το ψάξα, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για χορήγηση ρευστότητας άνω των 5 δις ευρώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ετοιμάζει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ρευστότητα 5 δις για μικρομεσαίους και στεγαστικό. Νέα προγράμματα, εργαλεία στήριξης. Λέω, κοίτα να δεις τι γίνεται ρε εσύ. Κοίτα να δεις πως τα φέρνει, τι έχει καλά. Θα είναι ζωντανά ο Κυριάκος Βελόπουλος 12 με 1 εδώ πέρα. Οπότε θα τον ερωτήσω αν αυτό είναι αυτό που έλεγε. Γιατί τα λέμε τώρα και σε 2-3 μέρες θα βγούνε και θα τα λένε κι άλλοι ή θα τα χρησιμοποιήσουν. Γιατί να μην τη βάζουν λοιπόν να κάνει και τα υπόλοιπα, π.χ. να μπει μέσα στα, να μπει σφήνα στις τράπεζες, στις άλλες, να μπορείς να έχεις λογαριασμό εκεί με χαμηλότερο επιτόκιο, να μην χρεώνει τόσα πολλά στα μαγαζιά, στις μικρομεσαίες επιχείρησεις, αντί να πληρώνουν αυτό το φόρο κεφαλής που έχουν με τα POS, τις μεταφορές, ξέρεις όλα αυτά. Γιατί να μην δίνει και η αναπτυξιακή τράπεζα. Λέω εγώ τώρα, λέω. Αλλά θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, διότι χτες είχαμε μια μακροσκελέστατη τοποθέτηση του Πούτιν. Είχε μια, τα Valdai meetings, πώς λέγονται, Valdai conversation, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται στη Μόσχα, μια μεγάλη, με πολιτικές συζητήσεις κτλ. Και είχε μία ομιλία εκεί πέρα ο Πούτιν, η οποία δεν μας κάνει να είμαστε και πάρα πολύ αισιόδοξοι για το μέλλον του κόσμου. Δήλωσε ότι οι διεθνείς συγκρούσεις, κατά πάσα πιθανότητα, είναι πολύ πιθανόν, είπε συγκεκριμένα, να συνεχιστούν στο μέλλον. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή το Ιράν, έχουμε τους Χούθη, έχουμε την Ερυθρέα. Άλλος πόλεμος γίνεται εκεί πέρα. Στο μεταξύ, δεν τον έχουν πάρει χαμπάρι. Έχουμε το Πακιστάν να βομβαρδίζει το Αφγανιστάν, έχουμε την Ουκρανία προφανώς. Και λέει, είπε ο Πούτιν, είναι πολύ πιθανό να συνεχιστούν, ο κόσμος αλλάζει, αλλά η κατάσταση λέει θα βελτιωθεί μόνο όταν φθήνει εντελώς η ηγεμονία της Δύσης. Αλλά ανεξάρτητα λέει του τι θα γίνεται με τις συγκρούσεις αυτές, θα πρέπει λέει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τα πυρηνικά, τα βζινγκ βζινγκ μπαμ μπουμ. Είναι αδύνατον, βέβαια, δεν το είπα ακριβώς έτσι. Είπε ότι είναι αδύνατο να είμαστε βέβαιοι σήμερα ότι τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ουσιαστικά τι είπε, ότι μπορεί και να χρησιμοποιηθούν. Οπότε επεσήμανε την ανάγκη να αποτραπεί ένα τέτοιου είδους σενάριο. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το όπλο δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ? Φυσικά όχι. Πρέπει να το έχουμε κατά νου αυτό και να το αποφύγουμε. Και είπε ότι ρε παιδί μου, αν μας επιτεθούν εμάς το Καλίνινγκραντ, εδώ πέρα αυτό το Καλίνινγκραντ συνέχεια το αναφέρουμε τα τελευταία, δεν είναι καλό. Δηλαδή, πριν που δεν ξέραμε ότι υπήρχε, όσοι δεν ξέραν ότι υπήρχε, ήταν καλύτερα. Η κατάσταση ήταν καλύτερα. Τώρα που ξέρουμε ότι υπάρχει, πολλή κουβέντα γίνεται. Και είπε ο Πούτιν, λέει ότι σε περίπτωση που απειληθεί το Καλίνινγκραντ, πώς να πει, το Καλίνινγκραντ είναι ένα θύλακα Ρωσία, είναι περικυκλωμένο γύρω-γύρω από χώρες του ΝΑΤΟ. Ρε παιδί μου, βλέπει την παραλία, έχει 200 πλοία εκεί πέρα, έχει 1 εκατομμύριο πληθυσμό, δεν είναι, ξέρω εγώ, κανένα χωριό. Το Καλίνινγκραντ είναι αρκετά μεγάλη περιοχή. Και έχει ένα διάδρομο που επικοινωνεί με την υπόλοιπη Ρωσία. Και κάθε τόσο βγαίνει κάποια κάλας, βγαίνουν κάτι, ξέρεις, φανατικοί, έτσι, ωραίοι, βαλτικοί, και λένε να το αποκόψουμε, ξέρω εγώ, για να μπορούμε να το εξαλείψουμε μέσα σε ώρες.

Είπε ο Πούτιν, λέει, ότι αν απειληθεί το Καλίνινγκραντ, θα χρησιμοποιήσουμε όλο το φάσμα των όπλων που διαθέτει στο οπλοστάσιο της η Ρωσία. Ξέρεις τι είναι όλο το φάσμα των όπλων. Δεν αναφέρεται, ας πούμε, σε drones, δεν αναφέρεται σε άρματα μάχης, δεν αναφέρεται, ξέρω εγώ, σε αντιαρματικά, αναφέρεται σε πυρηνικά.

Και αν κάποιο λέει επιθυμεί να πολεμήσει τη Ρωσία χρησιμοποιώντα την Ουκρανία ω μεσάζοντα, γκουχ, Μητσοτάκης, γκουχ, αυτό συνιστά απειλή. Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα σφίγγουν σε γενικές γραμμές. Σφίγγουν τα πράγματα, γίνονται ολοένα και πιο δύσκολα. Να μην πω καμιά την άλλη τη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό, δεν είναι σωστό. Είναι πρωί, είμαστε στο ραδιόφωνο, θα βγουν το εσουρού, θα μας κάνει παρατηρήσεις κτλ. Άστο μωρέ.

0: Εντάξει, εμείς δεν έχουμε, εμείς είμαστε σε πόλεμη κατάσταση. Δεν είμαστε, δεν έχει βγει ο Μητσοτάκης, είχε πει ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία και πρέπει να, ξέρω εγώ, κάτι πρέπει να κάνουμε. Να εισβάλλουμε, δεν ξέρω. Για τη Ρωσία είμαστε έτοιμοι να εισβάλλουμε. Κανονικά, ο Μητσοτάκης, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Η Τουρκία που έκανε ναύτεξ, όπως λέγαμε πριν στην Κύπρο, τι είπαμε. Τι είπαμε, η ενέργεια αυτή συνιστά μια προκλητική μενομερή ενέργεια. Που τους κάναμε τα μούτρα κρέας κανονικά. Σύμφωνα, ακούστε τώρα ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι έβραζαν από οργή. Έβραζαν από οργή όταν την έγραφαν αυτή την ανακοίνωση. Σύμφωνα, λέει, με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, μονομερείς ενέργειες για την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών. Χωρίς τη συνένεση της Κυπριακής Δημοκρατίας, στερούνται νομικής βάσης και παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μια διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και αντιβαίνουν προδήλωση στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή, ανάλογες ενέργειες επιτείνουν τις εντάσεις, υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και λειτουργούν εις βάρος της περιφερειακής σταθερότητας. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών που βγάλαν οι άλλοι το Roots Race και φτιάχνουν αγωγό και εμείς δεν θέλουμε να περάσουμε το καλώδιο. Μιλάμε τώρα ποιος Ράμπο την έγραψε, ποιος Σιλβέστερ Σαλόνε, ποιος Άρνολτ Σβαρτζενέγκερ. Υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Οι άλλοι κάνουν καινούριο Ατίλα ρε και εμείς γράφουμε υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Είναι επειδή είχαμε πάρα πολύ εμπιστοσύνη με τους Τούρκους, δεν μας έχουν κάνει και τίποτα οι άνθρωποι. Ήρθε αυτό το περιστατικό και υπονομεύτηκε η εμπιστοσύνη μας. Μιλάμε τώρα αιμοδιψίηση, ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Τι είναι τίποτα πουτινική, ξέρω εγώ, να μην σηκώνουμε μίγα στο σπαθί μας. Ο Ερντογάν είναι, φίλος μας είναι ο Ερντογάν. Εγώ ανατρίχιασα μόλις την άκουσα. Εγώ τσουτσούριασα, φίλε. Εγώ τσουτσούριασα. Κανονικά μιλάμε τώρα σκληρές ανακοινώσεις. Αυτά τα πράγματα δεν παίζεις. Με όποιον έχει γράψει αυτή την ανακοίνωση δεν παίζεις. Δεν παίζεις. Ο άνθρωπος είναι δηλαδή, φαίνεται σκληρός, πολύ σκληρός. Είναι η Eurovision του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα έχουν φτάσει οι Τούρκοι στη Ραφίνα να βγάζουν αυτοί τα απαγορευτικά για τον Απόπλου. Έχει, να το επαναλάβω, έχει απαγορευτικά σήμερα. Άμα ταξιδεύετε Ραφίνα, Λαύριο, Πειραιά, πάρτε ένα τηλέφωνο πρώτα. Αλλά θα μας βγάζουν απαγορευτικά από τη Ραφίνα οι Τούρκοι και θα βγάζουν τέτοιου είδους ανακοινώσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το Γεραπετρίτης. Εντάξει. Θα μου πεις τώρα ο Γεραπετρίτης αυτό που ό,τι του έρχεται στο μυαλό κάνει. Εκτελεί την πολιτική. Εκτελεί την πολιτική του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Τι άλλο θέλετε να πει, να καταγγείλει την κατοχή? Όχι βέβαια, σίγα να μην την καταγγείλει. Εντάξει, μου έχει στείλει από το προηγούμενο θέμα η φίλη Βαλεντίνα, μου έχει στείλει μήνυμα αρέσει, γιατί για τα προβλήματα της ΑΔΕ και της εφορίας. Ψάχνουν, λέει, 100 υπαλλήλους από υπουργεία και φορείς για δεν τις στάνουν, λέει, ο κόσμος που έχει για να ελέγχει. Θέλει να ελέγχει κι άλλο. Η τεχνολογία, λέει, μπορεί να εντοπίζει τις φορολογικές παραβάσεις, αλλά χρειάζονται άνθρωποι για να τις καταγράψουν και να μετατρέψουν τους ελέγχους σε έσοδα. Άκου, λογική, ε. Να μετατρέψουν, λέει, θέλουμε άλλα 100 άτομα να ρίχνουν πρόστιμα. Αυτό λέει. Η είδηση λέει αυτό. Είμαστε πολλοί, αλλά θέλουμε άλλους 100 να ρίχνουν και αυτοί πρόστιμα. Μιλάμε τώρα, όχι η Μπέιφα, αλλά πάμε σε εποχή Ρομπέν των Δασών, να πούμε κανονικά. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το Τσίπρα, ε. Έχουμε και το πήγε στο Άγιον Όρος ο Τσίπρας, προφανώς με φωτογράφο, έβγαζε φωτογραφίες. Και έκανε και ανάρτηση από το Άγιον Όρος ο Τσίπρας. Ανάρτηση, άρα. Τι έγραψε με τη Σιμωνόπετρα, τι έγραψε. Τέλος πάντων, ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Αυτό είναι τραγούδι του Παπακοσταντίνου, έτσι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για έναν άνεμο από την Αφρική που μας κάνει όλους Αφρικανούς και κάτι τέτοια. Δεν ξέρω τώρα αν τα ακούσουμε κιόλας. Σ- Σιμούν, Σιμούν, έτσι λέγεται. Και πήγε και το έκανε ο Αθεόφοβος, πήγε και το έκανε ανάρτηση. Δεν ήξερε, πήγε στο Άγιον Όρος. Χίλια χρόνια ιστορία, ρε. Χίλια χρόνια ιστορία στο Άγιον Όρος, 2000 χρόνια. Τα λέγαμε χτες, μην τα ξαναλέω τώρα πόσο σημαντικό είναι το Άγιον Όρος για την Ελλάδα. Έτσι. Και για τον κόσμο. Πάνε από όλο τον κόσμο. Πάνε. Ξεσηκώνονται οι άλλοι από την Αμερική να πάνε στο Άγιον Όρος. Έρχονται από την Κίνα. Υπάρχουν Κινέζοι μοναχοί, Ιαπωνία, Αφρική. Πάει κόσμος να επισκεφθεί με φόβο. Με φόβο Θεού πάνε οι περισσότεροι. Και πήγε ο άλλος και έβγαλε selfie με, εκεί πέρα με κάποιον μοναχό, ηγούμενο, δεν ξέρω τι ήταν ο άνθρωπος. Και έκανε ανάρτηση Θανάση Παπακοσταντίνου, παιδιά. Δεν βρήκε τίποτα άλλο να πει, ρε παιδιά. Βρήκε μόνο Θανάση Παπακοσταντίνου. Σκεφτείτε πόσο μακριά. Εγώ δεν θα πω γιατί πήγε στο Άγιον Όρος. Πιστεύω ότι πήγε για προεκλογικούς λόγους. Να βγει μια φωτογραφία, να μην τον αντιπαθούν οι θρησκευόμενοι κτλ. Δεν θα το πάρω όμως πάνω μου. Δεν ξέρω εγώ τι γίνεται μέσα στην ψυχή του καθενός. Στο Άγιον Όρος πηγαίνει όποιος θέλει. Ούτε διαφωνώ ότι έπρεπε ανοιχτή πρέπει να είναι η πόρτα στο Άγιον Όρος. Να πηγαίνει όποιος θέλει, ακόμα και αν είναι άθεος, δηλωμένος όπως ο Τσίπρας. Δεν τα λέω, έτσι. Αυτός θα έχει πει.
1: Δηλαδή, αν σας πω τώρα να πάμε να έρθουμε και θα πάμε.
2: Νομίζω δεν θα έχει νόημα να το κάνουμε, ακόμα και αν το θέλαμε, να το κάνουμε μπροστά στις κάμερες. Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου. Κάποιοι που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και ανάβουν τα κεριά μπροστά στις ταφλάς και στις κάμερες και ας μην πούμε τι κάνουν από πίσω. Δεν θα το κάνουμε, όχι. Εγώ δεν είμαι θρησκευόμενος και δεν θέλω να κρύβομαι. Δεν θέλω να λέω ψέματα στον κόσμο. Ακόμα και αν ήμουν όμως, δεν θα επέλεγα να το κάνω μπροστά στα αυτιά της δημοσιότητας.
0: Δεν θα επέλεγε να το κάνει. Πήγε πρώτη φορά, δεύτερη φορά, δεν ξέρω αν έχει πάει και άλλες φορές. Και έβγαλε φωτογραφία. Έβγαλε φωτογραφία και την πλαισίωσε με Θανάση Παπακοσταντίνου, παιδιά. Είναι απίστευτο. Πάλι καλά, δηλαδή, που δεν έβαλε τίποτα. Έχεις δει τα βιντεοκλίπ, δεν έβαλε τίποτα μοναχούς με πειρατικές σημαίες. Έχεις δει όταν τραγουδάει αυτό το σημείο που είναι με τις πειρατικές σημαίες και να φωνάζουν λε, ελευθερία, σώσους είναι στα κελιά. Δεν εννοούν τα κελιά των μονών, εννοούν τα κελιά των φυλακών για τους αντιεξουσιαστές κτλ. Αλλά πάλι, δηλαδή, τι να σου πω, αυτό περιμένουμε μόνο. Ρε, μην παίζετε με τα νεύρα μας βάζοντας Τσίπρα, λέει ο άλλος. Μακάρι να μην είναι θεομπαίχτης. Αυτό έχω να πω. Μακάρι να μετανόησε, να βγει και να το πει στους μοναχούς, να το πει και σε εμάς, άμα μετανόησε για αυτά που έκανε. Αλλά τώρα όταν πας και βάζεις θανάτη, δεν βρίσκεις τίποτα άλλο, ρε, κοινό. Δεν βρίσκεις κάτι άλλο στο Άγιον Όρος. Βρίσκεις Θανάση Παπακοσταντίνου. Χιλιετίες, υμνογραφίες, τέχνη, πολιτισμός, τίποτα. Θανάση Παπακοσταντίνου, πάρ' το Θανάση Παπακοσταντίνου. Μια επίσκεψη, λέει, στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι. Άκουσα, άσε με να ολοκληρώσω την ανάρτηση. Τι λέει? Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Τώρα αυτό είναι λες και έχει πάει για υδροθεραπεία, παιδιά. Δηλαδή, αν άλλαζες το μια επίσκεψη στον Άγιον Όρος και έβαζες μια επίσκεψη στη Γάκα, είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στη θεραπεία, σε αυτό τον τόνο μιλάει. Ο άνθρωπος είναι κακό αυτό που κάνει. Αυτή είναι η άποψή μου. Θέλουν, λέει, κάποιοι να επιτρέψουν τις γυναίκες. Τι να σου πω, ο Σάντσεθ εκεί πέρα, Ισπανοί, η Ελ Πάις τα γράφανε. Πάει Άγιο Όρος, λέει, να γιάσει. Το μακάρι μου άρεσε, έγραψε. Τι να σου πω τώρα, ρε αδερφέ, μακάρι, εγώ δεν μπορώ να προδικάσω την πορεία κανενός. Έχω μία έντονη υποψία, το κάνει για προεκλογικούς λόγους. Γιατί δεν είχε πάει και δεν είχε. Προπέρσι, ξέρω εγώ. Γιατί δεν είχε πάει πέρυσι. Γιατί δεν είχε πάει άλλη στιγμή. Και πήγε τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές. Τι να πω. Έτσι μου κάνει. Μακάρι να κάνω λάθος και να δει ο άνθρωπος το φως του αληθινών, να ζητήσει και συγγνώμη για αυτά που έχει κάνει και για αυτά που έχει ψηφίσει, να ζητήσει συγγνώμη για τη Μακεδονία, να ζητήσει για χιλιάδια, αλλά δεν το βλέπω. Νομίζω ότι ήταν απλά ένα, πώς το λένε, photo operation. Έχουν βγάλει κιόλας φωτογραφίες και στις κλασικές φωτογραφίες. Έχει βγάλει μία με έναν μοναχό εκεί πέρα, είπα, δεν ξέρω τι είναι ηγούμενος. Όταν στείνονται οι δημοσιογράφοι στην ΟΜΑΣ, ξέρεις, έχουν πάρει μια συνέντευξη από κάποιον και θέλουμε να βγάλουμε μια φωτογραφία για να την πλαισιώσουμε τη συνέντευξη, κάνουμε ότι μιλάμε. και δείχνει ο ένας με τα χέρια κάπως έτσι, να βγεις με ανοιχτό το στόμα ότι είσαι στη μέση και σε συλλαμβάνει χωρίς να το ξέρεις ο φωτογράφος, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα βλέπω έχει κάνει και ο Τσίπρας εδώ πέρα. Είναι με ανοιχτό το στόμα κάποια στιγμή ότι και καλά μιλάει. Μετά έχει βγάλει μία άλλη στο ηλιοβασίλεμα. Μιλάμε τώρα πολύ ρομαντικά πράγματα. Πολύ ρομαντισμός.

Εντάξει, το δω πολλάκις τώρα αυτό και αγρίεψε. Αγρίεψε. Κάτι έβγαινε, έβγαινε και έλενε, έλεγε, λέει, έμαθα για μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος, ντροπή και έσχος και κρίμα και κάτι τέτοια. Γιατί τα πήρε ο Πολάκης, γιατί λέει είχε πάει με τον, με τον Δημήτρη Λινό, σύζυγο της Αθηνάς Λινού, αυτή με την οποία είναι στα δικαστήρια, ο Πολάκης στην αγωγή για κάτι εκατομμύρια ευρώ που τρώγανε, που είχαν ένα πρόγραμμα αυτοί και παίρνανε να κάνουν στα σχολεία διατροφή, ρε. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Λινού, γνωστή, γνωστή, πολύ γνωστή και για το ρόλο που είχε παίξει στην πανδημία, ε. Και πήγε με τον άντρα της, λέει, μήπως νευρίασε ο Πολάκης που δεν πήρανε και αυτοί μαζί να σπάσουν το άβατον του Αγίου Όρους. Νευρίασε επειδή είναι στα δικαστήρια και έχει την αγωγή, τι να πω. Δεν ξέρω, πραγματικά θέλω και τη δικιά σας άποψη. Γιατί πιστεύετε, πιστεύετε ότι μετανόησε ο Τσίπρας, ότι πήγε να κάνει, να επιδείξει την μετάνοιά του? Δεν ξέρω. Ή πήγε απλά για να μας δουλέψει για ακόμα μια φορά? Αυτός είναι ικανός τώρα στο μεταξύ να γίνει καμία εκδήλωση για τη Μακεδονία και να πάει εκεί πέρα να διαμαρτύρεται. Άμα είναι να ξαναγίνει, λέει, παίζει να πάει ως διαμαρτυρόμενος. Δηλαδή πάλι καλά που δεν πήγε και ο Χάρης ο Δούκας μαζί. Πάλι καλά να το κάνουν συνέδριο. Αλλά εντάξει τώρα πέραν αυτού, εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι αυτό. Είναι ότι έβαλε πόστα ρε Θανάση Παπακοσταντίνου και μίλησε για ιστορία, πολιτιστικούς θησαυρούς και τέτοια, δηλαδή μια εντελώς επιδερμική. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ στο Άγιον Όρος, έτσι. Δεν το παίζω, μα δεν έχω πάει ποτέ. Θέλω να πάω κάποια στιγμή, περιμένω να γίνει υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Αλλά να πηγαίνεις εκεί πέρα και να μιλάς για τους πολιτιστικούς θησαυρούς και Θανάση Παπακοσταντίνου δείχνει πόσο επιφανειακή είναι η προσέγγιση σου, ρε παιδί μου. Θα μου πεις και το να πας με φωτογράφο δείχνει πόσο επιφανειακή είναι η προσέγγιση σου. Ξέρω ανθρώπους, ξέρω και πολιτικούς οι οποίοι πάνε στο Άγιον Όρος και πάνε συχνά. Αλλά δεν βγαίνουν να βγάζουν φωτογραφίες, να κάνουν selfie, πόπο, κοιτάξτε με, θαυμάστε με, πήγα στο Άγιον Όρος. Ναι, εν αυτό είπα ότι τον έχω ικανό να πάει και σε συγκέντρωση για τη Μακεδονία του Τσίπρα. Παιδιά, δεν θα διστάσουν σε τίποτα. Εδώ τώρα υπάρχουν αποκαλύψεις, παιδιά, τώρα μιας και είπαμε για τη Μακεδονία, να το πούμε γι' αυτό. Σκόπια, σχολικά βιβλία, χρόνια μετά τη συμφωνία των Πρεσπών. Στα βιβλία τους γράφουν αλτρωτικά κανονικά. Τι είναι η Μακεδονία, λέει, είναι η άνοιξη που δεν έχει δει μήτε ήλιο, μήτε χαρά. Η πατρίδα είναι πάντα υπόδουλη και βασανισμένη. Εμείς τώρα είμαστε που κρατάμε υποδουλωμένη και βασανίζουμε τη Μακεδονία, ρε. Αυτά τα γράφουν στα βιβλία. Στα σχολικά βιβλία. Yes, ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ο Αλέξανδρος ο Μακεδόν, όπως τον λένε. Έχουν κάνει πάνω από 800 παραβιάσεις της συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά εμείς εδώ πέρα παίζουμε μαντολίνο. Μαντολίνο. Δεν κάνουν, δεν βλέπουμε, δεν μαθαίνουμε, δεν ακούμε τίποτα, παιδιά. Στα σχολικά τους βιβλία, εμείς είμαστε οι Έλληνες που κρατάμε υπόδουλοι και βασανίζουμε την πατρίδα τους, τη Μακεδονία. Είναι τα ποίηματα του Αντών Ποπόφ. Το ξέρεις τον Αντών Ποπόφ? Μεγάλος ποιητής, τρανός και μεγάλος. Πάλι καλά που δεν πήγε ο Τσίπρας, παιδιά, στο Άγιον Όρος για να βάλει Αντών Ποπόφ. Δεν ξέρω, τι να πω. Και λέει και γράφει, ο ποιητής γεννήθηκε στη Μακεδονία του Αιγαίου. Στη Μακεδονία του Πυρήνη, συγγνώμη. Και είναι η Μακεδονία του Πυρήνη, η Μακεδονία του Αιγαίου και η Μακεδονία Μακεδονία. Αυτά είναι τα εδάφη που δεν έχουν ακόμα, δεν έχουν λυτρώσει. Έχουν παλαβώσει 800, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ παραπάνω από 800, δηλαδή μόνο άμα μετρήσει τις προέδρου των Σκοπίων που βγαίνει κάθε τόσο και σκέτο το κοτσάρι Μακεδονία, άμα πάτε σε οργανισμούς και τέτοια, το έχουν καταργήσει, δεν υπάρχουν ούτε όροι ούτε τίποτα.

Έχουμε στο μεταξύ και μία έκτακτη είδηση την οποία πρέπει να την αναφέρουμε. Υπάρχει αεροδιακομιδή 6 παιδιών από τον Όλυμπο, μαθητές που μεταφέρονται στο λιτόχωρο. Ήταν ιδιωτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης, είχαν πάει εκδρομή και αργά χτες το βράδυ άρχισαν να αρρωσταίνουν τα παιδιά το ένα μετά το άλλο. Κάτι έφαγαν το βράδυ της Πέμπτης στο λιτόχωρο, σε διαφορετικό μαγαζί από τα υπόλοιπα παιδιά, πήγαν να φάνε μόνοι τους και ήταν άσχημα, οπότε επιστρατεύθηκε ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας που τους μεταφέρει για να πάρουν τη βοήθεια που χρειάζονται. Και χτες, το ξέχασα παιδιά, το ξέχασα, το Κισεά χτες αποφάσισε να παραμείνουν οι πάτριοι του Σαουδική Αραβία παρά τη συμφωνία που έκανε με τους Τούρκους. Κρατάμε λοιπόν, είναι το Ισλαμικό ΝΑΤΟ και στηρίζουμε το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, έτσι δεν το λέγανε. Έτσι δεν το λένε, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, το Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Και έχουμε κάτι Έλληνες εκεί πέρα, στρατιωτικούς, να φυλάνε τα νότα της Σαουδικής Αραβίας. Μην τυχόν και στείλει η Τουρκία βοήθεια, εμείς, πρέπει να το πληρώνουμε εμείς. Αυτό μόνο μας έλειπε. Μεγάλες επιτυχίες. Θα το ξαναεξετάσουμε, λέει, τον επόμενο μήνα, αν θα μείνει ή θα φύγει η συστοιχία ταξιαρχία. Σκέψου να έχει ταξιαρχία Patriot, πόσο Patriot να έχει. Η συστοιχία των Patriot, λέει, τον άλλο μήνα θα ξαναδούμε αν θα κάτσει και τον επόμενο μήνα ή όχι. Μας δουλεύουν ψιλογαζί, όπως καταλαβαίνετε. Κατά τα άλλα, έχουμε πάρει, φεύγει και από τα Χανιά αυτή η Patriot που είχαμε στείλει, που τους πήραμε από την Κάρπαθο, τους πήγαμε στην Κρήτη. Και από την Κρήτη φεύγουν και από εκεί και θα πάνε στην υπηρετική Ελλάδα. Έτσι δεν θα ενοχλούνται οι Τούρκοι που μιλούσαν, κατήγγυλαν τη στρατιωτικοποίηση του Αιγαίου. Κοίτα να δεις πώς τα έφερε η τύχη. Εντάξει, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Εντάξει, ολοκληρώνουμε. Ολοκληρώνεται λοιπόν και η σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για το πρωί της Δευτέρας στις 8, αλλά εσείς εν τω μεταξύ δεν αλλάζετε συχνότητα. Μένετε κολλημένοι στον Mach FM στους 99,8. Όχι εσείς, η Βελόνα κολλημένη, συγγνώμη. Η Βελόνα κολλημένη. Εσείς δεν είστε κολλημένοι, ελεύθεροι άνθρωποι είστε. Στους 99,8, διότι ακολουθεί Βλάχος, Καψαμπέλης, Μάχη, Υπερπίστεως και Πατρίδας. 10 με 12. Ενώ στις 12 ζωντανά στο στούντιο του Mach FM θα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Οπότε ετοιμάστε τις ερωτήσεις σας, ετοιμάστε τα μηνύματά σας. Λογικά θα βγάλει κιόλας γραμμές, οπότε να είστε έτοιμοι. Αυτά από μένα, καλή σας συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Πειρά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων, με ακυρώσεις πρωινών δρομολογιών που σημειώθηκαν κυρίως προς τις Κυκλάδες. Τα συμβατικά πλοία για τον Άργο Σαρονικό κινούνται κανονικά, ενώ οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται πριν μεταβούν στα λιμάνια, καθώς τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν μέσα στην ημέρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ένας στους 20 φετινούς εισακταίους υποψηφίους στα πανεπιστήμια δεν προχώρησε τελικά στην εγγραφή του στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Αφορμή για να μαθευτούν τα δεδομένα υπήρξε η 30η περίπτωση του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου το αντίστοιχο ποσοστό που δεν προχώρησε στην σχετική εγγραφή του έφτασε το 7,6%. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το υψηλό κόστος των ενοικίων είναι ένας από τους βασικούς λόγους. Η Enterprise Greece, ελληνική εταιρεία επενδύσεων και εξωτερικού εμπορίου, σύμφωνα με έγγραφα της Διάβιας, προχώρησε σε απευθείας ανάθεση 16.533 ευρώ δημοσίου χρήματος σε εταιρεία με κύρια δραστηριότητα ξενοδοχειακές υπηρεσίες, η οποία συνδέεται με κατάλημα ημιδιανομής. Η απευθείας ανάθεση πραγματοποιήθηκε με διαφορετικής φύσεως σκοπό, την ορίμανση έργων και σύνταξη τεχνικών τευχών. Η μέχρι στιγμής δημόσια περιγραφή δεν διευκρινίζει επαρκώς ποιο έργο εκτελέστηκε, με ποια κριτήρια επιλέχθηκε ο ανάδοχος και ποια ήταν τα παραδοτέα έργα, προκαλώντας έτσι σοβαρά ερωτήματα διαφάνειας και λογοδοσίας. Νέα στοιχεία φέρνει στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα Μακελιό, η οποία επιβεβαιώνεται και από τα ρεπορτάζ της Wall Street Journal και το The Nation. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εταιρεία Actor φέρεται να έχει καταβάλει $160,000 στο λομπίστα επιχειρηματία, ο οποίος εμφανίζεται σε σειρά επαφών της Αμερικανίδας πρέσβυρας Kimberly Guilfoyle. Η Actor εκτιμά έσοδα προφόρων 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ από συμφωνίες LNG σε βάθος 20ετίας. Στο επίκεντρο της υπόθεσης, σε βάση του ρεπορτάζ, βρίσκεται και ενεργειακή συμφωνία στην Αλβανία ύψους ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και διάρκειας 20 ετών. Η υπόθεση έχει πλέον περάσει και στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Οι βουλευτές και οι γερουσιαστές ζητούν στοιχεία από το State Department για τις επαφές της Guilfoyle. Η αμερικανική πλευρά απορρίπτει ότι δεν παραβιάστηκαν κανόνες δεοντολογίας. Αρχίζει σήμερα ο κύκλος των δικών για 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούνται σε ξεχωριστές υποθέσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατηγορίες μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πρώτη στο εδόλιο του εφετίου βρίσκεται η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα, η οποία αρνείται τις κατηγορίες. Ένας ηλικιωμένος κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του από σφοδρή κακοκαιρία στη Κρήτη, όπου πλημμύρες, κατολισθήσεις και υπερχιλήσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημίες σε δρόμους, γέφυρες και άλλες υποδομές. Οι καταστροφές ανέδειξαν σοβαρά κενά στη πρόληψη και την ανθεκτικότητα των υποδομών. Η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την πολιτική ευθύνη να εξηγήσει γιατί ο κρατικός σχεδιασμός και τα έργα προστασίας δεν απέτρεψαν για ακόμη μια φορά τόσο βαριές συνέπειες. Σε μια περίοδο οικονομικής πίεσης για πολλά νοικοκυριά, στη Βουλή άνοιξε συζήτηση για πιθανή αύξηση ακόμη και διπλασιασμό της αποζημίωσης των βουλευτών που συμμετέχουν διαζώσεις στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί, ενώ κόμματα της αντιπολίτευσης δηλώνουν αντίθετα. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αποφάσισε την παράταση για ακόμη έναν μήνα της παραμονής της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στην Σαουδική Αραβία. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί ξανά κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στο Ριάντ στις 24 Οκτωβρίου. Το Λαύριο, 32χρονος εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι της πρώην σύζυγου του και μαχαίρωσε την ίδια και τον 33χρονο σύντροφό της, οι οποίοι νοσηλεύονται πλέον σοβαρά τραυματισμένοι. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 32χρονη είχε καταθέσει ήδη 3 φορές μηνύσεις σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα. Σοβαρές καταγγελίες για πιστοποιητικά ξένων γλωσσών στην Ελλάδα παρουσιάστηκαν σε Ευρωπαϊκό Φόρουμ. Οι καταγγελίες αφορούν διαφημίσεις που υπόσχονται ακόμη και προφήσενση μέσα σε 3 ημέρες ή σίγουρη επιτυχία με ποσοστά 99%. Ο Σύνδεσμος Εξετάσεων Γλωσσομάθειας στην Ευρώπη κάνει λόγο για συστημικό πρόβλημα και αναμένεται να ζητήσει παρέμβαση των ελληνικών αρχών. Άστατος καιρός με τοπικές μπόρες, ενισχυμένους βορειάδες έως 7 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί τοπικά από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

0: 2 Οκτωβρίου. Παρασκευή. Ωραία μέρα. Σαββατοκύριακο. Καλή σας ημέρα. Ακούτε την εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος. Ανδρέας Καψαβλέλης, Γιώργος Βλάχος. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, ρυθμίζει τον ήχο. Μάχη FM 99,8. 1990. Σαν σήμερα προφυλακίζεται ο παντοδύναμος υπουργός των κυβερνήσεων Μένιος Κουτσόγεωργας. Το λέω αυτό όχι για να υπενθυμίσω κάτι, αλλά ως παράδειγμα για κάποιους οι οποίοι νομίζουν ότι είναι στο απειρόβλητο. Διαβάζω κάτι στα 4 τίτλος. Στα 4 εκατομμύρια οι Έλληνες με ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία. Εκτινάχθηκαν οι οφειλές στα 110 δις τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο που μας πέρασαν. 110 δις. Τι μας λέτε τώρα για οικονομία? Διαβάζω σε ένα αφιέρωμα για τους αστέγους. Εκεί λοιπόν γίνεται μια προσέγγιση στο πώς οι ελληνικές οικογένειες ζουν την καθημερινότητά τους. Έβαλα χθες πετρέλαιο στο αυτοκίνητό μου. 2,32. 2,32. Έτσι. Για να ξέρουμε το μέγεθος. Πάμε λοιπόν στην έρευνα αυτή. Το 87% των Ελλήνων, το 87% των Ελλήνων δηλώνουν ότι δυσκολεύεται να τα βγάλουν πέρα. Κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έχει το 27,5% του πληθυσμού. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μετά τη Βουλγαρία. Μας περνάει μόνο η Βουλγαρία, η οποία ανεβαίνει. Εμείς πέφτουμε. Σοβαρή ηλική και κοινωνική στέρηση. Σοβαρή ηλική και κοινωνική στέρηση. Το 15% του πληθυσμού. Καθυστερήσεις ενοικίου και δανείου. Το 17%. Το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αδυναμία επαρκούς θέρμασης. 36%. Το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθυστερήσεις λογαριασμού νερού ρεύματος. 66,5%. Το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φοβερό. Φοβερό. Και όλα αυτά έρχονται στην δημοσιότητα την ώρα που στη Βουλή κάτι τύποι συζητούν πώς θα αυξηθεί η αποζημίωσή τους για να κάνουν γι' αυτό για το οποίο ψηφίστηκαν και πληρώνονται ήδη, αλλά θέλουν και έξτρα αμοιβή για να μετέχουν στις επιτροπές. Μέχρι τώρα παίρνανε σε κάθε επιτροπή 75 ευρώ και ζητάνε να πάρουν 150. Διπλάσιο. Εγώ σας λέω ότι αν δεν υπήρχε αντίδραση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και κάποια άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα το είχε περάσει ο Μητσοτάκης. Όχι για τίποτα άλλο. Όχι γιατί περισσεύουν λεφτά. αλλά διότι μέσω αυτού εξαγοράζει βουλευτές να τον στηρίζουν στην προδοσία του Αιγαίου. Πρέσπες Αιγαίου. Πρέσπες Αιγαίου. Αυτό που γίνεται, αυτό που έγινε με το καλώδιο, είναι χειρότερο και από την προδοσία Τσίπρα με τη Μακεδονία. Είναι χειρότερο. Αφορά την κυριαρχία. Αφορά το σπίτι μας. Αφορά το σώμα μας. Γι' αυτό εξαγοράζουν βουλευτές, οι οποίοι χειροκροτούν. Πώς βγαίνετε, κύριε Συρίγο, και λέτε ότι υποχωρήσαμε απέναντι στους Τούρκους και πάτε και στηρίζετε αυτόν που υποχώρησε? Φταίει ο Μητσοτάκης? Όχι. Φταίτε εσείς, κύριε Συρίγο, που στηρίζετε έναν τέτοιο πρωθυπουργό. Πώς βγαίνει ο κύριος Συρίγος και λέει ότι υποχωρήσαμε δύο φορές και πήγε στο τέλος του μήνα και πήρε το μισθό του για την ψήφο που έδωσε στο Μητσοτάκη και καθίσαν όλοι αυτοί οι βουλευτές να παρακολουθούν το Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου να ξεκατηνιάζεται με την αδερφή του, χρησιμοποιώντας την κάμερα της ΕΡΤ, άρα όλα τα κανάλια που μας δίνει η εικόνα, χρησιμοποιώντας το γραφείο του πρωθυπουργού, χρησιμοποιώντας ως πλάνο τους υπουργούς που γελάγανε, ευτυχισμένοι, εξαγορασμένοι. Μπράβο, Κυριάκο, πες τα στην τώρα. Γιατί δεν τηλεφωνιέται με την τώρα, αδερφή του δεν είναι? Αλλά δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Επαναλαμβάνω, δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Όταν όλοι αυτοί οι τύποι για 75 ευρώ, ρε εσείς, για 75 ευρώ, ρε. Για 75 ευρώ δέχεστε να ξεπουληθεί η Ελλάδα, η κυριαρχία? Υπήρχε κανείς νοήμων που δεν χρειάζεται να βγάλει κανένα πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, απλώς να έχει απλή κοινή λογική, να ξέρει τα στοιχειώδη γράμματα και να έχει πιστεύω και αξίες, να έχει τσίπα και φιλότιμο? Υπήρχε κανείς από αυτούς που να μην θεωρεί ότι η Τουρκία θα απαιτήσει άδεια, που δεν κατάλαβε ότι ο επίορκος πρωθυπουργός έδωσε τα καθήκοντά του για τα οποία έχει ορκιστεί, για την υπεράσπιση της ελληνικής κυριαρχίας? Έδωσε αυτά τα καθήκοντά του σε μια γαλλική εταιρεία, σκασίλα της η γαλλική εταιρεία. Τι τη νοιάζει? Τι θέλεις, Ερντογάν, να σου στείλω χαρτί? Μάλιστα, τι χαρτί να γραφεί? Θέλω άδεια για να περάσω το καλώδιο. Ό,τι θέλετε, κύριε Ερντογάν. Εγώ τα λεφτά θέλω να πάρω, εταιρεία είμαι. Εμένα με ενδιαφέρει το κέρδος. Τι με ενδιαφέρει τώρα τι θα λέει ο Βλάχος, ο Κατσαμπέλης, ο Συρίγος? Χαρτί θέλετε, χαρτί, άδεια. Και βγαίνει το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και ξεφτιλίζει το Μητσοτάκη. Ξεφτιλίζει τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Θα πάρετε άδεια. Όχι ενημέρωση. Άδεια. Δηλαδή το χαρτί που θα έρθει από τη γαλλική εταιρεία θα λέει «Παρακαλώ, ζητώ την άδειά σας για να περάσω το καλώδιο και εμείς θα σας τη δώσουμε». Αλλά αυτό λέγεται προδοσία πρέσπες. Αυτό είναι ανάλογο της προδοσίας του Ιωαννίδη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό τιμωρείται όπως τιμωρήθηκε ο Ιωαννίδης, με το κελί του Ιωαννίδη, το οποίο είναι άδειο και περιμένει ενίκους, κύριε Μητσοτάκη. Ένας πρωθυπουργός που ανακοίνωσε μέτρα, και αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε, και δεν το λέει κανένας, το λένε σιγά σιγά, βγαίνουν οι λογιστές στις εκπομπές και οι δημοσιογράφοι, προφανώς δασκαλεμένοι από τους πουλημένους εκδότες, προσπαθούν να κόψουν τον λογιστή, ο οποίος λέει: παιδιά, με συγχωρείτε, τι μέτρα είναι αυτά, πλάκα κάνετε με 584 τόκο? Θα πάει ο άλλος να μπει στη ρύθμιση των 120 δόσεων, να έχει ως όρο ότι πρέπει τα δύο τελευταία χρόνια, 25-26, να μην χρωστάς τίποτα? Πρέπει να είσαι γελίος. Όχι, δεν είναι καθόλου γελί. Είναι μέτρα για να μην απαλλαγείς εσύ από τα χρέη σου. Γιατί η γερμανική λογική λέει ένα πράγμα: η Ελλάδα και οι Έλληνες βρίσκονται σε συνεχή κατοχή, οικονομική, και τώρα έρχεται και εθνική. Η Μέρκελ έβαλε, κουνώντας στο Τσίπρα, αυτό που σήμερα λέει ο Γεωργιάδης, ότι χρηματιζότανε από το Μαδούρο, και τον έβαλε κρατώντας αυτό το χαρτί στα χέρια της η Μέρκελ να κάνει την προδοσία των Πρεσπών. 600 φορές λέει έχει παραβιάσει τη συμφωνία των Πρεσπών η ηγεσία των Σκοπίων. Εκεί που συνελήφθησαν πριν λίγες μέρες τζιχαντιστές, μέλη του ISIS. Πόσοι άλλοι είναι εκεί? Εξακόσες παραβιάσεις. Και κάθεται ο Γεραπετρίτης και σφυρίζει αδιάφορα. Το ίδιο και ο Μητσοτάκης, γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, γιατί οι Γερμανοί τους κουλάνε χαρτιά. Θα υποκύψετε. Σας κρατάμε. Σας κρατάμε. Είναι απλό το πράγμα. Και είναι απλό το πράγμα για τον εξής λόγο. Εμείς έχουμε επιλέξει αυτή την ηγεσία. Θα μου πείτε, και αν είναι αποτέλεσμα ανοθείας, βεβαίως είναι αποτέλεσμα ανοθείας. Αλλά άμα βγούμε όλοι έξω και πάμε και ψηφίσουμε, δεν θα μπορέσουν να κάνουν τόσο μεγάλη ανοθεία, αλλά δεν θα μπορέσουν να κάνουν αυτό το οποίο προγραμματίζουν. Και στο σημείο αυτό θέλω να πω για την πλήση εγκεφάλου που σας κάνουνε. Υπάρχει μια μεγάλη πληγή στην ελληνική ενημέρωση. Τρομερή πληγή. Και λέγεται ενημέρωση Αλαφούζου. Είμαι φανατικός ακροατής των συστημάτων παραπληροφόρησης Αλαφούζου. Χθες άκουγα το ραδιόφωνο στο Δελτίο Ειδήσεων. Ακούστε σας παρακαλώ πάρα πολύ είδηση. Συνελήφθησαν δύο, ένας 17χρονος και ένας 19χρονος, οι οποίοι στην Κηφισιά χτυπούσαν ηλικιωμένες γυναίκες, έσπαγαν τις αλυσίδες, και ήταν τόσο άγρια η επίθεσή τους που έριχναν αυτές τις ηλικιωμένες κάτω. Τι σημαίνει αυτό, ξέρετε? Απόπειρα δολοφονίας είναι. Όταν έναν ηλικιωμένο του τραβάς την αλυσίδα και τον ρίχνεις κάτω, μια γυναίκα, μπορεί αυτή η γυναίκα να πεθάνει, να χτυπήσει, να σκοτωθεί. Μπορεί, μπορεί. Τι δεν είπε ο κύριος Αλαφούζος Τι δεν είπε. Ότι αυτοί οι δύο, οι νεαροί, που αποτύχει δεν σκότωσαν κάποια γυναίκα, είναι από αυτούς που έχουν εισβάλει, από τους ανήλικους. Λέξη, δύο νεαροί, δηλαδή μπορεί να είναι ο γιος μου, ο γιος σας. Και εσύ που τα ακούτε, κοιτάξε ρε κάτι γονείς ρε, αφήνουν τα παιδιά τους έξω και κάνουνε. Αυτή είναι η ενημέρωση Αλαφούζου. Αυτή. Έτσι. Αυτό λέγεται παραπληροφόρηση και πλήση εγκεφάλου. Αυτό είναι απόκρυψη. Απόκρυψη της αλήθειας. Για να σε παραπληροφορήσουνε και να σου οδηγήσουν σε λάθος ψήφο. Γιατί δεν λένε αυτοί όλοι οι παπαγάλοι για το απαράδεικτο της προκαταβολής που πρέπει να δώσεις για να ξεκινήσεις διαδικασία συζήτησης ρύθμισης με τα φαν. Γιατί δεν το λένε. Γιατί δεν λένε το φοβερό, τη φοβερή ιστορία με το ηλεκτρικό ρεύμα. Ξέρετε πόσο, θα πάρω ένα ενδεικτικό για να θυμίσω τον κολλητό της οικογένειας Μητσοτάκη, τον κύριο Θόδωρο Σκυλακάκη. Τον θυμάστε? Μάλιστα. Είναι αυτός που έλεγε μπείτε στα πράσινα τιμολόγια. Αυτός δεν έλεγε. Αυτός δεν έβαλε την απάτη με τα χρωματιστά τιμολόγια. Τεράστια απάτη. Τεράστια απάτη. Τρομερή απάτη. Με μίζες. Ξέρετε πόσο έχει η ΔΕΗ τα πράσινα τιμολόγια? 15-16 λεπτά. Τα μπλε που λένε τώρα να πάτε στα μπλε είναι 11,5. Γιατί δεν είναι τα πράσινα 11,5? Γιατί δεν είναι? Γιατί μέχρι να γυρίσω εγώ από το πράσινο στο μπλε θα μου έχουν πάρει λεφτά. Και δεν είναι η ΔΕΗ. Το λέω σαν δείγμα της ΔΕΗ. Γιατί εγώ είμαι φανατικός υπέρ της επιστροφής της ΔΕΗ στο δημόσιο τομέα. Και εγώ ρωτώ, ρε Σκυλακάκη, που μπήκε στη Βουλή επειδή πέθανε η Μαριέτα Γιαννάκου, που είσαι ο πιο κολλητός της οικογένειας Μητσοτάκη, γιατί έκανες αυτή την απάτη με τα χρωματιστά τιμολόγια? Γιατί θα πρέπει να υπάρχει 16 λεπτά του ευρώ η τιμή στα πράσινα τιμολόγια και 11,5 στα μπλε? 11,5 όλα. Τι πράσινα, κίτρινα, κόκκινα. Δεν κατάλαβα. Για να οικονομάνε οι φίλοι σας. Αλλά. Ακούστε κάτι. Έχουν ξεσηκωθεί οι φίλοι της οικογένειας Μητσοτάκη και όχι μόνο. Οι βιομήχανοι και βιοτέχνες. Το ηλεκτρικό κλείνει μαγαζιά. Θα κλείσουνε βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Τι σημαίνει αυτό? Θα απολυθεί κόσμος. Θα πεινάσει κόσμος. Σκασίλα του Μητσοτάκη. Σκασίλα του Μητσοτάκη. Στην κυριολεξία σκασίλα του. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, κυρίες και κύριοι, τελειώνει
2: εβδομάδα σιγά σιγά να βάζουμε και κάνα μπουφανάκι και κάνα σε λίγο παλτουδάκι, γιατί βλέπω να έρχονται τα χιόνια, και ευτυχώς, γιατί έτσι μπορεί να δούμε καμιά άσπρη μέρα, γιατί δύσκολα βλέπω να δούμε διαφορετικά άσπρη μέρα. Αν και θα ξαναπώ, παλιά λέγανε ότι μην περιμένετε να χιονίσει για να δείτε άσπρη μέρα. Ένα αγωνιστικό σύνθημα που μάλλον χρειάζεται να το επαναφέρουμε. Γιατί το λέω αυτό τώρα, φίλες και φίλοι, διότι πράγματι εδώ, όπως έχουν γίνει τα πράγματα, το πολιτικό σύστημα της χώρας ή, εν πάση περιπτώσει, αυτό που είναι στα κυρίαρχα πόστα, στα κυβερνητικά, πριν ή μετά, πρέπει να καταλάβουν ότι συνεχίζουν και αυτοκτονούν με τις συμπεριφορές τους και τις επιλογές τους, προκαλώντας την οργή των πολιτών. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, θα μπορούσε να είναι και αηδία, θα μπορούσε να είναι και οτιδήποτε θέλει ο καθένας, διότι πράγματι αυτά που γίνονται, και αυτά, ξέρετε, θα σας πω το εξής ως πληροφορία, τα υπόλοιπα προσεχώς για να είναι ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ. Αυτά με τις αποδοχές των βουλευτών κλπ. Κλπ. Είναι η κορυφή του παγόβουνου. Θυμίζω πάντως ότι δεν πάει πολύ καιρός, πριν λίγο καιρό, καλοκαιράκι ήταν, εδώ ήμασταν, τα λέγαμε, το καλοκαιράκι, ξέρετε, γίνονται όλες οι βρώμικες δουλειές. Ενθυμούμε κάποτε έναν κορυφαίο δικηγόρο, ο οποίος ήταν 15 Αύγουστο σπάνιο πράγμα. Δεν είχε κανένα λόγο, επαγγελματικά, κοινωνικά, οικονομικά αποκατεστημένος, πάντα τον Αύγουστο πήγαινε διακοπές, κατά προτίμηση στο χωριό του, στο οποίο είχε αδυναμία. Ήτανε στην Αθήνα. Μου λέει, παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, είμαι μόνος, θέλει να πιούμε κανέναν καφέ. Να πιούμε κανέναν καφέ. 13 Αυγούστου. 13 Αυγούστου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά. Εγώ δούλευα, γι' αυτό ήμουν στην Αθήνα. Του λέω, πώς και... Φλέσι, τι κάνεις στην Αθήνα, μόνος σου, η οικογένειά σου λείπει. Τι κάνεις, ρε παιδί μου, αυγουστιάτικα στην Αθήνα. Μου λέει, θα σου πω, αλλά μην το λες. Για πες του, λέω, τι. Έχω κανονίσει και αύριο, 14 Αυγούστου, αποφυλακίζεται ο τάδε πελάτης μου. Δεν θέλω να σας πω ποιος ήταν ο τάδε πελάτης του, διότι το off the record, όχι άλλος λόγος.
3: Α, είναι καλό παιδί.
2: Του λέω, σύμπτωση, έβαλε τα γέλια. Λοιπόν, τον Αύγουστο πάντα γίνονται οι πιο βρώμικες δουλειές, οι πιο υπόγειες συμφωνίες, οι πιο περίεργες αποφάσεις. Ετούτο τον Αύγουστο, μεταξύ των άλλων, κάνε την αύξηση στα μέλη του προσωπικού της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ας πούμε, ο κύριος Στασούλας. Με υπογραφή κυβέρνηση.

0: Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτός που κατά το δικό μου ρεπορτάζ, και είναι ακριβές αυτό που λέω, αυτός που επί της ουσίας χάλασε τη δουλειά στον κύριο Κακλαμάνη και τους υπολείπους, ήταν ο Βελόπουλος. Διότι στην διάσκεψη των Προέδρων, εκεί που έγινε, πήγε να γίνει άτυπη συζήτηση, εκεί υπήρξε η βασική αντίδραση από τον εκπρόσωπο της ελληνικής λύσης που είπε «Οπ!». Εν συνεχεία, πάρτε τώρα και το υπόλοιπο παρασκήνιο, η βαβούρα που έγινε, ας το πούμε έτσι, προς τα έξω, ήθελε με κάποιο τρόπο, γιατί όντως έκανε δηλώσεις η κυρία Κωνσταντοπούλου. Τι είχε προηγηθεί όμως, προσέξτε τώρα. Αυτό είναι που δείχνει ότι πώς ο κύριος Μητσοτάκης, εγώ θα το πω έτσι, πώς ο κύριος Μητσοτάκης τα βρίσκει και τους τα κάνει. Διότι με συμπαθάτε πολύ ρε σύντροφοι εκεί της κέντρο-αριστεράς ή της αριστεράς. Αφού βγάζετε μόνοι σας τα άπλητά σας στη φόρα, και καλώς εγώ λέω τα βγάζετε, έτσι, μην παρεξηγούμε, θα δεν λέω μην τα κρύβετε, το αντίθετο, να τα μαθαίνουμε, γιατί ο πολίτης δικαιούται να τα μαθαίνει όλα. Και τα βγάζετε και προκύπτουν τέτοια ζητήματα, πώς να στραφεί σε εσάς ο απογοητευμένος ψηφοφόρος, που ξαναλέω δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Για μένα ο μεγαλύτερος μύθος, και το βλέπουμε και στο εξωτερικό συνέχεια τώρα, αυτά που γίνονται στη Ρουμανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, δεν υπάρχει αυτό που μεγαλώσαμε εμείς δεξιά αριστερά. Ποιος είναι δεξιός, ποιος είναι αριστερός? Λοιπόν, πώς θα στραφεί σε εσάς? Και δεν θα στραφεί φυσικά σε εσάς. Ο απογοητευμένος, ο θυμωμένος, ο εξοργισμένος, ο πληγωμένος ψηφοφόρος, για να έρθει σε εσάς. Διότι, γυρίζω, τι είχε προηγηθεί? Είχε γίνει ένας καυγάς εκεί στη Βουλή, είχε πει την πηχτή της η Ζωή στον Ανδρουλάκη για το ότι βρέθηκε στο γήπεδο κάποιον αγώνα, δεν τα ξέρω, δεν τα παρακολουθώ, ήταν του Παναθηναϊκού προφανώς.
1: Μπάσκετ.
0: Μπάσκετ. Ναι. Και εκεί είχε κάτι φιλοφρονήσεις με τον Υπουργό Σκηνά, με τον οποίο είχαν πλακωθεί
1: νωρίτερα.
0: Αυτό είχε ξαναγίνει και με τον κύριο Μητσοτάκη, νομίζω, στο Προεδρικό Μέγαρο, όταν είχαν πάει για τη δεξίωση για την επέτειο, το πρωί της ίδιας μέρας είχαν πει με τον Μητσοτάκη, που δείχνει και το υποκριτικό βεβαίως των συγκρούσεων αυτών. Οκ, εν πάση περιπτώσει. Τον πόνεσε αυτό τον Ανδρουλάκη, και αυτό λέω, να βγαίνουν παιδιά αυτά τα άπειτα στη φόρα, για να μαθαίνει τουλάχιστον ο κόσμος και να κρίνει. Και βγαίνει λοιπόν, τον πόνεσε τον Ανδρουλάκη, λέει κάτσε εδώ, έχετε που με έχετε στοχοποιήσει ότι θα πάω να συνεργαστώ, δηλαδή αντί να τα λέτε στην Άννα, τα λέτε σε μένα, λέει ο Ανδρουλάκη, σε ένα πράγμα, τέλος πάντων, ξέρετε ποια είναι η Άννα. Και απασφαλίζει τώρα ο κριτικός, που πήρε και το Μιχελογιαννάτσι πίσω, γεια σου ρε Γιάννη Μιχελογιαννάκη, δηλαδή πού αλλού θα πας, πού αλλού θα ξαναπάς, τέλος πάντων. Και ανεβαίνει στο βήμα και αρχίζει, και τι δεν λέει στην Κωνσταντοπούλου? Εγώ, λέει, δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας. Δεν έχω προνομιακές σχέσεις με ιδιοκτησίες όπως έχει ο πατέρας σας. Πάω στο γήπεδο ως απλός φίλαθλος, και για τα υπόλοιπα σας λέω ότι εμείς κάνουμε αντιπολίτευση ουσίας, όχι σοου λόγου και παραλόγου. Δεν άκουσα απάντηση, για να είμαι ειλικρινής, από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, διότι τι να διαψεύσει ότι ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, που είναι μάχημος και νομικά και πολιτικά μαθαίνω, γιατί κάνει και συναντήσεις. Και συναντήσεις πατρικού επίπεδου. Θέλει να βοηθήσει τη ζωή όπως μπορεί και καλά κάνει. Διετέλεσε πρόεδρος στον Παναθηναϊκό επί ιδιοκτησίας, πώς τα λένε αυτά ακριβώς, Βαρδινογιάννη, όταν ήταν η ομάδα στον Βαρδινογιάννη. Και φανταστείτε τώρα, για να οδηγηθεί, να υποχρεωθεί, να αναγκαστεί, όπως θέλετε πείτε το, σε τι πίεση βρέθηκε και ο Ανδρουλάκης, ο οποίος θέλει να έχει και έχει σε γενικές γραμμές καλές σχέσεις με την πλευρά Βαρδινογιάννη και λόγω Κρήτης, για να τα λέμε όλα. Φανταστείτε πού έχουν οδηγηθεί τα πράγματα και πώς έχουν οδηγηθεί τα πράγματα. Και τώρα μένει να φανεί, για να το πω αυτό, δεν ξέρω, μένει να φανεί αν το χτεσινό και η κλιμάκωση αυτή, διότι μιλάμε για μια κλιμάκωση επί προσωπικού τώρα, έτσι. Δεν είναι πολιτικές αυτές συγκρούσεις, πάνε στα προσωπικά, πάνε στα από κάτω. Να δούμε, θα υπάρξει κάποια ανακοχή, γιατί έτσι συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, γίνεται, είναι σαν το θερμό επεισόδιο. Γίνεται το θερμό επεισόδιο και μετά οι δύο πλευρές, είτε απευθείας είτε δι' αντιπροσώπων, κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και λέει, μη βάλασαι εσύ, δεν βάλα εγώ και δεν ξέρω. Αλλά τώρα, για να σοβαρολογήσω εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα εκεί στην αριστερά, την κεντροαριστερά, την αντιπολίτευση, αυτοί αντί να δίνουν μάχη, όπως θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι για την αντιπολίτευση, την κάθε αντιπολίτευση, μίζωνα, ελάσσονα, απέναντι στην κυβέρνηση και κυρίως αυτή την κυβέρνηση που, ξαναλέμε, το 75-80% της κοινωνίας, του κοινωνικού σώματος, είναι απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στον Μητσοτάκη, αντί να έχει η αντιπολίτευση μόνο μέτωπο, ας το πούμε έτσι, με τον κύριο Μητσοτάκη, πλακώνονται και μεταξύ τους, διότι αυτή είναι η αγωνία τους. Αν θα είναι ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης ή η Κωνσταντοπούλου η ηγεμονική δύναμη στο χώρο τους την επόμενη μέρα. Αυτό τους ενδιαφέρει. Και εκεί την πατάνε. Με μπάση περιπτώσει, δικό τους πρόβλημα. Εγώ λέω ότι βγαίνουν και μπάση περιπτώσει, τουλάχιστον έτσι μάθαμε κάτι, το οποίο, ξαναλέω, τους το έκαψε ο Βελόπουλος. Εκείνο που τώρα όμως, επειδή είπαμε για τα 75 ευρώ, αυτό είναι το ένα σκέλος, ξέρετε. Το άλλο, το οποίο μάλιστα, ποιο ήταν το επιχείρημα, να τρελαίνεσαι, έτσι. Λέει, πρέπει να επανέλθει η αποζημίωση αυτή στα προμνημονίων επίπεδα, που όντως παίρναν 150 ευρώ στην καθησιά τους. Κυριολεκτικά καθησιά. Μπαίνανε μέσα στην αίθουσα, κάθονταν 2-3-5 λεπτά όσο θέλανε, φεύγανε, γράφονταν στο βιβλίο, τους έγραφε ο κλητήρας, η γραμματέας, 150 τσέπη. Δηλαδή, πείτε μου εσείς τώρα, ποιος εργαζόμενος σε αυτή τη χώρα, για δουλειά, δουλειά εγώ θα πω, δουλειά, ναι, παρουσία, στο χώρο εργασίας για 2-3-5 λεπτά, παντελώνει 150 ευρώ. Εγώ γι' αυτό τα έλεγα εδώ στο φίλο μου τον κύριο Γιαννητόπουλο, αλλά πήγαινε στη Βουλή, θα μου πεις δεν είναι βουλευτής. Ναι, αλλά και άλλοι παίρνουν στη Βουλή, κάτω από το τραπέζι. Θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, στα προμνημονίων επίπεδα. Δηλαδή, κάτσετε ρε παιδιά, κυρίες και κύριοι εθνοπατέρες και εθνομητέρες. Για τους υπόλοιπους Έλληνες, έχουν επανέλθει στα προμνημονίων επίπεδα οι αποδοχές ή τα επιδόματα ή τα χρήματα που παίρνουν. Ναι. Διότι αν θυμάμαι καλά, και εσείς και τα δικαστήρια, στέ, παραστέ, επιστέ, ας πούμε, δεν λέω για τους πραγματικούς μισθούς, αφήνω τους ονομαστικούς, που είναι μια μοφά, τους πραγματικούς, αλλά και τους ονομαστικούς, άμα θέλετε. Γιατί δεν έχετε ψηφίσει να επανέλθει, ας πούμε, ο 13ος και 14ος μισθός που ήταν προμνημονίων. Γιατί δεν έχετε ψηφίσει να επανέλθει η 13η και 14η σύνταξη που ήταν προμνημονίων και τα δικαιούνται. Δεν τους τα χαρίσετε, δεν τα χαρίσετε, για να μπούμε και σε αυτή τη συζήτηση μετά σε εσάς. Το πιο εξοργιστικό όμως είναι, διότι αυτό πες τα κομμάτια, εντάξει, 75 ευρώ είναι, λέμε τώρα, δεν είναι και λίγα, γιατί αυτά είναι κάθε φορά. Δηλαδή, τρεις συνεδριάσεις
1: τη βδομάδα
0: είναι ένα πεντακοσαρικάκι. Ένα πεντακοσαρικάκι είναι 2.000 ψηλά. Εντάξει, τι είναι για τον βουλευτή τώρα 2.000.
2: Εξαγορά.
0: Εδώ θα μου πείτε, μια τροπολογία καταθέτει ο άλλος. Λοιπόν, το εξοργιστικό είναι ότι υπήρχε και δεύτερο σκέλος, να αυξηθεί το επίδομα στέγασης. Γιατί ξέρετε,
1: το ενίκιο,
0: οι φτωχοί μας βουλευτές δεν είναι τα μισθά που παίρνουν αυτά μόνο. Τα μισθά αυτά συμπληρώνονται από επιπλέον επιδόματα γραφείου, μετακίνησης, δωρεάν εισιτήρια αεροπορικά, μπλα μπλα μπλα μπλα, και υπάρχει και ένα ποσό, νομίζω 1.000 το μήνα,
1: ναι.
0: Μπορώ να κάνω λάθος το ποσό, 1.000 το μήνα για το ενίκιο για αυτούς που είναι εκτός Αθηνών, δηλαδή για τους βουλευτές της περιφέρειας. Αυτοί δηλαδή που δεν θέλουν να μένουν στα ξενοδοχεία τα οποία πληρώνουμε εμείς, η Βουλή δηλαδή, εμείς τα πληρώνουμε, ναι βεβαίως, παίρνουν ένα 1.000 για να μπορούν να νοικιάζουν ένα καλό σπίτι, σαν ένα καλό αυτό, εντάξει, το σέβομαι. Σε αυτό θέλω να είμαι ειλικρινής, ο βουλευτής πρέπει να μένει σε ένα καλό σπίτι, σε μια καλή περιοχή, Έρχονται τώρα λοιπόν οι κυρίες και κύριοι και λένε, α, ακρίβηναν τα ενίκια, θέλουμε κι άλλα, θέλουμε να μας δίνει ο φορολογούμενος, ο χαζός φορολογούμενος, και άλλα λεφτά από την τσέπη του, δηλαδή τα λεφτά που δεν έχει ο φορολογούμενος. Προσέξτε αντίληψη, γι' αυτό λέω, ρε παιδιά, στο τέλος κινδυνεύεται, παρά τα όσα υποστηρίζουμε τώρα με κάποιον αλτρουιστικό τρόπο κι εμείς από εδώ, στο τέλος κινδυνεύεται η αποχή από την εκλογική διαδικασία να γίνει πολιτική στάση, να μην είναι απλώς διαμαρτυρία. Και αυτό, ξέρετε, θα είναι το πιο επικίνδυνο, διότι τότε είναι που δεν θα σηκώσετε κεφάλι ποτέ ως πολιτικό σύστημα. Διότι δεν υπάρχει η συνέστηση ότι ζητάτε δηλαδή από το φορολογούμενο, από τον πολίτη που δεν έχει, να πληρώσει το παραπάνω ενίκιο για να ζήσει ο ίδιος και η οικογένειά του, και αναγκάζεται και ψάχνει δεξιά και αριστερά. Του λέτε δηλαδή και το συζητάτε κιόλας. Δηλαδή δεν είναι ότι θέλετε να το αποφασίσετε, που δεν θα το αποφασίσετε τώρα, εντάξει, αλλά τη ζημιά την έχετε κάνει στον εαυτό σας. Του λέτε δηλαδή ότι κοίταξε να δεις, θα μας πληρώνεις και την αύξηση του ενοικίου. Δηλαδή τα 1.000 θα τα κάνεις, ξέρω εγώ, 1.500, 1.200 δεν έχει σημασία. Ούτε ένα ευρώ.
2: Ανεβλήθη η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα για 20 Νοεμβρίου.
0: Για τον ΟΠΚΕΠΕ.
2: Ναι,
0: ήταν
2: η πρώτη.
0: Η πρώτη δίκη.
2: Από τις 4.
0: Λοιπόν, θα...
2: 20 Νοεμβρίου.
0: Κοντά.
2: Λες να γίνουν εκλογές πριν.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Απλώς θα αθωθεί η κυρία Παπακώστα. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι αυτό δεν το καταλαβαίνετε, διότι τα 75 να γίνουν 100 ή 150 για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις, ο άλλος σου λέει, εντάξει ρε παιδί, βουλευτές είστε, θα τα πάρετε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σιγά δεν κάνει και εντύπωση. Αλλά όταν του λες του αλουνού, δώσε μου από την τσέπη σου που δεν έχεις για να πληρώσω εγώ το καλό σπίτι στην καλή περιοχή που μένω και πληρώνω το ενίκιο. Και το θέτεις και προς συζήτηση, τότε το πράγμα σημαίνει ότι έχει σαπίσει εντελώς. Τότε σημαίνει ότι το πράγμα έχει ξεφύγει. Δεν ξέρω τι να πω δηλαδή. Αυτό λοιπόν το ζήτημα, που λέω ότι έρχεται σε συνέχεια της ιστορίας με τα προεδρικά καταρχάς, θα δούμε και τα υπόλοιπα το επόμενο διάστημα, γιατί ξαναλέω δίνονται εδώ, το λέγατε χθες κύριε Βλάχο, σήμερα προκύπτει ότι δεν είναι 16 χιλιάρικα, κάπου ένα εκατομμύριο με απευθείας αναθέσεις έχει δοθεί από το κράτος, από την κυβέρνηση, από διάφορα υπουργεία για συμβουλές, λογιστικές υπηρεσίες, μπλα μπλα μπλα μπλα, τάχα μου και δίθεν, με απευθείας αναθέσεις βέβαια, σε μια εταιρεία που μέχρι το 2019 διαχειριζόταν καταλήμματα και ξενοδοχεία, όταν λέω καταλήμματα εννοώ διαμονής και ξενοδοχεία ή μη διαμονής, ο κύριος Αγιαννητόπουλος άκουσε για πρώτη φορά τη λέξη χθες, ξενοδοχεία ή μη διαμονής, εδώ στην αστική περιοχή των Αθηνών, και από το 2019 διεύρυνε ίδια το ίδιο αφημί τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της, και από το 2019, ιδιαίτερα τα 2-3 λέει τελευταία χρόνια, όπως δείχνουν τα χαρτιά, έχει πάρει περίπου 900.000, σχεδόν 1.000.000 ευρώ με απευθείας αναθέσεις. Τώρα δεν ξέρω αν αυτές οι συμβουλές και υπηρεσίες προσφέρονται, δοκιμάζονται ή οτιδήποτε στους χώρους των καταλυμάτων αυτούς ή σε άλλους χώρους γραφείων κλπ. Δεν το ξέρω, αλλά ο καθένας μπορεί να σκεφτεί με το μυαλό του ό,τι θέλει. Λοιπόν, και επειδή είπαμε και για την κυρία Παπακώστα, αυτό τυπικά προβλέπεται, διότι έχει ήδη ψηφιστεί ο νόμος που λέει ότι για τους πολιτικούς, για τα πολιτικά πρόσωπα, οι υποθέσεις πρέπει να εκδικάζονται εντός τριμήνου. Και αυτός τώρα είναι και ο λόγος όπου υποχρεωτικά θα πρέπει να γίνει γρήγορα όλη η διαδικασία για τις δίκες αυτές, όπως κατά αντιστοιχεία θα πρέπει και πριν από τα Χριστούγεννα να γίνει η ψηφοφορία, θα γίνει η κλήρωση και η συγκρότηση του ειδικού δικαστηρίου για Τριαντόπουλο
2: και τους υπόλοιπους
0: αγοραστό, ναι, τον κύριο Τριαντόπουλο βασικά, για την υπόθεση του μπαζώματος των Τεμπών. Εδώ τώρα σε σχέση με το θέμα των εκλογών μπορεί να εικάσει κανείς ότι ελπίζει, για να το πω κομψά, η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης, σε μια αθώωση, απαλλαγή των προσώπων αυτών, για να μπορέσει να πει να αθώθηκαν, ξέμπλεξαν, άρα
2: φταίει ο αγοραστός.
0: Καλά, αυτό είναι βέβαιο, ότι ο κύριος αγοραστός.
2: Άρα θα βρουν ηφηγένεια τον αγοραστό.
0: Ας πρόσεχε ο κύριος αγοραστός, διότι ο κύριος αγοραστός.
2: Όχι, μπορεί και να αποκαλύψει.
0: Τώρα είναι αργά.
2: Στο δικαστήριο.
0: Τώρα είναι αργά.
2: Μπορεί να πάει στο δικαστήριο και
0: αποκαλύψει. Καλά, ας πάει. Αλλά όταν του τα λέγανε του κυρίου αγοραστού, μίλα κύριε Κώστα. Όχι, λέει. Κύριε Κώστα, μίλα, βγήκανε και email και έτσι και αλλιώς, και ο ίδιος, εγώ θυμάμαι ότι είχαν αποκαλυφθεί από και τα διέψευδε ότι έλεγε σε πρόσωπα και εντολές εκτελούσε από εδώ από εκεί. Δεν τα έκανε την ώρα που έπρεπε. Νομίζω ότι τώρα είναι λίγο αργά, διότι δεν πρόκειται να τον, πώς να το πω, άλλη βαρύτητα έχει τώρα. Άλλο. Είναι τώρα ένα πράγμα σαν το.
2: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Αυτό.
2: Ξέρεις κάποιον κύριο Φεριντούμ Σινιρλιόγλου.
0: Που θέλει να γίνει πρόεδρος στον ΟΗΕ.
2: Που τον προωθεί ο Ερντογάν.
0: Μια γυναίκα θα γίνει, ναι.
2: Ναι, αλλά είναι θέμα, δεν είναι.
0: Ναι, είναι. Πώς δεν είναι.
2: Εμείς έχουμε ψηφίσει κάποιον Τούρκο. Θυμάσαι. Αυτό είναι τη γαλάζια πατρίδα.
0: Εγώ προσωπικά όχι.
2: Ο Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός μας, δεν είναι.
0: Λοιπόν, και το τελευταίο που θέλω να πω προς το παρόν είναι γεια σου, δηλαδή εγώ το χαίρομαι. Χαίρομαι τους ανθρώπους που μετανοούν στη ζωή τους. Θέλω να δω τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει μία δήλωση.
2: Ντυμένος παπάς.
0: Σαν τον Μακαρίτη τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος ήταν γνωστό ότι ήταν άθεος, και όταν στο τέλος, προς το τέλος της ζωής του, είχε πάει στον Καντιώτη τον Φλωρίνης, τον αείμνηστο Μητροπολίτη Φλωρίνης, ο οποίος ούτε να τον δει δεν ήθελε, τα κατάφερε και τον πήγε η Δήμητρα Λιάννη λόγω και εντοπιότητας. Είναι καταγεγραμμένο σε ηχητικό αυτός ο διάλογος. Είχε πει ο Καντιώτης ότι για να τον δεχτώ, για να έρθει, θα πρέπει να πει αν πιστεύει ή όχι. Αν δεν πιστεύει, να μην έρθει, δεν τον δέχομαι. Το λέω σε μετάφραση. Πήγε λοιπόν ο Μακαρίτης ο Παπανδρέου, τον δέχτηκε ο Καντιώτης, τον άρχισε στην εξομολόγηση ο Μητροπολίτης, ο Καντιώτης, και με έναν αυτό το διπλωματικό, τον έξυπνο τρόπο που τα έλεγε ο Παπανδρέου, είπε «Ναι, μεν δεν πίστευα, αλλά τώρα πιστεύω χάρη στη σύζυγό μου». Ήταν μεγάλο εύσημο αυτό για τη Λιάννη, έτσι δεν το συζητάμε, αλλά ήταν και μεγάλη ομολογία. Δεν λέω ότι ήταν ειλικρινής ο Παπανδρέου, δεν λέω αυτό, αλλά έχοντας περάσει όλη αυτή τη διαδικασία με τη ζωή του, πήγε στο θάνατο και γύρισε, πήγε στον Άδη και γύρισε, αν δεν ήταν αντικειμενικά τώρα η σχέση αυτή με τη Λιάννη να τον κρατήσει, νομίζω ότι μπορεί, δεν θα την είχε γλιτώσει, αλλά πήγε στα στερνά του και είπε στο Μητροπολίτη «Δεν πίστευα, τώρα χάρη στη σύζυγό μου πιστεύω». Είχε την αξία του. Τώρα ο Τσίπρας αναρωτιέμαι τι θα μπορούσε να πει σε μια εξομολόγηση, διότι για να είναι ολοκληρωμένο το θρησκευτικό rebranding του αγαπητού κυρίου Τσίπρα, αυτό οπωσδήποτε πρέπει να περιλαμβάνει και μια εξομολόγηση. Να πάει στο πνευματικό του και αν δεν έχει, να αποκτήσει και να εξομολογηθεί και να πει, λέμε τώρα, ποια ήταν η αιτία, εν πάση περιπτώσει, αυτής της μετακίνησής του. Γιατί ενθυμούμε πολύ καλά, θα το βρείτε και αυτό στο βίντεο, ότι όταν ήταν ακόμα αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, πριν γίνει πρωθυπουργός, δεν ξέρω αν ήταν ήδη αντιπολίτευση ή αξιωματική, είχε δώσει μια συνέντευξη στον συνάδελφο του Μανώλη Κοτάκη για την ΕΡΤΑ, δεν κάνω λάθος, ο οποίος τον είχε ρωτήσει, θα πηγαίνατε στην εκκλησία, θα ανάβατε ένα κερί? Και είχε πει ο Τσίπρας, θέλω να είμαι ειλικρινής, και ήταν τότε, όχι, γιατί δεν πιστεύω. Δεν θα πήγαινα για να μην πω κάτι που δεν πιστεύω και να μην κάνω κάτι που δεν πιστεύω. Τώρα που έγινε λοιπόν το θρησκευτικό rebranding, για να είναι ολοκληρωμένη η παράσταση, εγώ θέλω να δω τον Αλέξη Τσίπρα να πηγαίνει να εξομολογείται. Αλλά τα πει και όλα, έτσι.
2: Αυτά. Καλά, τι έχει το Άγιον Όρος και Πάνων? Πήγε ο Ράμα, πάει ο Τσίπρας. Και πρέπει να σου πω ότι πάνε και στη Μονή Βατοπεδίου, έτσι.
0: Α.
2: Ε.
0: Α. Α, καλό είναι αυτό.
2: Για ποιον?
0: Για την ψυχή μας.
2: Για την ψυχή μας. Μάλιστα. Ξέρεις κάποιον κύριο Τοψίδη?
0: Κάτι διάβασα.
2: Ε.
0: Κάτι διάβασα. Λέω, κυρία Γιαννητόπουλε, κάτι διάβασα.
2: Έχει λέει στενές φιλικές σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη.
0: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά, εσείς τα ξέρετε.
2: Και σφυρίζουν κάτι εκατομμύρια δεξιά και αριστερά.
0: Δεν τα ξέρω. Την κυρία Ροκοφίλου ρωτήστε. Αν την ξέρετε, την ξέρετε την κυρία Ροκοφίλου?
2: Βεβαίως.
0: Γιατί δεν την ρωτάτε?
2: Πρέπει να πάρω άδεια από την οικογένεια Μητσοτάκη?
0: Όχι, γιατί δεν ρωτάτε την κυρία Ροκοφίλου?
2: Μαθαίνω ότι παρεβαίνουν και άλλα πρόσωπα της οικογένειας Μητσοτάκη.
0: Εγώ ξέρω ποιος έχει υπογράψει τα εκατομμύρια και θα βρεθεί.
2: Θα βρεθεί τι?
0: Υπό λογοδοσία.
2: Α, δηλαδή
0: η κυρία Ροκοφίλου.
2: Μα με συγχωρείς, τα εκατομμύρια τι είναι, στραγαλιά?
0: Την κυρία Ροκοφίλου, κύριε Βλάχο, ρωτήστε εμένα, ρωτάτε, εγώ τα δίνω, εγώ τα υπογράφω.
2: Εγώ επειδή έχω καλύτερη λύση, θα σου έλεγα, θα ρώταγα την κυρία Μαρέβα.
0: Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με το θέμα. Η κυρία Ροκοφίλου έχει. Ξαναλέω εγώ. Ούτε καν η κυρία Ζαχαράκη.
2: Η κυρία Ροκοφίλου πιάνουν κολλητή.
0: Του συζύγου της, ξέρω εγώ πιάνουν είναι. Πού να ξέρω εγώ.
2: Η κόρη του Ροκόφιλου, έτσι. Έτσι δεν είναι. Τι ωραία. Πάντως τα εκατομμύρια για μας δεν είναι στραγάλια. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει εσείς που μας ακούτε. Άλλοι τα αντιμετωπίζουν ως στραγάλια. Τα μοιράζουν δεξιά και αριστερά. Το ψήδις λέει, περιφερειάρχης, πάνω εκεί. Στον Εύρο, Κομωτινή, ο Παναγία μισός. Δηλαδή, στην καρδιά του προβλήματος, έτσι. Πάμε τι, πάμε δελτίο ειδήσεων. Πάμε δελτίο ειδήσεων μετά τις 12, να ξέρετε ότι στη συχνότητα αυτή θα είναι ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, που θα σας εξηγήσει τα απόνερα των όσων συμβαίνουν στη Βουλή, στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εξαγοράσει βουλευτές για να στηρίζουν τη νέα προδοσία που λέγεται Πρέσπες Αιγαίου.
3: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αναβλήθηκε λόγω κολλήματος συνηγόρων για τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της βουλεύτριας Τρικάλου της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνας Παπακώστα και ακόμη τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Παπακώστα αντιμετωπίζει κατηγορίες πλημελιματικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων για ηθική αυτουργία σε απιστία, ψευδή βεβαίωση και απάτη με υπολογιστή. Πρόκειται για την πρώτη από τις 4 ξεχωριστές δίκες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που προέκυψαν μετά από ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σχεδόν 4 εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, με το συνολικό χρέος να φτάνει τα 109,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ, μέσα σε έναν μήνα προστέθηκαν περισσότεροι από 129.000 νέοι οφειλέτες, ενώ μόλις το 6,7% του θεωρητικά εισπράξιμου χρέους βρίσκεται σε ρύθμιση. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων, με ακυρώσεις πρωινών δρομολογίων κυρίως προς τις Κυκλάδες. Τα συμβατικά πλοία για τον Αργοσαρονικό κινούνται κανονικά, ενώ οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται πριν μεταβούν στα λιμάνια, καθώς τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν μέσα στην ημέρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ένας στους 20 φετινούς εισακταίους υποψηφίους στα πανεπιστήμια δεν προχώρησε τελικά στην εγγραφή του στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Αφορμή για να μαθευτούν τα δεδομένα υπήρξε η 38η περίπτωση του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου το αντίστοιχο ποσοστό που δεν προχώρησε στη σχετική εγγραφή έφτασε το 7,6%. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το υψηλό κόστος των ενοικίων είναι ένας από τους βασικούς λόγους. Νέα στοιχεία φέρνει στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα Μακελιό, η οποία επιβεβαιώνεται και από την Wall Street Journal αλλά και το The Nation. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εταιρεία Actor φέρεται να έχει καταβάλει $160,000 στον λομπίστα επιχειρηματία, ο οποίος εμφανίζεται σε σειρά επαφών με την Αμερικανίδα πρέσβυρα Γκίπελ Γκίλφοϊλ. Η Actor εκτιμά έσοδα προφόρων 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ από συμφωνίες LNG σε βάθος 20 ετίας. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται και ενεργειακή συμφωνία στην Αλβανία ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και διάρκειας 20 ετών. Η υπόθεση έχει πλέον περάσει και στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Βουλευτές και γερουσιαστές ζητούν στοιχεία από το State Department για τις επαφές της Guilfoyle, ενώ η Αμερικανική πλευρά απορρίπτει ότι δεν παραβιάστηκαν κανόνες δεοντολογίας. Στο Λαύριο, 32χρονος εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι της πρώην σύζυγου του και μαχαίρωσε την ίδια και τον 34χρονο σύντροφό της, οι οποίοι νοσηλεύονται σοβαρά τραυματισμένοι. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 32χρονη είχε καταθέσει ήδη 3 μηνύσεις σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία, μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα. Σοβαρές καταγγελίες για πιστοποιητικά ξένων γλωσσών στην Ελλάδα παρουσιάστηκαν σε Ευρωπαϊκό Φόρουμ. Οι καταγγελίες αφορούν διαφημίσεις που υπόσχονται ακόμη και προφήσενση μέσα σε 3 ημέρες ή σίγουρη επιτυχία με ποσοστά 99%. Ο Σύνδεσμος Εξεταστών Γλωσσομάθειας στην Ευρώπη κάνει λόγο για συστημικό πρόβλημα και αναμένεται να ζητήσει παρέμβαση των ελληνικών αρχών. Άστατος καιρός με τοπικές μπόρες, ενισχυμένους βοριάδες έως 7 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί τοπικά από 16 έως και 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.

0: Τρέχουμε τα ποδαράκια μας, τρέχουμε Κυριάκο, τρέξε Κυριάκο, φίλε μου, πώς θα ζήσουμε χωρίς εσένα. Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάρει τα παπουτσάκια του και τρέχει σήμερα στην Πιερία, αύριο στη Θεσσαλονίκη. Και θα σας πω γιατί τρέχει. Γιατί στην Πιερία, στις εθνικές εκλογές του 23, είχε πάρει 38,80%. Στις ευρωεκλογές του 24 πήρε 25,94%. Δηλαδή 13 μονάδες κάτω. Στην Αλφα Θεσσαλονίκης είχε πάρει 35,28% στις εκλογές του 23. Και μετά το 24 έπεσε στο 24,3. 11 μονάδες κάτω. Στη Β' Θεσσαλονίκης από 40 που πήρε στις εκλογές έπεσε 27%. 13. Σκεφτείτε τι είναι τώρα. Να το ξαναπώ και το ξαναλέω σε σχέση με τις πουλημένες δημοσκοπήσεις και τους εξαγορασμένους εκδότες. Κάθετη πτώση πάνω από 10% μεταξύ των εκλογών του 23 και των ευρωεκλογών του 24, που δεν είχε κάνει αυτά που έχει κάνει τώρα το τελευταίο διάστημα. Έτσι, και τρέχει τώρα τι, να σας πει τι. Τι να σας πει. Ακούστε λοιπόν το νέο κατόρθωμα Μητσοτάκη. Το δημόσιο. Ακούτε κύριε Καψαμπέλη. Σας ενδιαφέρει γιατί είστε φορολογούμενος. Δηλαδή το δημόσιο, όταν λέω το δημόσιο εννοώ ο Καψαμπέλης. Ο Αγιαννητόπουλος, ο Βλάχος, εσείς. Θα πληρώνει με κόστος 1,5 με 2 εκατομμύρια το χρόνο το τούνελ Λάτσι. Ξέρετε ποιο είναι το τούνελ Λάτσι, κύριε Καψαμπέλη? Είναι η υπογειοποίηση του παραλιακού δρόμου στο ελληνικό, για να μπορούν οι πλούσιοι που έχουν αγοράσει πανάκριβα τα διαμερίσματα στο χωριό Λάτσι να περνάνε με τα πόδια, με το ποδήλατό τους και να πηγαίνουν στη θάλασσα. Δεν μπορούν να κάθονται μετά από τόσα λεφτά που δίνουν για να αγοράσουν τα διαμερίσματα να περιμένουν στο φανάρι. Λογικό είναι. Απόλυτα λογικό. Ναι, αλλά γιατί πρέπει να το πληρώσω εγώ? Είναι μια ιδιωτική ιστορία, αλλά πρέπει να την πληρώσω εγώ. 1,5 με 2 εκατομμύρια το χρόνο θα δίνει η περιφέρεια για να συντηρεί το τούνελ. Και μας λέγανε ότι μεγάλο έργο. Τι μεγάλο έργο, ρε? Μεγάλο έργο για την τσέπη μου. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Κι όμως είναι. Την ίδια ώρα, ακούστε μία είδηση. Η αξία των αγροτικών εξαγωγών της Αργεντινής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 21% κατά το πρώτο τετράμινο, σε 4 μήνες από την έναρξη της συμφωνίας Μερκουσούρ. Η συμφωνία Μερκουσούρ, δηλαδή οι εξαγωγές της Αργεντινής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει ότι κάποιοι αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ αυτών και Έλληνες, θα πεινάσουν. Πήγα να αγοράσω λεμόνια. Γεια σας. Γεια σας. Έχετε λεμονιά? Βεβαίως έχουμε. Από πού είναι? Α, τα δικά μας είναι από την Νότια Αφρική. Και έρχεται τώρα είδηση για την Αργεντινή. 21%. 21%. Άρα κάποιοι στην Ελλάδα, αγρότες, ετοιμάζονται να κάνουν κινητοποίησεις. Ήδη έχουν βγει οι ψαράδες έξω. Σκασίλα του Μητσοτάκη. Έτσι, σκατσίλα του Μητσοτάκη. Αυτός τους φίλους του προέχει. Και διαβάζω επίσης, σας είπα νωρίτερα, για τα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ. Στους υπόλοιπους είναι ακόμη χειρότερα. Καλά, αυτός ο Σκυλακάκης δεν θα απολογηθεί ποτέ. Δεν θα μας πει ποιος του είπε να κάνει αυτή την απάτη με τα χρωματιστά τιμολόγια. Διαβάζω. Τα πράσινα τιμολόγια για τον Οκτώβρη είναι πιο τσουχτερά τον Οκτώβρη που ξεκίνησε χθες. Από τον Ιανουάριο του 24. Οπότε καθιερώθηκαν οι χρωματικές κατηγορίες. Είναι μία ανάσα από τα 24 λεπτά. Με αύξηση 12%. Δηλαδή, διαβάζω απίστευτες τιμές. Η ΔΕΗ, η πρωτέρια λέει 18,4. Ο Ήρων 14,76. Αυτός είναι λίγο χαμηλά. Energy 17,9. Energy κατανάλωση μετά από 110, από 101 κιλοβατόρες, 33,9. Το φυσικό αέριο, η εταιρεία φυσικό αέριο, 23,9. Zenith, 22,5. Volton, 27,36. Ellen Power, 25,26. Τι γίνεται ρε. Ω, Παναγία μου σώσε. Ω, Παναγία μου σώσε. Ρε Σκυλακάκι. Έχεις ασυλία. Έχεις ασυλία. Επειδή είσαι βουλευτής. Ποιος σου είπε να κάνεις αυτή την απάτη με τα χρωματιστά τιμολόγια? Ποιος? Την ίδια ώρα βγαίνουν επίσημα στοιχεία. Διπλάσιοι θάνατοι από τις γεννήσεις το 2025. Διπλάσιοι. Πώς θα γεννήσεις, πώς θα μεγαλώσεις παιδιά όταν έχεις τέτοιο κόστος ζωής? Απίστευτα, δηλαδή, εγώ δεν το... Έχω τώρα τελευταία εγγόνια μικρά και συνειδητοποίησα, γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν το είχα ζήσει, γιατί δεν είχα ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Πόσο φοβερή είναι η ακρίβεια στα βρεφικά. Τρομερή. Απίστευτη. Και ήρθα στο σημείο να τσακωθώ σε ένα σούπερ μάρκετ μέσα με τους υπαλλήλους που δεν έφταιγαν σε τίποτα. Αλλά τελικά πέτυχε ο τσακωμός μου. Όταν πηγαίνοντας για να αγοράσω γάλα, σκόνη για το δικό μας το μωρό, διαπίστωσα το εξής καταπληκτικό, φοβερό. Από όλα τα ράφια του σούπερ μάρκετ, στη εκεί που είναι η σκόνη για τα μωρά, στις συσκευές πάνω, είχαν βάλει αντικλεπτικά. Και βάζω τις φωνές και λέω, ρε παιδιά, λέει, ξέρετε κύριε, κλέβουνε. Ποιος κλέβει, λέω. Λέει κάποιος. Δηλαδή, μου λέτε ότι εδώ στη γειτονιά ή δεν ξέρω πού αλλού υπάρχει μία μάνα με ένα μωρό παιδί η οποία έρχεται και κλέβει ένα κουτί μεγάλα σκόνης για να ταΐσει το μωρό του και εσείς βάλατε αντικλεπτικό. Δηλαδή δεν μπορεί... Πόσα κουτιά, λέω, σας κλέβουνε. Πόσες φορές. Ένα το μήνα, δύο το μήνα, τρία το μήνα, τέσσερα το μήνα. Έχει το σούπερ μάρκετ τέτοια κέρδη και βάλετε αντικλεπτικό. Δεν τρέπεστε λιγάκι, λέω, και είστε όλες γυναίκες εδώ μέσα. Κάποιες από εσάς είναι μάνες. Δεν τρέπεστε λιγάκι, λέω. Αυτό δεν το λέω για σας. Το λέω για την εταιρεία. Και να το πείτε. Όταν ξαναπέρασα το είχαν βγάλει. Αλλά μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Σκεφτείτε την απόγνωση αυτή της μπάνας. Και μην μου πείτε ότι ήταν κλεπτομανής. Θα μπορούσα να κλέψει χίλια δύο άλλα πράγματα. Δυστυχώς, αυτό που έρχεται, κυρίες και κύριοι, δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Εάν πάρετε, χωρίς να είστε ειδικοί, ούτε εγώ είμαι ειδικός, εάν πάρετε όμως εφημερίδες ή διαβάσετε σε site που πραγματικά ενημερώνουν και δεν κάνουν παραπλήση εγκεφάλου, θα δείτε ότι υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία για τα ομόλογα. Αυτό σημαίνει τεράστια οικονομική κρίση παγκόσμια. Αυτό σημαίνει πείνα για όλους εμάς. Αυτό σημαίνει τεράστια κρίση. Απίστευτη κρίση. Σε μια Ευρώπη που δέχεται εισβολή από Ισλαμιστές και δεν δέχεται εισβολή η πολιτική ηγεσία της Ευρώπης, ευνοεί αυτή την εισβολή. Πιστεύει ότι θα τους ψηφίσουν και άρα θα αλλοιώσουν τη βούληση των λαών τους για να επιβιώσουν και να κρατήσουν τις καρέγκλες τους. Στη Γαλλία γίνεται το «έλα να δεις». Έχουν ξεσηκωθεί μαθητές και έχουν βρει ευκαιρία εισβολής και καίνε και δέρνουν τους πάντες. Υπάρχουν σκηνές που εισβολείς έχουν επιτεθεί σε αστυνομικό γυναίκα η οποία είχε απομονωθεί από τους άλλους αστυνομικούς, την κυνηγάνε, τη ρίχνουν κάτω και τη σαπίζουν στο ξύλο. Το ίδιο έγινε και με διάφορους άλλους. Στους δρόμους της Γαλλίας έχουν βάλει φωτιά σε σχολεία. Έχουν, λέει, γίνει συλλήψεις. Τι με νοιάζει εμένα τις συλλήψεις? Με ενδιαφέρει εμένα η σύλληψη? Εμένα με ενδιαφέρει ότι αφήσατε και μπουκάρανε διάφοροι τύποι μέσα, οι οποίοι δεν έχουν κανέναν ενδιασμό να βουτήξουν μια ηλικιωμένη γυναίκα στην Κηφισιά, να τη τραβήξουν το σταυρό ή την αλυσίδα και να τη ρίξουν κάτω με ό,τι κίνδυνο υπάρχει. Κατόπιν εορτής θα τον συλλάβεις? Και στην Ελλάδα κατόπιν εορτής μετά από 3 μέρες θα είναι ελεύθερος αυτός. Να συνεχίσει το έργο. Και την ίδια ώρα γίνεται ένα τεράστιο φαγοπότη. Εγώ το λέω και νομίζω ότι έρχεται. Νομίζω ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος ήδη έχει ξεκινήσει. Θα είναι ένας πόλεμος μεταξύ Ισλάμ και Χριστιανών και θα είναι μέσα στην καρδιά της Ευρώπης από ηγέτες οι οποίοι δεν βλέπουν τίποτα άλλο παρά μόνο την καρέκλα τους, τις μίζες τους, την αρπαχτή τους και την οικογένειά τους να επιβιώσει και να τρώει τα κλεμμένα. Γιατί αυτό ζούμε. Και δεν το ζούμε μόνο στην Ελλάδα, το ζούμε σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι ο ένας στηρίζει τον άλλον. Είναι συμμορία λαμογιών. Ο ένας στηρίζει τον άλλον. Γι' αυτό ακούτε και βλέπετε. Ναι, αλλά λέει, ο Τάδε λέει, τι φοβερή που είναι η Ελλάδα. Όχι, δεν είναι φοβερή η Ελλάδα. Είναι, τη στηρίζουν τον άνθρωπό τους που είναι Μητσοτάκης. Είναι της ίδιας, μέλος της ίδιας συμμορίας. Της γερμανικής συμμορίας Βρυξελών. Αν πέσει ένας από αυτούς, θα πέσουν και οι άλλοι. Γι' αυτό αλληλοστηρίζονται. Γι' αυτό αλληλοϋποστηρίζονται. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κυρία Ούρσουλα Λαμόγιο. Πήγε στην Αλβανία και δεν είπε τίποτα για την ελληνική μειονότητα, για την κλοπή της περιουσίας της ελληνικής μειονότητας. Λέξη. Λέξη. Αλλά αφού δεν την πήρε και κανένα τηλέφωνο να της πει «Ρε γίγαντα, πες κάτι και για μας». Πάντως εμείς περιμένουμε τον κύριο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών, για να έρθει να μας πουλήσει και άλλα πράγματα. Θα μου πείτε, δεν χρειαζόμαστε όπλα για να στηρίξουμε την Ελλάδα, χρειαζόμαστε. Αλλά η δική μου άποψη είναι ότι χρειαζόμαστε όπλα να τα κατασκευάζουμε εμείς. Εμείς. Και αν δεν μπορούμε να τα κατασκευάσουμε, ας τα αντιγράψουμε. Κάποτε το οικονομικό θαύμα της Ιαπωνίας έγινε γιατί αντέγραψαν και κατασκεύασαν καλύτερα ρουλεμάν. Και όλοι παίρνανε ιαπωνικά ρουλεμάν. Γιατί όπως έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ, οι μίζες είναι όταν αγοράζεις από το εξωτερικό. Όταν κατασκευάζεις στο εσωτερικό δεν έχει μίζα. Γεγγε, γεγγε. Κύριε Κασαμπέλη, να υπενθυμίσω και πάλι ότι στις 12 η ώρα θα είναι εδώ στη συχνότητα 99,8 ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Ακούμε τώρα τον κύριο Κασαμπέλη.
1: Λοιπόν, μιας και είμαστε στα ζητήματα των εθνικών χωρικών υδάτων και τώρα λέμε για το Ρούμπιο, θα έρθει ο Ρούμπιο, θέλω να δω ποια θα είναι δίπλα του, θα τα πούμε τώρα σε λίγο.
0: Το κορίτσι μου.
1: Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια εξέλιξη νομίζω αρκετά ενδιαφέρουσα, διότι εμείς τα λέγαμε από την πρώτη στιγμή, τα πήραν χαμπάρι και καλώς έστω με καθυστέρηση για τον κύριο Συρίγο. Ο κύριο Συρίγος, που ως βουλευτής πρώην υφυπουργός είπε δις, δύο φορές δηλαδή, ότι το είπε, ότι να υποχωρήσαμε στην Κάσο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε να πάρει απόσταση λέγοντας, ξέρετε, μίλησε ως καθηγητής, ως επιστήμον, πώς το είπε και λοιπά, μην το μπερδεύετε.
0: Άρα είναι σοβαρά αυτά που είπε.
1: Βγαίνει ο κύριος Συρίγος όμως τώρα και δεν παίρνει τίποτα πίσω από όσα είπε και λέει, κοιτάξτε να δείτε, απαντώντας στο Μαξίμου, δεν αναιρεί η μία μου ιδιότητα την άλλη. Η ακαδημαϊκή δεν αναιρεί την πολιτική και η πολιτική δεν... Δηλαδή δεν είμαι δυσυπόστατος. Ό,τι λέω το λέω και ως πολιτικός και ως ακαδημαϊκός και επαναλαμβάνω και λοιπά και λοιπά και λοιπά τα περί υποχώρησης στην Κάσο. Ένα λοιπόν το κρατούμενο που είναι και αρκετά σοβαρό, έχω να πω, διότι είναι και θέμα εδώ τώρα ενός χειρισμού. Τι χειρισμού να γίνει όμως που τους χρειάζεται όλους τους βουλευτές και πώς να αποδοκιμάσει. Εδώ δεν μπορεί, δεν τολμάει να αποδοκιμάσει, ίσα ίσα καλύπτει ακόμα και τώρα και τον Τριαντόπουλο και τον Φλωρίδη και όλους τους πάντες. Είναι κομμάτι, είναι σημάδι της παρακμής. Πηγαίνει δε όντως στην Πιερία και στην Θεσσαλονίκη, διότι στην Θεσσαλονίκη αύριο το πρωί, αν δεν κάνω λάθος και δεν κάνω, θα υπογράψει μαζί, θα παραστεί εν πάση περιπτώσει μαζί με τον Βούλγαρο ομόλογό του κ. Μητσοτάκης στην υπογραφή για την ανταλλαγή των 48 κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από τους Βουλγάρους. Εμείς θα τους δώσουμε το Σαμουήλ. Θα επιχειρηθεί να γίνει μια επικοινωνιακή διαχείριση, φιέστα, όπως θέλετε πείτε το, όπου όμως, και θα προκύψει αυτό και θα είναι ζήτημα το επόμενο διάστημα, γεννώνται άλλου τύπου ζητήματα εκεί, διότι προσπαθεί, ξαναλέω, ο κ. Μητσοτάκης τώρα με αυτό να δείξει και ιδιαίτερα και για την περιοχή εκεί των Σερών ενδεχομένως, όπου ενώ ο Μητροπολίτης, πληροφορούμε, ήταν πολύ διεκδικητικός έως και πρόσφατα, κυριολεκτικά διεκδικητικός για το πώς θα μπορούσαμε ως χώρα να διεκδικήσουμε νομικά και διπλωματικά. Μάλιστα το Μάιο είχε γίνει μια εκδήλωση εκεί, εις Τασέρας, όπου είχαν μιλήσει αρκετοί, είχε μιλήσει και αυτά τα ξέρει μια χαρά και τα είχε πει ο Προκόπης Παυλόπουλος, ότι υπάρχουν δύο συνθήκες του ΝΕΙΓΙ και της Χάγης του 54, αν δεν κάνω λάθος, που επιτρέπουν και επιβάλλουν εν τέλει την διεκδίκηση, την νομική και τη δικαστική, του συνόλου των κοιμηλίων που είχαν κλαπεί, όχι τα 48 που λέει τώρα εδώ ο κ. Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ανταλλαγής. Άρα και αυτό έχει ελλείμματα σοβαρά και εθνικού περιεχομένου, διότι δεν είναι απλώς μια υπόθεση που έχει εθνικό αποτύπωμα και αντίκτυπο κλπ. Αλλά δείχνει και το τόπος σκέφτεσαι ως πρωθυπουργός, ως εκτελεστική εξουσία, ως κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, με αυτό τώρα στην Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, όπου τα ποσοστά όντως είναι σε διαρκή αιμορραγία της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μητσοτάκης δεν ξέρω τι θα αποκομίσει, τι θα κερδίσει από όλο αυτό. Το πολύ πολύ να έχει δίπλα του το κύριο Φλωρίδη.
0: Το Φλωρίδη.
1: Ο οποίος πληροφορούμε, ή τουλάχιστον έτσι διαρρέεται, δεν έχω πρωτογενή πληροφόρηση, ότι στις δημοσκοπήσεις τις τοπικές οι οποίες γίνονται εκεί είναι στην πεντάδα μέσα, βγαίνει δηλαδή βουλευτής. Φανταστείτε τώρα, δεν ξέρω ποιος θα μείνει απ' έξω, γιατί δεν θα μείνει ένας. Με την πτώση των ποσοστών και γενικότερα το πρόβλημα, δεν θα είναι ένας, αλλά μπας με πτώση, φανταστείτε. Θα είναι και η κυρία Νέστορος, η κόρη της δολοφονημένης γυναίκας, στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε ποιος θα έχει δίπλα του κύριο Μητσοτάκης. Και τώρα γιατί το λέω αυτό, διότι είπαμε για τον Ρούμπιο, ο οποίος έρχεται εις τας Αθήνας την επόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν έχει άλλες φωτιές ο σύντροφος Ρούμπιο. Τι άλλες φωτιές? Τις φωτιές που του άναψε η Κίμπερλι. Γι' αυτό δεν το λέω χιούμορ τώρα και σαρκασμό. Σαν εικόνα, θα μου πείτε διαδικαστικά και θυμοτυπικά, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αλλιώς. Προφανώς και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Η πρέσβης θα είναι δίπλα του. Αλλά κάτι ψήφιροι που έρχονται και από το υπερατλαντικό τοπίο λένε ότι περίπου τη θεωρούν καμένο χαρτί πια την Κίμπερλι και εκεί. Με όλα όσα έχουν γίνει. Όχι! Προσέξτε με. Τώρα αναδεικνύονται και άλλες πτυχές. Όχι για την αποστροφή που είπε. Για μας είναι τεράστιο θέμα. Για αυτούς ψηλά γράμματα. Ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε σε οποιαδήποτε χώρα, όπως στη Ρουμανία, θα κάνουμε και στην Ελλάδα. Είπα χθες αναλυτικά ότι στη Ρουμανία ήδη έχουν σπάσει τα μούτρα τους. Είναι σε διέξοδο οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Διότι ανέτρεψαν την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία έλεγε: παιδιά, δεν θα πάρουμε περισσότερο LNG, γιατί έχουμε τα δικά μας. Τι θα τα κάνουμε τα δικά μας, θα τα πετάξουμε στα σκουπίδια. Δεν έχουν καταφέρει 5 μήνες μετά να κάνουν κυβέρνηση. Προχτές που ήταν να γίνει, που έγινε ψηφοφορία για να βάλουν ένα υποκατάστατο στη θέση του Πρωθυπουργού, ο οποίος διαβάζω στο Διεθνή Τύπο ότι είναι άνθρωπος γερμανικής επιρροής.
2: Ποιος?
1: Δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο εντολοδόχος μέχρι προχθές Πρωθυπουργός έσπασε τα μούτρα του, δεν πήρε τις ψήφους που χρειαζόταν, ναι, τις 233. Πάει και αυτό. Και τώρα ξανά μανά πολιτική αστάθεια, διεργασίες, ποιος και λοιπά. Και το αδιέξοδο ποιο είναι? Ότι δεν μπορεί να σχηματιστεί από τη μια πλευρά κυβέρνηση, δεν συγκεντρώνονται οι ψήφοι. Απ' την άλλη, αν πάνε σε πρόωρες εκλογές, θα τους βγει πρώτο, με βάση τις δημοσκοπήσεις, το κόμμα Συμμαχία.

0: προσέξτε, με τις συμπεριφορές της κυρίας Γκυλφόιλ όσον αφορά τα επιχειρηματικά, διότι, προσέξτε, αυτά ήταν η κορυφή του παγόβουνου. Νεότερο το ακούσαμε ως τίτλο ειδήσεων πριν από λίγο, το συνάδελφο. Έχει βγει καινούριο ρεπορτάζ από τη Wall Street Journal με βάση το οποίο η υπόθεση Γκυλφόιλ, όχι ως προς το ελληνικό της σκέλος, αλλά συμπαρασύρεται όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι, πάει στη Γερουσία. Στελέχη των Δημοκρατικών ζήτησαν, λέει, από το State Department, παραπέμποντας το ζήτημα στις Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων Γερουσίας και Βουλής, να εξετάσει επισήμως τη συμπεριφορά της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα. Η Wall Street Journal γράφει ότι η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν, η οποία είναι επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών της Γερουσίας, έστειλε επιστολή στον Μάρκο. Μάρκο είναι ο Ρούμπιο, έτσι. Ο Μάρκο, η Κίμπερλι, δικά μας παιδιά, φιλαράκια. Εκφράζοντας ανησυχίες για αυτό που χαρακτηρίζει σε εισαγωγικά ανάρμοστη χρήση επίσημης θέσης. Ένας άλλος βουλευτής αυτός, όχι γερουσιαστής, στη Βουλή, ο Γκρέγκορι Μίξ, στην Επιτροπή Εξωτερικών της Βουλής, δημοκρατικός και αυτός, έστειλε και αυτός επιστολή στον Ρούμπιο, εκφράζοντας βαθιά ανησυχία και τονίζοντας ότι εφόσον οι σχετικές αναφορές αποδειχθούν ακριβείς, η Γκυλφόιλ είναι ακατάλληλη να εκπροσωπεί τις ΗΠΑ στο εξωτερικό και θα πρέπει να απομακρυνθεί από τη θέση της. Τι σας έλεγα προχτές, ένα πουλάκι ήρθε και είπε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές μάλλον θα τα μαζεύει από τα Αθήνας η Γκυλφόιλ, γιατί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, διότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα έχει κίνδυνο ο Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές. Ήδη με βάση, και δεν είναι τώρα ελληνικές εκεί δημοσκοπήσεις, είναι κάπως πιο σοβαρές. Δείχνουν ότι έχει το Δημοκρατικό Κόμμα που είναι πεθαμένο, ψόφιο, φανταστείτε. Μικρότερο ή μεγαλύτερο ανάλογα τις περιοχές εκεί, προβάδισμα έναντι του Τραμπ, έναντι των Ρεπουμπλικανών. Αν αυτό διατηρηθεί και αλλάξει ο συσχετισμός στη Γερουσία και στη Βουλή, σημαίνει ότι καίγονται, αδρανοποιούνται, εξουδετερώνονται νομοθετικά τουλάχιστον και για πολλά θέματα που περνάνε από τη Γερουσία τα επόμενα 2 χρόνια του Τραμπ. Θα είναι δηλαδή ένας ημιπρόεδρος κατά κάποιο τρόπο. Και οπωσδήποτε αυτό θα επηρεάσει και όλες τις περαιτέρω αποφάσεις και τους συσχετισμούς και. Καθώς λοιπόν η κυρία Γκυλφόιλ έχει μπει στο στόχαστρο, ξαναλέω, είναι παράπλευρο θέμα για τους εκεί το θέμα της αποστροφής που είπε ή δεν είπε, διότι ενεμφανίσει, λέει, μετά από μια εβδομάδα Σταύρος Παπασταύρου και λέει δεν, στη γραμμή την κυβερνητική, δεν υπήρχε απειλή. Ναι, αλλά πείτε μας κύριε Υπουργέ, τι ακριβώς ελέγχθη, πώς ελέγχθη, ενώπιον ποιον ελέγχθη, και αφήστε και εμάς τους λίγο δευτεράτζες ως πολίτες, όπως μας θεωρείτε, να καταλάβουμε από μόνοι μας τι έχει γίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, από το State Department οι γερουσιαστές ζητούν έγγραφα και συγκεκριμένες απαντήσεις για τις επίμαχες επαφές. Και ιδιαίτερα λέει, εδώ πάμε στο ψητό, πάμε στα ονόματα, στα ονόματα, ζητούν λέει πλήρη κατάλογο των συναντήσεων στις οποίες συμμετείχε ο κύριος Μαραφάτσος, στοιχεία σχετικά με τα οικονομικά συμφέροντα της κυρίας Γκυλφόιλ και αναλυτική ενημέρωση για όσα αναφέρονται σχετικά με την προώθηση της Actor Group από την Πρέσβυρα. Εκείνη τα μπακέρα. Εκεί έχει τροφοδοτηθεί η μεγάλη επιχειρηματική σύγκρουση και πέραν του Ατλαντικού ή αν θέλετε εκκινώντας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου αντιλαμβάνεστε ότι εκεί, να το πω έτσι χοντρικά για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κάποιοι ανταγωνιστές είπαν τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εδώ, αυτό και αυτό γίνεται. Και κάπως έτσι άρχισε να βγαίνει στον αφρό, στην επιφάνεια αυτό που βγαίνει. Ζητείτε λέει από το State Department, γεια σου Μάρκο Ρούμπιο, τι βρήκες και εσύ εποχή να έρθεις τώρα στην Αθήνα, δεν το αναβάλεις καημένε καλύτερα. Αλλά θα μου πεις ναι, έχεις, πρέπει να πουλήσεις όπλα και εσύ, τι δουλειά κάνουμε. Αυτή, ναι. Λέει, ζητείτε να διευκρινιστεί αν ο Μαραφάτσος είχε λάβει επίσημη άδεια να συμμετέχει σε συναντήσεις με εκπροσώπους ξένων κυβερνήσεων και ευρύτερα με ποια ιδιότητα παρίστατο στις συγκεκριμένες επαφές. Εντάξει, okay. Το τι απαντήσεις δίνονται και λοιπά, τυπικά και από εδώ, σας διάβαζα προχτές τι διαρροή έγινε στο πρώτο θέμα, σε εισαγωγικά, ότι όποιος έχει κάποιο στοιχείο και μπορεί να το αποδείξει για το τι είπε η κυρία Λέγκυλφαν, ας το βγάλει. Μάλιστα, αν ήταν έτσι, τότε θα έπρεπε οι εφημερίδες να δημοσιεύουν μόνο τα δελτία τύπου και τίποτε άλλο. Λοιπόν, άρα τώρα εδώ χοντραίνει η ιστορία. Και χοντραίνει την ώρα που στο εσωτερικό της χώρας επιχειρείται μία, ας πούμε, διολίσθηση, μία σιωπή, μία εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, δεν τρέχει τίποτα. Και βεβαίως αυτό επηρεάζει και τα ημέτερα ζητήματα, εννοώ τα εντός συνόρων. Τι σας λέγαμε, τι σας έλεγα την περασμένη εβδομάδα, διαβάζοντας πάλι ως πηγή, γιατί αυτό ως πηγή είναι, δεν έχω τη χαρά και τη δυνατότητα να έχω τέτοιες προσβάσεις για να έχω, ομολογώ, δικές μου πληροφορίες, αλλά όταν γράφει το πρώτο θέμα ο Τάσος Καραμίτσος, ο εκδότης, ότι θα γυρίσει, ότι γυρίζει ο Μητσοτάκης από την Αμερική ως ειρηνοποιός για να βάλει τάξη στα επιχειρηματικές συγκρούσεις και εξηγώντας μετά λόγω των αντιδράσεων ότι αυτό το κάνει, θα το κάνει διότι άπτονται των κρατικών υποθέσεων, επειδή είναι συμφέροντα τα οποία έχουν σχέση με το κράτος, παίρνουν δουλειές. Δηλαδή μιλάμε τώρα, ξαναλέω, άκτορ και γεκτέρνα. Εκεί γίνεται εσωτερικά η μεγάλη σύγκρουση, το εσωτερικό της κομμάτι. Και προανήγγειλε λοιπόν ότι τη βδομάδα που θα γύριζε ο κ. Μητσοτάκης, θα είχε να πάει εδώ, θα είχε να πάει εκεί, θα είχε να πάει στο Περιστέρι για να στηρίξει την Αγαπηδάκη, την είδα το ξέρεις.
1: Είναι αυτός, ρε.
0: Με κάτι ματιές, Παναγία μου. Εντάξει, ο φωτογραφικός φακός θα κάνει αυτά, μην πάει το μυαλό σας σε κάτι άλλο. Και από εδώ και από εκεί, ότι έχει να λύσει το θέμα της Δώρας που δεν το λύνει, διότι είδαμε τι έγινε. Βγήκε και ο Κώστας Μπακογιάννης και λέει: εδώ ο κόσμος το έχει τούμπανο και και εμείς κρυφό καμπάρι. Είπε από την άλλη πλευρά ο Κώστας Μπακογιάννης, που είναι το πιο σεμνό παιδί που υπάρχει. Πιο σεμνό και από τη μητέρα του πολιτικά. Δεν το συζητάμε. Κανένα καλάμι. Κανείς τους. Τέλος πάντων. Σήμερα λοιπόν, γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί σήμερα λοιπόν έχουμε καινούργια διαρροή. Ίδια πηγή. Εγώ θέλω να είμαι καθαρός σε αυτά. Δεν θα λέω έχω πληροφορίες, λέω διαβάζω στο πρώτο θέμα, στην ίδια στήλη του Τάσου Καραμίτσου, ο οποίος υπό τον τίτλο «Πεντεαράδες είναι, Μαξίμου και επιχειρηματικές κόντρες», γράφει. Μου λέει η πηγή μου από το ΜΜΗ, το ΜΜΗ είναι το Μέγαρο Μαξίμου, ότι παρά την αρχικώς διαφορετική εντύπωση που υπήρχε, ωραίο αυτό, αρχικώς διαφορετική εντύπωση που υπήρχε, πως με τις εχώριες επιχειρηματικές κόντρες θα ασχοληθεί και το ΜΜΗ, το Μέγαρο Μαξίμου, ΜΜΗ, Μέγαρο Μαξίμου, αρμοδίως κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Ωραία διατύπωση και αυτή. Αρμοδίως κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Παρακολουθούν την υπόθεση, έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους, αλλά δεν πρόκειται να παρέμβουν αυτοί, με ομικρογιώτα το αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί ρε παιδιά? Θα μπορούσε να είναι αυτός. Αυτοί. Στο ΜΜΗ. Δεν υπάρχει Μητσοτάκης εδώ πουθενά. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει λέξη Μητσοτάκης. Υπάρχει ΜΜΗ, δεν υπάρχει καν ΚΜΗ. Η ΚΙΜ που γράφουν ορισμένοι. ΚΙΜ, μην πάει το μυαλό σας στον άλλο ΚΙΜ. Το ΚΙΜ, ΚΙΜ με ΥΠΣΙΛΟΝ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, και τώρα τι μας λέει το Μέγαρο Μαξίμου που το βγάζει προς τα έξω? Αρμοδίως δεν θα υπάρξει ενασχόληση, παρακολουθούν την υπόθεση, έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους, αλλά δεν πρέπει να παρέμβουν αυτοί. Πώς το ερμηνεύω εγώ? Μπορώ να κάνω λάθος και να είμαι λίγο επηρεασμένος. Τους έχουν γράψει στα μαλλιά τους τα παπούτσια, τα συμφέροντα, για να μην πω τον έχουν γράψει. Δηλαδή τους λέει, ρε παιδιά, για σταματήστε λίγο, διότι... διότι ρε μεγάλε, διότι είμαι πρωθυπουργός. Ναι, εσύ είσαι πρωθυπουργός, αλλά και που είσαι πλέον δεν μας απασχολεί αυτό, γιατί έχουμε να λύσουμε τα δικά μας με άλλους τρόπους. Οι κόντρες δηλαδή αυτές, εν ολίγης, είναι αυτό που είναι καθαρό ιστορικά και αποδεδειγμένο. Ότι όταν μια κυβέρνηση, μια εξουσία είναι σε αποδυνάμωση, σε αποδρομή, σε υποχώρηση και οι φυγόκεντρες δυνάμεις, τάσεις, ενισχύονται πανταχώθεν εσωτερικά, εσωκομματικά, πολιτικά, κοινωνικά, εκλογικά, επιχειρηματικά, ιδιαίτερα στα επιχειρηματικά, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι τα συμφέροντα είναι αδιφάγα. Δεν είναι θέμα προσώπων, αν κάποιος είναι καλός ή κακός άνθρωπος. Δεν είναι εκεί το... Από τη φύση τους τα συμφέροντα είναι αδιφάγα, γιατί αν δεν εξαπλωθούν, αν δεν μεγαλώσουν, θα συρρυκνωθούν και θα καταρρεύσουν, θα παρεκμάσουν.
1: Το θέμα με τον κύριο Συρίγο είναι πολύ πιο...
0: Να ολοκληρώσω, επανερχόμαστε.
1: Διάβασες τι είπε?
0: Ότι δεν κάνω πίσω.
1: Όχι.
0: Μισό, να τελειώσω με αυτό. Λέω λοιπόν ότι εδώ προκύπτει μια ομολογία πλέον αδυναμίας του κυρίου Μητσοτάκη να κάνει ακόμα και τον διαιτητή στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Άρα η σύγκρουση αυτή θα εξελιχθεί ανεξέλεκτη όπως αντιλαμβάνομαι, εκτός και αν μεσολαβήσουν άλλοι παράγοντες, άλλα γεγονότα, άλλες καταστάσεις. Και ξαναλέω, βάλτε στην εξίσωση και την ιστορία της Guilfoyle, διότι στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον άκτορα συνδέεται κατά πως κατηγορείται από τους δημοκρατικούς επίσημα πια στην γερουσία των ΗΠΑ και η κυρία Guilfoyle, η εδώ πρέσβης. Αυτά είχα να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να προσθέσω σε αυτά που λες ότι επιχειρηματικός κόσμος κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι ευνοεί δύο συγκεκριμένους επιχειρηματίες σε βάρος όλων των άλλων. Αυτή είναι η κατηγορία. Και τον κατηγορούν όχι επιχειρηματίες γενικά, τον κατηγορούν και επιχειρηματίες που είναι κοντά στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή έχει τεράστιο πρόβλημα. Θέλω να πάω στον κύριο Συρίγο. Άκουσέ με άνθρωπέ μου, ελληνική λαέ, που το πληρώνεις. Λέγεται Άγγελος Συρίγος. Είναι βουλευτής. Είναι καθηγητής. βγήκε και είπε ότι η Ελλάδα με Μητσοτάκη υποχώρησε απέναντι σε απειλές της Τουρκίας, απειλές μέσα στην ελληνική επικράτεια. Και την ίδια ώρα πάει και στηρίζει το Μητσοτάκη. Και βγαίνει σήμερα και λέει δεν αλλάζω την άποψή μου. Υποχωρήσαμε. Και τι προσθέτει. Ακούστε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι πληρώνετε. Με 6.000 το μήνα. Με 75 ευρώ κάθε συνεδρίαση επιτροπής. Ακούστε τι είπε ο κύριος βουλευτής. Τι θα έκανε λέει η αντιπολίτευση όταν η Τουρκία μας έστειλε 5 πολεμικά πλοία. Θα βύθιζε τα 5 πλοία. Βρε μπαλ, βρε γελίε. Ρωτάς. Είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο. Δηλαδή τι μου λες. Ότι όταν μπουν οι Τούρκοι στον Εύρο στρατιώτες, τι θα έκανε η αντιπολίτευση. Θα τους σκότωνε. Όχι ρε. Θα τους έδινε τόστ να φάνε. Θα τους έδινε κρουασάν. Αυτός είναι καθηγητής. Σας παρακαλώ πολύ. Πρέπει να του πάρετε γρήγορα το δίπλωμα του καθηγητή. Να του πάρετε γρήγορα την ιδιότητα του βουλευτή. Λέει ότι μας έστειλε 5 πολεμικά πλοία και μας απειλούσε η Τουρκία και ρωτάει τι θα κάνετε, θα το βυθίσετε. Όχι ρε. Όχι. Θα τους δώσουμε τσάπα πετρέλαιο για το πετρέλαιο που έκαψαν για να έρθουνε να μπουκάρουνε στην Κάσο. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Συγγνώμη παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι ο βλάκας ο βλάχος. Υποτίθεται ότι είναι καθηγητής. Υποτίθεται ότι ήταν υπουργός. Υποτίθεται ότι είναι βουλευτής. Υποτίθεται ότι πληρώνεται από Έλληνες πολίτες. Βεβαίως θα τα βυθίζουμε. Δεν κατάλαβα. Ρε εσείς, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας συγκετεύω. Αυτό το τσίρκο ψηφίζετε. Σας παρακαλώ πολύ δηλαδή. Πέραν όλων των άλλων. Αυτή είναι τσίρκο. Κανονικό τσίρκο. Τσίρκο προδοτών. Άκου λέει τι θα κάνατε λέει, θα βυθίσατε τα πλοία. Όχι ρε. Όχι. Άμα θέλανε να τα βάψουμε κιόλας. Μήπως θέλετε κανένα βάψιμο. Να σας τα βάψουμε αφού ήρθατε μέχρι την Κάσο. Να μην γυρίσετε σκουριασμένα πίσω στην Κωνσταντινούπολη. Να μην λένε ότι είμαστε κακοί. Δεν σας φιλοξενήσαμε. Σας παρακαλώ δηλαδή. Και βέβαια είναι προφανές ότι κανείς από τους δημοσιογράφους δεν το είπε. Τι λέτε κύριε. Όταν δέχεσαι εισβολή με 5 πολεμικά πλοία, κάθεσαι και το συζητάς αν θα τα βυθίσεις ή όχι. Πλάκα κάνουμε. Αλλά βέβαια όταν έχεις έναν τσιμίτη στον οποίο τότε στα Ίμια η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων του έλεγε δώσε μας την άδεια να βυθίσουμε τον τουρκικό στόλο, το σημαδεύουμε, είμαστε από πάνω, θα τους τελειώσουμε σε 10 λεπτά και πήγε στη Βουλή και είπε ευχαριστώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και πέθανε τιμόμενος από το Μητσοτάκη. Τι περιμένεις από το Μητσοτάκη δηλαδή να κάνει? Με συγχωρείτε, θα σου ξεπουλήσει για τη μάνα. Ο Μητσοτάκης θα σου ξεπουλήσει και τη μάνα. Προκειμένου τα παιδιά του και τα εγγόνια του και τα δυσέγγονά του να έχουν εκατομμύρια περιουσία. Σιγά. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Κάποιοι από εμάς τον ψηφίζουμε. Κάποιοι από εμάς ψηφίζουν τον κύριο Συρίγο. Κάποιοι από εμάς ανέχονται όλους αυτούς. Έτσι. Απλό το πράγμα. Το ακούσες αυτό που είπε? Ε? Mm-hmm. Απίστευτο δεν είναι? Δεν σου κάνει εντύπωση?
0: Mm-hmm. Πολύ.
1: Κύριε Αργυρακόπουλε. Κύριε Βασίλη Αργυρακόπουλο, ναι. Και επειδή θα θεωρήσετε ότι είμαι υπερβολικός, το αντικλεπτικό στη σκόνη γάλακτος για το μωρό, το είδα σε ένα My Market. Έτσι. Λοιπόν, πάμε μουσική και επιστρέφουμε. Δελτίο ειδήσεων και Κυριάκος Βελόπουλος. Πάμε, μουσική!

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αναβλήθηκε λόγω κολλήματος συνηγόρων για τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της βουλεύτριας Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνας Παπακώστα και ακόμη τριών κατηγορουμένων για υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Παπακώστα αντιμετωπίζει κατηγορίες πλημεληματικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων για ηθική αυτουργία σε απιστία, ψευδή βεβαίωση και απάτη με υπολογιστή. Πρόκειται για την πρώτη από τις 4 ξεχωριστές δίκες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που προέκυψαν μετά από την ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στο επίκεντρο ελέγχου βρίσκεται το μικροβιολογικό ιατρείο της βουλευτή Μαθίας της Νέας Δημοκρατίας Στέλλας Αραμπατζή, μετά από καταγγελία ότι πραγματοποιούνταν εκεί αισθητικές παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων και παράνομα μπότοξ. Η Διεύθυνση Υγείας Μαθίας έχει ήδη πραγματοποιήσει έλεγχο και έχει καλέσει τη βουλευτή να δώσει εξηγήσεις, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι επαγγελματίες αλληλείς με τα ΚΑΗ και να παραμένουν δεμένα και μαύρες σημαίες να υψώνονται συμβολικά στα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας και δι' στην Θράκη. Από χθες έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις και στη Θεσσαλονίκη. Από την 1η Οκτωβρίου οι αλληλείς της Αλεξανδρούπολης απέχουν από τη δραστηριότητά τους, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος καυσίμων, την παράνομη αλευτική δραστηριότητα τουρκικών σκαφών στο Θρακικό Πέλαγος επίσης. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ημέρες με συμμετοχή αλλιέων και από άλλες περιοχές της χώρας. Όξε κοινή γνώμη προκάλεσε υπόθεση βίας στο Λαύριο. Ένας 32χρονος εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και μαχαίρωσε την ίδια και τον νέο της σύντροφο. Η γυναίκα τον είχε καταγγείλει τουλάχιστον 5 φορές μέσα σε ένα χρόνο για ενδοοικογενειακή βία, ενώ είχε συλληφθεί ξανά μόλις στις 3 Σεπτεμβρίου. Παρά το βεβαρημένο ιστορικό του, ο δράστης είχε αφαιθεί ελεύθερος. Σχεδόν 4 εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, με το συνολικό χρέος να φτάνει τα 109,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ, μέσα σε έναν μήνα προστέθηκαν περισσότεροι από 129.000 νέοι οφειλέτες, ενώ μόλις το 6,7% του θεωρητικά εισπράξιμου χρέους βρίσκεται σε ρύθμιση. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων, με ακυρώσεις πρωινών δρομολογίων κυρίως προς τις Κυκλάδες. Τα συμβατικά πλοία για τον Αργοσαρονικό κινούνται κανονικά, ενώ οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται πριν μεταβούν στα λιμάνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ένας στους 20 φετινούς εισακταίους υποψηφίους στα πανεπιστήμια δεν προχώρησε τελικά στην εγγραφή του στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Αφορμή για να μαθευτούν τα δεδομένα υπήρξε η τρανταχτή περίπτωση του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου το αντίστοιχο ποσοστό που δεν προχώρησε στη σχετική εγγραφή έφτασε το 7,6%. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το υψηλό κόστος των ενοικίων είναι ένας από τους βασικούς λόγους. Άστατος καιρός με τοπικές μπόρες, ενισχυμένους βοριάδες έως 7 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί τοπικά από 16 έως και 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ζωντανά από το στούδιο του σταθμού, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριακός Βελόπουλος με την εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
3: Μάχη FM για μας είναι η φωνή του λαού, της λογικής και της αλήθειας.
4: Μάχη, αντικειμενικότητα και αλήθεια.
5: Μάχη FM, ο φάρος της αλήθειας.
6: Ο Μάχη είναι η αφύπνιση των πολιτών.
7: Ο Μάχη FM είναι η κραυγή μου, η φωνή μου.
8: Φωνή στην ενημέρωση. Μάχη για την αλήθεια, σταθερά συντονισμένη.
9: Μάχη FM, ο σταθμός της αλήθειας, το ξυπνητήρι της λογικής όλων των Ελλήνων.
10: Ο καλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός, ο πιο αληθινός.
11: Ο Μάχη για μας είναι μια όαση. Ακούω Μάχη από το πρωί μας το βράδυ.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8 και για την επόμενη ώρα ζωντανά στο στούντιο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Εσείς, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα μηνύματά σας στο Viber 6943 63 54 51. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. 6943 63 54 51. Και βλέπω, διαβάζω.
1: Ο Συρίγος πάλι και φωνάζει.
0: Ο Συρίγος.
1: Από έξαλλο εδώ με τον Συρίγο. Είπε αυτό, είπε εκείνο.
0: Ο Συρίγος την αλήθεια είπε. Την αλήθεια είπε ότι η Ελλάδα υποχώρησε δύο φορές στην Κάσο.
1: Στην Λόμουρε Πατεώνα.
0: Δεν ξέρω, εδώ τον βρήκα. Τώρα είναι δικό σου.
1: Να του σου να στείλω. Να το να στείλω. Γράφει ωραία.
0: Ωραίο είναι. Τον θέλετε.
1: Έχω, έχω.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Έχω. Γιατί τον έψαχνα όμως στο γραφείο, καταλάβες.
0: Θα τον είχατε ξεχάσει. 69 το είπαμε αυτό. Ο Συρίγος τι είπε, είπε την αλήθεια. Λοιπόν, ότι δύο φορές υποχωρήσαμε στην Κάσο, ενώ ο Γεραπετρίτης είχε πει ότι όλα πήγαν υπέροχα στην Κάσο. Και έχει γίνει τώρα, το ανακαλύψανε τώρα.
1: Βάλε ήχο τώρα, αναγκαστικά πρέπει να απαντήσω.

0: Λοιπόν, στο Συρίγο ήμασταν, στο τι υπόθηκε, στο τι είχε πει ο Γεραπετρίτης και το τι αποκαλύφθηκε.
1: Και τι αποκαλύφθηκε.
0: Αυτά έλεγε. Είπε, παραδέχτηκε ο άνθρωπος ότι υποχώρησε δύο φορές η Ελλάδα. Πατήθηκε το κουμπί, ναι.
1: AI είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω τι ακούστηκε. Έχω ακουστικά, δεν ακούω.
1: Τι κάνεις. Πού το περίεργο, ρε παιδιά, έχεις δίκιο. Δηλαδή, τι είπε ο.
0: Την αλήθεια είπε ο άνθρωπος.
1: Τι είπε ο άνθρωπος, ότι βάλαμε την ουρά στα σκέλια. Τι είπε, για πέστε μου, για εσείς που διαμαρτύρεστε. Τι είπε, την αλήθεια. Στην Κάσο, βάλαμε την ουρά στα σκέλια. Αυτό δεν είπε, ρε.
0: Ναι, δύο φορές. Είναι και καθηγητής ο άνθρωπος. Καθηγητής διεθνούς δικαίου.
1: Α, ναι, σωστά. Ναι.
0: Τι να πει, ότι δεν υποχωρήσαμε.
1: Την ουρά στα σκέλια. Βρήκαν και τα κάνουν οι Τούρκοι, ρε παιδιά.
0: Αυτό που προκύπτει όμως είναι ότι μας παραμυθιάζανε, γιατί έβγαινε ο Γεραπετρίτης και έλεγε: ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, είπε.
1: Τώρα σε παραμυθιάζαν τώρα κι εσύ. Τώρα
0: γι' αυτό είχε εξοργιστεί ο Βλάχος. Λέω: γιατί είχε εξοργιστεί ο Βλάχος.
1: Α, ναι, είχε δίκιο ο Βλάχος που φώναζε. Αλλά, παιδιά, πώς το πράδωνες, στην Ελλάδα ζούμε, ρε παιδιά. Το είπε με υπονοούμενο. Στην Ελλάδα ζούμε, για να καταλάβετε, ξέρω τι σημαίνει στην Ελλάδα ζούμε. Προσωπικά εγώ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι κυνήγι τρώω στις διάφορες εταιρείες στο οποίο είμαι μέτοχος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, πράγματα συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Πέρα από το ΣΔΟ, υπηρεσίες, χαμός νοήσωμα. Ρε, αυτή είναι η οικογένεια. Η Κοζανόστρα κυβερνάει τη χώρα. Όποιος δεν συμβιβάζεται και δεν ποδηγετείται, κυνηγέται. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ψάχνουν αφορμή δεξιά-αριστερά να σου βρουν στιγμό, να σε σκίσουν, να σε τελειώσουν. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Γιατί δεν συμβάζεσαι μαζί τους. Αλλά πόσο ωραία συμβιβάζονται αυτοί με τους Τούρκους. Ε, την ουρά στα σκέλια. Τώρα θα μου πεις εσύ, Δημήτρη, ζούμε σε μια χώρα όπου ο άνθρωπος που δεν ήξερε γρήγορα αγγλικά και προσπαθούσε να μάθει αγγλικά, ο άθρησκος αυτός απίστευτος τύπος, άθρησκος παρακαλώ, πηγαίνει στο Άγιον Όρος και είναι ικανός να προσπαθήσει να μάθει, γιατί δεν θα μάθει, βυζαντινή μουσική και να ψέλνει. Μπορεί να γίνει και δεξιός ψάλτης ο Τσίπρας. Αν χρειαστεί, γίνεται και δεξιός ψάλτης, να ξέρετε. Δεν έχει πρόβλημα.
0: Αυτό τώρα είναι σοβαρό υπονοούμενο. Τι είναι, θα συγκυβερνήσει.
1: Βέβαια.
0: Έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
1: Βέβαια. Θα γίνει δεξιός ψάλτης στο τέλος. Και αυτό που με ενοχλεί και να το πω, δεν με ενδιαφέρει αν παρεξηγηθούν κάποιοι σιμονόπετρα. Ρε εσείς, βγήκε ο άνθρωπος και είπε ότι είναι άθρησκος. Δεν γουστάρει την Ορθοδοξία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον προϋπαντείτε και το μαζεύετε και τρέχετε από πίσω του. Τι πράγμα είναι αυτή με την κοσμική εξουσία που έχετε στα μοναστήρια. Τι πράγμα είναι αυτό. Τι πράγμα, ρε. Αν δηλαδή πραγματικά απορώ. Τι πράγμα είναι αυτό. Ο Τσίπρας στο Άγιον Όρος.
0: Με φωτογράφο.
1: Πάντα.
0: Με φωτογράφο.
1: Έχω πάει 50 φορές, δεν ξέρω πόσες φορές έχω πάει. Φωτογραφίες δεν βγάζω εγώ. Αυτός διαλογίζεται, συλλογάται.
0: Στο ήλιο βασίλεμα,
1: στο ήλιο βασίλεμα, είναι Σαντορίνη ο άνθρωπος. Ρε, στο Άγιο Όρος είσαι, άνθρωπέ μου. Δεξιά ψάλτη της συμφωνίας προδοσίας των Πρεσπών. Δεξιά ψάλτη.
0: Ήτανε πάντως εντυπωσιακό το όλο κόνσεπτ.
1: Επειδή έχω πάει σιμονόπετρα, είναι πολύ ωραίο μοναστήρι, να ξέρεις.
0: Δεν έχω πάει, δεν ξέρω.
1: Είναι απίστευτο το πώς έγινε το μοναστήρι. Μιλάμε για 13 ορόφους, έτσι. Πάνω στο βράχο, σαν τα μετέωρα είναι, αλλά 13 όροφους κτίριο. Απίστευτο πράγμα. Ακόμη και ο Καλατράβα, όπως λέγεται, το επισκέφτηκε για να δει και απορούσε πώς το χτίσαν οι άνθρωποι εκεί πάνω. Έτσι. Τώρα για να δείτε πώς κρύβονται οι ειδήσεις. Άκουγα το πρωί τον Βλάχο. Να λέει ότι αντέδρασε η Κωνσταντοπούλου και αυτό για τις επιτροπές. Μα οι πρώτοι που αντέδρασαν μέσα στη διάσκεψη ήταν η Ελληνική Λύση.
0: Για τις αυξήσεις λέμε τώρα.
1: Λέρεση.
0: Και τα επιδόματα ενοικίου, να ξέρει και ο κόσμος.
1: Έλα ρε τώρα, άκου λίγο. Για να τα λέμε καθαρά και εξάστερα. Αυτοί που είπαν όχι ήμασταν εμείς. Απλά ακούστηκε μέσα στη Βουλή μετά, για επικοινωνιακούς λόγους από τη ζωή. Και καλά έκανε, δικαίωμά της. Γιατί ο παπάς είπε κάτι για τον Βαρδινογιάννη. Και για να αλλάξουμε ατζέντα, ο Νίκος ο παπάς. Τάχωσε έμεσα για τον Βαρδινογιάννη. Και για να αλλάξουμε ατζέντα, έπρεπε να πούμε αυτό που στη διάσκεψη του Προέδρου αποφασίστηκε να μην γίνει, γιατί αντέδρασαν τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως και η Ελληνική Λύση μπροστά. Εγώ μπροστά. Αλλά εγώ δεν βγήκα να το κάνω του Ντούκα. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά μας. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε φασαρία, ρε παιδιά. Θα το καταλάβετε. Δεν κάνουμε φασαρία. Ούτε τις νταΐδες κάνουμε στη Βουλή, ούτε τους ντεντεκέδες που κάνουν θορύβους. Ταγκαρντούγκαρ, ταγκαρντούγκαρ, ταγκαρντούγκαρ. Δεν το κάνουμε για προφανείς λόγους.
0: Τελικά τι έγινε, δεν θα περάσει αυτό?
1: Δεν πρόκειται να περάσει.
0: Ούτε με τη νέα χρονιά.
1: Δεν πρόκειται να περάσει. Ακούστε, βρήκα τρόπο να αλλάξουν ατζέντα. Και η Κωνσταντοπούλου και η Νέα Δημοκρατία. Βρήκαν τρόπο να αλλάξουν ατζέντα. Αφού στη διάσκεψη των Προέδρων είπαμε όχι, τέλος. Δεν περνάει. Πάντα τα πτώματά μας. Και επειδή στριμώχθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, κάτσε και δες τη χθεσινή Βουλή, καταλάβεις τι εννοώ. Γιατί εκεί είναι η είδηση. Δεν είναι στο ότι φώναζε και έλεγε δεν θέλουμε, αφού το είπαμε, δεν θέλουμε, τέλος. Η είδηση είναι εκεί που λέχθηκε μεταξύ Παπά και Κωνσταντοπούλου. Τι λέχθηκε. Πάνω να το ψάξεις τώρα.
0: Πάνω να το ψάξω, τι, αφού μου δημιουργείται η απορία.
1: Παιδιά, δεν μπορώ. Και το εκμεταλλεύεται η Νέα Δημοκρατία. Τώρα πήρε την μπάσα και το κάναμε ολόκληρο θέμα και καλύπτουμε τα υπόλοιπα. Και βγαίνουν τα όρξ τώρα. Βγαίνουν οι αφού. Αυτό και οι 300 θέλουν να αυξήσεις. Μα δεν θέλαν να αυξήσεις. Το πρότεινε ο Κακλαμάνης κακός. Του λέμε κακός το προτείνεις. Τέλος, ας την πλάκα. Σταματάει το θέμα εκεί και το αναπαράγουν μέσα στην. Γίνεται αναπαραγωγή μέσα στην Ολομέλεια για άλλους λόγους όμως. Μπας και συνεννοηθούμε κάποια στιγμή. Μπας και συνεννοηθούμε. Δεν είναι πραγματικά. Αρχίζω και αναρωτιέμαι, δηλαδή, αυτά που συμβαίνουν δεν στα λέω ποτέ. Φτάνει πια για την επικοινωνία πολιτική. Φτάνει πια. Παλεύω με τα θηρία. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι περνάω. Ήμουν στην Αγία Παρασκευή. Σήμερα στη Λαϊκή. Ναι, πάλι στη Λαϊκή.
0: Χαιρετίσματα. Κάποιος σας πέτυχε και στέλνει μήνυμα.
1: Να είναι καλά, πες το. Να είναι καλά.
0: Ο Χρήστος.
1: Είδα πολύ κόσμο. Εξαιρετικά. Ακόμη και στα βόρεια προάστια πάμε καλά. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό γιατί εκεί ήμασταν ναυάγιο, έτσι. Μην γελάσω, εγώ είμαι ειλικρινής, δεν λέω ψέματα. Με 3% που πάθε μεγάλο.
0: Εντάξει τώρα να ακούσω τον πρόεδρο ενός κόμματος λέει εκεί ήμασταν ναυάγιο.
1: Ήμασταν ναυάγιο.
0: Ναι.
1: Μα ναυάγιο ήμασταν. Και στον νότιο τομέα ναυάγιο. Ήμασταν πλην της Καλλιθέας που πήγαμε πολύ καλύτερα. Εκεί είναι η μεγαλοαστήρε. Αυτή είναι η κολλητή των κομμάτων. Η βολεμένη του Τσίπρα, του Μητσοτάκη, του Ανδρουλάκη. Όλοι αυτοί οι βολεμένοι. Κάτι εφάπαξ που είχαν πάρει πριν από πολλά χρόνια. 300 χιλιάρικα, 200 χιλιάρικα εφάπαξ.
0: Αυτά μου ακούγεται σαν μυθολογία. Μου ακούγεται.
1: Τι δεν είναι μυθολογία, μερικά χρόνια πριν είναι, ρε. Αυτοί οι τύποι βολεμένοι που έχουν φάει τις σάρκες της χώρας μαζί με τα κόμματά τους. Αυτοί οι βολεμένοι είναι. Όχι όλοι προς Θεού, έτσι. Αλλά αυτοί είναι εκεί ακλόνητοι, ακούνητοι. Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης. Τρεις άργοι εκατομμυριούχοι. Λέω, οι δύο σίγουρα με τα κίνητα. Πες μου σε παρακαλώ ρε εσύ, μπας και ξυπνούσουν αυτοί οι Έλληνες. Είσαι πρόεδρος κόμματος, δε Βελόπουλε. Μπορείς και στο δημόσιο νοικιάζεις ακίνητο δικό σου. Αυτό είναι ασυμβίβαστο.
0: Τώρα λέτε για τον Ανδρουλάκη, λένε.
1: Ναι. Είναι πρόεδρος αντιπολιτεύσεως, αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και έχει συμβόλαιο με το δημόσιο. Δηλαδή δεν συμβαίνει σε καμία χώρα αυτό, ρε παιδιά. Ο Ανδρουλάκης. Και πάνε οι Έλληνες και τον ψηφίζουν. Είναι ανήθικο. Πολιτικά είναι λάθος, αλλά είναι ανήθικο. Τι να πω τώρα. Τα χαιρετίσματά μου στους ταξιτζίδες, το ταξί είναι ελληνικό. Τα χαιρετίσματά μου στον ΕΟΦ, στον εργανισμό, όπως λέγεται, Εθνικός Εργανισμός Φαρμάκων. Χαιρετισμού στον ΕΟΦ, παιδιά. Δουλεύετε εκεί και δουλεύουν τα παιδιά, μια χαρά. Δουλεύουν καλά. Δουλεύουν. Πού άλλο χαιρετισμού. Σ' όποιους μας ακούνε, εμπασπίτως, χαιρετισμού. Στους φορτηγατζίδες, ιδιωτικούς υπαλλήλους. Αγρότες, κτηνοτρόφους, αλλοίς, μελισσοκόμους, χαιρετισμούς σε άλλους. Σε όλους.
0: Έχει εδώ πέρα μια σχήμα ταξιτζίδες ο Βασίλης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΑ. Καλημέρα, λέει Πρόεδρε, και σε όλο το θεμό από τα ταξί της Αθήνας. Δυστυχώς η κυβέρνηση έχει βάλει στόχο να μας αφανίσει όχι εμάς, αλλά όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.
1: Τα έχω πει.
0: Τεκμαρτή φορολόγηση, πανάκριβα καύσιμα και ενέργεια, καθώς και κόστος ζωής μας αφημάζουν οικονομικά. Οι ταξίτες δεν σταματάμε τον αγώνα, έχουμε δώσει όρκο τιμής να εξαφανίσουμε πολιτικά τους πολιτικούς δημιουργούς.
1: Γι' αυτό η ελληνική λύση πρέπει να κυβερνήσει, για να τελειώνουμε το κάθε, πώς λέγεται αυτό το Uber, Uber, Fuber, Airbnb και ανοησίες και Golden Visas. Θα τελειώσουμε αυτά, παιδιά, ξεμπερδεύουμε.
0: Σας μελέταγα το πρωί.
1: Γιατί?
0: Σας μελέταγα το πρωί στην εκπομπή. Είδα το πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Αναπτυξιακή τράπεζα, λέει, μπαίνει 5 δις, θα κινήσει την αγορά και κάτι τέτοια. Και λέω την προηγούμενη εβδομάδα, δεν το λέγαμε εδώ πέρα.
1: Θα... Στο πρόγραμμά μας είναι.
0: Λέω ότι το λέγαμε στο ραδιόφωνο.
1: Αγαπητέ μου, ό,τι λέμε, τα λένε μετά από κανένα δύο χρόνια και τα καρπώνονται οι ίδιοι. Δηλαδή, τόσο πραγματικά, ειδικά το Πασόκ και ο Τσίπρας. Μαζί με τον Μητσοτάκη, κλέβουν όλοι και τα υποκομματίδια. Ό,τι λέμε το κλέβουν. Οι ανίκανοι να ασκήσουν διοίκηση, να σκεφτούν σοβαρά, όπως π.χ. ότι πούλησαν την Αγροτική Τράπεζα έναντι πινακίου φακής και δώσανε όλες τις αγροτικές εκτάξεις και 5.000 περίπου ακίνητα της αγροτικής.
0: Ποια τράπεζα τις πήρε?
1: Πυραιός. Αυτή που παίρνει πάλι επιτόκια από τα κονδύλια. Την ξεπούλησαν με ένα νόμο, ρε παιδιά. Αυτοί είναι εγκληματίες κανονικοί. Και έρχονται μετά και αντιγράφουν. Αντιγραφή! Κανονική αντιγραφή, παιδιά. Αντιγραφή κανονική. Κουράστηκα να προσπαθώ να ανοίξω τα μάτια σας και να μην θέλετε να δείτε ποιοι κλέβουν τον αγώνα των άλλων. Μου βγαίνουν με θράσους και μου μιλάνε για τα τέμπη, ρε παιδιά. Άντε μην ανοίξω στόμα μου τώρα. Άντε πια. Που μπήκα από την πρώτη στιγμή μπροστά εγώ και τώρα ξαφνικά όλοι ανακάλυψαν τα τέμπη. Κόμματα, υποκόμματα που γίναν πάνω στους νεκρούς κόμματα. Έλα τώρα. Έλα τώρα, δεν μπορώ άλλο. Αλλά είστε τόσο, ρε παιδί μου, τόσο πια. Τόσο να μην πω.
0: Λοιπόν, καλημέρα στέλνει ο... Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Καλό που σου ακούμε υγεία. Εγώ βλέπω Χριστούγεννα εκλογές είναι Νοέμβριο. Εσείς τι πιστεύετε? Ρωτάει ο Φάνης.
1: Το έχω πει, ρε Φάνη, και στην αυτεμπορική που μου καλεσμένο στο Παπαδάκι. Υπάρχει το βίντεο. Το έχω πει και στον κύριο Χατζηνικολάου ότι δεν βλέπω να βγαίνει Δεκέμβριος. Υπό την έννοια ότι είναι δύσκολα τα πράγματα γενικά. Γενικά. Ειδικά στην ακρίβεια. Θα εκτοξευθούν και άλλο τα τρόφιμα. Θα εκτοξευθούν και άλλο τα καύσιμα. Με 5 λεπτά πάνε να σας ξεγελάσει. Γιατί πολύ απλά
0: τα 5 γίνανε 20, ε.
1: Τι?
0: Τα 5 γίνανε 20.
1: Πώς γίνανε?
0: Γιατί είχαν πει ότι θα είναι 20 και βγαίνει 5 στο ταμείο.
1: Αφού είναι αλχημίες. Αλχημιστές είναι. Είναι ειδικοί. Στο να κάνουν το κράσι ψάρι. Τώρα απλά σοβαρά μιλάς.
0: Εδώ
1: η Σιμονόπατρα έκανε τον άθρησκο και άθεο η μονή. Τον έκανε χριστιανό, έτσι, στα λόγια.
0: Τον Κυρανάκη τον ακούσατε.
1: Τον Τσίπρα.
0: Τι ευθύνεται για την ακρίβεια?
1: Α, τον Κυρανάκη, ρε παιδί μου. Το παιδί εργάζεται από μικρό παιδί, το έλεγε και μόνο του. Εγώ εργάζομαι στο ιδιωτικό τομέα, λέει. Ήταν εταιρεία τη Νέα Δημοκρατία έμεσα. Τι θυμάσαι? Ναι, εργαζόμενο είναι άνθρωπο. Εργαζόμενο, παιδί μου, εργαζόμενο. Τι να κάνω.
0: Λοιπόν, ο Σάββα στέλνει μάλλον για το Γεραπετρίτη και το Συρίγο, αφού υποχωρήσαμε, δεν πήγαν όλα καλά. Μπορεί να μα πει ο πρόεδρο για τι αλλαγέ που έγιναν, θα γίνουν με τα δάνεια, λέει, και του σέρβισε, αν είναι προφανώ τίποτα εκεί πέρα σε αυτά που ανακοινώθηκαν.
1: Δεν σα βοηθάει τίποτα από όλα αυτά. Σα το λέω. Δεν βοηθιέστε από αυτό.
0: Ο Ιωάννης από το Γήθιο, καλημέρα, λέει, προχωράμε.
1: Αν δεν καταργηθούν τα φαντς, ξεχάστε το.
0: Όλα θα πάνε καλά, λέει, και θα φωτίσει ο Ιωάννης Λευτεριά στην Κύπρο και τη Μικρά Ασία. Θα εργαστούμε μεθοδικά, συστηματικά και οργανωμένα. Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης. Θέλω μια φωτογραφία, ο Γιώργος, κάτι υποστηλώματα. Είδες να βγάζει το Άγιο Όρος καμία ανακοίνωση για αυτά που έβγαλε, λέει, η Ούρσουλα και τα ισπανικά ΜΜΕ για την κατάργηση του αβάτου? Μη χάζει την ευρωπαϊκή μαρμίτα, λέει. Μάλλον. Καλησπέρα, στέλνει ο Ανδρέας από τους φούρνους Κορσέων. Κορσέων. Και ο Νίκος από την Ελευσίνα στέλνει την καλημέρα του. Ο κύριος καθηγητής, βουλευτής, υπουργός, ανασκεύασε τις δηλώσεις του και είπε τι θα έκανε η αντιπολίτευση αν είχε στην Κάσο 5 τουρκικά πολεμικά πλοία.
1: Θα τα
0: ερώτησε.
1: Τι τα πήρε τα Ραφάλ, ρε μάγκες? Θα τα βύθιζα, τα Ραφάλ, και τα αγόρασα. Για τις παρελάσεις. Δηλαδή μου αφισβητούν την εθνική κυριαρχία, θα έλεγα. Σας έχω λοκάρει. Αν δεν φύγετε τώρα, σας βυθίζω. Και επειδή πρέπει να είμαι προετοιμασμένος, ταυτόχρονα είμαι έτοιμος να χτυπήσω τις γέφυρες στην Κωνσταντινούπολη και τους δύο ναυστάθμους. Και τελειώνω την Τουρκία. Όπως έκανε το μεγάλο, το θορυκτό Αβέροφ, που τους χτύπησε αφού παρήκουσε εντολές των Αθηνών. Για τον κάναμε ήρωα τον άνθρωπο, αλλά αυτός ο κουντουριώτης παρήκουσε τις εντολές των Αθηνών που του λέγανε ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση. Και δεν ξαναβγήκαν μετά οι Τούρκοι για δεκαετίες από τα στενά του Βοσπόρου από πάνω, τα Δαρδανέλια.
0: Καλά, εδώ πέρα ντρόν φοβούνται αυτά που κάνουν υπερπτήσεις και δεν έχουν ούτε άνθρωπο μέσα. Λοιπόν, την καλημέρα του στέλνει ο Βασίλης. Η ελληνική λύση έχει 15% το λιγότερο. Όσους γνωρίζω και όσους μιλάω, αυτό θα ψηφίσουν. Οι δημοσκόποι λένε ψέματα.
1: Δεν ξέρω, θα φανεί στην πορεία, παιδιά. Εγώ ξέρω ότι γίνεται στον κόσμο. Πάω στις λαϊκές και παθαίνω σοκ. Δεν λέω ότι. Δηλαδή στην Αγία Παρασκευή που εκεί ήμασταν ναυάγια. Ήμασταν, δεν είμαστε. Ήμασταν ναυάγια. Είχε 1000 άτομα σήμερα. Εγώ θα σου πω την αλήθεια. Λέω ψέματα στον κόσμο. Έτσι. Δεν μας έμπαιζε κανένας. 1000 άτομα. Ούτε μας είπε κάτι, να μου πει κάποιος κάτι. Μια κυρία μόνο είπε, εντάξει, μας θυμάστε, λέει, 7 και εκείνα και μας θυμάστε. Και τι λέω, εγώ, α, εσείς είστε. Το γύρισε ο Τσάμικο. Μετά γιατί, λέω, φαντάζομαι ότι ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία. Και, ναι, λέει, εντάξει, τα μάτια την κουβέντα εκεί. Άντε, γεια σας. Τι να συζητάω. Οι 200 μας χαιρέτησαν, 300. Γεια σας, τι κάνετε και τα λοιπά. Ναι, με χαμόγελο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε αποκουστικοί στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό και πάω στις λαϊκές. Χαίρομαι περισσότερο, βέβαια, στις φτωχές συνοικίες. στις πιο μεγαλοαστικές περιοχές περνάει δύσκολα πολλοί κόσμος, αλλά είναι πιο βολεμένοι. Όχι όλοι, αλλά είναι πιο βολεμένοι.
0: Λοιπόν, καλημέρα, στέλνει από τη Φραγκφούρτη ο Μιχάλης. Καλημέρα, με υγεία και ηρεμία. Αναμένουμε για 1η ως 6 Δεκεμβρίου ο Στέφανος από τις Σικές. Τι είναι 1η με 6 Δεκεμβρίου, τότε να είναι εκλογές. Αναπτυξιακή Τράπεζα Κρατική, αλλά βάζει αγγελίες, λέει, εκτός ΑΣΕΠ. Θα την ξεπουλήσουν και αυτοί και στέλνει αγγελίες Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ο φίλος, η φίλη η Μαργαρίτα από τα Σίβωτα Θεσπρωτείας. Καλημέρα, στέλνει ο φίλος που δεν έχει όνομα. Α, Κώστας, νάτος. Από τους χειριστές σε βαρέα μηχανήματα, σε λατομείο στο γρανίτι Δράμας μας ακούει.
1: Γεια σου, ρε Δράμα! Ανεβαίνω Μητσοτάκης επάνω, τα μάθεις,
0: Στην Πιερία είναι, στην Πιερία δεν είναι.
1: Βρες τον Όλυμπο να κάνει μόνιμη κατοικία σαν τον Δία. Δεν πρόκειται οι Μακεδόνες, οι Θρακιώτες και όλη η περιφέρεια, αλλά και η Αθήνα πλην του παρακράτους του Κολονακίου να πιστούν από τα ψέματά του, τα δικά του, του Ανδρουλάκη και του Τσίπρα. Θα ψηφίσουν Ελληνική Λύση. Τέλος.
0: Λοιπόν, μπορεί να απάντησε, λέει, να μας εξηγήσει λίγο περισσότερο. Τι άλλο θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, καλησπέρα, στέλνει από την Ακρόπολη η Μαρία. Καλημέρα, πρόεδρε. Θέλω να κάνω δώρο στον Κυρανάκη βαμβακερές πετσέτες να σκουπίζει τον υδρότα του από τη σκληρή δουλειά. Είναι αλήθεια, ρωτάει ο Βασίλης, ότι δεν μπορούμε να καταρρίψουμε ούτε ένα ντρόν τουρκικό γιατί η Ευρώπη δεν μας θεωρεί κυρίαρχο κράτος.
1: Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Τι εννοεί.
0: Ότι δεν μας αφήνουν, ξέρω εγώ τι να πω.
1: Δεν ξέρω. Γιατί εννοείται ακριβώς, να το καταλάβω.
0: Η Διονυσία. Καλημέρα, λέει πρόεδρε. Αυτό περιμένουν να εκνευρίζεστε. Πρέπει να τους εκνευρίζετε εσείς. Πρέπει να είσαι ήρεμος, λέει, ως αυριανός πρωθυπουργός.
1: Πού εκνευρίστηκα, ρε παιδιά. Γιατί εκνευρίστηκα. Εκνευρίζομαι με την ανοησία των ανθρώπων που δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Δηλαδή τώρα θα χειροκροτάμε τη φασαρία που έγινε στη Βουλή και δεν θα κοιτάμε γιατί έγινε η φασαρία και τι προηγήθηκε της φασαρίας. Για διάβασε εσύ. Για δες λοιπόν πώς ξεκίνησε η φασαρία. Γιατί στη διάσκεψη των Προέδρων ορθώσαν ανάστημα, εγώ είμαι ειλικρινής, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όλοι είπαν όχι στην πρόταση Κακλαμάνη. Θορυβούμενη η κυβέρνηση το παίρνει πίσω, αντεγιά. Λέω, τι είναι αυτά που λέτε, ξεχάστε το. Και αφού τελείωσε το θέμα, χθες ήταν η διάσκεψη των Προέδρων. Χθες. Πότε έγινε η φασαρία?
0: Χθες το βράδυ.
1: Για διάβασε όμως τη φασαρία, τι προηγήθηκε.
0: Είχε προηγηθεί η συζήτηση για τα δηληστήρια στη Βουλή, αυτό.
1: Για πες τα λίγο. Ποιος είπε τι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Και επειδή στριμωχτήκαμε, λοιπόν, ουρλιάζουμε και φωνάζουμε. Δεν πάει έτσι.
0: Είπε, λοιπόν, επειδή αναφέρεται στον παπά, ότι με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση και των πλαφών στη ύλη, εκτιμούμε ότι το πετρέλαιο θέρμανση μπορεί να ανοίξει στα 1,10 με 1,20 ευρώ το λίτρο. Και οι τροπολογίες είναι στη Βουλή, αν τολμούν να τις ψηφίσουν. Αυτό βλέπω εδώ πέρα, ότι αυτή ήταν η θέση που έλεγε ο παπάς. Που υποστήριξε.
1: Τι είπε, ξαναπέστο.
0: Για τα δηληστήρια, ότι αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και τα υπόλοιπα, μπορεί να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης με 1,10 έως 1,20. Και ότι είναι ψέματα αυτά που λέγονται για κόφτη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν έχει και κάτι άλλο που το χάνω, δεν έχω βρει το τα κάνεις. Πρακτικά.
1: Το χάνεις. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, παιδιά μου, δεν πειράζει. Πραγματικά δεν πειράζει. Πάμε τώρα στο τι πέτυχε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το είπα χθες στη Βουλή. Εξωτερική πολιτική ναυάγιο. Οικονομική πολιτική ναυάγιο. Κοινωνική πολιτική ναυάγιο. Αγροτική πρωτογενής τομέας ναυάγιο. Πού πέτυχε, ρε παιδιά, αυτή η κυβέρνηση, πείτε μου εσείς. Πρώτη μόνο στη διαφθορά. Και σε απευθείας αναθέσεις είμαστε. Και στον πλουτισμό των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και των υπουργών της. Δουλίτσες να γίνονται.
0: Και την πρόωρη αποπληρωμή χρέους.
1: Καλά, αυτό είναι έγκλημα. Δεν είναι αυτό, είναι έγκλημα χοντρό. Δεν είναι, άστο. Είναι έγκλημα χοντρό. Έγκλημα, κανονικό έγκλημα.
0: Εδώ πέρα διαβάζω, βλέπω μπροστά μου, ότι λέει η αποπληρωμή είναι ένδειξη της προόδου. Ενίσχυση της οικονομίας,
1: της
0: του χρηματοπιστωτικού
1: της
0: συστήματος.
1: Της αριστεράς και της προόδου.
0: Όχι, εννοεί τη πρόοδο στην οικονομία, ότι προοδεύουμε στην οικονομία.
1: Α, μάλιστα. Ναι, ναι. Νόμιζα είναι αριστερά και πρόοδο.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί πάει πακέτο αυτό, είναι αριστερά και πρόοδο. Η άλλη δηλαδή ήταν δεξιή και οπισθοδρόμηση. Κέντρο και οπισθοδρόμηση, ακροδεξιή και οπισθοδρόμηση. Μόνο η αριστερά είναι τη πρόοδο, παιδιά. Προοδεύσαμε τόσο πολύ, ας πούμε, με τον Τσίπρα που τα είδαμε όλα λαμπόγιαλο. Πήγαμε για 50 στα ATM. Να μην πω τα υπόλοιπα, πρόδοση Εσπρεσπών, να μην πω ότι διατήρησε τον έμφυα, να μην τα πω όλα αυτά. Δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Και όλα αυτά χωρίς στόχο, έτσι.
1: Τι στόχο.
0: Δηλαδή να πεις, θα φάω μια δύσκολη περίοδο, θα πηγαίνω με το πεντάρικο στο ATM κτλ. Να πάει προς τα κάπου. Δεν πήγε προς τα κάπου. Δεν έγινε κάτι.
1: Πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά, ό,τι και να λένε. Εντάξει. Να σας ακούσω τώρα θέλω. Θέλω πραγματικά να σας ακούσω. Είναι απίστευτα αυτά που γίνονται, παιδιά. Δηλαδή τώρα, τέτοια κοροϊδία ρε παιδιά, τόσο σανό που τρώτε ώρες ώρες. Δεν βλέπετε ότι το σύστημα να παράγει συγκεκριμένα πρόσωπα. Παίρνετε ο Τσίπρας, έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Παίρνετε ο Ανδρουλάκης, έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Παίρνετε ο Μητσοτάκης, έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Δεν τα βλέπετε αυτά εσείς? Δεν τα βλέπετε? Στα πάνελ είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, εκπροσωπή τους. Δεν βλέπετε ότι υπάρχει μια διαρκής πλήση εγκεφάλου? Δεν το αντιλαμβάνεστε? Πόσοι λοιπόν, πώς θα ξυπνήσετε ρε Έλληνες? Πώς πραγματικά, πώς θα ξυπνήσετε ρε Έλληνες? Πάμε στις γραμμές.
0: Λοιπόν, το τηλέφωνο είναι 210-710-8000 ή 210-71-08-000. Αυτή είναι η τηλεφωνική γραμμή. Το ερώτημα το ακούσατε. Πώς μπορεί να ξυπνήσει ο Έλληνας? Σωστά το μεταφέρω? Οπότε καλύτερα.
1: Εάν θα ξυπνήσει ποτέ, αν είναι αισιόδοξοι οι Έλληνες πραγματικά, εγώ άρχισα και απορώ με τον νέο Έλληνα, ρε παιδιά. Τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου, εντάξει. Πόσοι λέγατε ότι χρωστάνε οι μισοί?
0: 4 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια.
1: Δηλαδή 4 εκατομμύρια Έλληνες είναι χρεοκοπημένοι χρωστά στην εφορία. Και λένε ότι πάμε καλά. Πάμε καλά! Για να σε ακούσω λοιπόν.
0: Καλά, το γεγονός ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να βρει 80 δισεκατομμύρια στην αγορά. Ότι τώρα έχει να λαμβάνει.
1: Α, Χριστέ μου, Χριστέ μου, Χριστέ μου.
0: Λεφτό δέντρα. Ναι. Λεφτό... Λοιπόν, ο κύριος Χάρης είναι ο πρώτος στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Χάρη.
2: Γεια σας, κύριε Βελόπουλε. Γεια σας, κύριε Παπαγεωργίου. Εγώ, κύριε Βελόπουλε, είμαι πολύ εξοργισμένος γενικός με αυτό που άκουσα με την Κάσο. Ότι υποχωρήσαμε δύο φορές. Τι να πω, είμαι πολύ εξοργισμένος. Εγώ προσωπικά θα σας στηρίξω σε αυτές τις εκλογές, γιατί εγώ γενικά είμαι από τους ανθρώπους που δοκιμάζω γενικώς. Είχα δοκιμάσει το Τζίπρα το 2015, κύριε Βελόπουλε, mm-hmm. Με απογοήτευσε ικτρά. Οι μόνοι που κρατήσανε καλή στάση ήταν οι, πώς τη λένε, οι στρατούλιδες, λαφαζάνιδες και όλοι αυτοί που αποχωρήσανε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι. Που είχα μάθει τότε ότι ο Λαφαζάνης είχε πάει στη Ρωσία για βοήθεια και η Ρωσία δεν βοήθησε. Δηλαδή μην νομίζουμε ότι η Ρωσία είναι καμιά άλλη
1: χώρα. Ποιος σου είπε ρε παιδί μου ότι θα βοηθήσει η Ρωσία?
2: Να καταλάβω και εγώ. Πολλοί λένε, πολλοί λένε.
1: Σε αυτό που μπορεί να σε βοηθήσει. Σε αυτό που μπορεί να βοηθήσει εντός εισαγωγικών η Ρωσία, να πάρει ρωσικό φυσικό αέριο πιο φθηνά από ό,τι το παίρνει τώρα. Αυτό είναι. Κάτι άλλο δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Να σου δώσει λεφτά εννοεί.
2: Κύριε Βελόπουλε, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι και θέλω να μου απαντήσετε.
1: Δεν
2: αν μπορείτε.
1: Σας ακούω τα δικά θα πει. Άκουσες τι είπα, παιδάκι μου, γλυκό?
2: Ναι, πέστε μου.
1: Λέω ότι η Ρωσία δεν μπορεί να σε βοηθήσει, αν εννοείς να σου δώσει χρήματα. Αυτό μπορεί να κάνει η Ρωσία είναι να σου δώσει φυσικό αέριο 400% πιο φθηνά από ό,τι αγοράζει σήμερα. Και αυτό κέρδος είναι.
2: Ναι, το ξέρω ότι είναι κέρδος. Το ξέρω. Κύριε Βελόπουλε,
1: πάμε στο επόμενο.
2: Εγώ θα σας στηρίξω.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Πάμε παρακάτω τώρα να με στηρίξεις.
2: Ήθελα να μου πείτε, εάν πες ότι βγείτε εσείς στην εξουσία, θέλω να μου πείτε τι θα κάνετε, θέλω να μου πείτε την αλήθεια. Και σας πιάσουν οι μεγάλες δυνάμεις και πούνε εντάξει κύριε Κυριάκο μου, καλά τα έλεγες προεκλογικά, τώρα ή θα κάνεις αυτό και ας μην σας έχουν πιασμένο εσάς.
1: Ιδάλλως
2: εξαφανίζουμε την Ελλάδα. Ξέρετε πώς μπορούμε να την εξαφανίσουμε. Με πολλούς τρόπους.
1: Για πες μου,
2: πέστε μου πώς θα αντιδράσετε εσείς.
1: Ναι, πες μου ρε παλικάρι μου εσύ τώρα πώς θα. Δηλαδή μιλάμε για πολύ συνωμοσιολογία. Πες ότι βγαίνεις, πες ότι κυβερνάς, πες ότι έρχονται. Πες λοιπόν βγαίνοντας από το σπίτι σου, σε πατάει αυτοκίνητο, μην βγαίνεις από το σπίτι σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι ερωτήσεις αυτές, παιδιά. Σε υποθετικές ερωτήσεις δεν υπάρχουν απαντήσεις. Πες. Κάτσε να γίνουμε κυβέρνηση. Κάτσε να γίνουμε. Σου λέω θα εφαρμόσω ένα πρόγραμμα. Εγώ δεν σου λέω θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο χωρίς να υπάρχει πρόγραμμα. Διάβασε το πρόγραμμα να ξέρεις τι θα κάνω. Τι πες, τι θα μου πούν δηλαδή, πες. Να καταλάβω κι εγώ. Τι θα μου πούνε, Δημήτρη?
0: Είπε ότι θα εξαφανίσουν την Ελλάδα.
1: Για ποιο λόγο,
0: δεν
1: πες.
0: Δεν εξαφανίζονται έτσι εύκολα οι χώρες.
1: Βρε, πες μου για ποιο λόγο.
0: Αν δεν κάνετε αυτό που θέλω, θα
1: εξαφανίσουν. Ποιο ακριβώς θα κάνω?
0: Ξέρω εγώ τι θέλω.
1: Μα εγώ δεν είπα ότι θα παλέψω να πληρώσω τα δάνεια. Είπα ότι θα αποκτήσω οικονομική ευρωστία. Μπορεί να με αδείξει σαν ως χώρα, να με ταπείνω σαν ως χώρα, αλλά θα ξανακάνω τη χώρα ισχυρή για να μπορεί να είναι αυτή που πρέπει να είναι. Γιατί η Ελλάδα έχει πλούτο, λέω. Εγώ δεν κάνω τον τζάμπα μάγκα, σκίζω μνημόνια κτλ. Θέλει αίμα, θέλει κόπο, θέλει υδρότα. Δεν κατάλαβα, τι περιμένετε να σας πω. Θα κόβω χρήμα και θα σας δίνω. Αυτά δεν γίνονται. Μπορώ όμως να κάνω περιστολή δαπανών, να βρω τα δισεκατομμύρια που τρώνε οι γαλάζιες ακρίδες και οι λαγοκέφαλοι μαζί με του Τσίπρα, τα παλικάρια και το Ανδρουλάκι και να τα δώσω στους Έλληνες. Αυτό μπορώ να το κάνω. Τόσο απλά είναι. Τα έχω πει χίλιες φορές.
3: Αντί να πάνε στα ξενοδοχεία ή μη διαμονή, να πάνε.
1: Ναι, ρε παιδί, να πάνε στα πολυτελεία, στα εξάστρα. Να πάτε να ράξετε τα εξάστρα. Γιατί δεν πάτε στα εξάστρα, ρε παιδί.
3: Λοιπόν, ο κύριος Νίκος είναι ο επόμενος τηλεφωνική γραμμή.
4: Ναι, γεια σας κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημήτρη.
1: Χαίρετε.
4: Εγώ θα σας κάνω μία πρόταση και θα πω και κάτι για το Μάχη.
1: Για το Μάχη δεν με αφορά, μην πεις τίποτα, δεν είναι δικό μου μαγαζί. Εγώ αγοράζω χρόνο και κάνω κουμπί.
4: Για το Μάχη είναι η ερώτηση που είχατε κάνει προχθές. Λοιπόν, και στον κόσμο να λένε τη γνώμη τους για το Μάχη.
1: Ναι, αλλά

0: Πήρε φόρα και τα σιωπεδώνει όλα. Σήμερα το πρωί που ήμουν στη Λαϊκή στην Αγία Παρασκευή, με πιάνει ένα λαϊκατζή και μου λέει: πρέπει να πει οπωσδήποτε για τι ταυτότητε κτλ. Και του λέω: έκανα τρει ομιλίε στη Βουλή, ρε παιδί μου. Α, δεν πρόλαβα να το δω. Φαντάσου, όταν μιλάω, τα λέω στα κανάλια, τα λέω και δεν τα βλέπουνε. Υπάρχει ένα θέμα, ξέρετε. Για την εθνική Ελλάδα την είδαμε όλοι χθες. Και εσύ την είδες.
1: Το πρώτο ημίχρονο μόνο.
0: Είδες, παιδί μου, γλυκό.
1: Ευτυχώς.
0: Καταλάβατε τι εννοώ. Δεν μπορώ να πάω σε όλες τις λαϊκές, 3.000 λαϊκές όλη την Ελλάδα και δεν κυκλοφορούν όλοι οι Έλληνες εκεί. Και πηγαίνω τη βδομάδα 2-3 φορές. Τι έγινε, έκοψε.
2: Δεν έχουν πλέον ακροαματικότητα. Δεν έχουν ακροαματικότητα.
0: Εντάξει, αυτή είναι η άποψη. Δεν σε άλλαξε την άποψη τώρα εγώ. Εγώ παίρνω μηνύματα μετά που πηγαίνω και μου λέει: σε είδαμε, σε κάναμε, σε ράναμε.
2: Εσύ δεν πιέζει. Να πηγαίνετε εσείς και να αποκτούν ακροαματικότητα. Εντάξει, μπορεί να είναι και έτσι. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει στα κανάλια, στη τηλεόραση, πλέον δεν υπάρχει ακροαματικότητα. Αυτό τουλάχιστον εσείς πρέπει να το γνωρίζετε. Δεν υπάρχει ακροματικότητα.
0: Τώρα ρε φίλε, επειδή το λες εσύ, εντάξει, έτσι είναι, άντε, καλά. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ τι να πω. Άντε, σας λέω όταν φεύγω από εκεί, μου στέλνουν μηνύματα και μου λες σε είδαμε, εσύ μου λες δεν έχουν ακροματικότητα, τηλεθέαση. Τώρα τι να στη διαφορήσω σε αυτό που πιστεύεις εσύ. Εντάξει. Φίλε μου, μου έχει στείλει μήνυμα για την αυλίδα. Δεν το ξέρω το θέμα, το ψάχνω. Πού να ξέρω εγώ τι συμβαίνει στην κάθε περιοχή της Ελλάδας, παιδιά. Δεν είμαι ο τυραμόλα, ούτε ο ξερόλας. Δεν είμαι. Παλεύω. Παλεύω ο Κακομοίρης και όλοι βρίζουν εμένα. Από τους ψευτοπατριώτες μέχρι και τους ακροαριστερούς. Όλοι βρίζουν εμένα. Ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης βάζουν τα πίτμπουλ τους. Να βρίζουν εμένα. Και οι άλλοι ψευτοπατριώτες. Τα κάνουμε, να δουλεύουν για το Μητσοτάκη. Ναι.
1: Ο κύριος Γιώργος είναι ο επόμενος στο τηλέφωνο.
3: Γεια σας και τον Εβίο. Κύριε Πρόεδρε, λέτε τη λέξη ξυπνήστε. Ξύπνοι είμαστε, τόλμη θέλουμε. Η τόλμη την έχουμε, Βελόπουλος και τέλος. Τα άλλα όλα λόγια και μη φωνάζεις και μη βγάζεις τα σπλάχνα σου. Εδώ τα μέγαρα είναι σχεδόν όλοι με τη λέξη Βελόπουλος. Θέλετε, το καταλαβαίνετε, θέλετε όχι. Θέλουν να τα ακούσουν οι υπόλοιποι, καλώς. Δεν θέλουνε, με γεια τους και με χαρά τους. Ξύπνοι είμαστε και τόλμη έχουμε.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Διονυσία για το καλό της μήνυμα. Αν είστε λέει ξύπνοι, ξυπνήστε και τους διπλανούς σας. Μήνυμα από τον Άκη. Διονυσία, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα.
1: Ο κύριος Σπύρος είναι ο επόμενος τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Σπύρο.
4: Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργόπουλε. Καλησπέρα, πρόεδρε.
0: Χαίρετε.
4: Ευχαριστώ για το βήμα που
1: όχι, δεν είμαι ο Παπαγιώργιος.
0: Δεν Παπαγιώργιου, Παπακυριακόπουλος. Ένα παπά σας είναι ενώνει. Ένας παπάς.
4: Παπαγιώργιου. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Να απαντήσω στην ερώτησή σας εν συντομία, πρόεδρε. Για τον κόσμο, αν αφυπνίζεται. Ο κόσμος δυστυχώς από τη δεκαετία του 80, αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι, η ταπεινή γνώμη μου. Απέναντι στο πρόσωπό σας που σας απευθύνομαι. Δυστυχώς από τη δεκαετία του 80 το Πασόκ έχει διαβρώσει τελείως την οικογένεια και την παιδεία. Ήταν το σχέδιο που χρησιμοποιήσαν οι άνθρωποι αυτοί για να διαλύσουν την οικογένεια την ελληνική. Οπότε να φύγει η αφύπνιση του Έλληνα μέσα από το κεφάλι του, να διαλυθούν όλα. Οπότε να ασχολούνται με πράγματα τα οποία είναι μη ωφέλιμα και μη χρήσιμα. Για να μην μπορούν να αντιληφθούν τις απλές ανθρώπινες αξίες που είναι το έθνος τους, η πατρίδα τους, η οικογένειά τους και το μέλλον των παιδιών τους. Εμένα η δουλειά μου που είναι το ταξί, μέσα εδώ πέρα είναι ένα πολύ μικρό πολιτικό γραφείο το οποίο συνεχώς μιλάμε και εξηγούμε με τα απλά ελληνικά που έχουμε μάθει και αυτά που ζούμε και υποφέρουμε πώς μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση όπως έχετε αναφέρει με ό,τι έχετε αναφέρει για τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, για τα κρατικά δηληστήρια, για τα παντοπολία τα κρατικά, να μην σας καθυστερώ και σας τρώω το χρόνο σας. Αφύπνιση. Μιλάμε με όμορφο τρόπο, χωρίς να τραμπουκίζουμε και χωρίς να προσβάλλουμε κανέναν. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας, πρόεδρε, είμαστε δίπλα σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καταιγιστικός ο φίλος, καταιγιστικός. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος είναι ο επόμενος στην τηλεφωνική γραμμή.
5: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου, καλημέρα πρόεδρε. Ταξί, ταξί και εδώ. Λοιπόν, ο πρώτος δεν μας είπε πρόεδρε από ποια ομάδα ήταν. για να μπορέσει να το κάνει όπως θέλει, το κάνει άσχημο.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Λοιπόν, όπως είπε και ο συνάδελφος ο άλλος, εμείς παλεύουμε, είσαι πολύ δυνατός σε πολλές περιοχές, πάρα πολύ δυνατός. Τα 8, τα 7%, τα 6% είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Το βράδυ των εκλογών, όποτε και αν τις κάνει αυτός ο τύπος, θα πέσουν τα στούντιο. Θα πέσουν τα στούντιο, πρόεδρε. Τα 7, τα 6 και τα 5 να τα λένε αλλού. Και βεβαίως για να κλείσω, κυρία Ζωή, πολύ καλό το η φωνή σας εχθές. Βεβαίως δεν γνωρίζουμε πολύ καλά τη σχέση του μπαμπά με την οικογένεια Βαρδινογιάννη. Δεν μας πείθετε, σας γνωρίζουμε χρόνια. Γνωρίζουμε, ψηφίσατε τα σχολεία, τα ιδιωτικά που είχε αναλάβει ο κύριος το τέτοιο το Ίδρυμα Ωνάση. Ψηφίσατε υπέρ, σας γνωρίζουμε. Δεν θα μας ξεγελάσετε όσο και να φωνάζετε. Γνωρίζουμε ο Βελόπουλος πως λειτουργεί, είτε φωνάζει στη Βουλή είτε δεν φωνάζει, ξέρουμε ότι πρωτοστατεί σε πράγματα που είναι ενάντια στην κοινωνία. Λοιπόν, ας ξυπνήσουν λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν 800 ευρώ και σταματήσετε να ψηφίζετε όπως ψηφίζουν εκατομμυριούχοι πέντε οικογένειες.
0: Σωστό.
5: Είναι απλά τα πράγματα.
0: Σωστό.
5: Είναι πολύ απλά. Ξυπνήστε, τελευταία ευκαιρία είναι για όλους μας.
0: Στην τελική, γιατί να το πω διαφορετικά, η ψήφος που έχει ο εφοπλιστής είναι ίση με την ψήφο που έχει ο απλός αγρότης ή ο υπάλληλος. Και μπορεί να αλλάξει πολλά. Μπορεί, αν μαζικά αντιληφθούν ότι μπορούν να αλλάξουν τη χώρα και πάνε σύσσωμα και ψηφίσουν κάτι συγκεκριμένο, αλλάζει η ιστορία. Είναι δύναμη. Σαφώς και υπάρχει νοθεία, αλλά δεν μπορεί να γίνει νοθεία ολική. Έτσι. Να ξέρουμε και τι λέμε. Δύο-τρεις μοναδούλες μπορούν να την κάνουν τη δουλίτσα. Μπορεί.
1: Ή να πετύχουν το στόχο τους με ακόμα μικρότερα ποσοστά, όπως στην Ευρωβουλή, στις ευρωεκλογές. Ο κύριος Μπάμπης είναι ο επόμενος τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Μπάμπη, μας ακούτε?
6: Ναι, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
6: Γεια σας κύριε Βελόπουλε, γεια σου κύριε Κυριάκο, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου την ονομαστική.
0: Να σε καλά.
6: Σου εύχομαι να με τα καλύτερα και για σένα και για την οικογένειά σου. Υγεία πάνω απ' όλα. Γιατί εγώ έχω πρόβλημα, γι' αυτό το λέω, υγεία πάνω απ' όλα. Και την υγεία μας τη χάσαμε από κάτι άεργους, κάτι χασομέριδες.
0: Σωστό.
6: Που δεν δώσανε ποτέ σημασία στο τι σημαίνει λαός και κοιτάξανε μόνο την πάρτη τους. Καλά κάνεις και τους ταχώνεις όπως ταχώνεις να είμαι μέσα στη Βουλή, γιατί εγώ σε παρακολουθήσα και σε παρακολουθώ. Από τότε που ήσουν στον Καρατζαφέρη και έκανες και διαφημίσεις για τα τέτοια, για τα βότανα. Και εγώ τι έλεγες. Σε παρακολουθώ μέχρι που πήγες να είμαι στο κανάλι αυτό που είσαι και σε άλλα κανάλια σε έχω δει. Σε θαυμάζω σαν άνθρωπο.
0: Δεν χρειάζεται.
6: Με συγκινείς. Με συγκινείς να είμαι όταν μιλάς, γιατί μιλάς για όλους τους Έλληνες και εγώ αυτό το σέβομαι. Γιατί είμαι πατριώτης και θα σε ψηφίσω όχι μόνο εγώ. Είμαστε μια ομάδα από 10 άτομα 15 που είμαστε υπέρ σου. Καλά κάνεις, συνέχισε όπως ξεκίνησες.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν αλλάζω και άποψη. Εκεί. Δεν αλλάζω άποψη. Ευθεία πάμε, παιδιά. Ευθεία. Όπως είπα, άμον τους Ποντίους. Γιατί Πόντιος είμαι, έτσι. Να μην ξεχνάμε. Πάμε στις γραμμές.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος είναι ο επόμενος στην γραμμή.
7: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλημέρα.
7: Λοιπόν, έρχεσαι ο δροστοτήρας, θα τους πάρεις τα σόβρακα.
0: Πρώτα θε παιδιά, εντάξει, δεν έχω σαν σόβρακα. Λαϊκή έκφραση. Ναι.
7: Γιατί, ναι, τελείως λαϊκή, αυτό θέλουμε. Τέτοια θέλουμε.
0: Εντάξει, το Εσουρού δεν θέλει τέτοια.
7: Δηλαδή, έχουν ξεφύγει τελείως οι άνθρωποι.
0: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, παιδιά.
7: Είναι μαφία. Αυτή είναι μαφία, ρε. Τέρμα τελείως. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι.
0: Συμπεριφέρονται ως κοινοί μαφιόζοι. Έτσι δεν είναι.
7: Ακριβώς. Ναι. Φοβερό. Ναι. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Εγώ δεν ασχολιόμουν ποτέ με τα πολιτικά, αλλά με αναγκάσανε να βλέπω αυτά τα πράγματα και να γίνομαι, να εξορκίζομαι σαν άνθρωπο.
0: Και δεν έχεις
7: και άδικο. Να ντρέπομαι που είμαι Έλληνα. Τροπή δηλαδή.
0: Και δεν έχει και άδικο. Εντάξει.
7: Η φτωχοποίηση του κόσμου. Τι κάνουνε, ρε.
0: Έλατε.
7: Από 100 διαμέρισμα το καθένας, ρε, στο ενίκιο μένουμε, ρε. 1000 ευρώ ζητάνε όλοι, ρε.
0: Σωστό. Σωστό.
7: Τροπή.
0: Σωστό.
7: Λοιπόν, και θέλω την άποψή σου για αυτούς τους φουκαράδους διανομής και εμένα μαζί, που έχουν μπει αυτοί όλοι στο Λάρκες και έχουν μαζέψει όλη τη μαυρίλα απ' έξω και έχουν οι πλατφόρμες μας εκμεταλλεύονται μέχρι το κόκαλο.
0: Βρήκανε ένα καινούργιο τρόπο για να βγάζουν λεφτά οι δουλέμποροι στη χώρα μας.
7: Ακριβώς.
0: Και είναι, άκουσε με λίγο, φέρνουν από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν κόσμο ως γραφεία ευρέως εργασίας. Τους αμολάν στη χώρα με χαμηλά μεροκάματα και διαλύουν τον Έλληνα που θέλει να δουλέψει, ρε παιδί μου, ως ντιλιβεράς, ως άνθρωπος που θα πάει το πακέτο στο σπίτι του αλλού. Λοιπόν, δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ, έτσι, εκατομμύρια ευρώ τώρα, έτσι. 5.000 το κεφάλι είναι. Μαθαίνω ειδικά στην Ηλία, γίνεται κανονικό δουλεμπόριο, ψάχνουν το θέμα τώρα με τα έγγραφα. 3.000 το κοκεφάλι, 5.000 το... επινοικίαση ανθρώπου.
1: Αυτό που υπόθηκε με τους στολάρχες στις εταιρείες delivery, αυτό που συμβαίνει είναι μια φάμπρικα ολόκληρη.
0: Σου είπα.
1: Που είναι ένας και είναι πέντε δουλεύουν και τους έχει τους διαχειριστεί. Είναι τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο.
0: Θα τους βάλω πραγματικά φυλακή. Εκμεταλλεύονται τα πάντα. Φέρνουν τον καθένα για να χτυπήσουν τον Έλληνα. Φτάνει, ρε παιδιά.
1: Και δεν υποχρεώνονται οι εταιρείες να κάνουν ούτε καν έλεγχο στο ποιο μπαίνει μέσα στο σπίτι του άλλου. Δεν ξέρει ότι είναι πια από πού κρατάει σκούφια του.
0: Έρχεται ο Τούρκος, παίρνει το σπίτι του Έλληνα, μαύρο χρήμα. Πάει ο Έλληνας να αγοράσει σπίτι, τον ξετινάζουν. Έρχεται ο Σκοπιανός Νταραβερτζής, μαφιόζος, αγοράζει σπίτι για μαύρο χρήμα ή παίρνει οτιδήποτε θέλει. Παίρνει την περιουσία του Έλληνα. Και δεν αντιστέκεται κανένα. Άντε από εδώ πέρα.
1: Η κυρία Πόπη είναι η επόμενη τηλεφωνική γραμμή.
8: Χαιρετώ το μορφοδίδυμο του σταθμού.
0: Να είστε καλά.
8: Κύριε Πρόεδρε, καθυστερημένες ευχές, χρόνια πολλά για προχθές που γιορτάζατε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
8: Βγήκα από το σπίτι μου να ψωνίσω και είδα δύο φούρνοι που είναι κοντά μου γκρεμίσανε. Ξέρετε γιατί?
0: Έκλεισαν.
8: Όχι. Ο Δήμος αποφάσισε να φτιάξει τα πεζοδρόμια τα σπασμένα.
0: Ποιος Δήμος, ποιος Δήμος είναι?
8: Αθηναίων, Αθηναίων.
0: Α, ο Δούκας. Α, Λεβέντης.
8: Είδα και φτιάχναμε τα πεζοδρόμια.
0: Δεν βγάζεις άκρη, δηλαδή με το Δούκα ειδικά παιδιά δεν βγάζει άκρη, να ξέρετε. Πήγε να βραβεί στο Sunset, λέει. Δεν βγαίνει άκρη με αυτά τα παιδιά. Έχουν κόλλημα, πώς το λένε, ειδοληπτικοί.
8: Το άλλο που θέλω να σας πω, σας παρακολουθώ σε κάθε εκπομπή που σας καλάνε. Mm-hmm. Προχθές είχατε μία πολύ όμορφη εικόνα στο κανάλι της Ναυτιμπορικής.
0: Ναι.
8: Οι δημοσιογράφοι ήταν κύριοι, ξεχωρίζουν οι δημοσιογράφοι, τους ξεχωρίζω εγώ προσωπικά, από τα άλλα κανάλια, δεν μοιάζουν πουθενά. Έχουν κάποιο κύρος, κάποια εμφάνιση. Πρώτα-πρώτα δεν σας αποσπάθαν το λόγο καθόλου, σας αφήναν και μιλούσατε.
0: Ναι, ναι. Όχι. Κοιτάξτε, εγώ θα μιλήσω ανοιχτά. Υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι που συμπεριφέρονται σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς ως δημοσιογράφοι. Κάτι έγινε με το Viber. Υπάρχουν όμως και αυτοί που είναι ειδοληπτικοί. Ξέρω, δηλαδή, θα πάω σε έναν χώρο όπου εκεί το λιγότερο θα με ανεχτούν. Το περισσότερο θα μου ορμήξουν. Καταλάβατε τι εννοώ?
8: Εγώ σε δύο κατάλαβα.
0: Ενώ
8: εγώ
0: οι άλλοι δύο που πάνε εκεί τους έχουν σαν κυρίους. Κυρίες είναι όλοι τους. Είναι...
8: Μα δεν είναι. Εκείνοι διώχνουν την ακροαματικότητα από τα κανάλια.
0: Εντάξει, τα κάτω.
8: Και το Χαρικάτο τον περίμενα διαφορετικά εγώ. Δεν μπορεί να έχει μονίμως τη Ζούκου και δεν ξέρω ποιους άλλους να πούμε.
0: Δεν είναι.
8: Τρία πρόσωπα τα έχει μονίμως.
0: Έχει τους Αμαρικούς εκεί, μαζεύει όλους τους Αμαρικούς. Μία ώρα είναι οι τρεις Αμαρικοί υποψήφοι. Δηλαδή κάθε μέρα θα δει Αμαρικούς.
8: Σε δύο κανάλια είδα ότι σας έχουν σεβαστεί και σας έχουν δώσει το προχρεσινό στην Αυτεμπλική και παλαιότερα ο Νίκος Χατζηνικολάου, αν θυμάμαι καλά.
0: Αυτό είναι αληθές που λέτε. Ειδικά με τον Νίκο Χατζηνικολάου είχα μια εξαιρετική κουβέντα, όπως και στο ραδιόφωνο. Παιδιά, σου επιτρέπει να αναπτύξεις την άποψή σου χωρίς να σε διακόψει και αναμένει να απαντήσει για να κάνει την επόμενη ερώτηση. Αυτό είναι αλήθεια. Να είστε καλά.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ο κύριος Άκης είναι ο επόμενος τηλεφωνική γραμμή.
9: Καλησπέρα σας κύριε, καλησπέρα Δημήτρη μου, καλησπέρα πρόεδρε μου.
0: Γεια σας.
9: Πολύχρονος και πάλι και από το τηλέφωνο, το έχουμε πει και στα μηνύματα. Να έχετε ζωή να μας ξυπνάτε.
0: Σε ευχαριστώ.
9: Η ερώτησή σας ήταν αν ο κόσμος θα ξυπνήσει ποτέ.
0: Ναι, είναι ένα ερώτημα ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν βλέπετε ότι κάθε μέρα εις Δούκου παρελάβεις όλα τα κανάλια, γιατί? Δεν μπορείς να πηγαίνεις τυχαία κάθε μέρα στα κανάλια. Κάποια ώρα τους αρχή από πάνω πιέζει για να είναι εις Δούκου εκεί.
9: Και εντελώς ξαφνικά.
0: Όποιος καταλαβαίνει παιδιά. Δεν έχω τίποτα με την κυρία, δικαίωμά της να πάει που θέλει. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, φτάνει πια. Φτάνει. Βλέπεις Open και βλέπω φωτογραφία. Μητσοτάκης, ακούστε τώρα. Ανδρουλάκης στη μέση, να φαίνεται καλό Ανδρουλάκης, το Open είναι με το Ανδρουλάκη. Πετάνε και ένα Τσίπρα από δίπλα και τελειώσαμε. Ο Τσίπρας, παιδιά, κάνουν τρίπολο όπου και να χρειαστεί το σύστημα. Το open σας λέω. Έτσι, για να μην πιστεύετε τα παραμύθια μου κάποιον. Πιο open και πιο μέγα και πιο αντένα και πιο και πιο και πιο. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
9: Τι φοβούνται την ελληνική λύση, πρόεδρε μου, γιατί ξέρουν, βλέπουν τι γίνεται.
0: Δεν πειράζει. Να είναι καλά, για.
9: Εγώ, επειδή είμαι οδηγός φορτηγού και είμαι 8 ώρες στο τιμόνι και συναναστρέφομαι με αρκετό κόσμο, όπως και οι φίλοι μας, η Δέσποινα από το ταξί, βλέπω τον κόσμο. Ένας, ας πούμε, μου λέει ότι εγώ θα ψηφίσω Λατινοπούλου γιατί είναι όμορφη. Ο άλλος μου λέει, εμείς εδώ πέρα στην εταιρεία θα ψηφίσουμε όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω γιατί το λόγο, δικός τους ο λόγος.
1: Τι, τα κανονίζει αυτός που έχει την εταιρεία, τι?
9: Ναι, ενδεχομένως, εφόσον όλοι θα ψηφίσουν κάτι μαζί, δεν βλέπω το λόγο να μην συμβαίνει αυτό.
0: Όλοι μαζί θα ψηφίσουν.
1: Λέει, θα ψηφίσει όλη η εταιρεία για συγκεκριμένο.
0: Χεράκι.
1: Ναι, κάποιο λόγο θα πει.
0: Τους εύχομαι να πηγαίνουν στο ATM για 10 ευρώ.
9: Έχουν ξαναγίνει αυτά στο παρελθόν.
0: Τους εύχομαι να πηγαίνουν στο ATM για 10 ευρώ όλοι μαζί.
9: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ο άλλος μου λέει, εγώ θα ψηφίσω Μητσοτάκη, πολύ λίγη βέβαια είναι αυτή, γιατί μου έχουν τάξει, εάν η κόρη μου τελειώσει τις σπουδές της, ότι μόνο εάν είναι ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση θα μπορέσει να μπει κάπου καλά. Οπότε συνεχίζει το ίδιο έργο και η ζυγαριά πολλές φορές αρχίζει και κλείνει προς το ότι είμαστε λάχανα, πρόεδρε μου, που λέει και μια ψυχή.
0: Ναι, υπάρχει ένα ποντιακό τραγούδι. Λάχανα, πουλί μου λάχανα.
9: Ναι.
0: Σοπαράνε τη μάχαλα.
9: Χάρηκα πολύ που σας
0: άκουσα. Ποντιακό είναι, ρε Αγιαννητόπουλε. Τι να σε κάνω, αφού δεν ξέρεις από ποντιακά.
1: Θα το είχε έτοιμο να το παίξει.
0: Είσαι κατά ο βλακιώτης. Κάτω από τα βλάκι. Έτσι δεν είναι. Έγιο, είπαμε, έτσι. Μπράβο, ενθυμούμε. Ακόμα Αλσχάιμερ δεν έχω. Πάμε στις γραμμές.
1: Ο κύριος Δημήτρης είναι ο επόμενος τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Δημήτρη.
10: Πέρα, κύριε Πρόεδρε.
0: Χαίρετε.
10: Είμαι ο Δημήτρης, καταγωγή από Τρίκαλα. 30 χρονών είμαι. Θα ήθελα να απαντήσω σε αυτό που ρωτήσατε πριν, αν είμαστε αισιόδοξοι και τα σχετικά. Θα ήθελα να πω ότι έχω τώρα 5 χρόνια, είμαι μόνιμος κάτοικος Καναδά. Εντάξει, χθες γύρισα πάλι Ελλάδα για να κλείσω μια δουλειά. Η δουλειά μου είναι, είμαι ναερίτης.
0: Σκληρό.
10: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Σκληρή δουλειά, λέω.
10: Ναι, εντάξει. Και εδώ στην Ελλάδα, σε αυτό το τομέα τουλάχιστον υπάρχει δουλειά, άμα με καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
10: Αισιόδοξοι είμαστε, αλλά θα σας πω πώς το βλέπουμε εμείς οι νέοι. Στις εκλογές, άμα δεν κλείσουμε τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας να μην πάνε να ψηφίσουν, ίσως υπάρξει ελπίδα. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό αυτό που
0: κατανοητό,
10: αναφέρω.
0: Κατανοητό, αλλά δεν είναι απόλυτο, γιατί βλέπω και τους νέους οι οποίοι είναι εδώ, πατάω εκεί, βρίσκομαι. Όχι όλοι βέβαια, ειδικά οι πιτσιρικάδες.
10: Π.χ. ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι κολλημένοι Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Για αυτούς δεν υπάρχει άλλο κόμμα. Μόνο έτσι υπάρχει λύση.
0: Αυτό που έλεγε και ο. Ναι, που έλεγε ο Στέφανος, το λέγει αυτό. Κλείσε στα υπόγεια, πώς το λέγε, στα σπίτια.
10: Μόνο έτσι, κύριε Πρόεδρε.
0: Κοιτάξτε το κλειδί, το παράθυρο, κάτι έλεγε.
10: Ο φόβος της κάθε κυβέρνησης είναι ο ενωμένος Έλληνας.
0: Ναι.
10: Όταν υπάρχει διχόνοια μεταξύ Ελλήνων, δεν θα υπάρξει προκοπή σε αυτή τη χώρα.
0: Εγώ δεν είναι, πραγματικά είναι μερικά πράγματα που εντάξει, πρέπει να ξυπνήσουμε και μόνοι μας. Αν δεν ξυπνήσουμε, δεν θα βρούμε ποτέ τη λύση, παιδιά. Πρέπει να αφυπνιστούμε και εδώ στο μάχη το λέω κάθε φορά που κάνω εκπομπή. Εντάξει, κάθε φορά. Να ξυπνήσουμε. Να δούμε τι συμφέρει εμάς, τι συμφέρει τους άλλους και γιατί οι άλλοι θέλουν αυτούς τους τρεις. Εντάξει.
1: Πάμε και στον κύριο Βασίλη που είναι στο τηλέφωνο. Καλησπέρα σας, κύριε Βασίλη.
11: Καλημέρα σας, κύριε Βελόπουλε. Βασίλης από Γερμανία, έχουμε ξαναμιλήσει. Δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω. Εάν γίνεται να κάνετε συνέντευξη και με νέους πιτσιρικάδες δημοσιογράφους 19, 20, 15 ετών, ας μην έχουν πάρει ακόμα το ψυγείο, ας γίνει και postcard, για να μάθουμε τι ρόλο βαράνε οι καινούργιες γενιές δημοσιογραφίας, επειδή αυτούς πλέον βαρεθήκαμε να τους βλέπουμε. Θέλουμε να δούμε το νέο αίμα τι ρόλο βαράει και πώς σκέφτεται. Και το δεύτερο πράγμα είναι όταν γίνεται κυβέρνηση στην Ελλάδα να γίνει VIP τουρισμός τουριστικός για τον πλανήτη. Όποιος θέλει να έρθει στην Ελλάδα κάνει διακοπές, θα πάρει μια ειδική κάρτα και θα είναι υποχρεωμένος να καταναλώνει τουλάχιστον 80 ευρώ ημερησίως για να φέρουν λεφτά στον τόπο. Δεν χρειάζεται να φέρουμε όλο τον πλανήτη. Τους πλούσιους να φέρουμε στην Ελλάδα τις διακοπές, φτάνει. Αυτά τα δύο ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο καθένας έχει την άποψή του, όπως και ο φίλος μου. Όλοι έχουμε την άποψή μας. Κάπου εδώ. Βάλουμε και το τραγουδάκι έτσι, ας πάσει η μονοτονία και το... Για βάλε τα αρχητικά να τα ακούσω λίγο. Για βάλε να δούμε. Πώς τα έχεις φτιάξει, τα έχεις ωραία, τα έχεις φτιάξει ωραία.
12: Ήλπιζα εδώ και 10 χρόνια να γίνει ένα ραδιόφωνο της αλήθειας.
13: Μάχη για την πατρίδα, τη θρησκεία, την οικογένεια.
14: Στηρίζω Μάχη FM φανατικά για την εναλλακτική ενημέρωση που μου παρέχει.
15: Ο Μάχη FM είναι ο σταθμός που πραγματικά ακούς ειδήσεις και όχι παραπληροφόρηση.
16: Μάχη FM. Ενημέρωση, αμεσότητα, ο δικός μας σταθμός.
17: Μόνο Μάχη FM, γιατί έτσι μαθαίνεις την αλήθεια.
18: Μάχη FM, ο καλύτερος πατριωτικός σταθμός της Ελλάδας.
19: Αληθινή ενημέρωση, πατριωτισμός, Ελλάδα.
20: Ευχαριστούμε που υπάρχετε για να μπορούμε να ζούμε με την αλήθεια.
0: Ωραία. Πολύ ωραίο. Καλό είναι. Αυτοί είστε εσείς, έτσι. Λέτε την άποψή σας για το Μάχη FM. Δεν είμαστε εμείς. Πέστε ένα λόγο, είναι δημοκράτης, γιατί τους ψηφίζετε ακόμη. Έλα εσύ, Αντώνη, γιατί είναι βολεμένοι. Γι' αυτό ψηφίσουνε. Άμα δεν ήταν βολεμένοι, θα ψήφιζαν. Σοβαρά μιλάς. Έχουμε κανένα τηλέφωνο για να κλείσουμε. Έλατε, βγάλτε το τηλέφωνο στον αέρα.
1: Κυρία Εφ, τελευταία.
21: Καλησπέρα, πρόεδρε.
0: Γεια σας, κυρία Εφ μου.
21: Εγώ θα σας μιλήσω πολύ λίγο. Ο σύζυγός μου είναι 94 χρονών. Επειδή είπατε για τη γέρο.
0: Δεν είπα εγώ.
21: Αυτοί που λένε, τέλος πάντων. Δεν είπατε εσείς. Λοιπόν, θα πάει, αν και είναι κλινηρής. Θα παρακαλέσω τον δήμαρχο να τον πάει να ψηφίσει.
0: Όχι, θα πάτε στο γραφείο τηλέφωνο και θα σας πάει κάποιος εξυπηρετήσει.
21: Α, γιατί πάτε έτσι πάντα γίνεται. Άξι. Και μετά από εκεί, την άλλη φορά που μου ψήφισε, πήγαμε και έκανε και το εμβόλιο του COVID. Τέλος πάντων.
0: Κακός το έκανε ο άνθρωπος. Να είστε καλά, κυρία μου, να είστε καλά. Μας έστειλαν και άλλα μηνύματα, φωνητικά δεν ξέρω τι είναι αυτά. Αν θέλετε να γίνει και η φωνή σας viral. Πείτε μας τι σημαίνει ο Μάχη για εσάς. Πες και το Viber.
1: 6943-6350-451.
0: Πατάτε το εγγραφή και το στέλνετε στο Viber του σταθμού. Αν θέλετε.
22: Καλημέρα από Ασημένιο Εύρου.
23: Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης.
24: Καλημέρα από Αγγλία.
25: Καλημέρα από Γιάννενα.
26: Καλημέρα και από Θεσσαλονίκη.
27: Καλημέρα από Πάτρα.
28: Καλημέρα και από μένα, από Αγία Παρασκευή.
29: Καλημέρα συνέλληνες από Καλαμαδικής.
30: Χαίρετε από Καβάλα.
31: Καλημέρα Μενίδη.
32: Καλημέρα από Φλόρινα.
33: Καλημέρα από Ειρηνοχώρη Κορινθίας.
34: Καλημέρα από Άλυμο.
35: Καλημέρα από Ιούπολη.
36: Καλημέρα από Λασίθη Κρήτη.
37: Η ώρα είναι μία.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην Αττική, οι ισχυροί τοπικοί άνεμοι των 8 Μποφόρα έχουν προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Με νέα επίσημη ανακοίνωση, τα πλοία θα παραμείνουν ακινητοποιημένα και δεμένα στα λιμάνια του Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο. Στον Πειραιά, το απογορευτικό ισχύει έως και τις 8, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση για τα βραδινά δρομολόγια. Αναβλήθηκε λόγω κολλήματος συνηγόρων για τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της βουλεύτριας Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνας Παπακώστα και ακόμη τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Παπακώστα αντιμετωπίζει κατηγορίες πλημεληματικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων για ηθική αυτουργία σε απιστία, ψευδή βεβαίωση και απάτη με υπολογιστή. Πρόκειται για την πρώτη από τις 4 ξεχωριστές δίκες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που προέκυψαν μετά από ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στο επίκεντρο ελέγχου βρίσκεται το μικροβιολογικό ιατρείο της βουλευτής Μαθίας της Νέας Δημοκρατίας Στέλλας Αραμπατζή μετά από καταγγελία ότι πραγματοποιούνταν εκεί αισθητικές παρεμβάσεις μεταξύ άλλων και παράνομα μπότοξ. Η Διεύθυνση Υγείας Μαθίας έχει ήδη πραγματοποιήσει έλεγχο και έχει καλέσει τη βουλευτή να δώσει εξηγήσεις, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι επαγγελματίες αλληλείς με τα καΐκια να παραμένουν δεμένα και μαύρες σημαίες να υψώνονται συμβολικά στα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας και δι' στη Θράκη. Από χθες έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις και στη Θεσσαλονίκη. Από την 1η Οκτωβρίου, οι αλληλείς της Αλεξανδρούπολης απέχουν από τη δραστηριότητά τους, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων, την παράνομη αλευτική δραστηριότητα τουρκικών σκαφών στο Θρακικό Πέλαγος επίσης. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ημέρες με συμμετοχή αλλιών και από άλλες περιοχές της χώρας. Σοκ στην κοινή γνώμη προκάλεσε υπόθεση βίας στο Λαύριο. Ένας 32χρονος εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και μαχαίρωσε την ίδια και τον νέο της σύντροφο. Η γυναίκα τον είχε καταγγείλει τουλάχιστον 5 φορές μέσα σε ένα χρόνο για ενδοοικογενειακή βία, ενώ είχε συλληφθεί ξανά μόλις στις 3 Σεπτεμβρίου. Παρά το βεβαρημένο ιστορικό του, ο δράστης είχε αφαιθεί ελεύθερος. Άστατος καιρός με τοπικές μπόρες, ενισχυμένους βοριάδες έως 7 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί τοπικά από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
5: Yeah!

0: FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8, Ράδιο Ιωάννα στους 94,8, 98,4, Plus Κρήτη στους 95,8, Νότος Νιούς στη Ρόδο στους 97,8, Νέο FM στους 103,3 στη Θεσσαλία. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε τώρα. Λοιπόν, θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε όλους αυτούς εκεί πέρα έξω οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν κάποιες δυσκολίες. Χθες μου ήρθε ένα μήνυμα το οποίο μπορώ να πω με επηρέασε ψυχολογικά, διότι πολλές φορές θεωρούμε κάποια πράγματα δεδομένα μέσα από τη συνήθεια πάντα, χωρίς να τα εκτιμάμε. Μου έστειλε λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο, ο οποίος είναι καρκινοπαθής, ο οποίος πιθανότατα να είναι και συντονισμένος. Τα χαιρετίσματά μας, αδερφέ. Και μου εξήγησε το πώς βλέπει τα πράγματα ενώ περιμένει ένα θαύμα για να σωθεί. Το να πιστεύεις είναι κάτι πολύ ισχυρό. Και πραγματικά εκεί πέρα έξω γίνονται θαύματα καθημερινά. Και τίποτα δεν είναι δεδομένο, ξαναλέω. Ούτε το τέλος είναι δεδομένο. Δεν πρέπει να μας παίρνει από κάτω. Πρέπει να συνεχίζουμε, όσο κουρασμένοι κι αν είμαστε, να ανεβαίνουμε την ανηφόρα. Αφήστε λοιπόν τα χαζά σας, κοιτάξτε την υγεία σας, κοιτάξτε να εκτιμάτε όσα έχετε, διότι η ζωή είναι μικρή και ποτέ δεν ξέρεις τι πρόκειται να έρθει και πώς πρόκειται να εξελιχθούν τα πράγματα. Ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις. Γι' αυτό να εκτιμάμε όσα έχουμε, φίλοι μου. Λοιπόν, το ηχητικό της κυρίας Ντόλκα, είπαμε θα τα ακούμε καθημερινά, να τρίζουν τα θεμέλια στο Μαξίμου, να τρίζει η Βουλή, να τρίζουν τα σπίτια όλων αυτών των πολιτικών οι οποίοι ήταν ανεύθυνοι, οι οποίοι δεν σεβάστηκαν τους συγγενείς, οι οποίοι δεν έκαναν τη δουλειά τους και κανονικά θα έπρεπε να βρίσκονται στη φυλακή, γιατί χάθηκαν άδικα 57 ψυχές. Πάμε να ξεκινήσουμε με το ηχητικό της κυρίας Ντόλκα. Κανονικά θα παίξει, ναι, εννοείται όλο. Όλο καθημερινά. Δεν με νοιάζει. Μέχρι να εμπεδώσετε τι έχουν ζήσει αυτοί οι άνθρωποι.
1: Σε όλους ευχαριστώ για την υπομονή σας τόσες ώρες έξω από το δικαστήριο. 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Μίλησα μαζί με την κόρη μου, γιατί ήμουν η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα 3,5 χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών, όσα με στήριξαν οι δικηγόροι που είχα πριν και ο κύριος Λαχανάς που είμαι τώρα και με στηρίζει και ψυχολογικά και σήμερα μου έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσω. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν βάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη, που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θήτες και όχι για τα θύματα, έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Α, δεν ήταν μόνο οι 35 που έλειπαν μέσα. Είναι και άλλοι που λείπουν και οι καρέκλες τους είναι άδειες. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. Πες. Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, θα σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους. Που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις. Και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Που η δικαιοσύνη, ναι, μεν δεν πρέπει να έχει συναισθήματα, ψυχρή λογική και γνώσεις, αλλά εγώ πιστεύω. Πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά. Και όλο το άλλο πουλήθηκε. Τα σάβανα, λίγη μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονών έχουν, είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι, 6 μήνες φοιτήτρια και μου την κατέσφαξαν τα σίδερα. Ήρθαν τα ψαλίδια της πυροσβεστικής. Γιατί να απεγκλωβίσουν ένα παιδί. Έφταιγαν όλοι. Όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου και μιλάω για τον μηχανοδηγό να σώσει τα παιδιά όπως είπε η κόρη του η Αθανασία. Όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν. Και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν τον ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία, να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε. Και έχει καταγραφεί. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κόσμο που μας στηρίζει. Ευελπιστώ στη δικαιοσύνη της, στη δικαιοσύνη όλων των ανθρώπων που χάθηκαν στο τρένο και 3,5 χρόνια πιστεύω ότι η υπομονή μας είναι τεράστια. Όλα τα στοιχεία βρέθηκαν από τους γονείς. Όλοι οι γονείς που έφεραν στοιχεία τους θέρμο ευχαριστώ. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλενογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Θα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριατόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας. Ειδικό δικαστήριο, ο Τριατόπουλος και ο Καραμαλής. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο? Είμαστε ή δεν είμαστε? Εγώ έτσι διδάχτηκα στο σχολείο. Αυτοί γιατί πάνε στο ειδικό δικαστήριο? Όταν το ρώτησε τον ανακριτή, μου είπε ότι ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Πύρτζης και όλα τα πολιτικά πρόσωπα όταν σκοντάφτω οφείλω να τα στείλω στη Βουλή και η Βουλή τους αθώωσε. Να ντρέπονται κι αυτοί εκεί μέσα όλοι τους. Τι αθώωσατε μωρέ, τον εγκληματία? Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου και θα πω στην κόρη μου πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Γιατί το βράδυ, όταν κοιμάται ένας άνθρωπος, κάνει τον απολογισμό της μέρας. Και είπε, εγώ σήμερα τι έκανα. Στη δουλειά μου τα έκανα σωστά. Εγώ αυτό έλεγα το βράδυ όταν ξάπλωνα. Δόξα σε ο Θεός, τέλειωσα τη βάρδια μου και δεν μου έφυγε άνθρωπος. Αυτός ακάτεψε οικογένειες. Και δεν άνοιγε 600 εκατομμύρια. Πόσα έφαγες, πόσα πήρε η Χελένη. Πόσα πήρε ο Καποτόρτο. Πόσα. Και εγώ δεν έχω την Αναστασία. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι. Αν δεν σε δικάσουν, δεν φοβάμαι που το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πόπο, ρε φίλε, κάθε φορά που τα ακούμε να τριχιάζουμε. Τι πράγμα είναι αυτό? Καθημερινά θα παίζει αυτό το ηχητικό. Δεν με νοιάζει αν το έχετε ξανακούσει. Καθημερινά, για να καταλάβετε τι έχουν ζήσει αυτοί οι άνθρωποι. Και θυμάμαι το Μητσοτάκη, ο οποίος Μητσοτάκης έβγαινε χαμογελαστός, με το σκαρπίνι, με το κουστούμι, με τη γραβάτα, και έλεγε δεν έχει συμβεί τίποτα, δεν υπήρχε πυρόσφαιρα. Όλα αυτά που λένε είναι αστιότητες συνωμοσιολόγων και ηρωνευότανε. Βάλε να ακούσουμε τι έλεγε ο Πρωθυπουργός για τα Τέμπη. Για να θυμηθούμε λίγο. Βάλε λίγο τον Πρωθυπουργό τι έλεγε για τα Τέμπη.
2: Με σε κάτι υποχωρήσει, παράδειγμα.
0: Γιατί θα μας τρελάνουνε. Γιατί θα μας τρελάνουνε, όχι τίποτα. Και θα βάλω και τον Ζαχάρο. Θα βάλω και τον Ζαχάρο, ο οποίος πέταξε. Άστο τι πέταξε. Άστο τι πέταξε. Θα το ακούσετε εδώ τώρα. Δώσε Μητσοτάκη, δώσ' το να. Πάμε.
3: 15-20 μέρες μετά το δυστύχημα, βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας, μας διαβεβαιώνει με βεβαιότητα ότι το τρένο δεν είχε κανένα επικίνδυνο ή έφλεκτο φορτίο, μιλάει τότε για θεωρίες συνωμοσίας για όσους έλεγαν αυτά τα σενάρια, και ερχόμαστε σήμερα να συζητάμε μια σημαντική πιθανότητα να υπήρχε κάτι παράνομο ή έφλεκτο.
4: Επαναλαμβάνω ότι
3: κάνατε λάθος τότε.
4: Δεν έκανα λάθος. Μετέφερα τις πληροφορίες που είχα.
3: Δεν προκαταλάβατε τη δικαιοσύνη?
4: Όχι. Σε καμία περίπτωση. Εκείνη τη στιγμή οι πληροφορίες τις οποίες είχαμε ήταν αυτές.
5: Τι περιείχε το εμπορικό τρένο? Δηλαδή η μεγάλη φωτιά είχε σχέση με την ουσία, με τα υλικά που μετέφερε?
4: Καμία. Το γνωρίζουμε αυτό πια με βεβαιότητα. Γνωρίζουμε ακριβώς τι μετέφερε το εμπορικό τρένο. Δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη και τόσο σφοδρή που προκάλεσε, αυτό μας λένε οι ειδικοί, μια πρώτη ανάφλεξη, και προφανώς στη συνέχεια υπήρχαν έφλεκτα υλικά, λάδια τα οποία πήραν φωτιά όταν έγινε η σύγκρουση. Άρα σε αυτό θέλω να το απαντήσω κατηγορηματικά, γιατί ξέρετε, όχι μόνο στη χώρα μας πια, παντού ευδοκιμούν οι θεωρίες συνωμοσίας, δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο.
6: Ψεύτης!
3: Πήρατε αυτό το πόρισμα, τοποθετηθήκατε και είπατε με βάση αυτό το πόρισμα δεν υπάρχει τίποτα ύποπτο ή περίεργο στο τρένο, ορίστε το πόρισμα της πυροσβεστικής, και λέω αυτό. Στα επόμενα πορίσματα πραγματογνωμόνων και στα τελευταία, η απάντηση δεν είναι έτσι είναι τα πράγματα, βλέπω πάλι ένα πόρισμα. Η απάντηση είναι θα τα βρει δικαιοσύνη.
4: Όχι. Η απάντηση
3: κάνετε
4: λάθος. Η απάντηση ένα χρόνο μετά και την έχω, στο ερώτημα αν υπάρχει το ενδεχόμενο να μετέφερε το τρένο κάτι ύποπτο, απαντάω υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Και θα το βρει η δικαιοσύνη. Τι θέλετε να πω παραπάνω από αυτό? Πού βλέπετε την αντίφαση?
5: Να συγκαλύψουμε τι? Στο ερώτημα αυτό δεν παίρνουμε απάντηση. Σας ρωτώ, να συγκαλύψουμε τι ακριβώς? Τι? Ότι υπήρχε δήθεν το τρένο μετέφερε ξυλόλιο εκρηκτικά? Θα σας πω ένα λάθος το οποίο έγινε. Δεν απαντήσαμε με πιστικότητα στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας που διακινήθηκαν.
0: Θεωρίες συνωμοσίας, λέει πάλι. Θεωρίες συνωμοσίας, ρε αδέρφια. Είναι δυνατόν? Αποδεδειγμένα ψεύτης.
5: Το αφήσαμε.
7: Από την αρχή.
5: Βεβαίως. Και ρίζωσαν όλα αυτά. Το μπάζωμα, τα εκρηκτικά, το ξυλόλιο, όλα αυτά τα οποία αναπαράγονται σήμερα, προσέξτε, από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης σε άρθρο του, σε πλήρη στον ισόπεδο, τον κύριο Βελόπουλο. Αυτοί τα λένε.
6: Ψεύτης!
5: Έγιναν κάποιες πράξεις στο πεδίο. Έγιναν με σκοπούς καλούς, να μπορέσουμε εκείνη τη στιγμή να εντοπίσουμε τις όρους. Αν έγινε κάτι λάθος, επιχειρησιακά λάθος, αυτό πάλι θα το κρίνουν οι αρμόδιοι. Και αν ο εισαγγελέας, ο οποίος έχει ήδη, ο ανακριτής έχει ήδη ασχοληθεί με το ζήτημα, αυτό κρίνει ότι πρέπει να απαγγείλει κατηγορίες, θα τις απαγγείλει.
6: Να σου ρωτήσω, αν ως Κυριάκος Μητσοτάκης, Έλληνας Πρωθυπουργός, είστε ικανοποιημένος από τους χειρισμούς που έχουν γίνει από τη μέρα της τραγωδίας και έπειτα?
4: Γεννώντας το χρόνο πίσω, σίγουρα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Αναφέρομαι κυρίως όχι στους χειρισμούς στο πεδίο. Αναφέρομαι κυρίως στην επικοινωνία και στην ανοχή την οποία δείξαμε στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες δυστυχώς ρίζονται.
0: Ακούτε τι λέει εδώ.
4: Αναφέρομαι κυρίως στην επικοινωνία.
0: Όχι στους χειρισμούς στο πεδίο. Και γιατί πάει σε ειδικό δικαστήριο, Τριαντόπουλος, ρε Μητσοτάκη? Αφού τη χειριστήκατε καλά την υπόθεση και στο πεδίο ήσασταν σωστοί, και γιατί πάνε σε ειδικό δικαστήριο όλα αυτά τα πρόσωπα?
4: Και στην ανοχή την οποία δείξαμε στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες δυστυχώς ρίζωσαν και έπεισαν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας, ότι έγινε μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν οι ορολογίες.
0: Και έπεισε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, το ότι έγινε μπάζωμα και ξεμπάζωμα. Άρα δεν έχει γίνει για το Μητσοτάκη μπάζωμα και ξεμπάζωμα παλαιότερα. Τώρα αποδεικνύεται ότι έχουμε δίκιο. Αποδεικνύεται ότι δεν είμαστε συνωμοσιολόγοι. Και ότι όταν εδώ πέρα βγαίναν οι συγγενείς και οι αυτόπτες μάρτυρες, λέγανε αλήθεια. Άλλη μία δικαίωση. Άλλη μία δικαίωση απέναντι σε αυτούς τους ψεύτες.
4: Κάθε τρεις και λίγο.
6: Εκεί υπάρχει κάτι για να τα ξεκαθαρίζουμε όλα.
4: Όσο γνωρίζω εγώ και νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Αλλά αυτό θα το κρίνει τελικά η δικαιοσύνη.
0: Ψεύτης.
7: Ήθελα να ρωτήσω με ειλικρίνεια, αν πραγματικά πιστεύετε ότι πήγε καλά αυτή η εξεταστική, αν έκανε το έργο της όπως έπρεπε να το κάνει, ή αν έπρεπε να κάνει πολύ περισσότερα.
4: Δεν πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής.
7: Κοιτάξτε, δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής αυτή η εξεταστική. Τι είναι αυτό το οποίο πιστεύετε ότι
4: δόθηκε? Νομίζω ότι δόθηκε η εντύπωση ότι.
7: Εγώ θυμάμαι μάρτυρες που ήθελαν να καταθέσουν και δεν κατέθεσαν και τους ζητούσε η αντιπολίτευση να καταθέσουν.
4: Σε αυτό αναφέρομαι, αλλά ξέρετε.
7: Θυμάμαι πορίσματα που δεν τα περίμενε κανείς.
4: Αλλά ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι μάρτυρες τελικά στο δικαστήριο θα καταθέσουν. Σίγουρα και την Εξεταστική Επιτροπή, γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί να με ρωτήσετε. Το πόρισμα της εξεταστικής της πλειοψηφίας είναι ένα συγκροτημένο κείμενο. Να πω ότι τον τελικό λόγο θα τον έχει η δικαιοσύνη και μπορεί να τον έχει μόνο η δικαιοσύνη, ας μην κοροδευόμαστε. Διότι και η διαδικασία της Βουλής από την φύση της, το είχα πει από την πρώτη στιγμή, είναι λογικό να πολιτικοποιηθεί. Βρίσκαμε την καλύτερη δουλειά που πιστεύω ότι μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά θεωρώ απολύτως λογικό στη διαδικασία αυτή η αντιπολίτευση να σπέβδει, να κατηγορεί την κυβέρνηση για να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη.
0: Ψεύτης!
4: Κάναμε την καλύτερη δουλειά που πιστεύω ότι μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Ψεύτης! Με ψή κεφαλαίων!
4: Και εγώ είμαι ο ενορχιστρωτής μιας συγκάλυψης.
0: Δεν είσαι! Δεν είσαι ενορχιστρωτής! Πάμε να ακούσουμε και τι είπε ο Ζαχαρός. Ακούστε τώρα εδώ πέρα. Ακούστε εδώ πέρα να σας πέσουν και τα μαλλιά και τα αυτιά και όλα. Ακούστε τι είπε. Θέλω να είστε ψύχρεμοι. Είναι απίστευτο το τι βλέπει ο Έλληνας στο γυαλί. Είναι απίστευτο το ότι υπάρχουν πρόσωπα σαν τον Ζαχαρό που ακόμα δεν τους έχουν απολύσει, σε εισαγωγικά απολύσει, για τέτοιου είδους δηλώσεις. Απορώ που είναι η ΕΣΥΕΑ, η ΕΣΥΕΜΦ και όλες οι ενώσεις δημοσιογραφών να τον καλέσουν και να του ζητήσουν τα αρέστα. Η ειρωνία αυτή απέναντι σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα παιδιά τους για να προστατεύσει το προφίλ πιανού του Μητσοτάκη. Δηλαδή, λέει ο δικηγόρος της οικογένειας Βούλγαρη το ότι μία κοπέλα δεν βρέθηκε ποτέ και ειρωνεύεται ο Ζαχαρός και λέει ίσως να μην ήταν ποτέ στο τρένο. Θυμάστε ποτέ ξανά τόσο προχωρημένη σύψη στην κοινωνία, στην Ελλάδα, στο κράτος, σε όλα? Και ηρωνεύεται και λέει, ίσως να ήταν και αυτοί σαν τους νεκρούς στο Πολυτεχνείο. Ο Ζαχαρός που αμφισβητεί το ότι υπήρχε η Εριέτα πάνω στο τρένο τώρα. Ποιος ο Ζαχαρός? Με την εταιρεία Cube που παίρνει τα χιλιάρικα με το κιλό για να παρέχει υπηρεσίες στα Υπουργεία. Ο Ζαχαρός που έχει μετοχές στην εταιρεία Cube που εξυπηρετεί τα Υπουργεία. Ηρωνεύεται και λέει ότι δεν υπήρχε μήπως δεν υπήρχε στο τρένο η Εριέτα. Μήπως ήταν κι αυτοί σαν τους νεκρούς από το Πολυτεχνείο. Ακούστε εδώ πέρα. Ακούστε εδώ πέρα. Δράπηκε και η ντροπή.
8: Δεν θα συζητάγαμε, δεν θα κάναμε εάν δεν γινόταν αυτά τα οποία έγιναν τις πρώτες 2-3 ημέρες στον τόπο που έγινε το συμβάν.
9: Τίποτα. Τα οποία μισό λεπτό.
8: Τίποτα από όλα αυτά.
9: Έχει ουσία
8: αυτό, αυτό θέλω λέτε, να το παραδεχτεί.
9: Μισό λεπτό. Έχει ουσία αυτό που λέτε όμως, ή το βρήκαν ως αφορμή για να χτίσουν πάνω του θεωρήσουν?
8: Όχι, έχει ουσία. Έχει ουσία και θα σας πω κάτι το οποίο είναι λυπηρό, αλλά είναι καλό να το ξέρουν οι ακροατές μας. Οι τηλεθεατές μας, συγγνώμη. Έχει ουσία. Θα σας πω ένα όνομα. Εριέτα Μόλχο. Ναι. Δεν βρέθηκε ποτέ. Δεν βρέθηκε ποτέ.
9: Ναι, ποτέ. Πώς γίνεται.
8: Θα σας πω πώς γίνεται.
9: Δεν ήταν στο τρένο.
8: Θα σας πω πώς γίνεται.
9: Δεν ήταν στο τρένο.
8: Θα σας πω πώς γίνεται.
9: Δεν ήταν στο τρένο.
8: Θα σας πω πώς γίνεται.
9: Δεν ήταν στο τρένο.
8: Θα σας πω πώς γίνεται.
9: Δεν ήταν στο τρένο. Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα. Δεν το ξέρω, σας ρωτάω. Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους πολύ παλιότερα στην εισβολή στο Πολυτεχνείο του Τάγκ. Που δεν υπήρχαν, δεν ήταν κάνει πραγματικό. Το βρήκαν ως αφορμή για να...
0: Δηλαδή τι μας λες ρε Ζαχαρέ? Τι μας λες? Ότι εμείς οι συνωμοσιολόγοι προσπαθούμε να θίξουμε τον πρωθυπουργό σου και λέμε ότι υπήρχε μια κοπέλα πάνω σε αυτό το τρένο που δεν βρέθηκε? Που μέσα από αυτό που έγινε ίσως να εξαϊλώθηκε? Ή με τον τρόπο που αλλίωσαν τον τόπο του εγκλήματος να χάθηκε κάθε στοιχείο όπως χάθηκε και το βιολογικό υλικό? Τι θες να μας πεις δηλαδή? Και ηρωνεύεσαι. Πώς μπορεί να νιώθει η οικογένεια που έχασε αυτή την κοπέλα όταν σε βλέπει να λες ότι δεν ήτανε, ίσως να μην ήτανε στο τρένο, ίσως να ήτανε κι αυτοί σαν τους αγνοούμενους στο Πολυτεχνείο με αυτό το υφάκι το αλαζονικό? Ποιος είσαι ρε? Ποιος είσαι? Καλό την ΕΣΥΕΑ και την ΕΣΥΕΜΘ να πάρουν τα μέτρα τους απέναντι σε τέτοιου είδους δημοσιογράφους.
9: Να χτίσουν πάνω του θεωρήσουν.
8: Όχι, έχει ουσία. Έχει ουσία και θα σας πω κάτι το οποίο είναι λυπηρό, αλλά είναι καλό να το ξέρουν οι ακροατές μας. Οι τηλεθεατές μας, συγγνώμη. Έχει ουσία. Θα σας πω ένα όνομα. Εριέτα Μόλχο. Ναι. Δεν βρέθηκε ποτέ.
9: Δεν βρέθηκε ποτέ. Ναι, ποτέ.
8: Θα σας πω πώς γίνεται.
9: Δεν ήταν στο τρένο.
8: Θα σας πω πώς γίνεται.
9: Δεν ήταν στο τρένο.
8: Θα σας πω πώς γίνεται.
9: Δεν ήταν στο τρένο.
8: Θα σας πω πώς γίνεται.
9: Δεν ήταν στο τρένο. Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα. Δεν το ξέρω, σας ρωτάω. Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους πολύ παλιότερα στην εισβολή στο Πολυτεχνείο του Τάγκ που δεν υπήρχαν. Δεν ήταν κάνει παρακάτω.
8: Θα σας πω.
0: Προσπαθούν να μας βγάλουν τρελούς, προσπαθούν να μας πούνε το ότι δεν ισχύουν αυτά που λέμε, προσπαθούν να θάψουν την αλήθεια, αλλά η αλήθεια δεν θάβεται. Είναι φοβερό το τι θράσος έχουνε όλοι αυτοί οι οποίοι με εργολαβίες και δουλίτσες κάνουν τη ζωή τους με το να έχουνε σκύψει το κεφάλι απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι τους δίνουν εντολές. Τι να πεις, τι να πεις ρε αδερφέ, τι να πεις. Και μπορώ να αποδείξω ότι ο Πρωθυπουργός έχει πει κι άλλες φορές ψέματα και γενικά ότι αυτή η κυβέρνηση λέει συνέχεια ψέματα, όπως σας είπα χθες και για την υπόθεση στην Κάσο. Θυμάστε τι αναφέραμε προχθές, συγγνώμη. Θυμάστε τι αναφέραμε. Και τι ανέφερε. και ένα κυβερνητικό πρόσωπο, ο οποίος παραδέχθηκε το ότι στην Κάσο υπήρξαν δύο υποχωρήσεις, όπως είχαμε αποκαλύψει εμείς. Τι έλεγε όμως ο Πρωθυπουργός για την Κάσο? Ότι δεν είχε συμβεί τίποτα. Ότι δεν είχε υπάρξει κανένα επεισόδιο. Βάλτε τον αποδεδειγμένα ψεύτη.
2: Έχουμε σε κάτι υποχωρήσει? Παράδειγμα, η Κάσος για παράδειγμα έχει κάποιο θέμα εκεί? Το ιταλικό πλοίο μπορεί να ζήτησε άδεια από την Τουρκία για να επιχειρήσει σε δικά μας νερά?
5: Προφανώς και δεν έγινε τίποτα τέτοιο και έχει απαντηθεί πάρα πολλές φορές.
10: Στην περίπτωση της Κάσου δεν ήταν ότι εφάρμοσε αυτό το δόγμα η Τουρκία και γι' αυτό σταμάτησε?
5: Σε καμία περίπτωση. Εξάλλου δεν υπήρξε καμία εκκρεμότητα στην Κάσο, ούτε δημιουργήθηκε και κάποιο τετελεσμένο στην Κάσο. Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών το έχει εξηγήσει με απόλυτη σαφήνεια.
11: Τον Ιούλιο του 2024 και ακολούθως τον Νοέμβριο του 2024 είχαμε δύο επεισόδια στα οποία η Τουρκία την πρώτη φορά με πέντε.
0: Αυτό το λέει τώρα ο Συρίγος. Ο Μητσοτάκης λέει δεν έγινε τίποτα. Ο Μητσοτάκης βγήκε και είπε δύο φορές. Και στο Χατζηνικολάου και στο Παπαχελάου ότι δεν έγινε τίποτα στην Κάσο. Και ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Άλβα Αθηνών από τις εκλογές του 2019, ο Άγγελος Συρίγος, παραδέχεται δημοσίως αυτό που ακούτε.
11: Ιούλιο του 2024 και ακολούθως τον Νοέμβριο του 2024 είχαμε δύο επεισόδια στα οποία η Τουρκία την πρώτη φορά με πέντε πολεμικά, τη δεύτερη φορά πάλι με πολεμικά πλοία, αλλά χωρίς, όχι με την ίδια ένταση του Ιουλίου, απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα και ο σχεδιασμός. Δηλαδή έχουν ληφθεί.
5: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια?
11: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού.
5: Προχωρήσαμε πάντα.
11: Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων.
2: Έχουμε σε κάτι υποχωρήσει? Παράδειγμα, η Κάσος για παράδειγμα έχει κάποιο θέμα εκεί? Το ιταλικό πλοίο μπορεί να ζήτησε άδεια από την Τουρκία για να επιχειρήσει σε δικά μας νερά?
5: Προφανώς και δεν έγινε τίποτα τέτοιο και έχει απαντηθεί πάρα πολλές φορές.
10: Στην περίπτωση της Κάσου δεν ήταν ότι εφάρμοσε αυτό το δόγμα η Τουρκία και γι' αυτό σταμάτησε?
5: Σε καμία περίπτωση. Εξάλλου δεν υπήρξε καμία εκκρεμότητα στην Κάσο, ούτε δημιουργήθηκε και κάποιο τετελεσμένο στην Κάσο. Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών το έχει εξηγήσει με απόλυτη σαφήνεια.
0: Αποδεδειγμένα ψεύτης. Και δεν σε βγάζω εγώ ψεύτη, σε βγάζει ο Συρίγος. Και από μόνο σου αποδεικνύεις ότι είσαι ψεύτης. Γι' αυτό τα έχεις βρει και με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γι' αυτό το λόγο όλοι μαζί αποδεδειγμένα ψεύτες έχετε μαζευτεί και κοροϊδεύετε τον αμόρφωτο ελληνικό λαό. Αυτό συμβαίνει. Έχουν υποβαθμίσει τον κλάδο της παιδείας. Έχουν βομβαρδίσει τα μυαλά των Ελλήνων με την παραπληροφόρηση, με τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν στήσει ολόκληρα γραφεία με τρολάκια που δήθεν υποστηρίζουν και βγάζουν στη φόρα τη δική τους προπαγάνδα, όπως κάνουν και άλλοι, μάθανε το κόλπο. Και έχουμε μπλέξει, συγγνώμη για την έκφραση, με ηλίθιους. Γιατί για εμένα δεν γίνεται κάποιος να πιστεύει έναν αποδεδειγμένα ψεύτη. Δεν μπορούν να σκεφτούνε. Δεν μπορούν να σκεφτούνε, το καταλαβαίνετε. Είναι στον κόσμο τους. Είναι στα χαμένα. Τους λέει ο άλλος, εγώ θα φέρω θάλασσα στο βουνό, και του λένε ναι, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, είσαι ο καλύτερος, του λένε. Πώς θα καταλάβεις, εδώ τους έλεγε ότι θα μειώσει το φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και μείωσε από 7,4 σε 2,1 σεντ το λίτρο. Στο λίτρο. Και αυτό από 1 Νοεμβρίου ως 30 Απριλίου το 2027. Ρε φίλε, σας κοροϊδεύουνε, ανοίξτε τα μάτια σας. Τους φυλάτε τα χέρια, αν είναι δυνατόν. Να, έλα βάλε ρε και το καινούργιο αυτό να που λέει ότι θα κάνει κόμμα. Έχουμε κι άλλον τώρα που θα κάνει κόμμα. Ποιος είναι ο καινούργιος που θα κάνει κόμμα? Βάλε κι αυτό να, βάλε κι αυτό να, ακούστε εδώ. Ο επόμενος που θα κάνει κόμμα είναι αυτός. Για να δούμε εκεί τι θα γίνει. Πάλι οι παρορμητικοί Έλληνες θα έχουν βρει τον νέο εθνοσωτήρα.
12: Θα σε δούμε να κατεβαίνεις τελικά στην πολιτική.
13: Ναι, ναι, εννοείται. Μπορεί και σε δύο χρόνια στις ευρωεκλογές.
12: Θα σε δούμε να κατεβαίνεις τελικά στην πολιτική.
13: Ναι, ναι, εννοείται. Μπορεί και σε δύο χρόνια στις ευρωεκλογές.
12: Σκέφτεσαι να δημιουργήσεις κόμμα τώρα για τις εκλογές.
13: Κοίτα, για τώρα, όχι. Αλλά έχουμε τι είναι το κόμμα και το όνομά του. Generation Ελλάς. Αυτό είναι. Εγώ είμαι της φάσης του θέλω

Ο άλλος θα κάνει, λέει, 10 παιδιά. Θα το στείλει το ένα στην Κίνα, το άλλο στην Αμερική, το άλλο στην Ασία, το άλλο στην Αφρική. Και θα κατακτήσει έτσι τον κόσμο. Εντάξει. Εγώ σας λέω, κάποιοι θα τον πιστεύουν, θα πάνε να τον ψηφίσουν. Κάποιοι θα πάνε να τον ψηφίσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιοι θα πούνε, αυτή είναι η λύση. Μπράβο. Βγάζεις άκρη, νομίζεις. Λοιπόν, πρέπει να αναφέρουμε λίγο το τι ακριβώς γίνεται στη Γαλλία, διότι επικρατεί το απόλυτο χάος. 625 συλλήψεις μέχρι στιγμής, 83 αστυνομικοί επιτιθέμενοι, οι 32 καθηγητές τραυματίες, εκατοντάδες σχολεία βρίσκονται σε μια κατάσταση απερίγραπτη, σε μερικά σχολεία έχουν βάλει και φωτιά, οχήματα και εκκλησίες καίγονται. Όλα αυτά γιατί οι φοιτητές βόρειο-αφρικανικής καταγωγής και μιας αντίληψης συγκεκριμένης καταστρέφουν το γαλλικό κράτος. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι εικόνες συναντάμε στη Γαλλία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι. Και δεν έχει να κάνει με δεξιούς και με αριστερούς. Έχει να κάνει με τους παράνομους μετανάστες. Έχει να κάνει με συγκεκριμένες θρησκευτικές ιδεολογίες. Στο Ρεν, για παράδειγμα, υπάρχει, από ό,τι διάβασα, μια ακτιβίστρια η οποία είναι αριστερή και δέχθηκε επίθεση από νέους αφρικανικής καταγωγής. Και φώναζαν οι δράστες εν ονόματι του Αλλάχ, σκάσε, και τη βρίζανε. Δήρανε κάποια παιδάκια. Μία κοπέλα στον δρόμο Γαλλίδα την κάνανε με φλόγα στο πρόσωπο, της κάψανε το πρόσωπο. Έχουμε σοβαρά προβλήματα στη Γαλλία. Υπάρχει μαζική αντίδραση. Σκεφτείτε τώρα, αυτό σημαίνει στη Γαλλία. Έρχεται και στην Ελλάδα. Και πού να πέσει και πείνα και ακρίβεια. Τι θα κάνουμε? Είμαστε προετοιμασμένοι? Σας λέω, φωτιά σε όλα τα σχολεία έχουν βάλει στον μπορντό της Γαλλίας αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό που είχε πει ο Πούτιν, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Είχα βάλει ένα ηχητικό παλαιότερα του Πούτιν που έλεγε, δεν χρειάζεται να επιτεθώ στην Ευρώπη. Θα επιτεθούν αυτοί που έχουν έρθει παράνομα πρώτα. Το είχε πει, δεν χρειάζεται να βομβαρδίσω την Ευρώπη. Η Ευρώπη καταστρέφεται μόνη της. Ο εχθρός είναι ήδη μέσα. Αυτό είχε πει ο Πούτιν. Και τώρα το βλέπουμε να συμβαίνει. Αλλά όταν κατεβαίνουν με το Σαμαρά, λέει, θα κατέβει ο άλλος από το Survivor, ο Αλέξης Παπάς, πώς τον λένε. Θα κατέβω, λέει, με το Σαμαρά, θα στηρίξω Σαμαρά. Και θα πούνε τα κοριτσάκια και κάποιοι άλλοι, α, ο, αυτός από το Survivor, να στο ψηφίσω. Άμα τα κριτήρια ψήφου είναι για τα ανάθεμα, μην περιμένεις κάτι καλύτερο. Επίσης φωνάζουν οι στρατιωτικοί στη Γαλλία ότι έχουν θυσιάσει τις ζωές τους για να διασφαλίσουν την ελευθερία αυτής της χώρας, για να μπορούν να έχουν ένα καλύτερο αύριο τα παιδιά τους. Και οι κυβερνήσεις, όπως και στην Αγγλία, φωνάζει ο στρατός, με τις αποφάσεις τους δεν σέβονται τίποτα. Δεν σέβονται τη σημαία, δεν σέβονται τη στολή, δεν τίποτα. Αλλά έχουμε ξαναμιλήσει και για το Qatar Gate και για το σκάνδαλο το συγκεκριμένο. Για το πώς ερχόντουσαν χρήματα σε συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως υπάρχουν καταγγελίες και για τον Αβραμόπουλο, ο οποίος ήταν επίτροπος μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για το πώς, τέλος πάντων, υπάρχει πιθανότητα να παίρνουν κάποιοι λεφτά για να αποφασίζουν και για να ψηφίζουν με συγκεκριμένο τρόπο. Ό,τι συμβαίνει και στην Ελλάδα δηλαδή. Πέφτει το κασέρι και δεν τους νοιάζει τίποτα. Κάνουν ό,τι τους λένε μετά. Πού θα φτάσει αυτό το πράγμα? Έρχεται δύσκολος χειμώνας. Τα είπαμε χθες με τον καθηγητή. Το πετρέλαιο θα ξεφύγει. Θα έχουμε θέμα. Πρέπει να υπάρχει πρόληψη, να είμαστε προληπτικοί. Πώς όμως να είμαστε προληπτικοί όταν όλη μέρα ασχολείστε με ό,τι σας πλασάρουν οι εφαρμογές στα κινητά σας
και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πώς? Για αστυνομική, γιατί μου λένε κάποιοι έχουμε την αστυνομία, έχουμε το στρατό που θα αντιμετωπίσει όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Οι αστυνομικοί στη Γαλλία μπαίναν μέσα στα αυτοκίνητα και φεύγανε τρέχοντας. Φεύγανε τρέχοντας και στην Ελλάδα έχει συμβεί αυτό. Όχι με παράνομους μετανάστες, σε κάτι γκέτο που πήγαιναν τα όπκε και μπαίναν στα μάξι και τρέχανε να φύγουνε. Τι ζούμε, αυτή είναι η ερώτηση. Τι ζούμε ρε αδέρφια, τι ζούμε. Και δεν φτάνουν όλα αυτά. Βλέπουμε και τον Τσίπρα να πηγαίνει στο Άγιον Όρος. Ο Τσίπρας που δήλωνε άθεος στο Άγιον Όρος. Για ποιο λόγο? Μπορώ να καταλάβω. Τι πήγε να κάνει, εκδρομή? Ξέρετε, οι επισκέψεις πολιτικών αρχηγών στο Άγιον Όρος, παραμονές εκλογών, καταδεικνύει τη δυναμική της εμπλοκής της μοναστικής κοινότητας στα πολιτικά πράγματα του τόπου. Εκμεύονται υποσχέσεις από τις ηγεσίες των πολιτικών και όλων αυτών των σχηματισμών με αντάλλαγμα την εύνοια ή τουλάχιστον την ανοχή των ανθρώπων που βρίσκονται στο Άγιον Όρος. Η διαπλοκή είναι εδώ και είναι κραυγάζουσα. Όλες αυτές οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των μονών που έχουν φτάσει σε σημείο real estate. Όποιος θυμάται το σκάνδαλο βατοπεδίου ξέρει. Όταν βλέπεις νεαρούς επιστήμονες να κατηχούνται στην αγιορείτικη κοινότητα και από τη μία μέρα στην άλλη να είναι βουτυγμένοι στα χρυσάφια και στα πλούτη, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Υπάρχουν φυσικά και ασκητές όλων των θρησκειών, όπως και στην Ορθοδοξία, που είναι αγνοί και αθώοι. Εδώ μιλάμε για όλα αυτά τα πολιτικά και τα πολιτικά λαμόγια. Ναι, και ο Γιωσάκης και ο Εφραίμ, ναι, ισχύει, και άλλα σκάνδαλα έχει. Πού θέλω όμως να καταλήξω? Άλλο το ασκητεύω και άλλο το εντάσσομαι σε έναν οργανισμό με σαφή επιχειρηματικό προσανατολισμό υπό την αγία σκέπη του καπιταλισμού. Υπάρχουν δηλαδή ισχυρότατες οικονομικά μονές που επιχειρούν σε διάφορες μορφές δραστηριοτήτων που υπερβαίνουν κατά πολύ αυτή την εργαλειακή σχέση με την εχρήματη κοινωνία. Υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι είναι κατά της φυλαργυρίας. Ο Τσίπρας δεν πήγε να συναντηθεί με κάποιον Ορθόδοξο. Πήγε να συναντηθεί με τις κοινότητες. Με αυτούς που θέλουν να τον στηρίξουν στις εκλογές. Δεν ήταν μια επίσκεψη πνευματική. Ήταν μια επίσκεψη για το εφετζηλίκι. Με τις κάμερες να τραβάνε για να δείξουν στον κόσμο το ότι είμαι ένας από εσάς. Αυτό κάνουνε, είναι επικοινωνιακό τρίκ. Και φυσικά η εμπλοκή του υπερκόσμιου με το κοσμικό και συγκεκριμένα με την πολιτική έχει ιστορία αιώνων σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Και αυτές οι μοναστικές κοινότητες εμπλέκονται με την πολιτική, ενεργά και με τα συμφέροντα. Και πολλοί από αυτούς είναι υποκριτές. Όσοι γνωρίζουν, αηδιάζουν. Ο Τσίπρας που έλεγε είμαι άθεος, να πηγαίνει στο Άγιον Όρος με τις κάμερες για να βγαίνει φωτογραφίες και να τραβάει βίντεο με τους μοναχούς σε συγκεκριμένες μονές, οι οποίοι πλέον λειτουργούν σαν επιχειρηματίες και όχι σαν μοναχοί. Αλήθεια, τι θα έλεγε και τι θα έπρατε ο Ιησούς Χριστός ως υπαρκτό ιστορικό πρόσωπο για αυτούς τους ανθρώπους, ως Υιός του Θεού, για αυτά τα έσχη?
τι θα έλεγε και τι θα έπρατε. Για σκεφτείτε. Γιατί θα μας τρελάνουνε. Εργαλειοποιούνε τα πάντα.

0: Παλαιότερα είχαμε αποκαλύψει το ότι στον Εύρο ο Περιφερειάρχης, ο Χριστόδουλος Τοψίδης, δεν έχει δώσει κάποιες απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα. Βασικά ερωτήματα. Εδώ πέρα υπάρχει ένα ποσό που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο. Συγκεκριμένα 1.295.000 ευρώ, τα οποία έδωσαν με απευθείας ανάθεση σε μια εταιρεία catering με έδρα την Οριστιάδα. Η εταιρεία αυτή ανήκει στη Νίκη Μουχταρίδου, που είναι σύζυγος του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη, και στον αδερφό το Βαγγέλη. Αυτές οι απευθείας αναθέσεις έχουν δοθεί από το Μάιο του 2024 έως και τον ερχόμενο Δεκέμβριο του 2026. Υπογραφή έχει βάλει ένας άνθρωπος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, η πρόεδρος Άννα Ροκοφίλου. Όλα αυτά για υπηρεσίες σύντησης των δικαιούχων, φοιτητών και φοιτητριών της ΦΕΚ Ξάνθης και Κομωτινής και του Εχήνου. Στη διάβια έχουν δημοσιευθεί συνολικά 32 αποφάσεις που υπογράφει η πρόεδρος Ροκοφίλου, η οποία ήταν υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Αθήνα και η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής τοποθέτησής της ως επικεφαλής σε αυτό το ίδρυμα, αποτελεί προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο καθένας εκεί πέρα έξω, αν κάνει μία απλή αναζήτηση στο γεμί, προκύπτει ότι στην εταιρεία Principal, όπου ο Χριστόδουλος Τοψίδης κατήχε το 99% από 4/11 του 2003 έως 21/12 του 2023, που την παραχώρησε μετά και πλέον είναι εταίρη ο αδερφός του Ευάγγελος Τοψίδης με ποσοστό 51% και η Νίκη Μουχταρίδη, σύζυγός του Περιφερειάρχη, με ποσοστό 49%, ότι αυτές οι εταιρείες έχουν πάρει απευθείας αναθέσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν εδώ? Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος? Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα και έχουν πάρει 1.332 αποφάσεις απευθείας αναθέσεων? Κυρία Ροκοφίλου, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα? Είναι δυνατόν συγγενικά πρόσωπα του Περιφερειάρχη να έχουν εταιρείες και να δίνονται τόσες πολλές απευθείας αναθέσεις σε αυτές τις εταιρείες? Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι κι άλλα. Γιατί μιλήσαμε για λίγα χρόνια. Υπάρχουν εταιρείες πιο πολλά χρόνια που είναι ενεργές. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα? Για να καταλάβουμε. Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος ή δεν έχετε απαντήσεις? Γιατί και παλαιότερα είχα θέσει κάποια ερωτήματα στον κύριο Τοψίδη και δεν μας απάντησε ποτέ. Τι ακριβώς συμβαίνει, φίλοι μου, εσείς τι καταλαβαίνετε από αυτά που διαβάζουμε? Επίσημα στοιχεία είναι αυτά, δεν τα κατεβάζω το κεφάλι μου. Επίσημα στοιχεία. Σας φαίνεται φυσιολογικό? Νιώθετε εντάξει? Όλα καλά? Ο Χριστόδουλος Τοψίδης, ο οποίος είχε άφημη στο επαγγελματικό επιμελητήριο Κωνσταντινούπολης, γιατί έχει άριστες σχέσεις και με τους Τούρκους, όλα εντάξει. Υπήρχαν και κάποια σκανδαλάκια παλαιότερα για την παράνομη μετανάστευση. Αν ψαχτείτε,
1: Θα βρείτε.
0: Αλλά δεν ψάχνεστε. Μόνο παπαγαλίζετε. Και υπάρχουν και κάποιοι προσωπολάτρες. Υπάρχουν και κάποιοι υποτακτικοί κάποιων πολιτικών προσώπων. Εμμονικοί, οι οποίοι είναι τυφλοί. Μας το παίζουν οι ιδεολόγοι. Ποιοι οι τυφλοί, οι γλύφτες. Άμα έχεις τα κάκαλα, πάνε κόντρα στο σύστημα. Άμα έχεις τα κάκαλα, πάνε κόντρα στο σύστημα. Αφήστε τα βιντεάκια που κάνετε στο YouTube, τα βιντεάκια που κάνετε στο TikTok, τα βιντεάκια που κάνετε στο Instagram και στο Facebook. Αν έχετε τα κάκαλα, βγείτε και πείτε ονόματα. Βγείτε και πείτε ποσά. Κάντε ανάλυση για όλα αυτά που συμβαίνουνε. Ωραίες οι θεωρίες, ωραίες και οι απόψεις, αλλά άποψη έχουν όλοι. Το θέμα είναι ποιος βγάζει στοιχεία στον αέρα και ποιος μιλάει με συγκεκριμένα ονόματα για συγκεκριμένες καταστάσεις. Μπας και μάθει ο κόσμος τι συμβαίνει. Καταλάβατε, επαναστάτες του διαδικτύου, που βάζετε το κινητό σας να τραβάει βίντεο και μας το παίζετε γκόμενοι και ιδεολόγοι. Τι έχετε κάνει να πάτε κόντρα σε όλο αυτό που συμβαίνει με τη διαφθορά? Τι έχετε κάνει, τις πράξεις σας θέλω να ακούσω. Που μας λέτε την άποψή σας, γραμμένη την έχουμε την άποψή σας. Στο καφενείο εδώ να πεταχτώ απέναντι, άποψη θα έχουν 10 άτομα. Και θα μας πούνε αυτά που λέτε κι εσείς στο κινητό μπροστά. Τι θέλετε να σας πούμε, μπράβο. Μπράβο σας. Εντάξει, πάμε παρακάτω, άλλαξε τίποτα? Θεωρία, φρουφρού και αρώματα. Βγες και πες ονόματα, άμα τα έχεις. Αλλιώς, κάτσε στην πάντα και μη μιλάς. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στους εφετζίδες. Κόντρα σε όλους αυτούς τους διαδικτυακούς επαναστάτες. Κόντρα σε όλους αυτούς που παριστάνουν κάτι που δεν είναι και μιλάνε με για ιδεολογία ενώ είναι υποκριτές. Υποκριτές. Και δεν μπορώ να βλέπω, ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να βλέπω άντρα. Ω, γενικά μιλάω. Για άντρα, δεν μπορώ να βλέπω άντρα να προσκυνάει κάποιον. Δεν μπορώ, ρε φίλε, αν είσαι άντρας, δεν προσκυνάς κανέναν. Δεν προσκυνάς κανέναν, ούτε γλύφεις κανέναν αν είσαι άντρας. Γλύφουνε, ρε παιδιά. Γλύφουνε. Τους τρέχουνε τα σάλια. Θαυμάζουνε. Και κάποιοι νιώθουνε και εντάξει στο να είναι τσιράκια. Δηλαδή νιώθεις εντάξει να είσαι τσιράκι κάποιου? Είναι απίστευτο, ρε παιδιά. Είναι απίστευτο. Αλλά δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ? Ολόκληροι καθηγητές, ολόκληροι πανεπιστημιακοί κάνουν γαργάρες για μια καρέκλα στη Βουλή. Ολόκληροι άντρες κάνουν κολοτούμπες για μια καρέκλα στη Βουλή. Έτσι είναι. Αυτή είναι η όμοια αλήθεια.

Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι. Δεύτερη ώρα. Μετά από μια μισή δύο εβδομάδες θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη, ο οποίος με πήρε χθες τηλέφωνο έξαλλος. Θέλω, λέει, να μιλήσω. Έχω κάνει καταγγελία. Έχω στείλει τα χαρτιά. Με πήρανε τηλέφωνο και με κάλεσαν για κάτι που είπα στην εκπομπή σου. Κακός χαμός. Και θέλω να τον ρωτήσω και για τη Γαλλία. Διότι αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία έρχονται και στην Ελλάδα. Το βλέπω να έρχεται, φίλοι μου. Δυστυχώς μου το λέω, το βλέπω να έρχεται. Και δεν ξέρω αν είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν θέλω να τρομοκρατήσω, εννοείται, ούτε να σας αγχώσω. Αλλά το σκέπτομαι. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι. Πάμε τραγουδάκι, επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας. Δώσ' το.

0: Άντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην έκτακτη επικαιρότητα, δραματικές στιγμές εκτελήχθηκαν στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο κοινώθηκε άμεσα μετά από συναγερμό για πιθανή διαρροή φυσικού αερίου και έντονη οσμή στους χώρους του συγκροτήματος. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες πραγματοποίησαν αυτοψία χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί διαρροές. Οι μαθητές και το προσωπικό απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα κτίρια. Το συγκρότημα της Γράβας είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, διότι εκεί λειτουργούν 24 διαφορετικά σχολεία και βρίσκεται στα σύνορα του Δήμου Γαλατσίνου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ως αντισυνταγματικά τα χρονικά όρια για την 20ετή όσο και τη 10ετή παραγραφή όσον αφορά την επιβολή πρόσθετων φόρων σε υποθέσεις φοροδιαφυγής. Με την απόφαση 1246 του 2026, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι και στις δύο περιπτώσεις ισχύει πλέον η 5ετής παραγραφή. Στην Αττική, οι ισχυροί τοπικοί άνεμοι των οκτώμποφόρων έχουν προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Με νέα επίσημη ανακοίνωση, τα πλοία θα παραμείνουν ακινητοποιημένα και δεμένα στα λιμάνια του Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο. Στο Πειραιά, το απογορευτικό ισχύει έως και τις 8, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση για τα βραδινά δρομολόγια. Αναβλήθηκε λόγω κολλήματος συνηγόρων για τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της βουλεύτριας Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνας Παπακώστα και ακόμη τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Παπακώστα αντιμετωπίζει κατηγορίες πλημεληματικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων για ηθική αυτουργία σε απιστία, ψευδή βεβαίωση και απάτη με υπολογιστή. Πρόκειται για την πρώτη από τις 4 ξεχωριστές δίκες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που προέκυψαν μετά από ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στο επίκεντρο ελέγχου βρίσκεται το μικροβιολογικό ιατρείο της βουλευτή Μαθίας της Νέας Δημοκρατίας Στέλλας Αραμπατζή, μετά από καταγγελία ότι πραγματοποιούνταν εκεί αισθητικές παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων και παράνομα μπότοξ. Η Διεύθυνση Υγείας Μαθίας έχει ήδη πραγματοποιήσει έλεγχο και έχει καλέσει τη βουλευτή να δώσει εξηγήσεις, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση. Κλιμακών της κινητοποίησης τους οι επαγγελματίες αλίης με τα καΐκια και να παραμένουν δεμένα και μαύρες σημαίες να υψώνονται συμβολικά στα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας και δι' στη Θράκη. Από χθες έχουν ξεκινήσει κινητοποίησεις και στη Θεσσαλονίκη. Από την 1η Οκτωβρίου οι αλίες της Αλεξανδρούπολης απέχουν από τη δραστηριότητά τους. Οι ίδιοι διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος καυσίμων και την παράνομη αλιευτική δραστηριότητα των τουρκικών σκαφών στο Θρακικό Πέλαγος. Σοκ στην κοινή γνώμη προκάλεσε η υπόθεση βίας στο Λαύριο. Ένας 32χρονος εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και μαχαίρωσε την ίδια και τον νέο της σύντροφο. Η γυναίκα τον είχε καταγγείλει τουλάχιστον 5 φορές μέσα σε έναν χρόνο για ενδοοικογενειακή βία, ενώ είχε συλληφθεί ξανά μόλις στις 3 Σεπτεμβρίου. Παρά το βεβαρημένο ιστορικό του, ο δράστης είχε αφαιθεί ελεύθερος. Σχεδόν 4 εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, με το συνολικό χρέος να φτάνει τα 109,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ, μέσα σε έναν μήνα προσθέθηκαν περισσότεροι από 129.000 νέοι οφειλέτες. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κόμπος, δήλωσε στο Fox News Digital ότι η Τουρκία έχει μπλοκάρει τον AGC Interactor λόγω των αξιώσεων της για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Η τοποθέτηση έρχεται σε ευθεία αντίστοιξη με τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις της Αθήνας ότι το έργο θα προχωρήσει και ότι δεν απαιτείται τουρκική άδεια. Η δήλωση του Κύπριου Υπουργού Εξωτερικών επαναφέρει έτσι το κρίσιμο ερώτημα για το τι ακριβώς έχει εμποδίσει μέχρι σήμερα την υλοποίηση του καλωδίου. Άστατος καιρός με τοπικές μπόρες, ενισχυμένες ζουβαριάδες έως 7 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κι άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
2: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα είναι η θέση να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοφονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό. 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ. Μάλλον προς το 8 θα δίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα.

0: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά, μία με τέσσερις. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Κύριε Πλεύρη, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ καλά. Έχω κάνει μία μήνυση στο Βρετανικό Μουσείο, θεμελιωμένη νομικά και ιστορικά. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει προβολή σε αυτό το θέμα και έχουμε εγκαταλείψει τελείως τον πολιτισμό μας και οι Άγγλοι εκμεταλλεύονται αυτή την αδυναμία την κρατική και έχουν εκλέψει πάνω από 300 εκθέματα και από την Ακρόπολη και από αλλού. Ο Λοποδίτης, ο Έλγιν, ο οποίος θα εκθέτει στο... Τα εκθέτουν οι Εγγλέζοι στο μουσείο του, στο Βρετανικό, και έχω υποστηρίξει και επιστολές στο μουσείο, στις οποίες δεν μου απαντά κανείς. Ξέρετε, ο αγγλικός πολιτισμός, οι Εγγλέζοι, ήσαν πάντα απολύτιστοι. Σας φαίνεται παράξενο. Ο καθηγητής Μαρκ Χόρτον, του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, αρχαιολόγος, από τις ανασκαφές απέδειξε ότι οι πρόγονοι των Βρετανών ήσαν ανθρωποφάγοι. Βρεθήκανε όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι ανθρωποφάγοι. Και στο Πανεπιστήμιο Queen's του Belfast έβγαλε μια ανακοίνωση ότι πράγματι είμαστε ανθρωποφάγοι. Και ο Διόδωρος ο Σικελιώτης στην ιστορική βιβλιοθήκη που είναι 40 βιβλία, στο 5ο βιβλίο εξηγεί για τους Βρετανούς πως ανθρώπους εστίν, πως τρώγανε ανθρώπους. Δεν υπάρχει πολιτισμός στην Αγγλία. Η Εγγλέζοι, ένα στοιχείο του πολιτισμού είναι η γλώσσα. Και οι Εγγλέζοι έχουν μια γλώσσα πολιτίστων. Διότι δεν έχει άρθρα. Δεν έχει αρσενικό τυλικό ουδέτερο. Έτσι. Δεν έχει κλήσεις. Δεν έχει εγκλήσεις. Έχει μια αλλοπρόσαλη προφορά. Γράφει Α, το προφέρει Α και το διαβάζει Ο. Λέει always και είναι ένα Α. Οι άνθρωποι, όταν λέμε το αγγλικό κράτος, μην νομίζω ότι είναι κανένα κράτος που αποτελείται από μία φυλή. Όχι. Είναι οι τρία κράτη, είναι η Ουαλία, η Σκωτία και η Ιρλανδία, που είναι διαφορετικοί από τους Εγγλέζους, οι οποίοι ήσαν κατακτητές. Ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο πατέρας του Κωνσταντίνος Κλωρός, οι οποίοι είχαν καταλάβει την Αγγλία, προσπάθησαν να την εκπολιτήσουν, αυτή δεν εκπολιτιζόταν με τίποτε. Οι άνθρωποι έχουν ένα κόμπλεξ, ένα σύμπλεγμα κατά τρότος απέναντι των Ελλήνων και γι' αυτό παίρνουν τα εκθέματα, τα αριστουργήματα, τα ελληνικά. Στον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου του έστειλα φωτογραφίες πως οι Εγγλέζοι κόβανε τα κεφάλια των εχθρών τους και τα κάνανε κύπελα. Και του λέω αυτά τα κύπελα να τα εκθέσετε δίπλα στα ελληνικά αριστουργήματα για να δει ο κόσμος τη διαφορά των πολιτισμών μας. Δυστυχώς όμως ο μόνος ο οποίος τους εκτιμούσε και τους θαύμαζε θα σας φανεί παράξενο ήταν ο Χίτλερ, ο οποίος σταμάτησε τα άρματα στη Δουκέρκη και μπόρεσαν οι κατατροποθέντες Άγγλοι να διεκπαιδευτούν στο νησί τους, που τώρα σαπίζουν και θα εξαφανιστούν. Ήδη ο υπουργός εξωτερικών τους είναι ένας μαύρος από τη Γουιάννα, Λίμα, πρωθυπουργός ο Ινδός Ινδουιστής, ναι, ο Σούμακ, δήμαρχος Πακιστάν, δήμαρχος Πακιστάν Λονδίνου, ο Πακιστανός κύριος Χάν.
0: Ναι, κύριε Πλεύρη, συγγνώμη σας διακόπτω, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί τώρα με όλα αυτά που σχολιάζετε είναι σχετικό. Βλέπουμε σήμερα στη Γαλλία να έχουν ξεσηκωθεί κάτι φοιτητές αφρικανικής καταγωγής, να έχουν βάλει φωτιά στα σχολεία στην πόλη Μπορντό, να έχουν τραυματίσει αρκετούς αστυνομικούς, έχουμε περίπου 625 συλλήψεις, έχουν επιτεθεί σε Γάλλους πολίτες μαζικά σαν όχλος και έχουν δημιουργήσει πάρα πολλές καταστροφές μέσα στην πόλη. Και σας ρωτάω εγώ, η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη για κάτι αντίστοιχο?
1: Κοίτα, ακούστε, τώρα να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Ναι, ωραία. Η Ελλάδα δεν είναι προετοιμασμένη για τίποτε. Προσέξτε με κάτι. Ας δούμε το δάσος και όχι τα δέντρα. Ακούστε, με την οικονομία που συνέχεια ασχολείται ο κόσμος δεν κινδυνεύει κανένα έθνος. Κανένα έθνος δεν χάθηκε για λόγους οικονομικούς. Ο Τρικούπης είπε, κύριε, πτωχεύσαμε. Και αμέσως μετά εκείνα δύο νικηφόροι Βαλκανικοί πόλεμοι και μεγάλωσε η Ελλάδα, πενταπλασιάστηκε. ο πρώτος Βαλκανικός εναντίον των Τούρκων, ο δεύτερος Βαλκανικός εναντίον των Βουλγάρων. Τα έθνη χάνονται για τρεις λόγους, τους οποίους θα σας αναπτύξω αμέσως. Πρώτον, όταν χάσουν την ιστορική τους μνήμη. Εδώ σήμερα, με επικεφαλή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και όλους τους πολιτικούς και όλα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, προδίδεται η ελληνική ιστορία. Θα σας πω δύο παραδείγματα. Σεπτέμβριος. Υπάρχουν δύο σημαντικές επέτειοι, οποίοι διαμορφώσανε μάλλον την παγκόσμια ιστορία. 12 Σεπτεμβρίου η μάχη του Μαραθώνος. 29 Σεπτεμβρίου η ναυμαχία της Αλαβίνος. Δεν μιλάει κανείς στην Ελλάδα για αυτά σας επαιτίους. Προσέξτε με. Στην Αμερική ο Μαραθώνας, η επέτειος της μάχης του Μαραθώνος, ετοιμήθη στη Βουλή, στην Αμερική. Εδώ δεν μιλάει κανείς. Κανείς από τους προκτοπολιτικούς και κανείς φυσικά από τους τηλεγεννησιάδους των ΜΜΕ. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε?
0: Ναι, εσείς μπορείτε να μου εξηγήσετε άμα η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη για κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία. Άμα τώρα, δηλαδή, κύριε Βλέπη,
1: αυτό που μου λέτε είναι άσχετο με αυτά που σας λέω.
0: Ναι, όχι, δεν μου απαντήσατε όμως. Θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό.
1: Για τίποτα, κύριε. Η Ελλάδα δεν είναι προετοιμασμένη για τίποτα.
0: Και τι θα κάνουμε δηλαδή τώρα, άμα ξεσηκωθούν αυτοί οι παρανομετανάστες? Θα σταυρώσουμε τα χέρια και θα πούμε τελειώσαμε?
1: Λοιπόν, αφήστε με, θα σας πω.
0: Αυτό θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για
1: μένα. Δεν μπορώ να σας πω τι θα κάνουμε σε ένα λεπτό, αλλά αφήστε με να σας πω. Κινδυνεύει ένα έθνος από την ιστορία, τώρα την καταλήψει. Έχω στείλει επιστολές στον κύριο Τασούλα και δεν μου απαντά. Του λέω, του έστειλα την πρώτη επιστολή για την επέτειο της γεννήσεως του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν λέει λέξη. Δεν έχουν ετοιμήσει ένας κοσμοκράτορας. Δεν λένε λέξη, το καταλαβαίνετε. Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Λοιπόν, αλλά και ευθύνονται και τηλεοράσεις. Ο κύριος Στασούλας, να σας πω το δεύτερο. Το δεύτερο είναι ο πολιτισμός. Τίποτε. Στον πολιτισμό έχουμε τελείως εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει ελληνικός πολιτισμός, τον έχουν καταχωνιάσει. Στενά. Ο Στασούλας πηγαίνει και τιμά το Οθωμανικό κέντρο στα Γιάννενα. Έτσι. Για την ιστορία. Για τον πολιτισμό βλέπουμε. Η κυρία Μενδώνη δίνει λεφτά, εκατομμύρια, για το Ισλαμικό κέντρο στο Δημότυχο. Δίνει 6,5 εκατομμύρια για την Οδύσσια που η ωραία Ελένη είναι μαύρη. Τα λεφτά αυτά είναι του ελληνικού λαού. Τα παίρνουν από τους φορολογουμένους. Ο μεγάλος Γερμανός ποιητής, ο Μίλλερ, είπε «Was wäre die Welt ohne dich Hellas?» Έγραψε ένα ποίημα «Η Ελλάς και ο κόσμος». Και λέει μέσα «Τι θα ήταν ο κόσμος χωρίς εσύ Ελλάς?» Τίποτα δεν θα ήταν. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκός πολιτισμός. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι. Εμείς βρήκαμε το θέατρο, τη φιλοσοφία, τη λογική, τον αθλητισμό. Δεν βρήκαμε πουθενά ένα σύγγραμμα των Τευτόνων, των Αλαμανών, των Ορμανδών.
0: Ναι, τα ανακαλύψαμε όλα αυτά και σήμερα η κοινωνία είναι πραγματικά απαράδεκτη για εμένα. Απαράδεκτη κατάσταση.
1: Αφήστε την κοινωνία. Ο τρίτος κίνδυνος που διατρέχουμε είναι ότι χανόμεθα σαν φίλοι και δεν λαμβάνεται κανένα μέρος. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, είμαστε ελεύθεροι κατά το Σύνταγμα. Έτσι, και εγώ πιστεύω στο Σύνταγμα.
0: Αλλά στο σύνταγμα πιστεύετε? Μα οι νόμοι που βγάζουν είναι αντισυνταγματικοί, κύριε Πλεύρη.
1: Εγώ πιστεύω, κύριε, στο Σύνταγμα με μία προϋπόθεση, να είναι καλός ο συνταγματάρχης. Το άλλο μπακαλόχαρτο που λέγεται Σύνταγμα, εσείς τώρα που είστε μορφωμένος άνθρωπος, ξέρετε, μπορείτε να αισθάνεστε ελεύθερος όταν σε Σύνταγμα σας λέει ότι είστε ελεύθερος να κάνετε ένα κόμμα. Έτσι. Αλλά το κόμμα σας, ξέρετε τι λέει το άρθρο 29. Οφείλει να εξυπηρετεί τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Δηλαδή, είστε υποχρεωμένος αν κάνετε κόμμα, το κόμμα σας αυτό να εξυπηρετεί τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Δηλαδή, επιβάλλει τη δημοκρατία. Και έτσι υπάρχει και σύνταγμα στο φασισμό. Είστε ελεύθεροι να κάνετε ένα σύνταγμα που να εξυπηρετεί τη λειτουργία του φασιστικού πολιτεύματος. Έτσι υπάρχει και στον κομμουνισμό. Είστε ελεύθεροι να κάνετε ένα σύνταγμα που να εξυπηρετεί τη λειτουργία του κομμουνιστικού πολιτεύματος. Οι δημοκράτες λοιπόν μας λένε, οφείλουμε σαν πολιτικοί που κάνουμε κόμμα να εξυπηρετούμε τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Το Σύνταγμα σας λέει, κύριε Σερέτη, εσάς που είστε ελληνικός, σας λέει εσάς προσωπικά, εμένα προσωπικά, στον κάθε ένα Έλληνα, ποια είναι η θεμελιώδης υποχρεωσή μας κάτω το Σύνταγμα, ξέρετε? Το άρθρο 120. Είμαστε υποχρεωμένοι, προσέξτε, υποχρέωση θεμελιώδη. Είναι η αφοσίωση στη δημοκρατία αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Το ξέρετε αυτό? Ότι είστε υποχρεωμένος, θεμελιώδη υποχρέωσή σας να πιστεύετε στη δημοκρατία. Εγώ δεν το ανέχομαι αυτό. Και δεν ανέχομαι και το άλλο.
0: Ποιο?
1: Ο πρόεδρος της δημοκρατίας. Κατά το άρθρο 45 του Συντάγματος ομιλώ με αυτά που έχουν γράψει αυτοί. Είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα. Και λέει το άρθρο 49, ο πρόεδρος της δημοκρατίας δεν ευθύνεται οπωσδήποτε για πράξεις που έχει ενεργήσει κατά την άξιο κατοικό του. Γιατί δεν ευθύνεται? Είναι αρχηγός, προσέξτε, των ενόπλων δυνάμεων, όπου ευθύνεται ο τελευταίος στρατιώτης και ο αρχηγός δεν ευθύνεται. Ξέρετε κανέναν ιδιώτη, κανέναν επαγγελματία, κανέναν εργάτη, κανέναν αγρότη που να είναι ανεύθυνος, ανεύθυνος? Να, το Σύνταγμα το καθιερώνει. Το καθιερώνει το άρθρο 61 του Συντάγματος ότι όλοι οι βουλευτές είναι ανεύθυνοι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, η κυρία Κρήτα, η κυρία Κανέλη που εισπράττουν από το κράτος λεφτά, που έχουν δικαιώματα πολλά, ικανοποιούν και τις φιλοδοξίες τους και τρώνε και τρώνε και τρώνε, είναι ανεύθυνοι. Και ο τελευταίος φαντάρος είναι υπεύθυνος. Και ο τελευταίος εργάτης είναι υπεύθυνος. Οι βουλευτές μας είναι ανεύθυνοι. Θα σας κάνω δύο απλές ερωτήσεις. Γιατί μην βλέπετε τα οικονομικά. Σας είπα, με την οικονομία δεν καταστρέφεται κανένα έθνος. Θα σας κάνω δύο ερωτήσεις και να μου απαντήσετε. Το Σύνταγμα στο άρθρο 51 λέει, οι βουλευτές πρέπει να είναι 200 έως 300. Γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200? Μπορείτε να μου το εξηγήσετε?
0: Ναι, τα έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Ξέρετε πόσο στοιχίζουν στο
0: κράτος? Κύριε Πλεύρη, τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά. Οι ακροατές τα έχουν ξανακούσει αυτά.
1: Δεν θα σας απαντήσεις.
0: Θα σας δώσω απαντήσεις. Δεν θα σας έχω ξαναδώσει τις απαντήσεις αυτές. Εγώ θέλω λίγο να συζητήσουμε για την επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, μια στιγμή και να σας κάνω και τη δεύτερη ερώτηση. Η Ελλάδα έχει 10 εκατομμύρια κατοίκους και έχει 63 υπουργούς.
0: Ναι,
1: η Γερμανία είναι 80 εκατομμύρια και έχει 17 υπουργούς. Εξηγήστε τα μου. Δεν καταλαβαίνετε ότι το σύστημα είναι η αιτία όλων των κακών? Αυτό θέλω να σας πω. Με το ανεύθυνο, με τα λεφτά που τρώνε, που πίνουν, που λεντάνε και ο κόσμος συμποφέρει.
0: Ναι, τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά. Εντάξει, συμφωνώ μαζί σας. Άλλο όμως θέλω να μου πείτε. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αυτή τη στιγμή έχει αποκαλυφθεί το ότι υποχωρήσαμε στην Κάσο δύο φορές, ενώ οι Τούρκοι ήρθανε με τα δικά τους τα καραβάκια και διώξανε το ερευνητικό το Ιταλικό. Έχει αποκαλυφθεί το ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα Τέμπη, το ότι πάνε σε ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος κλπ. Στη Γαλλία γίνεται ο κακός χαμός, έχουν βγει φοιτητές Αφρικανοί στους δρόμους, σπάνε τα πάντα και είναι τα πάντα. Για αυτά που συμβαίνουν τώρα! Τώρα αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ποια είναι η άποψή σας, τι βλέπετε να έρχεται?
1: Θα δώσω απαντήσεις.
0: Και ανεβαίνει και η τιμή στο πετρέλαιο, έρχεται πείνα, δύσκολος χειμώνας, γι' αυτά όλα τι έχετε να πείτε?
1: Θα σας απαντήσω αμέσως. Λοιπόν, καταρχήν το πρόβλημα των μεταναστών είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να το λύσει. Και η λύση είναι μόνο μία. Ένας ανθρωπιστικός νόμος. Όταν σας το είπα την άλλη φορά, έχουμε κάποιες συνέπειες, εγώ δηλαδή, θα σας πω ποιες. Ο ανθρωπιστικός νόμος λέει, όποιος αποπειράται να εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα, πυροβολείται. Αυτός ο νόμος λέω ότι είναι ανθρωπιστικός. Γιατί? Διότι σε προειδοποιώ εγώ ως κράτος και σου λέω, μην έρθεις στην Ελλάδα και θα πυροβοληθείς. Όταν εσύ που το ξέρεις έρχεσαι, σημαίνει ότι αποδέχεσαι τον πυροβολισμό και εσύ παραβιάζεις τον ανθρωπισμό, όχι εγώ.
0: Ναι, στην Ελλάδα αυτό μεταφράζεται όμως με συγκεκριμένο τρόπο. Και πολλοί λένε, όπως και εγώ, ότι δεν υιοθετούμε γιατί είναι βία. Έτσι το μεταφράζουν εδώ στην Ελλάδα. Στην Πολωνία το έχουν. Ναι, ένα λεπτό να σας πω κάτι, κύριε Πλευρή.
1: Μα με διακόψατε.
0: Ωραία, συνεχίστε. Τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά.
1: Εγώ τα είπα στην εκπομπή σας αυτά και βρέθηκε ο γιος ενός πρώην υπουργού της Χούντας. Με ακούτε?
0: Σας ακούω, κύριε Πλεύρη, ναι.
1: Ο οποίος πήγε στην εισαγγελία, μου κατέθεσε μία μήνυση και με καλέσαν να απολογηθώ ότι υπό κοινό εισπράξη βίας. Και εγώ απλώς λέω ότι δεν πρέπει να πυροβολούνται μόνο οι παρανόμως εισερχόμενοι, συμπληρώνω και αυτοί που τους υποστηρίζουν.
0: Εντάξει, ναι, εμείς δεν μπορούμε όμως. Ακούστε με λίγο, κύριε Πλεύρη. Εσείς πόσο χρονών είστε, δεν γνωρίζω. Αλλά το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν επιτρέπει να ακούγονται τέτοια πράγματα στον αέρα. Ξέρετε από τηλεοπτικό χρόνο. Μην με φέρετε σε δύσκολη θέση. Δεν μπορώ να υιοθετήσω να πυροβολάμε όποιον βρούμε μπροστά μας τώρα. Δεν το υιοθετώ σε καμία περίπτωση. Αν θέλετε να μου απαντήσετε σε αυτά που σας ρωτάω.
1: Εντάξει, λέω μία γνώμη.
0: Εντάξει, την έχετε πει αυτή τη γνώμη. Την έχετε πει 10 φορές. Θα μας έρθει το πρόστιμο από το ΕΣΟΥΡΟΥ και θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε δηλαδή. Δεν υιοθετούμε να πυροβολούμε ανεξέλεγκτα που το βρούμε. Ούτε τη βία υποστηρίζουμε, κύριε Πλεύρη, εννοείται αυτό. Πάμε σε αυτά που σας ρώτησα.
1: Ναι, μας θυμώνουν. Κοιτάξτε, μου είπατε προλίγο ότι οι Αφρικανοί επαναστατούν στη Γαλλία. Εάν θα γίνει αυτό στην Ελλάδα, πρέπει να το δεχθούμε. Μην αντιδράσουμε, μην επέμβει η αστυνομία, μην επέμβει.
0: Τι έχει κάνει η κυβέρνηση για να υπάρχει πρόληψη? Πρόληψη, η λέξη πρόληψη που είναι, τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Βλέπει αυτά τα πράγματα στη Γαλλία να συμβαίνουν. Τι κάνει για την Ελλάδα?

0: πετύχει. Μου λέτε πρόληψη. Ποια πρόληψη?
1: Πρόληψη για να μην αντιδράσουν αυτοί οι παράνομοι μετανάστες και βρεθούμε εκτεθειμένοι. Είναι πάρα πολύ
0: δεν
1: απλό αυτό.
0: Δεν υπάρχει πρόληψη, κύριε. Να μην μπαίνουν μέσα. Αυτή είναι η πρόληψη.
1: Πώς δεν θα μπαίνουν πρόληψη. Μέσα. Για πείτε μου εσείς τώρα, πώς δεν θα μπαίνουν μέσα. Άμα αυτό που λέτε είναι ουτοπικό. Καλά. Είναι ουτοπικό. Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πρωθυπουργό ο οποίος είναι με σκυμμένο το κεφάλι απέναντι σε όλες τις πρεσβείες και στις ξένες δυνάμεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζούμε σε μια καταχρεωμένη χώρα που την έχουν καταχρεώσει αυτά τα κόμματα. Και εσείς λέτε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Είναι ουτοπικό, δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Να πάμε λίγο ρεαλιστικά. Τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Δεν θα το κάνει αυτό. Δεν λέω, εγώ είπα να το κάνουν αυτοί.
1: Μα δεν μπορούν να το κάνουν.
0: Να το κάνουν.
1: Μα αυτά, δεν μπορούν.
0: Για να το κάνει αυτό θέλει δύο πράγματα. Πρώτον να αγαπάς την Ελλάδα και δεύτερον να παίρνεις σκληρές αποφάσεις. Αυτοί δεν μπορούν. Ουδέποτε είπα δεν το κάνουν αυτοί. Δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν θέλουν να το κάνουν. Λοιπόν, συνεπώς δεν υπάρχει πρόληψη και το μέλλον είναι σκοτεινότατον.
1: Σκοτεινότατον. Τι εννοείτε σκοτεινότατον, τι έρχεται.
0: Για τους Τούρκους. Το τι θα γίνει μπορώ να σας το πω στο τέλος.
1: Πείτε μου, πείτε.
0: Ερχόμεθα με τους Τούρκους. Δεν έχει σημασία τι κάνω στην Κάσο. Ξέρετε τι έχει σημασία. Ότι σου λέει η κατάμουτρα, η γαλάζια πατρίδα και το ανέχεσαι. Και εσύ δεν του λες, κύριε Ερντογάν, θέλουμε να κάνουμε μια περιοδία στην Τουρκία. Και να μου δείξετε μία πόλη που κάνατε εσείς. Όλες οι πόλεις είναι ελληνικές. Και εσείς αλλάξατε μόνο το όνομα. Οι Τούρκοι ήταν ένας λαός κτηνώδης. Ληστοκτηνοτρόφοι ήσαν. Νομάδες που δεν ξέρανε ούτε το αλφάβητο. Και ήρθανε και λένε ότι η Ιωνία είναι η πατρίδα τους. Εκεί που γεννήθηκε η φιλοσοφία. Εκεί που γεννήθηκε, εκεί που ήκμασε η Ιωνική σχολή. Ο Αναξίματος, ο Αναξιμένης, ο Ηράκλητος. Έτσι ο Πιτακός. Έχονται οι Τούρκοι. Ποιοι? Και λένε γαλάζια πατρίδα. Στο γαλάζια πατρίδα.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας κύριε Πλεύρη.
0: Όχι,
1: αλλά τι θα κάνουμε.
0: Έχετε ραδιόφωνο.
1: Τι θα κάνουμε.
0: Έχετε ακούσει από την τηλεόραση κάποιον από αυτούς τους τηλεπαρουσιαστάς να πει στον Ερντογάν ποια είναι η γαλάζια πατρίδα. Και ξέρετε τι. Συγκινούμε και από μια άποψη λυπούμε, αλλά συγκινούμε κιόλας, διότι αυτό που δεν τολμούν να πούν οι Έλληνες πολιτικοί και οι Έλληνες δημοσιογράφοι και όλοι αυτοί στις τηλεοράσεις, το έχει πει ο γιος του Νετανιάχου, ο Εβραίος. Ξέρετε τι είπε στον Ερντογάν? Ποια Ισταμπούλ, κύριε, του λέει. Ποια Ισταμπούλ? Είναι η Κωνσταντινούπολης, η χριστιανική πρωτεύουσα της ελληνικής αυτοκρατορίας. Μπορεί να το πει κανείς.
1: Εντάξει, αλλά και ο Ισραηλινός το είπε για τον δικό του λόγο. Για τους δικούς του λόγους το είπε, κύριε Πλεύρη, και ο Ισραηλινός. Για τους δικούς του λόγους το είπε.
0: Δεν ξέρω γιατί το είπε πάντως. Εμείς ναι. Το λέμε, αυτό σας ζητώ.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Δεν το λένε, αλλά και τι θα κάνουμε. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα αυτό που περιγράφετε. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Να πατήσουμε πόδι, να πάμε κόντρα στον Τούρκο, να κάνουμε όλα αυτά που λέτε και να μας κάνουν και βόλτες και να τους πούμε ότι όλες οι πόλεις είναι ελληνικές. Όλες αυτές τις αλήθειες. Συμφωνώ μαζί σας, ναι. Αλλά πρέπει πάντα να υπολογίζουμε και τις ξένες δυνάμεις και πρέπει να υπολογίζουμε ότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο. Μπορεί ένας πρωθυπουργός να σηκώσει ανάστημα αυτή τη στιγμή απέναντι στην Αμερικανική πρεσβεία? Ήρεμα ρωτάω.
0: Ακούστε κύριε.
1: Η ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Κύριε. Μπορεί ένας πρωθυπουργός.
0: Η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο κανενός.
1: Τι λέτε κύριε Πλεύρη τώρα, σοβαρά?
0: Ελληνικό κράτος.
1: Σοβαρά τώρα, δεν είμαστε προτεκτοράτο?
0: Μην μπερδεύετε την Ελλάδα με το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος είναι εχθρός του ελληνικού έθνους και εχθρός της Ελλάδος.
1: Σωστό.
0: Το κοινοβουλευτικό κράτος, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να μου πείτε, και θα σας το αποδείξω αμέσως αν θέλετε. Μπορείτε να μου πείτε έναν βουλευτή, ο οποίος κατά το Σύνταγμα είναι αντιπρόσωπος του ελληνικού έθνους, έτσι, κατά το Σύνταγμα. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε έναν βουλευτή.
1: Που να λέει στην νεολαία για την ιστορία της Ελλάδας, αυτό δεν θέλετε να πείτε?
0: Ακριβώς.
1: Ναι, μου το έχετε ξαναπεί, το ξέρω.
0: Άλλο
1: όμως δεν μου απαντήσατε, κύριε Πλεύρη. Μπορεί σήμερα ένας πρωθυπουργός να πει όχι στην Αμερικανική πρεσβεία? Είναι ξεκάθαρη.
0: Εάν είναι Έλληνας, ναι. Εάν είναι
1: Έλληνας, δεν θα υπάρχουν συνέπειες αύριο μεθαύριο αν πει όχι.
0: Εάν είναι Έλληνας, ναι.
1: Θα υπάρχουν συνέπειες αύριο μεθαύριο.
0: Εάν είναι Έλληνας, ναι. Θα ακολουθεί το αξίωμα του μεταξά. Κάνε ό,τι πρέπει και ας γίνει οτιδήποτε.
1: Ναι, εντάξει, εσείς εύκολα το λέτε αυτό. Αλλά πραγματικά δεν μπορούμε να συζητήσουμε για το τι συνέπειες θα έρθουν.
0: Αυτό έχει γίνει. Έχει γίνει.
1: Προτεκτοράτο η Ελλάδα εξαρτάται, κύριε Πλεύρη. Δεν είναι αυτόνομη η Ελλάδα μας πλέον.
0: Πάλι τα ίδια. Μη λέτε η Ελλάδα. Το ελληνικό,
1: κράτος. Εντάξει, το ελληνικό κράτος. Δεν είπα ότι είναι
0: η Ελλάδα.
1: Το ελληνικό λαός, ο οποίος ανήκει στο ελληνικό. Του ανήκει η Ελλάδα, η πατρίδα του, που την έχουν ξεπουλήσει πλέον σε ιδιώτες. Να το κάνουμε, να το θέσουμε πιο σωστά. Ο οποίος ανέχεται, είναι όμηρος ενός ανθεληνικού κράτους, γιατί ούτε ελληνικό κράτος δεν είναι, ανθεληνικού κράτους, το οποίο να ολοκληρώσω, γιατί θέλετε να το κάνω αναλυτικά την ερώτηση να την κάνω. Το οποίο ανθεληνικό κράτος εκδικείται, ξεπουλάει και καταστρέφει και λειτουργεί ως προτεκτοράτο των ξένων δυνάμεων, έχει ένα πρωθυπουργό αυτό το ελληνικό, το ανθεληνικό κράτος. Αυτός ο πρωθυπουργός μπορεί να πει όχι στην Αμερικανική πρεσβεία, αν η Αμερικανική πρεσβεία του πει κάνει αυτό ή εκείνο, ναι ή όχι.
0: Σας απαντώ. Δεν είναι ο πρωθυπουργός, όλος ο πολιτικός κόσμος είναι έτσι. Όλοι οι κοινοβουλευτικοί είναι έτσι. Όταν ας πούμε το Πασόκ παίρνει 1 εκατομμύριο μάρκα από τις Siemens και δεν τους έχουν στη φυλακή, έτσι. Όταν προσέξτε το ΚΚΕ παίρνει 200 εκατομμύρια δραχμές, 15 εκατομμύρια δολάρια από τη Ρωσία και δεν είναι στη φυλακή και κατηγορούν εμένα ως φασίστα όταν έκανα την αίτηση να αρθεί η ασυλία του Κουτσούμπα.
1: Λοιπόν, δεν μου απαντάτε σε αυτό που σας ρώτησα πάλι. Ποιο Πασόκ τώρα. Δεν με νοιάζει εμένα το Πασόκ και ο Κουτσούμπας. Μπορεί να πει ο πρωθυπουργός όχι στην Αμερικανική πρεσβεία αυτού του ανθεληνικού κράτους. Άμα αυτή αποφασίσει, ας πούμε, να δώσει το μισό Αιγαίο, μπορεί να γυρίσει ένας πρωθυπουργός του ανθεληνικού κράτους, του ελληνικού κράτους, όπως θέλετε πείτε, και να πει όχι, ρε, δεν το δέχομαι. Ή την επόμενη μέρα θα υπάρχουν επιπτώσεις και συνέπειες.
0: Προσέξτε, εφόσον είναι ένας πρωθυπουργός ανθεληνικού κράτους, θα υποκύπτει στους ξένους. Εάν είναι
1: αυτό ζούμε. Οι πολιτικοί που κυβερνάνε αυτή τη χώρα έχουν σκύψει το κεφάλι στους ξένους.
0: Κοιτάξτε, σε αυτά που λέμε δεν υπάρχει αντίλογος. Δεν υπάρχει αντίλογος. Στις τηλεοράσεις έχετε ακούσει να μιλήσει κάποιος για την Ελλάδα. Έχετε ακούσει κάποιος, να μου πείτε. Ακούσατε, όχι.
1: Μα το θέμα δεν είναι μόνο να λένε. Πολλοί λένε για την Ελλάδα, πολλοί λένε ότι θα σώσουν την Ελλάδα. Τι γίνεται στην πράξη, μπορούμε να απεγκλωβιστούμε από την κατάσταση.
0: Για την Ελλάδα. Για την πατρίδα μας δεν λέει κανείς.
1: Βρε, λένε μιλάνε κάποιοι για την πατρίδα. Το θέμα είναι μπορεί να σωθεί η Ελλάδα.
0: Μιλάνε για τον ρατσισμό, μιλάνε για 1002
1: άλλα. Η Ελλάδα σώζεται, κύριε Πλεύρη, ή έχει τελειώσει το παραμύθι.
0: Η Ελλάδα, ελπίζω. Εάν δεν μας έχει εγκαταλείψει ο καλός Θεός της Ελλάδος, η Ελλάδα υπάρχει μία οδός σωτηρίας, η οποία οδός σωτηρίας, αν σας την πω, θα μου πείτε όχι, αυτά θα μας τιμωρήσει το ΕΣΟΥΡΟΥ.
1: Ναι, θα μου πείτε για πραξικοπήματα και για στρατούς.
0: Δεν θα σας πω για πραξικοπήματα.
1: Και για όλο αυτό εδώ πέρα. Ναι, γίνεται όμως όταν είναι τοποθετημένα τα πρόσωπα σε κάθε δημόσια υπηρεσία, στις δυνάμεις, τις συγκεκριμένες, όπως είναι ο στρατός, η αστυνομία και πάει λέγοντας. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι ένα παρεάκι τεράστιο αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να πάει εύκολα κόντρα. Δεν είναι ότι κάποιος μπορεί να πάρει μόνος το αποφάσεις.
0: Τώρα αστεία λέτε.
1: Τι αστεία.
0: Αυτά τα έχει διδάξει ο Χριτίας το 404 π.Χ. 30 αποφασισμένοι άνθρωποι χρειάζονται.
1: Ναι.
0: Να μπουν στη Βουλή και να την κλείσουν. 30, όχι παραπάνω. Ποια συστήματα λέτε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Η κατάρρηση της δημοκρατίας...
1: Ποια χρονιά το είχε πει αυτό.
0: Ακούστε, η κατάρρηση της δημοκρατίας, όπως είπε ο Τρόσκι, είναι ευκολότερη από το σήκωμα ενός θερού. Κανείς δεν θα μιλήσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η σωτηρία θα προέλθει μόνον με την αλλαγή του πολιτεύματος, το οποίο το προβλέπει και το Σύνταγμα, διότι το άρθρο 120 λέει απαγορεύεται η διαβίαιων μεθόδων κατάλυσης του πολιτεύματος. Ναι, διαβίαιων απαγορεύεται.

0: Δε σεβάστηκε τη γνώμη του λαού ο Τσίπρας.
1: Στις τράπεζες ποιος μπορεί να πάει κόντρα, κύριε Πλεύρη?
0: Πάλι τα ίδια. Άλλο σας λέω, άλλο μου λέτε.
1: Εγώ σας ρωτάω ποιος Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι άδειος και πηγαίνει στο Άγιο Όρος. Τι να συζητήσω για τον Τσίπρα τώρα? Δεν με νοιάζει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας μια μαριονέτα είναι για εμένα. Πολιτικός ψεύτης είναι. Τι να πω για τον Τσίπρα? Μου είναι παντελώς αδιάφορος ο Τσίπρας. Δεν θεωρώ καν ότι υπάρχει σαν πολιτικός, πώς να σας το πω. Άλλο όμως, στις τράπεζες ποιος μπορεί να πάει κόντρα? Δεν μιλάω για πολιτικά πρόσωπα. Υπάρχει κάποια εξουσία που να μπορέσει να πει ότι, ξέρετε κάτι, δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε απέναντι στους Έλληνες? Κανένας.
0: Οι τράπεζες χρωστάνε 19 δισεκατομμύρια φόρο εισοδήματος και είναι αναβαλλόμενος λεωφόρος. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, το κάνουν οι τράπεζες. Εσείς τα ανέχεστε. Εγώ δεν τα ανέχομαι. Πέστε, κύριε. Ξέρετε, έχετε το θάρρος της νόμης σας. Δεν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει το σύστημα, ότι φταίει το σύστημα.
1: Μα φταίει το
0: δηλαδή
1: σύστημα.
0: Αυτή τη στιγμή η Ελλάς μετά το 21 τρεις φορές διοικήθηκε εθνικά. Μία επί Καποδίστρια και το δολοφονήσανε. Μία επί Μεταξά και το δολοφονήσανε. Μία επί Παπαδόπουλου και πέθανε στη φυλακή. Αυτό είναι. Αυτό. Τρεις περάσανε. Δεν υπάρχει τέταρτος.
1: Ωραία, να σας το θέσω αλλιώς.
0: Όλοι οι άλλοι είναι κατευθυνόμενοι. Όλοι οι άλλοι. Μην δεν εξαιρουμένου.
1: Να σας το θέσω αλλιώς, κύριε Πλεύρη, για να συζητήσουμε για αυτό το πράγμα όπως πρέπει. Αυτή τη στιγμή είμαστε καταχρεωμένοι. Σωστό?
0: Μα κοιτάξτε, για το, τι να πει καταχρεωμένοι.
1: Είμαστε καταχρεωμένοι.
0: Περνάω με το αυτοκίνητό μου από την Κηφισίας για να πάω στο σπίτι μου και βλέπω το μέγαρο του ΟΤΕ που το έκανε η Χούντα. Ένα τεράστιο μέγαρο, ναι. Και γράφει απ' έξω ΟΤΕ. Τώρα γράφει Τελεκόμ. Ναι. Πουλήσαμε τις...
1: Όχι, δεν τις πουλήσαμε, τις πουλήσανε.
0: Ναι, πουλήσανε, σωστό, σωστό. Γιατί όταν συμφωνούμε το λέω. Πουλήσανε τον ΟΤΕ που ήταν κερδοφόρος. Γιατί, πέστε μας, γιατί το πουλήσανε. Είμαστε κράτος εμείς που πουλήσαμε τους σιδηροδρόμους, που πουλήσαμε τα αεροδρόμια, που κλείσαμε την Ολυμπιακή, που τις άπησε.
1: Αυτό λέω τόση ώρα, κύριε Πλεύρη. Δεν έχει κάτι η Ελλάδα πλέον, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο.
0: Ούτε την Ακρόπολη. Ξέρετε ότι είναι υποθηκευμένη η Ακρόπολη.
1: Μα βέβαια, ναι. Οπότε τι έχει μείνει στο ελληνικό κράτος? Τι κατέχει πλέον ο ελληνικός λαός? Έχει τίποτα?
0: Να σας πω τι κατέχει ο ελληνικός λαός.
1: Τι?
0: Θαυμάζει, χαίρεται, απολαμβάνει τη δημοκρατία του. Απολαμβάνει την Κωνσταντοπούλου. Απολαμβάνει τον Τσίπρα. Απολαμβάνει την Κανέλη.
1: Τι απολαμβάνει? Δεν τους βλέπω να απολαμβάνουν.
0: Αυτά απολαμβάνει ο
1: κύριε
0: λαός.
1: Κύριε Πλεύρη, δεν τους βλέπω να απολαμβάνουν. Είναι δύσκολη γέρη.
0: Τότε και δεν τους ρίξει.
1: Ποιους να ρίξει? Μα μπορεί να τους ρίξει, αυτό σας λέω. Για τις εκλογές ποια είναι η άποψή σας? Διεξάγονται όπως θα έπρεπε?
0: Η άποψή μου για τις εκλογές είναι ότι με ποσότητες κλείνουν ποιότητες. Δηλαδή οι πέντε έχουν δίκιο και οι τρεις έχουν άδικο. Γιατί είναι πέντε και γιατί είναι τρεις? Δηλαδή τι θα πω για τις εκλογές? Όταν οι δέκα πόρνες έχουν δέκα ψήφους και η πρόεδρος του Αγίου Πάγου έχει μία ψήφο, τι δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το σύστημα? Σας παρακαλώ.
1: Δεν μπορούσα να καταλάβω. Υπάρχει νοθεία ή δεν υπάρχει στις εκλογές?
0: Μα όλο το σύστημα, η καθολική ψηφοφορία είναι λάθος. Τι σύστημα? Εγώ έχω μία ψήφο και έχω τρία πτυχία και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έχει μία ψήφο ένας πρεζάκιας. Γιατί είμαστε ίδιοι? Όλο το σύστημα. Τι πιάνω
1: αυτό, τώρα εσείς μου μιλάτε για το πολίτευμα της δημοκρατίας, το οποίο δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Συμφωνώ, η δημοκρατία δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε.
0: Μας κάνει ίσους όλους αναγκαστικά. Πώς είμαι θα είμαι?
1: Ναι, εγώ λέω για την εκλογική διαδικασία.
0: Εσείς είσαστε νέος και ψηλός.
1: Ναι.
0: Εσείς είσαστε έξως και εγώ με βλάκας.
1: Ναι.
0: Πώς είμαστε ίσοι?
1: Ναι, ακούστε με, κύριε Πλεύρη, λίγο. Ένα λεπτό ακούστε.
0: Μην ξεχνάτε ότι ο ελληνικός πολιτισμός στην αρχαία εποχή, στους ελληνιστικούς χώρους, στο Βυζάντιο, ο ελληνικός πολιτισμός και όλη η ελληνική ιστορία γράφηκε από καθεστώτα που δεν ήσαν δημοκρατικά. Γιατί αν ήσαν δημοκρατικά, ούτε ιστορία θα γράφανε, ούτε πολιτισμό θα είχαν.
1: Ωραία. Να σας πω λίγο κάτι. Εγώ μιλάω για την εκλογική διαδικασία. Εγώ βλέπω, γιατί αναφέρατε και την Ακρόπολη και τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους που τους παραδώσανε. Βλέπω ότι έχουν παραδώσει τους αρχαιολογικούς χώρους στη μητρική εταιρεία της Singular Logic, η οποία Singular Logic είναι η εταιρεία η οποία συλλέγει τα δεδομένα της εκλογικής διαδικασίας. Και ρωτάω εγώ, εφόσον το κράτος το ίδιο δεν συλλέγει τα δεδομένα, εμπιστεύεστε εσείς μια εταιρεία η οποία είναι και ξένων συμφερόντων από όσο γνωρίζω, για να συλλέγει τα δεδομένα και εμπιστεύεστε την εκλογική διαδικασία?
0: Δεν μπορεί να εμπιστεύεσαι μια ξένη εταιρεία. Αλλά εδώ ούτε και το κράτος μου εμπιστεύεσαι. Τίποτα.

0: δεν μπορεί να πιστεύεσαι. Και κυρίως δεν μπορεί να πιστεύεσαι τα μέσα μαζικής ενημερώσεως που το λέει και η λέξη. Μη μη έψιλον. Μη μας εμπιστεύεστε. Το λένε οι άνθρωποι.
1: Ναι, ωραία. Άρα τι πάμε και ψηφίζουμε τότε αφού συλλέγει τα δεδομένα. Εγώ ευθέως ρωτάω.
0: Εγώ δεν τους ψηφίζω. Εσείς τους ψηφίζετε.
1: Ποιους να ψηφίσω εγώ. Εγώ σας ρωτάω για την εκλογική διαδικασία. Ο Έλληνας αυτή τη στιγμή μπορεί να θεωρεί το ότι υπάρχει αξιοπιστία στις εκλογές. Αυτή είναι η ερώτηση.
0: Όχι, βεβαίως δεν υπάρχει αξιοπιστία. Δεν υπάρχει αξιοπιστία.
1: Και το λέμε έτσι, αλλά δηλαδή. Κάποιος βγάζει από τα ποσοστά.
0: Και τα αποτελέσματα είναι εκνευριστικά. Δηλαδή όταν βάζουν στη Βουλή τον καπετάνιότη που έσφαξε τους Έλληνες αρχιδολοφόνος, όταν τον αρχηγό των συμμοριτών, τον Μάρκο Βαφιάδη, τον βάζουν μέσα στη Βουλή, τι αξιοπιστία να υπάρχει από το σύστημα. Τι αξιοπιστία να υπάρχει από το σύστημα. Αυτό θα τους δείτε μεθαύριο τον Νοέμβριο, θα γιορτάζουν την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Και δεν σκοτώθηκε κανένας στο Πολυτεχνείο. Ξέρετε ποιος σκοτώθηκε στο Πολυτεχνείο. Ο πρίτανης του Πολυτεχνείου Θεοφανόπουλος που τον σφάξαν οι κομμουνιστές. Αυτός έχει σκοτωθεί στο Πολυτεχνείο πραγματικά.
1: Έχουμε μείνει όμως στο Πολυτεχνείο και στη Χούντα ακόμα και έχουν έρθει τα χειρότερα και έρχονται ακόμα πιο χειρότερες καταστάσεις. Ακόμα χειρότερες καταστάσεις και το χειμώνα θα ανέβει το πετρέλαιο στο 3 ευρώ. Θα πάει η ακρίβεια στο Θεό. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό.
0: Εγώ έχω να πω το εξής, αφού τα ανέχεται αυτός ο λαός να τα υποστεί. Ο λαός έχει αυτούς που το κυβερνούν που το αξίζουν. Αυτούς ψηφίζει, αυτούς θα τους υποστεί. Και να μην διαμαρτύρεται.
1: Τι να σας πω, εγώ έχω μια διαφορετική άποψη.
0: Να σας πω κάτι τώρα το οποίο θα μην το παραξηγήσετε.
1: Όχι, πείτε το.
0: Είσαστε εναντίον του Μητσοτάκη, δεν είναι έτσι.
1: Εγώ, ακούστε με λίγο. Εγώ
0: είμαι εναντίον
1: στο Μητσοτάκη, ναι, και είμαι εναντίον σε κάθε πολιτικό ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν λέει την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Και γιατί σας το λέω έτσι, κύριε Πλεύρη.
0: Διότι
1: είναι εύκολα τα λόγια να τα ξεστομίζουνε, αλλά εγώ θέλω να μετράω τις πράξεις. Και δεν βλέπω πράξεις. Yeah. Δεν βλέπω ούτε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Δεν βλέπω ούτε να σηκώνει το κεφάλι απέναντι στον Τούρκο. Δεν βλέπω ούτε να βοηθάει με την ακρίβεια. Yeah. Δεν βλέπω ούτε να πολεμάει τις τράπεζες και όλο αυτό που συμβαίνει. Και αναρωτιέμαι κι εγώ. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος είμαι εκπρόσωπος των ακροατών. Οι άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα. Έχουν παράπονα. Και εκφράζω και τη δική τους άποψη. Τι θα γίνει στην Ελλάδα. Τι θα γίνει στην Ελλάδα. Απλό είναι το πράγμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για τα 12 μίλια που λέτε...
1: Και εννοείται ότι ο Μητσοτάκης είναι ανίκανος και πρέπει να φύγει. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, καλά. Για τα 12 μίλια που λέτε, δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης. Πλην του Βελόπουλου, ουδής άλλος λέει, κάντε το.
1: Ναι, ποιος θα το κάνει είναι το θέμα, όχι ποιος το λέει.
0: Ναι, λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Θα σας πω κάτι για το Μητσοτάκη. Ας πούμε ότι ο Μητσοτάκης αύριο το πρωί λέει, κύριε, βαρέθηκα. Και σηκώνεται και φεύγει. Τι θα γίνει στην Ελλάδα, ξέρετε?
1: Θα υπάρχει μια ελπίδα να αλλάξει κάτι, εγώ λέω.
0: Από ποιον?
1: Από οποιονδήποτε άλλο πέρα από αυτόν.
0: Πέστε μου,
1: από οποιονδήποτε άλλον πέρα από αυτόν. Αυτός έχει αποδείξει ότι είναι ανίκανος.
0: Μάλιστα, πέστε μου.
1: Από οποιονδήποτε άλλο. Δεν θα κάτσω εγώ να σας πω συγκεκριμένο όνομα, γιατί δεν θέλω να επηρεάσω το ακροατήριο.
0: Αυτούς είναι δεδομένοι.
1: Ο Μητσοτάκης δηλαδή είστε ευχαριστημένος εσείς με τον τρόπο που κυβερνάει. Τι μου λέτε.
0: Όχι, μα ο Μητσοτάκης είναι ένα δέντρο στο δάσος και εγώ είμαι εναντίον του δάσους.
1: Τι μου λέτε, να φύγει ο Μητσοτάκης δηλαδή γιατί θα κλαίμε.
0: Αλλά βλέπω ότι αντί να κατηγορείτε το δάσος, περιορίζεται στα δέντρα. Αφήστε τα δέντρα.
1: Ποια δέντρα! Δεν υπάρχουν δάση και δέντρα. Εδώ πέρα υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία είναι εμπλεγμένη σε πόσα σκάνδαλα, η οποία είχε υπουργούς που είναι σε δικογραφίες, τα μισά στελέχη πάνε σε ειδικά δικαστήρια, υπάρχει μια δικαιοσύνη και μια ευρωπαϊκή εισαγγελία που τρίβει τα μάτια της πόσο συμβαίνουνε. Τι μου λέτε, κύριε Πλεύρη, τώρα, ποιος Μητσοτάκης, αν φύγει, το καλύτερο για την Ελλάδα θα είναι.
0: Γιατί μου επιτίθεται. Δεν σας
1: επιτίθεται. Δεν σας επιτίθεται.
0: Εγώ υποστηρίζω
1: την αλήθεια, λέω. Την αλήθεια λέω, δεν είπα κάτι για εσάς.
0: Όχι, λέτε τι μου λέτε, εγώ υποστηρίζω.
1: Μου λέτε ότι άμα φύγει, τι θα γίνει αύριο στην Ελλάδα, τι θα γίνει. Θα κάνουμε πάρτι. Πάρτι θα
0: κάνουμε. Δεν υποστηρίζω το Μητσοτάκη, αλλά πρέπει να έχουμε και λύσεις. Δηλαδή να μου πείτε, αύριο θα κυβερνήσει ο Τσούμπας.
1: Για εμένα, οποιοσδήποτε άλλος κυβερνήσει την επόμενη μέρα θα είναι μια ελπίδα. Οποιοσδήποτε άλλος κυβερνήσει θα είναι μια ελπίδα. Κάτι καινούριο. Φτάνει με το Μητσοτάκη. Απλά πράγματα.
0: Δηλαδή οποιοσδήποτε από αυτούς που υπάρχουν...
1: Οποιοσδήποτε, ναι. Οποιοσδήποτε. Ας δοκιμάσουμε κάτι καινούριο. Δεν θα πω εγώ όνομα συγκεκριμένο. Ας δοκιμάσουμε κάποιον άλλο.
0: Μιλάμε συγκεκριμένα τώρα. Δεν θέλω, όχι, μην μου κάνετε.
1: Όχι, δεν θα τοποθετηθώ συγκεκριμένα, γιατί εγώ δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν. Εντάξει.
0: Α, ωραία.
1: Δεν θέλω να επηρεάσω. Μ' ακούει ο κόσμος και δεν θέλω να επηρεάσω. Πάμε παρακάτω. Να σας πω κάτι, κύριε Πλεύρη. Αντικειμενικά, σαν νέος άνθρωπος. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή το ότι υπάρχει ένας περιφερειάρχης στη Θράκη, ο οποίος έχει τον αδερφό του και τη γυναίκα του με μια εταιρεία, στην οποία έχουν δώσει πολλές απευθείας αναθέσεις. Κοντά 1.300.000 ευρώ με απευθείας αναθέσεις. Το βρίσκεται φυσιολογικό αυτό?
0: Ναι, θα σας πω.
1: Για μια εταιρεία σύντησης.
0: Θα απαντώ αμέσως.
1: Ναι, θέλω να ακούσω.
0: Αυτό σας πονάει? Ή ότι ο Ιρχάν που βγάζει την εφημερίδα, την τουρκόφωνη εφημερίδα στη Θράκη, Μπιζλίκ, πηγαίνει στην Τουρκία και κάνει δηλώσεις και λέει ότι εγώ δεν χρησιμοποιώ τον όρο ελληνικά νησιά, διότι δεν ανήκουν στην Ελλάδα. Και αυτός βγάζει στην Ελλάδα εφημερίδα και είναι Έλληνη πήκος. Αυτό με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί αν κάποιος...
1: Ποιος το επιτρέπει αυτό? Δεν το επιτρέπει και ο περιφερειάρχης Θράκης?
0: Δεν με ενοχλεί αν φάει.
1: Ο περιφερειάρχης Θράκης, που κύριε Πλεύρη, έχει άφημη στην Κωνσταντινούπολη. Ας φάει όσα θέλει. Ας φάει όσα θέλει. Σοβαρά τώρα.
0: Δεν κινδυνεύει η Ελλάς από αυτό.
1: Δεν κινδυνεύει η Ελλάς από τον περιφερειάρχη, ο οποίος τρώει όσα θέλει?
0: Ακούστε, ένας που τρώει λεφτά δεν κινδυνεύει η Ελλάς. Σας είπα τι είπε ο δημοσιογράφος που βγάζει εφημερίδα στην Ελλάδα.
1: Και ποιος, πρώτα απ' όλα, ποιος του δίνει τις απευθείας αναθέσεις για να δούμε αν τρώει ή δεν τρώει? Ποιος του δίνει? Η κυβέρνηση της δίνει τις απευθείας αναθέσεις. Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Και να σου πω κάτι.
0: Ίδια.
1: Και στη Θράκη
0: δεν
1: γίνεται ο κακός χαμός.
0: Οικονομικά.
1: Ο κακός χαμός γίνεται στη Θράκη. Και ο περιφερειάρχης τι κάνει γι' αυτό? Που κάνουν πάρτι οι Τούρκοι.
0: Με αυτά που λέτε δεν φαίνεται μία αλλαγή. Να τρώει κάποιος λεφτά. Κακός θα τρώει. Το καταδικάζουμε. Αλλά δεν κινδυνεύει η Ελλάς. Σας λέω ότι ο άλλος λέει...
1: Σοβαρά τώρα. Μα πλάκα κάνουμε. Γιατί δεν κινδυνεύει, κύριε Πλεύρη, η Ελλάς? Όταν όλοι αυτοί τρώνε λεφτά, τόσα χρόνια οι πολιτικοί...
0: Πάλι τα ίδια.
1: Τόσα χρόνια οι πολιτικοί τρώνε χρήμα.
0: Εάν φάνε λεφτά, δεν κινδυνεύει η Ελλάς. Ο άλλος όμως βγάζει εφημερίδα και λέει, στη Θράκη, ότι τα νησιά δεν είναι ελληνικά. Αυτό κινδυνεύει η Ελλάς. Και αυτό θέλω να καταδικάσετε πρώτα. Και μετά το άλλο.
1: Ναι, αυτός μπορεί να το κάνει.
0: Το να κρέβει κάποιος, το κράτος είναι αδίκημα και πρέπει να μπει φυλακή. Σωστό.
1: Γιατί δεν μπαίνει?
0: Αλλά μιλάμε για επίδοση στα εθνικά θέματα.
1: Γιατί δεν μπαίνει φυλακή?
0: Πάλι τα ίδια. Γιατί δεν μπαίνει ο δημοσιογράφος φυλακή? Μπορείτε να μου πείτε.
1: Ο δημοσιογράφος γιατί να μπει στη φυλακή? Εγώ δεν έχω κλέψει ούτε ένα ευρώ.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Ούτε ένα ευρώ δεν έχω κλέψει εγώ. Ποτέ στη ζωή μου ούτε ένα ευρώ. Και δεν μου έχει δώσει ούτε το δημόσιο ένα ευρώ ποτέ. Δεν τα θέλω τα λεφτά τους. Τι συγκρίνεται τώρα, ένα δημοσιογράφο ο οποίος δεν έχει πάρει ένα ευρώ ποτέ από το κράτος με τους πολιτικούς που 50 χρόνια τα αρπάζουνε?
0: Ποιος δημοσιογράφος συγκρίνω?
1: Όχι, τι λέτε, γιατί να μην πει φυλακή ο δημοσιογράφος? Ποιος δημοσιογράφος θα πει φυλακή?
0: Αυτός ο δημοσιογράφος, ο Ιλχάν.
1: Αυτός ο Ιλχάν μπορεί και κάνει ό,τι κάνει γιατί το επιτρέπει η κυβέρνηση. Γιατί δεν τον διώχνουν?
0: Αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Και ο περιφερειάρχης και όλοι φταίνε. Όλοι μαζί φταίνε, κύριε Πλεύρη. Πόσο καιρό ακόμα θα τους ανεχόμαστε?
0: Όλοι μαζί φταίνε. Μα ξέρετε, μερικές φορές δεν μπορώ να σας καταλάβω.
1: Για ποιο λόγο?
0: Εγώ στους δικαιολογώ αυτούς. Μου λέτε, κύριε Πλεύρη, γιατί μου το λέτε εμένα? Εγώ τους δικαιολογώ.
1: Μα όχι, θέλω την άποψή σας. Εδώ πέρα βλέπουμε τις απευθείας.
0: Τι άποψή μου? Στους κλέφτες έχω άποψη?
1: Δεν έχετε άποψη δηλαδή για τους κλέφτες?
0: Πώς δεν έχω, να πάνε στη φυλακή?
1: Δεν πάνε όμως.
0: Φταίω εγώ?
1: Δεν λέω ότι φταίτε εσείς. Ποιος φταίει όμως?
0: Ποιος φταίει? Το κράτος φταίει.
1: Το κράτος, η δικαιοσύνη φταίει.
0: Το πολιτικό σύστημα φταίει.
1: Η δικαιοσύνη δεν φταίει?
0: Το πολιτικό σύστημα φταίει.
1: Η δικαστική εξουσία δεν φταίει?
0: Αυτό είναι το πολιτικό σύστημα, κύριε.
1: Το πολιτικό σύστημα είναι και άλλες εξουσίες. Για τη δικαστική εξουσία που έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
0: Ακούστε,
1: πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα?
0: Να σας πω κάτι, να ξέρετε. Και άμα το διαβάσετε το Στασινόπουλο τα μαθήματα διοικητικού δικού θα μάθετε. Η εξουσία είναι μία, η πολιτική εξουσία. Το κράτος έχει τρεις λειτουργίες. Τη δικαστική, την νομοθετική και την εκτελεστική. Αυτά τα έχει πει ο Αριστοτέλης πρώτος. Λοιπόν, υπάρχει δικαστική λειτουργία. Δεν είναι κακός τι λένε δικαστική εξουσία. Η εξουσία είναι μόνο η πολιτική. Αυτές είναι οι λειτουργίες του κράτους. Η δικαστική λειτουργία είναι μία λειτουργία που χωλαίνει, γιατί διότι υπάρχουν άτομα τα οποία εξυπηρετούν την εκάστοτε κυβέρνηση. Ο Άριος Πάγος σαν σύνολο ήταν υπέρ της Χούντας και η συνεχεία σαν σύνολο έγινε κατά της Χούντας. Όταν ήταν τη Χούντα κατηγορούσε τη Δημοκρατία. Όταν ήταν τη Δημοκρατία κατηγορούσε τη Χούντα. Αυτή είναι η δικαστική λειτουργία σαν θεσμός. Εντάξει. Και υπάρχουν δικαστές άξιοι οι οποίοι σώζουν τη δικαιοσύνη, αλλά αυτοί είναι οι ενσυνείδητοι δικαστές, είναι η πλειοψηφία, αλλά δεν φαίνεται. Φαίνονται οι διάφοροι άλλοι. Δηλαδή, ας πάρει να τους κάνει, ο Ντεγιάννης, ο εφέτης, δίκασε την 21η Απριλίου και έβαλε στη φυλακή τους αξιωματικούς, ο οποίος επί 6 χρόνια εφήρμοσε τους νόμους του Παπαδόπουλου και μετά είπε ότι το καθεστώς ήταν παράνομο. Οι προαγωγές του είχαν υπογραφεί Παπαδόπουλος. Δεν ήταν παράνομος ο Παπαδόπουλος τότε. Μόλις έπεσε έγινε παράνομος και τον δικάσαν. Αυτή είναι η δικαστική λειτουργία, κύριε.
1: Ναι, ωραία. Γιατί αναφέρατε ότι θα μας πάρουν τα νησιά και έχουμε 5 λεπτά. Ναι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κυβερνάνε και τρώνε αυτά τα εκατομμύρια που λέμε ανά καιρούς από τα κρατικά ταμεία που δεν δικαιολογούνται, πού πάνε και τι κάνουν και οι τρύπες και τα διευκρίνιστα. Ωραία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θεωρείτε ότι είναι εξαγορασμένοι ίσως από τις ξένες δυνάμεις, γιατί έχουμε και το Qatar Gate το σκάνδαλο, που στην ουσία παίρνανε λεφτά για να παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Υπάρχει δηλαδή μια περίπτωση ένας πολιτικός στην Ελλάδα να παίρνει λεφτά και να επιτρέπει οι Τούρκοι να πάρουν τα νησιά. Πώς σας ακούγεται αυτό?
0: Από τους δημοκράτες όλα τα περιμένω. Άμα ήταν ο Παπάγος δεν τα περίμενε αυτά. Άμα ήταν ο Μεταξάς δεν τα περίμενε αυτά. Άμα είναι πολιτικά της δημοκρατίας θα περιμένω. Αλλά επειδή σας ενδιαφέρει πολύ το οικονομικό, να σας πω το εξής. Εδώ και λίγο καιρό το κράτος έδωσε στην κυρία Κωνσταντοπούλου, στην πλεύση ελευθερίας, 2 εκατομμύρια, προσέξτε. Για έρευνα. Τι έρευνα? Ξέρετε, εσείς είπατε προλίγο ότι δεν έχω πάρει μια δραχμή.
1: Και σε συμβουλευτικές εταιρείες δίνουνε και σε άλλους.
0: Όχι, όχι.
1: Χαμός γίνεται.
0: Όχι, αυτό σας λέω.
1: Ναι.
0: Πήρε 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Για έρευνα. Τι έρευνα έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου?
1: Τι έρευνα έκανε η κυρία Πλευρή?
0: Μπορείτε να μου πείτε.
1: Πείτε μου εσείς.
0: Εγώ δεν ξέρω.
1: Πείτε μου εσείς.
0: Εσείς λέτε, εσείς είπατε για τον
1: εαυτό. Πείτε μου εσείς, τα σκάνδαλα είναι ανοιχτά σε κάθε μέτωπο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Γιατί να πάρει αυτά τα λεφτά η κυρία Κωνσταντοπούλου? Για ποιο λόγο?
0: Μου είπατε προλίγο ότι εσείς ως δημοσιογράφος δεν πήρατε μία δραχμή από το κάτω.
1: Ναι, δεν έχω πάρει τίποτα.
0: Αυτή παίρνει 2 εκατομμύρια. Ρωτήστε τι.
1: Θα τη ρωτήσουμε, για ποιο λόγο κυρία Κωνσταντοπούλου πήρατε 2 εκατομμύρια για έρευνες? Για ποιο λόγο? Θα το ρωτήσουμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Το θέμα μου είναι άλλο.
0: Γιατί τα πήρε για έρευνα? Να σας πει τι έρευνα κάνει. Για ερευνητικούς σκοπούς.
1: Να μας πει. Να μας πει, να μας απαντήσει. Βέβαια να μας απαντήσει.
0: Εγώ έχω ρωτήσει και δεν μου απαντάει. Ρωτήστε εσείς, πώς σας απαντήσει.
1: Να ρωτήσουμε, να το λέω δημοσίως, να μας απαντήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου γιατί πήρε 2 εκατομμύρια ευρώ για έρευνες. Απλά πράγματα, δεν υπάρχει θέμα.
0: Μπράβο, πολύ
1: κανένα
0: ωραία.
1: Πρόβλημα δεν υπάρχει. Εννοείται να απαντήσει. Εννοείται. Μπράβο. Το θέμα όμως είναι το ότι εδώ πέρα πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Έχουμε 4 λεπτά. Κύριε Πλευρή, θέλω ένα τελευταίο σχόλιο. Πραγματικά όμως τώρα. Ειλικρινά, πώς βλέπετε την Ελλάδα σε 10 χρόνια από τώρα?
0: Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να τη δω σε 10 χρόνια, γιατί δεν θα υπάρχει Ελλάδα σε 10 χρόνια.
1: Πάρα πολύ.
0: Να σας πω ότι βλέπω σε 5 χρόνια. Ότι εάν δεν ανατραπεί το καθεστώς, εξαφανίστηκε η Ελλάδα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πλευρή.
0: Γεια σας.
1: Υγεία να έχετε, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλευρή σε μια έντονη συζήτηση, γιατί έχει τη δική του άποψη. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Δεν θα υπάρχει, λέει, αν ξαναβγεί το ίδιο καθεστώς η Ελλάδα σε 5 χρόνια. Τα είπε όλα στο τέλος. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, τα είπε όλα στο τέλος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Αν ξαναβγούνε οι ίδιοι, γράψτε τέλος. Γράψτε τέλος. Και ντροπή σε όσους τους έχουν βοηθήσει. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα site, υπάρχουν συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις, υπάρχουν συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, υπάρχουν συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, κάτι πορτοσάλτε, κάτι ξέρετε τώρα. Ξέρετε τώρα, είναι πολλοί, είναι πάρα πολλοί, κάτι εφοπλιστές, πολλοί, κάτι πιόνια, κάτι μαριονέτες, που έχουν χαρακτηριστικό ρόλο. και βοηθάνε τι, να τελειώσει η Ελλάδα, όπως σας το λέω. Όπως σας το λέω. Εδώ μεταξύ μου γράφει ο άλλος. Αν τα έχεις παρατήσει, λέει, κάνε την πάντα για αυτούς που πολεμάνε. Άκου τώρα τι μου λέει ο άλλος, ένα σχόλιο στο διαδίκτυο. Αν τα έχεις παρατήσει. Ρε φίλε, παίζουμε το κεφάλι μας κάθε μέρα εδώ πέρα, ρισκάρουμε. Έχουμε μαζέψει να πούμε 10 ράφια με δικογραφίες. Μας λες εσύ τώρα με ένα ανώνυμο προφίλ σε ένα σχόλιο. Στο TikTok να πούμε και στο Facebook και στο Instagram και στο YouTube. Για σπίδες. Ή για το ποιος πάει κόντρα και δεν σε παρακαλώ, ρε αδερφέ τώρα. Άσε τώρα από το διαδίκτυο τις τρέλες σου, άσε τώρα. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Πετράκη. Δεν φεύγει κανένας, βάλε πάντα γελαστή και γελασμένη.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Δραματικές στιγμές εκτελήχθηκαν στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο εκενώθηκε άμεσα μετά από συναγερμό για πιθανή διαρροή φυσικού αερίου και έντονη οσμή στους χώρους του συγκροτήματος. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι οποίες πραγματοποίησαν αυτοψία χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπίσει διαρροή. Οι μαθητές και το προσωπικό απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα κτίρια. Το συγκρότημα της Γράβας είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Εκεί λειτουργούν 24 διαφορετικά σχολεία και βρίσκεται στα σύνορα του Δήμου Γαλατσίου. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αμφισβήτησε δημόσια κρίσιμο σημείο του βουλεύματος που παραπέμπει τον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και ακόμη 4 πρόσωπα στο ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου στα Τέμπη, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν. Την ίδια ώρα, το ίδιο το βουλεύμα αναφέρει ότι από την αυθαίρετη απομάκρυνση χωμάτων, μπάζων και συντριμιών χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία και κρίσιμες αποδείξεις για την έρευνα. Ο αρμόδιος υπουργός εμφανίζεται να αμφισβητεί το σκεπτικό ανώτατων των δικαστών σε μια υπόθεση που βρίσκεται πλέον ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον μήνα Σεπτέμβριο από 3,7% που ήταν τον Αύγουστο. Η Ελλάδα κινείται αισθητά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που διαμορφώθηκε στο 3,8%. Με τις αυξήσεις στην ενέργεια να εντείνουν σημαντικά την πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές στη χώρα αυξήθηκαν κατά 1,8%. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ως αντισυνταγματικά τα χρονικά όρια για την 20ετή όσο και τη 10ετή παραγραφή όσο αφορά την επιβολή πρόσθετων φόρων σε υποθέσεις φοροδιαφυγής. Με την απόφαση 1246 του 2026, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι και στις δύο περιπτώσεις ισχύει πλέον η 5ετής παραγραφή. Στην Αττική, οι ισχυροί τοπικοί άνεμοι των οκτώμποφόρων έχουν προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Με νέα επίσημη ανακοίνωση, τα πλοία θα παραμείνουν ακινητοποιημένα και δεμένα στα λιμάνια του Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο. Στον Πειραιά, το απογρευτικό ισχύει έως και τις 8 το βράδυ, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση για τα βραδινά δρομολόγια. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι επαγγελματίες αλίης, με τα καΐκια να παραμένουν δεμένα και μαύρες σημαίες να υψώνονται συμβολικά στα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας και δι' στη Θράκη. Από χθες έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις και στη Θεσσαλονίκη. Από την 1η Οκτωβρίου συγκεκριμένα οι αλίοι της Αλεξανδρούπολης απέχουν από τη δραστηριότητά τους. Οι ίδιοι διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος των καυσίμων και την παράνομη αλευτική δραστηριότητα τουρκικών σκαφών στο Θρακικό Πέλαγος. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ημέρες με συμμετοχή αλιέων και από άλλες περιοχές της χώρας. Σοκ σε κοινή γνώμη προκάλεσε η υπόθεση βίας στο Λαύριο. Ένας 32χρονος εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και μαχαίρωσε την ίδια και τον νέο της σύντροφο. Η γυναίκα τον είχε καταγγείλει τουλάχιστον 5 φορές μέσα σε έναν χρόνο για ενδοοικογενειακή βία, ενώ είχε συλληφθεί ξανά μόλις στις 3 Σεπτεμβρίου. Παρά το βεβαρημένο ιστορικό του, ο δράστης είχε αφαιθεί ελεύθερος. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κόμπος δήλωσε στο Fox News Digital ότι η Τουρκία έχει μπλοκάρει τον Great Sea Interconnector λόγω των αξιώσεών της για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Η τοποθέτηση έρχεται σε ευθεία αντίστοιξη με τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις της Αθήνας ότι το έργο θα προχωρήσει και ότι δεν απαιτείται τουρκική άδεια. Η δήλωση του Κυπρίου Υπουργού Εξωτερικών επαναφέρει έτσι το κρίσιμο ερώτημα για το τι ακριβώς είχε εμποδίσει μέχρι σήμερα την υλοποίηση του καλωδίου. Άστατος καιρός με τοπικές μπόρες, ενισχυμένους βορειάδες έως 7 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί τοπικά από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερο ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
2: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
3: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους γραμματές σας και χρόνια πολλά για, για τα γενέθλιά σας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχετε κύριε Πετράκη.
3: Πάρα πολλά υγεία. Και τύχη, και μου... τύχη κύριε Σερέτη, και τύχη.
2: Και τύχη, και τύχη βέβαια. Κύριε Πετράκη, για πείτε μου τώρα, έχετε παρακολουθήσει καθόλου τι συμβαίνει στη Γαλλία, ο κακός χαμός? Έχουν ξεχυθεί στους δρόμους οι φοιτητές, οι Αφρικανοί, και είναι σχολεία. Έχουν τραυματίσει αστυνομικούς, έχουν τραυματίσει Γάλλους πολίτες. Χαμός.
3: Είναι σκηνές εν το μέλλον προσεχώς εδώ πέρα στη χώρα μας αυτό το πράγμα. Και όλες οι κοινωνίες που έχουν δεχτεί ανεξέλεκτα λαδομετανάστευση και τους έχουν φερθεί κιόλας, γιατί δεν εκτιμάνε πράγματα αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς, γι' αυτό είναι κατά τους. Γι' αυτό με βλέπετε έτσι αντιδράω πάρα πολύ στο θέμα αυτό, διότι τους έχω ζήσει πάρα πολύ, ειδικά τα 9 χρόνια, σε καταστάσεις που ξέρετε τι εννοώ, εγκλεισμού εννοώ, έχω δει πώς λειτουργούν και ξέρω τι μας περιμένει. Και αυτό τρέμω έχοντας τρία παιδιά να αφήσω το αύριο αυτό που βλέπουμε στη Γαλλία στα παιδιά μου.
2: Ναι, δεν πρέπει να είμαστε προληπτικοί όμως, η κυβέρνηση δεν πρέπει να πάρει κάποια...
3: Δεν κυβέρνηση. Υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα.
2: Δεν υπάρχει, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
3: Το μόνο που πρέπει να γίνει, κύριε Σερέτη, είναι εμείς να αντιδράσουμε ο λαός. Βέβαια όχι με άσχημους τρόπους, γιατί θα το... Αυτό περιμένουν κάποιοι να βρεθούν να κάνουν... να φτάσουν στο αμήν και να κάνουν κάτι, που μετά να μας τελειώσουν μια και καλή για πάντα. Δεν θα τολμήσει κανείς, ούτε εσείς ούτε εγώ, ούτε κανείς ούτε στο ραδιόφωνο να πει λαθρομετανάστη τη λέξη. Θα τον κλείνουν μέσα στη λαϊκή κατευθείαν. Το θέμα είναι οργανωμένα, με δημοκρατικές διαδικασίες, να ξυπνήσουμε και να αντιδράσουμε. Αλλά πού να ξυπνήσουμε και να αντιδράσουμε και σε ρέτη, μόνο θα γίνονται όταν υπάρχουν παντού βούροι ήπιοι. Παντού βούροι ήπιοι. Και εμείς δεν βάζουμε μυαλό. Το βλέπουμε το τυρί, το τρώμε και πανηγυρίζουμε. Δεν λέμε τη φάκα για ακόμα μια φορά, στα πάντα.
2: Ναι.
3: Ξέρετε, έγινε μια μεγάλη αποκάλυψη αυτές τις μέρες. Απαντήθηκε ένα τεράστιο ερώτημα που ταλάνιζε την ελληνική κοινωνία από 10-20 χρόνια τουλάχιστον. Ποιο ήταν το μεγάλο ερώτημα, κύριε Σερέτη? Μας ψεκάζουν ή όχι? Δεν υπήρξε αυτή...
2: Βέβαια.
3: Αν το ερώτημα. Τελικά, κύριε Σερέτη, όχι μόνο αποδείχθηκε ότι μας ψεκάζουν, αλλά μετά από επιστημονική έρευνα του Συμβουλίου των Σοφών, της Καρισιανού, της Γκρατσία και της Γερόντισσας με τα οράματα, ανακαλύψαν και με την ουσία που μας ψεκάζουν τελικά. Είναι η υδροζίνη, κύριε Σερέτη. Η υδροζίνη είναι ένα αρωματικός υδρογονάνθρακας που χρησιμοποιείται ως προθετικό πυράβλων. Και όπως λοιπόν σε ψεκάζουν την υδροζίνη, γίνεσαι εσύ. Θυμάστε μια παλιά ελληνική ταινία που κανένα άλλος πυράβλος.
2: Ναι.
3: Έτσι είμαστε εμείς πυράβλοι.
2: Θεωρείτε δηλαδή ότι μας αποβλακώνουν με κάποιο χημικό στοιχείο που ψεκάζουν?
3: Μας αποβλακώνουν, κύριε Σερέτη, επισκοπό κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να σώσουν τη χώρα και εκμεταλλεύονται κάθε περίπτωση και περίσταση. Η κυρία Καρισιανού, δεν με ενδιαφέρει πάλι να με βρίζουν, καθόλου δεν με ενδιαφέρει. Έχω λόγους, βαθύς λόγους που τα λέω όλα αυτά και γνωρίζω τι λέω. Θυμάστε, κύριε Σερέτη, όταν έκανε τη μήνυση για σκάτη προδοσία στο Μητσοτάκη, στη Βουλή.
2: Ναι.
3: 80 σελίδες και μήνυση. Δεν βρήκε μία πρόταση να γράψει τότε για το παράνομο φορτίο και για το μυρόσφαιρα. Γιατί τότε? Τότε δεν έκανε καλό στο κόμμα, δεν έφερε ψήφους αυτό? Τώρα ξαφνικά χθες ο Χατζηνικολάου ανακάλυψε την υδροζίνη. Γιατί? Επειδή είναι μια κατηγορία των πραγματικά ψεκασμένων ανθρώπων που πιστεύει τα σενάρια περί ΝΑΤΟ. Του λέει ας πιάσω αυτούς. Είναι ένα 2%, 3% εκλογικό να μπω στη Βουλή ή να ανέβω λίγο ψηλότερα. Δηλαδή πείτε μου, κύριε Σερέτρο, πραγματικά πόσο μη ανεγκέφαλο πρέπει να είναι ένας άνθρωπος να πιστεύει ότι, προσέξτε δηλαδή για να καταλάβουμε τι λέμε, ότι ο Γιώχαν, ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φράνς που είναι ο Παπακοσταντίνος τραγούδι του, οι τρεις στρατηγοί του ΝΑΤΟ, πραγματάρχες, πείτε ό,τι θέλετε, είπανε δεν κάνουμε ένα ταλαβέρι παράνομο υδροζίνης. Και πιάσανε, ο Φρανς πήγε στους θερμονιακούς στα σύνορα, ο Γιώχαν πήγε στους υπαλλήλους, στους μηχανοδηγούς, οτιδήποτε των τρένων, και ο Πέτρος έπιασε τους εμπόρους. Περάσαν λοιπόν παράνομα το φορτίο, έγινε δυστυχώς το δυστύχημα, το έγκλημα των εμπόρων, και παίρνει 12 ώρα το βράδυ ο τότε γενικός γραμματείας του ΝΑΤΟ Στόλτεμπεργκ τον Κυριάκο και του λέει μπρο σώσε με. Λέει τι έγινε ρε. Του λέει στείλε εκείνο το λαμπρό πολιτικό που έχεις δίπλα σου με το σπιθυροβλέρο βλέμμα αυτό έτσι το λαμπρό νέο του Τριαντόπουλο να κάνει λαμπίκο το χώρο. Διότι έχει γίνει βλακεία και πρέπει να τον το καλύψεις. Και αυτό ο Μητσοτάκης τι έκανε λοιπόν έστω τον Τριαντόπουλο για να καλύψει το ΝΑΤΟ. Δηλαδή πείτε μου. Υπάρχει κανείς νοσόφρον άνθρωπος που να πιστέψει αυτό το σενάριο όταν το ΝΑΤΟ έχει διαστημόπλια, έχει όχι τρένα, έχει πλοία, αεροπλάνα, ό,τι θέλει την κατοχή του, όταν χρησιμοποιούσε παράνομα να μεταφέρει 10-20 τόνους υδροζίνη για προθετικό πυράβλο. Το πράγμα είναι ότι είναι σε ρετή. Το τρένο κουβαλούσε 20 τόνους αρωματικού του Μονάδοκεφ, για ένα τρεμπόριο καυσίμων. Όλα τα άλλα εξυπηρετούν προσωπικά συμφέροντα κάποιον ή την κυβέρνηση. Και να σας κάνω και ένα ερώτημα, κύριε Σερέτη, και το κάνω και στους ακροατές μας. Αν λέμε, ήταν αυτό που λέει και η κυρία Καρσιανού πλέον που ανακάλυψε την Ροζίνη, βέβαια την ανακάλυψε τώρα που έδιωξε τον Κοκοτσάκη και την ομάδα του Κοκοτσάκη από την τεχνικούς συμβούλους, γιατί τους έδιωξε όχι για δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους, επειδή αποχώρησαν τον κόμμα της. Τώρα ξαφνικά να κάνω την Ροζίνη. Αν λοιπόν ήταν το ΝΑΤΟ, δεν θα ήμουν το αγαπημένο παιδί της κυβέρνησης εγώ. Θα υιοθετούσαν το δικό μου σενάριο μέχρι ένα σημείο, θα βάζανε 5 λαθρέμπορους στη φυλακή και θα λέγανε μετά, να, εμείς, οι λαθρέμποροι. Αυτό που σας λέω δεν είναι λογικό.
2: Για ποιο λόγο όμως να περνάνε αυτά τα μηνύματα και ένα τέτοιο αφήγημα.
3: Θεωρώ ότι η κυρία Γασιανού, ό,τι κάνει, το κάνει για ψηφοθετικούς λόγους. Πιστεύω ότι ένα σενάριο τόσο ψεκασμένο, γιατί δεν είμαι εγώ και εσείς και κάποιοι άλλοι άνθρωποι ψεκασμένοι εμείς, υπάρχει μια κατηγορία πραγματικά συνωμοσιολόγων στη χώρα μας, οι οποίοι πιστεύουν και, και χωρίς, δεν ακούνε τίποτα. Τίποτα άλλο. Δηλαδή με να μου γράφουν στα σχόλια άντρε ψεκασμένε που οι Ρότσιλντ, οι Ροκφέλερ, ο Σόρος, το ΑΤΕΠ είχαν κάνει, είχαν δείξει, εμπλέκουν τα πάντα στο μυαλό τους. Αυτοί λοιπόν οι ψεκασμένοι είναι μια βάση που μπορεί να δέσει ψήφους. Γιατί το λαθρεμπόριο, ξέρετε, δεν είναι ακραία συνωμοσία, γιατί είναι πραγματικότητα. Άρα δεν, η καλησία από αυτό δεν κερδίζει ψηφοθετικά.
2: Περίεργο όμως δεν είναι.
3: Μόνο περίεργο είναι. Αυτά βλέπουν αυτοί που πιστεύουν ακόμα ότι κατεβαίνει στην πολιτική για να σώσει τη χώρα και το λαό και να δικαιώσει τη μνήμη της χώρας της. Για που αν δεν μπει θα φύγει από τη Βουλή. Πού. Πραγματικά, εγώ τη θεωρώ μια πολύ επικίνδυνη γυναίκα και ότι θεωρώ μετά από κάποια πράγματα που έχω παρακολουθήσει την υπόθεση των Τεμπών, η ανθρωπότητα, το είδος των ανθρώπων έχει ξεπέσει πολύ χαμηλά.
2: Νομίζω ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία σε αυτή τη χώρα. Τίποτα. Θεωρώ ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία για κάποιο λόγο λένε ό,τι λένε. Είναι πολύ περίεργη η κατάσταση με τα Τέμπη. Την κυρία Ντόλκα την ακούσατε, κύριε Πετράκη?
3: Και την ακούω κάθε μέρα στην εκπομπή. Καλά κάνει και τη βάζετε, μας συγκλονίζει όλους. Αυτές είναι μητέρες που θεωρούν πραγματικά για μένα. Και να πω και κάτι άλλο, κύριε Σερέτη. Δεν βάζουμε μυαλό ποτέ σε αυτή τη χώρα. Γιατί πανηγυρίζουμε τόσο για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο δικό δικαστήριο? Δεν λέω πως γίνεται κακά. Μισό του να ξυγίζω και να βράβουν εκδοτές. Θυμάστε, κύριε Σερέτη, ήμασταν οι μόνοι που το είχαμε πει τότε. Όταν γίνανε εκταφές και κάθονταν οι Κωνσταντοπούλου, εγκρίθηκαν το αίτημα των εκταφών λόγω της κοινωνικής πίεσης που είχε αξίσει τότε την ελληνική κοινωνία με την απεργία του κ. Ρούτσι, ότι επακολούθησε τέλος πάντων, δεν μπαίνανε στον κ. Ρούτσι. Κάθονταν στο πεζοδρόμιο και τα βουλευτά κοντεώνε Κωνσταντοπούλου και κάτι άλλο. Το θυμάστε?
2: Ναι.
3: Εμείς ήμασταν οι μόνοι που είπαμε ότι γιατί πανηγυρίζουμε χωρίς να έχεις ακόμα αποτέλεσμα. Τι κάνανε λοιπόν? Εντάξαν το δεχτό, δεχτήκαν το αίτημα των εκταφών, αλλά αρνιόντουσαν τόσο καιρό πεισματικά να πάνε στο εξωτερικό σιδηρικά εργαστήρια να γίνουν αναλύσεις, μια και στη χώρα μας δεν μπορούμε. Και τι αφήγημα χρησιμοποιούσαν τόσο καιρό? Ότι να, δεχτήκαμε τις εκταφές και εσείς τι κάνατε? Αυτό δεν λέγει ο Γεωργιάδης, σιωμή του συνέχεια. Όχι λοιπόν, κύριε Σέντα, κάνουμε τον Αντόπουλο. Λοιπόν, παραπέμπεται για πλημέλημα. Άκουσα και δύο Βαλάνη προχθές που σωστά το είπε ότι παραπέμπεται αυτή για πλημέλημα. Τη δικηγόρη και τις γεννήσεις των δημάτων παραπέμπεται για κακούργημα. Αυτό δεν έχει σταγεί ποτέ στην ιστορία. Ούτε στην Ουγκάντα δεν γίνεται. Δεν γίνεται ούτε στην Ουγκάντα. Ξεχάστε το. Και προσέξτε, πότε ειδικό δικαστήριο στη χώρα αυτή έγινε, τελείωσε, γιατί συνήθως τα δικά δικαστήρια εδώ πέρα στη χώρα μας δεν τελειώνουν, ή και όταν τελείωσε, καταδίκασε κάποιον. Πότε? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι να έχει γίνει ποτέ κάτι. Όταν λοιπόν και εφόσον γίνει, ο Τριαντόπουλος για ποιο λόγο ήταν, κύριε Σερέτη, είπα στο Μητσοτάκη, ήταν κάποιος, είτε κάποιο μέγεθος πολιτικού ανδρός, σε μια πορεία, σε μια καριέρα και πριν και μετά στην πολιτική, η οποία ήταν, δικαιολογούσε τη θέση που καθίσε? Είναι πάντα ένας κρίσιμος ηλίθιος που μπορεί να θυσιάσουμε για να πάω σε αυτή τη στιγμή. Για μένα λοιπόν είναι αυτός που θυσιάστηκε και χωρίς βέβαια μεγάλες επιπτώσεις, δηλαδή δεν πάει, ξεχάστε το, και ούτε θα μιλήσει, πανηγυρίζουν κάποιος, τίποτα. Και ξέρετε ποιο θα είναι το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, του καθεστώς Μητσοτάκη μάλλον. Το αφήγημα θα είναι ένα. Εμείς δεν ελέγχουμε τη δικαιοσύνη, αν την ελέγχαμε δεν θα πάραμε ποτέ ο Τριαντόπουλος αγοραστός σε ειδικό δικαστήριο. Εμπιστευόμαστε την δικαιοσύνη και όταν κύριε θα δείτε πως δεν θα προχωρήσει η υπόθεση μέχρι τέλους, θα χρησιμοποιήσει το αφήγημα ότι να, η ειδική δικαιοσύνη έλαμψε και αποδείχθηκε η αθωότητα της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Ψεκασμένοι μας κατηγορούσατε για συνωμοσίες και συγκαλύψεις και μπάζωματα και τέτοια. Διότι αν, επειδή έκατσε μελέτη το βούλευμα, που είναι σωστό, πολύ σωστό, αλλά γιατί δεν παραπέμπετε όπως έφυγε το χαρότητα και έφυγε την Αβαλάνη ο Μητσοτάκης. Όταν όχι μόνο ο Τριαντόπουλος παραδέχτηκε σε ρέτη ο Τούδης εντολές, θυμόμαστε όλη τη συνέντευξη στον Αλφα του Μητσοτάκη τότε, που λέει έμεινα κτάγρυπνος όλη τα τέτοια εντολές. Γιατί δεν παραπέμπεται ο Μητσοτάκης στην δικαστήριο. Γιατί δεν παραπέμπονται οι ιατροδικαστές. Γιατί δεν παραπέμπεται ο Μπακαΐμης, ο ανακριτής, που τόσο καιρό αργιόταν όλα τα αιτήματα συγγενών. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι το ίδιο, ένα μοτίβο εφαρμόζουμε πάλι κύριε Σερετή. Ένα μοτίβο, τίποτα παραπάνω. Είδα τη Γιάμαλη, στο ραδιοφωνική εκπομπή στο Μέγα που κάνει, μαζί με τα αντικοπέρα δεν θυμάμαι πως είναι το όνομα της, συγγνώμη, και σηκωθήκανε και χορεύανε μόλις λέγανε την παραπομπή του Τριαντόπουλου. Χορεύανε, ρε! Χορεύανε!
2: Για πλημέλημα, άμαστε, για πλημέλημα εν τω μεταξύ.
3: Για πλημέλημα! Δηλαδή είμαστε για τα πανηγύρια, κύριε Σερετή. Δεν βάζουμε μυαλό.
2: Δεν βάζουμε μυαλό, όχι με τίποτα.
3: Είναι το τυράκι αυτό. Τη φάκα την είδαμε. Πλημέλημα είναι. Πλημέλημα. Και εμείς πανηγυρίζουμε. Και οι συγγενείς και οι δικηγόροι τους διώκονται για κακούργημα. Τους δολοφόνησαν τα παιδιά τους. Τους κάνανε τη ζωή κόλαση. Σε την κάνουν κόλαση καθημερινά με αυτά που τραβάνε και τους πάνε και κατηγορούμενους με κακούργημα. Και αυτός που λέει μας είναι στα κρέατα. Πλημέλημα. Και πανηγυρίζουμε. Λίγα μας κάνουνε. Συγγνώμη, δεν ξέρετε, αλλά λίγα μας κάνουνε.
2: Και έρχονται δύσκολα χρόνια, ανεβαίνει η τιμή στο πετρέλαιο. Κύριε Πετράκη, ο Έλληνας πρέπει να ανοίξει τα μάτια του και να καταλάβει ότι σύντομα θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, διότι το κράτος της Ελλάδας όχι απλά καταραίει, έχει φτάσει στο τέλος. Δεν θα έρθουν χρήματα από το εξωτερικό, δεν θα έχουν την ίδια... δεν θα έχουμε την ίδια ανοχή από όλους αυτούς από τις ξένες δυνάμεις. Έχουμε πρόβλημα.
3: Οι ξένες δυνάμεις είναι σημαντικές πάνω από όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Αμερική πάντα ήξερε την Αμερική τι είναι. Η Αμερική ήταν απέναντί σου. Για μένα έντιμη στάση κρατάει η Αμερική απέναντι στη χώρα. Σου λέει, σε χρειάζομαι, κάνεις αυτά που σου λέω, τελειώσαμε. Η Ευρώπη ήταν οι φίλοι μας, έτσι. Είμαστε μέλη της Ευρώπης. Τι έκανε? Μας κάθε μέρα που περνούσε μας οδηγούσε πιο πολύ στον κρεμό, στο τέλος μας. Και τώρα ξαφνικά, εγώ έχω φτάσει στο συμπέρασμα, σας το έχω ξαναπεί πριν μερικές εκπομπές, ότι η Κομέση δεν είστε στη χώρα μας για να καθαρίσει, να τιμωρήσει τους πολιτικούς και να έρθει ένα καλύτερο στη χώρα μας. Είστε για να εκβιάσει μέσω του θερμικού της ρόλου κάποια πράγματα που με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ανάκαμψη, με τα ΤΕΜΠΗ θα το δείτε. Θα το δείτε κύριε Σερετή. Όλες τις υποθέσεις πάει μέχρι ένα σημείο και σταματάνε εκεί πέρα. Πού είναι αυτοί όλοι οι δικηγόροι που βγάζουν την εκπομπή σας που λέγανε ότι δεν μπορεί να παρακαμπτεί το όγκρημα της οργάνωσης, πάνε φυλακή και. Θυμάστε είχα πει τότε ότι αυτά είναι βλακίες και δεν πάει κανείς φυλακή. Από την κυβέρνηση, δυστυχώς. Όταν πήγα και κατάθεσα κύριε Σερετή, μετά από παραγγελία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην ασφάλεια, ό,τι λέω τον καιρό και κάνει απλά τα περισσότερο. Στο τέλος όμως είπα ότι δεν αποκαλύπτω περισσότερα πράγματα στην ελληνική αστυνομία, γιατί δεν εμπιστεύομαι την ελληνική αστυνομία. Την αστυνομία που τρύπησε το CD με τις συνομιλίες του Καραϊβάς συναπτικό για να καταστραφεί, την αστυνομία που κράτησε 2,5 χρόνια τα παπαχρούστα κινητά στο σερτάρι για να μην φανούν και πέσει το πολιτικό σύστημα και το εφοπλιστικό λόμπι στη χώρα από τις συνομιλίες του Παπαχρήστου, που δεν εξέτασε τους αστυνομικούς συνοδούς του Μάλαμα και πάει λέγοντας. Είπα ότι αν με καλέσει η ίδια, είμαι στη διάθεσή της να της πω στοιχεία, ονόματα, διευθύνσεις, δηληστηρίων και πολλά άλλα πράγματα. Δεν πίστευα ποτέ ότι δεν θα με καλέσει η Ελευθερωτική Κομέση. Είπα παντρεύοντας τη χώρα. Τι έκανε? Ασχετεύει την υπόθεση. χωρίς καν να ακούσει τα περισσότερα στοιχεία. Ήταν μια διεκπαιρεωτική απλά δουλειά που έπρεπε να κάνει. Παίζονται μεγαλύτερα παιχνίδια. Δεν μας αγαπήσαν ξαφνικά οι ξένοι, όπως δεν μας αγαπούσανε όταν μας δίνουν ασύστολα τα χρήματα. Δεν ξέρανε που πάνε. Παντού ξέρανε. Αλλά γι' αυτό το κάνανε. Για να μας έχουν υποχείρια σήμερα, για να ξεπουλάμε τη γη μας, την περιουσία μας, την κληρονομιά μας, τα πάντα στους ξένους και να γίνουμε δούλοι στην ίδια μας τη χώρα. Σε τον ευλογημένο τόπο που έχουμε την τύχη και την τιμή, αλλά και έχουμε δυστυχώς και την ευθύνη που δεν αναλαμβάνουμε, που γεννηθήκαμε Έλληνες.
2: Ναι, αλλά πριν συζητούσα με τον κύριο Πλεύρη και έκανα μια ερώτηση που θέλω να κάνω και σε εσάς, κύριε Πετράκη. Μπορεί ο Χίψη πρωθυπουργός αύριο μεθαύριο που θα εκλεχθεί να πάει κόντρα στην Αμερικανική πρεσβεία ή στις ξένες δυνάμεις γενικά?
3: Κύριε Σερέτη, για να βρεθεί ένας πρωθυπουργός πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός που δεν υπάρχει στη χώρα μας τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν φταίει μόνο ο πρωθυπουργός να μπορεί να πάει, να έχει το σθένος, το μέγεθος και το ανάστημα να πάει κόντρα. Αλλά πρέπει να υπάρξει ένας λαός από πίσω έτοιμος να θυσιάσει τα πάντα για αυτό το πράγμα. Και δεν υπάρχει ούτε ο πολιτικός, ούτε ο λαός. Άρα δεν μπορεί.
2: Άρα, δεν θέλει. Άρα είμαστε στα χέρια των ξένων δυνάμεων και περιμένουμε να μας δώσουν εντολές.
3: Βεβαίως. Οπότε λοιπόν εμείς μένουμε αμέτωχοι στα πάντα. Λογικό δεν είναι? Γίνονται τόσα στη χώρα, ξεσηκώνεται κανείς. Ξεσηκώνεται κανείς. Πέθανε, θα το λέω συνέχεια, ο Γιώργος Μαζονάκης και πήγε να γίνει κοινωνική επανάσταση στη χώρα μας. Γιατί δεν γίνεται τώρα αυτό? Καλά κάνει γιατί ο Γιώργος ήταν ένας καλλιτέχνης, υπέροχος, ένας φανταστικός άνθρωπος, ναι, αλλά λίγο από την αγωνιστικότητα και το πάθος που δείξανε για το θάνατο του Γιώργου, να το δείχνουν έτσι για τα πράγματα που καθημερινά θανατώνονται εκατομμύρια άνθρωποι με καταθλίψεις, με αυτοκτονίες, με οικογένειες διαλύουν μόνο τα μεσημβαίνουν, παιδιά θέλουν στο εξωτερικό, ερημώνουν τη χώρα, ξεπουλιά τη χώρα και εμείς δεν μιλάμε. Και τότε τι θέλουμε να αλλάξει? Θα αλλάξει ποτέ κάτι? Όχι βέβαια. Κάθε αύριο θα είναι χειρότερο. Και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Πλεύρη και με εσάς ότι δεν υπάρχει πλέον περίπτωση σωτηρίας σε αυτή τη χώρα.
2: Δεν θέλω να είμαστε απεσιόδοξοι και εγώ ίδιος το λέω. Όχι, δεν το λέω μόνο για εσάς, κύριε Πετράκη, και για μένα τον ίδιο το λέω πολλές φορές. Όταν κοιτάμε τα πράγματα με ρεαλισμό, λέμε, κοίτα να δεις, η χώρα είναι καταχρεωμένη, οι πολιτικοί αυτοί εμπλέκονται σε πόσα σκάνδαλα, έχουν λατήσει τα κρατικά ταμεία, έχουν δώσει με συμβάσεις σε ιδιώτες τα πάντα, δεν έχει μείνει και τίποτα όρθιο, οι Τούρκοι στη Θράκη κάνουν πάρτι, στα νησιά έρχονται, αγοράζουν τα πάντα. Παρατηρούμε, θέλω να πω, τα γεγονότα και λέμε, πού θα καταλήξει όλο αυτό? Δεν θα καταλήξει σε καλό.
3: Πείτε μου.
2: Αλλά πάντα η ιστορία μπορεί να έρθει και τούμπα και να πέσουμε και εμείς έξω, έτσι.
3: Γι' αυτό παλεύουμε, κύριε Σερετή.
2: Γι' αυτό, βέβαια.
3: Εμείς είμαστε εδώ με ρίσκο, με κίνδυνο, με κόστος και παλεύουμε γι' αυτό. Για αυτή τη στιγμή, αν έρθει, προσπαθούμε να έρθει. Την περιμένουμε, την προσμένουμε και προσπαθούμε για αυτήν. Δεν καθόμαστε στο καναμπέ μας να λέμε ένα στιγμή να το κάνουν οι άλλοι και να είμαστε εντάξει. Αλλά είμαστε και ρεαλιστές. Δεν είμαστε, ζούμε σε ένα φανταστικό κόσμο.
2: Προφανώς.
3: Και γι' αυτό λοιπόν αυτά που λέμε είναι μήπως ξυπνήσουμε όσους περισσότερο που μπορούμε και να ξυπνήσουμε. Και υπάρχουν άνθρωποι ευτυχώς που ξυπνήσονται. Και
2: δεν
3: αυτό
2: νομίζω.
3: Κέρδος είναι.
2: Δεν νομίζω ότι θέλουν να ξυπνήσουν.
3: Οι περισσότεροι όχι.
2: Δεν νομίζω.
3: Υπάρχουν μια μερίδα μικρή ανθρώπων όμως που προσπαθεί και κάποιοι τα καταφέρουν. Γι' αυτό παλεύουμε, κύριε Στερετή. Αλλά τι να ξυπνήσουμε? Ένα πήγε ο Τσίπρας στο Άγιο Όρος.
2: Ναι.
3: Πήγε ο Τσίπρας στο Άγιο Όρος.
2: Να τρελαίνεσαι είναι η κατάσταση.
3: Δεν μπορώ, κύριε Σερέτη, πραγματικά δεν μπορώ. Δηλαδή, γιατί μου το κάνω αυτό και με στην κρίση ηλικία?
2: Και όχι απλά πήγε με κάμερες.
3: Και τον δεχτήκανε κιόλας.
2: Δηλαδή να σας πω κάτι, θέλετε να πάτε, θέλει ένας άνθρωπος εκεί πέρα έξω να πάει στο Άγιο Όρος να αγιάσει, να βρει έτσι τον εαυτό του, να ησυχάσει η ψυχή του. Πάει στο Άγιον Όρος. Άνθρωπος που πάει με κάμερες στο Άγιον Όρος, δεν είναι ξεφτύλα?
3: Μόνο ξεφτύλα είναι. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα, δηλαδή, πήγε ο Τσίπρας ξαφνικά στο Άγιον Όρος. Ο Τσίπρας, το Αλέξη το Τσίπρα, πήγε στο Άγιον Όρος. Με κάμερες όπως λέτε και εσείς, Τι να πω, έχουμε τόσο γίνει κάπατα, πόσο με ενοχλεί όταν ακούω και έσαι ότι έλα μωρέ λέει, με τη Μακεδονία λέει χώρα που κατάστησε τη διεθνή της έγκλη και τα κότσια σε ρέτη και μου παίρνουν και τα λίγα μαλλιά που μου έχουν απομείνει. Το ίδιο θα πω και το Αιγαίο και σε ρέτη. Τι να κάνουμε τώρα. Ήταν κάτι που να γίνει, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Και αυτό τόσα χρόνια μας προετοιμάζουν. Για αυτή τη στιγμή μας προετοιμάζουν. Όπως με τη Μακεδονία, όπως και με το Αιγαίο τώρα, ως ο Νούπο. Και υπάρχει μεγάλο μέρος του λαού που σου λέει η χώρα αποκτά η έγκλη πλέον και δυναμική και κύρος στη διεθνή πολιτική σκηνή διότι έδωσε τη Μακεδονία, έδωσε το Αιγαίο. Εγώ ξέρω κύριε Σερέτη ότι τον τασκίβησε πολύ, δεν φταίει μετά αυτός που σου κάνει,
2: Ναι. Γιατί για το Αιγαίο τι βλέπετε?
3: Θεωρώ ότι μας έχουν προετοιμάσει τόσα χρόνια για στην εκμετάλλευση με τους Τούρκους, που στην εκμετάλλευση δεν είναι με τους Τούρκους. Προσέξτε. Τι θα τα πάρουνε, όπως σας άκουσα προχθέτουμε και λέγατε πάλι, για τη Σεβρόν, για την Exxon Mobil, για τις μεγάλες αυτές παγκόσμιες κολοσσούς. Τι θα πάρουνε, και η Τουρκία ένα μικρό κομμάτι και εμείς ένα μικρό κομματάκι, δηλαδή μεροκάματο. Αυτό θα είναι το τέλος. Πάντα αυτό γίνεται.
2: Η Αμερική θα συμμετέχει?
3: Βεβαίως θα συμμετέχει. Είναι δυνατόν να μην συμμετέχει η Αμερική? Όταν βαδίζεις πλανήτη είναι δυνατόν κύριε Στερέτη να μην απέξω?
2: Για τα πετρέλαια ίσως και για τις εξορίξεις.
3: Σας άκουσα πότε λέγατε ότι τις πήγανες εκεί για τα ναρκωτικά πήγανε πετρέλαιο. Εσείς δεν το λέγατε?
2: Ναι.
3: Πήγανες για χημικά πήγανε πετρέλαιο. Πήγανε αλλού για πυρηνικά πήγανε πετρέλαιο. Τυχαίο, είναι πολύ τυχαίοι άνθρωποι. Είναι σαν το PGP κάποιοι που παίζανε τζόκερ. Και δεν είναι πάντα. Έτσι αυτή. Όπου πάνε πετρέλαιο μισθούν. Τι τύχη είναι αυτή η θέα μου που έχουν.
2: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
3: Ναι.
2: Πάντως κάποιοι παρατηρούν με συγκεκριμένο τρόπο τα γεγονότα και δεν καταλαβαίνουν. Και επειδή έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την ανθρώπινη αντίληψη στην Ελλάδα και για το τι ακριβώς παιχνίδι παίζει το σύστημα με το μυαλό τους, είμαι στη θέση να γνωρίζω το ότι υπάρχουν επικοινωνιολόγοι. Υπάρχουν άνθρωποι δίπλα στον Πρωθυπουργό οι οποίοι του δίνουν οδηγίες, όπως είναι και ο Γκρίνμπεργκ. Τώρα μας λένε ότι ήρθαν στην Ελλάδα τα site άνθρωποι από το Ισραήλ και από την Αμερική για την προεκλογική εκστρατεία του Μητσοτάκη. Και σας ρωτάω εγώ κύριε Πετράκη, για ποιο λόγο να χρειάζεται Αμερικανούς ή Ισραηλινούς δίπλα του Μητσοτάκης?
3: Εντάξει, ο Μητσοτάκης από μόνος του χρειάζεται πάντα δίπλα του. Γιατί δεν έχει τίποτα ικανό πάνω του, ούτε αξιοσύνη έχει. Και αν δεν έχει μια ολόκληρη στρατό από image major, επικοινωνιολόγους που του μιλάνε από όσο γνωρίζω, γιατί έχω πληροφορίες παντού, και αποδεικνύεται συνέχεια ότι ξέρω τι λέω, ως και ψήρα του φοράνε στα αυτοί κάποιες φορές και του μιλάνε. Π.χ. όταν χαζεύει δεξιά αριστερά πίσω από τον Τραμπ, θα του λέει κάποιος ξύπνα, γάτα κάνω γιουζιλίκια. Κάπως έτσι του φέρονται να ξέρεις. Λοιπόν, μετέπειτα, γιατί να μην έρθουν οι Εβραίοι? Παιδί δεν έχει γίνει. Εδώ, από τη μία, επειδή έχουμε δίκιο στον άνθρωπος, κατανοώ το σημαντικό της συμφωνίας της Συμμαχίας με το Ισραήλ απέναντι στην Τουρκία, γιατί όποιος δεν το κατανοεί είναι βλάκας, έτσι δεν είναι και αλλά προσέξτε, ήμουν σύμφωνος, αν η συμφωνία και η συμμαχία είχε σταθερές βάσεις, π.χ. το Ισραήλ με την Ελλάδα και όχι ο Νετανιάχου προσωπικά με το Μητσοτάκη, δυο εγκληματίες καταδικασμένοι και υπόδικοι, γιατί εμένα το Μητσοτάκης υπόδικος είναι, άστα δικαιοσύνη ο Αρμάντο Νέπ προωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι να γίνει υπόδικος. Κάποια στιγμή στο μέλλον δεν μπορεί, θα γίνει υπόδικος αυτός.

0: ότι οι δημοσιογραφικοί θεσμοί, αν οι δημοσιογράφοι δεν κάνουν τη δουλειά τους, θα είχαν επέμβει και θα είχαν σταματήσει για τα ξυλόλια και τα λοιπόμα. Καταλάβατε και σε τι είπε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε αν οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους. Εντάξει, δηλαδή, όπα. Δηλαδή, ξεπέρασε τον εαυτό του. Και ξεπέρασε. Ξεπέρασε. Ασχολιότανε μια εβδομάδα τα μέσα ενημέρωσης με τον Τζακωμό στο Μέγκα του Γεωργιάδη με την Βούλγαρη. Λες και δεν έχουμε σοβαρότητα να μετασχοληθεί η κοινωνία.
1: Με τη δίκη Ντίλιαν τι θα γίνει?
0: Με τη δίκη Ντίλιαν τι γίνεται? Ξαφνικά ακρατουτάθος σιωπή ακούω.
1: Ναι, περιμένουν. Το Νοέμβριο είναι από όσο γνωρίζω.
0: Νοέμβριο, Δεκέμβριο, τέλος πάντων. Έτσι, είναι Δεκέμβριο. Και θυμάστε, κύριε Σερέτη, που είχα πει για τον Ντίλιαν ότι υπόθεση των υποκλοπών, ότι μέσα στον Αύγουστο, 15 Αύγουστο θα γίνει, θα δείτε πράγματα θα γίνει. Έχει κλείσει το αρχείο την υπόθεση τότε ο Θεός των Υπάγων. Αλλά και τι άλλο έγινε που τώρα, κύριε Σερέτη, μετά την Παρασκευή που μιλήσαμε και είπαμε για την... για τους αρχαιολογικούς χώρους. Ποια μέρα υπογράφησε η κύριε Σερέτη σύμβαση? Ποια μέρα, ξέρετε?
1: Ποια?
0: 14 Αυγούστου 2026.
1: Απίστευτο.
0: 14 Αυγούστου τη χώρα αυτή είναι και να πεθάνεις. Παίρνω στις διαλύσεις, να μην αυτό είναι. Μετά το 15 Αυγούστου πάνω, με καθίσεις το μόνο, του πάγω. Μόνο τα πανηγύρια δουλεύουν. Το δημόσιο δεν λειτουργεί τίποτα μέσα στο 15 Αυγούστου. Και 14 Αυγούστου υπογράψανε τη σύμβαση παραχώρησης των νοσηλευτικών χώρων στην ομάδα εταιρεία της Digital Logic. 14 Αυγούστου, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, είναι...
0: Εγώ δεν έχω ξαναδεί κάτι να λειτουργεί στη χώρα 14 Αυγούστου παρά μόνο τα πανηγύρια.
1: Ίσως είναι ο τρόπος που χρησιμοποιούν κάθε χρονιά, γιατί το καλοκαίρι περνάνε και διάφορες τροπολογίες για τα σχέδιά τους που δεν παρατηρεί κανένας.
0: Το μοτίβο τους.
1: Δεν παρατηρεί κανένας. Και 2 η ώρα το βράδυ τώρα τροπολογία της ΕΙΔΑΠ περάσανε που μέσα είχε μια παράγραφο που έγραφε κάτι τελείως άσχετο. Και αυτό για μένα είναι παράνομο. Όταν περνάς σε ένα νομοσχέδιο, δεν γίνεται να έχει μια παράγραφο η οποία υποστηρίζει κάτι διαφορετικό ή ένας νόμος είναι μια παράγραφος για κάτι τελείως άσχετο με το νομοσχέδιο. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Πετράκη?
0: Συνέχεια γίνεται.
1: Εγώ δεν θέλω να πολιτευτώ και δεν θα πολιτευτώ. Το ίδιο θεωρώ και εσείς. Μπορεί στο μέλλον να αλλάξει άποψη. Άλλο σας λέω. Ένας βουλευτής. Χύψη από οποιοδήποτε κόμμα. Ας πούμε ότι είναι από το ΚΚΕ. Ένας βουλευτής του ΚΚΕ. Παράδειγμα. Βλέπει ένα νομοσχέδιο. Το οποίο μέσα λέει ότι είναι νομοσχέδιο για το ιδιωτικό νερό. Και στην πέμπτη παράγραφο γράφει κιόλας ότι θέλει να κάνει κάτι με τις παράνομες δομές. Βρίσκεται σε μια φάση που άμα το ψηφίσει. Θα τον κατακρίνει ο κόσμος γιατί το ψήφισε, ενώ δεν έχει διαβάσει ο κόσμος τις παραγράφους. Άμα δεν το ψηφίσει, πάλι θα τον βρίζουνε. Πώς γίνεται να υπάρχουν μέσα σε νομοσχέδια άσχετες ρυθμίσεις? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Κύριε Σερετή, από όταν ξεκίνησε το ελληνικό κράτος μετά την απελευθέρωση, θυμάστε την Παπαφλέσσας, έχετε την Παπαφλέσσας. Όταν στο τέλος Παπαφλέσσας είχε τελαρκεί, του είχαν κάνει υπουργό, του παρουσίαζε ένα χαρτί ο γραμματικός του, εσείς και φωνάζει ο Παπαφλέσσας. Όχι γραμματικέ, όχι! Ποτέ στην πολιτική του λέει δεν θα έχει σαφή πράγματα. Δεν απαντάς και δεν θα λέει σαφή πράγματα. Θα χρησιμοποιήσει πάντα ναι, μεν, ίσως, αλλά. Αυτό κάνουν από τότε μέχρι σήμερα και τους περνάει. Μα είναι παράνομα όλα. Δεν μπορείς 12 και 1 και 2 το βράδυ με άδεια βουλή να περνάς τροπολογίας, να περνάς σε, όπως λέτε εσείς, νομοσχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας και να περνάς μέσα από εσύ ότι μπορούν οι σύζυγοι και οι πρώτοι αγούς γενείς των πολιτικών να έχουν ως όρο εταιρείες στην αλλοδαπή.
1: Ναι.
0: Και να μην το ξέρει και κανείς ότι ψηφίζεις εκείνη τη στιγμή οι τρεις βουλευτές που είναι, γιατί τρεις βουλευτές είναι μέσα στη Βουλή. Έχετε δει, εσείς έχετε δει για τους αγροτές το λέω, με τα μεσονύχτια ψηφοφορία στη Βουλή. Πόσοι βουλευτές είναι? Ένας από κάθε κόμμα. Ένας από κάθε κόμμα.
1: Πού είναι? Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Συμφωνώ. Το θέμα είναι ότι ακόμα και μέσα σε διάφορα κόμματα, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε να υπάρχουν ρογμές. Και θέλω να σας ρωτήσω...
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κόμμα, και σε εγκληματική οργάνωση.
1: Ναι, και θέλω να σας ρωτήσω, αυτό λέει και Ευρωπαία Εισαγγελέας, αλλά δεν βλέπω η Λάουρα Κοβέση να μπόρεσε να το αποδείξει αυτό.
0: Όχι,
1: και
0: για ποιο λόγο. Δεν θέλω να το αποδείξει.
1: Δεν θέλει.
0: Ή
1: μήπως δεν την αφήνουνε.
0: Εγώ πιστεύω, κύριε Σερέτη, επειδή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση μου είχε αποδείξει ότι λειτουργεί με ακριβώς όρους μαφίας, λειτουργεί ο κακός της μαφίας. Ο εκβιαστής της μαφίας που μετά έρχεται ο παραπάνω η Φορντελάνη, η φίλη μας η Ούρσουλα, η κολλητή Μητσοτάκη, και σου λέει εδώ, θα σταυρώ εγώ από αυτό που σου κάνει αυτό, αλλά πρέπει και εσύ, ρε, εσύ κούλη, να κάνεις και αυτό για μας.
1: Άρα ντάντεψε τη Λάουρα Κοβέση η Φορντελάιεν, αυτό λέτε.
0: Είναι ένας ρόλος της Κοβέση. Ένας ρόλος.
1: Γιατί σε κάποια φάση λέγαμε ότι η Κοβέση θα τους βάλει όλους φυλακή, η Κοβέση θα τους κάνει, ναι, θα τους ράνει και την Κοβέση
0: λοιπόν,
1: την ψάχνουμε.
0: Μέχρι που πήγε, έκανε πέντε πράγματα στον ΕΠΚΕΠΕ και τα άφησε στην άκρη, στο ανάκαμψη θα κάνει το ίδιο. Μετατέμπη σας είπα, εγώ δεν πίστευα ποτέ μου ότι όταν με την κατάσταση που ήδη άδες παραγγελία να μου πάρουνε και λέω ότι δεν μπορώ να δώσω παραπάνω στοιχεία στην αστυνομία την Αιτία, δεν εμπιστεύομαι γι' αυτό, για αυτό τον λόγο. Είμαι στη διάθεση της ίδιας προσωπικά του Μαμαντέου, το γραφείο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Ελλάδα, να δώσω δηληστήριο στο εξωτερικό, διαδρομές, πράγματα, ονόματα, καταστάσεις. Και απλά δεν βρήκε 5 λεπτά μια από τις 10 αγγελίες που έχουν στην Ελλάδα να πει πέμπτα. Όχι, κύριε Σερέτη. Όχι. Κάτι, το μόνο που ενδιαφέρει είναι αυτό, να κερδίσουν πράγματα τα οποία πιέζουν. Οι μαφίες έτσι λειτουργούν. Τα οργωμένα κλίματα στον πλανήτη έτσι λειτουργούν. Έχουνε το σερίφ που το παίζει τον Ταΐ τον κακό, τον έπαιξε τέλεια τον ρόλο αυτό η Λάουρα Κοβέση, και ξαφνικά πού είναι η Κοβέση, ο ΑΕΟ,
1: πού είναι. Το ίδιο βλέπω και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, μιας και το αναφέρατε, να υπάρχουν κάποιες δρογμές, αυτό που πήγα να σας πω, από ισχυρά πρόσωπα. Βλέπω η Ντόρα Μπακογιάννη να πηγαίνει αρκετά κόντρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το έκανε και παλαιότερα φυσικά στις εσωκομματικές με το Μεϊμαράκι, και το 2010 το έκανε, που είχε δηλώσει δημοσίως ότι διαφωνούσε με διάφορες κινήσεις που κάνανε τότε. Αλλά βλέπω ότι είναι πλακωμένοι μεταξύ τους. Δεν συμπαθιούνται και πολύ.
0: Κύριε Σερέτα, αυτά που λέμε εμείς στη στάση θα να παράγουν κάποιοι άλλοι στο λεωφορείο μέσα μετέπειτα.
1: Έτσι.
0: Και αρώ λέμε τώρα για τον εμφύλιο στην οικογένεια Μητσοτάκη. Μάλιστα την προηγούμενη Παρασκευή το λέγαμε. Και την προπροηγούμενη Παρασκευή το λέγαμε. Βρίσκεται αυτό το μαζί μας κράτησε, πρωτοσέλιδες εφημερίδας που πάλι όμως κάνουν τεράστιο λάθος. Παρουσιάζουν τον εμφύλιο και για την ψηφοδέλτια του Ντόρα Μπακογιάννη, που είναι αλήθεια ότι την τώρα ζήτησε το επικρατείας ο Κούλης με τη Μαρέα να την πετάξουν απ' έξω τελείως. Την στέλνουν στα Χανιά και δεν τη στηρίζουν την οικογένεια Μητσοτάκη. Δεν την βλέπει στα Χανιά τον Κούλη. Την τώρα στηρίζουν τη Βολβάκη, τη Σόφη, που πήγε αυτή, μόλις πέθανε ο άντρας της, μετά από ένα μήνα έγινε βουλευτής αυτή. Δηλαδή, τι διαφορά έχουμε από τη Βασιλεία? Τι διαφορά έχουμε? Έχουμε καμία διαφορά? Πέθανε ο άντρας της Βολβάκη στα Χανιά, ο βουλευτής επί σειρά ετών, και μετά είχαμε εκλογές υπέρ τη θέση αυτή. Λοιπόν, και λένε, και αυτό έχει βάση, ότι η Μαρέβα και ο Κούλης προωθούν το γιο του, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, την επόμενη, μέχρι την επόμενη μέρα στην Δημοκρατία. Και πιθανό σενάριο είναι αυτό. Είναι σίγουρο ότι θέλουν να δημοκρατήσουν. Η Ντόρα θέλει τον Μπακογιάννη, αλλά αφήνουν πάλι απ' έξω τον Γρηγόρη. Τον Γρηγόρη δεν είναι το παιδάκι που ήταν παλιά. Τρεις είναι. Και η συνέντευξη στο Λάλα, κύριε Σερέτη, αν θυμάστε, που εσείς θυμάστε, γιατί στο χρονοτές το λέω, ήταν μηνύματα. Τα περισσότερα ήταν μηνύματα στο εσωτερικό της Δημοκρατίας και πολύ περισσότερο μέσα στην οικογένειά του. Θυμάστε όταν έλεγε «Δεν θα μιλήσω ποτέ, θα πάρω στον τάφο μαζί μου αυτά που γίνανε τις υποκλοπές». Για ποιον χτυπούσε καμπάνα, για μένα και για εσάς? Ή για το θείο του?
1: Έστελνε μηνύματα λοιπόν.
0: Μπήκα μπροστά να φάω τη σφαίρα, είπε. Ναι. Η Νατάσα Θεοδωρίδου που λέει, με έχει πιάσει σήμερα ίσως με τα τραγούδια, όπως πάει πριν με τον Γιώχαν, τον Φράνσο, τον Πέτρο που λέει ο Κωνσταντίνου, πώς το λέει η Νατάσα Θεοδωρίδου που λέει τραγούδι τη σφαίρα, έφαγα μπήκα μπροστά κάτι τέτοιο που λέει η Νατάσα Θεοδωρίδου. Έτσι μας παρουσιάσει σαν Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Γρηγόρης, ότι έφαγα τη σφαίρα για να γλυκούμενα, ότι ήταν ο ορολογής μαφίας. Έφαγα τη σφαίρα, θυσιάστηκε το αφεντικό, το κακό ψυχο αφεντικό και πάει λέγοντας. Όλα ήταν ξεκάθαρα μηνύματα προς οικογένειά του, θείο του, Μαρέβα, θεία του Ντόρα. ότι προσέξτε, δεν είμαι ο ίδιος Γρηγόρης που ήμουν παλιά και με πετάξετε τα παίξω σε όλα, τώρα πια με καβάλω στο λόγο εγώ. Αυτό λοιπόν λέμε καιρό τώρα εμείς και τώρα αρχίζουν σιγά σιγά οι δημοσιογράφοι οι υπόλοιποι να το παρουσιάζουν. Και επειδή θα παρακολουθώ και χρόνια και πριν εγώ στην εκπομπή να μιλήσω, δεν είναι η πρώτη φορά αυτό που συμβαίνει άλλωστε να καρπώνεται μετά συστημικά μέσα και εφημερίδες αποκαλύψουν και κάνει την εκπομπή σας.
1: Βέβαια. Και βλέπω τώρα ότι θα κάνουν λέει κάτι εγγένεια στον ΒΟΑΚ και θα τα εγγενιάσει ο Μητσοτάκης, αλλά μου λένε διάφοροι άνθρωποι από την Κρήτη ότι δεν είναι έτοιμος ο δρόμος. Μιλάνε για προχειροδουλειά, μιλάνε για βιασύνη και εμένα αυτές οι καταστάσεις μου μυρίζουν εκλογές, πρέπει να σας το πω.
0: Έχει ξεκάθαρα, είμαστε πολύ περίοδο. Πριν πόσο γύρω ήσασταν εδώ πέρα, πριν 1,5 μήνα, 2?
1: Τόσο.
0: Είδατε εσείς, είδατε από το Ηράκλειο στο Ρέθυμνο. Μία διαδρομή του ΒΟΑΚ, η πιο ίσως σημαντική διαδρομή, γιατί υπάρχει στα Προσχανιά που είναι η σύνδεση της ολόκληρης, η πιο σημαντική διαδρομή του ΒΟΑΚ.
1: Ναι.
0: Είδατε εσείς κανένα ΒΟΑΚ?
1: Μία λωρίδα.
0: Μία λωρίδα από μια μεριά, μία από την άλλη, σε ένα νησί που δέχεται το καλοκαίρι εκατομμύρια όγκων τουριστών.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Ότι μεταξύ αυτών έρθετε εσείς, αυτό ακριβώς πράγμα είναι πριν 1,5 μήνα. Ποιο γίνεται θα γίνει. Σαν το μετρό Θεσσαλονίκης, πόσες φορές τον γυμνιάσαν κύριε σε το μετρό.
1: Πολλές.
0: Λέω σήμερα και γέρασα και πάντα θυμόμουν από όταν ήταν εκλογές μία να γυμνιάζει το μετρό Θεσσαλονίκης. Ερχόμενο στη Θεσσαλονίκη μετρό δεν έβλεπα. Από παιδί.
1: Πέντε καρούλια κορδέλες κόψανε.
0: Πέντε. Ένα. Το μεξίδα σε ρωτήσω κάτι. Θα του δώσει. Θα του δώσει απευθείας ανάθεση.
1: Ποιο πράγμα δώσανε.
0: Απευθείας ανάθεση τα καρούλια τα παίρνουν. Απευθείας ανάθεση σε κάποιον όταν, γιατί ό,τι κάνω αυτή η απευθείας ανάθεση είναι. Εδώ είδαμε ότι σε ξενοδοχείο με διαμονής.
1: Ναι. Ναι, για συμβουλές.
0: Για
1: πείτε το, αυτό, δεν το ανέφερα καθόλου να το ακούσει ο κόσμος.
0: 16.800 ευρώ, 17.000 κοντά, απευθείας ανάθεση σε ξενοδοχείο με διαμονής. Όλοι καταλαβαίνουμε τι είναι το ξενοδοχείο με διαμονής.
1: Για συμβουλευτικές υπηρεσίες, λέει, δίναμε λεφτά σε αυτό εδώ πέρα το ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Δηλαδή, τι κάνουμε, τους πληρώνουμε και το κρεβάτι, κύριε Πετράκη.
0: Τι να κάνουμε, κύριε Σερέτη.
1: Τους πληρώνουμε και τα κρεβάτια, τους είναι δυνατόν.
0: Θα καθάρισουν τα τσάδες, έχουμε γίνει, το έχεις καταλάβει.
1: Δηλαδή, εντάξει, τους πληρώνουμε και το κρεβάτι, ρε παιδιά, είναι απίστευτο.
0: Μα κύριε Σερέτρα, δηλαδή, πραγματικά, όταν είδα το πράγμα αυτό, δεν μπορεί ακόμα και αυτό να μην του πληρώνουμε την τσέπη τους. Τόσα εκατομμύρια έχουν φάει. Ακόμα και τα μισιά τι κάνουν, συγγνώμη για την έκφραση, δεν γίνεται με το παλιός.
1: Ναι, δεν υιοθετούμε.
0: Ναι, να τα πληρώνουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Τα 3-6 ξενοδοχεία όπως ήταν αυτά. Με τι ποιο δωμάτιο παίρνανε, μήπως παίρνανε κάτι δωμάτια που έχουν με θαυμαζοσισμό. Αυτό δεν μας αποσατινήσανε.
1: Δεν ξέρω τώρα τι δωμάτια είναι αυτά. Πάντως το να δίνουμε για συμβουλευτικές υπηρεσίες 16.500 σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής είναι φοβερό. Εμείς οι Έλληνες.
0: Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Είναι, πραγματικά είναι κάτι το οποίο τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε. Δηλαδή μετά από πολλές θυμάστε στο τελικό του γύρω πολύ γύρω όλο στον ημιτελικό. Δεν περιγράφω άλλο.
1: Έτσι, δεν περιγράφω άλλο.
0: Μετά από αυτό τι να περιγράψουμε άλλο.
1: Θέλω με ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Πετράκη, για όλο αυτό που συμβαίνει με τη φορολογία που δεν δέχονται να τη μειώσουν. Ενώ την ίδια ώρα κάποιοι τραπεζίτες, κάποιοι εφοπλιστές, κάποιοι ισχυροί επιχειρηματίες, πέρα του ότι δεν πληρώνουν τίποτα, έχουν και άλλη μεταχείριση.
0: Κύριε Θερέτη, γιατί να μας μειώσει η φορολογία? Γιατί να θέλουν να καλύτερα για μας? Μας θέλουν σε μεσημένο κεφάλι φτωχούς, δουλοποιημένους, για να μην έχουμε χρόνο, διάθεση, ενέργεια να αντιδράσουμε, μας θέλουν αμόρφωτους για να μην ξέρουμε από πού ερχόμαστε αλλά δεν ξέρουμε και πού να πάμε, μας θέλουν υποταγμένους γιατί έτσι φτιάχνεις χρήσιμους ηλίθιους δούλους του μέλλοντος. Αν μειώσεις τη φορολογία, ξαφνικά πίσω από μου τη μείωσες σε αυτό. Μείωσε μου τη σε εκείνο, έχεις απαιτήσεις. Και όσο έχουν δει ότι ο ελληνικός λαός αντιδράει μόνο σε ό,τι έχει αίμα και σπέρμα και θάνατο, αλλά θάνατο όχι. Αυτό το θάνατο που έχετε καθημερινά από όλα αυτά τα φορολογία και την ακρίβεια στην αγορά, τα αυτοκτονίσματα και πριν, τις καταθλίψεις, τα διαζύγια που έρχονται, που παίζουν ρόλο και αυτό μεγάλο, η αποξένωση μετά των παιδιών, τη φυγή των παιδιών στο εξωτερικό. Δεν ασχολούμαστε αυτά, ασχολούμαστε μόνο τη συλλάμψη. Σου λένε γιατί να ασχοληθούμε με αυτούς, γιατί να το μειώσουμε αυτό, για άστους εκεί. Και καλά μας κάνουν δυστυχώς. Δυστυχώς μας το κάνουν καλά και έτσι. Αυτό αξίζουμε. Όχι εσείς, εγώ και μια μερίδα κόσμου, αλλά όπως είπε ο κ. Πλεύρης, το πρόβλημα της δημοκρατίας είναι αυτό. ότι ήσουν 5 και εμείς είμαστε 4 και έχουν δίκιο οι 5. Δυστυχώς.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πετράκη.
0: Καλώς από το Γιώργο, να είστε καλά.
1: Υγεία να έχετε, ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6. Στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8, Ράδιο Ιωάννα στους 98,4, Plus Κρήτη στους 95,8, Νότος News στη Ρόδο στους 97,8, Νέο FM 103,3 στη Θεσσαλία. Καλό Σαββατοκύριακο! Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Κόντρα στο σύστημα, λέμε καθημερινά μία με τέσσερις Γρηγόρης Ερέτης. Τι δεν καταλαβαίνεις, φίλε μου. Τι δεν καταλαβαίνεις. Τραγουδάκι και συνεχίζει το υπόλοιπο πρόγραμμα με τους υπόλοιπους παραγωγούς. Και την Κυριακή λέει η Εθνική. Τι Εθνική? Ελλάδος. Χθες μου δώσανε ο κουμπάρος, με έστειλε μήνυμα, με λέει θα λήξει 2-1. Δίνει ένα offside. Του λέω τι έκανες, πήρες τηλέφωνο τον διαιτητή. Δεύτερο offside. Ξανά λέω τι έγινε. Τελικά 2-2. Έλα, τα λέμε τη Δευτέρα.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά,
2: πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Δραματικές στιγμές εκτυλήχθηκαν στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο εκενώθηκε άμεσα μετά από συναγερμό για πιθανή διαρροή φυσικού αερίου και έντονη οσμή στους χώρους του συγκροτήματος. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι οποίες πραγματοποίησαν αυτοψία χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί διαρροές. Οι 3.000 μαθητές και το προσωπικό απομακρύνθηκαν όμως προληπτικά από τα κτίρια. Εκπαιδευτικοί και γονείς καταγγέλουν ότι η έντονη οσμή που παραπέμπει σε βουτάνιο είχε γίνει αντιληπτή εδώ και πολλές ημέρες και ότι υπήρχε έγγραφη αναφορά για το περιστατικό ήδη από τις 16 Σεπτεμβρίου. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αμφισβήτησε δημόσια κρίσιμο σημείο του βουλεύματος που παραπέμπει τον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και ακόμη 4 πρόσωπα στο ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου στα Τέμπη, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν. Την ίδια ώρα το ίδιο το βούλευμα αναφέρει ότι από την αυθαίρετη απομάκρυνση χωμάτων, μπάζων και συντριμιών χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία και κρίσιμες αποδείξεις για την έρευνα. Ο αρμόδιος Υπουργός εμφανίζεται να αμφισβητεί το σκεπτικό ανώτατων δικαστών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον μήνα Σεπτέμβριο από 3,7% που ήταν τον Αύγουστο. Η Ελλάδα κινείται αισθητά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που διαμορφώθηκε στο 3,8%, με τις αυξήσεις στην ενέργεια να εντείνουν σημαντικά την πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές στη χώρα αυξήθηκαν κατά 1,8%. Στην Αττική, ισχυροί τοπικοί άνεμοι των 8 μποφόρ έχουν προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Με νέα επίσημη ανακοίνωση, τα πλοία θα παραμείνουν ακινητοποιημένα και δεμένα στα λιμάνια του Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο. Στον Πειραιά, το απογρευτικό ισχύει έως και τις 8 το βράδυ, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση για τα βραδινά δρομολόγια. Σε κλειό μαθητικών κινητοποιήσεων βρίσκεται η Γαλλία. Συγκεκριμένα έχουν καταληφθεί και αποκλειστεί περισσότερα από 1.000 λύκεια και οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται ταχύρυθμα σε πολλές πόλεις της Γαλλίας. Φωτιές σε κάδους, οδοφράγματα και πυκνή καπνή καλύπτουν διάσπαρτα σημεία. Ενώ έχουν σημειωθεί σοβαρές συγκρούσεις με την αστυνομία, οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 2.000 από την έναρξη των επεισοδίων. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών, τα υπερφορτωμένα προγράμματα σπουδών και τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές. Άστατος καιρός με τοπικές μπόρες, ενισχυμένους βοριάδες έως 7 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί τοπικά από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
7: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
8: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
9: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
10: Εντάξει.
11: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
12: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε.
2: ένα μηδαμινό δωράκι. Δεν μπορεί, κύριε Χαλκιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
13: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη, να εξαιρεθούν.
14: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
15: Δύσκολη.
14: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
16: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
17: Ο αδερφός της, ο αδερφός της, ο Αντώνης,
18: μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
19: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωποι, πρέπει να θυστά κατώρα σου. Τότε θα σε σκοτώσω,
17: αλλά εσέναν. Λία, σε παρακαλώ.
19: Αν δεν τρέπεσαι, Χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωρατή, ξαναμωράτηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
17: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ. Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
18: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
17: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
18: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
17: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
18: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
17: Τι φωνάζεις, βρε.
20: Η ανάξη.
17: Ε?
20: Η ανίκανη.
17: Τι πες?
20: Η άξιστη.
17: Τι λες, μωρέ?
20: Τα καθάρματα.
17: Για ποιους λες, Δρακίμων?
20: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε ρύθμιση σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Είτε ποτέ. Είτε χάρπαστη. Η αναλφάβητη. Η απέκτηση.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8. Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5 το βράδυ έχουμε στο Alert 8 με 9 την εκπομπή για τα κόκκινα δάνεια. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Μητρόπουλο. Άρα μπορείτε όλοι να στέλνετε τις ερωτήσεις σας για παλιές και νέες συντάξεις. Θα μιλήσουμε για τις παλιές και νέες συντάξεις. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μητρόπουλο και βέβαια θα πούμε και μια απίστευτη περίπτωση. Το έχω ανακοινώσει σας, αλλά πούμε καλησπέρα και σε όλους τους φίλους που μας βλέπουν από το Facebook και από το TikTok και εκεί μπορούν να στείλουν και αυτοί τις ερωτήσεις τους για παλιές και νέες συντάξεις και βέβαια και για τα δάνεια, για τους πληστηριασμούς, για τις 15 λέει νέα στοιχεία για τους δανειολήπτες. Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά, τη διαφορά των 122 με τους 240. Πολύ γρήγορα να πούμε ότι κάθε εργαλείο που έρχεται και βοηθάει καλά είναι, αλλά οι 120 δόσεις έχουν σχεδόν 6%, οι 240 που διεκδικούμε έχουν 30%. Μνημονεύεται κούρεμα μέσα στο νόμο για τις 240 δόσεις, άρα νομίζω ότι οι 240 δόσεις είναι πολύ καλύτερες. Βέβαια υπάρχει άλλο ένα ακόμα εργαλείο, άρα όλοι εσείς μας βλέπετε εδώ 2, 10, 7, 18.000. Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Μητρόπουλο για παλιές και νέες συντάξεις, ό,τι ερωτήσεις έχετε, επιδόματα, όλα αυτά. Και βέβαια και εσείς στις πλατφόρμες μπορείτε να μας στείλετε τα ερωτήματά σας για παλιές και νέες συντάξεις, για τα δάνεια, για τους πληστηριασμούς, για την ιδιοσιογραφία, για όλα αυτά που θα σχολιάσω εγώ. Βεβαίως μπορείτε να στείλετε και στο Μάχη, στο Viber, στο 694-363-5451. Μπορείτε και εκεί να στείλετε τα ερωτήματά σας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και να καλέσουμε τον κύριο Μητρόπουλο, να δούμε εάν τον έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι κυκλοφορεί η εφημερίδα των συνταξιούχων, η οποία εφημερίδα βγαίνει μια φορά τη βδομάδα. Καλό θα είναι να πάμε να τη διαβάζουμε, γιατί είναι η μόνη εφημερίδα που είναι επικεντρωμένη πάνω στις συντάξεις για παλιές και νέες, για τα θέματα των συνταξιούχων. Και νομίζω ότι καλό θα είναι να έχουμε μια άποψη για τους συνταξιούχους, για τη μάνα μας, για τον πατέρα μας, για τον παππού μας, για τη γιαγιά μας και για εμάς τους ίδιους, γιατί σε κάποια στιγμή θα βγούμε και εμείς στη σύνταξη με τη θέλημα του Θεού. Λοιπόν, σε όλους εσάς, κοινοποίηση, τα γνωστά κοινοποίηση, τα που μου είπατε και χτες, όλα αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τα θέματα της ημέρας. Μην ξεχνάτε το βράδυ 8 με 9 θα έχω πάλι τον κύριο Μητρόπουλο, θα έχω και την κυρία Βορδόνη. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, θα ακούσουμε και κάτι ρεπορτάζ που έχω κάνει εγώ. Επαναλαμβάνω, πήγα να βγάλω σπίτι στον πληστηριασμό άνθρωπο που έχει πεθάνει. Εντάξει, θα τα πούμε όλα αυτά. Πάμε, έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο. Τον έχουμε τον κύριο καθηγητή. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, μας ακούτε? Κύριε καθηγητά, μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Ορίστε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη, καλησπέριζω την όμορφη παρέα σας.
0: Είμαστε μεγάλη παρέα τώρα αυτή τη φορά που μιλάμε, βγαίνουμε παντού. Κύριε καθηγητά,
1: μάλιστα.
0: Διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συνταξιούχων που βγαίνει μια φορά τη βδομάδα και καλό θα είναι να την ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια γιατί είναι ο χώρος των συνταξιούχων. Ότι τελικά ποιοι πληρώνουν τώρα? Οι χείρες και τα ορφανά πληρώνουν όλο το...
1: Οι χείρες και τα ορφανά, κύριε Χαλικιώτη και αγαπητοί μου φίλοι, εδώ και χρονιά από το τρίτο μνημόνιο και δόθε, από το 15 και μετά, κυρίως, που γενικεύτηκε η εισφορά αλληλεγγύης για τις χείρες, τους χείρους, και βεβαίως δυστυχώς συμβαίνει σήμερα που μιλάμε, έτος 2026,
0: μάλιστα,
1: οι χείρες και τα ορφανά να πληρώνουν 6% μηνιαίως από τη σύνταξή τους υπέρ εισφοράς ανθρώπων που είναι στα νεκροταφεία.
0: Ωραία.
1: Δυστυχώς είναι η ντροπή, η απόλυτη ντροπή του ασφαλιστικού συστήματος. Απορώ πως η κυβέρνηση Τσίπρα το 2015 και αργότερα με τον νόμο Χατρούγκαλου 2016, ο νόμο 4387, είπε ότι αν η χείρα έχει και δική της σύνταξη, δική της που δούλεψε, αλλά και σύνταξη του αημίστου, θα πληρώνει εισφορά υγείας και από τη δική της, αυτό φαίνεται κάπως λογικό,
0: μάλιστα,
1: αλλά θα πληρώνει 6% και από τη σύνταξη του αημίστου πια που είναι στο νοκροταφείο. Με συνέπεια, η χείρα πληρώνει 6% από τη δική της και 6% από το αημίστου της σύνταξης χειρίας. Αν έχει δε επικουρική και αυτή και αυτός, ο αημίστος, πληρώνει 4 φορές 6%, 24%. Πληρώνει κύρια και επικουρική 6% από τη δική της και δυστυχώς πληρώνει υπέρ υγείας του τεθνεώτος συζύγου και τα ορφανά πληρώνουν υπέρ υγείας του πεθαμένου πατέρα τους. του γονέα τους. Είναι απαράδεκτο αυτό η ντροπή και λένε ότι είμαστε καλά, πάμε στην ανάπτυξη, μας περιζεύουν και χρήματα να μπορούμε να προπληρώνουμε τους Γερμανούς και τους Γάλλους και τους Ολλανδούς για τα δάνεια που οφείλαμε να τους τα δώσουμε σε 30 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό λέει η κυβέρνηση και δυστυχώς πρέπει να το μάθουν αυτό ο κόσμος. Και αύριο στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συνταξιούχων 60+, αποκαλύπτουμε χρόνο το χρόνο πόσα χρήματα έχουν πληρώσει οι χείρες, οι χείροι και τα ορφανά. Και βρήκαμε ότι κάθε έτος πληρώνουν 16 εκατομμύρια, κάθε μήνα πληρώνουν 16 εκατομμύρια υπέρ υγείας των πεθαμένων. Και από το 2016 έως το 2025, 10 χρόνια, έχουν πληρώσει χείρες και ορφανά 2,5 δις ευρώ υπέρ υγείας, υπέρ περίθαλψης, υπέρ εοπή των πεθαμένων συζύγων και πεθαμένων πατεράτων τους. Είναι η απόλυτη ντροπή του ασφαλιστικού και του πολιτικού συστήματος, βεβαίως ενώ του μνημονιακού πολιτικού συστήματος, διότι τα τρία κόμματα του μνημονιακού τόξου ψηφίσανε αυτή την απάνθρωπη, κτηνώδη, απαράδεκτη, παράνομη αντισυνταγματική διάταξη.
0: Άρα αυτή τη στιγμή εμείς τι προβλήματα έχουμε, κύριε καθηγητά, τώρα με τους συνταξιούχους, για πέστε μας.
1: Εμείς τώρα αυτό το οποίο μας ρωτούς και εσάς, τη μεγάλη ωραία εξαιρετική εκπομπή σας και εσάς και την κυρία Μπουρδόνη, με τις σωστές και ωραίες παρεμβάσεις, αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο, 2 μήνες πριν τώρα χορηγηθεί το επίδομα των 400 ευρώ, ποιοι το δικαιούνται και ποιοι αποκλείονται.
0: Δεν έχει βγει το ηλικιακό κόφτης, δεν έχει φύγει.
1: Να πούμε, κύριε Χαλικιώτη, ότι συνολικά θα το πάρουν 2.220.000 δικαιούχοι, εκ των οποίων 1.900.000 συνταξιούχοι.
0: Ναι.
1: Με συνέπεια να αποκλείονται σχεδόν 500.000 χαμηλό συνταξιούχοι, οι οποίοι έτυχε επειδή είχαν τη δυνατότητα να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη, να βγουν δηλαδή κάτω από το 65ο. Έρχεται η κυβέρνηση, κύριε Χαλικιώτη και αγαπητοί μου φίλοι, και λέει το εξής. Όποια σύνταξη και αν έχετε, και 2.500 και 3.000, υπάρχουν οι δικαστές, οι πολιτικοί, οι μητροπολίτες που έχουν μεγάλες σύνταξεις. Όποια σύνταξη και αν έχετε, όποια περιουσία και αν διαθέκετε, όποιο εισόδημα και αν διαθέτετε, αν είσαστε 65 ετών θα το πάρουν και θα το πάρουν. Αν όμως είσαστε κάτω, ας έχετε χαμηλή σύνταξη, αν είσαστε κάτω του 65ου, δεν θα το πάρετε, με δύο εξαιρέσεις για να μην είμαστε δίκαιοι στους πολυπληθείς ακροατές σας. Τα αμαία συνταξιούχοι και τα αμαία επιδοματούχοι που θα το πάρουν δεν έχουν ηλικιακό κόφτη, όποια ηλικία και αν έχουν. Και δεύτερη εξαίρεση, οι χείρες, αν έχουν μόνο δική τους σύνταξη, το όριο από το 65ο κατεβαίνει στο 60. Για όλους τους άλλους, κύριε Χαλικιώτη και αγαπητοί μου φίλοι, ισχύει απαραίτητος το 65ο. Και όχι μόνο αυτό, αγαπητέ Γαβρίλο, να έχει συμπληρωθεί το 65ο το προηγούμενο έτος, το 2025. Με συνέπεια λοιπόν 500.000 χαμηλοσυνταξιούχοι να χάνουν αυτό το πολύτιμο, μικρό βέβαια, αλλά πολύτιμο για τη διαβίωσή τους επίδομα των 400 ευρώ.
0: Παρουσιάζεται, κύριε καθηγητά, από ό,τι διαβάζω τώρα, θα μπω και στη σελίδα τη δική σας, ότι φεύγουν πολλοί συνταξιούχοι. Τι συμβαίνει, γιατί ο κόσμος ξεκινάει και βγαίνει σύνταξη, τι πιστεύετε εσείς?
1: Βγαίνουν στη σύνταξη γιατί φοβούνται και την έλευση Τσίπρα, ο οποίος αύξησε κατά 12 χρόνια τα όρια ηλικίας στο 15, έκανε τη μεγαλύτερη αύξηση ορίων ηλικίας στην Ευρώπη, γι' αυτό καταποντίστηκε στις γυναικείες ψήφους το 19 και το 23.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί κράτησε τις γυναίκες μέχρι και 12 χρόνια παραπάνω για να πάνε σύνταξη. Ο Τσίπρας έκανε τη μεγαλύτερη αύξηση ορίων ηλικίας στην ιστορία της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Και έτσι λοιπόν φοβούνται την έλευση Τσίπρα, και δεύτερο, φοβούνται ότι όποια κυβέρνηση προκύψει στις επόμενες εκλογές θα καταπιαστεί με τα όρια ηλικίας. Με συνέπεια να έχουμε 144.000 μέχρι τον Αύγουστο. Και για πρώτη φορά σε εσάς αποκαλύπτω, διότι το στοιχείο είναι προενός λεπτού, έχουμε άλλες 20.000 συντάξεις, αιτήσεις συντάξεις το Σεπτέμβριο, συνεπώς εγγίζουμε τις 170 σχεδόν χιλιάδες πρωτοφανές κύμα φυγής στη συνταξιοδότηση το πρώτο εννιάμινο του 2026. Άρα λοιπόν θα ξεπεράσουμε κατά πολύ τις 220.000 και θα είναι το έτος με τις περισσότερες αιτήσεις συνταξιοδότησης, επειδή επαλαμβάνω, οι ασφαλισμένοι, κυρίως γυναίκες, διότι 7 στις 10 νέες αιτήσεις είναι γυναικών, φοβούνται μήπως ξαναεγκλωβιστούν σε αυξημένα όρια ηλικίας και υποχρεωθούν να μείνουν παραπάνω χρόνια στη δουλειά για να πάρουν σύνταξη.
0: Μάλιστα. Κοιτάξτε κύριε καθηγητά, εμείς κάναμε και ένα ρεπορτάζ στη Λαϊκή και στον Κορυδαλλό. Τα πράγματα είναι σε απόγνωση. Οι άνθρωποι εκεί, συγκεκριμένα, όχι όλοι, σχεδόν όλοι λένε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ένας άνθρωπος που πηγαίνει στη βιοπάλη, του λέω πόσο είναι περίπου εδώ την ημέρα το κόστος που ψωνίζει, μου λέει και μισό ευρώ και ένα ευρώ, και από πάντα λέει απέναντι πάνε και παίρνουν δύο αυγά. Το 2026, κύριε καθηγητά. Θέλω...
1: Δυστυχώς έχουν φτωχύνει τους συνανθρώπους μας. Περηφανεύονται, έχουν υπερπλεονάσματα τα οποία είναι ματωμένα, στερεότυπη φράση, για όλοι τους είναι ματωμένα, διότι είναι από τη φτώχεια, τη φτωχοποίηση των Ελλήνων. Μάλιστα. Και περηφανεύονται ότι μπορούν και προεξοφλούν τα δάνεια που πρέπει να προεξοφλήσουν σε 30 χρόνια. Αντί να δώσουν κάποια χρήματα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, να ζήσουν οι άνθρωποι, οι συνταξιούχοι, οι ιδιωτικοί, οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι επιχειρηματίες, περηφανεύονται ότι η οικονομία δίθεν πάει καλά, τροστάρονται οι Έλληνες στο πετσί τους αν πάει η οικονομία καλά.
0: Μάλιστα.
1: Και αν έχουν πρόοδο και βεβαίως αυτό που λέμε μέρισμα ανάπτυξης, και τελικά στα κάψιμα, στα ενίκια, στα τρόφιμα, ενώ έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, οι τιμές των προϊόντων, κύριε Χαλικιώτη και αγαπητοί φίλοι, είναι τιμές Λουξεμβούργου, Βελγίου και Ελβετίας. Αυτή είναι και η αντινομία της σύγχρονης χώρας μας, πατρίδας μας. Να έχουμε μισθούς και συντάξεις Βουλγαρίας, αλλά να καλούμεθα να αγοράζουμε προϊόντα, κυρίως τα βασικά προϊόντα, με τιμές των πιο πλουσίων χωρών της Ευρώπης.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δούμε και το απόγευμα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αύριο λοιπόν αναδεικνύουμε το πρωτοσέλιδο της 60 πλάς ευμένων συνταξιούχων, αυτή την απάτη σε βάρος ανθρώπων που οι άνθρωποι έχουν τους συγγενείς τους, συζύγους και οι γονείς στα νεκροταφεία και πληρώνουν υπέρ αυτών υπέρ υγείας και περίθαλψης τους. Δυστυχώς είναι η ντροπή του μνημονιακού πολιτικού προσωπικού του σύγχρονου συστήματος πολιτικής εξουσίας στην πατρίδα μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό νούμερο 4 από την Λαϊκή. Να πούμε καλησπέρα στο φίλο μας το Δήμο. Κάνουμε όλη μια κοινοποίηση. Πάμε λίγο πάλι και στην πλατφόρμα Σάλτ, γιατί εδώ τώρα είμαστε κερασταίνες, τα ξέρουμε και πολύ καλά. Για πάμε λίγο να ακούσουμε λίγο το ηχητικό το νούμερο 4.
2: Οικονομικά, ο Θεός να πάει το χέρι. Εντάξει, τα πράγματα είναι ακριβά, δεν ξέρει ο κόσμος. Είναι λίγα τα πράγματα. Δηλαδή βγαίνουμε και με δυσκολία πολύ.
3: Σοβαρά τηλέφωνα. Μετά δεν έχεις και τίποτα.
4: Δυσκολία πάντα δεν υπάρχει.
5: Ότι ο κόσμος είχε ανακτήσει.
6: Πώς θα μπορέσουν ο κόσμος να πάρει αποζημιώσεις.
7: Πάντα είναι πολύ δύσκολα. Λεφτά δεν υπάρχουν, ακρίβεια.
8: Πέτυσε 30 ευρώ, πας τα 20.
9: Λίγο καλύτερα πέρσι, αλλά πέτυσε.
10: Θα το ζήσω.
0: Ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: επιστροφή.
1: Πώς πάνε τιμές?
0: Οι τιμές ξεκινάνε από ακριβά και πέφτουν λίγο το μεσημέρι. Αυτό είναι ακριβές.
1: Γενικά πώς πάνε τα οικονομικά?
0: Τα οικονομικά, ο Θεός να πάει το χέρι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Μάχη FM 99,8, Δευτέρας Παρασκευή 4 με 5. Ακούμε αποσπάσματα από το... από τη βόλτα που έκανα στη Λαϊκή, δεν θα πω ρεπορτάζ, από τη βόλτα που έκανα εκεί στη Λαϊκή και ο κόσμος μίλησε και είπε αυτά που αισθάνεται. Πάμε πρώτο, πάμε το κάνουμε αλλιώς, βάλε και το 5, βάλε και το ηχητικό νούμερο 5 να ακούσουμε τι γίνεται εκεί.
1: Είμαστε με το φίλο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Πώς πάνε τα πράγματα, τι λέει ο κόσμος?
3: Ο κόσμος είναι, από ό,τι βλέπω, είναι πολύ δυσαρεστημένος. Και οι μεν και οι πολίτες και οι αγοραστές δεν είναι ευχαριστημένοι. Οι μεν πολίτες γιατί βλέπουν ότι τα πράγματα λόγω κόστους έχουν αυξηθεί και για τον ίδιο λόγο οι αγοραστές δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Δηλαδή υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν υπάρχει και αγοραστική δύναμη από το τύπο. Δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη.
1: Σε σχέση με πέρυσι, ξεκινήσουμε καλύτερα, πώς το λέμε?
3: Όχι. Σε σχέση με πέρυσι, πολύ χειρότερα. Πολύ. Επέρουν μικρές ποσότητες, επιλέγουν να πάρουν αυτά ακριβώς τα πράγματα που θέλουν. Δηλαδή, όχι το παραπάνω. Και πάλι αυτό που παίρνουν δεν τους φτάνει.
1: Εσείς πού νομίζετε ότι είναι εξής τιμές, ότι θέλουν περισσότερα προϊόντα ή ότι δεν φτάνει τα χρήματα που παίρνουν? Έχει ακριβήνει ζωή.
3: Έχει ακριβήνει πάρα πολύ ζωή. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ ζωή και αυτό έχει σαν συνεπακόλουθο ότι ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Δεν βγαίνει ο μήνας. Μέχρι τις 15-20 του μήνα.
1: Την κάμερα κοιτάξτε.
3: Μέχρι τις 15-20 του μήνα και ο μισθός δεν φτάνει. Η σύνταξη δεν φτάνει. Φανταστείτε τώρα εσάς, κάποιος που είναι συνταξιούχος και παίρνει 7-8, τι να πρωτοπληρώσει? Το νίκη, τα φάρμακα να ζήσει? Τι να πρωτοπληρώσει αυτός ο άνθρωπος? Μια αγριούχα, η μάνα σας, η μάνα μου, η μάνα του οποιοδήποτε. Τι να πρωτοπληρώσει αυτή η γυναίκα για να ζήσει? Το πετρέλαιο που, πώς θα ζεσταθεί? Το ρεύμα, τι να πρωτοπληρώσει, κύριε μου, πέστε μου εσύ. Έχει αγανακτήσει ο κόσμος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
3: Είστε καλά και εσείς, παιδιά, καλή συνέχεια.
2: Εδώ είμαστε στο σχεδόν δεύτερο μέρος. Γαβρίλος Χαλγιώτης στο μικρόφωνο. Δευτέρας Παρασκευή, Μάχη FM 4 με 5 και το βράδυ 8 με 9. Θα έχουμε την εκπομπή που θα είναι πάλι ο κύριος Μητρόπουλος να απαντά στα δικά σας ερωτήματα για συντάξεις και η κυρία Βορδόνη για τα δάνεια. Λοιπόν, πάμε και στη γραμμή. Κυρία μας παίρνει και μας ξαναπαίρνει. Για πάμε. Ορίστε.
4: Κύριε Γαβρίλο,
2: μάλιστα.
4: Καλησπέρα. Είμαι η κυρία Ανθή από το Ρέντι.
2: Χαμήλωσε τελείως, κύριε Ανθή, το ραδιόφωνο.
4: Το ράδιο να το κλείσω, περίμενε. Ναι, συγγνώμη.
2: Ναι.
4: Έλα,
2: σ' ακούω. Ναι, σ' ακούω.
4: Δεν μου λες, παίρνω το αντρό, παίρνω και μια μικρή από το ΤΕΒΕ. Θα πάρω το 400 εγώ.
2: Ξαναρώταμε πάλι.
4: Παίρνω τη σύνταξη του αντρός, αυτή που μου βγάλες εσύ.
2: Ναι.
4: Και παίρνω και από το ΤΕΒΕ μια λίγα, κάτι.
2: Λογικ...
4: Και είμαι 87 χρονών.
2: Νομίζω πάνω από
4: 65.
2: Είναι πάνω από 65 χρόνια και δεν ξέρω τα συνδρομητικά κριτήρια. Κάτσε να ρωτήσω την κυρία Βορδένη, τον κύριο Μητρόπουλο, να σου πω σίγουρα. Νομίζω πως ναι.
4: Για ρωτήσετε τον κύριο Μητρόπουλο.
2: Εντάξει, τον είχαμε εδώ. Να είστε καλά.

Είναι επίσης άγριο ξέσπασμα της οικογένειας Μαζονά για την ασκοκέρδεια στη μνήμη του. Μπαίνετε μέσα να ενημερωθείτε. Και βεβαίως μετά πάμε κατευθείαν μακελιό.gr. Διαβάζουμε ένα άνθρωπο που έχω επιλέξει. Τραγωδία στη Ρόδο. Έρχονται 58χρονη τουρίστρια, χτυπήθηκε από ραβνό και έχασε τη ζωή της. Κατέληξε επί τόπου, μάταιη η προσπάθεια του ΕΚΑΒ σε σοκ η Νότια Ρόδος. Δεν είναι πολύ καλές αυτές οι ειδήσεις που διαβάζουμε, αλλά όμως πρέπει και αυτές να τις πούμε. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στις 3 παρατέρου του Νότια Ρόδο, που μια 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπα κεραυνού. Μπαίνουμε και ενημερωνόμαστε.

0: Λοιπόν, ακούσουμε ένα ηχητικό. Πάμε λίγο και στο άλλο το μεγάλο θέμα που είναι με τα κόκκινα δάνεια. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό λίγο.
1: Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί, έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και από την πλατφόρμα του Facebook μόνο, είμαστε προσωπορινά. Λοιπόν, ακούστε μια περίπτωση πολύ σημαντική που πρέπει να την ξέρετε. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ. Στείλτε όλες τις ερωτήσεις για δάνεια και πληστηριασμούς. Ακούστε λίγο. Τελευταία στιγμή. Σταματήσαμε ένα πληστηριασμό ο οποίος ήταν σε άνθρωπο που είχε χάσει τη ζωή του. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το γεγονός. Πέθανε ο άνθρωπος. Ενημερώσαμε εμείς για τη διαδικασία ότι πρέπει να κατέβει χτες ο πληστηριασμός. Όχι μόνο αυτό. Καλά είναι η Στέση. Γεια σου Νίκο, καλά είναι η Στέση. Στέση είναι το λυκό σκυλό. Και έτοιμα όλα τα παιδιά που είναι στο Facebook. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Και πήραμε λοιπόν να ενημερώσουμε, λέει όχι, λέει, εμείς θέλουμε 5.000 προκαταβολή. Λέει τι 5.000 προκαταβολή, άνθρωπος πέθανε. Τι 5.000 προκαταβολή. Ποιος, και τη λέμε, τι ζητάς από έναν άνθρωπο νεκρό, πώς θα βάλει την τα λεφτά που θέλεις. Μοιράζει, λέει, βάλτε εσύ. Ακούσε τι είπε ο άνθρωπος. Τι είπε ο άνθρωπος από τα fans. Ακούσε τι είπε ο άνθρωπος από τα fans. Έχω το, ξέρω το όνομα, αλλά δεν υπάρχει λόγος να πούμε τώρα. Βγάλανε τη διαδικασία του πληστηριασμού και ενώ ενημερώσαμε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πεθάνει από τη ζωή, αλλά δεν μπορεί να γίνει πληστηριασμός. Αυτοί επέμεναν με τα μανίες ότι όχι, λέει, να κάνουν τον πληστηριασμό ή να μας βάλει προκαταβολή. Γι' αυτό σας λέω ότι αν αντιμετωπίζετε τέτοια προβλήματα τώρα, καλό θέλει να καλέσετε χτες 2-10-49-64-569 από όλη την Ελλάδα. Ενημερώστε όλους τους φίλους και τις φίλες ότι αυτή τη στιγμή έχουμε σοβαρά προβλήματα και μακάρι να μπορέσει να σταματήσει να σταματήσουν αυτές τις διαδικασίες. Κάνουν ό,τι θέλουν, γουστάρουν 100, ζητάνε 100. Γουστάρουν 50, γουστάρουν 50. Τα πράγματα είναι μπερδεμένα πολύ και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ μεγάλη εξειδίκευση. Εμείς συνεχίζουμε και κάνουμε κουρέματα. Εμείς συνεχίζουμε και τα προσπαθούμε. Κανένα κούρεμα δεν είναι εγγυημένο. Θα σας δείξω και κάποια παραδείγματα τώρα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σας λέω. Και απευθυνόταν σε οικονομικό σύμβουλο και σε δικηγόρο. Και προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε. Λέμε, τι λες. Θα βγάλεις την πληστηριασμό μου σπίτι ενός ανθρώπου που έχει χάσει τη ζωή του. Και ναι, επέμενε, λέει, ναι, γιατί να μην το βγάλω. Να βάλει, λέει, 5.000 τώρα, αλλιώς θα του πάρουμε το σπίτι. Ακούστε τι λένε. Στην ώρα που έχει πεθάνει από τη ζωή, καταλαβαίνετε τι λέμε. Άρα, πολλές φορές και εσείς, αν έχετε αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις, δυσκολίες, όλα αυτά τα προβλήματα, καλό θα είναι να πάρετε τώρα στο 2-10-49-64-569 και να ενημερωθείτε για αυτά που γίνονται καθημερινά, που μπορεί να μην έχει γίνει σε εσάς τώρα, αλλά μπορεί να έχει γίνει σε έναν φίλο σας και αύριο που να γίνει σε εσάς. 2-10-49-64-569.

4569 για ό,τι πρόβλημα αντιμετωπίζετε. Θα εξηγήσω εγώ για άλλη μια φορά και τις 120 δόσεις και τις αλλαγές του νέου εξοδικαστικού. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα, καλέστε τώρα 210-49-64-569 ή βγείτε εδώ 210-710-8000 και ρωτήστε με να σας απαντήσω αμέσως.

0: Μαζί μπορούμε, δώσουμε.
1: Πάμε να εξηγήσουμε τώρα τι ισχύει με τις 120 δόσεις, με το νέο εξοδικαστικό και πώς όλα αυτά που πρέπει να τα γνωρίζετε καλά, πολύ καλά, να επιλέξετε πρώτον το σύμβουλο που εσείς θέλετε και δεύτερον ποια λύση είναι αυτή που ταιριάζει καλύτερα σε εσάς. Να πούμε ότι καμία περίπτωση δεν μοιάζει με την άλλη, είναι ξεχωριστή, κάθε μία είναι μια ξεχωριστή υπόθεση, αλλά πρέπει εσείς να καταλάβετε ότι η ενημέρωση είναι το πρώτο που θα σας βοηθήσει να ξεπεράσει τα προβλήματα. Πάμε. Η 120 δόσεις είναι ένα νέο εργαλείο που έφερε η κυβέρνηση. Καλώς, ωραία. Πάμε να το αναλύσουμε όμως για να δούμε σε τι ωφελεί και αν έχει και μειονεκτήματα που για μένα έχει. Πάμε. Πρώτον, η 120 δόσεις είναι με ένα υψηλό επιτόκιο σχεδόν 6%. Άρα μιλάμε για 5,84 σε σχέση με τον εξοδικαστικό που είναι στο 3%. Δεύτερον, το σημαντικότερο πάλι είναι ότι εδώ τι συμβαίνει στον εξοδικαστικό. Διεκδικούμε και κάποιο κούρεμα. Στις 120 δόσεις δεν διεκδικούμε κανένα κούρεμα. Δεύτερο αρνητικό. Και το τρίτο αρνητικό είναι ότι ο νόμος με τις 120 δόσεις που θα ψηφιστεί μέσα στο μήνα μπορεί να βοηθήσει κάποιους, δεν λέω, αλλά δεν είναι για άλλο το χρονικό διάστημα. Και πάνω απ' όλα, αυτό πρέπει να αλλάξει τον εξοδικαστικό είναι το ποινικό μετρίο. Πρέπει να αφαιρεθεί ως προϋπόθεση για να ρυθμίσει ένας απλός πολίτης το ποινικό μητρό. Πρέπει, για όσους τώρα μας ακούνε και δεν ξέρετε, πρέπει να έχουμε καθαρό ποινικό μητρό. Ενώ ο ίδιος που μπορεί να έχει ένα αδίκημα για οικονομικά χρέη πήγε και ρύθμισε στο εξοδικαστικό και πήρε απόρριψη, ο ίδιος πάει και για τις 120 δόσεις. Υπάρχει μια κατεύθυνση. Δηλαδή θέλει μεγάλη προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αν επιλέξουμε το λάθος αποτέλεσμα θα έχουμε πρόβλημα. Πάμε, πάμε.
2: Η παράσταση rock and roll. Επανάσταση rock and roll.
1: Να πούμε καλησπέρα και στο φίλο μου το Μάκη, στο φίλο μου τον Νίκο, σε όλους εσάς. Έχουμε θεματάκια λίγο, παιδιά. Τώρα τα φτιάχνουμε, δείξτε λίγο κατανόηση.

Μην εμπιστεύεστε καθόλου τα φαντς και τις τράπεζες, καθόλου, και να παίρνετε όλοι στο 210-49-64-569 να ενημερωθείτε από όλη την Ελλάδα, και αν έχετε φίλους γνωστούς και συγγενείς, στείλτε τους, δεν θα το μετανιώσετε ποτέ. Αν για κάποιο λόγο δεν θέλετε να έρθει σε εμάς, δικαίωμά σας, μην πάτε μόνοι σας. Μην κάνετε καμία διαπραγμάτευση μόνοι σας. Πάτε έναν σύμβουλο, πάτε έναν δικηγόρο που να γνωρίζει το αντικείμενο και αφήστε αυτούς να διαπραγματευτούν για εσάς, όχι εσείς. Εμείς λοιπόν που αντιμετωπίζουμε το θέμα πάρα πολλά χρόνια και μας λένε τρελά πράγματα. Θέλουν να πάνε σε πληστηριασμό σπίτι ανθρώπου που έχει πεθάνει πρόσφατα. Αντιλαμβάνεσαι ό,τι σας λέμε. Μα δεν έπαθα και τίποτα κακό. Αν δεν είχε επέμβει η κυρία Μπορδό, δεν είχε χάσει το σπίτι του αυτός ο άνθρωπος. Η οικογένειά του. Είχε δει το σπίτι. Άντε μετά να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.

0: ακούω και κάτι τύπους τώρα ή διαβάζω και κάτι τύπους. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι άνθρωπος που μασάω τα λόγια μου. Ο Μάκης ξέρει. Είμαι άνθρωπος που θέλω να μου λένε την αλήθεια και να λέω την αλήθεια. Ακούω κάτι τύπους που λένε, έλα μωρέ, τι τους λες να ρυθμίσουν αφού λέει δεν χρωστάνε τίποτα και είναι πληρωμένα τα δάνεια και όλες αυτές τις αηδίες. Όλο αυτό το πακετάκι. Δεν θα πω αν χρωστάνε δεν χρωστάνε. Εγώ θα πω ότι όλοι αυτοί που κάνουν τους φωστήρες και λένε, έλα μωρέ, έχουν ανακεφαλοποιηθεί οι τράπεζες, έλα μωρέ, μην δίνει σημασία. Όλοι αυτοί δεν χάνουν τίποτα. Το δικό σου σπίτι θα γαθεί. Γι' αυτό να σοβαρευτούμε λίγο. Θυμόμαστε τι έγινε με αυτούς που λέγανε μην πληρώνετε, μην πληρώνετε, μην πληρώνετε. Τα διόδια που πληρώσαμε μια 43.000 ευρώ ο καθένας. Γι' αυτό καλό θα είναι σε αυτά τα θέματα να μην κάνουμε πολιτική και να μην θέλουμε να παίξουμε παιχνίδια πάνω στον πόνο αυτού του ανθρώπου που έχει προβλήματα. Είναι ένας επιχειρηματίας που δουλεύει, που θέλει να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Μην ακούτε αυτούς τους ανθρώπους που είναι ανίδεοι, ανίδεοι και μπορεί να το κάνουν είτε από ζήλια είτε για να τραβήξουν δύο λεπτά δημοσιότητας. Και εμένα το καλύτερο ξέρετε ποιο να πω. Μην πληρώνετε τίποτα. Ρε, σε κανένα μην πληρώνετε τίποτα. Μας τα χρωστάνε. Μια χαρά. Μπάω. Τι καλό παιδί θα πείτε ο Χαλκιώτης. Όταν θα χάνετε τα σπίτια σας όμως, δεν με πάρετε τηλέφωνο. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι γίνεται σε αυτές τις σοβαρές υποθέσεις. Πολύ σημαντικό. Προσέξτε λοιπόν τι λέτε, ποιος το λέει και τι συμβουλές παίρνετε. Οι συμβουλές είναι εύκολο να δοθούν. Αυτός που τους λέει, ξέρει να συμβουλεύει. Έχει μαύρο μεσάνυχτα.
1: Σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.
0: Δείξαμε ένα TikTok και κάποιοι λένε έλα μωρέ τι κούρμα λέει αφού δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και ήρθε ένας θες στο γραφείο και μου είπε ξέρεις είχα πάει κάπου μου λέγανε μην πληρώνεις τίποτα, μην πληρώνεις τίποτα. Λέω δεν πιστεύω να τους πίστεψες, μου λέει ναι. Και τι έγινε, μου λέει χάσα το σπίτι μου. Πήγε κάπου κάποιος, του είπαν έλα μωρέ τι πληρώνεις τώρα βλάκα, τι θα πληρώνεις. Δεν γίνεται τίποτα μωρέ, λέει εντάξει σιγά. Έρχεται η διαταγή πληρωμής του λέει ρε εδώ έλα μην δίνει σημασία το καθαρίσω. Έρχεται πρόγραμμα πληστηριασμού. Εδώ θα κάνουμε. Δεν πρόκειται λέει, να χαθεί το σπίτι. Στο γκέαμε εγώ. Χάνει το σπίτι. Τι κάνουμε τώρα. Εντάξει, λέει, θα, έτσι θα εκείνο το άλλο. Ο άνθρωπος έχασε το σπίτι τώρα, έτσι. Έχασε το σπίτι του. Μεγάλη προσοχή. Ποιος σας συμβουλεύει.
1: Για το καλό μου. Στην ηρεμία.

0: Πάμε τώρα και σε ένα σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με τους πληστηριασμούς. Στα πολύ γλυκά γλυκά, η πολιτεία, στα πολύ γλυκά γλυκά, λέει θα φέρω λέει πολύ σκληρούς νόμους για τα φαν. Και εντάξει λέει, εντάξει. Να παίρνουν ένα 15% οι άνθρωποι λέει, προκαταβολή. Μα είχαμε 10. Εντάξει, εμείς τα κλείναμε και στο 5. Στα γλυκά, στα μαλακά, πέρασε συν 5% στην προκαταβολή. Πολύ μαλακά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί αν εξοδικαστικός απορριφθεί, μετά πάμε στους πληστηριασμούς. Για να σταματήσουμε τους πληστηριασμούς, θέλουμε προκαταβολή. Εντάξει, λέμε, ωραία, 15%. 10 ήταν. Τους έδωσε άλλο ένα 5%. Που σημαίνει ότι αν εσύ τώρα που με βλέπεις, χρωστάς 150.000 ή να το πούμε 100.000 που είναι πιο εύκολο, θέλεις 15 μπροστά. Έχετε πολλοί από εσάς 15.000 ευρώ μπροστά να δώσετε για να σώσετε την περιουσία σας. Ενώ πριν το κλείναμε 3, 4, 5, 6, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς προκαταβολή. Εντάξει, λέει 15%. Άρα εσύ τώρα που με βλέπεις, πρέπει να δώσεις 15.000 ρικάκια. Τα έχεις, καλώς. Δεν τα έχεις, τι μας νοιάζει. Μας νοιάζει, εμάς σου λέει, τίποτα. Όπως είπε κι άλλος ο φίλος μας, άμα δεν μπορείς να δίνεις και 10 ευρώ βενζίνη, λέει την ημέρα, εντάξει, πήγαινε λέει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν έχεις εισιτήριο, πήγαινε με τα πόδια. Κάνε κολοτούμπες, τι με νοιάζει εμένα, σου λέει. Άρα πρέπει να προσέχουμε λίγο, παιδιά. Πρέπει να προσέχουμε λίγο, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ και τα ακουθέμα με τα κόκκινα δάνεια, θα το πω για μία φορά τελευταία. Μάλλον για ακόμα μία φορά, και αυτή θα είναι τελευταία. Μπαίνουμε σε άλλη διάσταση με τα κόκκινα δάνεια. Δεν δίνω πάνω από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Με το νέο εξοδικαστικό που έφερε, που λειτουργεί ο νέος εξοδικαστικός, είναι καλό εργαλείο. Μπορεί να γίνει καλύτερα, αλλά και αυτό είναι καλό το εργαλείο για να είμαστε αντικειμενικοί. Θα τελειώσουν οι ιστορίες όλες. Σου λέει ή θα μπεις εδώ ή τελειώσαμε. Τι είναι ο νέος εξοδικαστικός, ο μάλλον ο βελτιωμένος, είναι ότι εάν έχω 2-3 κίνητα ή οριζόντιες ιδιοκτησίες εξαδιαιρέτου, τι εννοώ, ένα ποσοστό σε ένα χωράφι ή σε ένα σπίτι, προσφέρω και ο θελός τα λοιπά κίνητα που έχω εγώ στην κατοχή μου και σώζω την πρώτη μου κατοικία. Και ενδεχομένως διεκδικώ και ένα μεγαλύτερο κούρημα. Όλα αυτά διεκδικώ. Όπως και στις 240 δόσεις διεκδικούμε και τα κουρέματα, διεκδικούμε τα πάντα. Υπάρχουν και πολλές απορρίψεις στις δημόσιες οφειλές, άρα καταλαβαίνετε ότι εμείς θέλουμε σε όλους τους οφειλέτες να βγάλουμε κούρημα. Όπου μπορούμε και το περνάμε. Όπου δεν μας παίρνει, δεν γίνεται, τουλάχιστον να πάρει 240 δόσεις. Που είναι χαμηλότοκες, που είναι για μεγάλη διάρκεια και το ξαναβλέπουμε. Δεν τελειώνει η ζωή με μια ρύθμιση. Μπορεί αύριο να βγει κάτι καλύτερο. Τι προτείνω εγώ? Σας λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Να καλέσετε όλοι τώρα στο 210-49-64-569, 210-49-64-569, από όλη την Ελλάδα, ενημερώσει τους φίλους, νοσούς και συγγενείς, ότι μπορείτε να ενημερωθείτε σωστά από το 210-49-64-569. Καλέστε λοιπόν τώρα όλοι, από όλη την Ελλάδα μας βλέπετε, 210-49-64-569, ενημερωθείτε σωστά, να δούμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.
1: Μια τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Άρα τι έχω? Έχω την καταγγελία σύμβαση, τη διαταγή πληρωμής και το πρόγραμμα πληστηριασμού. Τι προτείνουμε εμείς? Ότι σε οποιοδήποτε στάδιο και να είσαστε, σώσαμε πληστηριασμό την τελευταία στιγμή. Κατεβάσαμε πληστηριασμό την τελευταία στιγμή. Πολλούς πληστηριασμούς τους έχουμε σταματήσει με προκαταβολή και χωρίς προκαταβολή. Τώρα πια η προκαταβολή πάει στο 15%. Αυτό είναι το μήνυμα, έτσι. Δεν είναι. Τα λέμε πως είναι τα πράγματα. Δεν θέλω να σας στεναχωρώ, αλλά θέλω να σας πω ότι όταν έχετε προβλήματα τέτοια οικονομικά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε την απόφαση να ξεκινήσετε, να δείτε τι μπορείτε να κάνετε. Τα εργαλεία υπάρχουν, δεν είναι άριστα, αλλά είναι καλά, είναι πολύ καλά. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη προβλήματα. Θα το ξαναπώ, όπως είναι εξοδικαστικό το ποινικό μητρό. Από εκεί και πέρα όμως, θα πρέπει να προσέχουμε λίγο τις διαδικασίες και ποιοι αναλαμβάνουν τις υποθέσεις μας. Άρα έχω τη ρύθμιση, έχω τον εξοδικαστικό, έχω το πτωχευτικό, έχω εργαλεία που μπορώ να αντιμετωπίσω. Γιατί αν κάποια στιγμή κάποιος βλέπει ότι δεν τον ενδιαφέρει να σώσει την περιουσία του, δεν το βολεύει, δεν. Μπορεί να απευθυνθεί σε ένα δικηγορικό γραφείο, να πάρει, θα έχουμε και την κυρία Βορδόνη το βράδυ νομίζω να μας εξηγήσει, να πάρει τη διαδικασία την νομική να την ακολουθήσει και να διεκδικήσει την ολική διαγραφή χρέους ανάλογα την περίπτωση και βέβαια με την οικειοθελής παραχώρηση όλων των ακινήτων του. Υπάρχουν εργαλεία, πρέπει να ξέρουμε ποιο εργαλείο ταιριάζει το καθέναν από εμάς. Αυτό που είναι σίγουρο πάντως και σας το υπογράφω είναι ότι αυτή, άστο και θα δούμε, έχει πεθάνει. Σας έλεγα λοιπόν ότι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο γράφονται κανονικά τα προγράμματα. Δεν γίνεται πληστηριασμοί τον Αύγουστο, αλλά γράφονται τα προγράμματα. Και έρχονται καθημερινά προγράμματα που το 60-70% από αυτών των ανθρώπων μου λέει δεν πίστευα ότι αυτό που λες είναι αλήθεια. Γιατί είχα πάει εκεί, είχα πάει εκεί, είχα πάει εκεί και μου λέει μη φοβάσαι, δεν γίνεται τίποτα. Είσαι ο μόνος μου λέει που βγαίνεις και λες παρικινδόλοι, λένε μόνο, δεν υπάρχει άπλο να τελειώσει. Που εμείς φέραμε τα κουρέματα πρώτη φορά στην Ελλάδα και τα δείξαμε πριν 14 χρόνια στο Μακελιό. Στην Ελλάδα κουρέματα έδειξα εγώ πριν 14 χρόνια. Θέλω να μου υποσχεθείτε κάτι, όσοι μας ακούτε ή όσοι μας βλέπετε, όσοι βλέπετε τα βίντεο μου. Θέλω να μου υποσχεθείτε κάτι. Θα προσπαθήσετε να ξεχάσετε στην αγχώρια σας, θα προσπαθήσετε να ξεχάσετε ό,τι έχει συμβεί και θα κάνετε το απλό. Θα με πάρετε ένα τηλέφωνο στο 2-10-49-64-569, θα δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό σας, μήπως μπορούσαμε και το γυρίσουμε. Να είστε καλά σε όλους τους φίλους και τις φίλες και σε όλες τις πλατφόρμες. Έχουμε δύο θέματα και τώρα να τα ρυθμίσουμε. Ευχαριστώ πολύ σε όσους μας ακούσαν σήμερα. Σας περιμένω όλους 8 η ώρα. Alert, συντάξεις, πληστηριασμοί, λύσεις, παραδείγματα νέα δάνεια που κουρέψαμε, πληστηριασμούς που σταματήσαμε. Όλα αυτά σας καλώ σήμερα 8 η ώρα να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Αν εσύ έχεις πρόβλημα, κάλεσε τώρα στο 2-10-49-64-569 ή αν δεν έχεις, αλλά ξέρεις κάποιον που χρειάζεται βοήθεια, δώσε το τηλέφωνο μας και να είσαι σίγουρος ότι το κάνεις πάρα πολύ μεγάλο καλό. Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά στο Facebook, ευχαριστώ πολύ όλους εσάς. Μείνετε εδώ μαζί μας. Ακολουθεί Στέφανος Χίος και η εκπομπή Ραδιομακελάριδες. Να είστε καλά όλοι.

0: Λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
2: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στέφανος Χίος.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
3: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Παρασκευής τις μεγαλύτερες κλινικές ηλικιωμένων ψυχιατρικά ιδιωτικά ιδρύματα, πεντάστερα φημισμένα ξενοδοχεία, κατήχε εύπορη οικογένεια Εβραίων που πιάστηκαν στη φάκα από τις αρμόδιες αρχές, Σινούρι, Γαλήνη, Ευαγγελισμός και άλλα τόσα ξεσκονίζονται για ιατρικές πράξεις δίχως άδεια, έκαναν ακόμα και χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς καρκίνο. Το τέλος του καθεστώτος Μητσοτάκη. Ο αγώνας του σημερινού πρωθυπουργού δεν θα είναι για τρίτη θητεία, αλλά για να αποφύγει τη φυλακή για να μην αναγκαστεί να αυτοεξοριστεί. Τι αποκαλύπτουν μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αμερικανικής Ομογένειας. Τη δουλειά έχει ο Άθεος Τσίπρας στο Άγιο Όρος από το σύντροφο Τσε στο κομποσκήνι του Άθο. Πως αν έχονται οι μοναχοί την επίσκεψή του στο περίβολι της Παναγίας. Δίνει κόσμο από τη φυλακή κατηγορούμενη γιατρός Κολονακίου για τη δολοφονία Μαζονάκη. Η offshore, το μαύρο χρήμα και η αφανή συνέτερη στο μακελιό της Παρασκευής. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελιό.
1: Το χειρότερο από όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ πραγματικά ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Για όσους ακούτε ζωντανά τους ραδιομακελάριδες στη συχνότητα του Μάχη 99,8 στα FM, σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Για όσους ακούτε την εκπομπή μετά μεσονυχτίως επανάληψη, καλό κουράγιο στις νυχτερινές βάρδιες. Σήμερα το μεγάλο θέμα της ημέρας, το οποίο θα εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα της πατρίδος, μεγάλο εθνικό πρόβλημα, είναι μια ακόμα οπισθοχώρηση, ένα ακόμα γύρισμα πλάτης στον Τούρκο εχθρό. Το όνομα το οποίο φαντάζει αυτή την ώρα ως το πιο επώδυνο όνομα για την ελληνική εξωτερική πολιτική είναι το ονοματεπώνυμο Γεώργιος Γεραπετρίτης. Πρόκειται για μια πολύ σκοτεινή φυσιογνωμία. Το έχουμε κάνει και ένα ειδικό αφιέρωμα που θα το διαβάσετε στο περιοδικό MAC TV του Σαββατοκύριακου. Έχει την τιμητική του ο κ. Γεραπετρίτης υπό τον τίτλο «Ο ύποπτος Γεώργιος Γεραπετρίτης». Πρόκειται για μια σκοτεινή φυσιογνωμία. Μια φυσιογνωμία η οποία ακουμπάει πάνω στα τουρκικά συμφέροντα και σε όλα αυτά τα οποία απεργάζονται οι εξανατολών φίλοι μας. Ήταν ποτέ φίλοι μας αυτοί οι εξανατολών? Ουδέποτε. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι ειδικά μετά τη μάχη του Μαντζικέρτ, όπου κατατροπώθηκε το βυζαντινό στράτευμα του Ρωμανού Διογέννη, άνοιξε μια μεγάλη πληγή από τους Σελτζούκους Τούρκους μέχρι τους Οθωμανούς. Ήταν κομβική σημασίας η μάχη του Μαντζικέρτ, για το λόγο ότι από εκείνη την ώρα και μετά άρχισε η συρρήκνωση της μεγάλης βυζαντινής ελληνικής αυτοκρατορίας ή ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Όπως το θέλει κανένας, το βλέπει. Εγώ ξέρω ότι στα κανάλια, στα μεγάλα κανάλια του Μιστρά, πηγαίνετε από εκεί μια βόλτα να δείτε, έχει ανοίξει και το... Πώς το πάθανε. Ανοίξανε το μεγάλο αρχαιολογικό μουσείο του Μιστρά. Εκεί στις πολεμίστρες της νεκρής πολιτείας, στην καστροπολιτεία του Μιστρά, στα μέρη μου, ας σας συνιστούσα να πάτε μια τουριστική βόλτα. Μετά από μισό αιώνα αποφάσισε το Υπουργείο Πολιτισμού ότι τα παλάτια των Βιλαρδουίνων, τα παλάτια των Παλαιολόγων, η Παντάνασα, ο Αηδημήτρης του Μιστρά. Ο Αηδημήτρης του Μιστρά είναι μια συγκλονιστική εκκλησία. Είναι μια μικρογραφία της Αγίας Σοφιάς, όπου στο δάπεδό της υπάρχει ένα ψηφιδωτό ανεκτίμητης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας. Δεν σας πω από το ένα στο άλλο, θέλω να καταλήξω κάπου. Με ένα μεγάλο βυζαντινό αετό. Εκεί παντρεύτηκε ο καθηγητής Δημήτρης Λιαντίνης, μετά από ειδική άδεια που πήρε από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Εκεί είναι κοιτίδα του ελληνικού βυζαντινού πολιτισμού. Και όσοι και αν θέλουν, και όσοι και αν θέλουν, και όσο και αν θέλουν να αποκόψουν το ελληνικό στοιχείο από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, είναι επιλύσμονες της ιστορίας. Είναι τύποι βαλτοί, ρουφιάνοι των εθνικών συμφερόντων. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία σχετίζεται άρρηκτα με την ελληνική γλώσσα, με την ελληνική θρησκεία, τη χριστιανική θρησκεία, την ορθόδοξη θρησκεία. Ας τα αφήσουν αυτά που ξέρουν μερικοί. Αποκόπτουμε το Βυζάντιο από τον ελληνισμό. Ποτέ ιστορικά δεν επιβεβαιώθηκε κάτι τέτοιο. Τούτη λοιπόν την ώρα οι επιλύσμονες της διπλωματικής πραγματικότητας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής έχουν κάνει πολλά βήματα πίσω για να μας φτάσουν πάλι σε εκείνη την εποχή της μάχης του Μαντζικέρτ. Εγώ έτσι το βλέπω. Έτσι το βλέπω. Έχουν κάνει βήματα πίσω. Όχι μόνο με την πόντιση του καλωδίου, διότι σήμερα αυτό που έγινε με τον Κύπριο, τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος βγήκε καθαρά και ξάστρα και είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, μας προδώσαν οι Έλληνες. Κύριο Κόμπο, Κόμπος Κύπρος. Τι είπε ο κύριος Κόμπος? Ο κύριος Κόμπος είπε ότι ουσιαστικά μετά τη συνάντησή του Προέδρου της Δημοκρατίας Χρήστο Δουλίδη με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για τη συνοχή και τις μεταρρυθμίσεις, ανέφερε κυρίες και κύριοι ούτε λίγο το πολύ ότι η Ελλάδα είναι αυτή που φταίει για το βήμα που κάναμε πίσω όσον αφορά το καλώδιο, την πόντιση του καλωδίου, και ότι οι Τούρκοι είναι αυτοί οι οποίοι μας έχουν δέσει μια θηλιά στο λαιμό και δεν μας αφήνουν να κάνουμε ούτε βήμα εάν δεν πάρουμε την έγκρισή τους. Από πότε ο Τούρκος ο φωνιάς, ο Τούρκος ο δολοφόνος, ο Τούρκος ο παγαπώνδης, ο Τούρκος ο κατακτητής μπορεί να έχει πραγματεία στην ελληνική εξωτερική πολιτική? Μπορεί να έχει δράση, να επιτρέψουμε στον Τούρκο να έχει δράση? Πόσα βήματα θα κάνουμε πίσω ακόμα, κύριε Γεραπετρίτη? Πόσα βήματα ακόμα? Βήματα πίσω όταν έπρεπε να βοηθήσουμε την Κύπρο και δεν πήγαμε ποτέ να σηκώσουμε το αεροπλάνο. Πέθαναν άνθρωποι στην Κύπρο με το μεγάλο όνειρο της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα, με το μεγάλο όνειρο της αυτοδιάθεσης. Κι όμως εμείς δεν ήμασταν πάροντες. Ήμασταν απόντες. Διότι το ελληνικό και κυπριακό έθνος, παρά τις διάφορες κατατόπους αντιπάθειες που υπάρχουν απέναντί μας ή εμείς απέναντι των Κυπρίων αδερφών, αυτές είναι αδερφικές έρηδες. Δεν στείλαμε ποτέ αεροπλάνα στην Κύπρο, με αποτέλεσμα το νησί να διχοτομηθεί. Αν είχε στείλει η Ελλάδα τότε ειδικό εκστρατευτικό σώμα, ήταν τέτοια η κατάσταση της τουρκικής απόβασης που με ένα υποβρύχιο και με πέντε αεροπλάνα τους είχαμε σαπακιάσει. Κι όμως δεν στείλαμε ποτέ, γιατί η Κύπρος ήταν πολύ μακριά από μας. Η δεύτερη μεγάλη προδοσία των Ελλήνων, των Ελλήνων πολιτικών, ήταν όλα αυτά που κάνανε στο Αιγαίο. Αφήσανε επί χρόνια τους Τούρκους λαθρέμπορους, τους λαθρεπιβάτες του πολιτισμού, γιατί οι Τούρκοι δεν είχαν ποτέ δικό τους πολιτισμό, επέβαιναν λαθρέως σε έναν άλλο πολιτισμό, στον πολιτισμό του Βυζαντίου, στον πολιτισμό των μικρασιατικών παραλίων, στον πολιτισμό των Ιώνων, στον πολιτισμό των νοικοκυρέων της Μικράς Ασίας. Εκεί επέβαιναν οι Τούρκοι σαν τους πιο αισχρούς επιβίτορες του πολιτισμού μας. Κι όμως, στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, το μεγάλο εθνάρχη Βενιζέλο, τον οποίο τον έχω απαρνηθεί πολλές φορές, προτείναμε ακόμα και τον Κεμάλ Ατατούρκ, το σφαγεία του ποντιακού ελληνισμού, το σφαγεία των Αρμενίων, τον ηγήτορα των γενοκτονιών, τον προτείναμε, κυρίες και κύριοι, ακόμα και για τον Νόμπελ Ειρήνης. Και βγήκαν κάποιοι εδώ και άρχισαν τα βληναθήματα. Όχι, ήταν η εποχή τέτοια. Ποια εποχή τέτοια. Ο πρόγονος των Μητσοτάκηδων ήταν. Των τουρκόφιλων Μητσοτάκηδων. Θα ξεχάσουμε τις επικύψεις του κυρίου Γεραπετρίτη στο Προεδρικό Μέγαρο με την κυρία Σακελαροπούλου σαν την κακομήρα να κάνετε απ' έξω από το τζάμι και να παρακολουθεί τον Γεραπετρίτη να σκύβει μπροστά τον Ερντογάν. Αυτά κυρίες και κύριοι είναι όχι ανιστόρητες αυλεψίες. Και σήμερα βγήκε ο Κύπριος και μας έκραξε. Τόνισε κυρίες και κύριοι στις δηλώσεις αυτές, τις φοβερές δηλώσεις, ότι η Άγκυρα παρεμποδίζει ενεργά το υποθαλάσσιο καλώδιο, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να συνδέσει την Κρήτη με την Κύπρο. Η ελληνική κυπριακή κυβέρνηση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γαλλία προωθούν το έργο. Οι Τούρκοι αντιδρούν. Βάζουν βέτο, λένε θα πάρει την υπογραφή μας για να το κάνετε. Και έχουμε κάνει ένα ακόμα βήμα πίσω. Δεν ενδιαφέρει τους Έλληνες πολίτες αυτό το θέμα. Ποιο θέμα ενδιαφέρει? Το ότι σήμερα μπήκε στο σπίτι του Μακαρίτη του Μαζονάκη ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας. Αυτό ενδιαφέρει περισσότερο? Ή εάν δώσαμε πλάτη, για να μην πω κάτι χειρότερο, στον Τούρκο κατακτητή. Κι όμως σας ενημερώνω με έτσι ένα απλό σταχυολόγημα που έχω κάνει στους Έλληνες, ενεργούς Έλληνες πολίτες, ότι περισσότερο τους ενδιαφέρει αν ο εισαγγελέας μπήκε στο σπίτι του Μαζονέκη. Ναι, βγείτε. Βγείτε, πάρετε τηλέφωνο και βγείτε. Τι σας ενδιαφέρει περισσότερο? Εάν κάνουμε πίσω στην πότηση του καλωδίου, το οποίο είναι ένα σοβαρό εθνικό θέμα, αν δεν μπορούμε να επικοινωνούμε ενεργειακά με τους Κύπριους αδελφούς μας, αν η Μεσόγειος, αν το Αιγαίο Πέλαγος δεν είναι ελληνικό, αυτό σας ενδιαφέρει περισσότερο? Ή αν μπήκε ο εισαγγελέας και ο ανακριτής στο σπίτι του Μαζονάκη? Πείτε ρε, μιλήστε ειλικρινά ρε. Σε μένα μιλάτε. Ορίστε, σας ακούω. Εγώ λοιπόν σας πληροφορώ ότι ενδιαφέρει περισσότερο τον Έλληνα πολίτη το αν μπήκε ο εισαγγελέας στο σπίτι του Μαζονάκη για να ψάξει για ψηφιακά πιστήρια. Ναι ή όχι? Α, δεν το πληροφορηθήκατε? Μπήκε σήμερα. Γιατί θα ρωτήσουν κάποιοι. Μπήκε σήμερα. Πήγε σήμερα στο Μαζονάκη, στο σπίτι του. Δεν βρήκε το Μαζονάκη εκεί. Πώς να τον βρει άλλωστε? Και με την παρουσία της μάνας του έψαξε 2 ώρες στο σπίτι. Αυτό σας ενδιαφέρει περισσότερο? Η υπόντηση του ελληνοκυπριακού καλωδίου. Μιλήστε ρε! Μιλήστε! Έχω να σου παραγγείλω εσένα που με λες ψεύτη ότι οι Βυζαντινοί εξαφάνισαν τους Σπαρτιάτες, εξισοπαίδωσαν την αρχαία Σπάρτη, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Θα πρέπει να βάλεις στο κεφάλι σου ένα κουβά με νερό, βλάκα. Βλάκα! Είσαι βλάξ! Ανιστόρητος! Γιατί? Να σου πω γιατί. Γιατί το μυαλό σου είναι στο σπίτι του Μαζονάκη. Ανιστόρητε βλάκα, που είσαι και ακροατής μας. Τένα χάθεις από εκεί. Ποιοι Βυζαντινοί ρε βλάκα? Ποιοι Βυζαντινοί νίκησαν τους Σπαρτιάτες? Σπαρτιάτες ιτήθηκαν σε Ελασία το 222 από το Μεγαλέξανδρο. Ανόητε. Ανόητε. Έχουμε μαζέψει εδώ μέσα και τους 12 θεριστές. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κανέναν σας. Είτε είστε 12 θεριστές, είτε είστε Ορθόδοξοι, είτε είστε στραβοσουγιάδες. Οι περισσότεροι είστε στραβοσουγιάδες. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Τι σας γίνεται δεν ξέρετε. Βεβαίως. Να βγάλουμε κόσμο να απαντήσει στο ερώτημα. Καλησπέρα.
1: Έλα μου, γεια σου. Με μένα, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι, εσύ.
1: Να είσαι καλά, ρε παιδί μου, Γιάννη με λένε.
0: Για πες μου τώρα, τι σε ενδιαφέρει περισσότερο, η πόντιση ή ο Μαζονάκης?
1: Δεν ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει λαϊκό δικαστήριο να εκτελεστούν οι πούστιδες.
0: Έλα, κόφτον. Έλα, πάρτον. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά. Δεν μ' αρέσουν οι αισθρολογίες. Βγήκες τώρα να πεις εσύ να μας κλείσει το μαγαζί. Δεν ζητώ συγγνώμη για το. Αυτό τον εσχρό που βγήκε. Αμέσως, τη βομολογία. Έχεις τσιτώματα κι εσύ. Περπατάς στον δρόμο και παραμιλάς κι εσύ, ε! Πολλοίς κόσμος βγαίνει στον δρόμο και παραμιλάει. Μιλάει μόνος του. Και κάνει και χειρονομίες κιόλας. Σήμερα πήγα να πάρω καφέ, ο άλλος μιλάγε μόνος του. Έκανε και διαφορά τσαχπίνο γαργαλιάρικα στον δρόμο. Το κεφάλι πάνω, αυτό, εκείνο τούτο, ο λόγος. Νόμιζα ότι τον είχαν βγάλει στο μπαλκόνι και έβγαζε λόγο. Ποιος σας ενδιαφέρει περισσότερο, νέο Έλληνες μου, το αν μπήκε ο εισαγγελέας στο σπίτι του Μαζονάκη ή στο αν μας ξεφτύλισε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, ο οποίος είπε ότι δεν μας αφήνουν οι Τούρκοι. Και έχει δίκιο ο Συρίγος. Γιατί έχει δημιουργηθεί μεγάλο θέμα από το πρωί με τις δηλώσεις Συρίγου, από χτες μάλιστα, που είπε ότι δύο φορές ακόμα κάναμε πίσω στην πόλη της Καλωδίου. Το όρος της ΡΕΗΣ έχει βγει στο Αιγαίο, στο ψευτολιβικό μνημόνιο. Τι ενδιαφέρει περισσότερο λοιπόν τους νέους Έλληνες? Το αν μπήκε ο εισαγγελέας στο σπίτι του Μαζονάκη ή στο αν δεν μπορούμε να ποντίσουμε το καλώδιο για να έχουμε μια ενεργειακή συνάφεια με τους Κύπριους αδερφούς μας. Πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ.
2: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς.
2: Γεια σας κύριε Στέφανε. Είμαι και εγώ εξοργισμένη σαν και εσάς με αυτούς τους ανθέληνες.
0: Όχι, εγώ δεν είμαι εξοργισμένος. Εγώ δεν είμαι εξοργισμένος. Εγώ διερωτώ με. Εξοργισμένος γιατί να είμαι.
2: Εγώ είμαι διότι δεν υποστηρίζουν την Ελλάδα αυτοί που μας διοικούν. Υποστηρίζουν τους Τούρκους και δεν υποστηρίζουν τον Έλληνα. Τον Έλληνα. Εγώ είμαι Ελλάδα, είμαι Ελληνίδα και υποστηρίζω μόνο τα ελληνικά συμφέροντα και τους αδελφούς Κυπρίους, οι οποίοι είναι Ελλάδα και εκεί. Και αυτό που γίνεται είναι μεγάλη αδικία. Γι' αυτό είμαι εξοργισμένη. Είναι αδικία για τους Έλληνες, για εμάς, για την Ελλάδα μας, για την ράτσα μας, για την πατρίδα μας.
0: Ξέρετε κάτι, υπάρχει μια συγκεκριμένη λογική.
2: Μάλιστα.
0: Που είναι μια παράλογη λογική, δεν είναι λογική. Ότι η Κύπρος δεν πρέπει να προστατεύεται από την Ελλάδα και η Ελλάδα δεν πρέπει να προστατεύει την Κύπρο και η Κύπρος την Ελλάδα. Δηλαδή να αφήσουμε την Κύπρο στο έλεος του Θεού, διότι δεν έχει καμία σχέση μαζί μας και μας έχει δημιουργήσει 70 χρόνια προβλήματα.
2: Εγώ έχω τρεις γιους. Ο ένας μου γιος την εποχή που ήταν φαντάρος πήγε στην Ελδίκ, στην Κύπρο. Επέρασε καλά μέσα σε ελληνικό στρατόπεδο και αγαπώ τους Κύπριους γιατί είναι αδέλφια μας. Και αυτά είναι παρανόηση που λένε. Εγώ αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Και καλώς, εγώ, να είστε και εσείς καλά.
0: Καλώς
2: σας
0: απόγευμα.
2: Ακούω κάθε μέρα.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη. Έχω θέσει ένα ερώτημα. Είναι ένα καλό ερώτημα που μας βάζει σε σκέψεις. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Χαμήλωσε λίγο, αγάπη μου, το ραδιοφωνό σου. Γιατί το κάνεις αυτό, ας πούμε? Για να ακούγεται τη φωνή σου έκο, έκο. Α. Χαμήλωσε το. Χαμήλωσε λίγο τη συσκευή σου. Μας ακούς?
3: Ναι.
0: Έλα, κλείσ' την κυρία. Έλα. Η κυρία είναι προφανώς από τον ένα... Κλείσ' την κυρία σου, λέω. Από τον έναστρο πλανήτη. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Ορίστε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε.
4: Μισό λεπτό και δεσπό. Μ' ακούτε? Καλησπέρα κύριε Στέφανε.
0: Σ' ακούμε από το δρόμο είσαι?
4: Από το δρόμο και εγώ, ναι, δουλεύω και σ' ακούω τώρα κάθε
0: μέρα.
4: Γιατί...
0: Τι δουλειά κάνεις? Τι δουλειά κάνεις?
4: Εγώ είμαι οδηγός διανομέας.
0: Α, διανομέας.
4: Ένας κι εγώ Έλληνας που παλεύω να δω τι θα κάνω.
0: Τους βλέπω τους διανομείς, τους βλέπω κάθε μέρα. Ναι, πολύ δύσκολη δουλειά. Πολύ δύσκολη δουλειά.
4: Πολύ δύσκολη δουλειά, πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και delivery δουλεύω και το πρωί ή το βράδυ.
0: Και ειδικά, μέσα στην κίνηση, έτσι, γιατί μιλάμε για...
4: Και μέσα στην κίνηση και μας έχουν πάρει τη δουλειά να πούμε τα λαμόγια οι στολάρχες που βάζουν ό,τι να είναι μέσα, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ουπεκιστάν, όλα μέσα είναι.
0: Τι εννοείς βάζουνε, Βάζουνε
4: στολάρχες μέσα ξένους αλλοδαπούς που δεν έχουν χαρτιά, τους δίνονται και ένα μηχανάκι το οποίο δεν χρειάζεται, λέει, δίπλωμα γιατί είναι ηλεκτροκίνητο, πάει, λέει, μέχρι 25 μίλια. Εν τω μεταξύ όλοι τα έχουν πειράξει και τα πάνε 70 χιλιόμετρα την ώρα, μα τα κυνηγάμε και μα τα φτάσουμε κιόλα. Ελληνικά δεν μιλάνε, αγγλικά δεν ξέρουν, ψάχνουν τις πολυκατοικίες. Τι κακομοίρας, προθές διάβασα ο άλλος, λέει, βίασε την κοπέλα, μπήκε στο Airbnb μέσα, λέει, και τη βίασε. Τι να πω, δεν ξέρω, δηλαδή. δεν βλέπουν τι κάνουν. Έχουν τρελαθεί τελείως. Τι κάνει αυτή η κυβέρνηση, ρε, που δεν υπάρχει κυβέρνηση. Αλλά τι σκατά, συγγνώμη κιόλας, τι κάνει. Μας έχει διαλύσει, ρε. Μας έχει διαλύσει, ρε. Δεν ξέρουμε πού να κρυφτούμε. Και τώρα δηλαδή θα πρέπει να ασχολούμαστε από εδώ και στο εξής, από ό,τι βλέπω, για τους άλλους 7-8 μήνες, για το αν θα μπει και ο εισαγγελέας στο σπίτι του Μαζονάκη και του Μαζονάκη και του Μαζονάκη. Ωραία, Θεός χωρίς τον άνθρωπο, πέρασε, έκανε αυτό που έκανε, τελείωσε. Αλλά τώρα τι κάνουμε εδώ, ρε παιδιά? Θα μπουν μέσα, θα μας πάνε λάχανο, ρε.
0: Δεν τους ενδιαφέρει. Τους νεοέλληνες, δεν τους ενδιαφέρει το συγκεκριμένο θέμα.
4: Μα είναι δυνατό να μην τους ενδιαφέρει? Δεν ντρέπονται, δηλαδή. Και τώρα για ποιους νεοέλληνες μιλάμε? Εδώ έχουμε Έλληνες που λένε ότι είναι Έλληνες, ενώ στην πραγματικότητα ούτε καν το ξέρουν.
0: Στην κηδεία του Μαζονάκη μαζεύτηκαν πάνω από 5.000 άνθρωποι.
4: Ωραία.
0: Στα παιδιά, στους πιλότους που πέσανε με το αεροπλάνο, δεν πήγαν παραπάνω από 100 άτομα.
4: Το ξέρω. Μα το ξέρω. Τι γιατί το βγάλανε ποτέ? Άμα δεν μπούμε και σε αυτό το ρημαδοκίνητο να διαβάσουμε δύο πράγματα, δεν τα μάθουμε ποτέ. Τι δεν τα λένε, ρε.
0: Τι να συζητήσουμε. Τέλος πάντων, καλή δουλειά.
4: Δεν τα λένε. Οι άνθρωποι είναι τρελοί. Είναι μαζοχιστές. Είναι μαφιόζοι οι άνθρωποι. Έχουν προβλήματα ψυχολογικά. Και ήρθαν να τα βγάλουν όλοι εδώ, ρε. Γι' αυτό εμείς θα ψηφίσουμε όλα τα παιδιά που είμαστε εδώ. Θα ψηφίσουμε Ελληνική Λύση.
0: Δεν ξέρω
4: έτσι
0: θα κάνετε.
4: Να σπάσουμε το τσαμπουκά.
0: Αυτό είναι δικό σας θέμα, δεν αφορά εμένα.
4: Λοιπόν, εγώ το είπα πάντως.
0: Καλό βράδυ, Νέξ. Ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Ψηφίστε ό,τι θέλετε, παιδιά.
3: Γεια σας, αγαπητέ Στέφανε, από Ελευσίνα.
0: Αγόρι μου.
3: Σε αγαπάμε πολύ και διαβάζουμε την εφημερίδα σου. Κοίταξε τι γίνεται. Εσύ τι περιμένεις με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, περιμένεις να διαφερθούν για τα εθνικά θέματα της χώρας μας κτλ. Σου ενδιαφέρει η ομοφιλοφιλία, σου ενδιαφέρει το ΕΦΕ. Τι σε ενδιαφέρει με την κυβέρνηση, εσύ τι περιμένετε, κύριε Στέφανε?
0: Εγώ δεν περιμένω κάτι. Εγώ ρωτώ τον κόσμο. Δεν
3: είναι το μόνο που τα λέτε, τα ξαναλέτε.
0: Δεν προσμένω κάτι εγώ. Δεν προσμένω.
3: Το ξέρω. Εδώ για τον προσωπικό αριθμό σε ενδιαφέρει που θα τον πάρουμε ο κόσμο κτλ. Σου ενδιαφέρει, εσύ πιστεύετε που είναι ένα φοβερό θέμα. Ο προσωπικός αριθμός, καταλαβαίνετε τι σας λέω τώρα.
0: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει. Όχι, τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει τι έπαθε η Πάολα, αν στραμπούληξε το
3: για τα
0: πόδι του.
3: Όχι, δεν κύριε Στέφανε, τους ξέρουν ότι φεύγουν από τα εμβόλια και τα λοιπά. Τι διαφέρει, τους ενδιαφέρει.
0: Όχι.
3: Γιατί να τους ενδιαφέρει? Τους ενδιαφέρει η κυβέρνηση να πάρουν κανένα κατοστάρικο, τους ενδιαφέρει ο κόσμος, να πετρέψουν για 35 ευρώ για το full pass, να γίνουμε συγγνώμη για τη φάση μας γη. Τέτοια πράγματα μας ενδιαφέρουν. Γιατί αυτά θέλει η κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι? Και εσείς που τους μιλάτε, σας ακούνε τίποτα και που τους τα λέτε? Γίνεται τίποτα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε?
0: Εσύ τι είσαι, συνταξιούχος ή εργαζόμενος?
3: Εγώ συνταξιούχος, 24 βγήκα, αγαπητέ μου Στέφανε. Και σε διαβάζουμε στην Ελευσίνα το Μακελίδη, το διαβάζουμε όλοι. Είμαστε φαν της εφημερίδας σας.
0: Καλά να είσαι.
3: Στην Ελευσίνα, σε αγαπάμε πολύ.
0: Καλά να
3: μη φοβάσαι τίποτα, πες στα όπως, έτσι.
0: Τι να φοβάμαι μόνο τώρα να πας.
3: Το ξέρω, Στέφανε, ξέρω ότι είσαι παλικάρι μεγάλο και λέγεται. Αλλά ο κόσμος, τι ο κόσμος θα ενδιαφέρει, πάλι Μητσοτάκη θα βγάλουνε. Έτσι, αλλιώς, το που κέντρου θα λες, τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
0: Αλλά δεν νομίζω, αλλά πας σε πτώσεις θα δούμε.
3: Δεν νομίζεις, με το μυαλό που έχει ο κόσμος και τα λοιπά. Αγαπητέ μου Στέφανε, άσα μην το ζητήσετε. Λοιπόν, χάρηκα που είσαι καλά και
0: να
3: σε ακούμε,
0: καλά,
3: έτσι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Καλά.
0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Το ερώτημα έχει τεθεί από τις 5 και 4, το παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα κύριε μου.
5: Εγώ αγαπάω την πατρίδα μου. Είμαι περήφανη που είμαι Ελληνίδα. Και όταν ακούω ότι οι ακτογραμμές απέναντι τα μικροασιατικά παράλια ανήκουν στην Τουρκία και δεν έχουμε ένα λόγο να πούμε, να στομάσουμε τον Ερντογάν, βγαίνουν εδώ οι πολιτικοί μας, οι επιφανείς και λένε δεν θα κάνουμε όσο κάτω από την Κρήτη και αφήνουν τη γαλάζια πετρίδα να ενώνεται με το τουρκολιβικό μνημείο.
0: Με το τουρκολόι.
5: Ναι, ναι, ναι. Ότι έχει πολλές ακτογραμμές η Τουρκία. Από πού ήρθαν οι Μογγόλοι? Από πού ήρθανε? Με τη μάχη του Μαντζικέπ βγήκανε μέσα. Και μας έχουν περικυκλώσει όλα τα βάρβαρα έθνη, Αλβανοί, Σκοτιανοί, Βούλγαροι, και διεκδικούν από την Ελλάδα τώρα. Επανέρχονται οι κομιτατζίδες. Μας έχουν αδειάσει την ψυχή μας, έχουν απαιδεία. Τα παιδιά μας τα τελευταία χρόνια δεν μαθαίνουν κάτι στο σχολείο.
0: Δεν μαθαίνουν τίποτα.
5: Είναι απαίδευτα, έχουν ογκώδη βιβλία χωρίς περιεχόμενο.
0: Και οι γονείς, οι τουρκόγευτοι δέρνουν τις διαγωγούς.
5: Ναι, αυτό καταδύσαμε. Ότι δηλαδή.
0: Και η κυρία Ζαχαράκη. Ναι, και η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας, κάνει το παγώνι.
5: Το παγώνι κάνει.
0: Γιατί άμα ήταν καμία για καμιά φεμινίστρια, θα την άνοιγε τη βρωμοστό μάκλα της.
5: Σίγουρα, σιγουρότατα. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί οι κύριοι έφεραν το ράμα εδώ για να κάνει προεκλογική εκστρατεία.
0: Καλά, έχει το ράμα δεν το φέρανε μόνο γι' αυτό. Να πουλήσει και κανένα δύο κιλά κόκκα το φέρανε.
5: Θυμάστε πάνω στο κοινοβούλιο ρίξανε ένα τσουβάλι αλεύρι.
0: Αλεύρι, αλεύρι ήταν αυτό.
5: Ναι, έχουμε τους Σκοπιανούς, οι οποίοι την πούλησε τη Μακεδονία ο Τσίπρας και θέλει να βγει πάλι από
0: το Τσίπρας. Πώς είναι το μικρό σου?
5: Αλεξάνδρα.
0: Και η Αλεξάνδρα ο Τσίπρας τον υπεδέχθησαν οι μοναχοί στο Άγιο Όρος χτες.
5: Το ξέρω.
0: Αντί να το πετάξουν με τις κλωτσιές.
5: Ναι, ξέρετε τι λέει μια προφητεία? Όταν πληθυνθεί η ανομία στο Άγιο Όρος, μπορεί η Παναγία ή να βουλιάξει το Άγιο Όρος ή να γίνει ο χαμός εκεί πέρα.
0: Τι δουλειά έχει ένας άθεος στο περιβόλι της Παναγίας?
5: Δεν έχει καμιά δουλειά.
0: Του ανοίξανε την πόρτα.
5: Έλα, ναι.
0: Και χαϊδρολογιόντουσαν και μαζί του. Μήπως κάνανε και τίποτα άλλο.
5: Τι να σας πω.
0: Σε παρακαλώ, δεν θέλω.
5: Λυπάμαι πάρα πολύ.
0: Δεν θέλω να
5: είναι
0: λέω να κολλάζομαι.
5: Μου έως θανάτου.
0: Δεν θέλω να κολλάζομαι, να κολλάζομαι.
5: Εδώ που μας κυβερνάνε έχουν κάνει τους Έλληνες να γίνουν ζητιάνοι στην πατρίδα τους και φέραν τους αλλοδαπούς όλα τα έθνη να μπουν μέσα στην Ελλάδα. Τι κατάσταση είναι αυτή? Δηλαδή αυτό δεν ξανά έχει γίνει ούτε στο πάλε ποτέ.
0: Τέλος πάντων, τι να πεις τώρα.
5: Τι να πω. Τι να πω, δηλαδή είμαι εξοργισμένη. Γιατί λυπάμαι, γιατί το κατάντημα της πατρίδος μου σήμερα και το κατάντημα των παιδιών που είναι απαθή. Η νεολαία είναι απαθής.
0: Η νεολαία δεν ξέρει τι γίνεται.
5: Ναι, και λέει μια προφητεία ότι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ θα έρθει να δώσει ένα έναυσμα να ξυπνήσει η καρδιά του Έλληνα, γιατί κοιμάται όρθια.
0: Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ πρέπει να έρθει να κάνει άλλα πράγματα, αλλά μπας περιπτώσει.
5: Καλά, θα κάνει και άλλα πράγματα.
0: Πάρει, να τους πάρει τις ψυχές, αλλά μπας περιπτώσει τώρα.
5: Ο Μιχαήλ θα τις πάρει.
0: Ο Μουσιού Μιχαήλ. Ναι, ο Μουσιού Μιχαήλ.
5: Ναι. Ο μέγας αρχιστράτηγος του Χριστού είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ Μανταμάδος.
0: Αυτός παίρνει τις ψυχές, έτσι.
5: Ναι.
0: Ο Γαβρίλη τι κάνει?
5: Ο Γαβρίλη είναι μέσα στο σύστημα, το αγγελικό.
0: Α, είναι στο αγγελικό.
5: Είναι αυτός άγγελος, όπως και ο
0: Μιχαήλ. Στην πόρτα. Είναι στην πόρτα αυτός και ο άλλος βγάζει ψυχές μέσα, έτσι.
5: Ναι.
0: Μάλιστα. Γεια σου, κυρία Αλεξάνδρου.
5: Να είστε καλά, κύριε Χίο. Πιστεύω στο Θεό ότι δεν θα επιτρέψει να γίνει κάτι χειρότερα.
0: Και εγώ. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Έχει τεθεί ένα ερώτημα. Έτσι. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
6: Τι να πεις με λόγια, μένω άφωνη. Όταν ο Γεραπετρίτης θέλει να θεωρείται υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος, μάλλον της Τουρκίας θα πρέπει να ήταν, τα δικά του συμφέροντα εξυπηρετεί. Αλλά είμαστε και καρποές ζωής πράκτορες οι Έλληνες, είμαστε και πόσο έχει ο Μασούτης το κοτόπουλο και την μπανάνα. Εντάξει, μέχρι εκεί είναι και πίνα ένας παράγοντας που κάνει έναν κατεβρασμό.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
6: Δεν υπάρχει όμως και ψυχή, δεν υπάρχει τίποτα. Είπε ο Χρυστόδουλος δεν υπάρχουν οδηγοί και είναι αλήθεια. Γιατί αν είχαμε έναν τέτοιο τώρα, εάν λέμε τώρα ιδίως.
0: Ναι, δεν έχει η χώρα, δεν έχει ηγέτες.
6: Αυτό ήθελα από το στόμα μου. Δεν έχει παράδειγμα, είχε πει ο Χρυστόδουλος, ηγέτες είναι το ίδιο. Τι να σεβαστούμε τώρα από έναν άνθρωπο που βγαίνει με το κουστούμάκι και μας πουλάει όλα τα τεχνικά και τη ανεμογενική ιστορία τώρα. Εδώ και γιατί η Ελλάδα έχουμε καεί και θέλει να μου πει εμένα τώρα ότι πήγε στον ΟΗΕ να κάνει. Ο ΙΕ τους Τούρκους. Βγάλε τα αυτά σου, τα όπλα σου, βγάλε τι έχεις που δεν έχεις τίποτα, σφαίρες που δεν έχεις, βγάλε το πληθυσμό σου όσος είναι να πολεμήσει και ό,τι γίνει. Μια ζωή θα σκύβουμε γονατιστή. Δεν είναι για λόγια. Τζάμπα μιλάω. Τζάμπα, αλλά λέω ας πάρω γιατί πάντα παίρνω το μάχη.
0: Όπως και να έχει όμως, ενώ πολλές φορές κατηγορούμε τους Ισραηλινούς για γενοκτονίες, για εγκλήματα πολέμου κλπ. Σας πληροφορώ ότι το Ισραήλ όταν χρειάζεται μαζεύει 350.000 στρατιώτες.
6: Αγιά σου, είσαι άντρας, δεν είσαι.
0: Και στέλνει τα παιδιά, τώρα. Οι πολιτικοί και οι πρέσβεις στέλνουν τα παιδιά τους στον πόλεμο και πάνε.
6: Ακριβώς. Αυτό θα πρέπει να είχε γίνει εδώ από το πρώτο τουρκικό ένασμα να υποκύψουμε. Όχι τώρα. Τώρα είναι πολύ αργά. Έχουν μάθει αυτοί στην Καρπαζά και οδηγούν το έθνος τελείως.
0: Καλά να είστε.
6: Γεια σας.
0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Έχει τεθεί το ερώτημα. Και βεβαίως έχουμε και το σοβαρό θέμα του Γεραπετρίτη με τα εθνικά θέματα και την οπισθοχώρηση. Έχουμε για μια φορά ακόμα, έχουμε μια ιστορική οπισθοχώρηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Βγήκε ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών σήμερα, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, και είπε την αλήθεια. Έχουμε θέμα με τους Τούρκους. μας δημιουργούν πρόβλημα στο καλώδιο. Παρακαλώ.
7: Κύριε Σεβάνε, καλησπέρα.
0: Έλα.
7: Χρήστος είμαι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Είμαι από δουλειά. Είμαι από δουλειά. Ο Χρήστος.
0: Πού είσαι από?
7: Με το πεδομάζωμα.
0: Από δουλειά.
7: Ναι, ναι, με το πεδομάζωμα.
0: Α,
7: ναι.
0: Στολιά, στολιά.
7: Τι,
0: ναι.
7: Ναι, τι κάνετε.
0: Από εκεί παίρνεις.
7: Όχι, είμαι εδώ στη Νέα Σμύρνη.
0: Και γιατί δεν παραμείνεις στολιά και μείνεις στη Νέα Σμύρνη. Κάνει κρύο. Κάνει κρύο και πάνω.
7: Λοιπόν, δεν μπορείτε να τα λέτε εσείς τόσο ωραία και να ακούω τώρα το απόγευμα στην εκπομπή του Σερέκη τον Πλεύρη και να λέει μετά το Μητσοτάκη το χάω.
0: Πάλι, το, πάλι το είπε.
7: Ναι.
0: Επανάληψη.
7: Και δεν του έξυγε το τηλέφωνο.
0: Όχι, επειδή την άκουσα τη συνέντευξη. Του τάχωσε. Όχι, δεν του κλείσε.
7: Δεν τάχει, αλλά αυτή τη στιγμή.
0: Του τάχωσε και άσχημα. Πλακωθήκανε στον αέρα, το άκουσα.
7: Ναι, πείτε μου.
0: Πάλι τα ίδια είπε. Πάλι τα ίδια είπε ο γέρος. Πάλι τα ίδια είπε.
7: Και δεν του έκανε μια ερώτηση.
0: Τι να του κάνει, να τον βρήσει. Να τον βρήσει. Μην το κατηγορούμε τον Γρήγορα, να τον βρήσει.
7: Όχι να τον βρήσει.
0: Του τάχωσε. Του τάχωσε. Ας τον Πλεύρη. Δεν μας νοιάζει κανένας Πλεύρης. Ας τον Πλεύρη. Ο Πλεύρης τώρα είναι 90 χρονών. Ας
7: ναι,
0: το
7: αλλά δεν μπορεί να βγαίνει στο κανάλι και να λέει.
0: Δεν θα κάνω τώρα. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι αυτό το θέμα. Άλλο είναι τώρα.
7: Άκου το θέμα που είναι.
0: Απάντησε μου τώρα σε αυτό. Ας τον Πλεύρη τώρα. Ο Πλεύρης οικονομήσει.
7: Αυτή τη στιγμή, Στεφανέ μου, έχει τελειώσει η Ελλάδα και δεν το ξέρουμε.
0: Και εσύ τι κάνεις γι' αυτό.
7: Εγώ τι κάνω, ναι. Αγωνίζω 80 χρονών είμαι.
0: Πώς να αγωνίσεις, πώς αγωνίζεις.
7: Όταν βλέπω πέντε πράγματα, βγαίνω έξω και τους λέω υπέρ της πατρίδος. Τι μπορώ να κάνω εγώ 80 χρονών.
0: Μάλιστα.
7: Τι μπορώ να κάνω, παίζω.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ εύχομαι. Πάμε στον επόμενο, ο πάντως ο Κόμπος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνέντευξη στο Fox News Digital, είπε ότι η Τουρκία διατυπώνει απειλές και ενεργεί βάσει αυτών των απειλών εναντίον της Κύπρου, ιδιαίτερα εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Όσον αφορά για το υποθαλάσσιο καλώδιο που σχεδιάζεται και μας λένε ψέματα οι Έλληνες πολιτικοί, ότι είναι έτοιμο, λέει, είναι έτοιμο. Τελειώσαμε, λέει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ο κύριος Κόμπος όμως αποκάλυψε την αλήθεια και είπε ότι το κύριο έργο της ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου και συνέχεια Κύπρου-Ισραήλ έχει μπλοκαριστεί από την Τουρκία εξαιτίας των παρανόμων αξιώσεών της όσον αφορά την οριοθέτηση στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Άρα και μας κοροϊδεύουνε. Οι Έλληνες πολιτικοί μας κοροϊδεύουνε. Και οι Κύπροι λένε οι Τούρκοι θέτουν.

0: Τώρα στο ερώτημά σου, γι' αυτό η απάντηση είναι προφανής. Από τη στιγμή που ακούμε αυτό το θαυμό, που γι' αυτά τα χαρακτηριστικά και όλο τον οργανισμό γενικότερα, τηλεόραση και μακελιό, voice news κλπ. Κλπ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει διαφορετική απάντηση του τι μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ποιος θα υλοποιήσει τα δικά μας ενδιαφέροντα και τις πράξεις αυτές που πρέπει να γίνουν για να σωθεί αυτή η χώρα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Εμείς πέρα από το να ψηφίζουμε και να δρομολογούμε τα της οικογένειας μας, δηλαδή τα παιδιά μας, και να τα βάζουμε σε έναν δρόμο πατριωτικό και ορθόδοξο, προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Θέλουμε κάπου να ακουμπήσουμε για να αισθανθούμε ότι έχουμε μέλλον. Εμείς και τα παιδιά μας, τα οποία ακόμα ευτυχώς δεν έχουν βγει έξω, τουλάχιστον τα δικά μου.
1: Είσαι στο δρόμο?
0: Στο δρόμο είμαι, σαφώς, δουλεύω ακόμα.
1: Οδηγάς, έτσι?
0: Οδηγάω, ναι.
1: Τι δουλειά?
0: Αλλά δεν κρατάω τηλέφωνο, δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα.
1: Ναι, τι δουλειά κάνεις?
0: Είμαι οδηγός και στην Αθήνα και στην Εθνική, με φορτηγό, με μικρό, με... κατεβαίνω και ανεβαίνω στ' άλλο. Δεν...
1: Κατάλαβα. Να είσαι καλά, καλό δρόμο.
0: Έγινε, ευχαριστώ και χαρά.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη, παρακαλώ.
2: Εγώ μιλάω.
1: Εσείς, κυρία μου.
2: Ναι, να είστε καλά. Κύριε Στέφανε, σας παρακολουθώ ακόμα που υπήρχατε στην τηλεόραση. Mm. Σας θαυμάζω, συγχαρητήρια. Και αυτό που κάνατε με το μαγιά, που βγήκατε έτσι τέτοιες ώρες, είναι πάρα πολύ ωραίο που σας ακούμε. Λοιπόν, εγώ είμαι Βέρα Ελληνίδα, είμαι γόνος από Μικράς Ασίας και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι που τους ανεχόμαστε έπρεπε να είχαμε σηκωθεί και τι να σας πω τώρα. Ό,τι μπορούσαμε ο καθένας να κάνει, αλλά έχουν οι περισσότεροι Έλληνες έχουν βυθιστεί μέσα σε αυτό που λέγεται ίντερνετ και τηλεφωνά. Και βλέπω εγώ, γιατί είμαι στα 66 και αυτή τη στιγμή μου δίνεται η ευκαιρία. Δεν μου φτάνουν τα χρήματα και έκανα ανακύκλωση, όπου και έχουμε και προβλήματα. Τα ξέρετε εσείς,
1: ναι,
2: πολύ καλύτερα τι έχει γίνει με αυτό την εταιρεία. Λοιπόν, δεν πρέπει ο Έλληνας να επαναπαύεται ότι έλα μωρέ, παραμύθια είναι. Όχι, είναι αλήθεια. Πρέπει να βγούμε και όλοι μαζί να κοιτάξουμε τι θα γίνει. Όχι να καθόμαστε, ναι, να ανεχόμαστε επειδή θα μας δώσει ένα χαρτζηλίκι.
1: Πώς σου φαίνεται η επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος?
2: Παπαπαπαπα, καλέ μου άνθρωπα,
1: τι απαπαπαπα, τι απαπαπαπα.
2: Προσέχομαι πάρα πολύ.
1: Τι?
2: Λέω, Παναγίτα,
1: γιατί τον δέχτηκαν εκεί οι μοναχοί?
2: Γιατί οι περισσότεροι, εκτός από τον Μεθόδιο που βγάζει ο κύριος Γρηγόρης, ναι, το ξέρετε κι εσείς, ναι, έχουν αγαπηθεί με τα χρήματα.
1: Μήπως έχουν αγαπηθεί και με τίποτα άλλο?
2: Ναι, όλα.
1: Γιατί τον βλέπω, λοιπόν, έχει στρουμπουλέψει ο Τσίπρας.
2: Τι να
1: μήπως τον κεφίζουν. Μήπως τον κεφίζουν.
2: Πάντως να ξέρετε ότι τους πρώτους που θα δικάσει ο Θεούλης θα είναι αυτοί. Τι μεταράσα,
1: ποιοι να δικάσει.
2: Λοιπόν, αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, αλλά είπαμε, έχουν αγαπήσει.
1: Γιατί του ανοίξανε τις πόρτες. Γιατί του ανοίξανε τις πόρτες.
2: Γιατί είπαμε, κάτι τους δίνουνε, κάτι
1: τους δίνουνε,
2: κουκό. 5.000 έχουν πάρει, κάνουν οτιδήποτε.
1: Α, λεφτά
2: ο καθένας 5.000. Από πού και ως που να πάρουν 5.000.
1: Μάλιστα.
2: Τι να κάνουμε, λοιπόν, συγχαρητήρια και πάλι και καλή συνέχεια σας εύχομαι. Χάρηκα που σας άκουσα, να είστε καλά.
1: Yeah. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη. Το ερώτημα έχει τεθεί. Μαζονάκης ή Γεραπετρίτης? Οι νεοέλληνες, όταν ακούνε αυτά τα δύο ονόματα, πού επιστίουν, πού στρέφουν την προσοχή τους? Αυτό είναι το ερώτημα. Τι ενδιαφέρει τον Έλληνα πολίτη, τα εξωτερικά θέματα ή το αν μπήκε ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας σπίτι του Μαζονάκη? Αυτό είναι το ερώτημα. Και από αυτό το ερώτημα ξεκαθαρίζονται πολλά πράγματα. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Στέφανε.
1: Καλησπέρα, κύριε.
3: Ήθελα να σου πω ότι όταν βλέπεις ένα λαό να πηγαίνει με 100.000 στη Βύση με βροχή και δίπλα τους να πετάνε τον κόσμο έξω από τα σπίτια τους και να μην πηγαίνει κανείς, είμαστε τελειωμένοι από χέρι. Όσο για τον Τσίπρα, το φίλο σου...
1: Το φίλο μου!
3: Ναι, το φίλο σου που σε κράζει και στη Βουλή. Όσο για αυτόν, να, ναι, τα έχει κάνει πλακάκια με τους μοναχούς εκεί. Δεν άκουσες το ηγούμενο Μεθόδη από τη Μονή Συγμένου τι είπε για τους, υπόλοιπους των μονών εκεί, τι κάνουν?
1: Τι έλεγε? Δεν άκουσα, τι έλεγε?

0: Δεν άκουσες τι κάνουν, ότι παίρνουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την κυβέρνηση και δεν τα έχουν κάνει σούπερ μάρκετ όλα εκεί πέρα και ιστορίες.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Μόνο η Μονή Ασφιγμένου είναι εκεί πέρα που υπομένει. Όλοι οι άλλοι τα παίρνουν.
1: Όλοι άλλοι τα παίρνουν, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστώ, καλησπέρα.
1: Επίσης, καλό βράδυ. Πάμε και στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα. Έκλεισε. Στο καλό. Πάμε παρακάτω. Άλλος μικρός και μεγάλος. Τώρα που γυρίζει.
2: Στέφανε.
1: Έλα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Από Εύβοια.
1: Α.
2: Γιώργος.
1: Πνιγήκατε εκεί, πνιγήκατε.
2: Όχι, όχι ακόμη.
1: Όχι ακόμα. Μάλιστα, όχι ακόμα.
2: Λοιπόν, το θέμα για τους Αγίους δεν το θίξατε.
1: Να το θίξει εσύ, ορίστε, πες το.
2: Τι να δείξω, τι να δείξω.
1: Τι βγαίνεις και πες το.
2: Τι να πω, θα μας βάλουν και μέσα. Όπως βάλανε τους αγρότες.
1: Είσαι αλιεάς.
2: Που κατεβήκανε με τα τρακτέρ.
1: Είσαι αλιεάς.
2: Ναι.
1: Τι λοιπόν, βλέπεις, απεργία.
2: Ψωμί, παιδί, ελευθερία, αυτή τα κάνω όλα.
1: Το Αιγαίο παρεδόθη στους Τούρκους, το έχεις καταλάβει.
2: Αυτό τώρα, το έχω καταλάβει από καιρό, τώρα.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, άλλο θέλω να σου πω. Η Δαμανάκη που φώναζε τότε ψωμί, παιδεία, ελευθερία, που ήταν η αριστερή, ναι, με δεξιές τσέπες, αυτή μας σταμάτησε. Εντάξει. Και έκανε η θεοτροφία να τότε λέει τσιμπούρα θεοτροφίου και εμείς να σταματήσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Έλα, Στέφανε, μ' ακούς.
1: Σ' ακούω, σ' ακούω και πολύ καλά μας. Έχει βάλει το χεράκι της αυτή.
2: Το χεράκι της και πολύ. Και πολύ μάλιστα. Λοιπόν, αυτό θέλω να δείξω. Να το ξαναδείξετε το θέμα με τους Αγίες.
1: Και με την κυρία Δαμανάκη, έτσι.
2: Και με την κυρία Δαμανάκη.
1: Ναι, έχει κάνει μεγάλο κακό στην ελληνική ναυτιλία.
2: Πώς μπήκε αυτή μέσα η αυτή αριστερή, πώς βολεύτηκε και έγινε επίτροπος Αγία.
1: Βέβαια, επίτροπος. Γιατί είχε μάσα εκεί. Είχε μάσα.
2: Μάσα, το ξέρω. Το ξέρω.
1: Η Δαμανάκη δεν πάει πουθενά χωρίς να υπάρχει μάσα.
2: Το ξέρω, Στέφανε, το ξέρω.
1: Εξαιρετικά φιλάργυρη. Ως πολιτικός.
2: Ναι. Όλοι τις Ιταλία
1: είναι. Τέλος πάντων. Καλό βράδυ να είσαι.
2: Καλό βράδυ.
1: Πάμε, παιδιά, άλλος. Έχουμε αρκετές γραμμές. Το ερώτημα αγγίζει. Βεβαίως αγγίζει, γιατί είναι εθνικά θέματα. Εδώ βγαίνει ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών σήμερα και λέει ουσιαστικά έμεσα, τι λέει. Λέει ψέματα ο Κυραπετρίτης. Ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα με το καλώδιο και την πόντη της καλωδίου. Δεν μας επιτρέπουν οι Τούρκοι να ποντίσουμε καλώδιο. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν ο Τουρκαλάς να μην επιτρέπει στον Έλληνα πολίτη, στον Έλληνα πολιτικό, στον Υπουργό Εξωτερικών, στον κυβερνήτη της Ελλάδος που αυτή την ώρα κάνει πεζοπορία, στον Όλυμπο. Έχει πάρει όλους τους κολαούζους, έχει πάρει όλους τους πολιτικάντιδες, κομματάρχηδες και κάνει αυτή την ώρα πεζοπορία στον Όλυμπο. Δεν του καίγεται καρφί για την Ελλάδα. Και έχει βγει όλη η Κύπρος και αναθεματίζει τους Έλληνες πολιτικούς. Αυτό γίνεται. Και την ίδια ώρα η προσοχή στρέφεται πάλι στο σπίτι του Μαζονάκη. Αν μπήκε ο εισαγγελέας. Ρίχνουν συνέχεια προπέτασμα καπνού να στρέψουν την προσοχή του κόσμου εκεί. Να ακούσουμε πάλι το βράδυ, πάλι στις 7 παρατέταρτο και στις 8 παρατέταρτο και στις 9, πάλι να ακούσουμε πάλι πρώτη είδηση ότι ο εισαγγελέας μπήκε στο σπίτι του Μαζονάκη. Είναι τρέλα αυτό που συμβαίνει. Είναι κατευθυνόμενη, πληρωμένη ενημέρωση. Παρακαλώ. Σας ακούμε. Παρακαλώ, σας ακούμε.
3: Η περιμένη Στέφανε από ένα λαό πήγε 90.000 συναυλία της Βύσης και αφήσει στούλα του Καρβέλα. Περιμένεις όσο για τον Τσίπρα που είπε ο οποίος το Άγιον Όρος πήγε το 14 και το 15 έγινε δεν πρωθυπουργός.
1: Ναι.
3: Μην ξεχνάς ότι αυτό να πήγε στα πρώτα ήταν ο Αντρέας ο Ματρέος. Θυμάσαι που πήγε στον Κατιώτη της Φλόριδα.
1: Τον Κατιώτη, βέβαια, στον Κατιώτη.
3: Ναι, στον
1: Αυγουστίνο Κατιώτη.
3: Δεν πίστευα, λέει, αλλά τώρα πιστεύω. Λέει να πάει να ξεμολογηθεί τον Εφραίμο Τσίπρας.
1: Κοίταξε, είναι προφανώς κάποιος επικοινωνιολόγος του το, έτσι, του το αίσθησε αυτό.
3: Και το 14 πήγε και καμπάκι το 15 είναι πρωθυπουργός. Μπορεί να το είχε αγούρι.
1: Πιθανότατα. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Τσίπρας είναι άθεος.
3: Γιατί ο Παπανδρέου τι ήταν?
1: Α, δεν το ξέρω αυτό. Νομίζω ότι δεν ήταν ο Παπανδρέου άθεος.
3: Το είχε δηλώσει ότι εγώ δεν πίστευα, λέει, αλλά τώρα από την ημέρα που ήρθα στην πλώη να τον πήγε η Λιάννη, λόγω του ποιότητας μου, είχε πει για το νοσοκομείο. Και έρχεσαι τώρα, λέει, πιστεύω.
1: Καλά. Εντάξει.
3: Ζήτησε τότε συγχώρεση.
1: Όχι, μωρέ, είχε τη Μιμή δίπλα του. Είχε τη Μιμή. Με τα θυμιατά και τα αυτά που του έλεγε να πας εκεί να σώσει την ψυχή σου. Τον κοροϊδεύε αυτή η καημένη. Τον κοροϊδεύε.
3: Μεγάλα ντούγανε.
1: Ναι, παιδί μου. Αυτή του βάζε μέχρι και από κάτω από το μαξιλάρι, του βάζε απήγανο.
3: Πάντως αν δεν ήταν η Μιμή θα είχε διαβεί πιο νωρίς. Του δίνει ζωή. Πολύ έμπαινε μέσα να... Σιγαλακτέρες αντένες.
1: Μόλις άνοιγε την πόρτα και έπαινε μέσα, έτσι. Άρχοντα. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο. Έτσι, άνοιγε η Μιμή εκεί την πόρτα. Έτσι, πισωπόρτης ο άλλος και έμπαινε μέσα εκεί και γινόταν μακελιό. Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Παρακαλώ. Έλα.
4: Στεφανή.
1: Έλα, φίλε.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Ο Δημήτρης είμαι. Καλησπέρα. Οδηγάω και σε ακούω και σε ακούω συχνά.
1: Οδηγάτε όλη αυτή την ώρα, έτσι.
4: Τι να κάνουμε, δουλεύουμε.
1: Η δουλειά είναι.
4: Η δουλειά, εντάξει, λογιστής είμαι. Εγώ δουλεύω.
1: Α, λογιστής, μάλιστα.
4: Λοιπόν, χαίρομαι που σε ακούω και λες ωραία πράγματα κάθε φορά.
1: Ας καλά.
4: Όπως επίσης πρέπει να ξέρουν όλοι τι έχεις περάσει εσύ, γιατί εσύ τα λες, αλλά... Έχεις φάει και μια πιστολιά να πούμε.
1: Δύο πιστολιές.
4: Δύο, πόσες ήταν.
1: Δύο ήταν. Δύο.
4: Και μιλάς και έχεις και δίκιο αυτά που λες και η αλήθεια έτσι είναι. Δυστυχώς ο Έλληνας έχει χαλάσει σήμερα και είναι αρκετοί οι λόγοι που έχει χαλάσει. Ένας βασικός λόγος πιστεύω είναι ότι οι εκλογές γενικά, και αυτό είναι κάτι που εσύ το γνωρίζεις καλύτερα, δεν ξέρουμε αν είναι αδιάβλητες τελικά.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αδιάβλητες.
4: Οπότε, απλά ήθελα να το επισημάνω, δηλαδή τι, ο Έλληνας δηλαδή σίγουρα τον πονάνε πολλά πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα, αλλά όταν βλέπει ότι η ψήφος του μπορεί να είναι αρνητική.
1: Ότι αλλοιώνεται η ψήφος. Αλλοιώνεται.
4: Ακριβώς. Να. Οπότε, δηλαδή, είμαστε πολλοί.
1: Να έχει πρόβλημα, βέβαια. Ο Έλληνας, επειδή έχει φιλότιμο, έχει πρόβλημα όταν του αλλοιώνει την ψήφο, έτσι, και εκνευρίζεται, ναι. Θυμώνει.
4: Δηλαδή όταν όλοι ψηφίζουμε αυτό που πρέπει για να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει και βλέπεις κάποιο άλλο αποτέλεσμα, μετά και ο Έλληνας, ξέρεις, φτάνει σε ένα σημείο και σου λέει δεν ασχολούμαι. Και μετά ακολουθούν και όλα τα άλλα. Ασχολείται με το κατάλασμα Μαζονάκι.
1: Μαζονάκι, με τη Βύση, ναι, και λοιπά.
4: Αυτό ήθελα να επισημάνω και γενικά...
1: Να σε ρωτήσω κάτι, να σε ρωτήσω, ναι. Πόσο ετών είσαι?
4: 50.
1: 50, να σε ρωτήσω κάτι. Πήγες στη συναυλία της Βύση?
4: Όχι.
1: Γιατί?
4: Να πάω να κάνω τι.
1: Παιδί μου ρωτάω, γιατί δεν ήταν της κουλτούρας σου, δεν ήταν της...
4: Θα σου πω. Η σύζυγος πήγε.
1: Ξέρεις γιατί,
4: ναι. Η σύζυγος πήγε με την κόρη.
1: Γιατί πήγε η σύζυγος με την κόρη?
4: Θα σου πω, γιατί κέρδισε εισιτήρια.
1: Α, μάλιστα, ήταν τζαμπά.
4: Αλλά δεν θα πήγαινε. Εγώ έχω 4 παιδιά, σου καταλάβεις, πολύτεκνος και γουστάρω που έχω 4 παιδιά και τα παιδιά είναι και ευτυχία γενικά. Και συνιστώ και σε όλους τους Έλληνες, όσα προβλήματα και να έχουν οικονομικά, να κάνουν παιδάκια.
1: Βέβαια, τώρα είναι δύσκολο. Κλείδωσε την πόρτα εκεί πέρα, ρε παιδί μου, και κάνε τη δουλειά.
4: Λοιπόν, αλλά αυτό είναι το νέμα της ζωής και για να υπάρχουμε και σαν έθνος. Έτσι, γιατί κάποια στιγμή, όπως βλέπεις, έτσι όπως πάμε, και όπως συμβαίνει γενικά και σε όλη την Ευρώπη, δεν μας βλέπω καθόλου καλά.
1: Όχι, όχι, είμαστε άσχημα πολύ.
4: Πρέπει να υπάρχουν τέτοιες φωνές σαν τη δική σου. Και να τα βγαίνεις να τα λες και εμείς όσο μπορούμε να σε υποστηρίζουμε.
1: Να είσαι καλά, δε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Αυτό ήθελα να πω.
1: Καλό σου βράδυ. Καλή συνέχεια. Και στην οικογένειά σου. 4 παιδιά ο αγαπητός φίλος. Μπράβο του. Έτσι. 4 παιδιά. Κοίτα, η οικογένεια. Ακούστε, παιδιά, κοιτάξτε. Για να θεωρείτε κάποια οικογένεια πρέπει να έχει 3 παιδιά και 4 και 5. 2 παιδιά είναι φύρα. Δηλαδή, 2 παιδιά είναι 2 παιδιά. Ζωή να έχουν όλα τα παιδάκια. Αλλά 2 παιδιά είναι μόνο 2 παιδιά. 4 παιδιά. Βαράτε. Κλειδώστε τις πόρτες και βαράτε. Θα μου βγάλουν πάλι αυτό που είχαν βγάλει τότε με τους γέρους που έλεγα. Τώρα κλείστε τους γέρους και τις γουριές στα σπίτια, είχα πει. Και με δουλεύανε. Και απεδείχθη. Τώρα Δίπλωμα, ανταλώστε τις πόρτες και βαράτε. Βαράτε να κάνουμε παιδιά όλοι. Δεν γίνεται αλλιώς. Πάμε παρακάτω. Επόμενος. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα κύριε Στέφανε.
1: Καλησπέρα αγαπητέ φίλε.
5: Αγαπητέ. Εγώ ανήκω στη νέα γενιά. Νέα γενιά, εντάξει. 33 χρονών.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, φυσικά και δεν μας ενδιαφέρει ο Μαζονάκης. Μόλις τώρα είδα και μία είδηση, δεν ξέρω αν πρόλαβες.
1: Ποιο?
5: Γιατί να παρατείνεται η Patriot στη...
1: Ναι, ναι, για ένα μήνα, για ένα μήνα.
5: Ναι, για ποιο λόγο να στέλνουμε Patriot, δεν το
1: έχω. Γιατί είναι, λέει, δύσκολη, είναι δύσκολη η περίοδος.
5: Είναι δύσκολη, ναι.
1: Είναι δύσκολη η περίοδος και πρέπει να μείνει για ένα μήνα ακόμα και ο άλλος αυτή την ώρα, μέχρι αυτή την ώρα έκανε πεζοπορία στον Όλυμπο πάνω.
5: Ναι.
1: Τα έχει λύσει όλα τα προβλήματα αυτός.
5: Αυτό. Τώρα ο Παπαντρέου που είχε κάνει το ποδήλατο και έπεσε με.
1: Τι να πει αυτός, ήταν βλάκα. Θα σου πει να πιάσει την αλυσίδα την ώρα, αν κινήσει να του κόψει τα χέρια.
5: Εντελώς.
1: Μιλάμε
5: για αυτό. Λοιπόν, έχω να σου κάνω κάτι ερωτήματα με το Δημητριάδη που λέγε.
1: Ναι, όχι, με το Δημητριάδη. Τι με το Δημητριάδη, είμαστε δικαστή.
5: Όχι, έχω σκεφτεί κάτι ερωτήματα που δεν ξέρω αν εξάθουν. Τι σχέση έχει με τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, τι σχέση έχει με του μασόνου.
1: Θα ρωτήσουμε. Θα προσθέσουμε αυτά τα ερωτήματα να ρωτήσουμε τον ίδιο, γιατί ο ίδιος μπορεί να απαντήσει.
5: Ναι, μπορεί.
1: Ναι.
5: Έχω να κάνω και κάτι άλλες καταγγελίες για το Μητσοτάκη.
1: Αύριο, 4 με 7, αν πάρεις τηλέφωνο εδώ.
5: Okay.
1: Καλό βράδυ.
5: Καλές εκπομπές. Σε σέβομαι απεριόριστα. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
5: Και πάμε καλή συνέχεια σε αυτό που κάνεις.
1: Να είσαι καλά. Πάμε γιατί σιγά σιγά, έτσι, θέσαμε ένα ερώτημα στον κόσμο. Παρακαλώ.
6: Ναι, εγώ είμαι.
1: Εσείς κύριε, ναι.
6: Καλησπέρα κύριε Χίο.
1: Καλησπέρα κύριε.
6: Με συγχωρείτε, αλλά ποιο σεξ, πιο πολύ βλέπουν πορνό οι νέοι και καταλύτε παρά κάνουν σεξ.
1: Χαμήλωσε λίγο το, είναι σημαντικά αυτά που λες, χαμήλωσε λίγο το
6: δέκτη. Ότι οι νέοι πιο πολύ βλέπουν πορνό και αυναμίζονται παρά να κάνουν σεξ.
1: Κοιτάξτε, αυτό θα μπορούσε να συζητηθεί. Είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει ένα θέμα.
6: Ναι. Υπάρχει ένα θέμα. Θα συζητήσουμε και αύριο, αν θέλετε.
1: Να
6: σας πω κάτι. Γιατί έχω λίγο χρόνο και εγώ και εσείς.
1: Ναι.
6: Ο Τσίπρας πήγε στο Άγιο Όρος γιατί του είπε ο Βαγγέλης. Ξέρετε ποιος Βαγγέλης
1: όλοι. Όχι, ποιος Βαγγέλης. Δεν είναι ο Βαγγέλης.
6: Κάποιος κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, μάλλον.
1: Μάλιστα, γιατί. Άμα του το είπε, καλώς του το είπε.
6: Καλώς το είπε.
1: Γιατί...
6: Απλά για να ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί κουμάντο στην Ελλάδα κάνει οι ολιγάρχες. Δεν κάνει κανένας πολιτικός και είναι γνωστά και ευχαριστούμε που μας τα λέτε και τα αναλύουμε.
1: Βεβαίως.
6: Και τρίτον, σας παρακαλώ, θέλω τη βοήθειά σας για ένα θέμα. Γιατί είναι αυτό που είπε η Κίμπερλι, ότι όποια κυβέρνηση θέλουμε, ανεβάζουμε και ρίχνουμε και σε οποιαδήποτε χώρα.
1: Ναι, αλήθεια είπε.
6: Θέλω τη βοήθειά σας, παρακαλώ. Ναι. Γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος και δεν έχω το χρόνο ούτε να το ψάξω ούτε τίποτα. Το 1992, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, τότε Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είχε πάει στην Αμερική στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων και όλα αυτά. Και μίλαγε με τον Υπουργό Εξωτερικών τότε της Αμερικής.
1: Ναι.
6: Και του έκαναν μια ερώτηση δημοσιογράφη και είπε ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην Ελλάδα γιατί έρχονται εκλογές. Και τότε δεν υπήρχε κανένα θέμα. Είχαν 154 βουλευτές και μετά από 6 μήνες έπεσε η κυβέρνηση. Με Σιμπηλίδη, Σαμαρά, μετά που έκανε κόμμα που απέτυχε, δεν γινάω στην
1: Δημοκρατία. Ξέρω τι μου λες. Θα πρέπει να διακριβώσουμε αν είπε κάτι τέτοιο.
6: Να το είχαν παιχτεί παντού, το θυμάμαι πάρα πολύ.
1: Αντιβρώ.
6: Καλά. Μπορεί να με.
1: Αντιβρώ, να ψάξω τη δήλωση. Να ψάξω τη δήλωση.
6: Αλλά θα ήθελα να τη βρείτε να την παίξετε γιατί
1: να ψάξω τη δήλωση αν είχε πει ότι έρχονται εκλογές και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί.
6: Ναι, όσοι είναι πάνω από 50 θα το θυμούνται.
1: Καλώς.
6: Όσοι κάποιο αν μπορεί.
1: Τότε ήταν Αμερικανός πρόεδρος, νομίζω, ο Μπούς, έτσι.
6: Όχι, ναι, ο Μπούς ήταν ο υπουργός εξωτερικών, δεν θυμάμαι όμως. Ήταν ένας, ούτε καν θυμάμαι το όνομά του. Ο Μπούς, ναι, επί Μπούς πρέπει να ήταν, νομίζω.
1: Επί Μπούς, ναι.
6: 91 με 92.
1: Καλώς. Θα βρούμε την επίσκεψη του Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, νομίζω είχε πάρει και την Τώρα μαζί του τότε.
6: Πάντα, άδειμονο τώρα. Ναι. Τώρα Μπούς, διακοπές κάτω, θα θυμάστε. Λοιπόν,
1: ναι,
6: ναι, Κρήτη,
1: πλάσεις, ναι.
6: Κότερα, όλα. Πάστε καλά, φιλάκια. Γεια σας, γεια σας.
1: Χαρά. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη. Παρακαλώ.
7: Ναι.
1: Ναι, κύριε.
7: Στεφανέ.
1: Έλα, φίλε.
8: Έλα, καλησπέρα. Ηλίας, έχουμε μιλήσει και παλιά.
1: Έλα, Ηλία, πες μου.
8: Είμαι από τη Μάνη. Θα ήθελα να σου πω τώρα σχετικά με το Μαζονάκι. Ποιο χωρίς να τον άνθρω. Έφυγε, πήγε με τα γούστα του, πήγε με την τρέλα του. Λοιπόν, τελείωσε. Τώρα το σενάριο περί Τουρκίας και Κύπρου και έτσι, σήμερα μου προξένησε μια περιέργεια. Πώς είχαν μαζευτεί στην Κύπρο η Αίγυπτος, σημαίες της Αιγύπτου, σημαίες του Ισραήλ, όλοι εκεί. Τι γινόταν εκεί, μπορούν να μας το εξηγήσουν οι Κύπροι?
1: Δεν ξέρω, πάντως από διάφορες πολιτικές αναλύσεις που διαβάζω, μη δεξιών αρθρογράφων, ναι, γιατί οι δεξιοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται πραγματικά, δεν έχω διαβάσει δηλαδή μια ανάλυση της προκοπής από δεξιό αρθρογράφο. Πραγματικά σου μιλάω, κρίμα. Και είναι κρίμα αυτό. Λένε ότι ουσιαστικά οι Ισραηλινοί σπρώχνουν τους Έλληνες να γίνει πόλεμος με τους Τούρκους. Δηλαδή οι Ισραηλινοί έχουν μπει σφήνα και επιδιώκουν στην Κύπρο να γίνει σύραξη μεταξύ των Έλληνο-Κυπρίων με τους Τούρκους. Αυτό λένε κάποιοι αρθρογράφοι μη δεξί, επαναλαμβάνω. Και δεν ξέρω αν έχει δώσει αλήθεια σε αυτό.
8: Αυτό το πιστεύω.
1: Δηλαδή θέλουν να μας βάλουν να σκοτωθούμε με τους Τούρκους, έτσι.
8: Ναι, να σου πω, δεν ήμασταν και τόσο αδέρφια με τους Εβραίους. Γιατί επί Τουρκοκρατίας μας είχαν βάλει στο τέτοιο.
1: Επί Τουρκοκρατίας εδώ είχαν σκοτώσει τον κόσμο του εντόλου, δεν θυμάστε και γενιά. Εδώ είχαν πάρει το σκήνομα του Πατριάρχη τη Σωρό και την κόβανε και την πετάγανε στους δρόμους.
8: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτά δεν, η ιστορία δεν διαγράφεται.
8: Όχι. Και ξαναγυρνάει.
1: Καλά να είσαι, καλό βράδυ.
8: Να σε καλά, Σιμάνε.
1: Μου λέει ένας φίλος, και εγώ, μου λέει ένας φίλος, ο Ρόμπερτ Κίλ ήταν. Ναι, ο Ρόμπερτ Κίλ ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών τότε, επί Μητσοτάκη. Και ένας άλλος φίλος, ο Βασίλης, μου λέει στην Τουρκία λειτουργούν πάνω από 30 μεγάλα ξενοδοχεία και resorts που ανήκουν σε γερμανικούς τουριστικούς ομίλους ή διαχειρίζονται αποκλειστικά από αυτούς. Εδώ μιλάμε για 30 ομίλους. Ενώ η Σοφία μου λέει, ο Συρίγος προάλλες παραδέχτηκε μετά από τόσο καιρό ότι οπισθοχώρησαν στην Κάσου. Βεβαίως. Πόσες οπισθοχωρήσεις ακόμα να δεχτεί ο Έλληνας? Δεν το ξέρω. Γι' αυτό ρωτώ. Γι' αυτό ρωτώ. Διότι υπάρχει μια διαγνωστική μέθοδος εδώ στο ραδιόφωνο που δείχνει ότι τους Έλληνες πολίτες δεν τους ενδιαφέρουν πολύ τα εθνικά θέματα. Εγώ διαπιστώνω το αντίθετο όμως εδώ. Διαπιστώνω σήμερα το αντίθετο. Σπάσα τα τηλέφωνα. Άρα ο κόσμος ενδιαφέρεται για τα εθνικά θέματα. Απλώς δεν έχει πού να τα πει. Πού να τα πει. Σε ποιο να τα πει. Εδώ οι γραμμές έχουν κοκκίνησει τηλεφωνικό κέντρο. Πάμε να ακούσουμε δύο γραμμές ακόμα, γιατί έχουμε και την επόμενη εκπομπή της κυρίας Ηλιάδη. Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα κύριε Χίο, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κύριε, καλά.
9: Σας άκουγα από παλιά, σας βρήκα πάλι και είπα να μιλήσουμε. Ναι. Όσον αφορά, καταρχήν όσον αφορά με το Μαζονάκι, οκ, okay, ένας πολύ καλός τραγουδιστής, μου άρεσε και τα λοιπά, είμαι 55 χρονών, οκ, okay, γεια σου, χαίρετε, θα σε ακούμε. Η καθημερινότητα μετράει. Τι γίνεται με εμάς, η καθημερινότητά μας και στη ζωή μας και στα παιδιά μας. Είπατε κάτι προηγουμένως για την Κύπρο.
1: Ναι.
9: Τυχαίνει, μπορεί να ξέρω κάτι. Πολύ λίγο. Ναι. Μήπως οι Εβραίοι, όχι, μήπως οι Ισραηλοί, συγγνώμη, σπρώχνουν την κατάσταση στην Κύπρο προς εκμετάλλευση των κατεχόμενων.
1: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για Ισραηλινούς, δηλαδή για εμπορικό δαιμόνιο, όλα είναι πιθανά με αυτούς. Εγώ δεν ξεκόβω τίποτα. Πιθανότατα. Δεν ξέρω.
9: Θα μας βάλουν να σφαχτούμε για να εκμεταλλευτούν ένα μέρος που θέλουν αυτοί και καλά κάνουν.
1: Το ότι θέλουν πάντως να μας βάλουν να σκοτωθούμε, αυτό είναι απολύτως σίγουρο. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Νετανιάχου. Και έχει εκλογές τώρα ο Νετανιάχου, έτσι.
9: Και κάτι άλλο κύριε Χίο για να γελάσουμε, αν μπορούμε πια να γελάσουμε. Ο Έλληνας τι πιστεύετε ότι χρειάζεται για να βγει στον δρόμο?
1: Βούρδουλα.
9: Ξέρετε.
1: Βούρδουλα.
9: Όχι. Να του κόψεις το ίντερνετ και τον καφέ.
1: Μόνο θα βρούνε τρόπους αυτοί. Θα βρούνε τρόπους. Εδώ τους κόψανε. Δεν είχαν να πληρώσει τα συνδρομητικά και μπήκαν μέσα οι πειρατές. Τι μου λες τώρα. Εδώ είμαστε η πόλη, είμαστε η χώρα της καβάντζας.
9: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Να είστε καλά, να τα λέτε. Να τα λέτε, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο που να τα λέει.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, καλά, τελειώσαμε, καλά, παιδιά. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Είναι άλλες 4-5 γραμμές. Αύριο θα τις βγάλουμε. 4 με 7 αύριο θα σας δώσω τη δυνατότητα να αναλύσουμε και το θέμα του καλωδίου. Σοβαρότατο θέμα το καλώδιο. Βγήκε ο Κόμπος και μας έκανε κόμπο σήμερα. Ο Κόμπος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, μας αποκαθήλωσε. Δηλαδή είπε ότι οι Τούρκοι έχουν βάλει βέτο. Ποιος γερά πετρίτησε. Ποιος γερά ο Σκυφτούλης. Πήγαινε να κάνεις καμιά κολοτούμπα, ρε. Πήγαινε να κάνεις καμιά... Να σκύψεις, ρε, κι άλλο, ρε. Σγουφτέ, σγουφτέ. Ο Σγουφτός, ο Σκυφτούλης. Νονά, νονά. Καλό βράδυ, κυρία Λιάδη έρχεται.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
6: Ο Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 10 το πρωί.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Είμαστε εδώ στον Μάχη FM 99,8 και ακούτε ανοιχτά και καθαρά. Να ευχηθώ καλό μήνα, γιατί χθες δεν τα είπαμε. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Ηλιάδη, στον ήχο ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Τα τηλέφωνα στο στούντιο είναι 210-718-000. Στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα 6943-635451 για τα θέματα που συζητάμε και να τα πούμε τα θέματα αυτά. Σήμερα έχουμε καιρό, αρκετά άγριο, πλοία δεμένα στα λιμάνια έχουμε. Έχουμε και μια υπόθεση με το Phantom που έπεσε στην Τανάγρα, η οποία σηκώνει πολύ σοβαρά ερωτήματα. Και βεβαίως θα πάμε και στα ελληνοτουρκικά, γιατί η Τουρκία, όπως ξέρουμε, εξέδωσε νέα ναύτεξ και τα περί ήρεμων νερών θέλουν πλέον αρκετή συζήτηση. Έχουμε ακόμα και την υπόθεση με τις 9 συλλήψεις στρατιωτικών για κρυπτονομίσματα. Ένα γιγαντιαίο κύκλωμα αποκαλύφθηκε στην Βόρεια Ελλάδα, και όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, και στην Πάτρα είχε απλώς τα δίκτυα του παντού. Εμπλέκονται πάνω από 100 άτομα. Έχουμε και την επικαιρότητα της ημέρας και ό,τι προκύψει μέχρι τις 8. Να ξαναπώ τα τηλέφωνά μας 210-718-000 και στο Viber 6943-635451. Μείνατε μαζί μας, ξεκινάμε με ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Πάμε λοιπόν σε μια πολύ σοβαρή αποκάλυψη που αφορά την τραγωδία με το Phantom F4 που έπεσε στην Τανάγρα, το θυμάστε έτσι. Στις 5 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στο ένα Phantom της πολεμικής αεροπορίας στην Ατρίβη. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσια, 40 ετών και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών. Και από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στο ερώτημα γιατί έπεσε το αεροπλάνο. Βεβαίως πρέπει να μάθουμε γιατί έπεσε, αλλά πρέπει να μάθουμε και κάτι ακόμη. Γιατί ένα μαχητικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας με δύο ενεργεία πιλότους εκτελούσε πτήση επίδειξε μια διοργάνωση ιδιωτικής εταιρείας. Με ποιους όρους έγινε αυτό, τι υποχρεώσεις είχε αναλάβει το δημόσιο, τι υποχρεώσεις είχε αναλάβει η εταιρεία, ποιος κάλυπτε το κόστος και βεβαίως τι προβλεπόταν για την ασφάλεια των πληρωμάτων. Σήμερα οι data journalists δημοσιεύουν μια νέα αποκάλυψη με την υπογραφή του δημοσιογράφου Πάρη Καρβουνόπουλου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ αυτό, η προκαταρκτική εξέταση είχε ανατεθεί στη στρατιωτική δικαστική λειτουργό Λεμονιά Γαλανοπούλου, πρόεδρο της Ένωσης Στρατιωτικών Δικαστών, και η εισαγγελέας λοιπόν αυτή είχε αρχίσει να ψάχνει την υπόθεση όχι μόνο τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης, αλλά όλο το πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε αυτή η πτήση. Πώς χρησιμοποιούνται τα μέσα και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, τα λοιπά, γιατί συμμετείχαν σε μια ιδιωτική διοργάνωση, ποιο ήταν το καθεστώς συνεργασίας τους, αν υπήρξαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η πτήση του Phantom κλπ. Και κάπου εδώ αρχίζει ένα περίεργο κομμάτι. Ο Πάρης Καρβουνόπουλος που υπογράφει το ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι η υπόθεση αφαιρέθηκε από τη συγκεκριμένη εισαγγελέα και ανατέθηκε σε άλλον εισαγγελέα. Χωρίς όμως να αναφέρει, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, να υπάρχει μια πιστική αιτιολογία. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Πάρη Καρβουνόπουλο για να μας τα πει από πρώτο χέρι. Καλησπέρα Πάρη.
1: Καλησπέρα Ιωάννα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, πότε αφαιρέθηκε η υπόθεση από την εισαγγελία Λεμονιά Γαλανοπούλου και βασικά ποιος το αποφάσισε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι, νομίζω ότι έχουμε μια μεθοδολογία τύπου τεμπών και σε αυτή την περίπτωση και δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Και δεν έχει συμπληρωθεί μήνας από τη συντριβή του αεροσκάφους. Η κυρία Γαλανοπούλου είχε ξεκινήσει την προκαταρκτική εξέταση, όπως είπες. Και από ό,τι φαίνεται, σε κάποιους αυτά που ζητούσε, αυτά που ρωτούσε, αυτά που ήθελε να συμπεριλάβει στην έρευνα, φαίνεται ότι δεν ήταν και τόσο ευχάριστα και χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια δικαιολογία, κάποια αιτιολογία που να εξηγεί την απόφαση. Απομακρύνθηκε από την έρευνα και η υπόθεση ανατέθηκε σε άλλον εισαγγελέα. Ψάχνουμε να βρούμε κι εμείς το γιατί, δηλαδή ποια είναι.
0: Υπάρχουν στοιχεία που να σας οδηγούν να γράφετε ότι η αλλαγή έγινε με κάποια άνωθεν εντολή?
1: Μα δεν μπορεί να έχει γίνει διαφορετικά. Εάν δεν είχε.
0: Και πόσο άνωθεν, γιατί εντάξει, προφανώς άνωθεν της κυρίας Γαλανοπούλου υπάρχει. Υπάρχει εισαγγελέας, πάλι, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι ξέρουμε. Έχουμε ακούσει κάποια πράγματα, αλλά χωρίς να έχουμε κάτι να το στοιχειοθετήσουμε, δεν μπορούμε να το δημοσιεύσουμε. Αλλά ότι προφανώς υπήρξε μια ενόχληση και υπήρξε απομάκρυνση της κ. Γαλανοπούλου είναι νομίζω.
0: Να φανταστώ ότι δεν υπήρχε ούτε κάποια αιτιολογία. Δηλαδή, ξέρω εγώ, οι οικογένειες έχουν ενημερωθεί των νεκρών.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό να σου πω.
0: Εξ όσων γνωρίζω, μπορώ να σου πω εγώ όχι. Επειδή έχω επικοινωνία με κάποια από τις δύο οικογένειες, μπορώ να σου πω όχι. Δεν το ξέραν τίποτα.
1: Και εδώ μιλάμε για ένα δυστύχημα που δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω ούτε το ΓΕΘΑ, ούτε η πολεμική αεροπορία, το περιβόητο απόρριτο. Εδώ μιλάμε ότι έστειλαν ένα αεροπλάνο.
0: Μόνο εμείς έχουμε το απόρριτο σε αυτό το σημείο να πούμε. Έτσι, οι Αμερικάνοι δεν τα έχουν απόρριτα.
1: Και οι Ισπανοί. Και θα θυμάσαι ότι η τραγωδία που είχαμε με το ελληνικό F-16 στην Ισπανία.
0: Το Αλμπαθέτε.
1: Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, σε σελίδα, ας πούμε, σε επιτροπή των προγνωμών και έμπαινε όποιος είναι και το διάβαζε. Δεν μπορεί λοιπόν τώρα να μας πούνε ότι είναι απόρριτη αποστολή. Και θα ήθελα εδώ να σημειώσω για κάτι άλλο. Επειδή σωστά επεσημάνες, είναι κάτι που το έχουμε γράψει εδώ και χρόνια, ότι πρόκειτο για μια ιδιωτική αεροπορική επίδειξη. Εδώ τώρα έχουμε μπερδέψει λίγο τα ιδιωτικά με τα δημόσια. Γιατί το να κάνουμε εγώ και εσύ μια ιδιωτική αεροπορική επίδειξη και να μας στείλουν οι ενόπλες δυνάμεις όλα αυτά τα υπτάμενα μέσα που έστειλαν όλα αυτά τα χρόνια στη συγκεκριμένη επίδειξη, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο. Όταν λέμε ιδιωτική, εννοούμε ότι ένας ιδιώτης την οργανώνει και φροντίζει να έχει και τα απαραίτητα εναέρια μέσα για να γίνει αεροπορική επίδειξη. Αν είναι να κάνουμε αεροπορικές επιδείξεις ιδιωτικές, χρησιμοποιώντας ένα πολύ μεγάλο μέρος των εναέριων μέσων των ενόπλων δυνάμεων.
0: Η μία μέρα, αν δεν κάνω λάθος και διόρθωσέ με, η μία μέρα συνήθως είναι αφιερωμένη στα στρατιωτικά αεροσκάφη, ιδιαίτερα που προέρχονται από την ελληνική πολεμική αεροπορία και τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις εν γέννη, αν θυμάμαι καλά, και η άλλη είναι για τα υπόλοιπα πληρώματα. Νομίζω ότι έτσι είναι, αν δεν μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά
1: εγώ τη λίστα των εναέριων μέσων που είδα ότι η πλειοψηφία ήταν ελληνικά εναέρια μέσα και εκεί τι θέλει το ερώτημα, εφόσον, αν θυμάμαι καλά, το 2005 η πολεμική αεροπορία είχε διοργανώσει τον Αρχάγγελο, ας τον έκανε η ελληνική πολεμική αεροπορία, αν θέλαμε ντε και καλά να έχουμε αεροπορική επίδειξη, αν και κατά την άποψή μου στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι προάγεται η αεροπορική ιδέα. Εγώ διαφωνώ και με αυτό.
0: Εντάξει, okay, ναι.
1: Ναι, αεροπόροι οι Έλληνες γίνονταν πάντα παιδιά που ήταν κοντά σε αεροδρόμια, που αγαπούσαν την πολεμική αεροπορία. Δεν είχαμε αεροπορικές επιδείξεις για να έχουμε αεροπόρους και μάλιστα από τους ικανότερους στον κόσμο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θέλουμε να κάνουμε αεροπορική επίδειξη τέλεια καλά, με εναέρια μέσα των ενόπλων δυνάμεων, να το οργανώνει οι ενόπλες δυνάμεις για να ξέρουμε. Και πού πάει το κοστολόγιο, γιατί όπως το είπες, σημάνες εδώ ακόμα, δεν είναι ξεκάθαρο ποιος πληρώνει τι. Το μόνο που έχουμε δημοσιεύσει και δεν έχει διαψευστεί είναι ότι το ενίκιο, ας πούμε, που πλήρωνε ο ιδιώτης και για το ΑΤΟΗ και για την Τανάγρα, δεν ήταν και αξιολόγος. Με τώρα, αν πραγματικά αληθεύουν τα ποσά που ακούγονται και γράφονται περί 25.000 ευρώ κτλ.
0: Για το ΑΤΟΗ, εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά πρέπει να έμπαινε, δηλαδή είχε πέσει στην αντίληψή μου ότι η αεροπορία έπαιρνε ένα ποσοστό από τα εισιτήρια.
1: Το θέμα τώρα είναι ότι χάσαμε δύο ανθρώπους πολύτιμους, χάσαμε ένα αεροπλάνο και πρέπει να μάθουμε γιατί. Και τα γιατί είναι πολλά, αν το αυτό το αεροπλάνο...
0: Να ρωτήσω κάτι. Να... Συμφωνώ, η εισαγγελέας, για να το ξαναφέρω, γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν είχε καταφέρει να πραγματοποιήσει αυτοψία στο χώρο της συντριβής?
1: Προφανώς γιατί δεν της επετράπηκε. Κάποιες δικαιολογίες υποθέτω.
0: Πώς
1: δεν λέω ότι να απαγορεύεται, αλλά καταλαβαίνεις τώρα ότι μπορεί να πάει λίγο πίσω η ιστορία της αυτοψίας και λίγο πίσω. Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται.
0: Έχουμε εικόνα για το τι έχει προλάβει να κάνει πριν της αφαιρεθεί. Έχουμε εικόνα βασικά για το πότε της αφαιρέθηκε. Εμείς το μαθαίνουμε τώρα.
1: Δεν έχει προλάβει να κάνει και πολλά. Και να σου πω κάτι που ενδέχεται να το δημοσιεύσουμε και αναλυτικά, ότι ζήτησε τη βοήθεια, να έχει τη βοήθεια ανεξάρτητων αρχών.
0: Μάλιστα.
1: Για να διερευνηθεί η υπόθεση και αυτό προφανώς ενόχλησε.
0: Να, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Εκεί έχω καταλήξει εγώ από όσα έχω μάθει μέχρι στιγμής, ότι ζήτησε να κάνει τη δουλειά της με έναν τρόπο που νομίζω ότι είναι και ορθός. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται για πολεμική αποστολή.
0: Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που αποκαλύπτεται, ζητήσατε να πάρετε επίσημες απαντήσεις από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από το ΓΕΑ ή από τη στρατιωτική δικαιοσύνη?
1: Ομολογώ πως όχι, δεν το έχω κάνει ακόμα. Θα ζητήσω όμως τώρα, και δεν το έκανα επειδή η πληροφορία ήταν ελεγμένη 100% και επειδή έχω μια εμπειρία πολύ άσχημη για άλλο θέμα, πολύ πολύ απλούστερο. Χρειάστηκε να γράφω 35 μέρες.
0: Καλά, δεν το συζητώ. Εγώ μπορώ να σου πω, μπορώ πάλι να σου αναφέρω πάρα πολλά θέματα. Ναι. Τα οποία έχουν μείνει απάντηση.
1: Το 35 μέρες είναι κυριολεκτικό. Έγραφα κατά καιρούς επί 35 ημέρες για να πάρω μια απάντηση για ένα αστείο θέμα.
0: Πριν βγάλετε στον αέρα, ας πούμε, το μνημόνιο συνεργασίας με την Athens Flying Week, μπορώ να σου πω ότι το είχα ζητήσει. Επικαλούμενοι το νόμο που δίνει πρόσβαση σε οποιονδήποτε πολίτη θέλει να έχει πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα. Και ξέρεις τι μου απάντησαν? Το λέω τώρα γιατί δεν το έχω γράψει κιόλας. Μου απάντησαν ότι το μνημόνιο συνεργασίας, αυτό που δημοσίευσε, ας πούμε, είναι μέρος, λέει, των στοιχείων του ατυχήματος και δεν μπορεί να πω.
1: Το παραλογείς τώρα.
0: Ναι, το έχω γραπτά. Αυτό το έχω γραπτά, λοιπόν. Φαντάσου, λοιπόν.
1: Ναι. Εντάξει, επειδή ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει τα δικά μας προβλήματα, εγώ θα αναφέρω.
0: Όχι, όχι, ο κόσμος τα ακούει και καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει τα προβλήματα, δηλαδή. Καταλαβαίνει ότι το Υπουργείο δεν δίνει ποτέ σοβαρές απαντήσεις.
1: Ξεκινήσαμε το 1993 επί Βαλτσιώτη, που ήταν και ένας πολύ σκληρός υπουργός. Το θεσμό των εκπροσώπων τύπου των Γενικών Επιτελείων και είχε ένα νόημα και υπήρχε και ενημέρωση κτλ. Και το 2026 έχουμε γυρίσει 50 χρόνια πίσω.
0: 150.
1: Σε επίπεδο ενημέρωσης.
0: 150 χρόνια.
1: Ναι, 150 είναι μέσα είσαι. Ναι. Το λέω αυτό επειδή παρουσιάζεται ο κύριος Ζένια ως ένας πολύ εύχαρης πολιτικός και πολύ δημοσιοσυνθήτης και πολύ χαμογελαστός.
0: Δεν συνέχεια. Έχω πάρει καμία απάντηση ποτέ από ό,τι έχω ρωτήσει όλα αυτά τα χρόνια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο γραφείο όσο καιρό είναι ο κύριος Ζένιας Υπουργός. Καμία. Ναι. Δεν έχω πάρει απολύτως καμία απάντηση.
1: Ναι, ναι, σε επιβεβαιώνω απολύτως.
0: Να τα ακούει ο κόσμος για να καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Και μάλιστα πλέον τις κάνω γραπτές για να έχω και αρχείο των ερωτήσεων που έχω καταθέσει.
1: Ναι, ναι, όχι, για να είσαι και καλυμμένη, γιατί ζούμε και σε λίγο περίεργες εποχές.
0: Ακριβώς. Υπάρχει κάτι που πιστεύεις ότι θα έπρεπε, δηλαδή ποιο είναι το βασικό στοιχείο της υπόθεσης που παραμένει αδικαιολόγητα χωρίς απάντηση?
1: Ποιος αποφάσισε να πάει ένα F4 Phantom να εκτελέσει ένα από ό,τι φαίνεται απαιτητικό πρόγραμμα επίδειξης και γιατί δεν ήταν αρκετή η παρουσία του γνωστού Σμήνου Ζεύς που είναι ένα 2-16 πόσα χρησιμοποιούμε για αυτή την ιστορία ώστε να έχει τη συμμετοχή που πρέπει να έχει η πολεμική αεροπορία.
0: Αυτό που στέλνουν και στις άλλες χώρες, σε ανάλογες διοργανώσεις άλλων χωρών.
1: Ακριβώς, και επειδή έδειξες και ένα θέμα ασφάλειας, ασφάλισης μάλλον, από όσο γνωρίζω τα ξένα πληρώματα με τα αεροσκάφη που ήταν από το εξωτερικό έχουν ασφάλιση.
0: Από την... Ποιος τους ασφαλίζει?
1: Δεν σ' άκουσα, συγγνώμη.
0: Ποιος τους ασφαλίζει?
1: Μου είπανε ότι ακόμα και οι κατασκευάστρες εταιρείες του αεροσκάφου που πετάνε να λαμβάνουν τέτοιου ασφαλιστήρια. Οι δικοί μας οι άνθρωποι δεν νομίζω ότι είχαν κάποια ασφάλιση.
0: Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο θέμα για επόμενη έρευνα. Δεν ξέρω αν το έχετε προχωρήσει, αλλά είναι και εύκολο να μαθευτεί, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Με τις κατάλληλες ερωτήσεις και από τους κατάλληλους ανθρώπους. Εννοώ από τα πρόσωπα τα συγγενικά τους και από τους όσους θα αναλάβουν την υπόθεση. Πιστεύεις ότι η έρευνα έχει φτάσει και σε αυτό το καθεστώς της συνεργασίας ανάμεσα στην πολεμική αεροπορία και την Athens Flying Week?
1: Δεν θα πρέπει.
0: Αν η εισαγγελέα είχε προφτάσει να το αγγίξει αυτό.
1: Δεν νομίζω, όχι, δεν νομίζω ότι είχε φτάσει μέχρι εκεί, γιατί προείχε νομίζω να δει τι είχε γίνει στο χώρο, δηλαδή με το δυστύχημα αυτό καθ' αυτό.
0: Άρα λοιπόν έχουμε μια εισαγγελέα που αλλάζει ξαφνικά πριν πάει καν στον τόπο του δυστυχήματος, αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και είμαστε ακριβώς. Ένα μήνα...
1: Μιλάμε τώρα για μια ηγεσία η οποία έχει στο παθητικό της και την ιστορία της Λιβύης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επίσης εγώ θα προσθέσω και κάτι που δεν έχει ευτυχώς σχέση με ανθρώπινες απώλειες. Έχει στο παθητικό της και την ιστορία στο Στεφανοβίκιο. Εδώ χάθηκε μια ολόκληρη αεροπορική βάση.
0: Και αεροπορική την Αιχμάλωτο που κόντεψε να ανατιναχθεί ολόκληρη περιοχή στην...
1: Αλλά εγώ έχω ρωτήσει πολλές φορές να μας πούν πόσο είναι το κόστος στο Στεφανοβίκιο. Και βέβαια καταλαβαίνεις ότι η απάντηση δεν έχουμε λάβει.
0: Εμέσως έχουμε λάβει από τη στιγμή που έχουν αρχίσει και αντικαθίσταται τα οπλικά συστήματα που υπήρχαν. Δηλαδή τα...
1: Αλλά υπολόγισε και τη βάση, υπολόγισε και τα υλικά, τα ανταλλακτικά. Ανεβαίνει πολύ ο λογαριασμός, γι' αυτό μάλλον και να ανακοινώνεται.
0: Πέρασε πρόσφατα από την περιοχή, έτσι απ' έξω από το σημείο εκεί πέρα, μάλλον όχι από το Στεφανοβίκιο, από το... Από την Αιχμάλωτο που κόντεψε να ανατιναχθεί ολόκληρη. Από τις φωτιές. Και το έβλεπα εκεί την περιοχή και έβλεπα και τα σπίτια και λέω εντάξει, πώς την κλείδωσαν αυτοί οι άνθρωποι, είναι θαύμα.
1: Ναι. Το ίδιο ισχύει για την Τανάγρα, έτσι.
0: Μην το ξεχνάμε δηλαδή αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και οι κάτοικοι, βασικά και στην Τανάγρα για το Air Show, από ό,τι θυμάμαι υπάρχουν πάρα πολλές διαμαρτυρίες.
1: Εδώ πάμε τώρα σε μια άλλη συζήτηση, επειδή όταν προέκυψε το θέμα πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης έκπληκτα ανακάλυψαν ότι πρόκειται περί ιδιώτη.
0: Καλά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκπληκτα ανακαλύπτουν τις ένοπλες δυνάμεις κάθε φορά. Ναι.
1: Με όσους επικοινώνησα, τους είπα ότι αυτό το θέμα γράφεται τουλάχιστον το 2020, πιο πριν. Και τέλος πάντων δεν έβγαλε άκρη. Πώς το ανακάλυψαν τώρα, αφού χάθηκαν οι άνθρωποι.
0: Εγώ θυμάμαι ότι πήγαιναν και ως επισκέπτες τώρα.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Πώς το ανακάλυψαν τώρα, τι να σου πω. Πολλές φορές στα VIP θεωρία της Athens Flying Week είχαν περάσει πάρα πολύ πολιτικοί.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Έτσι, και όχι μόνο.
1: Ήταν μια εκδήλωση έτσι δημοσίων σχέσεων.
0: Ακριβώς. Πέραν αυτού υπήρχαν και προεκδηλώσεις, ας πούμε, πολλές φορές έρχονταν κάποια, διοργανώταν ένα μικρό air show στο Φλίσβο εν όψη της Athens Flying Week. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν χαμένο, ξέρω εγώ, στην Δανάγρα. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι αυτά. Αλλά είχαμε κάποιες φορές, είχαμε και προπομπούς, ας το πούμε έτσι, για να διαφημίσουν και τη συμμετοχή.
1: Ακριβώς.
0: Οπ, μας λέει ο Νίκος, τι δίδυμο φωτιά είναι αυτό. Καλησπέρα και στους δυο σας, από τους ελάχιστους δημοσιογράφους στην Ελλάδα που ασχολούνται με την άμυνα και πιο λίγους που λένε τουλάχιστον τα αυτονόητα. Συνεχίστε έτσι να βγάζετε τη λάσπη από τα μάτια μας. Ερώτηση στον Μπάρι, που είναι και αυτός παλιός στο κουρμπέτι. Τόσα περιστατικά, τραγωδίες, με νεκρούς συνολικά, που έχει μόνο μια κυβέρνηση, θυμάται αν έχουν οι υπόλοιπες μαζί, όχι. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.
1: Ούτε εγώ. Όχι, αυτά που έχουν συμβεί αυτά τα χρόνια πραγματικά είναι, δηλαδή, πρωτάκουστο και πρωτόγνωρα.
0: Κοίταξε, ο Βαρβιτσιώτης. Δηλαδή δεν είχαν. Στην εποχή Βαρβιτσιώτη δεν είχε. Εντάξει, πέραν από κάποια αεροπορικά ατυχήματα.
1: Ήταν το 130, που ήταν πολύ νεκρό.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, όλες οι κυβερνήσεις είχαν τις πολύ έτσι μαύρες στιγμές τους. Αλλά τουλάχιστον υπήρχε ένα σκούμπομα. Για κάποιο διάστημα έστω. Εδώ βλέπουμε ότι μας χτυπάει μία τραγωδία μετά την άλλη.
0: Εγώ θυμάμαι κι άλλη. Δηλαδή, τώρα που πήγα να πω το Βαρβιτσιώτη, είχαμε και το τέτοιο. Θυμάσαι τους νεκρούς σε άσκηση στο Δημότυχο που έσκασε δίπλα μας στο Βλήμα. Το θυμάσαι αυτό?
1: Ναι. Και είχαμε βέβαια και.
0: Τρεις νεκροί εξτραυματίες. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και τότε ήταν επί Μητσοτάκη. Ήταν και ο Μητσοτάκης ο οποίος.
1: Σωστό,
0: παρόν στην άσκηση και δεν είχε πει τίποτα και το κατεβήκαμε στο χωριό και το μάθαμε από την παρέλαση. Φάνησαν έτσι. Το είχαν κρύψει.
1: Είχαμε και το δυστύχημα στα Ιωάννα με ένα τεθωρακισμένο BMW. Σκοτώθηκαν ευέλπιδες και παραιτήθηκε ο τότε αρχηγός ΓΕΣ, ο Χαρβάλας.
0: Ο Χαρβάλας είχε παραιτηθεί για άλλα πράγματα, νομίζω.
1: Ναι, εντάξει, αλλά ήταν και αυτό ήταν η αφορμή, εν πάση περιπτώσει. Εδώ τώρα έχουμε νεκρούς επί νεκρών, αλλά δεν βλέπω κανένα στην ευαισθησία. Έστω να υποβάλει την παρέτησή του, για να μην γίνει αποδεκτή, λέμε τώρα. Αντιθέτως προάγονται.
0: Καλά, αυτό ναι, δεν το συζητώ. Αυτό δεν το συζητώ. Και έχουμε και κρίση τώρα εν όψη. Με την ευκαιρία να πούμε, ας πούμε, να τα μαθαίνει ο κόσμος, θεωρούν ότι η κυβέρνηση διευκόλυνει τον εαυτό της, έτσι, επειδή δεν ξέρει πότε θα προκηρύξει τις εκλογές και θέλει να διασφαλίσει την επόμενη ηγεσία ότι θα είναι του γούστου της, να το πω έτσι, φρόντισε και πέρασε νόμο, στο νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών, που πέρασε διάταξη, σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάρκεια, ακόμα και αν προκηρυχθούν εκλογές, μπορεί να γίνονται κρίσεις και μπορούν να γίνονται και μετακινήσεις στρατιωτικών. Ανεξαρτήτως των εκλογών.
1: Θα ήθελα να σου πω ότι για αυτά τα θέματα, τη μεγαλύτερη ευθύνη τη ρίχνω στους αρχηγούς, στους ανώτατους. Και χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα. Όταν ήμουν πιτσιρικάς, πολύ πιτσιρικάς εννοώ, άκουγα το όνομα Γκράτσιος και ήξερα την αρχηγός ΓΕΘΑ. Τώρα προκαλώ την ηγεσία να βγει εκεί στο μετρό που είναι έξω από το Υπουργείο Άμυνας και να κάνουν ένα γκάλεπ να δούμε πώς ξέρουν τα ονόματα των αρχηγών. Άρα το στάτους των ενόπλων δυνάμεων, των αξιωματικών και των αρχηγών πρέπει πρώτα απ' όλα η ηγεσία να το διαφυλάξει. Και όσο γίνονται τέτοιες αλχημίες και δεν μιλάει κανένας.
0: Κοίταξε, εγώ φιλοξένησα προχθές στο site ένα άρθρο του Ναυάρχου του Κρυονερίτη, έτσι. Ο οποίος λέει ότι ο Δένδιας, ας πούμε, ασχολείται με τα σίδερα, αντί να ασχοληθεί με τους ανθρώπους της άμυνας.
1: Ναι, εγώ αναφέρομαι βέβαια στην ενεργεια κυρίως, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει και η ενεργεια, όταν τα όρια ξεπερνιόνται.
0: Εκτός από την ενεργεια που θες μια. Ούτε οι απόστρατοι δεν μιλάνε. Να τα λέμε αυτά έτσι. Ούτε οι απόστρατοι. Να σου θυμίσω διάφορους αποστράτες που παρελάβουν σε όλα τα τηλεοπτικά παράθυρα. Ας μην αρχίσω τώρα να λέω και ονόματα, αν και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχω αναφέρει και το όνομα του κύριου Κολφόπουλου, ας πούμε, που βγαίνει και μιλάει από αεροπλάνα, καράβια και οτιδήποτε και πετρέλαιο. Τα ξέρει όλα.
1: Και έχει φτάσει μέχρι την Κόκκινη Μηλιά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Παντού έχει πάει, δεν το συζητώ. Ο κύριος Ιατρίδης, επί παντός επιστητού κι αυτός. Σήμερα τον έβλεπα πάλι σήμερα το πρωί. Ο οποίος είναι και πρόεδρος στο μετοχικό ταμείο αεροπορίας. Εξακολουθεί να είναι, συνεχίζει νομίζω.
1: Μήπως το δούμε πρόεδρο και στο ενοποιημένο μετοχικό ταμείο που ετοιμάζουν.
0: Που ετοιμάζουν. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Απλώς τα λέω για να καταλαβαίνουν και ακροατές τι γίνεται. Λοιπόν, Πάρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πάμε σε επόμενα θέματα. Είμαστε έτοιμοι για την... να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Σε ευχαριστώ λοιπόν, Πάρη. Ακούσαμε τον Πάρη Καραβουνόπουλο που υπογράφει τη σημερινή έρευνα των Data Journalist και νομίζω ότι ανεξάρτητα πόσα έχουν μείνει να αποδεχτούν, υπάρχει ένα ερώτημα στο οποίο δεν χρειάζεται ούτε πόρισμα ούτε τεχνητή πραγματογνωμοσύνη, έτσι. Η έρευνα για το θάμα να το δυο αξιωματικών είχε ανατεθεί σε συγκεκριμένη εισαγγελέα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η υπόθεση της αφαιρέθηκε. Ποιος το αποφάσισε και με ποια αιτιολογία, αυτό νομίζω πρέπει να απαντηθεί δημόσια.

Καλησπέρα μας, λέει ο Νίκος από το Βήρωμα. Πράγματι, το υπόβαθρο της παρέας, μοναδικά αξιόπιστο και ενημερωμένο, θα ήταν σημαντικό, λέει, να ενημερωθούμε και για ποιο λόγο οι πολλές παρετήσεις τελεχών των ενόπλων δυνάμεων σε μια εποχή κρίσιμη για τα εθνικά θέματα. Κύριε Νίκο μας, αύριο 10 με 11 να ακούσετε την εκπομπή Ευπιθώς Αναφέρω. Έχουμε αφιέρωμα για τα προβλήματα των ΕΠΟΠ. Αύριο είναι η δεύτερη, μάλιστα επειδή ανακοινώθηκε το νέο βαθμολόγιο και έχουν πάρα πολλές απορίες οι άνθρωποι, αύριο θα έχουμε και άνθρωπο, έναν ΕΠΟΠ, ο οποίος να εξηγεί τι αλλαγές υπάρχουν και θα ακούσετε και θα καταλάβετε για ποιο λόγο φεύγουν. Γιατί δεν φεύγουν μόνο οι υπαξιωματικοί, έτσι, φεύγουν και οι αξιωματικοί. Και μάλιστα προχθές γράψαμε στο Army Voice, έφυγε πιλότος 27 ετών. Πιλότος 27 ετών. Καταλαβαίνετε γιατί. Πάμε τώρα στην Κρήτη, γιατί εκεί η κακοκαιρία έχει αφήσει ήδη πίσω της πολλά σοβαρά προβλήματα. Και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Έχει ήδη πέσει πολύ νερό, πλημμυρισμένοι δρόμοι.

0: τους ορεινούς όγκους. Στα Ανούγια, για παράδειγμα, ξεπεράσαμε ακόμη και τους 330-340 τόνους αναστρέμα μέσα σε λιγότερο από 2-24 ώρες. Μεγάλος λοιπόν ο όγκος βροχής, ιδιαίτερα στους ορεινούς όγκους του νησιού, αλλά και προς τα βόρεια τμήματα. Σήμερα περιμένουμε το δεύτερο κύμα βροχών και τοπικά ισχυρών καταιγίδων που θα απασχολήσουν την περιοχή της Κρήτης αλλά και το νότιο-ανατολικό Αιγαίο από το μεσημέρι και στη συνέχεια, και βλέπουμε χαρακτηριστικά και στους χάρτες των βροχοπτώσεων πως αυτά τα κύματα βροχών και καταιγίδων στροβιλίζονται γύρω από το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο, για να οδηγηθούμε και σε ένα τρίτο κύμα μέσα στην Κυριακή που θα ολοκληρώσει τη δράση του μέσα στην Δευτέρα, για να αρχίσει πλέον να απομακρύνεται αυτό το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας. Τα αίτια δημιουργίας του θυμίζουν το σχηματισμό της κακοκαιρίας Ντάνιελ που χτύπησε λοιπόν την περιοχή της Θεσσαλίας πριν λίγα χρόνια, όταν και τότε είχε αναπτυχθεί ένα ατμοσφαιρικό βουνό, ένας αντικυκλώνας εμποδισμού προς την κεντρική Ευρώπη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να οθήσει μια αρκετά ψυχρή αέρια μάζα από τα βορειοανατολικά τμήματα της Γυραιάς Υπήρου να κατευθυνθεί πιο νότια, με αποτέλεσμα να κατευθυνθεί πιο νότια και να αλληλεπιδράσει με τις αρκετά θερμές θαλάσσιες εκτάσεις. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και τώρα, με τη διαφορά ότι αυτό το κύμα κακοκαιρίας εμφανίζεται πιο μετατοπισμένο ανατολικότερα και νότιο-ανατολικότερα, με αποτέλεσμα να απασχολεί κυρίως την νότια θαλάσσια παραθαλάσσια έκταση της χώρας μας. Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της ατμοσφαιρικής ροής, περνάνε οι πιο ψυχρές αέριες μάζες μέσα από το Αιγαίο, αποκτούν μεγάλα ποσά υγρασίας εξαιτίας βέβαια και της μεγάλης θερμοκρασιακής διαφοράς. Οι θάλασσες μας λειτουργούν σαν αποθήκες θερμότητας, έχουν αποθηκεύσει μεγάλα ποσά θερμότητας κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών που έχουν προηγηθεί, και άρα αυτή η αλληλεπίδραση του πιο ψυχρού αέρα που μας ήρθε από τη βόρεια-βόρειο-ανατολική Ευρώπη με τις αρκετά θερμές θαλάσσιες εκτάσεις του νότιου νότιου-ανατολικού Αιγαίου σχηματίζει μια καλά οργανωμένη διαταραχή, η οποία στροβιλίζεται και θα συνεχίσει να στροβιλίζεται για μερικές ημέρες ακόμα. Άρα, εκτός από την ένταση, τη μεγάλη ένταση που τοπικά εμφανίζουν τα φαινόμενα αυτά, εμφανίζουν σαφώς και μεγάλη διάρκεια. Αυτός είναι και ο λόγος όπου υπάρχει έντονη ανησυχία μέχρι να ολοκληρώσει τη δράση της αυτή η κακοκαιρία. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή προς το νότιο-νότιο ανατολικό Αιγαίο μέχρι περίπου και την Κυριακή.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να μιλάει για 250 τόνους νερού αναστρέμα, έτσι. Να το μεταφράσουμε λίγο αυτό. 250 τόνοι νερού αναστρέμα αντιστοιχούν σε 250 χιλιοστά βροχής. Είναι τεράστια ποσότητα. Και το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν πέφτει πάνω στο στεγνό έδαφος. Η Κρήτη έχει ήδη δεχθεί αρκετό νερό, το χώμα έχει κουρεστεί. Τα ρέματα και τα ποτάμια έχουν ήδη φουσκώσει αρκετές περιοχές. Άρα, αν επιβεβαιωθούν αυτές οι ποσότητες, το νερό θα δυσκολεύεται πολύ περισσότερο για να απορροφηθεί. Και έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος για νέες πλημμύρες και κατολισθήσεις. Εντάξει, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και το απόγευμα, από το απόγευμα και μετά, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν. Και να πούμε και κάτι ακόμη, η αναφορά στον Ντάνιελ δεν σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας ακριβώς το ίδιο φαινόμενο. Είναι σύγκριση ως προς τα μεγάλα ύψη της βροχής. Αλλά μετά από όσα έχουν ήδη προηγηθεί στην Κρήτη, ακόμα και ένα ισχυρό κύμα μπορεί να δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Οπότε σήμερα και αύριο χρειάζεται προσοχή, ειδικά στις μετακινήσεις, ρέματα, χαμηλά σημεία και περιοχές που έχουν ήδη πλημμυρίσει.

Σεισμή λιμνή κατά ποντισμοί. Λοιπόν, σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών κλίμακας Ρίχτερ εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου στην περιοχή της Αχαΐας. Βάσει της αναθεωρημένης λύσης για το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αθηναϊκού Αστεροσκοπείου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 18 και 26 και υπολογίστηκε σε εστιακό βάθος μόλις 5 χιλιόμετρων. Το επίκεντρο ήταν σε απόσταση 4 χιλιόμετρων, λέει, βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας, στην Αχαΐα. Εξαιτίας του ιδιαίτερα επιφανειακού εστιακού βάθους, η δόνηση έγινε έντονα αισθητή σε πολλές περιοχές του νομού της Αχαΐας, συμπεριλαμβανομένους και των γύρω οικισμών. Μέχρι στιγμής, λέει, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί και οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο φαινόμενο. Αν έχετε εισιτήρια για σήμερα, μην πάρετε βαλίτσα να φύγετε για το λιμάνι. Πάρετε πρώτα ένα τηλέφωνο. Τα πλοία της ακτοπλοίας παραμένουν δεμένα στον Πειραιά, τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ, καθώς οι άνεμοι σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές φτάνουν ακόμα και τα 9 μποφόρ. Είχαμε πει πολλά μποφόρ στο Αιγαίο αυτές τις μέρες, έτσι προσέξτε. Αργότερα το απόγευμα θα ξαναδούν τα δεδομένα του καιρού και όπου να είναι θα αποφασιστεί αν θα φύγουν τα βραδινά δρομολόγια για την Κρήτη ή όχι. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στη Ραφίνα και στο Λαύριο, μέχρι τις 8 είναι όλα, έτσι, σίγουρα, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μετά. Και στη Ραφίνα και στο Λαύριο τα πλοία παραμένουν δεμένα λόγω των ισχυρών ανέμων. Οπότε, αν ταξιδεύετε σήμερα το βράδυ, μην θεωρήσετε δεδομένο ότι θα γίνει κανονικά το δρομολόγιο. Είναι απαραίτητο πριν ξεκινήσετε να επικοινωνήσετε με το λιμεναρχείο ή με το πρακτορείο, τέλος πάντων, για να δείτε αν θα υπάρχει ακύρωση, αν θα υπάρχει καθυστέρηση ή κάποια αλλαγή στην ώρα της αναχώρησης. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους, γιατί κοίταξα προηγουμένως, έριξα μια ματιά και τρόμαξα. Λοιπόν, το ποτάμι είναι ποτάμι, να σας το πω από αυτοκίνητο όμως. Λοιπόν, η Εθνική, όπως λέμε, από το ύψος του Μοσχάτου Ρέντι, ας το πούμε, μέχρι, για να δω μέχρι που πάει, μέχρι και τη μεταμόρφωση, εναλλάσσονται τα κόκκινα με τα κίτρινα στην κίνηση, πράγμα που σημαίνει ότι είναι είτε τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών, είτε υπάρχει έντονο πρόβλημα κυκλοφορίας. Και η Αττική Οδός, εκεί από τη Φιλαδελφίας μέχρι και το Γέρακα, τα ίδια προβλήματα, την ίδια εικόνα παρουσιάζει. Το μεγαλύτερο μέρος είναι κόκκινο, σημαίνει σταματημένα τα αυτοκίνητα, και υπάρχει μεγάλο μέρος κίτρινο. Κηφισίας το ίδιο. Έτσι, να μην το λέω. Το κέντρο της Αθήνας, όλο το κέντρο είναι γεμάτο από αυτοκίνητα. Να μην λέω τώρα Πανεπιστημίου, Σταδίου, γύρω από την Ομόνια, γύρω από το Ζάπιο, όλα είναι μποτιλιαρισμένα. Η Μεσογείων και αυτή έχει αρκετά σημεία κόκκινα, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος της είναι κάπως καλύτερη, είναι κίτρινο. Όχι ότι δεν έχει κόκκινο, το ξαναλέω, έτσι μην το πάρετε έτσι μετρητής ότι δεν έχει. Για να δούμε και τη Βουλιαγμένης, τη νέα μας έχει Βουλιαγμένης. Εντάξει, αναμενόμενο και αυτή. Έχει κόκκινα και αυτή, δηλαδή μέχρι στη Λιφάδα, στην Ηλιούπολη. Ναι, και αυτή γεμάτη. Και στην Παραλιακή, εκεί και στο Φλίσβο. Και προς τον Πειραιά βλέπω μποτιλιαρίσματα, Πετρουράλι, Λένορμαν προς το εκεί στη διασταύρωση με τη Θιβών, και η Θιβών έχει και αυτή τα θεματάκια της. Λοιπόν, πολύ μεγάλη υπομονή, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να πω, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να είστε μέσα στο αυτοκίνητο τώρα και να ακούτε όλα αυτά. Για να ρίξουμε και μια ματιά στην τελευταία ειδησιογραφία, το τι υπάρχει. 112 στην Κρήτη για έντονα καιρικά φαινόμενα, έτσι. Εκδόθηκε το απόγευμα, ενεργοποιήθηκε 112 με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος,
αφορά την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου και καταγράφεται συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών, αυτά είναι τα επικίνδυνα, στο οδικό δίκτυο, καθώς η έντονη βροχόπτωση συνεχίζεται. Η υπερχείληση χυμάρων έχει δημιουργήσει προβλήματα στην κυκλοφορία, κυρίως στον ορεινό Μυλοπόταμο, ενώ ορμητικά νερά έχουν εισέλθει και σε σπίτια. Σύμφωνα με τον Νέα Κρήτη, χύμαρος υπερχείλησε στα Ζωνιανά, με τους κατοίκους να περιγράφουν την κατάσταση ως δυσκολότερη από εκείνη της προηγούμενης ημέρας. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει απόψε. Έτσι, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ενεργοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Εντάξει, και μιας και πιάσαμε τα στρατιωτικά, έτσι τα γρήγορα θα διαβάσω κάτι από το Voice News. Σωστόχαστρο ανώτερος αξιωματικός, με βαρύκεντατες καταγγελίες για ύβρις και σεξιστική συμπεριφορά σε στρατιώτες. Αφορά την, τον τρόπο που ασκεί διοίκηση σε στρατιωτική μονάδα, λέει, της Καλαμάτας. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε γραπτές καταγγελίες στρατευμένων, ο ανώτερος αξιωματικός φέρεται να έχει απευθυνθεί επανειλημμένες οπλήθες με βαριές ύβρις, προβλητικούς και σεξιστικούς χαρακτηρισμούς. Αυτά τώρα, καταλαβαίνετε, θα γίνει μια ΕΔΕ και φαντάζομαι ότι δεν ξέρω, δεν θα μαθευτεί, να μην πω θα το κουκουλώσουν, γιατί έχουν δει πάρα πολλές φορές στα μάτια μας πολλά τέτοια φαινόμενα, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, πάμε τραγούδι, έχουμε δελτίο ειδήσεων μετά και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε με ελληνοτουρκικά και έναν εξαιρετικά αξιόλογο καλεσμένο, τον κύριο, τον δόκτωρα Δημήτρη Σταθακόπουλο. Τον γνωρίζετε, οθωμανολόγος, ασχολείται με τα ελληνοτουρκικά στην Πάντιο. Πάμε τραγουδάκι.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Η Ευρώπη θα διαθέσει τεράστιο μέρος από τα αποθέματα της σε ντίζελ, ανακοίνωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφέροντας πως η διάθεση των στρατηγικών αποθεμάτων θα γίνει άμεσα. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα, με τον πανελλαδικό μέσο όρο να ξεπερνά τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων για την ενεργειακή κρίση, με κυβερνητικά στελέχη να μιλούν για μέτρα ανάσα για την κοινωνία και η αντιπολίτευση να κάνει λόγο για κοροϊδία όταν τα νοικοκυριά στενάζουν από την ακρίβεια. Η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει λύση, απλά να εξαπατήσει, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με μια πρόσθετη επιδότηση κοροϊδία μόλις 5 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει δήθεν τις επιβαρύνσεις από τις εκρηκτικές τιμές των καυσίμων που συμπαρασύρουν τις τιμές στα τρόφιμα, ώστε να μην ενοχληθούν τα καρτέλ που υπηρετούν οι ίδιοι και τα υπερπλεονάσματα με τα οποία καταδυναστεύουν τους Έλληνες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Φωτιά ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, εκτοξεύθηκε το Σεπτέμβριο στο 5,1%. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 1,8%, μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ρυθμιστή Ενέργειας, η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης στο κόστος ρεύματος, με τους Έλληνες να ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους πληρώνοντας λογαριασμούς. Δεύτερο κύμα κακοκαιρίας σε περιοχές της Κρήτης. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους του Μυλοποτάμου Ρεθύμνου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών καταγράφεται στο οδόστρωμα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις. Η περιοχή έχει ήδη υποστεί σοβαρές ζημίες από τις έντονες βροχοπτώσεις, με προβλήματα κυρίως στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στην Αξό. Δημοτικά και ιδιωτικά μηχανήματα έχουν κινητοποιηθεί για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, όπου οι συνθήκες επιτρέπουν να πραγματοποιηθούν εργασίες με ασφάλεια. Εξιτήριο πήραν από το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης το μεσημέρι οι 6 μαθητές και μαθήτριες ιδιωτικού σχολείου της Θεσσαλονίκης ηλικίας 17 και 18 ετών, που αισθάθηκαν άδεια θεσία, η οποία αποδίδεται σε τροφική δηλητηρίαση κατά τη διάρκεια εκδρομής στον Όλυμπο το βράδυ της Πέμπτης. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα έως το βράδυ στα βόρεια ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Κρήτης και μετά το απόγευμα τοπικά στα Δωδεκάνησα θα είναι έντονα. Ηλιοφάνεια περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Ανοιχτά και Καθαρά με την Ιωάννα Ηλιάδη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
7: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
8: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
9: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

0: Και αφού μας έφτιαξε το κέφι, πάμε τώρα στα δύσκολα. Πάμε στα ελληνοτουρκικά και στα περίφημα ήρεμα νερά. Γιατί επί τρία χρόνια η κυβέρνηση μας λέει ότι η πολιτική του διαλόγου με την Τουρκία αποδίδει. Τον Ιούνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε ότι προφανώς επιδιώκει λειτουργικές σχέσεις με την Τουρκία και έθετε το ερώτημα ποιος πρωθυπουργός θα ήθελε τα ραγμένα νερά. Σωστό. Τον Αύγουστο ο Γιώργος Γεραπετρίτης έλεγε ότι τα ήρεμα νερά είναι το μέσο για να υπάρχει λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Και δεν σημαίνει παναχώρηση από τις ελληνικές θέσεις. Και το Σεπτέμβριο στη Δέθα ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι η διακήρυξη των Αθηνών εξακολουθεί να υπηρετεί την παρά τις δυσκολίες. Πάρα πολύ ωραία. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει σε αυτά τα νερά. Η Τουρκία εξέδωσε νέα ναύτεξ. Το Oruç Reis βρίσκεται ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο, ήρεμα νερά. Στα ήρεμα νερά. Οι έρευνες αφορούν το σχεδιαζόμενο αγωγό φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Αυτά που λέει ο κύριος Εγκολφόπουλος, Βόρεια Κύπρο. Λοιπόν, η ναύτεξ ισχύει από την 1η μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Και η νέα περιοχή είναι μεγαλύτερη από εκείνη που είχε δεσμεύσει η Τουρκία το καλοκαίρι. Εκτείνεται νοτιότερα προς την Κύπρο. Και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν λέει απλώς διαφωνούμε, έχει εκδώσει αντιναύτεξ και καταγγέλει ότι η Τουρκία εξήγηλε έρευνες μέσα στα κυπριακά χωρικά ύδατα και στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα. Δηλαδή μιλάει για παραβίαση κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Οπότε εδώ υπάρχει ένα πολιτικό ερώτημα που δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Τι ακριβώς πέτυχαν, είπαμε, τα ήρεμα νερά? Πέτυχαν να μην έχουμε καθημερινές αερομαχίες? Αυτό είναι αποτέλεσμα που πρέπει να καταγραφεί. Γιατί θα έχετε ακούσει ότι καθημερινά πλέον έχουμε γυρίσει στις παραβιάσεις. Μειώθηκαν οι τουρκικές διεκδικήσεις. Ή τι άλλο πράγμα είναι να πέφτει η θερμοκρασία και άλλο να αλλάζει η πολιτική της Άγκυρας? Η Τουρκία εξακολουθεί να μιλά για γαλάζια πατρίδα. Εξακολουθεί να αμφισβητεί το δικαίωμα της επέκθεσης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Δικαίωμα για το οποίο ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε το Σεπτέμβριο ότι η Ελλάδα το διατηρεί. Υπάρχει και το θέμα του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου. Υπάρχουν οι τουρκικές αντιδράσεις για τα θαλάσσια πάρκα. Και τώρα έχουμε έναν αγωγό που σχεδιάζεται να συνδέσει απευθείας την Τουρκία με το κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και μάλιστα, όχι κάποτε, οι έρευνες γίνονται τώρα. Άρα η ερώτηση προς την κυβέρνηση δεν μπορεί απλώς να είναι έχουμε αντίθεση με την Τουρκία. Η ερώτηση είναι ποιο είναι το ισοζύγιο αυτής της πολιτικής. Τι κέρδισε η Ελλάδα με αυτή την πολιτική? Τι υποχώρησε από την τουρκική ατζέντα? Ποια διεκδίκηση έχει εγκαταλείψει η Άγκυρα? Και ποια καινούργια δεδομένα έχουν δημιουργηθεί? Και εδώ μπαίνει ένα σοβαρό ζήτημα για το Κυπριακό, το οποίο είναι και η βάση της ελληνοτουρκικής διένεξης. Μήπως όσο εμείς συζητάμε για διαδικασίες και διαπραγματεύσεις, η Τουρκία χτίζει επί του εδάφους και τώρα επί του βυθού δηλαδή, μια πραγματικότητα που γίνεται όλο και πιο δύσκολο να ανατραπεί? Λοιπόν, αυτό θέλω να συζητήσουμε με τον κύριο, με τον δόκτορα Δημήτρη Σταθακόπουλο, ο οποίος είναι κοινωνιολόγος της ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, δόκτορας από το Παντείο Πανεπιστήμιο, είναι νομικός και οθωμανολόγος και τουρκολόγος. Δεν θέλω να συζητήσουμε αν αύριο το πρωί θα γίνει πόλεμος όπως μας τρομοκρατούν εκεί από τα διάφορα μέσα, αλλά τι σημαίνουν αυτές οι κινήσεις μακροπρόθεσμα και κυρίως αν τα ήρεμα νερά είναι εξωτερική πολιτική με μετρήσιμο αποτέλεσμα ή απλώς διαχείριση της έντασης με την Τουρκία. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα αγαπητή Ιωάννα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τρία χρόνια μετά την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών, ποια τουρκική διεκδίκηση απέναντι στην Ελλάδα ή την Κύπρο έχει πραγματικά υποχωρήσει? Πώς το βλέπεις, τα ήρεμα νερά έχουν μειώσει τις εκδικήσεις ή έχουν μειώσει την ένταση?
1: Λοιπόν, όταν υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών, ήμουν από αυτούς που είχαν κάνει δρυμία κριτική, όχι μόνο στα λόγια αλλά και με κείμενα, γιατί σκρίπτα μάλλον, τα γραπτά μένουν. Εκεί είχα εξηγήσει ότι ουσιαστικά τα ήρεμα νερά είναι ένα χαρτί, ένα κενό γράμμα, το οποίο το μόνο που θα μπορούσα να δω είναι η εξυπηρέτηση για διαφορετικούς λόγους συμφερόντων της κάθε χώρας για διαφορετικούς λόγους. Δηλαδή, η μεν Ελλάδα να κερδίσει χρόνο, ώστε να μην έχει από την Τουρκία συνεχείς καθημερινές ενοχλήσεις και παρενοχλήσεις, ούτως ώστε να μπορέσει να ετοιμάσει ένα καινούριο στρατήγημα, δηλαδή μια καινούρια τεχνική αντιμετώπισης Τουρκίας και να εξοπλιστεί καλύτερα. Αυτό έγινε με την έννοια των Μπελαρά, με τα 16 Viper, με τα F-35 που θα έρθουν κάποια στιγμή.
0: Μιλάμε για μείωση της έντασης. Σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη φάση.
1: Λέω ότι στη μείωση της έντασης που θέλανε στην υπογραφή επάνω να κερδίσουν, τι προσπαθούσε να κερδίσει κάθε χώρα. Η Ελλάδα να αλλάξει το στρατήγημα αντί της Τουρκίας, ελπίζοντας ότι κερδίζοντας χρόνο θα αναβαθμίσει τα οπλικά της συστήματα. Η Τουρκία, για δικούς τους λόγους πάλι το υπέγραψε αυτό, δεδομένου ότι και αυτή ήθελε να δει πώς θα πάει η στρατηγική της βιομηχανία, να δει τι θα κάνει με τα F-35 και τι θα κάνει με τους S-400 για να έρθουν τα F-35, και ήθελε και αυτή το δικό της χρόνο. Εκείνο πάλι το οποίο λέω από πέρσι τον Οκτώβριο, λέω, έχω κλείσει ένα χρόνο και έχω γίνει γραφικός, είναι ότι η ένταση αυτή θα αυξανόταν τη χρονιά που μας πέρασε και όσο θα περνάει ο καιρός και θα πηγαίνουμε προς τις τουρκικές εκλογές. Βεβαίως ενδιάμεσα θα έχουμε και τις ελληνικές εκλογές αλλά και τις ισραηλινές, βάζουμε μια ένα αστεράκι σε αυτό, θα το συζητήσουμε στην κουβέντα μας. Οπότε ο πρώτος Ερντογάν έχει λόγο να ανεβάζει την ένταση για δύο λόγους. Mm-hmm. Ο ένας είναι ο αμυγός γεωπολιτικός, δηλαδή η Τουρκία δεν έχει παραιτηθεί ποτέ από αυτά τα οποία έλεγε και λέει περί γαλάζιας πατρίδας, περί πατρίδας ψυχής μας, ότι πρέπει η Τουρκία να μην είναι να μην λογίζεται ως μια περιφερειακή δύναμη, αλλά ως μια κεντρική δύναμη, η οποία μάλιστα αφήνει παρακαταθήκη ο Ερντογάν στους επιγόνους του το 2071, χίλια χρόνια από το Μάτζικερ, όπως λέει, να βρίσκονται στις τρεις χώρες που θα ορίζουν το μέλλον της ανθρωπότητας, η Τουρκία. Άρα λοιπόν έχει μεγάλες βλέψεις και φιλοδοξίες. Για να δημιουργηθεί όλο αυτό όμως, πρέπει το αφήγημα, πρέπει να υπάρχει αυτό το θεώρημα από το τελευταίο χρονικό διάστημα, παίζει στον τουρκικό τύπο συνεχώς και από τους πολιτικούς, λέγεται το Milli Birlik ve Beraberlik, που σημαίνει εθνική ενότητα και ομοψυχία. Γιατί εθνική ενότητα και ομοψυχία? Διότι πέραν των γεωπολιτικών διεκδικήσεων, ο Ερντογάν έχει μπροστά του και εκλογές. Και σε αυτές τις εκλογές, σύμφωνα με το τρέχον ισχύον σύνταγμα, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Εκτός και συμβεί το εξής. Βρει την κοινοβουλευτική εκείνη πλειοψηφία η οποία του λείπει αυτή τη στιγμή να κάνει δημοψήφισμα αλλαγής αναθεώρησης του συντάγματος σύμφωνα με το άρθρο 175, να αναθεωρήσει το άρθρο 101 που λέει για δύο θητείες και να τις κάνει τρεις, όμως δεν έχει την απαιτούμενη πλειοψηφία από την τουρκική εθνοσυνέλευση που είχε 600 βουλευτές, οπότε δεν του βγαίνουν τα κουκιά εκεί. Και έχει και άλλη μια περίπτωση στα πλαίσια της εθνικής ομοψυχίας και των πιέσεων που δέχεται η Τουρκία τάχαμε, γιατί περικυκλώνεται από Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα και μαζί και η οικονομία και το ενεργειακό πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην Ιφίλιο αυτή τη στιγμή, να πει ότι κάνω πρόωρες εκλογές σύμφωνα με το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος και τότε μπορεί να ξαναείναι υποψήφιος για τρίτη φορά, όπου συνταγματικά, να το προσέξουμε αυτό, θα λογίζεται ως δεύτερη, γιατί δεν θα έχει περατωθεί η τρέχουσα δεύτερη θητεία του. Οπότε θα ξαναείναι δεύτερη φορά συνταγματικά, τρίτη πρακτικά. Επομένως όλα αυτά ήταν αναμενόμενα να συμβούν, συμβαίνουν, προσωπικά τα βλέπω να ξετυλίγονται συνέχεια μπροστά. Η Ελλάδα από την άλλη μεριά, όσον αφορά το εσωτερικό ελληνικό προεκλογικό, δεν χαλάει αυτή τη στιγμή την νυν κυβέρνηση το να υπάρχει μια ένταση η οποία δεν οδηγείται στο πεδίο σε σύγκρουση, αλλά τέλος πάντων λεκτικές συγκρούσεις, οι οποίες δημιουργούν πάλι μια συσπήρωση και μια ανάγκη κυβέρνησης η οποία θα είναι μόνη της, χωρίς συνεργασίες δηλαδή, μονοκομματική, για να κυβερνήσει και τα υπόλοιπα χρόνια. Ο Ερντογάν θέλει και αυτός το δικό του. Ο Νετανιάχου ομοίως θέλει και αυτός να έχει μια ένταση γύρω-γύρω και να επικαλείται την εθνική ομοψυχία ομοίως και την πάλι διακυβέρνηση από αυτόν. Επομένως, υπάρχει μέσα στην ένταση και μέσα στις διεκδικήσεις που έχει κάθε χώρα ή στα δικαιώματα που θέλει να ασκήσει κάθε χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο, στην περιοχή μας δηλαδή, υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα, δεν πρέπει να το κρύβουμε ή να το υποτιμούμε, και το θέμα της, των εκλογών.
0: Okay, άρα να ξαναγυρίσουμε στον Αγωγό και την Ναύτεξ. Άρα η νέα τουρκική Ναύτεξ και οι έρευνες του Ρουτσρέζ για τον Αγωγό δεν μπορούν να θεωρηθούν ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Είναι μάλλον μια σταθερή στρατηγική για να δημιουργηθούν τα τελεσμένα.
1: Είναι μια σταθερή στρατηγική, ακριβώς και αναμενόμενη, μπορώ να πω. Μάλιστα έγραφα και έλεγα για το Ρουτσρέζ. Εγώ το λέω Ρέις με την τουρκική προφορά, τέλος πάντων. Σημαίνει Ρέις είναι ο καπετάνιος μικρού στόλου. Mm-hmm. Καπετάνιος. Ο Ρούτς είναι ο αδελφός του Μπαρμπαρός.
0: Μπαρμπαρόσα.
1: Είναι καταγωγής από τη Λέσβο, παιδιά που γεννητσαροποιήθηκαν. Ο Μπαρμπαρός και ο Ρούτς ήταν τα μικρά τους ονόματα. Ήταν και οι δύο Ρέις, δηλαδή όχι καπτάν. Καπτάν σημαίνει καπετάνιος ενός πλοίου. Mm-hmm. Ρέις σημαίνει ότι είσαι αρχηγός ενός
0: μικρού στολίσκου.
1: Μικρού στολίσκου. Mm-hmm. Και
0: κατά κάποιο τρόπο είναι, γιατί θα συνοδεύεται από πολεμικά.
1: Ακριβώς. Και είναι τιμητικό όνομα, όπως είναι τον Μπαρμπαρός και τα λοιπά. Αυτά τα θεωρούν τουρκική ιστορία, ήταν οι γενίτσαροι. Και είναι το Ρούτς Ρέις. Δεν το κάνω για διόρθωση να κάνω τον έξυπνο, απλώς το λέω με την τουρκική προφορά. Γιατί έτσι είναι το όνομα, αλλά όχι ότι είναι λάθος όταν όλος ο κόσμος στην Ελλάδα τουλάχιστον το λέει ο Ρούτς Ρέις. Δεν είναι λάθος, δεν χάθηκε ο κόσμος. Σε κάθε περίπτωση, ναι, είναι μέσα σε ένα ευρύτερο κλίμα. Όπως είχα πει, όταν πρωτοβγήκε για έρευνες το Ρούτς Ρέις εδώ και χρόνια, ότι δεν βγήκε, δεν το απέκτησε η Τουρκία για να κάθεται, ούτε το Αμπντούλ Χαμίτ Χαν. Αυτά τα πλοία βγήκανε για να κάνουν έρευνες, για να δείχνουν αυτό που λέει το διεθνές δίκαιο, που ονομάζεται το διεθνές δίκαιο creeping jurisdiction. Creeping jurisdiction σημαίνει έρπουσα δικαιοδοσία. Τι σημαίνει έρπουσα δικαιοδοσία? Σημαίνει ότι δείχνω στις διεκδικήσεις μου μία συνέπεια και μία επιμέλεια, ούτως ώστε αν ποτέ βρεθώ ενώπιον διεθνούς δικαστή, δικαστηρίου, διαμεσολαβητή, διαιτητή, επιδιαιτητή ή οτιδήποτε, και με ρωτήσει την κλασική ερώτηση που κάνουν οι δικαστές, ακόμα και στο απλό καθημερινό αστικό δίκαιο, ρωτάνε ποιος είναι ο επιμελέστερος, ποιος δείχνει μια συνέπεια στις διεκδικήσεις του. Η Τουρκία αναφαίνεται ότι είναι επιμελέστερη, ούτως ώστε να κάνει αυτά που διεκδικεί de facto, δηλαδή εκ των πραγμάτων, να τα κάνει και de jure, δηλαδή να τα κάνει
0: ουσιαστικά,
1: και
0: εκ του νόμου. Προλαβαίνει στην επόμενη ερώτηση, γιατί ήθελα να ρωτήσω τι σημαίνει για το Κυπριακό ένας μόνιμος αγωγός, και αν μπορεί μια ενεργειακή υποδομή να εδραιώσει μια de facto πραγματικότητα.
1: Αυτό πάει να κάνει η Τουρκία. Λοιπόν, να πω πολύ σύντομα ένα ιστορικό παράδειγμα. Η Τουρκία το έχει καταφέρει αυτό στην ιστορία της. Μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, η περιοχή της Συρίας, που ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά υποχωρώντας η Οθωμανική Αυτοκρατορία και δημιουργούμενη πλέον η μικρότερη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία Τουρκία, στις 29 Οκτωβρίου του 1923 που δημιουργήθηκε η Τουρκία, η περιοχή της Συρίας λοιπόν έμεινε υπό γαλλική εποπτεία. Οι Τούρκοι τι έκαναν? Έστειλαν συνέχεια επίκους στην περιοχή της Αλεξανδρέτας. Μετά από χρόνια, 15 χρόνια περίπου, το 38, το 39 έγινε το δημοψήφισμα, ζητήσαν να τους Γάλλους να γίνει ένα δημοψήφισμα για το πού θέλουν οι κάτοικοι της Αλεξανδρέτας να ενταχθούν, στη Συρία ή στην Τουρκία. Και βεβαίως λόγω επίκων ζητήσανε να πάνε στην Τουρκία. Η Συρία έκτοτε εδώ πέρα και 87 χρόνια δεν το είχε αναγνωρίσει αυτό το δημοψήφισμα, αλλά η Γαλλία τότε το αναγνώρισε ως νόμιμο και έδωσε την διοίκηση της Αλεξανδρέτας στην Τουρκία. Αυτό θέλει να κάνει με πολλές κινήσεις, δηλαδή με τους επίκους που έχει στείλει εδώ πέρα για 52 χρόνια στα κατεχόμενα, με κινήσεις εγκαταστάσεων, με υποπροξενία τα οποία οι μεγάλες χώρες έχουν ανοίξει για να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους υπηκόους που κατοικούν στα κατεχόμενα. Τα προξενία λοιπόν που υπάρχουν στα κατεχόμενα, υποπροξενία που υπάρχουν στα κατεχόμενα, με μια διασυνδεσιμότητα που υπάρχουν μεταξύ Τουρκίας και κατεχόμενων, προσπαθεί να δημιουργήσει μια κατάσταση επιμέλειας και συνέπειας σε αυτά τα οποία διεκδικεί η Τουρκία, ούτως ώστε αν κάποια στιγμή καθίσουμε να λύσουμε το Κυπριακό ενώπιον διεθνών οργανισμών, να πει ότι εγώ
0: είναι και
1: είμαι
0: η βάση του ελληνοτουρκικού προβλήματος, έτσι, να το λέμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να πει ότι εγώ είμαι εδώ πέρα 52 χρόνια ή δεν ξέρω πόσα θα είναι όταν θα κάτσουμε στο τραπέζι, και να πει ότι εγώ έχω τα πάντα, έχω συνδεσιμότητες, έχω υποδομές, έχω δομές, έχω υποπροξενία, έχω. Επομένως, αν δεν μου αναγνωρίζεται κράτος, το ψευδοκράτος δηλαδή, να το αναγνωρίσετε ως ξεχωριστό κράτος και πάμε σε μια λογική διζωνική, δικοινοτική Κύπρο, ουσιαστικά να παραμείνει ως πάτρωνας της, των κατοίκων
0: της κοινότητας της Τουρκοκυπριακής.
1: Της Τουρκοκυπριακής εντωμεταξύ ουδής, και μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα, δηλαδή στενάχωρη εντύπωση, εξήγει και δεν λέει προς την Τουρκία ως επιχείρημα, δεν τα ακούω τώρα, εκτός και λέγεται και δεν τα ακούω εγώ, ή περνάει στα, ξέρω εγώ, μόνο στα έγγραφα και δεν το βλέπουμε δημόσια. Οι Τουρκοκύπροι ως κοινότητα πριν την εισβολή στην Κύπρο είχαν και έχουν μέχρι και σήμερα, αργεί να αποδεικνύεται αυτή η καταγωγή τους, δηλαδή δεν είναι έπικοι και προέρχονται από την τουρκοκυπριακή κοινότητα που κατοικούσε στην Κύπρο πριν την εισβολή, έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην Κύπρο. Δηλαδή μπορούν να πολιτευτούν. Και ξεχνάμε όλοι ότι το ΑΚΕΛ είχε ευρωβουλευτή, ο οποίος ήταν Τουρκοκύπριος.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Λοιπόν, άρα οι Τουρκοκύπροι και η Τουρκία που θέλει να κάνει τον πάτρωνα, δεν έχουν κανένα επιχείρημα να αντιτάξουν ότι, ξέρετε, κάτι καταπιεζόμαστε και θέλουμε, ας πούμε, να κάνουμε κάτι δικό μας. Δεν έχουν κανένα τέτοιο αντεπιχείρημα. Δεν βλέπω γιατί δεν λέγεται. Δεν είναι μέσα στη...
0: Είχε βγει κάποια στιγμή, έτσι.
1: Στα κορυφαία αυτό.
0: Ναι. Στα κορυφαία δεν είναι πράγμα.
1: Δεν είναι.
0: Αλλά είχε βγει στη δημόσια συζήτηση πριν μέχρι τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι. Έτσι, ναι, έχει βγει, αλλά δεν είναι εξαίρεση.
0: Υπάρχει όμως και μια άλλη αντίφαση. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η Τουρκία απαιτεί λόγο για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου σε περιοχές που θεωρεί τη δικαιοδοσία, αλλά δεν αναγνωρίζει το αντίστοιχο δικαίωμα στην Κυπριακή Δημοκρατία για τον λόγο στα κατεχόμενα. Αυτό πώς μπορεί να σταθεί νομικά και πολιτικά?
1: Δεν στέκεται, και μάλιστα να εξηγήσουμε το εξής, μια και το είπες. Ότι σύμφωνα με τη Διεθνή Συνθήκη του Δικαίου της Θάλασσας, UNCLOS 1982, Montego Bay, που η Ελλάδα έχει υπογράψει από το 1995, και επειδή η Τουρκία φοβήθηκε τότε ότι θα κάνει χρήση της σύμβασης αυτής η Ελλάδα και θα επεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια, η Τουρκική Εθνοσυνέδευση ψήφισε τότε το κάζος Μπέλη. Να πούμε το εξής, ότι σύμφωνα λοιπόν με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, όπως είναι κωδικοποιημένο, αλλά και σύμφωνα με την ομολογία που έχουν βγάλει διεθνή δικαστήρια, κατασκευές οι οποίες άπτονται ποιοτικών χαρακτηριστικών, δηλαδή συνδεσιμότητες, ενέργεια, αγωγή, οπτικές ίνες ή οτιδήποτε, το οποίο περνάει μέσα από διεθνή βυθό, ο οποίος μπορεί να είναι οριοθετημένος ως υφαλοκρηπίδα, μπορεί και να μην είναι, όπως εμείς ας πούμε με την Τουρκία δεν έχουμε οριοθετήσει υφαλοκρηπίδα, ούτε ΑΟΣ βέβαια, και περνάνε μέσα από τέτοιου είδους αγωγή συγκεκριμένη, περνάνε μέσα από διεθνή ύδατα και διεθνή υπόγεια νερά και βυθό, θεωρούνται ότι είναι προς όφελος της ανθρωπότητας και διεθνές δημόσιο συμφέρον. Επίσης, σε περίπτωση που παρεμποδιστεί αυτό ή δημιουργηθεί δόλιο φθορά, όπως έγινε στη Βαλτική παραδείγματι σε αγωγό, σε περίπτωση που γίνει δόλιο φθορά, τότε η δολιοφθορά αυτή, πρόσεξε, φύγει κυριαρχικό δικαίωμα το οποίο ξεπερνάει τη χώρα που εμπλέκεται, δηλαδή την Ελλάδα και την Κύπρο που θα φτάσει μέχρι το Ισραήλ, και άπτεται του διεθνούς δικαίου και προσβολής όλης της ανθρωπότητας, να το πω έτσι.
0: Δηλαδή... Ναι, κάπως έτσι. Εντάξει, αυτά είναι μεγαλομανία, ναι. Δεν είναι, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν στέκουν και όλοι. Αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο για να κλείσουμε. Αν σε ένα χρόνο, για παράδειγμα, από τώρα,
1: ναι, ναι.
0: Έτσι που έχουμε, παραμείνουν και το Καζουμπέλι και η Γαλάζια Πατρίδα και οι τουρκικές αξίες στο Αιγαίο και οι αντιρρήσεις για το Καλώδιο και έχει προχωρήσει και ο αγωγός στα κατεχόμενα, γιατί όπως φαίνεται θα προχωρήσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τότε πώς, ξέρω εγώ, δεν θα ρωτήσω πώς πρέπει να κριθεί αυτή η πολιτική, αλλά τι μας απομένει.
1: Ναι, και αν δεν έχει συμβεί, εγώ θα βάλω και αυτό, γιατί έγραψα ένα άρθρο στα Νέα και σύντομο βέβαια των 400 λέξεων, αλλά θα το αναφέρω. Τι θα γίνει σε περίπτωση που συμβεί και μία δολιοφθορά στο καλώδιο, στο GSI.
0: Σωστό.
1: Από ένα υποβρύχιο ντρόουν αγνώστου ταυτότητα. Εκεί να δεις τι ένταση μπορεί να δημιουργηθεί και η Τουρκία βεβαίως θα κάνει το ότι δεν ξέρει τίποτα. Αλλά πώς θα μπορούσε να εμπλακεί το θέμα. Εκείνο το οποίο λοιπόν θα συμβεί σε ένα χρόνο από σήμερα είναι ότι πηγαίνοντας για τις τουρκικές εκλογές θα επανεκλεγεί πανηγυρικά ο Ερντογάν. Τώρα τι όφελος μπορεί να έχει η Ελλάδα από όλο αυτό. Υπάρχουν πολλές.
0: Εγώ ρωτάω για όφελος. Δεν ξέρω αν θα έχουμε όφελος, αλλά.
1: Ναι, όφελος φαίνεται... η Ελλάδα δεν θα έχει. Αυτό σου λέει. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο όφελος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ, αγαπητοί για τον χρόνο. Και τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, διαβάζω ότι παραμένει το απαγορευτικό από όπλους σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Δεν θα εκτελεστούν τα βραδινά δρομολόγια στην Κρήτη. Έχουμε πολλές ερωτήσεις επίσης για τον κύριο Σταθακόπουλο. Θα του τις μεταφέρουμε. Και ελπίζω αύριο να έχουμε τις απαντήσεις του στην εκπομπή Ευπιθώς Αναφέρω, να τις μεταφέρουμε. Γιατί τον άνθρωπο, εντάξει, δεν μπορούμε να τον έχουμε συνέχεια. Έχει πράγματι γνώσεις. Θα ήταν χρήσιμο όμως να μην τον έχουμε συνέχεια, να μην τον απασχολούμε. Παρ' όλα αυτά, αύριο στην εκπομπή Ευπιθώς Αναφέρω θα προσπαθήσω να έχω και τις απαντήσεις του. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που ξεκίνησε σαν ιστορία με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και εξελίσσεται σε μια πολύ μεγάλη αστυνομική έρευνα. Μέχρι το μεσημέρι που είδα είχαν συλληφθεί 17 άνθρωποι και, και εδώ υπάρχει ένα στοιχείο που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι 9 από τους 17 είναι στρατιωτικοί. Και μάλιστα υπάρχουν, λέει, κάποιοι υπαξιωματικοί που φέρονται να είναι και αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Εντάξει, εμφανίζονται διευθυντικά μέλη. Τι να πω, όλο αυτό είχε απλωθεί σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο. Να το προσέξουμε. Λοιπόν, η ελληνική αστυνομία δεν έχει δώσει επαγγελματικές ιδιότητες των συλληφθέντων, επιβεβαίωνει όμως ότι υπάρχουν αρχηγικά μέλη. Η υπόθεση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να δούμε πώς λειτουργούσε. Μα η έρευνα έγινε από την ασφάλεια Κατερίνης αρχικά, έτσι, και σύμφωνα με την αστυνομία η οργάνωση ιδρούσε από το 2025 και μετά. Είχε μια διαδικτυακή πλατφόρμα και με εταιρικά σχήματα που έδιναν εικόνα κανονικής επενδυτικής δραστηριότητας. Δηλαδή είχαν γραφεία, είχαν ανοίξει γραφεία. Μαθαίνω ότι είχαν ανοίξει γραφεία στην Κατερίνη, στη Λάρισα και ετοίμαζαν γραφείο, κανονικό γραφείο, έτσι, στη Θεσσαλονίκη. Πήγαινες δηλαδή. Ζητούσαν χρήματα να βάλεις για κεφάλαιο και η υπόσχεση ήταν ότι αυτό το κεφάλαιο θα διπλασιαζόταν μέσα σε 50 μέρες. Από ό,τι έχω μάθει, ζητούσαν τουλάχιστον 800 ευρώ για να μπορείς να συμμετάσχεις. Υψηλές αποδόσεις, ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο. Μόνο που τέτοιες υποσχέσεις, όταν ακούγονται τόσο καλές, για να είναι αληθινές, συνήθως θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Το σύστημα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ήταν πυραμιδικό. Δεν αρκούσε δηλαδή να βάλεις χρήματα. Τα μέλη ζητούσαν συνεχώς και νέους επενδυτές. Θα έπρεπε δηλαδή να φέρουν κι άλλους. Έτσι στείνεται η πυραμίδα. Και η αριθμή εδώ είναι εντυπωσιακή. Η αστυνομία λέει ότι είχαν στρατολογηθεί τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι και ότι στην πλατφόρμα είχαν εισρεύσει περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Μέχρι τώρα έχουν ταυτοποιηθεί δεκάδες θύματα. Πάνω από 56.000 ευρώ. Υπάρχουν έτσι διάφορα νούμερα που ακούγονται. Στις έρευνες βρέθηκαν και 300.000 ευρώ σε μετρητά. Κινητά, υπολογιστές έχουν αρχίσει και βγαίνουν στο διαδίκτυο, φωτογραφίες κτλ. Έχουν γίνει συλλήψεις σε πολλές περιοχές της χώρας, στην Κατερίνη, στο Λιτόχωρο, τη Λάρισα, την Καβάλα, την Κομωτινή, τα Γιάννηνα, την Πάτρα, την Αττική και τη Μυτιλίνη. Και βέβαια τώρα πρέπει να ξεκαθαριστεί ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος των στρατιωτικών και των αποστράτων, γιατί υπάρχουν και απόστρατοι, μαθαίνω, εκτός από τα στελέχη του στρατού ξηράς, που φαίνεται να είναι 7 από το στρατό ξηράς, συγγνώμη, και 2 της πολεμικής αεροπορίας. Να δούμε λοιπόν όλη αυτή την ιστορία τη μαζέψουμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Ηλίας Προύφας από το κράνος.gr, που το έχεις, είσαι ένα από τους πρώτους που το γράψει. Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Ιωάννα. Θα ξεκινήσω με τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων είναι 10 μέχρι στιγμής, πάμε για 11.
0: Αυξάνονται.
1: Ναι, ναι. Είναι 7 από το στρατό ξηράς, 3 από την πολεμική αεροπορία, υπαξιωματική. Υπάρχουν πληροφορίες για άλλο ένα στέλεχος από τον στρατό ξηράς.
0: Τώρα μόλις τώρα αυτή τη στιγμή μου έγραψαν για κάποιο ανώτατο
1: από τον στρατό ξηράς, να υποθέσω.
0: Μου γράφουν για έναν ανώτατο, μου στέλνουν ονόματα βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, τα οποία δεν μπορώ να τα, αν δεν τα έχω διασταυρώσει, δεν μπορώ να τα πω, αλλά δεν ξέρω από πού είναι. Για Πες μου λοιπόν.
1: Γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι ένα ακόμη στέλεχος, δεν ξέρω αν είναι ανώτατος, υπάρχει ένα ακόμη στέλεχος από το στρατό Ξηράς. Σου είπα για έναν της πολεμικής αεροπορίας υπαξιωματικό, πάμε στους τρεις. Είναι ακόμη ένας του στρατού Ξηράς, προφανώς μπορεί να είναι αυτός ο οποίος σου στείλαν το μήνυμα. Το λέω με πάση επιφύλαξη γιατί την υπόθεση την έχει αναλάβει πολίτης
0: ναι.
1: Και πολίτης ανακριτής, διότι όλοι οι συλληφθέντες χαρακτηρίστηκαν ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης.
0: Ναι.
1: Βέβαια σίγουρα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, και εδώ είναι ένα άλλο ερώτημα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας από εισαγγελέα και ανακριτή, από εισαγγελέα περάσανε νομίζω, εκκρεμή από ανακριτή, θα πρέπει να αναλάβει και η στρατιωτική δικαιοσύνη. Όσοι είναι ένστολοι...
0: Όχι, νομίζω, επειδή το ρώτησα αυτό, επειδή είναι μεγάλη υπόθεση, όχι, θα πάει στην τακτική δικαιοσύνη.
1: Δηλαδή, πώς έγινε... Λόγω οργανωμένου εγκλήματος.
0: Ακριβώς. Πώς έγινε, ας πούμε, με τα ναυάγια τα μεγάλα... εκδικάζονται οι αρμόδιοι, ανάλογα με, δηλαδή εκδικάστηκε ας πούμε το τελευταίο, αυτό θυμάσαι τότε που είχε σκοτωθεί, συγγνώμη ναυάγιο, είπα λάθος έκανα, που είχε σκοτωθεί με το καταπάλητη ένας άνθρωπος και μπλέκονταν πάρα πολύ λιμενικοί, αλλά επειδή ήταν πολιτικό είχε εκδικαστεί στο...
1: ασχολήθηκε η πολιτική δικαιοσύνη,
0: το δικαστήριο
1: αυτό
0: του Πειραιά.
1: Αυτό θα μου πεις είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι...
0: Εμπλέκονται πολλοί δηλαδή πολίτες, έτσι, οπότε αναγκαστικά πηγαίνει στην πολιτική.

0: όχι μόνο. Ακούστηκε για δύο στελέχη του στρατού ξηράς υπαξιωματικούς που φέρεται να έχουν αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση, ότι υπήρχαν γραφεία όπως και εσύ πολύ καλά είπες, μάλιστα υπήρχαν και υπάλληλοι.
1: Ναι, γραφεία κανονικά με υπολογιστές, υπαλλήλους και τα λοιπά, κανονικότητα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Στο κέντρο της Κατερίνης μου είπανε, στο κέντρο της Λάρισας και ετοιμάζονταν για Θεσσαλονίκη.
0: Ετοιμαζόταν για τη Θεσσαλονίκη. Αυτό που υποσχόταν τα μέλη αυτής της πυραμίδας ή της εγκληματικής οργάνωσης κατά την αστυνομία είναι ότι όποιος επένδυε τα χρήματά του μέσα σε 50 ημέρες θα τα διπλασίαζε. Ήταν ένα σίγουρο κέρδος, ένα ασφαλές κέρδος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί να πέσουν θύμα, 10.000 άτομα όπως αναφέρθηκε, και καταλαβαίνεις τα ποσά ήταν τεράστια, 8 εκατομμύρια δολάρια. Δεν θα τελειώσει εδώ αυτή η ιστορία.
1: Βλέπω στον ανακριτή θα πάνε το Σάββατο από ό,τι βλέπω στην Κατερίνη, εκεί είναι
0: στην Κατερίνη. Την υπόθεση αρχικά υπήρχε η πληροφορία ότι την υπόθεση θα αναλάμβανε το οικονομικό FBI, η οικονομική αστυνομία, αλλά έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η υποδιεύθυνση της ασφάλειας Κατερίνης, της αστυνομικής διεύθυνσης Πιερίας. Γι' αυτό και αν παρατήρησες ότι το δελτίο τύπου που εκδόθηκε είναι από την Γενική Αστυνομική Περιφέρεια Βορείου Ελλάδος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουν αναλάβει εδώ τις έρευνες. Προφανώς υπάρχει μεγάλη εμπλοκή στη Βόρεια Ελλάδα και γι' αυτό ανέλαβε η Κατερίνη.
1: Στο μικρό κόσμο των στρατιωτικών, έτσι, γιατί να το δούμε τώρα, γιατί ξέρεις πολύ, είναι περίεργο να εμπλέκονται στρατιωτικοί σε τέτοιες υποθέσεις. Έτσι.
0: Κοίταξε, είναι περίεργο όταν ακούγεται ότι στρατιωτικός ενεπλάκει σε μια εγκληματική οργάνωση όπως την αποκαλεί η αστυνομία. Καταλαβαίνεις, δεν είναι ό,τι και το καλύτερο. Και εδώ θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και ποια θα είναι η συνέχεια. Αυτό που περιμένω εγώ να δω είναι εάν θα υπάρξει μια ανακοίνωση από πλευράς ενόπλων δυνάμεων.
1: Δεν ξέρω θα υπάρξει. Θα υπάρξει.
0: Φαντάζομαι, μάλλον επειδή δεν έγινε σε στρατιωτικό χώρο, ήθιστε να μην εκδίδουν ανακοινώσεις στα γενικά επιτελεία.
1: Ναι.
0: Όμως, λόγω του μεγέθους της έκταξης που έχει πάρει αυτή η υπόθεση και του μεγάλου αριθμού των εμπλεκομένων από τις ένοπλες δυνάμεις.
1: Να μάθουμε τελικά, ναι, πώς. Γιατί είναι εκτός από τους δράστες, υπάρχουν και τα θύματα σε αυτήν την ιστορία.
0: Υπάρχουν και τα θύματα.
1: Και τα θύματα είναι στρατιωτικοί, από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτήν την ιστορία.
0: Πάρα πολύ στρατιωτικοί. Είναι πάρα πολύ στρατιωτικοί.
1: Πώς ενεπλάχισαν δηλαδή, για. Έχουμε εικόνα.
0: Ναι, όπως ακούγεται είναι πάρα πολύ στρατιωτική και αυτό όπως πληροφορούμε από στόμα σε στόμα ενημερωνόταν μέσα στις μονάδες, στους χώρους όπου συχνάζουν παρέες στρατιωτικών, ότι αν έχεις χρήματα μπορείς να τα επενδύσεις και θα έχεις εξασφαλισμένη μια σίγουρη απόδοση. Και καταλαβαίνεις τώρα, στόμα με στόμα έφτασε και βγήκε προς τα έξω όλη αυτή η πληροφόρηση.
1: Υπήρχαν και αντίστοιχα στα κοινωνικά δίκτυα, μαθαίνω.
0: Ναι, και βγαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα βέβαια. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και τα κοινωνικά δίκτυα. Πάντως αυτό που περιμένουμε επίσης να δούμε, μπορεί να μην υπάρξει ανακοίνωση όπως και εσύ πολύ καλά είπες, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να έχουμε κάποια πληροφόρηση για το αν θα τεθούν σε διαθεσιμότητα.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα, αν έχουν κινηθεί κάποιες διαδικασίες.
0: Αν έχουν κάποιες
1: και αν περιμένουν να προκύψουν και βασικά αν περιμένουμε να προκύψουν και άλλα πρόσωπα. Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Φαντάζομαι πως όλα αυτά θα γίνουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και από τον ανακριτή.
1: Ναι.
0: Γιατί το πρώτο στάδιο είναι εισαγγελέας, υπάρχει ανακριτής και μετά θα πρέπει να αποφασίσει εισαγγελέας και ανακριτής εάν θα υπάρξει προφυλάκηση, αν συνελήφθησαν στα πλαίσια του αυτοφόρου, εάν θα οριστεί τακτική δικάσιμος και θα φερθούν ελεύθεροι. Είναι 17 άτομα μέχρι στιγμής που έχουν συλληφθεί, 17-18 θα φερθούν.

0: Είναι όλοι ελεύθεροι, θα υπάρξει κάποιοι, θα προφυλακιστούν κάποιοι και θα οριστεί τακτική δικάσιμος. Φαντάζομαι όμως από εκεί και έπειτα θα πρέπει να υπάρξει έστω με τη μορφή διαρροής κάποια πληροφόρηση για το αν θα κινηθούν και οι στρατιωτικές διαδικασίες. Mm-hmm. Γιατί είναι ο ποινικός κώδικας, αλλά είναι και οι στρατιωτικοί κανονισμοί. Θυμάσαι ότι σε περιπτώσεις, ας πούμε, που κάποιοι στρατιωτικοί υποπέπτουν σε αδικήματα, είχαμε, αν θυμάστε, με ναρκωτικά που είχαν γίνει κάποια συμβάντα.
1: Από ό,τι μου γράφουν, κάποιες... λοιπόν, είναι ταξίαρχος ο ανώτατος και μάλιστα είναι διοικητής.
0: Μάλιστα. Άρα θα έχει εξέλιξη αυτή η ιστορία.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται, ναι, και είναι σοβαρά.
0: Θα έχει εξέλιξη. Αύριο το πρωί, λοιπόν, στον ανακριτή, 17 άτομα και θα έχουμε συνέχεια.
1: Έγινε, λοιπόν, εσύ, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που φώτισες αρκετές.
0: Μιλάμε και ταυτόχρονα.
1: Ναι, ναι, και εγώ ταυτόχρονα που έρχονται συνέχεια πληροφορίες. Προσπαθώ
0: να δω πληροφορίες που υπάρχουν. Θα είναι σίγουρα οι επόμενες ημέρες θα έχουν αρκετό δημοσιογραφικό ψωμί, θα έλεγα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Θα ανταλλάξουμε πληροφορίες, τέλος πάντων, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι χαοτικό όλο αυτό. Και στενάχωρο. Πραγματικά είναι στενάχωρο. Λοιπόν, Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Από το κράνος
1: CR, έτσι. Να είστε καλά.

Από όσο καταλαβαίνω, θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες οι αποκαλύψεις, γιατί σκεφτείτε, εντάξει, η πρώτη δόση. Δηλαδή, θα έχουμε κάτι αντίστοιχο. Θυμάστε τι είχε γίνει με την Κρήτη, με τους ΟΠΑΚΕΠΕ που τους πηγαίνουν και με διάφορα που ξέσπασε το σκάνδαλο και τους πηγαίνουν σιγά-σιγά έναν-έναν στα Χανιά. Το αντίστοιχο βλέπω να γίνεται και τώρα. Γιατί πραγματικά είναι όση ώρα μιλάμε και μας ακούνε κόσμος και τέτοια. Από όλη την Ελλάδα μου στέλνουν διάφορες. Καταρχάς μου στέλνουν τι έχουν γράψει στα τοπικά site, τα οποία είναι αρκετά πληροφορημένα, και κυκλοφορούν και διάφορα ονόματα, τέλος πάντων, που δεν ξέρεις, δεν καταλαβαίνεις τώρα αν είναι από τους εμπλεκόμενους στην απάτη ή αν είναι θύμα. Τέλος πάντων, θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να κάνουμε το κλείσιμο σιγά σιγά.

Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό, γιατί ο Οκτώβρης μπήκε αποφασισμένος να μας πείσει ότι το καλοκαίρι τελείωσε. Έχουμε και επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Και απόψε το βλέμμα είναι στραμμένο στην Κρήτη. Εκεί περιμένουμε νέο γύρο ισχυρών βροχών και καταιγίδων από αργά το απόγευμα και κυρίως μέσα στο Σάββατο. Και χρειάζεται προσοχή, γιατί η Κρήτη δεν ξεκινά από το μηδέν. Έχει ήδη δεχθεί πολύ νερό, υπάρχουν περιοχές με προβλήματα και τώρα έρχεται νέο κύμα. Άρα δεν είναι μόνο το πόσο θα βρέξει, είναι το πού θα πέσει αυτή η βροχή και αν θα απορροφηθεί, γιατί πού θα πάει. Από το βράδυ του Σαββάτου τα φαινόμενα στην Κρήτη αρχίζουν σταδιακά να υποχωρούν. Η κακοκαιρία όμως δεν τελειώνει εκεί. Από το μεσημέρι του Σαββάτου μπαίνουν πιο δυνατά στο παιχνίδι και τα 12 άνησα. Εκεί οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται περίπου το μεσημέρι της Κυριακής. Έχουμε και πολύ αέρα. Βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο, 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Σήμερα και μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. 9 μποφόρ δεν είναι φυσάει λιγάκι, έτσι είναι καιρός που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Στις θάλασσες ήδη, ας πούμε, όπως βλέπετε, υπάρχει απαγορευτικό από όπλου. Οπότε, από αύριο που θα αρθεί το απαγορευτικό από όπλου, αν αρθεί, κάντε ένα τηλέφωνο, τέλος πάντων, να μην είστε βέβαιοι ότι θα μπορούν να θα επιτραπεί στα πλοία να κυκλοφορήσουν. Κάντε ένα τηλέφωνο στην Αστυλιακή, στο Λιμεναρχείο, να μάθετε τι γίνεται. Τώρα εδώ στην Αττική τα πράγματα είναι πιο ήπια. Βροχές έχουμε και θα έχουμε κατά διαστήματα, με περισσότερο νερό κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, αλλά δεν μιλάμε για την ένταση που έχουν στην Κρήτη, έτσι. Η θερμοκρασία έχει πέσει στη αισθητά, γύρω στους 20-21 βαθμούς στο λεκανοπέδιο. Οπότε, ναι, κατεβάστε τα χειμωνιάτικα. Το βασικό είναι μέχρι την Κυριακή μεγάλη προσοχή στην Κρήτη. Από αύριο και στα 12 άνησα, φθινόπωρο κανονικό. Τέλος πάντων, κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος και για σήμερα. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, περάσαμε μαζί 2 ώρες με ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις και μουσική. Στο μικρόφωνο ήταν η Ιωάννα Ηλιάδη, στον ήχο ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, για τα μηνύματα και για την παρέα. Να έχετε ένα καλό βράδυ, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μαγκαζίνο τη Δευτέρα εδώ στον Μάχη FM 99,8 και αύριο το πρωί, όσοι θέλουν να ακούσουν για τα θέματα των στρατιωτικών, στην εκπομπή Ευπηθώς Αναφέρω στις 10 το πρωί. Σάββατο 10 το πρωί το Ευπηθώς Αναφέρω, το δικό μας ραντεβού, το τακτικό, Δευτέρα στο Μάχη FM 99,8 στις 6 το απόγευμα. Καλό σας βράδυ και να προσέχετε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
3: Γεια σας!
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Φωτιά ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, εκτινάχθηκε το Σεπτέμβριο στο 5,1%. Νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται στα σούπερ μάρκετ από τον Οκτώβριο, με περίπου 100 γαλακτοκομικά προϊόντα να εκτιμάται ότι θα κρυβίνουν κατά 7 έως 12%. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι ανατιμήσεις αναμένεται να χτυπήσουν κόκκινο καθώς θα πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα, με τον πανελλαδικό μεσοόρο να ξέπαιρνα τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο. Στο κόκκινο, πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων για την ενεργειακή κρίση, με κυβερνητικά στελέχη να μιλούν για μέτρα ανάσα για την κοινωνία και η αντιπολίτευση να κάνει λόγο για κοροϊδία όταν τα νοικοκυριά στενάζουν από την ακρίβεια. Η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει λύση, απλά να εξαπατήσει, τονίζει το Πασόκ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με μια πρόσθετη επιδότηση κοροϊδία μόλις 5 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει δήθεν τις επιβαρύνσεις από τις εκρηκτικές τιμές των καυσίμων που συμπαρασύρουν τις τιμές στα τρόφιμα, ώστε να μην ενοχληθούν τα καρτέλ που υπηρετούν οι ίδιοι και τα υπερπλεονάσματα με τα οποία καταδυναστεύουν τους Έλληνες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού ολόκληρη η Κρήτη λόγω έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να διαρκέσουν από απόψε το βράδυ έως το απόγευμα του Σαββάτου. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι του νησιού να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μόνο στις απόλυτος απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Διεθνής αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση εγκληματικής ομάδας, η οποία πραγματοποιούσε κύβερνο επιθέσεις, αφαιρούσε δεδομένα από πληροφοριακά συστήματα οργανισμών και απαιτούσε λίτρα, απειλώντας με τη δημοσιοποίησή τους. Από την ελληνική διεύθυνση δίωξης κύβερνο εγκλήματος εντοπίστηκε στην Αθήνα 18χρονος Αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να έχει ρόλο προγραμματιστή. Συνολικά έγιναν 3 συλλήψεις και 8 έρευνες σε σπίτια σε Ελλάδα, Ρουμανία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ διασφαλίστηκαν τουλάχιστον 110 terabytes κλεμμένων δεδομένων. Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα στην Αχαΐα. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα και το ακριβές επίκεντρό της εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στο βράδυ στα βόρεια, ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Κρήτης και μετά το απόγευμα τοπικά στα Δωδεκάνησα θα είναι έντονα. Ηλιοφάνεια περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.

0: η οποία κατάφερε να πάρει την ισοπαλία. Το κατάφερε. Δεν είναι ωραίο ρήμα το κατάφερε. Η ουσία είναι ότι η Εθνική έδειξε απέναντι σε ακόμα μια μεγάλη ομάδα, όπως είναι η Ολλανδία, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Σερβία, όπως ήταν λίγο νωρίτερα η Αγγλία, ότι μπορεί να την κοιτάξει στα μάτια και μάλιστα να την νικήσει. Και το χθεσινό παιχνίδι ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο. Η Εθνική μας, η οποία μέσα σε μια κατάμεστη τούμπα προηγήθηκε με 2-0, έδωσε την πεποίθηση ότι μπορεί να πάρει ακόμα μια νίκη και μάλιστα παίζοντας και καλό ποδόσφαιρο. Η συνέχεια όμως ήταν διαφορετική. Διαφορετική με την έννοια ότι κάπου εκεί αφυπνίστηκαν οι Ολλανδοί. Κάπου εκεί, όπως είπε και στη συνέντευξη τύπου ο Τσάβη, κατάλαβαν τα λάθη τα οποία είχαν κάνει και φάνηκαν αδιάβαστοι απέναντι στην εθνική ομάδα. Μπήκαν παίκτες με τεράστια εμπειρία και ποιότητα από τους Ολλανδούς, με αποτέλεσμα να πιέζουν το ελληνικό συγκρότημα και κατάφεραν και πάλι με δυσκολία να φτάσουν στην ισοπαλία στο 2-2. Μέχρι εκεί. Τώρα θα πει κανείς ότι η εικόνα της εθνικής μας στο δεύτερο ημίχρονο ήταν μια ομάδα η οποία μπήκε και αμύνθηκε. Ναι, παιδιά, και η άμυνα στο παιχνίδι είναι. Είπε κανείς ότι πρέπει να κερδίσει πάντα με την επίθεση. Ειδικά στο ποδόσφαιρο, η άμυνα είναι το Α και το Ω. Αν δεν φας γκολ, δεν χάνεις. Το πολύ πολύ να βγει 0-0. Μπορεί να πετύχεις και ένα γκολ. Το ταμπούρι που λένε ότι έπαιξε η εθνική ομάδα. Εντάξει, είναι λογικό και να σας το πω αλλιώς. Αγγλία-Ολλανδία να έπαιζε 2-0, οι Άγγλοι στο 2-0 δεν θα βγαίναν μπροστά σαν τους τρελούς να ψάξουν να βάλουν και άλλα γκολ και δεν θα τους βλέπαν τους Ολλανδούς. Θα καθόντουσαν λίγο πιο πίσω, να ξεκουραστούν, να πιέσει η Ολλανδία, να βγάλουν διαδρόμους και να βγάλουν μια ωραία αντεπίθεση και να πετύχουν ένα γκολ. Εντάξει, είναι ένα σενάριο αυτό, όπως υπάρχουν και κάποια άλλα, αλλά η άμυνα δεν είναι εκτός παιχνιδιού. Η άμυνα είναι μέσα στο παιχνίδι. Η εθνική μας λοιπόν τώρα συνειδητά, ασυνείδητα, οπισθοχώρησε, αμύνθηκε σωστά. Και πάλι μιλάω με βάση τις δηλώσεις του Τσάβη. Ο οποίος Τσάβη είπε ότι η εθνική μας, η Ελλάδος, είναι μια καλή ποιοτική ομάδα, τέλος πάντων, τι είπε. Και τόνισε ότι έπαιξε πάρα πολύ καλά ανασταλτικά. Άρα και αυτό είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Εν πάση περιπτώσει, η εθνική με αυτά και με αυτά είναι στην πρώτη θέση βαθμολογίας, μην το ξεχνάμε αυτό. Και αν κατορθώσει τώρα στο παιχνίδι με τη Γερμανία να κερδίσει, κλειδώνει αυτόματα και την διάδα. Εάν φέρει ισοπαλία, έχει το πάνω χέρι και θα πρέπει στα επόμενα δύο παιχνίδια με Σερβία και Ολλανδία εκτός έδρας και Σερβία εντός έδρας στο Βόλο να κάνει μία νίκη. Καθόλου απίθανο. Άρα η εθνική μας με δύο νίκες στα επόμενα τρία παιχνίδια είναι σίγουρα στη διάδα. Και θα πει κανείς και τι έγινε. Έγινε. Πρώτον, γόητρο. Δεύτερον, αγωνιστικά δείχνεις ότι στέκεσαι μαζί με τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Τρίτον, δεν θα βρεις το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στον δρόμο σου, γιατί θα είσαι εκεί. Δεν θα παίξεις δηλαδή με Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, όχι Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία. Όλοι αυτοί θα είναι μαζί σου. Άρα δεν θα παίξει μαζί τους, άρα θα έχει μια εύκολη διαδρομή, ευκολότερη τέλος πάντων διαδρομή, για να πας στο επόμενο Euro. Και ξαναπάμε στο χθεσινό παιχνίδι. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν, η οποία έδειξε στοιχεία τα οποία την χαρακτηρίζουν, έδειξε ωραία ποιότητα, έδειξε ενθουσιασμό, έδειξε πάθος. Χαρακτηριστικό είναι τώρα τα όσα συνέβησαν εκεί με τον Τζόλι, ο οποίος έχοντας πετύχει λίγο νωρίτερα ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε. Κάποια στιγμή σε μια φάση τραυματίστηκε και φάνηκε ότι υπέφερε αρκετά. Τελικά το παλικάρι υπέστη θλάση και θα χρειαστεί να μείνει 2-3 εβδομάδες εκτός δράσης, χάνοντας και 6 παιχνίδια με την Arsenal. Μάλιστα αύριο θα αναχωρήσει εσπεσμένα για το Λονδίνο προκειμένου να ξεκινήσει η αποθεραπεία του. Τέλος πάντων, τραυματίζεται ο Τζόλης και παρακολουθώντας και το παιχνίδι λέμε αλλαγή. Δεν βγαίνει ο Τζόλης και πηγαίνει ο Γιωβάνοβιτς, θα τον ακούσετε και λίγο αργότερα απαντώντας στη σχετική ερώτηση, και του λέει βγες, αλλαγή. Όχι, λέει, δεν βγαίνω. Εκεί τι να κάνει ο προπονητής, και δεν είναι θέμα απήθειας ότι πάω κόντρα στον προπονητή. Είναι θέμα πάθους, είναι θέμα ότι αγαπάει την εθνική ομάδα και θέλει να βοηθήσει. Είχε εξτρά λόγους ο Τζόλης, γιατί το παιδί ανδρώθηκε στον ΠΑΟΚ, δεν έπαιξε ποτέ μέσα στην τούμπα με κόσμο, όχι γεμάτη τούμπα, με καθόλου κόσμο, γιατί έπαιξε επί εποχής κορονοϊού, ήταν άδεια τα γήπεδα, ήταν και κλεισμένο το θυρών και ήθελε να το ζήσει. Πήγε μάλιστα, μείνθηκε στο κόνο, στην επόμενη φάση είδε δεν μπορεί, βγήκε αλλαγή και μπήκε ο Μασούρας, ο οποίος πέτυχε και τον γκολ. Ένα από τα δύο. Όλα αυτά δείχνουν τέλος πάντων ότι αυτά τα παιδιά αγαπούν την εθνική. Δείχνουν ότι θέλουν να είναι κοντά σε αυτή την προσπάθεια, μέλος αυτής της ομάδας και τα δίνουν όλα. Είχαμε καιρό να δούμε έτσι παίχτες με αυτή την νοοτροπία. Και χαρακτηριστικό είναι δημοσίευμα από τη Σερβία, που ασχολούνται πλέον αρκετά με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Σερβία, και αναφέρουν ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει μαζί του σπαρτιάτες, εννοώντας ότι έχει παίχτες μαχητές που ξέρουν πώς θα δουν τον αντίπαλο, που δεν φοβούνται κανέναν αντίπαλο και τους κοιτάζουν όλους στα μάτια. Και αυτό και έγινε, και αυτή ήταν και η εικόνα του παιχνιδιού. Τώρα, αν θέλετε να πάμε σε μια ανάλυση της χθεσινής αναμέτρησης και το πώς έπαιξε η εθνική ομάδα, εγώ θα μείνω στη γενική εικόνα. Ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο ανασταλτικά. Εντάξει, δεν μπορούσε η εθνική έτσι όπως ήταν τα πράγματα. Και μην ξεχνάτε, από αυτή την εθνική λείπουν και παίχτες. Βάλτε και τον Κωνσταντέλια στην εξίσωση. Βάλτε και κάποια άλλα παιδιά που είναι τραυματίες. Ο Βαγιανίδης προχθές που τραυματίστηκε, και άλλοι τώρα μου διαφεύγουν. Παρενθετικά να πω ότι λόγω του τραυματισμού του Τζόλι, εσπευμένα κλήθηκε στην εθνική ομάδα για να τον αντικαταστήσει ο Δημήτρης Οπέλκας, ο οποίος ήδη πλέον είναι στην αποστολή της εθνικής ομάδας και αναμένεται να είναι στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο παιχνίδι με την Γερμανία. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο τα λεγόμενά μας για αυτό το παιχνίδι και θα πάμε στο ξεκίνημα να ακούσουμε τι μας δήλωσε ο Μάκης Τζάντζος, ένας ποδοσφαιριστής με την παρουσία του που είχε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στην Ξάνθη και σε άλλες ομάδες. Σχολιάσαμε μαζί το πώς ήρθε η χθεσινή ισοπαλία και ποια είναι η εικόνα της εθνικής και ποια τα ωφέλη της ελληνικής ομάδας. Κύριε Τζάντζο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καταρχάς, έλεγα ότι φτάσαμε στο σημείο να στεναχωριόμαστε, ρε παιδί μου, ότι φέραμε 2-2 με την Ολλανδία. Που παλιά το διαφημίζαμε κιόλας.
1: Αυτό είναι μια επιτυχία από μόνο του, αυτό που έχει καταφέρει αυτή η εθνική ομάδα. Με το πολύ μεγάλο ταλέντο ατομικό αλλά και ομαδικό, ώστε να βλέπουμε και ομάδες που είναι πιο ψηλά από εμάς. Να τις βλέπουμε, να τις κοντράρουμε και όταν χάνουμε με έναν τρόπο ώστε πάλεψουμε τα παιχνίδια. Για μια χώρα σαν την Ελλάδα το να καταφέρει να παίζει έτσι με την Γερμανία, με την Ολλανδία, με τη Σερβία που τα προηγούμενα χρόνια ήταν πιο υψηλά από εμάς, δείχνει ότι η ποιότητα που έχει αυτή η εθνική ομάδα είναι αρκετά μεγάλη.
0: Ναι, ξέρετε γιατί σας το ρωτάω αυτό, ότι αυτή τη στιγμή η εθνική, ξεχνάμε ότι είναι στην πρώτη θέση και παίζουμε με τους καλύτερους. Άρα αποκτά μεγαλύτερη. Θα μου πεις τώρα, okay, η Γερμανία του Κλοπ κάνει δοκιμές. Το δέχομαι. Αλλά η Γερμανία έχει μια ποιότητα ποδοσφαιριστών που έχει ακτίνα στους 30-40 παίχτες. 44 παίχτες δοκίμασε ο Κλοπ σε αυτά τα παιχνίδια. Η Αγγλία το ίδιο, η Ολλανδία το ίδιο. Δεν έχει σημασία. Ακόμα και οι αλλαγές που γίνονται. Είδατε και τι έβαλε στο δεύτερο μήχρονο ο Τσάβη, ποιοι παίχτες μπήκανε μέσα, οι οποίοι παίζουν σε κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, και παρόλα αυτά η εθνική στο παραλίγο θα έπαιρνε ακόμα και την νίκη. Δηλαδή κάποιοι πάνε να απαξιώσουν, εντάξει, δεν παίξαμε καλά, μας κλείσανε μέσα στην εστία μας στο δεύτερο μήχρονο. Δεν είναι έτσι.
1: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε. Σίγουρα πρέπει να ξέρουμε βασικά να πατάμε στα πόδια μας, να ξέρουμε
0: αυτό ακριβώς.
1: Τι είμαστε, τι έχουμε και τι είχαμε μάλλον και τι έχουμε τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μια τρομερά ποιοτική ομάδα, ειδικά σε κάποια κομμάτια, ας πούμε, είμαστε πολύ καλά σε μεγάλη ποιότητα και αξία οι τερματοφύλακες. Είμαστε πολύ καλοί στους στόπερ, με παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό, που παίζουν σε υψηλό επίπεδο. Στα πλάγια μπακ είμαστε πάρα πολύ καλοί. Μεσοεπιθετικά, εγώ δεν θυμάμαι ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου μας τόσο καλά. Εντάξει, δεν θέλω να αναφερθώ δεκαετία του 70 και του 60 που δεν έχω, ας πούμε, τέτοια
0: ξεκάθαρη
1: άποψη, με την έννοια ότι τότε οι εθνικές παίζαν πολύ λίγα παιχνίδια, οι ομάδες παίζαν πολύ λίγα παιχνίδια. Ήταν διαφορετικό το ποδόσφαιρο, έτσι. Αλλά τα τελευταία 40-50 χρόνια πιστεύω ότι έχουμε το καλύτερο υλικό μεσοεπιθετικά, με παιδιά που έχουν τρομερή ποιότητα και γι' αυτό παίζουν και σε κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και μπορούν και ακόμα ψηλότερα, έτσι.
0: Ναι,
1: έχουμε μια μεγάλη έλλειψη για μένα, δεν έχουμε το ίδιο ποιοτικούς παίκτες στο χώρο του κέντρου. Δηλαδή εκεί έχουμε μια έλλειψη σε σχέση με το υπόλοιπο υλικό που έχουμε, έτσι.
0: Ξέρετε ποιος παίκτης μας λείπει, όχι μας λείπει, δεν μπορεί να παίξει αυτή τη στιγμή, ένα τέτοιο παίκτη. Θέλουμε έναν Κατσουράνη, ρε παιδί μου, ή ένα Σάμαρη, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
1: Για μένα η ομάδα που πήρε το Euro, η καλύτερη της γραμμή ήταν Κατσουράνης, Βασινάς, Καραγκούνης, Ζαγοράκης, έτσι.
0: Καραγκούνης.
1: Και εκείνη την εποχή είχαμε και δυο, τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι, δυο, ο Στολτίδης και ο Ζήκος που δεν ήταν. Δηλαδή είχαμε μια πολύ καλή ποιότητα για εκείνο το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και συνήθως τα αποτελέσματα πλέον τα παίρνουν η μεσαία γραμμή, εξαρτάται πάρα πολύ μια ομάδα από τη μεσαία γραμμή και τον τρόπο που παίζει και η μισοπεθετική γραμμή, έτσι. Το ποδόσφαιρο πλέον δεν είναι μόνο να μείνεσαι, πρέπει να επιτίθεσαι, να κάνεις, να προβληματίζεις τον αντίπαλο, να τον κουράζεις, για να μην έχουμε το φαινόμενο που είχαμε χθες στο δεύτερο ημίχρονο που πέσαμε και είμαστε κλεισμένοι πίσω, δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε την μπάλα μπροστά. Και όπως σας είπα, αυτή η έλλειψη στο κέντρο, οι αλλαγές που δεν έχουμε, δηλαδή ψάχνουμε παίκτες, μακάρι να βγουν τώρα από τα K19, K17, οι ομάδες, οι μεγάλες, αν έχουν κάποια παιδιά εκεί που μπορούν σε 2-3 χρόνια να μεσιώσουν αυτή την εθνική, για να μπορούμε να πούμε ότι θα διεκδικήσουμε πολύ πιο δυνατά στόχους να πάμε σε μεγάλες διοργανώσεις, έτσι, γιατί το National αυτό League τώρα, εντάξει, είναι καλό για να πάρουμε καλή θέση, αλλά νομίζω ότι θα είναι επίσημα φιλικά, ας πούμε.
0: Εντάξει, να επαναλάβω για μια ακόμη φορά τα bonus που έχουμε, είναι ότι αν βγούμε δεύτερη ή πρώτη θα έχουμε καλύτερη κλήρωση για το επόμενο Euro. Απ' την άλλη πλευρά θα πάμε στα προημιτελικά και αν φτάσουμε τελικό και εκεί θα έχουμε πάλι bonus για το επόμενο Euro. Αυτά μέχρι εκεί. Και φυσικά το γόητρο.
1: Εγώ σας είπα, πρέπει να ξέρουμε πού πατάμε. Δηλαδή στους άλλους ομίλους τώρα είναι η Ισπανία, είναι η Γαλλία, δηλαδή είναι ομάδες που να μην κρυβόμαστε τώρα, ας πούμε η Ισπανία και στο Μουντιάλ πάνε και να κάνει πλάκα όλους τους αντιπάλους. Έτσι είναι αυτή την εποχή, τα τελευταία χρόνια είναι σε ποιοτικό επίπεδο πολύ υψηλό, παίκτες τρομερούς, ομάδα τρομερή, όπως και η Γαλλία, έτσι. Αλλά όπως είπατε, να παίρνουμε καλύτερη θέση, να έχουν αυτοπεποίθηση στα παιδιά, αλλά έχουν αυτοπεποίθηση πλέον, γιατί παίζουν και αυτά έξω, παίζουν σε υψηλό επίπεδο,
0: ναι,
1: μακριά από την γκρίνια και τη μιζέρια της χώρας μας, του πρωταθλήματος που παίζουμε, έτσι.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Μάκης Τζάντζος, ο οποίος μας βοήθησε λίγο να αναλύσουμε τη σημερινή, τη χθεσινή μάλλον αναμέτρηση. Κάνω παρένθεση με μπάσκετ, γιατί είναι σημαντική εξέλιξη για Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται σήμερα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 9 και 4 στο Telecom Center Athens. Και η μεγάλη έκπληξη είναι ότι ο Νάισντελ Χέις Ντέιβις επιστρέφει στη δράση, καθώς είναι στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού. Που για την αναμέτρηση με την Μακάμπι, μάλιστα, βρέθηκε 3 ώρες νωρίτερα στο γήπεδο σήμερα και ήδη εκεί έκανε κάποια σουτ, κάποια έτσι προπόνηση για να δει το βαθμό ετοιμότητάς του. Το ιατρικό επιτελείο του Ζέλικο Μπράντοβιτς αποφάσισε να είναι στην αποστολή. Τώρα δεν λέμε ότι θα παίξει και θα είναι κανονικά. Σίγουρα όμως θα πάρει ένα χρόνο συμμετοχής, κάτι το οποίο σημαίνει ότι επιστρέφει νωρίτερα στην ενεργό δράση. Θετικό αυτό για τον Αμερικανό της ομάδας του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, θα πάμε ξανά στην εθνική ομάδα, γιατί τα αφήσαμε και τα πράγματα στη μέση. Και σας είχα πει λίγο νωρίτερα και για τον Τζόλι, ο οποίος είναι εκτός, και τον Πέλκα, ο οποίος επιστρέφει και αυτός ξανά στις υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας. Εμείς θα πάμε τώρα να δούμε και να ακούσουμε έτσι κάποιες δηλώσεις οι οποίες έγιναν από τον Παυλίδη, τον αρχηγό της εθνικής ομάδας, ο οποίος και χθες ήταν ένας παίχτης, δεν θα πω τη λέξη βαρόμετρο για το ελληνικό συγκρότημα, αλλά κάνει πολύ σπουδαία δουλειά. Δηλαδή τον είδαμε μέχρι και στόπερ γυρνούσε, δεξί μπακ γυρνούσε να μαρκάρει, έτρεξε πάρα πολύ, βοηθούσε τους συμπαίχτες του στα δύσκολα, σπάζοντας την μπάλα για να μπορέσουμε μήπως να καρτήσουμε λίγο περισσότερο κατοχή για να βγούμε μπροστά. Τα έδωσε όλα και μάλιστα τα έδωσε σε όλα τα παιχνίδια, τα 3 παιχνίδια τα οποία αγωνίστηκε. Ο Παυλίδης, ο οποίος κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, γιατί εδώ γεννήθηκε εμένα, αλλά στα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε σε πολύ μικρή ηλικία στη Γερμανία, στην Bochum, και στη συνέχεια όλη αυτή την καριέρα την οποία ακολούθησε, με αποτέλεσμα να μην είχε παίξει ποτέ στην πόλη του. Έτσι ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για αυτόν, και όπως δήλωσε και ο ίδιος, φάνηκε να το απολαμβάνει και να είναι ιδιαίτερα χαρούμενος. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τις δηλώσεις του αρχηγού της εθνικής μας ομάδας.
1: Αν στην αρχή της πορείας αυτής των Nations League σας λέγανε ότι μετά τις πρωταγωνιστικές θα έχετε 7 βαθμούς, το αγοράζατε?
2: Φυσικά, εντάξει, όταν παίζει με τέτοιες ομάδες και καταφέρεις και παίρνεις τέτοια αποτελέσματα, είπαμε από την αρχή της Nations League ότι θέλουμε να δώσουμε φασικές στα αποτελέσματα, είναι πολύ σημαντικό για μας. Κάναμε αρκετά λάθη στο παρελθόν. Μαθαίνουμε από αυτά και βελτιωνόμαστε.
3: Είπατε ότι τα μαθηματικά δεν σας αρέσουν τώρα, όπως πέρσι. Κάνετε μαθηματικούς διαιρέσεις προθέσεις.
2: Εσείς κάνατε μαθηματικά, εμείς δεν κάναμε ποτέ.
3: Τελικά τώρα έχουμε τη Γερμανία.
2: Θα πάμε με το ίδιο σκεπτικό, θέλουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Φυσικά σκεφτόμαστε και την ισοπαλία, γιατί μπορεί να μας βοηθήσει στο μέλλον. Θα δούμε, δεν ξέρω. Είναι ακόμα πολύ νωρίς να σκεφτόμαστε τη Γερμανία.
3: Για τον κόσμο, έχεις να πεις κάτι για σήμερα?
2: Ήταν υπέροχος ο κόσμος, σήμερα στη Θεσσαλονίκη, είναι το σπίτι μου, ήταν η οικογένειά μου εδώ. Για μένα ήταν κάτι ξεχωριστό. Ήταν όνειρο.
4: Τώρα να παίζει την πόλη σου, πρόσωπο και αρχηγός.
2: Εντάξει, δεν το περίμενα. Η αλήθεια είναι ότι ανατρίχασα στον εθνικό ύμνο. Ήταν πολύ ωραίο σύμφωνο.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Παυλίδης, και θα πάμε να ακούσουμε και άλλους παίχτες σε λίγο από την εθνική μας ομάδα και όχι μόνο. Να πω ότι ήδη έγινε γνωστός και ο διαιτητής της αναμέτρησης με την Γερμανία. Πρόκειται για μια καλή επιλογή. Είναι διαιτητής της Elite και πρόκειται για τον Γάλλο Τουρμπέν. Αυτός θα είναι ο διαιτητής της Κυριακάτικης αναμέτρησης. Ένας διαιτητής ο οποίος έχει παίξει ξανά στο παρελθόν και την εθνική ομάδα και ελληνικές ομάδες. Καταρχάς να πούμε ότι η βοηθή του Τουρμπέν θα είναι ο Νικολά Ντανό και ο Μπενζαμέν Παζά, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι επίσης συμπατριώτης του Ερίκ Βεταλιέ. Τώρα, έχει παίξει στο παρελθόν το 2019-2020 2 αγώνες στο play-off. Είχε παίξει το ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-2 στο ΟΑΚΑ και λίγο αργότερα είχε παίξει και το παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης 0-0 στην Τούμπα. Φέτος είχε διευθύνει την αναμέτρηση της ΑΕΚ στα προκριματικά, στα play-off μάλλον του Champions League με την Λεύσκη. Καλός διαιτητής, έχει παίξει τελικό Champions League το 2022 Liverpool Real Madrid, μας έσφαξε εκεί, τέλος πάντων. Την προηγούμενη χρονιά είχε παίξει τον τελικό του Europa League Villarreal Manchester United. Έχει 75 συμμετοχές του Champions League, ενώ έπαιξε και Mundial, τελευταίο παιχνίδι, τα προημιτελικά, όταν ήταν στην αναμέτρηση της Αγγλίας με την Νορβηγία. Καλός διαιτητής. Μακάρι να μην χρειαστεί. Εντάξει, και ο διαιτητής με την Ολλανδία δεν ήταν κακός. Σε καμία περίπτωση. Πάμε να μείνουμε στην εθνική ομάδα. Και τι έχουμε τώρα να ακούσουμε? Να πάμε να ακούσουμε τώρα τον Ζαφίρη, ο παίχτης του ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός κλήθηκε αυτή τη φορά από τον πάγκο να μπει ως αλλαγή για να βοηθήσει, να δώσει έτσι ανάσες κυρίως στην μεσαία γραμμή που το είχαμε πολύ ανάγκη αυτό. Τα παιδιά έκαναν πολλά τρεξίματα, έπρεπε να μπουν παίχτες που θα βοηθούσαν ώστε να αντέξουμε σε αυτή την πίεση της Ολλανδικής ομάδας. Σίγουρα δημιουργικά ο Ζαφίρης δεν ήταν ο παίχτης που έκανε το καλύτερο δυνατό, ή εν πάση περιπτώσει δεν είχε αυτή τη δυνατότητα, γιατί όλο το φόκους της ελληνικής μας ομάδας ήταν στο πώς θα μπορέσουμε να κλείσουμε τους διαδρόμους και να αμυνθούμε. Και σε αυτό το μήκος σχήματος ήταν και ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Ζαφίρης. Οπότε πάμε να ακούσουμε τι δηλώνει για την αναμέτρηση με την Ολλανδία.
5: Το πρώτο ημίχρονο, εξαιρετικό. Δύσκολο, ζόρικο το δεύτερο ημίχρονο. Σας αφήνει χαρά ή λύπη?
6: Και τα δύο, επειδή ξέρουμε ότι είμαστε κοντά. Στους τρεις πόδους, και αλλά και φανταστικό για μας. Αλλά και πάλι παίζουμε μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά μέχρι στιγμής προσπαθούμε, στεκόμαστε και μέσα δείχνει τι μπορούμε να κάνουμε. Δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό και αν χάσουμε και το σκεφτούμε, η ισοπαλία είναι κάτι πολύ καλό για μας, αλλά εφόσον μπαίνουμε με αυτό το πρώτο μήχρονο που κάνουμε, σίγουρα θα θέλαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι με τους τρεις πρώτους.
0: Θα συνεχίσουμε πάντα σε ρυθμούς εθνικής ομάδας. Μασούρας είναι αυτός ο οποίος κλήθηκε πολύ νωρίς να μπει στην εξίσωση της χθεσινής αναμέτρησης στην Τούμπα, καθότι ήταν στον πάγκο, τραυματίστηκε ο Τζόλης και ο Μασούρας ήταν αυτός ο οποίος κλήθηκε να πάρει χρόνο συμμετοχής. Με το καλημέρα έκανε πράγματα και θέματα, πέτυχε ένα γκολ, έδωσε μία assist, θύμισε τον Μασούρα τον οποίο όλοι αγαπάμε και ήταν από τους παίχτες που στο πρώτο ημίχρονο έκαναν σπουδαία δουλειά στην επίθεση. Γιατί, να το ξαναπούμε για μία ακόμη φορά, η ελληνική ομάδα στο πρώτο ημίχρονο ήταν και κυριαρχική, μπορώ να πω, μέχρι ένα μέρος της αναμέτρησης, και αποδοτική, με ποιότητα, με καλές επιθέσεις, με πολλές τελικές προσπάθειες. Απλά έκανε το 2-0, τι άλλο να κάνει δηλαδή. Πέτυχε δύο γκολ και ένα τρίτο με τον Τζόλι που ακυρώθηκε και έβαλε την Ολλανδία στα σκοινιά. Όπως πήγε, έτσι. Μπορεί να μην ήταν σε καλή μέρα η Ολλανδία, μπορεί να είχε απουσίες, μπορεί να έκανε λάθος ο Τσάβι, όπως είπε. Σημασία έχει τι έγραφε το σκορ, 2-0, και τι φαινόταν μέσα στο γήπεδο. Η εθνική εκείνη τη στιγμή, ό,τι και αν έκανε, της έβγαινε, κυριαρχούσε για το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, τα είπαμε, άλλαξαν πάρα πολλά. Λίγο η ψυχολογία, λίγο το θέλω να κερδίσω, λίγο ότι οι Ολλανδοί ανεβάσανε ταχύτητα, λίγο ότι οι Ολλανδοί βάλανε ποιότητα μέσα στο παιχνίδι τους με τις αλλαγές που ήρθαν από τον πάγκο και έγινε το σκηνικό έτσι όπως έγινε. Λοιπόν, ποιον έχουμε να ακούσουμε τώρα? Τον Σάλιαγκα, ο οποίος, μάλλον το Μασούρα, ναι, το Μασούρα είχαμε πει. Όλα αυτά τα είπαμε για το Μασούρα, από εκεί ξεκίνησε η συζήτησή μας, οπότε πάμε να ακούσουμε τι έχει δηλώσει.
7: Πολλέ φορέ μέσα στο παιχνίδι υπάρχει ένα ανταγωνισμό από την επίθεση του παιχνίδι. Αλλά τα ενία στο τέτοιο παιχνίδι πήρε λίγο την αυτή την επίθεση. Και αυτό λεπτό με το λεπτό μα ήταν λίγο πιο συμπόδη. Ήταν αυτό ο
8: λεπτό. Λοιπόν, και assist και ο Φόντι δείχνει αυτό το πόσο ποιότητα έχει αυτή η ομάδα.
7: Σίγουρα, νομίζω ότι αυτό φαίνεται σε όλε τι εκφάνσει του παιχνιδιού. Καταλαβαίνεις από όλα τα παιδιά που φαίνεται μέσα, το καταλάβαινες από το πρώτο παιδί που έξω στην Ελλάδα, όπου παιδί έπαιρνε μέσα, κατέβει την ψυχή του και με την ποιότητα. Έχει κάνει σε παιδί που ήταν αφεντικά αποτελέσματα.
0: Λοιπόν, Είπα πριν από λίγο για τον Σάλιαγκα. Νόμιζα ότι ήταν δική του σειρά για να ακούσουμε τις δηλώσεις. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε τον Σάλιαγκα, που και αυτός χθες είχε πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, ειδικότερα στο δεύτερο ημίχρονο. Παίχτης που δείχνει ότι έχει τσαγανό, έχει ψυχή, βάζει τα πόδια του στην φωτιά και βοήθησε πάρα πολύ την εθνική ομάδα, ακόμα και στη μεγάλη πίεση που δεχότανε, για να αμυνθεί σωστά. Έχει και αυτός ένα κομμάτι, γιατί εχθές η αμυντική λειτουργία της Ελλάδος ήταν πολύ καλή. Σε αυτή την ποιότητα που έβγαζε η Ολλανδία και σε αυτό το κύμα επιθέσεων που ασκούσε, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε εξαιρετικά. Γιατί τον γκολ το δέχτηκε στο φινάλε. Θα μου πείτε ότι έβαλε και άλλα δύο γκολ τα οποία δεν μέτρησαν οι Ολλανδοί. Σωστά. Εντάξει. Το ένα τον γκολ ήρθε από λάθος. Καθαρά. Εκεί έγινε ένα τσάφ από το Ρέτσο. Αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο. Σε σετ παιχνίδι όμως δεν μπήκε γκολ έτσι. Και αυτό είναι στα θετικά της εθνικής μας ομάδας. Οπότε πάμε να ακούσουμε τώρα και το Σάλαγκα για το τι έχει να μας πει για την χθεσινή ισοπαλία της εθνικής μας με την Ολλανδία.
9: Είμαστε χαρούμενοι, αλλά μπορούμε να είμαστε και ενισχυμένοι, γιατί είχαμε δύο γκολ διαφορά στο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ο αντίπαλος πίεσε πάρα πολύ, μείναμε λίγο πίσω, παίξαμε λίγο πιο αμυντικά, φορτώσανε πιο πολύ την επίθεσή τους. Δεχτήκαμε μια στατική φάση που ξέραμε ότι είναι πάρα πολύ δυνατή, γιατί έχουν πολύ ψηλά κορμιά. Αλλά στο τέλος η ισοπαλία για μας είναι ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα.
0: Και πάμε τώρα στον Ιωαννίδη. Ο Φώτης, ο οποίος πέρασε μια δύσκολη χρονιά πέρσι με τη μετάβασή του στην Sporting. Ήθελε να κάνει πολλά, ξεκίνησε καλά, αλλά ένας τραυματισμός τον άφησε πίσω. Και θέλει γενικά να δείξει, να ξαναβρει τον καλό του εαυτό. Στην Γερμανία, στο Augsburg, έχασε πολλές ευκαιρίες, ήταν μέσα στις φάσεις, πολύ καλή παρουσία είχε και εκεί όσο διάστημα αγωνίστηκε, δεν πέτυχε τον γκολ. Εδώ στην αναμέτρηση με την Γερμανία έδειξε πεισμωμένος, μπήκε, βοήθησε, πέτυχε τον γκολ, έβγαλε την ασίστ στο Μασούρα, εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να το χαρεί και ο ίδιος. Είναι ένας παίκτης ο Ιωαννίδης που έκανε πολλή δουλειά στο πρώτο μέρος, δεν είναι μόνο συγγνώμη, τον γκολ το οποίο πέτυχε και την ασίστ που έδωσε. Από αυτό να ξεκινούσε η άμυνα της ελληνικής ομάδας. Πίεζε σωστά, ανάγκαζε τους Ολλανδούς πολλές φορές να κάνουν και λάθη τα οποία εκμεταλλευόταν η ελληνική ομάδα. Έδειχνε μια αυτοπεποίθηση μέσα στο παιχνίδι του και αυτό το οποίο θέλει να ξαναβγάλει τον καλό του εαυτό. Με αποτέλεσμα να κερδίζει πόντους και να δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Άρα λοιπόν πάμε να ακούσουμε τώρα τον επιθετικό ποδοσφαιριστή της εθνικής μας ομάδας, τον Φώτη Ιωαννίδη, τι δήλωσε για την ισοπαλία με την Ολλανδία.
10: Να σκοράρεις από τη Βουλγαρία και σε επίσημο από τον αγώνα με την Ιρλανδία. Πώς ένιωσες?
11: Εθνική.
10: Ναι, με την εθνική πάντα.
11: Εντάξει, πού να νιώσω. Είχα να παίξω βέβαια την εθνική ομάδα πολύ καιρό.
10: Βασικός. Γιατί στα δύο προηγούμενα έδωσες.
11: Εννοώ να παίξω. Ναι.
10: Ο ξεκινήσεις.
11: Ναι. Πέρα από τα δύο προηγούμενα είχα να παίξω πολύ καιρό. Αυτό είναι. Είμαι και δραματίας. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Πώς να νιώσω. Χαρούμενος ήμουν μέχρι μια στιγμή. Μέχρι τη στιγμή που δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ. Ήμασταν λίγο άτυχοι. Εντάξει, δεν ήμασταν πολύ καλοί στο δεύτερο μέρος, η αλήθεια είναι. Θα δούμε τι έφταιγε στο δεύτερο μέρος και θα βελτιώσουμε για να είμαστε έτοιμοι για την Κυριακή.
10: Άρα η λύπη σας αφήνει αυτό το αποτέλεσμα ή κάτι ενδιάμεσο?
11: Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, μας αφήνει μια λύπη νομίζω. Εντάξει, πριν εντύπωση ότι είναι πολύ σημαντικός βαθμός. Αλλά είχαμε μπει πολύ καλά μέσα στο παιχνίδι και στο πρώτο ημίχρονο. Για μένα είχαμε το προβάδισμα και ήμασταν και καλύτεροι ομάδες στο γήπεδο.
10: Φωτή, επειδή δεν έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε συχνά για τακτικά θέματα, βλέπουμε τον προπονητή να παίζει συνεχώς με δύο επιθετικούς. Εσύ είσαι ένας από αυτούς. Ταιριάζει σε αυτή την ομάδα λόγω της πλειάδας επιθετικών που έχει, σας ταιριάζει αυτό?
11: Λόγω της?
10: Λόγω των πολλών επιθετικών που έχει.
11: Εντάξει, θεωρώ ότι όλοι οι παίκτες που παίζουμε μπροστά είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και πραγματικά υπάρχουν πάρα πολύ καλή παίκτες και μέσα στα ποδητήρια. Έχουμε δείξει ότι μπορούμε να τα απεξέλθουμε με δύο επιθετικούς, είτε σε μεγάλα μάτια είτε σε μικρά. Και εμείς θα βελτιωθούμε εννοείται ακόμα παραπάνω για να το βρούμε. Από ό,τι φαίνεται πάει καλά.
0: Λοιπόν, αυτά και με τον Φώτη Ιωαννίδη και όσα μας μετέφερε. Να πω ότι, να πάω λίγο, μάλλον θα πάμε λίγο στην εθνική ομάδα στη σημερινή προπόνηση. Τι έγινε στην σημερινή προπόνηση, καθώς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε την προπόνησή του στο γήπεδο της Μεσύμβριας. Όσοι έπαιξαν βασικοί έκαναν περισσότερο την αποκατάσταση και οι γυμνάστηκαν, οι υπόλοιποι γυμνάστηκαν κανονικά. Το Σάββατο τώρα υπάρχει συνέντευξη τύπου στις 6 και 4 και στις 7 είναι η προπόνηση. Είπαμε ότι ο Πέλκας είναι το νέο πρόσωπο της ελληνικής ομάδας και ίσως να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της αναμέτρησης. Τώρα, αναφορικά με την εθνική ομάδα, σας είπαμε ότι πλέον τα ποσοστά της για να μπορέσει να πάρει την πρώτη διάδα και να μπει και στα προμητελικά είναι πάρα πολλά και αυτό το μεταφέρει και το Football Miss Data, όπου δίνει την εθνική μας πολύ κοντά με την Ολλανδία και αρκετά πίσω τη Γερμανία για να είναι. Την αλήθεια λέει, δεν λέει και τίποτα ψέματα. Δεν χρειάζεται ένας υπολογιστής για να το καταλάβεις αυτό, να πάρει μία από τις δύο θέσεις. Οπότε, να δώσω μία είδηση, γιατί θα ακούσουμε λίγο ένα εκτεταμένο κομμάτι των δηλώσεων από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τις δηλώσεις που έκανε χθες το βράδυ. Μία είδηση που αφορά το παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 9 και 4 στο ΟΑΚΑ. Σας είπαμε πριν από λίγο για την απουσία του, για την παρουσία μάλλον του Χέις Ντέιβις. Και εδώ τώρα θα σας πούμε για την απουσία του Ντάνιελ Ντάις, ο Γερμανός ψηλός της Μακάμπη. Ήταν αμφίβολος, δύσκολα θα μπορούσε να παίξει. Τελικά αυτό δεν έγινε εφικτό, έμεινε εκτός δωδεκάδας. Η Μακάμπη, η οποία θα παίξει με Λούντμπερ, Χόρτ, Κλάρκ, Ήμπο, Σόρκιν, Μπέικοτ, Μπρισέτ, Ρέιμαν, Γουάλας, Λιφ, Μάνταρ και τον Κόλσον. Στις 9 και 4 αυτό το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που να θυμίσουμε έχει και πολλές απουσίες, έτσι. Δεν παίζει Λούκας, δεν παίζει Ναλ και όποιοι άλλοι παίκτες ακόμα είναι στο ιατρικό δελτίο. Οπότε θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο άνθρωπος έχει ακούσει τα πάντα μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ. Υπόθηκαν πάρα πολλά. Ο ίδιος έδωσε τις απαντήσεις του μέσα στο γήπεδο με τη δουλειά την οποία έκανε. Και δεν είναι μόνο ότι η ομάδα παίζει καλό ποδόσφαιρο, είναι και το κριτήρια. Και σε αυτό το βοηθάει πάρα πολύ και το υλικό που υπάρχει από τους παίχτες της εθνικής μας ομάδας. Είναι παιδιά τα οποία βρίσκονται στην ίδια ηλικία, έχουν δεθεί μεταξύ τους, μεγάλωσαν μαζί ποδοσφαιρικά και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να νιώθουν όλοι αυτό που λέμε και πολλές φορές ακούγεται κλισέ, σαν μια οικογένεια. Έτσι είναι. Και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδειξε πολλές φορές το χαρακτήρα του και βλέπετε ότι δεν διστάζει για τις επιλογές του. Δηλαδή, παίχτες που ξεκινούν βασικοί σε ένα παιχνίδι, στο άλλο μπορεί να μην παίξουν καθόλου. Και το αντίστροφο. Κάποιος που να μην ήταν καν στην αποστολή, που λέει ο λόγος, να μπει και να παίξει βασικός. Είναι δίκαιος προπονητής. Και το βγάζει αυτό και τον έχουν εμπιστοσύνη οι παίχτες. Απλά εδώ στην Ελλάδα έχουμε μάθει να γινόμαστε όλοι προπονητές. Σε κάθε είτε φταίει ο προπονητής, φταίνει οι παίχτες, φταίνουν όλοι. Κάτσε. Εντάξει, λάθη γίνονται και θα γίνουν. Αλλά αυτή η εθνική δεν έχει δείξει νοοτροπία και χαρακτήρα που ένα κομμάτι από αυτό το έχει μεταφέρει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα, να αλλάξουμε την ιστορία? Και ακόμα και χθες υπήρχαν κάποιες φωνές μετά το 90. Καλά, ο Ιβάν γύρισε πίσω την ομάδα και παίζαμε ταμπούρι και δεν μπορούσαμε να βγούμε στην επίθεση. Τι ποδόσφαιρο είναι αυτό, δεν βλέπετε εθνική ομάδα? Φυσικά ήταν η μειοψηφία του 5%, γιατί το 95% έφυγε από το γήπεδο χαρούμενο, είδε την εθνική ομάδα να σκοράρει, πανηγύρισε τα γκολ, έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα και αυτά θέλει ο κόσμος, τι νομίζετε θέλει? Τώρα άμα κερδίσεις και όλα θα είναι και το ιδανικό σενάριο. Ιβάν Γιοβάνοβιτς λοιπόν, ο οποίος τοποθετήθηκε για την χθεσινή ισοπαλία της εθνικής μας ομάδας.
12: Σίγουρα είναι καλό που μετά από 1, 2, 3 παιχνίδια είμαστε σε μια πολύ καλή θέση και βαθμολογική, θα έλεγα, περισσότερα. Όσον αφορά τους αρχικούς στόχους που είχαμε βάλει στον εαυτό μας πριν από το ξεκίνημα της διοργάνωσης, παίζοντας ουσιαστικά δύο δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας και με Ολλανδία, που θεωρώ ότι είναι η πιο καλή ομάδα αυτή τη στιγμή στο όμιλό μας, Είμαστε ok, θα μπορούσαμε, μπορεί να ήμασταν και καλύτερα, μπορεί και χειρότερα, για να είμαστε δίκαιοι. Υπήρχαν παιχνίδια που κερδίσαμε στο τέλος, παιχνίδια που χάσαμε βαθμούς στο τέλος. Δεν πάβει όμως να είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί μέσα αυτά τα τρία παιχνίδια στα περισσότερα ομάδα, αν εξαιρέσω μόνο σημερινό το δεύτερο ημίχρονο, όλα τα υπόλοιπα και ιδιαίτερα το πρώτο ημίχρονο σημερινό μπορεί να ήταν και από τα πιο καλά ημίχρονα. Είμαι χαρούμενος που τα παιχνίδια μας έχουν ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον και να το βλέπει κάποιος. Και θα προετοιμαστούμε τώρα για το παιχνίδι της Κυριακής πάρα πολύ σύντομα με την Γερμανία. Στο βαθμό που θα μπορέσουμε να το κάνουμε, γιατί πλέον είναι φανερό ότι για όλες τις ομάδες αυτός ο ρυθμός παιχνιδιών και ιδιαίτερα στο πρώτο όμιλο δυναμικότητας πραγματικά είναι εξαντλητικά τα παιχνίδια λόγω και του ρυθμού παιχνιδιών, την ποιότητα των αντιπάλων είναι κάτι που το μαθαίνουμε τώρα, αλλά είναι εξαντλητικό.
13: Κότς, καλησπέρα. Φτάσαμε στο σημείο να είμαστε στεναχωρημένοι με

0: τη στιγμή να αλλάξουν τη ροή ενός παιχνιδιού. Ιδιαίτερα όταν έχεις να κάνεις με ομάδες όπως είναι παράδειγμα η Γερμανία και η Ολλανδία, που οι λεπτομέρειες, είτε θα έλεγα συναισθηματικές που μπορεί να αφορούν και την κούραση ή κάποιες διαφοροποιήσεις μέσα στο γήπεδο, μπορεί να δημιουργήσουν κάποια θέματα και να χάσεις για ένα διάστημα ή για μεγαλύτερη περίοδο έλεγχο του παιχνιδιού και να βρεθείς σε μια θέση που μπορεί να είναι αρκετά πατητική, όπως ήταν παράδειγμα στο σημερινό παιχνίδι, και λέω στο σημερινό το δεύτερο ημίχρονο γιατί δεν είχε παρουσιαστεί σε αυτό το βαθμό στα προηγούμενα παιχνίδια. Ότι υπάρχει σίγουρα μεγάλη κούραση, υπάρχει. Ότι δεν έχουμε μαζί μας, χάσαμε και σήμερα ένα πάρα πολύ σημαντικό παίκτη, το Χρήστο, ότι δεν έχουμε και μαζί μας κάποια παιδιά που έχουν λίγο παραπάνω εμπειρία σε αυτές τις δύσκολες, είναι και αυτό σημαντικό. Αλλά ξέρετε, πρέπει να είμαστε λίγο και θα έλεγα ρεαλιστές, από την άποψη ότι εγώ το έχω πει πολλές φορές, ταυμάζω, πραγματικά ταυμάζω τους παίκτες μου. Νομίζω ότι ποδοσφαιρικά η Ελλάδα, αυτή τη γενιά παικτών, δικαιούνται, ό,τι και να κάνουν, δικαιούνται ένα τεράστιο σεβασμό, γιατί είμαι μαζί τους 2 χρόνια, τους ζω στα παιχνίδια και στις καλές τους στιγμές και στις κακές, αλλά πραγματικά είναι παιδιά που πολλές φορές πραγματικά στεναχωριέμαι όταν υπάρχουν διάφορα πράγματα που αφορούν αυτά τα παιδιά, είτε αυτά που έχουν κάνει 70-80 παιχνίδια στην Εθνική Ελλάδος ή αυτά τα νέα παιδιά, γιατί ξέρω πόση διάθεση έχουν και πόση προσφορά θέλουν να κάνουν για τη χώρα τους, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε στο ποδόσφαιρο. Εγώ τους θαυμάζω. Τους θαυμάζω και για την προσπάθεια που κάνανε σήμερα, όσο και να είναι δύσκολο παιχνίδι, ποδοσφαιρική προσπάθεια στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά τους θαύμαζα και στο τέλος, όταν πραγματικά φαινόταν ότι πλέον πρέπει να αμυνθούμε μέσα στην ιστία μας. Είναι πρώτη φορά που συμμετέχουμε σε αυτό το όμιλο. Εύχομαι να συνεχίζουμε να είμαστε και στη συνέχεια να μείνουμε, γιατί είναι παιχνίδια που η ομάδα μας και οι παίκτες μας, ιδιαίτερα νέοι, μεγαλώνουν πολύ πιο γρήγορα όσον αφορά τις απαιτήσεις που έχουν τα παιχνίδια εθνικής σε διεθνή επίπεδο.
1: Κώστα, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια πάνω απ' όλα. Η ερώτηση είναι, όταν έγινε η αλλαγή του Τζόλι, είδαμε έναν παίκτη ο οποίος αρνούνταν να βγει με την καλή έννοια. Ήθελε να παίξει, όχι ότι ήταν απίθαρφος. Πώς το διαχειριστήκατε, μπήκε μέσα, κάνατε την αλλαγή.
0: Πώς να διαχειριστώ, πείτε μου εσείς. Είμαι προπονητής του λέω, να βγεις έξω, μου λέει δεν βγαίνω. Πώς να το διαχειριστώ. Άρα, αυτό είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηρίζει τον Έλληνα και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται να παίζουν στην εθνική ομάδα, ανεξαρτήτα της ηλικίας. Άρα αυτό ήταν. Νομίζω ότι ήταν ένα σκηνικό που όλοι είδαν, που ήταν κοντά εκεί, όταν του είπα βγαίνεις έξω, γιατί είχα την υποψία αυτός δεν θα έκανε αυτή την κίνηση αν δεν είχε σταθεί κάτι. Το πόσο μεγάλο είναι η ζημιά δεν το ξέρουμε σήμερα, όμως ευχόμουν να μην είναι, να είναι μόνο μια σύσπαση, να είναι κάτι που θα είναι προσωρινό. Δεν είχα και κανένα λόγο, για να είμαι ειλικρινής, λόγω του ότι είναι, όπως και να το κάνουμε, παιχνίδια του National League, δεν είναι κάποια προκριματικών ή ό,τι τίποτα άλλο πολύ πιο σημαντικά. Άρα πρωτίστως ήθελα να προφυλάξω τον παίκτη μου και δεν ήθελε να μείνει κοντά μου για να βγει έξω, πήγε να αμυνθεί στο corner και μετά βγήκε έξω. Αυτή είναι η παίκτης μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το είχα πριν από το χτεσινό παιχνίδι, από την άποψη ότι αν έπρεπε να διαχειριστώ το σημερινό παιχνίδι και να πάμε με λίγο διαφορετική σκέψη όσον αφορά το σημερινό σε σχέση με την Γερμανία. Όμως η κατάσταση μας έχει

0: επιφέρει σε μια σε πρώτη θέση, σε μια καλή βαθμολογική συγκομιδή. Έβλεπα το σημερινό παιχνίδι σαν το επόμενο παιχνίδι, δεν το έβλεπα να το διαχειριζόμαστε. Μέχρι τώρα πάντα προσπαθήσαμε να παρουσιάζουμε πιο δυνατή ομάδα. Το πρόβλημα είναι τώρα ουσιαστικά στο τέταρτο παιχνίδι που έχουμε να κάνουμε με την Γερμανία και όσον αφορά την κούραση, αλλά και όσον αφορά το αντίπαλο, γιατί η Γερμανία, επειδή είναι μια ομάδα που έχει παίξει τα πρώτα δύο παιχνίδια με ένα γκρουπ παικτών, στο δεύτερο παιχνίδι σήμερα με τη Σερβία είχε τελείως διαφορετικό, είναι σίγουρα πιο φρέσκη από εμάς και εμείς έχουμε μόνο δύο μέρες να ξεκουραστούμε για ένα απαιτητικό παιχνίδι που έχουμε προχτές. Αλλά σίγουρα θα είναι δύσκολες αυτές τις 2-3 μέρες και όσον αφορά τις αποφάσεις.
1: Λοιπόν, η είδηση η οποία έρχεται από τη Γερμανία της τελευταίας στιγμής. Η Γερμανία η οποία έρχεται να αντιμετωπίσει την Ελλάδα στην Τούμπα με τον Γιούργκο Κλοπ να έχει ακόμα ένα πρόβλημα, καθώς ο Γκνάμπρι δεν θα είναι στη διάθεσή του, τον άφησε εκτός από την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Είχε κάποια προβλήματα στο τελευταίο παιχνίδι, με αποτέλεσμα αυτά να του στερήσουν τη συμμετοχή του στον αγώνα με το ελληνικό συγκρότημα. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε Ευρωλίγκα και σήμερα. Παιχνίδι μάλιστα να είναι σε εξέλιξη. Η Μπεσίχτας χάνει από την Μπαρτσελόνα μέσα στην Κωνσταντινούπολη με 40-52. Πολύ καλή εμφάνιση της Μπαρτσελόνα. Και τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν σήμερα είναι Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι, μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι αυτό στο 3-6. Στις 9 Βιλερμπάν Βαλένθια, Μπάγερ Μονάχου Παρτιζάν. 9 και 4 η μεγάλη επιστροφή του Χέις Ντέιβις Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ. Και στις 9.30 στο Σαν Σεμπαστιάν Μπασκόνια Μιλάνο είναι οι σημερινές αναμετρήσεις. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού, τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, τι δήλωσε για την προηγούμενη νίκη της ομάδας του, αλλά και την αναμέτρηση που ξεκινάει σε λίγο.
2: Focus for next game.
3: Καλησπέρα. Γενικά κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Καταλάβαμε ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί παίκτες του αντιπάλου. Έχοντας δει τον πρώτο αγώνα στην Ευρωλίγκα που κέρδισαν εναντίον της Μακάμπι, αγώνες από το Super Cup, από το γαλλικό πρωτάθλημα, κάναμε γενικά πολύ καλή δουλειά αμυντικά. Το μόνο μας πρόβλημα είναι ότι δώσαμε πολλά φάουλ για τρεις βολές, πολλά φάουλ στο τρίποντο. Κατά τα άλλα, όμως, ήμασταν στο σωστό επίπεδο. Προσπάθησα να μοιράσω το χρόνο μεταξύ των παικτών, καθώς την Παρασκευή ακολουθεί ο αγώνας με τη Μακάμπι, αλλά και πάλι καλή δουλειά και συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Πρώτον, όλοι οι παίκτες που βρίσκονται εδώ βοηθούν, όλοι τους αξίζουν να παίζουν, πόσο μάλλον όταν είναι συγκεντρωμένοι, όταν δουλεύουν σωστά και το κάνουν έτσι αυτό πιο εύκολο για μένα. Μάλιστα, έχουμε και τον αγώνα της Παρασκευής που πρέπει να συνυπολογίσουμε. Σήμερα μόνο ο Ματίας Λεσόρ και ο Λευτέρης Ματζούκας ξεπέρασαν τα 20 λεπτά σε αγωνιστική χρήση και σίγουρα πρέπει να τους συγχαρούμε. Το αξίζουν να παίζουν. Είναι μια μακρά σεζόν έτσι κι αλλιώς. Μην ξεχνάμε πως έχουμε πέρα από τους αγώνες τους ευρωπαϊκούς και το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που πλέον όμως έχει γίνει και κανονικότητα.
2: 100% focus and this is the problem. Nothing else. But normal, let's say, everything normal.
3: Η ερώτηση αφορούσε το γεγονός ότι ο Λευτέρης Ματζούκας ήταν ο X-Factor με ένα πολύ καλό παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο ο coach του έδωσε κάποιες συμβουλές. Γενικά πόσο ικανοποιημένος είναι, καθώς έχει πιστέψει μετά από τον ένα του χρόνο στην Αμερική σαν άλλος παίκτης. Απάντηση του coach: δεν ξέρω, η αλήθεια είναι τι έκανε πέρσι, δεν ήμουν εγώ εδώ. Πάντως είναι ένας παίκτης, όπως τον βλέπω εγώ, ο οποίος περνάει πολλές ώρες μέσα στο γήπεδο, είναι συγκεντρωμένος, παίζει με πολλή ενέργεια. Φυσικά είναι δουλειά μου να διορθώνω κάποια πράγματα μέσα στο παιχνίδι και ακόμα πιο σημαντικό όχι να τα διορθώνω στο παιχνίδι, να τα διορθώνω στην προπόνηση. Ο Ματζούκας παίζει με καλό momentum, όχι μόνο γιατί σουτάρει καλά, αλλά γιατί είναι συγκεντρωμένος αμυντικά. Φυσικά κάποιες στιγμές κάνει κάποια σφάλματα και είναι δουλειά μου να του τα επισημάνω.
2: They will find a way to come back and will be time for everybody. You know what number of games we will have during the season.
3: Πράγματι, απουσιάζουν πάρα πολλοί παίκτες, 7 τον αριθμό, καθώς πρέπει να προσθέσουμε σε αυτούς που αναφέρατε και τον Κουζέλογλου αλλά και τον νεαρό παίκτη μας τον Ορβαρίτη, ο οποίος χθες στην προπόνηση γύρισε τον αστρόγαλό του. Και είναι πολύ δύσκολο να κατεβαίνει κανείς σε έναν αγώνα Ευρωλίγκας μόνο με 11 διαθέσιμους παίκτες, είναι κάτι το μη φυσιολογικό. Κάθε παίκτης έχει το δικό του πρόγραμμα, εργάζεται με τους γιατρούς, με τους φυσιοθεραπευτές, με τους προπονητές ενδυνάμωσης και έχει ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή. Ωστόσο, είναι σίγουρο πως δεν θα είναι εύκολο. καθώς είναι πάρα πολλοί αγώνες και πάρα πολύ λίγες οι προπονήσεις. Επομένως, για παράδειγμα, αύριο θα μιλήσουμε λίγο για το παιχνίδι, θα κάνουμε κάποια σουτάκια. Δεν είναι όμως κανονική προπόνηση. Θέλουμε απλώς να καταλάβουμε πώς θα παίξουμε με τη Μακάμπη. Το ίδιο και το Σάββατο. Επομένως, την επόμενη εβδομάδα, άντε να έχουμε 1-2 φυσιολογικές προπονήσεις με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι βέβαια παίχτες που έχουν μεγάλη εμπειρία και θα προσπαθήσω και εγώ να δουλέψω έξτρα χρόνο μαζί τους. Αν κάποιοι από τους παίχτες που ήδη αγωνίζονται δεν είναι πολύ κουρασμένοι, να κάνουμε κάποιες προπονήσεις 5-5, έστω 4-4, καθώς το μπάσκετ εν τέλει είναι απλό, έχουν την ποιότητα, έχουν τον τρόπο να επιστρέψουν και πιστέψτε με, είναι τόσο πολλά τα παιχνίδια φέτος που θα υπάρξει χρόνος για όλους.
2: But normally he's in the dead position playing left four.
3: Το 4 είναι η φυσική θέση του Γιαμπουσέλε. Φυσικά, ανάλογα με την κατάσταση, μπορεί να καλύψει άλλες δύο θέσεις, ενδεχομένως και το 3 και το 5, αναλόγως με ποιους παίκτες περιστοιχίζεται. Αλλά είναι κατά βάση 4.
2: You need to practice. You need to, you know, if you want to use player in different position that maybe is his not natural position, you need to practice this. And everything is matter of practice. So I never like to, you know, to do something in the game that I know I don't didn't try to prepare before in the practice.
3: Και πάλι για αυτό που λέμε, εξαρτάται από την προπόνηση. Για να βάλεις ένα παίκτη να παίξει σε άλλη θέση από την φυσική του, θα πρέπει πρώτα να έχει δουλευτεί αυτό, καθώς δεν μου αρέσει να πηγαίνω να δοκιμάσω κάτι στα παιχνίδια πριν το προετοιμάσω στην προπόνηση.
1: Συνεχίζουμε με μπάσκετ, καθώς έχουμε πρεμιέρα στην Basket Link. Πρώτο χρονολογικά παιχνίδι θα γίνει στη Μύκονο. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την τοπική ομάδα στις 3. Στις 4 Κολοσσός Ρόδου Δοξαλευκάδα. Στις την ίδια ώρα ΑΕΚ Μαρούση. Στις 5 Προμηθέας Πατρών Περιστέρη. 5.30 Καρδίτσα Άρης. Και την Κυριακή οι δύο αναμετρήσεις, όπου ο Παναθηναϊκός πολύ νωρίς το μεσημέρι στη 1 αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιωαννίνων, ενώ πολύ ωραίο παιχνίδι αναμένεται να γίνει στις 5.30 στο Ιβανόφιο. Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Θα κλείσουμε με μια συνέντευξη την οποία παραχώρησε σε τοπικό κανάλι της Θεσσαλίας ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος αναφέρθηκε πλέον στην ξεκάθαρη πρόθεσή του να αποεγκλωβιστεί από τα κοινά της ΠΑΕ Βόλος. Θέλει να επικεντρωθεί στο Δήμο. Και αναφέρθηκε και σε όλα τα τελευταία γεγονότα που είχαν να κάνουν με τις επιτροπές διοντολογίας κτλ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Αχιλλέα Μπέο.
4: Έχουν ανοίξει πάλι συζητήσεις για την αλλαγή ιδιοκτησίας.
5: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι. Εγώ έχω πει θέλω να αποσυρθώ, θέλω να φύγω από το ποδόσφαιρο.
4: Το έχετε πει καιρό τώρα.
5: Δεν αντέχω, δεν θέλω άλλο. Γιατί είμαι άνθρωπος των συγκρούσεων. Δεν είμαι άνθρωπος που θα είμαι μαριονέτα. Δηλαδή και φίλος μου να είναι ο τάδε. Πρόεδρος δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι υποτακτικός αυτών, έχω σχέσεις. Άρα λοιπόν στους αγώνες πρέπει να έχεις και στο ποδόσφαιρο το επαγγελματικό να έρχεσαι σε σύγκρους, γιατί έτσι είναι τα δεδομένα στην Ελλάδα. Δεν θέλω λοιπόν να έρχομαι σε σύγκρους με φίλους, με παράγοντες, με συνανθρώπους μου.
4: Γι' αυτό δεν θέλετε να παραμείνετε δηλαδή,
5: θέλω, δεν θέλω, μεγάλωσα κιόλας. Δηλαδή δεν είναι λάθος αυτό και ο Δήμος και η ΠΑΕ. Είναι τεράστιες υποχρεώσεις, δόξα τω Θεώ πάνε καλά, ναι. Ευημερούνε, είναι θετικά όλα, τα πάντα. Ό,τι γίνεται στην πόλη αρέσει στον κόσμο, εκτός από τους πολίτες και τους τουρίστες και το ίδιο και στην ομάδα. Αλλά δεν θέλω άλλο, θέλω να ασχοληθώ λίγο και με τον Αχιλλέα Μπέο. Πρόσφατα έχασα και την αδελφή μου, Θεός χωρέστηνα. Δεν θέλω πλέον, θέλω να αφιερωθώ με τα παιδιά μου, τον Αχιλλέα Μπέο και τον υπόλοιπο χρόνο που θα μου δώσει ο Θεός να χαρώ λίγο οικογενειακά και...
4: Άρα αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες, υπάρχουν συζητήσεις εδώ και αλλαγή διοκτησίας.
5: Έχουν ξεκινήσει, υπάρχουν μέσα στην ΠΑΕ ορκωτοί λογιστές οι οποίοι ελέγχουν τα βιβλία να δουν αν είναι όλα καλά, αν έτσι, αλλά τι να ελέγξουν, πατάς το κουμπί, σε 5 δευτερόλεπτα βγαίνει η φορολογική ενημερώτητα.
4: Αυτό πότε γίνεται, όταν υπάρχει ενδιαφερόμενος ήδη.
5: Βέβαια, υπάρχει. Ναι, δύο ενδιαφερόμενοι υπάρχουν ήδη. Δηλαδή, αν πάνε καλά τα πράγματα μέχρι τέλος Οκτωβρίου, με κάποιον από τους δύο θα μπουν υπογραφές.
4: Α, τόσο κοντά.
5: Αν πάνε καλά. Άλλο για το ποδόσφαιρο δεν έχεις?
4: Όχι. Όχι, δεν έχω κάτι άλλο για το ποδόσφαιρο. Αν εννοείτε τώρα αυτή την πειθαρχική δίωξη που έχετε σε
5: εμάς. Όχι, δεν εννοώ. Το αναφέρατε εσείς τώρα. Λοιπόν, θα το πω για να ξέρει ο κόσμος. Ακούστε, κυρία Ζαμακουβλή. Μία που είπαμε για συγκρούσεις. Τι είναι η πειθαρχική δίωξη? Γιατί κάποιοι συνάδελφοί σας, σε εισαγωγικά συνάδελφοι, γιατί αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι, το πήραν, ας πούμε, για την πειθαρχική δήλωση. Δηλαδή, έκανα δηλώσει μετά από τον αγώνα Βόλος ΑΕΚ. Εγώ θεωρώ ότι εκεί βιάσανε όχι μόνο το Βόλο αλλά και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ήτανε μια κλοπή. Και έκανα τις δηλώσεις αυτές με τον τρόπο που ξέρω εγώ. Στο ποδόσφαιρο, ξέρετε, υπάρχει ο αθλητικός εισαγγελέας και υπάρχει και ο κώδικας, ο οποίος οφείλουμε εμείς οι παράγοντες να τον τηρούμε. Uh-huh. Δηλαδή, λέγονται δυσμενείς δηλώσεις. Uh-huh. Για να μην προκαλούμε τον κόσμο, τους φιλάθλους και αυτά.
4: Uh-huh.
5: Όταν λοιπόν βγαίνεις και κάνεις τέτοιες δηλώσεις, οφείλει ο εισαγγελέας να σε καλέσει. Αυτό είναι.
4: Uh-huh.
5: Και η εξέλιξη είναι αν κρίνει ότι αυτές οι δηλώσεις είναι πραγματικά δυσμενείς στο δικαστήριο, σου βάζει ένα πρόστιμο 5, 10, 15 χιλιάδες. Ναι. Για να μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι κάτι.
4: Μάλιστα. Να κλείσουμε με τα Χριστούγεννα.
5: Δηλαδή, αν ξαναγινότανε.
4: Το ίδιο θα κάνατε.
5: Ναι, αν ξαναγινόταν, θα το έκανα το ίδιο.
4: Αυτό πιο, καταλάβαμε.
5: Πιο δυνατά κιόλας.
4: Για,
5: να ξαναγίνει πάλι πιο δυνατά. Δηλαδή, τι θα αφήσω να με βιάζουν, δεν έχω μάθει να με βιάζουν. Αυτό κάνανε στην ομάδα του Βόλου την περασμένη Κυριακή. Ήταν δηλαδή αναγνωρισμένο απόλυτη ποδοσφαιρική κοινότητα, ένα άθλιο πέναλτι και με δόλο. Εγώ έτσι το κλαμβάνω. Οπότε ας το αφήσουμε εκεί. Θα δούμε γιατί έχει εξέλιξη με δικαστικές. Έχω κάνει μηνυτήρια αναφορά.
4: Ναι,
5: έχω ζητήσει από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να διερευνήσει αν αυτοί οι εγκληματίες, γιατί αυτοί δεν ήταν διαιτητές, συμμετείχαν σε παράνομο στοιχηματισμό, να ανοίξουν τα τηλεφωνικά απόρριτα κτλ. Έχει δρόμο
4: του Αρείου Πάγου, τον εισαγγελέα.
5: Βέβαια, έκανα μηνυτήρια αναφορά εδώ και διαβιβάζεται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
1: Και με τις δηλώσεις του Αιχιλέα Μπέου έφτασε στο τέλος η σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πλέον για την Δευτέρα Σαββατοκύριακο με δράσεις στο μπάσκετ και εθνική ομάδα, οπότε θα έχουμε αρκετά να πούμε. Εσείς να περάσετε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και να έχετε ένα καλό βράδυ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα αποθεμάτων ντίζελ, καθώς η τιμή του καυσίμου αυξάνεται σταθερά εν ώψη των Αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει μια τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματα ντίζελ που διαθέτει, η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Την ίδια ώρα σε υψηλά επίπεδα παραμένει η τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα, με τον πανελλαδικό μεσόωρο να ξεπερνά τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο. Παράλληλα, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ρυθμιστή Ενέργειας, η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης στο κόστος ρεύματος, με τους Έλληνες να ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους πληρώνοντας τους λογαριασμούς. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού ολόκληρη η Κρήτη λόγω έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να διαρκέσουν από απόψε το βράδυ έως το απόγευμα του Σαββάτου. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι του νησιού να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μόνο στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε ετοιμότητα πυροσβεστική αστυνομία και στρατός, σε αυξημένη ετοιμότητα και το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου λόγω της κακοκαιρίας. Προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους έως 9 μποφόρ. Εξαρθρώθηκε σπήρα που ρήμαζε σπίτια σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία και η Μαθία. Εξιχνιάστηκαν 34 περιπτώσεις διαρρήξεων σε οικίες, από τις οποίες οι 11 σε απόπειρα. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ένας ακόμα. Η λία τους σε κοσμήματα ξαφικά λίρες ξεπερνά τις 75.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ιαπωνία βάζει φρένο στη μετανάστευση, εικοσαπλασιάζει τα τέλη μόνιμης διαμονής για τους αλλοδαπούς. Θα πρέπει να αποδεικνύουν εισόδημα υψηλότερο από τον μέσο όρο των ιαπωνικών οικογενειών. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βραχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα ως το βράδυ στα βόρεια ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Κρήτης και μετά το απόγευμα τοπικά στα Δωδεκάνησα θα είναι έντονα. Ηλιοφάνεια περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
7: Ευπιθώς αναφέρω, η εκπομπή για τις ένοπλες δυνάμεις κάθε Σάββατο 10 με 11 το πρωί με την Ιωάννα Ηλιάδη και τον Περικλή Ζορζοβίδη.

0: μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ράδιο Μάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο και η εκπομπή Μπες και Πες. Εδώ στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Το 2-17-18.000 είναι δικό σας και μπορείτε, όπως ξέρετε, κάθε βράδυ να επικοινωνείτε. Λέγαμε χθες και πήραμε χαρά 1-0, 2-0 και μετά πώς τα καταφέραμε 2-2 με την Ολλανδία. Εντάξει, η Ολλανδία δεν είναι καμιά μικρή ομάδα και λέγαμε και όλα να προσέξουμε. Ναι, μεν έχουμε κάνει επιτυχία αυτή με τη Γερμανία. Κάνα δύο μέρες το έλεγα πριν την εκπομπή. Αλλά να προσέξουμε τους δύο επόμενους αγώνες της Πέμπτης και της Κυριακής με την Ολλανδία και την Γερμανία εννοώ. Σήμερα είναι η μέρα Παρασκευή. Όταν όμως θα βλέπετε αυτήν την εκπομπή που μαγνητοσκοπεί ο Αποστόλης ο Ζαβάκης με αυτόν τον ωραίο τρόπο, θα είναι Σάββατο βράδυ τη νύχτα, οπότε καλή επιτυχία αύριο Κυριακή με την εθνική μας, ή θα είναι Κυριακή απόγευμα, βραδάκι 9-11, οπότε σε λίγο θα αρχίζει ο αγώνας. Εύχομαι καλή επιτυχία και να συνεχιστεί αυτό που είχαμε. Είχαμε ωραίο σερί, πώς θα καταφέραμε δεύτερο μέρος. Δεν μπορούσα να δω τον αγώνα γιατί έκανα εκπομπή, αλλά πρώτο μέρος λέει αγνώριστη και μετά δεύτερο μέρος αγνώριστη, ενώ από το ένα ημίχρονο στο άλλο. Δεν ξέρω αν χρειαζόταν και κάποιες αλλαγές, γιατί όταν έχεις μια επιτυχημένη πορεία μέχρι μια στιγμή, δεν αλλάζεις εύκολα μετά παίχτες. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κύριος προπονητής, ο οποίος έχει επιτυχίες δεν αφιβάλλω, αλλά από μικροπράγματα μπορεί να είναι, αν κλειστείς πίσω. Οι μεγάλες ομάδες, εξάλλου αυτό σαν εισαγωγή και κλείνω, όχι ότι είμαστε φοβερή μεγάλη ομάδα, αλλά έχουμε παιδιά τα οποία απαρτίζουν ένα φοβερό σύνολο και μπράβο στα παιδιά που είναι ήρωες όλοι τους. Όταν κερδίζεις, πολλές φορές το έχουμε δει σε πολλούς αγώνες η Ελλάδα, όχι στην εθνική αλλά και σε ομάδες, κλείνονται πίσω και την πατάνε, δίνουν ευκαιρία στην άλλη ομάδα, επιτίθεται και φέρνει, ανατρέπει τα αποτελέσματα. Έρεπε η ίδια τακτική και όχι άμυνα επειδή κερδίζουμε 2-0. Δεν κάνουμε τους ηδήμονες, αλλά από ποδόσφαιρο κάπως σκαμπάζουμε. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας γραμμή. Παρακαλώ.
2: Γεια.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος από τον Κόζεκα.
1: Έλα Γιώργο, απόψε καλή αρχή για τη μαγνητοσκοπήθηκε όλες η εκπομπή. Να είναι καλή τηλεοπτικά.
2: Πάντα θα είναι καλή. Γιατί άκου να σου πω, αυτή η εβδομάδα που μας πέρασε, είχε πολύ ενδιαφέρον και γίνεται της κακομοίρας. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, έχει αρχίσει ο εκνευρισμός, έχουν αρχίσει αυτοί που μας κυβερνάνε να βγάζουν κοινόδοντες, γιατί ξέρω ότι μισή από αυτούς δεν θα υπάρχουν στην επόμενη Βουλή. Και όλοι αυτοί που μας κυβερνάνε, οι υπνοθεραπευτές, έχουν χάσει τον ύπνο τους. Γιατί ξέρουνε ότι δεν θα υπάρχουν μεθαύριο ούτε καρέκλα ούτε φαγοπότη και έχουν αρχίσει και κάνουν επίθεση στους πολίτες λέγοντας ότι περνάμε καλά, ότι έχουμε αυτοκίνητα, βενζίνες, γεμάτη συγκρού, γεμάτη εθνική οδό και άμα είμαστε μαυρισμένοι από τις διακοπές και άμα πιάσεις την ε65 μόνο τα λύκες βλέπεις που πάνε για τα Σκόπια και τη Βουλγαρία. Σιγά σιγά.
1: Έχουμε την ίδια γνώμη από τους 300, κάτι μου λέει καμιά διακοσαριά θα είναι έξω αυτή τη φορά.
2: 100%. Λοιπόν, και σιγά σιγά, δηλαδή άμα πάμε και στην τουαλέτα θα μας πούνε ότι θα είναι μια απόδειξη για αυτούς ότι έχουμε να τρώμε και να πίνουμε. Και καλά αυτοί, μας πουλάνε το δικό τους Ευαγγέλιο, τα δικά τους παραμύθια, τα δικά τους παπατζηλίκια, αφού γι' αυτό και πληρώνονται, έτσι. Εμείς οι κακομύριδες όμως που τους ψηφίζουμε τσάμπα, Ηλία μου, τι κάνουμε. Ο λαός θα πρέπει να τους στείλει στην ανεργία. Αλλά δεν θα μπορούν να μπουν ούτε στο Ταμείο Ενεργείας, γιατί δεν έχουν ένσημα. Αυτοί είναι ικανοί. Λοιπόν, να μας πούνε ότι αντί για την εκκλησία που πηγαίνουμε κάθε Κυριακή, να πηγαίνουμε στη Νέα Δημοκρατία, γιατί εκεί πέρα έχει περισσότερους Αγίους. Έδωσαν 13 δις χρέη, λέει, προκαταβολικά, απολύγουν σε 7-8 χρόνια, να ξεχρεώσει τις επόμενες γενιές. Ποια γενιά, αφού νέα γενιά δεν υπάρχει. Και ο κόσμος πεινάει και αυτό το χειμώνα θα πάει στην κατάψυξη. Τώρα λέει ο Πρωθυπουργός, θα στείλει γράμμα, λέει, στη θεία τη Frontline, πώς τη λένε αυτή.
1: Να μειώσει κανένα δεκάλεπτο την Ευρώπη, το πετρέλαιο.
2: Ναι. Αυτοί είναι νοικοκύριδες. Και αν αυτή η θεία μας απαντήσει, γράψε μου. Μας μιλάνε έχουν εξυγχρονίσει, λέει, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εδώ το τρένο, Σίλια μου, να έρθει και Τρίκαλα εκεί. 3 χρόνια έχουν περάσει από τον Τάνελ και ακόμα να έρθει. Ακόμα περιμένουμε να φτάσει.
1: Εκεί, Θεσσαλία, δεν υπάρχει τρένο πουθενά εκεί?
2: Όχι βέβαια, ενώ υπήρχε τρένο
1: κάθε ξαναρωτήσει μέρα. Και...
2: πολλά δρομολόγια από τα παλιοφάρσα είχε ανταπόκριση για Τρίκαλα και Καλαμπάκα. Και έχουν περάσει πάνω από 3 χρόνια και ακόμα περιμέναμε το τρένο και μας μιλάνε τώρα για εξυγχρονισμό μέσω μαζικής μεταφοράς. Εδώ μια γραμμή ευθεία υπάρχει Αθήνα-Θεσσαλονίκη και χθες έμεινε το τρένο στην Ινώη από μηχανές. Είχαν πάνω από 2 ώρες καθυστέρηση. Ευτυχώς, λέει, τους προσφέρανε σάντουιτς, λέει, και νερό.
1: Ωραία.
2: Μας μιλάνε για ψηφιοποίηση του κράτους.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Μισό λεπτάκι, να πω κάτι τελευταίο.
1: Ναι, πες μου όμως γιατί περιμένουν, ναι.
2: Ωραία, για τον Τσίπρα. Έχω να πω ότι πήγε στο Άγιο Όρος για να μηδενίσει το κοντέρ με τις αμαρτίες του. Και το αφαιρώνω το τραγούδι του πατριώτη μου, το Τσιτσάνι, που λέει: σαν χριστιανός και ορθόδοξος σε αυτή την κοινωνία ευάζει καρεμάγκες μου να κάνω λιτανία. Και όποιος δεν το ξέρει, ας το βάλει να τα ακούσει. Του ταιριάζει. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
2: Γεια.
1: Γεια σου, Γιώργο. Καλό βράδυ. Ωραία είναι αυτά, μου λέει. Πάντοτε ο Γιώργος, το έχω ξαναπεί. Απλώς ό,τι μπορώ και στην αρχή. Και κοιτάξτε, εσείς μετά πέφτετε, γίνεται μία γραμμή μετά την άλλη. Τώρα στην αρχή που έχουμε χρόνο, βγαίνετε, γιατί χθες και προχθές 2 μέρες με πνίγετε μετά από λίγη ώρα. Βγαίνετε, γιατί μετά όταν κυνηγάτε, κλείνω πολύ πιο γρήγορα, δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, με βαριοπούλα ο τύπος πήγε στο σπίτι, έπιασε την πρώην γυναίκα του εκεί με... Εγώ αναρωτιέμαι, κανείς δεν χειροκροτείται, δεν εγκρίνει τέτοιες κινήσεις. Τώρα χαροπαλεύει, δεν χαροπαλεύει, η κοπέλα είναι πολύ πιο εύκολα, ο άλλος είναι, τον χτύπησε και καταλαβαίνετε πού. Έβγαλε τα αποθυμένα του, ψάχνω βρίσκοντά τον και πάνω στο κρεβάτι. Εκείνο που αναρωτιέται κανείς είναι, χωρίς να εγκρίνει τέτοιες κινήσεις, δεν το συζητάμε, απορριπτές. Προσέχετε όμως και λίγο όλοι σας, είτε άντρες είτε γυναίκες, παιδιά και με παιδιά, με μικρά παιδιά, κάντε ό,τι μπορείτε τις αλλαγές σας, αλλά μην τις κάνετε πολύ βιαστικά μετά τους χωρισμούς. Και μην τις κάνετε και παρουσία παιδιών πολλές φορές, είτε άντρας είτε γυναίκα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε τι εννοώ, αλλά έχουμε πολύ έξυπνους ακροατές και καταλαβαίνουν όλοι. Είμαστε ένα ράδιο που έχει καταπληκτικές εκπομπές, που ξυπνάνε και που έχουμε έξυπνους ακροατές. Λέω γενικά στα ζευγάρια, θέλετε να κάνετε, για προσέξτε και όταν παίζονται παιδάκια, για προσέξτε παρουσίες σπιτιών, για προσέξτε πόσο μπορεί να αποκληθεί είτε άντρας είτε γυναίκα να προκληθεί για το κακό μετά, όταν ξέρει πως εκεί μέσα στα παιδιά του βρίσκεται κάποιοι άλλοι, κάποιος άλλος. Το ξέρω, κάποιοι θα με κρίνετε και λίγο αιρετικός αυτό, αλλά είμαι υπέρ της προσοχής. Δεν είμαστε άγιοι, μέσα στην αμαρτία είμαστε και όλη μας η ζωή, αλλά μερικά πράγματα είναι και λίγο ηθική κανόνες, είτε για άντρα είτε για γυναίκα. Δεν μπορώ να κάνω άλλο σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί είναι, υπάρχει μια ευαισθησία και υπάρχουν και τραυματισμός τέτοιας μορφής, αλλιώς θα τα πλώνα περισσότερο. Εγώ είμαι εναντίον όλων εκείνων που άντε σε αντικαταστώ σήμερα, βάλε μια, την άλλη μέρα βάλε μια αγκόμενα, βάλε ένα αγκόμενο μες στο σπίτι. Θέλει προσοχή όταν έχεις παιδιά. Δεν ξέρεις τι να, μπορεί να προκαλέσει τον άλλον. Δεν ξέρεις τι μπορεί να προκαλέσει τον άλλον. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να βγάλει κάποιος το άκτη του. Δεν μπορεί να ξέρεις τι είναι σαν ψυχολογία εν ονόματι των παιδιών τι μπορεί να κάνει. Είτε άντρας είτε γυναίκα. Πιστεύω πως έχω γίνει σαφής σε αυτούς που θέλω να είμαι σαφής. Έτσι. Λοιπόν, 2-17-18.000, ελάτε, εγώ να υπενθυμίσω, αύριο είναι Σάββατο, 4-7, Ράδιο Μακελάριδη, Στέφανος Χίος. Έτσι είναι, 3 ώρες, ενώ τις άλλες μέρες είναι 5-6, και βέβαια 12-1, πάντοτε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Σοβελόπουλος, με παραξηγούν τα παιδιά απόψε διαδικτύου, δεν μπορώ να τη διαβάσω, βλέπω γίνεται χαμός στα μηνύματα, δεν το λέω για εντυπώσεις, αυτοί που βλέπουν καταλαβαίνω άλλο αλήθεια. Αλλά δεν μπορώ να σας διαβάσω, παιδιά, γιατί απόψε εγώ το νου μου εκεί στις κάμερες της τηλεόρασης, που υπενθυμίζω για εσάς που ακούτε την εκπομπή, Ράδιο Μάχη εννοώ, ότι αύριο το βράδυ 2 με 4 τη νύχτα, μία από τις εκπομπές που δείχνει τηλεόραση το Alert 2 με 4 τη νύχτα, αλλά και την Κυριακή το βράδυ 9 με 11 είναι από τις εκπομπές αυτές. Προβάλλεται στην τηλεόραση του Alert. Αυτό διευκρινιστικά, να βλογάμε λίγο τα γένια μας. Λοιπόν, είδα, κάπου είδα, 2-17-18.000, έτσι, 2-17-18.000. Να πω 2-3 κυρίες, πήρα και ένας άντρας και 2-3 γυναίκες. Μπράβο στον Μπαρμπακώστα για τη θέση του χθες. Και ρώτα τον Μπαρμπακώστα ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας του, να είναι καλά. 97 έχουμε τον Μπαρμπακώστα. Και το Μάνο. Αλλά μου λένε, ρώτα τον Μπάρμπα Κώστα τα μυστικά της μακροζωίας του. Με αυτά που ακούμε στη ζωή μας, έχουν δίκιο να αναρωτιούνται όταν ακούμε για να φεύγουν τόσο νέοι άνθρωποι. Λοιπόν, Μπάρμπα Κώστα, αν μας ακούσα απόψε, πιες να μας πεις. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλή εκπομπή.
1: Καλησπέρα
3: στους ακροατές, ο Σπύρος Σιματουήλιον.
1: Γεια σου Σπύρο.
3: Καλά.
1: Καλά εσύ.
3: Λοιπόν, θα σου πω αυτό που έμαθα τώρα να πούμε
1: λίγο ακόμη
3: σήμερα.
1: Φωνή, παιδιά, λίγο.
3: Ε?
1: Να ακούω λίγο καλύτερα. Πάμε Σπύρο.
3: Ναι. Είναι κάτι τραγικό, τέλεια, αλλά βγάζει και πολύ γέλιο.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, βγάζει και γέλιο. Εντάξει, για κάποιους από όλους εμάς που είμαστε της κοινής λογικής και έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, μας φέρνει οργή. Αλλά τουλάχιστον να παραδειγματιστούν αυτοί που είναι καθυλωμένοι ακόμα σε αυτά τα κόμματα που έχουν καταστρέψει τον τόπο. Άκου Ηλία τώρα εδώ. Ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής στην Ελλάδα, ημιδιαμονής, γνωρίζεις τώρα ημιδιαμονή τι σημαίνει, πήρε από το Ταμείο Ανάκαμψης 16.500 ευρώ. Θα μου πεις δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Εντάξει, ξενοδοχείο ημιδιαμονής 16.500 ευρώ. Για συμβουλευτικές προτάσεις. Θα τρελαθούμε.
1: Περίμενε Σπύρο. Συμβουλευτικές προτάσεις.
3: Ναι, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δικαιολογήσαν έτσι ότι δώσαν 16.500 ευρώ στο συγκεκριμένο.
1: Τι συμβουλές δίνει δηλαδή?
3: Συμβουλές δίνει, δεν μπορώ να γνωρίζω. Δεν μπορώ να γνωρίζω.
1: Γιατί, να σου πω, Σπύρο, ακούει και ημιδιαμονής και μήπως γίνονται και μαθήματα στο ημιδιαμονής.
3: Εγώ, Ηλία μου, δεν θα μακρηγορήσω. Εγώ θα πω το χειρότερο ακόμα είναι ότι ζητάνε αύξηση στις βουλευτικές τους αμοιβές οι πολιτικοί στο Κοινοβούλιο. Εδώ αυτή τη στιγμή πληρώνουμε αυτό το μήνα, εγώ έχω να πληρώσω 480 ευρώ ρεύμα. 480 ευρώ ρεύμα για μήνα. Και ο χειμώνας δεν έχει μπει ακόμα. Αυτό το χειμώνα, Ηλία, δεν ξέρω τι θα κάνουν αυτοί οι ημιδιαμονές και τι θα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Εγώ ξέρω ότι όλος ο ελληνικός λαός αυτό το χειμώνα θα υποφέρει. Λεφτά για πετρέλαιο δεν υπάρχουν. Αυτό είναι δεδομένο για όλους μας. Εντάξει. Ήδη έχουν βγάλει αποθέματα βαρελιών 50 εκατομμύρια βαρέλια η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα αποθεματικά που έχουν για να προσπαθήσουν να κατεβάσουν κάτω το κόστος του καυσίμου.
1: Να σου πω, Σπύρο μου, ναι, για να στέλνε βαρέλια πάνω προς την Ουκρανία στο Ζελένσκι, πώς τη βρίσκουν, τα βρίσκουν.
3: Πώς δεν βρίσκουν. Δεν έχουν βρει στο Ζελένσκι. Τι να σου πω. Ρε Σιλία, δεν θέλω να λέω τα ίδια, ρε Ηλία. Δηλαδή, καταντήσει αηδία υπόθεση να είμαι. Τα βάλαμε με τους Ρώσους, χάσαμε την ενέργεια που πέραμε από τους Ρώσους. Ξαναπέρουμε από τους Ρώσους μέσω Τουρκίας. Εδώ κορυδεύουμε ένας τον άλλον. Σε αυτή τη... τι να σου πω τώρα να. Φαντάσου ένα πράγμα, θα σου πω και κλείνω, Ηλία. Στο κομμάτι το φορολογικό για τον ελεύθερο επαγγελματία που έχουν από το 2010 που έχει ξεκινήσει αυτό το θέμα της οικονομικής κρίσης, είναι που θέλουν να μας πάρουν από πάνω μας την ιδιοκτησία και τα ελεύθερα επαγγέλματα. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα μου λέει ο κόσμος έξω, λέει δεν βρίσκουμε ταξί να φύγουμε. Πού να βρουν ταξί να φύγουν ο κόσμος? Εκτός ότι έχει ζήτηση και αρκετοί πλέον έχουν αφήσει τα αυτοκίνητά τους για να μην τα κινούν, γιατί δεν βρίσκουν ούτε να παρκάρουν και το κόστος του καυσίμου είναι τεράστιο στο γύρω-γύρω που κινούνται μέχρι να παρκάρουν και καίνουν περισσότερο καύσιμο. Σταματάνε αυτοκίνητα να δουλεύουν, κατεβαίνουν οδηγοί που νοικιάζουν, γιατί αυτή τη στιγμή σε μία βάρδια με ντίζελ αυτοκίνητο το καύσιμο έχει ξεπεράσει τα 35 ευρώ στο 12ωρο. Ακουμπάει τα 40 ευρώ στο 12ωρο και δεν είναι καλοκαίρι με κλιματισμό. Και ακόμα οι τιμές ανεβαίνουν. Καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω, έτσι. Τρίτον, ανεβάζεις φορολογική κλίμακα. Όσο περισσότερο και αν δουλέψεις, έλεγαν κάποτε, αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, θα βγατήσεις το εισόδημά σου και θα έχεις ένα καλύτερο αύριο αν δεν είσαι τεμπέλης και εργατικός.
1: Ναι.
3: Εδώ ρε Ηλία, όταν αρχίζεις ανά 10.000 ευρώ και ξεπερνάς τις 20, τις 30, τις 40.000 ευρώ, φτάνεις να πληρώνεις εφορία 55%. Δηλαδή φτάνεις σε ένα σημείο να λες ότι αυτά που βγάζω, εκτός ότι το
1: κάνω. Μην βγάλω παραπάνω για να μην με γδάρουν.
3: Μα θα σε γδάρουν, μα θα σου πάρουν και κέρδος από το υπόλοιπο ποσοστό που έχεις βγάλει που δεν θα σου το παίρνανε. Άρα αναγκάζεσαι και το βγάζεις το αυτοκίνητο στην άκρη, το κλείνεις και σταματάς να εξυπηρετείς τον κόσμο γιατί δεν μπορείς.
1: Σπυρό, σε ευχαριστώ, μην μου λες τίποτα άλλο.
3: Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ, Σπυρό μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όλες τις παρατηρήσεις σωστές. Πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Ηλία μου.
1: Καλησπέρα.
4: Ο κύριος Σταύρος είμαι.
1: Έλα, Σταύρο μου.
4: Τι μου κάνετε, καλά?
1: Καλά, εσύ?
4: Ήθελα να πω κάτι για τη Ρωμά.
1: Ναι.
4: Έχω ένα συμπί που είναι εικονογραφημένο και δείχνει τη ζωή των Ρωμάδων, πώς ξεκινήσανε, πού καταλήξανε και όλα. Είναι εικονογραφημένο και διηγείται για τις Ρωμάδες. Οι Ρωμάδες ήταν από την Ινδία. Η καταγωγή τους είναι από την Ινδία. Εκεί σε ένα ποτάμι, λέει, μένανε τότε. Ήταν ανεπιθύμητοι και εκεί δημιουργούσαν, λέει, φασαρίες με τους ντόπιους Ινδούς και από εκεί ήρθαν στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο κάνανε, λέει, πάλι τα ίδια και από εκεί ξαναφύγανε, πέσαν Τουρκίες και ήρθαν σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Μέχρι την Αμερική υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, λέει. Είναι, λέει, άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν, δεν θέλουν να είναι συμφιλειωμένοι με τον κάθε πολίτη της χώρας που βρίσκονται. Είναι ανεπιθύμητοι άνθρωποι, λέει, και πάντα τους έχουν βάλει, λέει, σε πόνο στο πόνο. Στο στόχο ότι δεν είναι καλοί άνθρωποι. Γράφει το CD μέσα. Είναι, λέει, καλλιτέχνες, τραγούδια, ξέρω εγώ, λέει, τέτοια πράγματα. Δεν θέλω να πω περισσότερα για αυτούς, γιατί μπορώ που να είναι ρατσιστής, λέει, στους γύφτους. Καταλάβατε. Δεν θέλω να πω περισσότερα τι γράφει το CD αυτό. Αν δεν θύμει κάποτε μπορεί να το δώσω να το διαβατοβείς να πει.
1: Πάντως αυτό που λες, Σταύρο μου, είναι το, ναι, είπα και χθες. Έτσι, ναι, ήξερα κι εγώ Μερτωρωτίν από Ινδία και μετά, γι' αυτό, ναι, αναρωτήθηκα χθες ένα κύριο που μου είπε, ναι, δεν θυμάμαι, ναι, ποιος, ναι, να είναι καλά. Μετά Αίγυπτο, κάτι τέτοιο, ναι, γιατί αυτό
4: από εκεί,
1: έχει...
4: Από εκεί Τουρκία, λέει, και βγήκαν σε όλη την Ευρώπη. Παντού υπάρχουν, μέχρι την Αμερική έχουν πάει. Αλλά, λέει, είναι άνθρωποι, λέει, που δεν παίρνουν, λέει, απολόγια, θέλουν να κάνουν το δικό τους, θέλουν ελευθερία και να μην υποτάσσονται από το κράτος, όποιο κράτος βρίσκονται. Δηλαδή το παίρνουν κάπως τσαμπουκά, λέει, μέσα και τέτοια, δηλαδή πάει καλοσύνης και τέτοια. Δεν θέλω να πω περισσότερα, αν το δεις στο CD αυτό και το... Γιατί το παίζει και σε, λέει, βιντεί να το βάλεις, όποια να το βάλεις, το παίζεις. Και στο κομπίδι να το βάλεις, το παίζεις.
1: Εντάξει, Σταύρο.
4: Δεν θέλω να πω περισσότερα.
1: Ναι, δεν χρειάζεται κιόλα για μην εξάπτουμε κιόλα, λες, και το κάνουμε επίτηδες. Δεν έχουμε.
4: Ναι,
1: με τους καλούς, ναι, Ρωμά, δεν έχουμε, ναι, καμία προς Θεού. Τι να κρίνουμε κάποιοι οι οποίοι είναι και κάποιοι.
4: Εγώ δεν τους κρίνω. Άνθρωποι είναι και αυτοί, έτσι έφτιαξε η μοίρα τους, δεν ξέρω τι να πω. Ήθελα να πω όμως κάτι με τον κύριο, ένα ακροατή που πήρε τηλέφωνο και κατηγορούσε τη δασκάλα καθηγήτρια, τι ήταν αυτή η νηπιαγωγό. Έλεγε ότι έφταιγε αυτή, ότι κακομεταχειρίζει τα παιδιά, ξέρω εγώ τι έλεγε εκεί πέρα. αν ήταν η κόρη του στη θέση της δασκάλας, τι θα έλεγε. Δεν ξέρω ποιος έκανε ακροατή, δεν θυμάμαι ακριβώς πως το λένε το όνομα. Έλεγε ακριβώς, δεν είπε να πει, ξέρεις κάτι, η δασκάλα είχε κάποιο δίκιο, γιατί είπε να έκανε παρατήρηση στα παιδιά κτλ. Την κατηγορούσε όμως από πάνω, δεν φέρθηκε κανένα στα παιδιά. Δεν είναι σωστό αυτό που έλεγε.
1: Ναι.
4: Αν ήταν η κόρη του στη θέση του, στη θέση αυτής της δασκάλας, τι θα έλεγε.
1: Και τι, πρόσκειται τώρα Σταύρο μου κάτι, πρόσκειται, δεν θα πω ποιος είναι από τους εκλεκτούς μας εδώ πέρα, αλλά δεν το κάνω λες και να τον προκαλέσω για να βγει. Όπως λες, δεν είναι θέμα να είναι η κόρη σου. Άμα είναι λάθος και η κόρη σου να είναι, δεν πρέπει να την υποστηρίξεις. Αλλά όταν έχει δίκιο, γιατί το τοποθετείς λίγο σαν να είναι η κόρη. Δεν πάει να μην είναι η κόρη του, και να ήταν κόρη, άμα έχεις δίκιο για τη γυναίκα αυτή, ερχόταν κόντρα σε αυτά που τράβαγε το σχολείο της.
4: Ναι, μα αυτό λέω και εγώ, γιατί άκουσα τη συνέντευξη όλη τη δίκη εκεί πέρα και κατάλαβα ότι αυτή η γυναίκα ή της έκανε την παρατήρηση για αυτά που κάνε. Τι έπρεπε να της πει, γκρεμίστε τα όλα
1: ναι,
4: και
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Γι' αυτό ο κύριος αυτός εσύ, δεν θέλω να, δεν μου άρεσε κάτι τέτοιο που είπε για την κατηγορούσε, να πούμε ότι έφταιγε, δεν της φέρει και καλά στα παιδιά και τέτοια.
1: Ναι.
4: Δεν είναι σωστό αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν συμφώνησα και εγώ χθες αν εννοούμε, αλλά δεν είναι τώρα προκαλέσουμε τι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Σταύρο.
4: Να είσαι καλά, χάρηκα που σε άκουσα.
1: Και εγώ Σταύρο μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ωραία, τα μεσημέρια 12, μία πρόεδρος της ελληνικής λύσης, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος εδώ παιδιά, έτσι πάντοτε κάθε μεσημέρι, τα απογευματάκια ο Γρηγόρης ο Σερέτης και αναφέραμε πως αύριο που είναι ειδική μέρα, 4 με 7, 3 ώρες, χορτάστε, Ράδιο Μακελάριδες, Στέφανο Χίο. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Ναι, κύριε Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Η Νέα Δημοκρατία πήρε τα βουλευτά.
1: Όνομα να μου λέτε.
5: Νίκος.
1: Έλα, ρε, Νίκο.
5: Ναι, πήρε τα βουνά η Νέα Δημοκρατία σήμερα.
1: Πήρε τα βουνά.
5: Ναι.
1: Δεν ξέρω, τα λαγκάδια βουνά δεν ξέρω.
5: Ναι, εκεί πάρε και τους αράπηδες μαζί. Πήρε και τους αράπηδες εκεί πέρα. Τους ψηφίσουνε. Κοίτα εδώ, η ελληνική λύση για μένα. Η ελληνική λύση. Άμα βγει η ελληνική λύση, θα φύγουν μόνοι τους οι αράπηδες αυτοί. Έχουν έρθει εδώ πέρα και μας έχουν πάρει τις δουλειές. Ελληνική λύση, να ψηφίσουμε να φύγουν. Τώρα αυτή έχει πάρει και τους αράπηδες πάνω εκεί στα βουνά που πήγε. Ακούς η Ηλία.
1: Ακούω πολύ καλά, σ' ακούω το σχολείο σου, μη μου ερωτάτε.
5: Μην να σου πω, να βγει η ελληνική λύση, να φύγουν οι αράπηδες αυτοί οι ξένοι που έχουν έρθει εδώ πέρα. Όλοι. Έρχονται στην Αίγαθρο, τους φέρνει εδώ πέρα, τους φέρνει, τους μαζεύει. Η Νέα Δημοκρατία τους μαζεύει. Τώρα με τηλεόραση εδώ γίνεται χαμός.
1: Ναι.
5: Ναι, βέβαια. Οι ελληνικοί, άμα βγει, θα φύγουν μόνοι τους αυτοί. Τι να κάνουν να κάτσουν εδώ. Τους δίνεις δουλειές, τους δίνεις στα καράβια δουλειές, στα πλοία. Όλοι μέσα από το 80, όλοι μαύροι και αράπηδες μέσα είναι στα πλοία τώρα. Τα δικά μας, τα ελληνικά. Τα πληρώνουμε εμείς, οι εφοπλιστές παίρνουν λεφτά από εμάς και αγοράζουν πλοία. Και βάζουν και ξένους και δουλεύουν μέσα. Πού είσαι, Ηλία.
1: Πώς, ακούω.
5: Τι να πω.
1: Ωραία.
5: Σπληρώνουμε εμείς και βάζουμε ξένους. Ναι, αυτά ήθελα να πω.
1: Να, Νίκο μου, να είσαι καλά.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο. Τι να κρίνω εγώ, παιδιά. Εσείς, παιδιά, η εκπομπή αυτή, οι πρωταγωνιστές είστε εσείς. Δεν σας κάνω κοπλιμέντο. Όσο πιο έξυπνα πράγματα πείτε, όσο πιο ενδιαφέρονται, όσο πιο σημερινά ρεαλιστικά, τόσο καλύτερη είναι η εκπομπή. Τι να κάτσω εγώ να σας πουλάω πνεύμα, και κάτι φορές μπαίνω στη μέση, αν έχω καμιά αντιρρησούρα σε κάτι, να συμπληρώσω εγώ, αλλά εσείς μιλάτε. Με ρωτάτε, συμφωνείς κύριε Ηλία, μη δυσφωνείς κύριε Ηλία. Δεν χρειάζεται. Είναι η δική σας θέση. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά, 2-17-18.000, παράξενα πράγματα συμβαίνουν. Γενικά δεν υπάρχουν λογική στα περισσότερα, ρε παιδιά. Γι' αυτό λέω, αντέξτε να μην τρελαθείτε. Δεν υπάρχουν λογική, δηλαδή υπάρχει να είναι κάτι που λες, εντάξει μωρέ, γίνεται και ένα λαθάκι εκεί. Όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη. Στο κάθε τομέα. Είναι μερικά πράγματα που δεν χωράει νους του ανθρώπου σε αυτά που βλέπει ο Έλληνας. Και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι στραβά και τρελά τα πράγματα. Δεν το συζητάω. Αυτή την Ευρώπη την οποία είναι, το έχουμε ξαναπεί. Αλλά και εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία λογική, ρε παιδιά. Σε... Η άλλη έκανε, λέει, πάμε γραμμή και μετά θα έρθουμε. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
6: Εγώ μιλάω, έτσι.
1: Ναι, όνομα. Μην ρωτάω συνέχεια όνομα.
6: Στάθης Βενίδης.
1: Μπάμπης.
6: Στάθης Μενίδη.
1: Α, Στάθης, έλα Στάθη.
6: Καλησπέρα, τι κάνω, όλα καλά.
1: Να είσαι καλά.
6: Να είσαι καλά που τουλάχιστον βγάζεις κάποια πράγματα και μπας και ξυπνήσουν, γιατί δεν βλέπω να ξυπνάνε κιόλας. Αυτό είναι το μεγάλο κακό στην Ελλάδα. Όλοι οι ξένοι που μαζεύονται, εν πάση περιπτώσει, έχουν κάποιο στόχο. Όπως και από όλες τις χώρες, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε χάσει την μπάλα. Δεν ξέρω, μας κοιμήσαν. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ παρακολουθώ συνέχεια. Συνέχεια παρακολουθώ. Ευτυχώς το Μενίδη έχει μεγάλο ποσοστό για τον Βελόπουλο. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, γιατί παρακολουθώ τα πολιτικά. Δυστυχώς δεν ξυπνάνε και δεν ξέρουμε πώς θα ξυπνήσουν και αν προλάβουν να ξυπνήσουν, γιατί άμα περάσουν αυτά που είναι να περάσουν δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή τη θηλιά την κρατάνε, είναι μόνο να βάλουμε το κεφάλι μας για να μας το περάσουν. Αυτό έμεινε μόνο, δεν έχει μείνει τίποτα άλλο. Δυστυχώς, να είναι καλά που βάζετε εσείς το live σε αυτά τα πράγματα, μπας και λίγο ταρακουνηθεί, λίγο αρχίζει και σκέφτεται ο κόσμος ότι ξέρεις τι. Αυτά που λέγαμε πέρα ρατσισμό, πέρα αυτό, πέρα κάποια στιγμή, εντάξει, να έχει τελειώσει αυτή η καραμέλα. Ρατσισμός, ρατσισμός. Ναι, αν θέλεις πες μου και ρατσιστή. Γιατί εγώ κοιτάω την πατρίδα μου, την οικογένειά μου και την θρησκεία μου. Και δεν θέλω να τα χάσω αυτά. Αυτό κοιτάω. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο το τι κάνω και τι δεν κάνω. Τώρα πέρα για την κυβέρνηση, αυτοί έχουν πάρει χαμπάρι ότι είναι λίγα τα ψωμιά τους και ό,τι προλάβουν να διώξουν, ό,τι προλάβουν να πουλήσουν, ό,τι προλάβουν να καταστρέψουν. Αυτά από μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Στάθη μου, σε ευχαριστώ.
6: Να είσαι καλά,
1: τι θα πει, αχ, να ξέρουν αυτοί που το παίζουν και λένε αντίον, ρε παιδιά, τι θα πει ράτσι, τη ράτσα σου, ρε. Τις ρίζες σου, ρε. Ξέρουν τη λέξη ρατσιστή, παρασοκολάνε αυτούς τους καιρούς, παιδιά, είσαι φασίστας, είσαι δεξιός, είσαι ρατσιστής. Και τι, μου κάνει εντύπωση πως σε κόμματα, και ας πάει το μυαλό σου όπου θέλουν, και προς τα δεξιά. Το παίζουν προοδευτικά και λένε δεξιούς τους ανθρώπους, τους νοικοκύριδες και ρατσιστές. Που φτάσαμε, δεν το περίμενες αυτό. Δηλαδή, να μην αγαπάς την πατρίδα σου, να είσαι ανθέληνας, να είσαι εναντίον για να είσαι προοδευτικός. Εκεί καταντήσαμε. Λοιπόν, 2-17-18.000, ελάτε, ετοιμαστείτε. Παίρνετε τηλέφωνο, καλά κάνετε από την αρχή. Γιατί? Γιατί μετά γίνεται χαμός. Χθες 5-5 γραμμές και σας κλείνω πιο γρήγορα. Δεν μπορώ. Όταν έχω χρόνο, αφήνω περισσότερο. Όταν είμαι στριμωγμένος. Λογικό είναι, πως σας λέω και να ευλογήσω λίγο τα γένια μου. Αυτό το βιβλίο το οποίο έχω πολύ καιρό να κάνω ένα σχολείο. Γολγοθά Σχολή Σταύρωση. Έτσι, το έκτο μου βιβλίο. Θα διαβάσω αυτό γιατί είναι πάντοτε επίκαιρο. Δεν υπάρχει πατέρας ή μάνα που να μην έχουν κάνει λάθη, που να μην έχουν πληρώσει πράγματα, παιδιά που να μην έχουν πληρώσει πράγματα, κοινωνική λειτουργία και όλα αυτά, το κράτος που δεν βοηθάει ποτέ. Παρακαλά είναι ανεχωρισμένα τα ζευγάρια. Λοιπόν, μανάδες που βαφτίζουν κρυφά τα παιδιά τους, πατεράδες που κατηγορούνται ψεύτικα ακόμη και για σεξουαλική παρενόχληση των παιδιών τους από μανάδες, μενάδες, με σκοπό να τους απομακρύνουν τα παιδιά τους. Κοινωνικές υπηρεσίες σε διάφορες εναντίον παιδιών και γονέων. Ένα βιβλίο ύμνος για τους καλούς πατεράδες. Ένα βιβλίο φραγγέλιο για τις κακές μανάδες και δίδαμα για το τι πρέπει να μην κάνουν οι καλές μανάδες. Αυτό, 5 λόγια για αυτό το βιβλίο, το οποίο εξαφανίστηκε η πρώτη έκδοση, ούτε ποσοστά δεν παίρνουμε. Τώρα εδώ θάβω τις εταιρείες, τους εκδοτικούς οίκους που δεν δίνουν σε κανένα συγγραφέα, δεν δίνουν λογαριασμό ότι πουλάνε μεταξύ μας. Αλλά τουλάχιστον να το λέω, να ακούγεται αυτό το βιβλίο μου, το οποίο είναι το έκτο από εκδόσεις Όστρια. Όστρια το βρίσκεται σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο μπορείτε να το παραγγείλετε. Εκδόσεις Όστρια, Γολγοθάς Χωρίς Σταύρωση, γιατί είναι και μαθήματα για τους νέους γονείς. Γιατί ξέρουν οι γονείς, το έχουμε μετατρέψει αυτούς τους καιρούς, η οικογενειακή βία και τέτοια, και χωρίζουν τον κόσμο με τους νόμους τους, τα αντρόγινα παρακαλάνε να είναι τα παιδιά πιο μόνα, κοινωνικές υπηρεσίες σιγά μην ενδιαφέρονται. Εδώ μέσα από το βιβλίο, πραγματικά είναι ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο και το υπενθυμίζω εγώ για άλλη μια φορά, έχω κανένα μήνα, ενάμιση να το αναφέρω, να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα, ναι. Ηλία.
1: Καλησπέρα.
7: Είμαι η Μέρη από το βροχερό Πόρτο Ράφτη.
1: Ω, καλώς τη Μέρη, από... βρέχει εκεί, ε.
7: Βρέχει και φυσάει πάρα πολύ.
1: Να σου πω τώρα, Μέρη, είναι ναι. Ένα βράδυ που βρέχει που λέει ο φοβερός σου Παλιμέρης, ναι. Πολύ, πολύ ή λίγο ψυχαλίζει.
7: Τώρα έχει σταματήσει, αλλά πριν έβρεχε πάρα πολύ και είχε όμως πάρα πολύ αέρα. Μιλάμε για πάρα πολύ αέρα. Ναι. Μετά την κοσμοσυρωή που είχαμε από τους καλοκαιρινούς που ερχόντουσαν να κάνουν τα μπάνια τους, τώρα έχουμε μια ησυχία, ησυχάσαν τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, εγώ σήμερα το πρωί άνοιξα την τηλεόραση και έριξα μια ματιά στην πρωινή ζώνη.
1: Ναι.
7: Τα πρωινάδικα που λέμε.
1: Ναι.
7: Έτσι λοιπόν με πολύ χιούμορ και καυτική.
1: Κατάλαβα, μας ετοιμάζεις κάτι.
7: Ναι, γιατί και χτες το εσχολίασες πάρα πολύ αυτό με τα πρωινάδικα. Θα περιγράψω λοιπόν αυτό που είδα και όπως εγώ το κατάλαβα.
1: Ναι.
7: Εν τω μεταξύ, συγχρόνως, έφτιαξα και ένα γευστικό ημάμπαλντί.
1: Ωραίο.
7: Για το μεσημεριανό γεύμα.
1: Πάμε, το ημάμ λοιπόν... είναι δύσκολο φαγητό, ε.
7: Είναι δύσκολο.
1: Γιατί λοιπόν, θέλει πολλές ώρες μου φαίνεται.
7: Πολλές ώρες.
1: Δεν είμαι μάγειρας και ούτε μαγειρεύω, αλλά λέω. Μαθαίνω.
7: Είναι δύσκολο φαγητό, αλλά λέω, εφόσον θα βλέπω για να βγάλω και μία γνώμη το τι γίνεται, ας μαγειρεύω και συγχρόνως να περνάει η ώρα.
1: Καλά.
7: Ωραία. Λοιπόν, ας ανοίξουμε λοιπόν τώρα την τηλεόραση να δούμε τι είδα εγώ εκεί.
1: Ναι.
7: Μεγάλη φασαρία γίνεται στη μαύρη την οθόνη. Άνοιξε η πρωινή η ζώνη. Και όλα παν σκηνή κορδόνη. Στα σίδη πιάσανε από το πρωί οι εθνικές μας κουτσομπόλες και αρχίσαν τις παφάρες. Τι έχουν να μας πουν? Άρες μάρες κουκουνάρες. Κάθε πρωί δικάζουνε πριν να γίνει δίκη. Ένοχος ο κατηγορούμενος. Η απόφαση ελήφθη. Βαμμένες, στολισμένες, κάγκελο οι βλεφαρίδες. Θα πούνε τα χαζά τους, θα βάλουν τις τσιρίδες. Νύχια κόκκινα βαμμένα. Θα πιάσουνε το φτιάρι, θα αρχίσουνε το θάψιμο και όποιος ο χάρος πάρει. Εκεί και οι πανελίστες που έχουν άποψη για όλα. Πετάνε τις κοτσάνες, μπλέχτηκαν οι μαϊντανοί με τις μελιτζάνες. Με τούτα και με τάλα έφτασε το μεσημέρι. Έτοιμο το ημάμπαλντί. Ελάτε για να φάμε. Κλείστε την τηλεόραση. Την όρεξή μας μη χαλάμε.
1: Πολύ ωραία Αμέρικα. Ας πω κάτι.
7: Έλα.
1: Να μπορούσα το στυλ ολονών των πρωινάδικων αυτό να το βάλουν στην εκπομπή τους. Θα τολμούσανε?
7: Δεν ξέρω. Μπορεί και να τολμούσαν.
1: Φαντάζομαι να τους κάναμε ένα βίντεο και να το βάλουν και να
7: λένε
1: ακούστε
7: το χάρος,
1: τώρα.
7: Να το βάλουν. Γιατί να μην το βάλουν? Λένε τόσα και τόσα.
1: Βρήκες τώρα να το βάλουν. Θα έχουν καρδιά να το βάλουν.
7: Δεν νομίζω να έχουν.
1: Αφού έκανες περιγραφή ωραία.
7: Ωραία περιγραφή δεν έκανα.
1: Πολύ ωραία. Δεν σου κάνω κοπλιμέντο. Πολύ ωραία περιγραφή.
7: Σε ευχαριστώ πάρα
1: και
7: πολύ.
1: Και με ρήμα ωραίο. Ναι. Και σκληρά εκεί που πρέπει και αυτό.
7: Εκεί που έπρεπε μπήκαν τα.
1: Και θάψιμο και φτιάρια και δικαστές χωρίς να έχουν ικανότητα να κρίνουνε.
7: Να κρίνουνε, είπα εγώ, κάθε πρωί δικάζουνε πριν να γίνει δίκη.
1: Πάρε καμιά πρωινή εκπομπή να τους πήρε, παιδιά, σας έχω κάνει ένα ωραίο.
7: Ναι. Λοιπόν, θέλω να στείλω την καληνύχτα μου σε όλους τους συνακροατές. Φιλιά και αγάπη σε όλους. Και να πω και τα χαιρετίσματά μου στους καλοκαιρινούς κολυμπητές της παρέας που μας ακούνε τώρα όλοι.
1: Α, ωραία.
7: Καλό βράδυ σου.
1: Να είστε όλοι καλά. Σε ευχαριστώ, Μέρη. Ευχαριστώ.
7: Να είσαι καλά. Φιλάκια, γεια.
1: Πάρα πολύ ωραίο, Μέρη μου. Δεν σου κάνω κομπλιμέντο. Εγώ δεν κάνω. Αν είναι κάτι ουδέτερο, κάνω. Ωραία, πάμε. Το έχετε δει. Όταν μου έχουν πει κάτι, μέχρι τώρα με διαβάζετε. Μπορεί στην αρχή να με ξέρετε, τώρα είμαι. Ωραία, καλό βράδυ. Ενώ αυτό όταν το θίγω είναι επειδή είναι ωραίο. Ξέρω ότι αρέσει από τους περισσότερους. Άρεσε, Μέρη μου. Ήταν γιατί έκανες ωραία περιγραφή, ωραίο. Χτύπαει εκεί που έπρεπε. Πάρε μόνο να μπορούσα να το βάλω αυτό το πρωί. Να κάτω και να το κοιτάνε, να ακούνε, να είναι ένα βίντεο με τα φωτογραφία σε αυτόν τα πρωινάδικων όλων. Αυτές οι κυπέρες που είναι, το παίζουν κάποιες ότι είναι αυτό και κάποιοι παρουσιαστές εκεί, οι οποίοι είναι, μην πω τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, ναι, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή, παιδιά. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Έπεσε η γραμμή και επειδή μου είπε τώρα η Μέρη εκεί φτιαγμένες, πώς τις λέμε, βλεφαρίδες και τέτοια, η άλλη πήγε να κάνει βλεφαροπλαστική. Την είδατε πώς έγινε? Πού την είδα? Σένα. Κάπου σε ένα κανάλι πήρε το μάτι μου. Κάτι τις βάλανε εκεί βεντούζι στα μάτια, τις λέγανε εκεί με ξυλοκαΐνι σου κάνουμε χειρισούλα, αν και δεν είναι χείριση, και βγήκε η γυναίκα με μάτια καταπληκτικά. Δεν βλέπει κάτι. Έχει χάσει ψηλοφόρς, θέλει γυαλιά, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει να δει τον ήλιο. Είναι των καιρών αυτών που ψάχνουν τώρα τι συμβαίνει και την πληρώνουν και οι καλοί γιατροί. Το έχω ξαναπεί αυτές τις μέρες με αυτό που έγινε με τον Θεό, σχολές να για άλλη μια φορά. Τον άτυχο Μαζονάκη και άξιο, πέρα από το αυτοκαταστροφικό που είχε. Λοιπόν, βγαίνουν τώρα ιατρικά πολλά παιδιά. Και μέσα αυτά, λοιπόν, κάπου πήρε το μάτι μου σε ένα κανάλι τώρα.

0: ωραίες γυναίκες να έχουν γίνει κάποια στιγμή σαν φαντάσματα, ενώ θα μπορούσαν να αφήσουν τα χρόνια τους να μεγαλώνουν ωραία, που υπήρξαν κούκλες, το μυαλό σας πάει όπου θέλετε. Έχετε δει κρεμασμένα χείλη, έχετε δει και παλιότερα, και όχι μόνο αυτές τις μέρες τώρα σε αυτό το περιστατικό που είπα. Έχετε δει να έχουν φύγει σιλικόνια από τα χείλη και να έχουν κρεμάσει. Έχετε δει να λένε πώς έγινε έτσι. Έχετε δει στήθη να κρεμιούνται αλλού. Αλλού να τα έχουν βάλει, αλλού να έχουν βρεθεί. Δυστυχώς το λέω για να γελάσουμε λίγο. Αλλά δεν είναι καθόλου για γέλιο αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό προσέχετε την υγεία σας και αφήνετε λίγο τα χρόνια να σας κάνουν πάνω τις ρητίδες. Και δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα αγκόμενοι και ογκόμενες σε παιδιά με 70 και ας είναι αυτό που είναι η ηλικία ένας ωραίος, μια ωραία να τον έχει, να έχει αυτό το προσόν από, το, από τη φύση, από το οποιονδήποτε Θεό. Δεν χρειάζεται μετά να πανατρέψουν, να ανατρέπουν κυριολεκτικά τη φύση. Δεν γίνεται να ανατραπεί η φύση και τα χρόνια. Άντε να ξεγελάς λίγο. Ξέρετε πώς την έχουν πληρώσει αυτή την παραφύση προσπάθεια να κρατηθούν σε κάποια πράγματα, πόσο κρυφά την έχουν πληρώσει. Δεν τα δείχνει η τηλεόραση όλα και δεν τα ξέρουν οι τηλεοράσεις όλα. Αλλά έχουν δει στήθος στην κοιλιά κάτω πεσμένο, μετατόπιση τέτοιο, έχουν δει χείλη να έχουν κρεμαστεί σαν να είναι να τους έχουν φάει σφίκες ή να έχουν φάει μπουνιά. Έχουν δει μάτια, όχι πρισμένα, με αγωνία αν θα συνέρθουν. Λοιπόν, δυστυχώς. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά, ελάτε να συνεχίσουμε την κουβέντα. Στη Γαλλία χαμός, Στη Γαλλία χαμός με τους μαθητές για μια καλύτερη παιδεία. Οι Γάλλοι τελικά μέσα στα στραβά τα άλλα που έχουν και που οδηγούν όπως οι Γερμανοί μια Ευρώπη που ο πολίτης τυραννιέται και δεν είναι νόμοι αυτοί για τους πολίτες της Ευρώπης, έχουν και ένα τσαμπουκά σε πολλά πράγματα πολλές φορές. Κατεβαίνουν και είναι πρωτοπόροι σε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, το πολεμάνε. Κατεβαίνουν κάτω, δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Θυμάστε τότε με. Δεν έχει σημασία τι πετύχανε στο τέλος. Και αν πετύχανε τα μισά από ό,τι. Θυμάστε και με τα κίτρινα γυλαίκα. Θυμάστε τα διάφορα. Θυμάστε, δεν μιλάμε για Μάικ 68 και τέτοια. Δεν μιλάμε για κάποια πράγματα, επιτέγματα από παλιότερα. Αλλά γενικά, αυτές τις μέρες τους χαίρομαι εγώ, έχουν κατέβει κάτω και πολεμάνε για καλύτερη παιδεία. Δεν σου λέω να τα κάνουν λίμπα, κατεβείτε και καταστρέψτε περιουσίες αλλωνών, αλλά άμα δεν κάνουν όμως και κινήσεις τέτοιες, δεν επιτυχάνεται τίποτα. Για να έρθουμε, 2-17-18.000, Ηλίας Καγλαμάνης εδώ στο μικρόφωνο, ο Χαραλαμπίδης, ο Αλέξανδρος στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο και μία από τις εκπομπές που καταγράφεται από τον Αποστόλη το Σαββάκη για να δείτε αύριο το βράδυ 2 με 4 τη νύχτα. Οπότε αν εσείς βλέπετε εδώ τώρα απόψε είναι Σάββατο βράδυ 2 με 4, τι λέει αυτός αύριο Σάββατο? Ναι, γιατί η εκπομπή του ραδιοφώνου είναι Παρασκευή βράδυ και δείχνουμε, παίζεται και τηλεόραση 2 με 4 τη νύχτα ή αν τη βλέπετε Κυριακή το βράδυ 9 με 11 που σε λίγο αρχίζει ο αγώνας με τη Γερμανία και ευχόμαστε να μην υπάρχει παραμικρό παραστράτημα, έτσι, και στραβοπάτημα μάλλον καλύτερα, γιατί ξεκινήσαμε πολύ δυνατά αλλά λίγο δεν το περίμενε κανείς ότι, παρόλο που είναι από τις καλές ομάδες η Ολλανδία, δεν είναι καμιά μέτρια ομάδα. Αλλά την είχαμε την νίκη, την είχαμε βούτυξη μες στα 2-0. Τι αλλάζει στο δεύτερο μέρος? Μην κάνετε αλλαγές, παιδιά. Σε ένα επιτυχημένο σχήμα, συνεχίζει το επιτυχημένο σχήμα και στο παραέναρδι στα σκούρα κάνεις κάτι. Δεν βγάζεις άλλο πρόσωπο στο δεύτερο μέρος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να πάμε σε ένα άλλο που είδα σήμερα. Ναι, δεν πειράζει σε γραμμή. Να κάνω να προλάβω τα σχόλια μέχρι να αρχίσουν όπως γίνεται συνήθως λίγο αργότερα. Παραγίνονται οι γραμμές και στριμωχνόμαστε. 84 καταδίκες, λέει, οι ίδιες κατηγορίες, οι διαρρήκτες και τους πιάνουν σήμερα να κλέβουν ξανά. 84, ρε παιδιά. Ρε 84, ρε, τι γίνεται στην Ελλάδα. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι ο Παναγιώτης από Γερμανία.
0: Έλα, Παναγιώτη μου, τι κάνεις?
1: Πολύ ωραία, εσείς?
0: Να σου πω, τι γράφουν, ναι, οι γερμανικές εφημερίδες για την Κυριακή?
1: Λοιπόν,
0: ότι θα μας ρίξουν κάνα δυο γκολ, λέει.
1: Εντάξει, εύχομαι να κερδίσω καλύτερος.
0: Ναι, αυτό είναι το πιο τίμιο, και είμαι και εγώ, επειδή είμαι φίλαθλος, δεν είμαι οπαδός ούτε της εθνικής άμα είναι κακιά. Το πιστεύω αυτό που λες, αυτό είναι το καλύτερο από όλα.
1: Εύχομαι να κερδίσω καλύτερος.
0: Βέβαια.
1: Μου έδωσες μια αφορμή πριν λίγο που έλεγες για τη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Παιδιά, λοιπόν, επειδή είμαι μέσα στα πράγματα και πάνω σε αυτό το κομμάτι θα έρθει σε όλη την Ευρώπη. Αυτοί που κατεβήκανε οι πιτσιρικάδες στο δρόμο δεν είναι ότι θέλουν μια καλύτερη παιδεία. Η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη για αυτό το πράγμα?
0: Όταν θα γίνει τέτοια, ε?
1: Γιατί και η Ελλάδα έχει πολλούς, πάρα πολλούς, έτσι.
0: Θες να πεις, συγγνώμη Παναγιώτη, περίμενε μου αφήσεις ένα υπονοούμενο και έχεις δίκιο. Δεν είναι παιδεία όλοι αυτοί που είναι στους δρόμους, θες να πεις? Ή δεν εννοείς αυτό?
1: Για κάποιο σκοπό γίνονται αυτά όλα.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν είναι για το θέμα το να έχουν μια καλύτερη παιδεία, ένα καλύτερο σχολείο ή οτιδήποτε. Αυτοί οι ξένοι που υπάρχουν σε οποιαδήποτε χώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και εδώ στη Γερμανία μην νομίζω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Αν δεν φοβόντουσαν τον νόμο, ναι, θα γινόντουσαν εδώ πολύ πιο χειρότερα. Όχι τώρα, εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο? Να σου απαντήσω εγώ πριν μου απαντήσεις? Με τίποτα.
0: Πονηρή ερώτησή και ωραία. Έξυπνη δηλαδή, όχι πονηρή, ξέσκουτο πονηρή. Έχεις δίκιο. Όχι. Είναι προετοιμασμένοι να γίνουν πράγματα ανάλογα. Ανάλογα.
1: Εγώ λέω ότι, λέω όχι. Και μπορώ να σου το πω για τη λέξη που λέω όχι.
0: Πες μου.
1: Αυτή τη στιγμή, σαν Ελλάδα, η Ελλάδα με τη Γερμανία είναι, η Γερμανία είναι 8 φορές πιο μεγαλύτερη, έτσι. Το ξέρετε ότι έχει πιο μεγάλη αστυνομική δύναμη από ό,τι έχει η Γερμανία?
0: Η Ελλάδα, ε?
1: Ναι. Στατιστικά, έτσι. Δηλαδή τη δύναμη που έχει η αστυνομία, έτσι, σαν ένα κράτος 9-10 εκατομμύρια πόσο είναι η Ελλάδα. Έπρεπε να είχε μια αλφα αστυνομική,
0: ναι,
1: σιγουριά ο πολίτης, έτσι. Πού είναι αυτοί όλοι οι αστυνομικοί? Αναρωτήθηκες εσύ σαν Ηλίας.
0: Ναι. Θες να πεις, όταν βλέπουμε εδώ τόσα κρούσματα, τόσο πλημελή αστυνόμευση σε κάποια σημεία, τόσες κλοπές, τόσους τέτοια πράγματα εννοείς, ε?
1: Ναι, ναι, γενικά, ναι.
0: Δεν έχεις άδικο, ναι.
1: Εκτός από στο δικό μου τομέα, κάθε βράδυ, σε καθημερινή βάση, αντιστοιχεί 250 άτομα στο δικό μου σώμα, έτσι, εκεί που είμαι.
0: Ναι.
1: Okay. Εκτός από τους απλούς που είναι στους δρόμους ή οτιδήποτε, δηλαδή στη δική μου τέτοια, στη δική μου βάρδια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε 122 άτομα. 122 άτομα.
0: Ναι.
1: Το οποίο μπορούμε να παίρνουμε ανά πάσα στιγμή. Σου μιλάω τώρα εκτός από τους απλούς, έτσι, είτε είναι αυτή η ασφάλεια, είτε είναι αυτή η δίωξη ναρκωτικών, είτε,
0: ναι,
1: είναι. Αυτή είναι άλλο κομμάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και σου λέω πάλι ότι εμείς σαν κράτος εδώ, με αυτή την, με αυτόν τον πληθυσμό, είμαστε πολύ πιο λίγοι από ό,τι
0: ναι.
1: η Ελλάδα.
0: Αναλογικά θέλω να πεις στους αστυνομικούς που έχουμε εδώ,
1: ναι.
0: γιατί όπως λες και εσύ είναι 80-90, πώς είναι η Γερμανία τώρα, κάπου τόσο.
1: 80 εκατομμύρια.
0: 8 φορές, ναι, οπότε αναλογικά, επειδή ξέρεις τι είναι σε αυτό το τομέα στη Γερμανία, είναι πιο φερέγγια η γνώμη δική σου, ότι εμείς είμαστε αναλογικά πολύ περισσότεροι.
1: Γι' αυτό σου λέω, είναι η Ελλάδα έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτό το στίγμα που έχει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία? Εγώ λέω σαν Παναγιώτης όχι.
0: Ναι.
1: Άσχετα αν δεν είμαι στην Ελλάδα, αλλά μπορώ να το πειρασπιστώ κιόλας για ποιο λόγο το λέω όχι. Όταν ένας και θα το, πώς το λένε σε ελληνικά, να το τεκμηριώσω.
0: Τεκμηριώσω.
1: Ναι. Αν περιμένει άλλη γραμμή να κλείσω.
0: Όχι, πες μου, θέλουμε, ενδιαφέρει γνώμη, γιατί πέρυσι, ναι.
1: Λοιπόν, όταν ένας π.χ. επιχειρηματίας, έτσι,
0: ναι.
1: έχει ένα-δύο αστυνομικούς, σου φέρνω ένα παράδειγμα, έτσι. Εδώ θα πάει ένας αστυνομικός, ξέρεις πότε, όταν πληρωθεί το κράτος από τον επιχειρηματία. Δηλαδή π.χ. εσύ σαν κύριος Ηλίας, έτσι, έχεις κάποια επιχείρηση, είσαι εφοπλίστης και τέτοια, αν δεν πληρώσεις το κράτος να έχεις αστυνομική δύναμη, δεν θα σου τη στείλει το σώμα μου ή οποιοδήποτε άλλο σώμα. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Ενώ στην Ελλάδα είναι, άντε, ελάτε. Πόσους θέλετε, τόσους ελάτε. Κάνω λάθος?
0: Οπότε είναι αποσπασμένα
1: πολύ. Δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Αν είμαι λάθος, διόρθωσε.
0: Όχι, λες σωστά, λες σωστά και με ενδιαφέρει, δεν ήξερα και ότι πληρώνουν, ναι μεν βοηθιέται από το κράτος, αλλά το πληρώνουν, ε.
1: Φυσικά. Εγώ όταν πρώτο ξεκίνησα, ήμουνα κάπου σε ειδική τέτοια. Οι επιχειρηματίες πληρώνουν στο σώμα μου αυτό που αντιστοιχούσε, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα πόσο έδινε, γιατί πάντως έδινε, έτσι.
0: Ναι.
1: ναι.
0: Ωραία. Κοίταξε, με αυτά μας είπες, επειδή είναι και η θέση τέτοια, μας κατατοπίζεις και είναι ωραία, Παναγιώτη, και σε ευχαριστώ.
1: Τώρα αν κάποιος συνάδελφος από Ελλάδα νομίζω ότι είμαι ψεύτης και αυτά που λέω δηλαδή, και αν δεν ισχύουν στην Ελλάδα, ας βγει να με διαψεύσει.
0: Ναι.
1: Έτσι έχω μάθει, αυτό λέω, δηλαδή αυτό άκουσα, αυτό λέω, έτσι.
0: Σωστά. Δεν έχεις πέσει έξω, έτσι είναι. Εδώ πέρα...
1: Θα μου πεις τώρα, σαν αστυνομικός, δεν φταίει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή από τη στιγμή που θα το στείλουν, δεν φταίει. Φταίει το ίδιο κράτος.
0: Μα ο μόνος που δεν φταίει είναι ο αστυνομικός.
1: Δεν φταίει ο αστυνομικός.
0: Τι να φταίει. Εκτελεί ο καθένας...
1: Κυβέρνηση, όποιος κυβερνάει, είτε είναι αυτή είτε είναι άλλη ή οποιοσδήποτε.
0: Βέβαια. Δεν το συζητά, δεν είναι καμία αιχμή εναντίον των παιδιών.
1: Προφυλάξεις το σώμα σου, το κεφαλάκι σου, πάρε ιδιωτική ασφάλεια. Δεν σου λέω, κανείς όχι. Καταλαβες.
0: Ωραία. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Ηλία.
0: Ευχαριστώ, Παναγιώτη, μου να είσαι καλά και
1: καλό
0: να περιώσω.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ στα αλήθεια.
1: Ευχαριστώ
0: γιατί μας δίνει και μια άλλη εικόνα, παιδιά, αλλού, και είναι και η θέση του τέτοια και η δουλειά του μπορούσε να είναι και πιο, και όμως τον ευχαριστώ στα αλήθεια να μας μεταφέρει αυτό για την εκπομπή, τα δεδομένα, ότι είπε, που τα λόγια του ήταν και μετρημένα και περισσότερα έλεγαν από ότι ακούστηκαν. Οι έξυπνοι καταλαβαίνουν. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, ναι.
2: Είμαι ο Στράτος από Εργάλεο.
0: Ναι, κύριε Στράτο μου, ναι.
2: Καλησπέρα σε όλους, το σταθμό, τα παιδιά και σε όλους τους ακροατές. Ήθελα να πω προηγουμένως που λέγατε για τις μεγάλες κυρίες που κάνουν μπότοξ και να προσέχουν τις επεμβάσεις αυτές της ομορφιάς.
0: Ναι.
2: Ήθελα να πω αυτό που λέει, βασιλικός και αν μαραθεί, τη μυρωδιά την έχει. Είναι... Εντάξει, είναι ωραία η ηλικία. Και κάτι άλλο, ότι οι καλύτερες μελωδίες παίζονται από παλαιά βιολιά. Π.χ. Στραντιβάριους. Δηλαδή προσωπικά προτιμώ να βλέπω μια κυρία, ας μην έχει βάψει τα μαλλιά της, να είναι γκρίζα.
0: Σωστά.
2: Υπάρχει ομορφιά στη μεγάλη ηλικία. Και εγώ μεγάλος είμαι, 66 πάω τώρα.
0: Έχεις απόλυτα δίκιο, έχουμε την ίδια γνώμη σε αυτό το θέμα.
2: Α, ωραία, ωραία. Και κάτι άλλο ήθελα να πω.
0: Έβλεπε, ότι... σου ζητώ συγγνώμη για να βοηθήσω το σχόλιο σου, ότι το πιστεύω ναι. Αυτό. Έχω κάνει πολλές φορές σχόλιο και λέω, αν θαύμαζα κάτι σε αυτό το σύμβολο του σεξ, την Μπριζίτ Μπαρτό, δεν πείραξε καθόλου το πρόσωπό της η γυναίκα. Ναι, και έβλεπες, ναι, ότι μεγάλωνε, ναι, με τις ζάρες της, με όλα της. Πώς να μην τη θαυμάσεις αυτή, ότι υπήρξε ωραία και μετά δεν πήγε να κάνει καραγκιοζηλίκια για να φαίνεται πιο μικρή.
2: Βέβαια, μα φαίνονται αυτά τα τραβήγματα, τα μπότοξ, τα...
0: Ή μια δική μας αναφερμένα παράδειγμα, η οποία ήταν, όσο και να πρόσεξε λίγο, δεν έκανε υπερβολικά πράγματα. Ειρήνη Παπά, τι αρχόντισσα σε οποιαδήποτε ηλικία.
2: Α, ναι, βέβαια.
0: Ειρήνη,
2: βέβαια,
0: Παπά.
2: Ναι, ναι, δίκιο έχετε. Σωστά.
0: Ωραία, ολοκληρώστε για να κάνω αλλαγή της ώρας.
2: Ναι, ήθελα να πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Ότι όλοι λυπηθήκαμε με το θάνατο κύριο Μαζονάκη, αλλά είδατε, βγήκανε στο φως αυτή η κομπογιανή.
0: Σωστά, συγγνώμη, μην κλείνεις για να είμαι συνεπής. Περιμένετε. Ναι, μην μου κλείσεις, παρακαλώ. Πάμε να κάνουμε αλλαγή της ώρας και να γυρίσουμε. Ναι. Πάμε.
2: Βεβαίως.
0: Πάμε, περιμένετε. Ευχαριστώ.
3: Η ώρα είναι 10.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
2: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.
3: Που έχει ο Στέφανος Χίος, μίλαγα στην τηλεόραση, την Κυριακή το βράδυ, με το ελληνικό, το γνήσιο ελληνικό τραγούδι. Και πάμε στον κύριο που περίμενε. Το είπαμε, Στάθης είπαμε.
4: Στράτος,
3: μ' ακούτε? Στράτο, έλα Στράτο. Ναι κύριε Στράτο, ναι.
4: Ήθελα να πω το εξής. Όλοι λυπηθήκαμε με το θάνατο του κύριου Μαζονάκη.
3: Σωστά.
4: Αλλά βγήκε στην επιφάνεια η παλιογιατρία αυτή, οι κομπογιανίτες, αυτά που είχαν κάνει, γιατί ήταν διάσημος και αγαπητός ο τραγουδιστής. Δηλαδή, άμα είμαι χωρίς θέση του, δεν θα γινόταν αυτό.
3: Δεν θα γινόταν σχεδόν τίποτα, ναι.
4: Σχεδόν τίποτα. Γιατί κάθομαι και σκέφτομαι. Αυτό είναι η δύναμη της δημοσιότητας,
3: ναι,
4: του λαού δηλαδή. Έχει δύναμη ο λαός, η δημοσιότητα που λέει φωνή λαού, οργή Θεού.
3: Ναι.
4: Αυτό σκέφτομαι ότι. Γι' αυτό λέω πρέπει να είμαστε ενωμένοι και όλοι μαζί για να διαμαρτυρηθούμε, να αλλάξουν πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουν.
3: Ναι.
4: Δεν συμφωνεί ο κύριε Ηλία.
3: Βεβαίως κύριε Στάτο, μου έχεις απόλυτα δίκιο και να σου πω κάτι. Μπορεί αυτό σαν περιστατικό να το ακούγαμε, όχι αυτό που λες που έχει γίνει τώρα, που γίνεται ντόρος και ξεσυλώνονται πράγματα, να είχε ακουστεί ακόμη και λες, έπαθε ένας ακόμη ανακοπή κάπου.
4: Ναι.
3: Με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
4: Ναι.
3: Να ακουγότανε ένας άνθρωπος 50 χρόνων ξαφνικά ανακοπή και να μην ψαχνότανε τίποτα από αυτά τα δεδομένα που βγαίνουν συνέχεια στην επιφάνεια. Λόγω Μαζονάκη, και αυτό που λες, αυτό που λες.
4: Ναι, και για ένα απλό πολίτη να γινόταν έρευνες, να...
3: Τίποτα, να ακουγότανε μόνο μια ανακοπή κάπου.
4: Ναι.
3: Και να μην ψαχνότανε κιόλας.
4: Σωστά.
3: Ναι. Λοιπόν.
4: Σωστά, είχες δίκιο.
3: Να είσαι καλά κύριε Στράτο. Στράτο μου, να είσαι καλά.
4: Εσύ κύριε Ηλία, καλό βράδυ.
3: Να είσαι καλά Στράτο μου, να είσαι καλά. Αφού το πάμε κύριε, αν και εγώ είμαι υπέρ του αυτών με του Στράτο Ηλίας. Δεν θέλω παιδιτικό, αλλά εντάξει, το τυπικό τώρα αφού γουστάρετε κάποιοι. Είχα ξεκινήσει πριν όμως, παιδιά, ότι με αυτούς πιαστήκαν σήμερα και μπράβο στην αστυνομία. Μπράβο ότι εξαρθρώνεται. Μην είμαστε μόνο αρνητικοί στα διάφορα, το τι κάνει κάθε τομέας, όπως η αστυνομία. Μπράβο τους ξανά. Πιάσαν αυτούς τους άκου. Καταδίκη, λέει, 84 καταδίκες και ήταν έξω, ρε παιδιά, και ξανακλέβανε. Οι απατεώνες αυτοί οι διαρρήκτες κλέβανε και είχαν 84 φορές το ίδιο θέμα. Τι συμβαίνει ρε παιδιά στην Ελλάδα σε αυτό? Τι συμβαίνει, τι πράγματα είναι τρύπια και ο άλλος είναι 84 φορές έξω? Δηλαδή προτιμάμε να είναι έξω, γιατί μήπως του βγάζουμε το τι θα φάει την ημέρα μπροστά στον αγδαίνει τους πολίτες του 100 φορές. Να μου απαντήσει κάποιο, τι διάλογο. Δηλαδή, ή κανένα να μπορούσε κανεί, δεν σε απαντάει ποτέ η πολιτεία, εντάξει, τι ζητάμε τώρα. Αλλά αναρωτιέται ο μέσο, ο λογικό άνθρωπο, 84 φορέ, μην το λέτε τουλάχιστον, ότι 84 φορέ έκλεβα, κλέβω μία φορά, δύο, τρει, με πιάνουνε πέντε φορέ, 40, 50, 60, 70, 84, ξαναπιάνουμε 84 φορέ και αποδεικνύεται ότι 84 φορέ είχε. Είχαν μπει μέσα αυτή η διαρρήκτη. Δεν γίνεται αυτά, ρε παιδιά. Πού πάμε, ρε? Και μετά ακούει κανείς κυβερνητικά και θα λέει: κοίτα, ρε, αυτή εκεί σε εκείνο το ράδιο. Κοίτα, ρε, αυτή η εκπομπή. ή κανένας φίλος νεοδημοκράτης. Έχω φίλους όλων των κομμάτων. Έχω. Και μου λέει, μου λένε δύο-τρει νεοδημοκράτες. Λέει, Ηλία, ναι, αλλά έφταιε. Εγώ φταίω, λέω. Τα γεγονότα κάνουν την αντιπολίτευση. Τι σου φταίω εγώ αν μεταφέρω αυτό το 84 φορές και μου τη βιδώνει και κάει και φωνάζω εδώ. Και οποιοδήποτε άλλο. Καλά, οι άλλοι έχουν ακόμη καλύτερες στις εκπομπές μας εδώ στο Ραδιομάχη. Κάνουν φοβερές αποκαλύψεις. Όλες έχουν το διαφορετικό. Τι φταίνε αυτοί που λένε αυτά. Γίνονται αντιπαθητικοί σε ποιους. Σε κάποιον που δεν έχει καλό μυαλό. Σου λέω δύο-τρεις φίλους έχουν δημοκράτες πολύ δυνατούς και μου λένε ναι, αλλά εκείνο. Τι θέλει να σου κάνω για να μου πω τίποτα. Εγώ φταίω στο περιστατικό που έχει γίνει και που αναφέρουμε τώρα 84 φορές. Εγώ το έκανα ψεύτικο για να κάνω αντιπολίτευση ή μεταφέρω αυτό που συμβαίνει στον κόσμο. Λοιπόν. Πώς στενοχωρήθηκα. Που η Βύση κακομοίρα με 100.000 κόσμο, όπως είπατε. Φαίνεται πως ήταν γεμάτο και γύρω-γύρω, γιατί απαγορεύεται να είναι τόσες χιλιάδες. Αλλά όταν είναι το γήπεδο κάτω γεμάτο, μπορεί να έχει 20, 30, 40 χιλιάδες μέσα στο και μόνο μες στο τερέν γύρω-γύρω, ξέρω εγώ εκεί. Αλλά με 100.000, παιδί μου, κόσμο, και μπήκε μέσα η κακομοίρα, λέει και 3 εκατομμύρια. Όπου να βγει κανένας λογιστής να μας εξηγήσει πώς γίνεται, να κλάψουμε όλοι μαζί. Μπήκε και πιάσαν, λέει, γύρω στα 10 εκατομμύρια και 3 εκατομμύρια και μπήκε και μέσα. Έξοδα ήταν 7. Δεν ξέρω αν είναι και ψεύτικο αυτό που είδα. Είναι τόδα κάπου γραμμένα και μπορεί να μην είναι έτσι. Να μπει κανείς να μου το πει αν είναι φερέγγιο ή δεν είναι. Πολύ στενοχωριέμαι. Έτσι, να μπει και κάποιος 3 εκατομμύρια μέσα, τότε τραγουδάνε τσάμπα αυτοί οι άνθρωποι. Δεν βγάζουν και τίποτα. Μπορεί και όπως τότε ο κύριος Νταλάρης και για την Κύπρο συνέχεια, θυμάστε, γήπεδα γεμάτα, γήπεδα. Γήπεδα δίνανε για τους Κυπρίους. Τα αδέρφια μας οι κάτω δίνανε αυτό για την Κύπρο, για το τέτοιο. Ξανά και ξανά, γήπεδα παντού, και όχι μόνο ο κύριος Νταλάρης. Και μπορεί άνθρωποι να μπαίνανε και μέσα, μπορεί να πληρώνανε κιόλας, δεν ξέρω. Λοιπόν, 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Ελάτε να συνεχίσουμε σε αυτή την εκπομπή puzzle που λέμε διαφορετικά πράγματα και ψάχνουμε διαφορετικά πράγματα και που ακούμε από εσάς διαφορετικά πράγματα. Έτσι. Έβλεπα, ρε παιδιά, θα πάω στα καλλιτεχνικά, γιατί με πονάνε τα καλλιτεχνικά. Εξάλλου αυτή ήταν η πορεία μας. Καλλιτεχνικά, ανεξάρτητα πως μας πήγε καλά η τηλεορασούλα και κάναμε αυτή την πορεία μετά. Ηθοποιός πάνω απ' όλα νιώθω. Δεν θέλω, το έχω ξαναπεί, δεν θέλω να χαρακτηρίζομαι. Και όταν μου λέει κανείς, ο δημοσιογράφος, είτε μια κυρία, ένα κοριτσάκι, προθέτω μου λέει, λένε έξω, εσύ είστε δημοσιογράφος που λένε, όχι κοριτσάκι μου, δεν είμαι δημοσιογράφος εγώ. Άλλο πώς κάνω εκπομπές. Είχαν δει στο alert και το φέρανε κουβέντα. Δεν θέλω, γιατί αδικό τους κάποιους πολύ καλούς δημοσιογράφους, μπορώ να τους κάνω κακή εικόνα και δεν με τιμάει εμένα. Τους πολλούς δημοσιογράφους που δεν έχουν καμία σχέση με δημοσιογράφους. Που είναι για πέταμα. Τους ακούς και λες τι είναι δημοσιογράφος αυτός. Οπότε δεν θέλω. Σαν ηθοποιός, λοιπόν, ανεξάρτητα πως έχουμε κάνει αυτές τις εκπομπές, πολλές χιλιάδες εκπομπές, έχοντας παρουσιάσει αυτά τα μεγάλα ονόματα, κορυφαία ονόματα που έχουν παρουσιάσει, με έχουν τιμήσει. Έλεπα στο Star, λοιπόν, γι' αυτό θέλω τα χωράφια μου πάντα να λέω την καλή κουβέντα. Έλεπα το μεγάλο Χατζηχρήστο, έστω και περαστικά έτσι. Είχε μια ταινία το Star. Σήμερα το κάποια ώρα. Και είδα το Χατζηχρήστο κάποια στιγμή στο δικαστήριο και έφτιαχνε τα μαλλιά του. Και ξέροντας, έστω και από μια σεζόν το Χατζηχρήστο, και ξέροντας για την ψυχολογία του, μιλώντας τα βράδια εκεί μας έλεγε διάφορα, στο μπαλκόνι του θεάτρου Λουζιτάνια, τώρα δεν υπάρχει, τα μεγαλύτερα θέατρα έχουν εξαφανιστεί. Τα εξαφανίσαν, τα κλείσανε για να αλλάξουν την ψυχολογία στον κόσμο από τις ρίζες του. Το ξαναλέω. Δεν ήταν τυχαίο που έκλεισε. Ούτε το Καλουτά, πρέπει να το κρατήσουν με τα δόντια. Ούτε το, όλα τα θέατρα που κάνουν αλλαγές στα ονόματα. Για να τα χάσει ο κόσμος. Και να κάνουν άλλα θεατράκια, μικρά θεατράκια, μετριότατα θεατράκια πολλές φορές, χαλάντας εκείνα που ήταν σήμερα κατά τεθέν της Αθήνας. Είτε αυτό λεγόταν Μετροπόλιταν εκεί, είτε αυτό λεγόταν Πάρκ που είχε συνέδεια, είτε αυτό λεγόταν τι άλλα θέατρα φοβερά που είχε η Αθήνα με ονόματα. Και έπρεπε να τα κρατήσουμε, αν ήθελε το Υπουργείο Πολιτισμού να επενέβαινε με κάποιο τρόπο να κρατηθεί αυτός ο πολιτισμός σε κάποια ονόματα που ήταν θρηλυκά για να θυμάται και ο κόσμος τον πολιτισμό. Με το κάνανε επίτηδες, τα διαλύσανε, τα κάνανε. Λοιπόν, και γίνανε και ένα σούπερ μάρκετ. Ενώ μπορούσαν να σωθούν πολλά από αυτά. Λοιπόν, Χατζηχρήστος λοιπόν και έφτιαχνε εκεί στη δίκη, στο δικαστήριο μέσα, πάπου είχε φτιάξει μια κτένα και έφτιαχνε τα μαλλιά του. Και ξέροντάς το σαν ψυχολογία, γιατί πολλά βράδια μας έλεγε καταπληκτικά πράγματα. Είχα τη χαρά, πρώτη μου θεατρική εμφάνιση το 1978, να την κάνω δίπλα τους ογκόλυθους. Χατζηχρήστο, Φωτόπουλο και όποιοι άλλοι πετύχανε. Λοιπόν, διαισθάνομαι και πιστεύω ότι αυτό που μέσα στο δικαστήριο έβγαλε την κτένα και έφτιαχνε τα μαλλιά ήταν δικό του. Έχοντας την εμπειρία του θεάτρου τότε με τον Χατζηχρήστο, κάναμε ένα 40 μέρες πρόβα. Παράδειγμα τώρα σας λέω, σε ένα σκέτς να μας βγαίνει από εκείνη την πόρτα. Και ξαφνικά την ημέρα της πρεμιέρας, που έχουμε αγωνία, πρέπει να γίνει τυπικά ότι κάναμε τις πρόβες, το έχω ξαναπεί αυτό γιατί αξίζει, γιατί ήταν μεγάλο ηθοποιός. Για μένα, για Όσκαρ, σε εκείνο το έργο της, πώς λέγεται, που κάνει το Ζήκο εκεί, πώς λεγόταν εκεί, το κλασικό αυτό έργο. Λοιπόν, Μπακαλόγατο. Μας έβγαινε λοιπόν από άλλη πόρτα. Την ημέρα της πρεμιέρας που δεν τολμάει κανείς ηθοποιός και μεγάλα ονόματα έχουμε ζήσει μετά και σε άλλες παραστάσεις που έχω, με το Ψάλτη που έχω παίξει, με το μεγάλο Μιράτ, μια τυπικότητα, ένα πράγμα που λες δεν κάνεις αστεία, μετά ξανοίγησε. Λοιπόν, αυτός την πρώτη μέρα και έβγαινε από άλλη πόρτα. Δεν τον ένοιαζε, ξέρω πώς θα καθαρίσει. Ένστικτο, σπουδαίο ηθοποιός. Και εκεί θυμάμαι, για να κλείσω το σχόλιο με τον Χατζηχρήστο, θυμάμαι που με το δικό τρόπο ήταν και λίγο επιδειξιομανίας αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός, έλεγε όταν ήμουνα με την τάδε και ακούγοντας κάποιες άλλες γυναίκες εκεί, άντε ρε Χατζηχρήστο, σταμάτα τώρα, σταμάτα αυτά, γιατί έλεγε και αποκάλυπτε κάποια ονόματα που ήταν και ιδιωτικά του. Θεός χωρέστον αυτή μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή, πραγματικά, μεγάλος ηθοποιός. Εγώ τον βάζω μέσα στους, να μην έλεγα κορυφαίους, να μην σας επηρεάσω, μέσα στους 4-5 κορυφαίους Έλληνες ηθοποιούς, αν το τοποθετήσουμε κωμικός. Γιατί οι ηθοποιοί είναι και κάποιοι που έχουν παίξει αυτά, όπως ο Μουστάκας ή ο Ψάλτης, που ήταν πολύ μεγάλος ηθοποιός, και εσείς που να τον έχετε τοποθετήσει στην κασέτα που έπαιζε κάποιες βιντεοτενίες κάποιος. Ενώ σε έργα όπως το Ημερολόγιο ενός τρελού, έχω ξαναπεί, το Ψάλτη έκανε ρεσιτάλ. Ρεσιτάλ ηθοποίηση ή στο Συμβολογράφο, στην τηλεόραση. Θυμάστε ένα Ψάλτη άλλων. Δεν έχει καμία σχέση με τις βιντεοτενίες. Μην επηρεάζεστε. Οι σπουδαίοι ηθοποιοί παίζουν τα πάντα. Οι καλοί ηθοποιοί δεν, απλώς το προχωρήσανε προς τα εκεί που ήταν και οικονομικά και η άνεσή τους. Εγώ πιστεύω, και γι' αυτό και έχουν κάποιοι που λένε αυτό κωμικός. Δεν είναι κωμικός ο Μουστάκας, δεν είναι κωμικός ο Ψάλτης. Κάποιοι ηθοποιοί δεν ήταν μόνο, ήταν μεγάλοι ηθοποιοί. Απλώς γράψανε περισσότερη ιστορία οι μεγάλες εμπορικές επιτυχίες από κάποιο είδος στους ρόλους τους. Λοιπόν, 2-17-10-8.000 λοιπόν, Θεός χωρέστον αυτή τη μεγάλη μορφή που με είχε τιμήσει και μία συνέντευξη, ο Χατζηχρήστος εννοώ. Λοιπόν, Κεραυνός έπεσε και σκότωσε μια πόσο χρονών γυναίκα. Τι σημασία η πόσο χρονών. Να πούμε αυτό που λένε οι αρχαίοι, το φοβερό, και μηδένα πρωτοτέλους, και το γραφτό σου και το πεπρωμένο όλα μαζί. Άκου τώρα η γυναίκα. Προχωράει και έρχεται ένας κεραυνός και τη σκοτώνει. Τρελά πράγματα τα οποία ναι μεν είναι μέσα στη ζωή να πέσει ένας κεραυνός και να κάνει κακό, αλλά λέω τι του έχει τη μοίρα του ανθρώπου, πώς μπορεί να γίνει το κακό σε κάποιον άνθρωπο από εκεί που δεν το περιμένει. Σιγά μην περιμένει κάποιος ότι θα πάει από κεραυνό. Να βάλεις όλους τους άλλους, να βάλεις ατύχημα, να βάλεις τροχαίο, να βάλεις τέτοιο, να βάλεις συγκοπή, να βάλεις όλα τα άλλα, να βάλεις κεφάλαιο και κεραυνό θα το βάλεις εκατοστή. Κι όμως, λοιπόν, 2-17-18.000, με έχετε αφήσει πολλή ώρα χωρίς τηλέφωνο. Για ελάτε, ενώ εγώ να αναφέρω ένα ακόμη παράξενο. Αυτό είναι παράξενο, δεν είναι για την Ελλάδα. Είναι μία κυρία προχθές. Προχθές ήταν 27, το είχα δει, είπα να το κάνω σχόλιο, αλλά λέω μην πω πάλι για ποινή, θανατική ποινή, γιατί εγώ είμαι υπέρ της θανατικής ποινής σε αυτούς που σκοτώνουν πολλούς ανθρώπους ή συνεχόμενα. Κατ' επανάληψη που σκοτώνουν έπρεπε να υπάρχει θανατική ποινή. Για αυτούς που βιάζουν παιδάκια και κατ' επανάληψη έπρεπε να υπάρχει θανατική ποινή. Μπορεί να ακούγεται ακραίο, δεν ξέρω πως πολλοί Έλληνες είναι αυτής της γνώμης, όποιοι είναι οι πιο στο μυαλό καθαροί. Αλλιώς αυτός που θέλει και που είναι λαμόγιος στη ζωή του είναι υπέρ της ατασταλίας, σιγά μην είναι υπέρ της θανατικής ποινής. Κάνουν τους προοδευτικούς για να σωθούμε από το να τιμωρηθούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα καθαρά μυαλά, δεν γίνεται να βιάζει 5 παιδάκια ή 10 και μετά να λες το κακόμοιρο μωρέ, το κακομύρι, μπορεί να το έκανες ώρα. Αυτόν τον κρεμάς αν θες να μην έχεις άλλο βιασμό παιδιού. Ή αυτό που σκοτώνει κατ' επανάληψη και που δεν είναι βρασμό ψυχής μια κακιά στιγμή, πολλοί μπορεί να έχουν κάτι συμβαίνει, σαλεύει το μυαλό και την ώρα. Αυτός όμως ξανακάνει φόνο, ξανακάνει φόνο, αυτοί θέλουν κρέμασμα. Λοιπόν, είδες στην Αμερική να έχουν την ένεση. Δύο ενέσεις, θα πάμε σε γραμμή. Δύο ενέσεις έκαναν σε μία παιδιά και άντεξε και τις δύο ενέσεις. Και τώρα την αναρώνουνε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δύο ενέσεις θανατηφόρες και ζει. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα σας κύριε Ηλία.
3: Καλώς τον Μπαρμπακώστα.
5: Κάτι αναφέρατε στην αρχή περί μακροζωίας.
3: Ναι, γιατί κάτι κύριοι μου λέγανε σήμερα μπράβο στη τοποθέτηση που έκανες χθες για μην το προκαλέσουμε τώρα τίποτα άλλο.
5: Λοιπόν.
3: Για κάποιο θέμα και μετά μου λέει για ρωτή, τι έγινε ο Μπαρμπακώστας 97 να πάει 127.
5: Ο Μπαρμπακώστας στις 22 του Οκτώβρη κλείνει τα 97 και πάει στα 98.
3: Ω, να σου, άκου τώρα, θα μας πάρεις την ημέρα εκείνη, φέρεις ευθύνη, δεν μπορώ να κρατάω χαρτάκια. 22 του μήνα θα μας πάρεις, 23 για να στα πούμε.
5: Λοιπόν, το θέμα μακροζωίας είναι αυτό που θα σου πω τώρα.
3: Ναι.
5: Πρώτα απ' όλα το μεγαλύτερο πλήγμα στον οργανισμό του ανθρώπου είναι στεναχώρια. Μπορείς να γελάς και να μην στεναχωριέσαι. Μπορεί να κάνεις χτίμες παρέες, ξέρω εγώ, γέλιο, χαρά κτλ. Εκεί είναι η μακροζωία. Μετά είναι το τι τρως. Μεσογειακή διατροφή. Να τρως τις φακές σου και να τις ζητάει ο οργανισμός σου. Να τις θέλεις με κέφι να τις φας. Να τρως τα ρεβίθια σου, τα φαστόλια σου με το κέφι να στα ζητάει ο οργανισμός. Να τα τρως με κέφι. Τα φρούτα σου. Έχεις φάει ποτέ κύριε Ηλία κρεμμύδι ψητό?
3: Ναι.
5: Σε ρωτάω.
3: Μια φορά αλλά τρώω πολύ κρεμμύδι.
5: Κρεμμύδι ψητό. Είναι αντικαρκινικό το κρεμμύδι. Αυτά ούτε γιατί δεν τα λένε. Δεν τα ξέρουν, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω. Δεν θέλω να κάνω τον επιστήμονα, αλλά ούτε γιατί τα λένε αυτά. Τα κρεμμύδια, τα ψητά είναι αντικαρκινικά.
3: Να σου πω όμως Μπαρμπακώστα, εδώ να σου κάνω μια
5: επιδιώκη.
3: Και γενικά το κρεμμύδι είναι αντικαρκινικό, πέρα από ψητό.
5: Το κρεμμύδι είναι καλό για όλα και το σκόρδο, αλλά το ψητό κρεμμύδι...
3: Α, το ψητό μήπως κάνει τίποτα τα διάφορα που έχει, δεν το ξέρω αυτό.
5: Βεβαίως.
3: Δεν ξέρω.
5: Το ψητό το κρεμμύδι στη χόβολη, στα κάρβουνα, όταν ψήνεις κρέας ή ψάρια και ρίχνεις δύο κρεμμύδια μέσα, είναι φάρμακο, αντικαρκινικό αυτό.
3: Ναι.
5: Βεβαίως. Τα φρούτα,
3: ναι.
5: Το πεπόνι, κάνει πολύ καλό. όλα τα φρούτα και τα λοιπά. Αυτά, εκεί είναι μακροζωία. Και να ξέρεις και το τσιγάρο. Το τσιγάρο είναι το χειρότερο απ' όλα. Είναι κάποια κυρία δίπλα εδώ πέρα. Στο σπίτι μου όλη την ημέρα έχει κάποιο μαγαζί εκεί. Έχει στεγνώσει από το κάπνισμα. Περνάω και μετράω τις γόπες που αφήνει, 18, 23, εκεί μετράω. Λοιπόν, έχει στεγνώσει και έχει γίνει κατάμαυρη. Τον άνθρωπο τον γνωρίζω όταν καπνίζει από το δέρμα του εγώ. Από την επιδερμίδα που έχει τον γνωρίζω. Όταν καπνίζει ο άνθρωπος η επιδερμίδα του γίνεται μαύρη. Αυτός που δεν καπνίζει, ή άντρας ή γυναίκα, είναι κάτασπρη επιδερμίδα. Όλα αυτά είναι βλαβερά, τα τσιγάρα, το κάπνισμα και αυτά όλα, εκτός τα ναρκωτικά τα άλλα, που είναι το χειρότερο που έχουν φύγει και φεύγουν κάθε τόσο. Λοιπόν, εκεί είναι το θέμα της μακροζωγίας. Και προπάντων να είναι χαρούμενος ο άνθρωπος, να μην στεναχωριέται.
3: Που βέβαια, επειδή εσύ πάντα είσαι, παρακόστα να σου πω τώρα κάτι, εσύ που λες να μην στεναχωριέσαι, είσαι από τους ανθρώπους που ό,τι έχει πει είναι γράδος αυτά που λέει. Δεν σου κάνω κοπλιμέντο. Δεν μπορεί και εμείς να μην στενοχωριέσαι. Πώς το ξεπερνάς να μην στενοχωριέσαι? Δεν μπορεί να μην σου πετύχει στενοχωριές.
5: Ναι, λέει ένα τραγούδι ο Καζατζήλης, και αν γελάω είναι ψέμα, η καρδιά μου στάζει αίμα.
3: Ναι.
5: Εκεί που πρόκειται να στενοχωρηθείς, να το ρίχεις έξω και να το ρίχεις στο γέλιο που λέει ο λόγος. Που δεν γίνονται αυτά, αλλά εκεί είναι.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, και κάτι άλλο.
3: Ναι.
5: Πες ότι εμείς οι δύο, εσύ σαν άνθρωπος, σαν εγώ που κοντεύω τα 100 και εσύ που είσαι 58 χρονών, πάμε σε μια ψέρο ταβέρνα.
3: Ναι.
5: Και παραγγείλουμε. Εσύ θα μου ζητήσεις να φας τσιπούρες, σαργούς και τα λοιπά. Εγώ θα φάω σαρδέλα, γιατί ξέρω τι διαφορά έχουν τα ψάρια αυτά του χθεοτροφείου με τα λανιάρικα ψάρια.
3: Δεν έχεις άδικα και λες σαρδέλα που έχει ωμέγα 3.
5: Βεβαίως. Κατάλαβες τι γίνεται, Ηλία.
3: Λοιπόν, μια μέρα σου παρακαλώ ένα τραπέζι χρωστάω για τα 58 που είπες.
5: Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Ηλία, αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Είσαι ευτυχής που δεν καπνίζεις. Το έχεις καταλάβει αυτό?
3: Δεν καπνίζεις ποτέ, βράβος, ναι.
5: Είσαι ευτυχής που δεν καπνίζεις. Δεν το βάλα το τσιγάρο στο στόμα.
3: Όπως και εγώ, ναι, ποτέ.
5: Έκανα παρέα με τα χειρότερα και τα καλύτερα στρώματα του κόσμου.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, όταν φτιάχνανε και φουμάρανε το μαύρο, το χασίσι, μου λέγανε Κώστα, φτιάξ την τζιβάνα. Η τζιβάνα αυτή που βάζει το τέλος. Για να μην.
3: Το τέλος
5: το τσιγάρο.
3: Ναι.
5: Εγώ τους έστελνα να κάνανε καμιά δουλειά τότε. Λοιπόν, με είδε ένα σε προχτές έξοδο, σου λέω γεγονότα, δεν σου λέω παραμύθια.
3: Ναι.
5: Και δεν μου λέει, τι κάνεις Βαρβακώστα, ξέρω πως είσαι, μπράβο, είσαι μια χαρά. Ρε, εσύ μου λέει, είσαι καλά, ρε. Απόρρισε που ήμουνα καλά. Του δώσα την απάντηση αμέσως, τον έστειλα κατευθείαν. Κατάλαβες τι σου λέω τώρα?
3: Ναι, πολύ κατάλαβα.
5: Είσαι καλά, ρε, μου λέει, είσαι καλά.
3: Ήθελε να είσαι άρρωστος.
5: Μπράβο.
3: Να μην είσαι καλά.
5: Ήθελε να ήμουν άρρωστος, του λέω. Και τον έστειλα καταλήγως.
3: Σωστό.
5: Του δώσα την απάντηση. Λοιπόν, αυτή είναι η μακροζωία. Προσέξτε τι τρώτε και τι πίνε. Τα παντζάρια είναι φάρμακο, οι μπάμιες είναι φάρμακο. Οι μελιτζάνες είναι φάρμακο για τον οργανισμό του ανθρώπου. Μακριά από κάθε μέρα κρέας.
3: Mm.
5: Τι θα φάμε, μπιφτέκια. Τι θα φάμε αύριο, σουβλάκια. Τι θα φάμε μετά.
3: Τι θα παραγγείλουμε, πίτσα. Τι θα φάμε, σουβλάκια συνέχεια, ναι.
5: Και λοιπόν,
3: καλά,
5: εκεί γίνεται η ζημιά. Έφαγα πίτσα μια μέρα και τρόμαξα. Ήταν δηλητήριο η πίτσα. Από τα λάθια και δεν ξέρω τι ρίχνουν μέσα. Που είχαν πάρει τα παιδιά. Λοιπόν, αυτά είναι, κύριε Λία μου.
3: Σε ευχαριστώ, Κώστα.
5: Και να πω και μια λέξη ακόμα.
3: Ναι.
5: Ο Δήμος θέλει να γιάσει. Ο Δήμος.
3: Ναι, ο Δήμος, ο δικός μας εδώ, ναι.
5: Να είναι καλά ο Δήμος. Τον αγαπάω γιατί πιστεύει εκεί που πιστεύω και εγώ. Αλλά ο Παπαπαναγιώτης, ξέρεις τι λέει.
3: Ναι.
5: Μακριά από τους ρασοφόρους, λέει για το Δήμο. Μακριά από τους ρασοφόρους, γιατί οι ρασοφόροι αν ήταν εντάξει δεν θα δεχόντουσαν να παίρνανε τα 500 ευρώ παραπάνω, λέει. Θα τα δίναν στους φτωχούς. Και λέω στο Δήμο από ό,τι λέει ο Παπαπαναγιώτης, δεν τα λέω εγώ. Λοιπόν, να προσέχει καμιά γριούλα, να της πηγαίνει κανένα πιάτο φαΐ, κανένα γέρο που υποφέρει και τα λοιπά, ξέρω εγώ κάτι τέτοια. Όσο για τους φυλακισμένους δεν το εγκρίνω, γιατί ο φυλακισμένος μπορεί να μου τύχει αυτός ο Πακιστανόφος που σκότωσε το κοριτσάκι, που το έχει αφήσει ανάπηρο στο νησί εκεί πέρα.
3: Σωστά, σωστά.
5: που κατάλαβες και εκεί πάνε χαμένα τα τσιγάρα. Λοιπόν, αυτά λέμε.
3: Να σε καλά.
5: Καλή νύχτα.
3: Σε ευχαριστώ, Μαρακώστα, σε ευχαριστώ. Βέβαια. Σωστά. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
3: Καλώς το, κύριε.
6: Μ' ακούτε?
3: Πολύ καλά, Γιώργο, πολύ.
6: Ο καλός Θεούλης έχει βάλει την βροχούλα, να πούμε τώρα, και έχει κάνει 15 μέρες που κάνει ποτιστική βροχή. Ωραία.
3: Κάνει καλό, είναι καλό η πολύ βροχή ή το παρακάνει?
6: Όχι, όχι, είναι ποτιστική. Και κρατάει ρόγο στη γη.
3: Αχα.
6: και έχουν πρασινίσει όλα τα πάντα και οι ελιές πήραν πάντως, αλλά εγώ σε πήρα για κάτι άλλο.
3: Ναι.
6: Το ξέρεις ότι από το χωριό που είσαι εκεί στην Εκλουβή η φακή εδώ έχει πάει 10 πόντους?
3: Η φακή, περίμενε. Η φακή,
6: η φακή
3: που...
6: Η φακή από το χωριό σου...
3: Ναι.
6: Από το χωριό το δικό σου,
3: ναι,
6: εδώ στα αστροχώματα έχει πάει 10 πόντους, 10 εκατοστά.
3: Έχεις πήρει φακή τέτοια, Κλουβής?
6: Ακριβώς αυτό σου λέω.
3: Έλα.
6: Θα σου δει, ναι, λέω, όταν θα την φερήσω, θα σου πω να βάλεις καπέλο.
3: Να σου πω τώρα, είναι γνήσια Κλουβής ή σου φέρνει κανιά άλλη?
6: Όχι, original, original, original, γιατί... αυτή δεν είναι καταρχήν αρχή, ο γόνος της χαλασμένος.
3: Ναι.
6: Γιατί ό,τι πάρεις πρέπει να πάρεις στο γεωπόνο, να πάρεις ρεφίδια, φακές, φασόλια που να μην έχουν καταστρέψει το γόνο της.
3: Βέβαια.
6: Γιατί τη στυρώνουν αυτά για να μην βολεύουν. Αυτή η φακή που μου έχω εγώ και έβαλα σε ένα σημείο, μαζί με κάτι, είναι 10 πόντους.
3: Μπράβο.
6: Τη χαϊδεύεις, τη χαϊδεύεις.
3: Μπράβο.
6: Λέω...
3: Και ξέρεις, είναι ένα χαρακτηριστικό, συγγνώμη Γιώργο, της φακής της Εκλουβής, είναι πολύ ψηλή.
6: Είναι πολύ ψηλή και δεν κάνει για όλα τα χώματα.
3: Πολύ
6: γιατί,
3: ψηλή, ξέρω, πολύ ψηλή, ναι.
6: Αλλά
3: ναι,
6: η νοστιμιά της είναι όλα τα λεφτά.
3: Δεν παίζεται, δεν παίζεται, ναι.
6: Η νοστιμιά της είναι όλα τα λεφτά.
3: Ναι.
6: Τελεία παύλα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Και είναι σε ένα σημείο που είναι κόκκινο χώμα,
3: ναι,
6: δεν έχει σκάσει γιατί σφίγγει το χώμα. Στο αστρόχωμα έχει, να πούμε, κάνει πέρα.
3: Ναι.
6: Μα αυτές τις βροχούλες έχει κάνει πέρα. 10 εκατοστά σου λέω ότι χαϊδεύεις.
3: Μπράβο.
6: Δηλαδή είναι κάτι που ήθελα να το δω, έτσι να το χαϊδέψω που λέμε.
3: Μπράβο.
6: Γιατί εντάξει, να το δω έχω πρόβλημα. Αλλά να το χαϊδέψω και είναι 10 εκατοστά.
3: Σε βλέπω να κάνεις παραγωγή φακή Εκλουβής.
6: Λέω ότι αυτό λέω, θα πάρω λέω τον Ηλία να πω ότι από το χωριό του η Εκλουβή είναι στα μέγα. Ναι.
3: Μα δεν είδες πόσο...
6: Αν δεν είχαν αυτές τις βροχές ίσως και να μην ήταν, αλλά είναι ποτιστικές οι βροχές και είναι σταδιακές και ειδικά τη ρίχνει τη βροχούλα τη νύχτα, ρίχνει τα πόδια και έχει κάνει πέρα.
3: Να σου πω όμως τώρα, έχω ένα ερωτηματικό ρε Γιώργο. Εκεί πέρα που λέει πως φουντώνει η φακή Γενάρ, Φλεβάρι, Μάρτι και λέει αμάν έκανε κρύα πολύ, μας έκαψε τη φακή. Εννοείς θα βγει, σε άλλη περίοδο αυτή και όχι αυτό που βγαίνει τον Ιούλιο?
6: Κοίταξε να δεις. Εγώ έκανα μια δοκιμή,
3: ναι,
6: να δω τι γίνεται. Τώρα αν το χιόνι Δεκέμβρης μήνας και εγώ να πούμε ρίξει την πάχνη και μου την κάψει,
3: ναι,
6: με το Θεό δεν τα έχει πάνει κανένας ούτε,
3: ναι,
6: εδώ,
3: σωστά. Απλώς νόμιζα πως παίρνουν Γενάρ, Φλεβάρι στο χωριό.
6: Κοίταξε να δεις, εγώ βάζω πρόημα, δηλαδή και τα κουκιά τώρα είχαμε κάπου να πούμε σε ένα καλάθι κάτι κουκιά και είχαν σκάσει.
3: Ναι.
6: Δηλαδή θέλω ένα φύτεμα. Και βγήκε ένα πιο παιδί μου. Και το κολοκύτη που έχει βάλει τώρα η Λένα μου λέει έχει λουλούδι.
3: Ναι. Και ας είναι, θέλω να πεις. Δεν είναι ο καιρός του να είναι.
6: Οι καιροί έχουν αλλάξει, Ηλία μου. Ποιος, ναι, είπε, ναι, ότι έχουμε 4 εποχές.
3: Ναι, ναι.
6: Οι καιροί έχουν αλλάξει. Οκτώβρης μήνας τώρα να πούμε και δεν βλέπεις τι καιρό κάνει.
3: Ναι.
6: Οκτώβρης μήνας. Έχουν αλλάξει οι καιροί. Εδώ πριν 20 μέρες η ελιά είχε στρίψει. Και τώρα μέσα σε 20 μέρες έχει γίνει ελιά, να πούμε, ροδάκινο. Γι' αυτό είπαμε ότι έχουν αλλάξει καιροί.
3: Ναι.
6: Έχουν αλλάξει καιροί. Τώρα μπορεί να φτιάξει. Τώρα εγώ θα πάνω και ρεβίδια. Σε ένα κομμάτι να πούμε θα σφύρω, να κυλώ και ρεβίδια για το σπίτι, για την πάρτι μου.
3: Ναι.
6: Για το μου αρέσει να είναι το φρέσκο το τρώω, να μου αρέσει. Αλλά
3: καλή επιτυχία, καλή επιτυχία στη συγχωριανή μου τη Φακή.
6: Σου είπα ότι ας με, γι' αυτό σε πήρα να σου πω ότι ας με, από την Εκλουβή έχει έρθει εδώ.
3: Ωραία.
6: Αυτά ήθελα να πω. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ εκεί και με την κυρία Λένα.
6: Καλό βράδυ.
3: Να είσαι καλά και στη Λένα. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
7: Αλό. Σαλάμ αλέκουμ, αδέρφος.
3: Αλέκουμ σαλάμ, αδερφέ.
7: Το ξέρεις τα κομπαρέ.
3: Ε.
7: Κομπάρε, σου λέω και τσιγκάλικα τώρα.
3: Ναι.
7: Εδώ που ζούμαστε, τα έχω δίπλα και ξέρεις. Όποιο θέλει να μιλάει, κάνει βόλτα λιώσα, είναι κοντά σχολείο, πλάτεια, στρογγυλό. 20 μέτρα κάνει αριστερό χέρι. Δεν κάνει αριστερό, κάνει στροφή και μπαίνει δεξιά. Να μιλάμε αριστερά. Αριστερό στην Ελλάδα είναι μόνο τιμόνι. Για να καταλάβει πώς μιλάει. Θέλω να πω κάτι στα ελλήνικος για να καταλάβουν πολλοί.
3: Mm.
7: Αυτό κάνει φασάρια. Κανένα βολευτή από ελληνικό κοινοβόλιο δεν μιλάει ποια είναι τα επιδόματα που μπορεί να παίρνει κάτοικο Ελλάδα. Πακιστανό, Έλληνοι, ελληνόφωνα όλα παιδιά. Να κάνουμε και εμείς αίτηση, να έχουμε τάτσι. Και να μην ξεχνάω, αυτή η εβδομάδα κατεβάζει η Τούρκια χαλιά. Όλα φορτίζω ξεφορτώνει χαλιά, μοκέτες, για να έχει λαϊκή παζάρ. Ερντογάν στολίζει και δίνει και ζεσταίνει λάντο. Και ένα τελευταίο για να μάθετε Έλληνες. Να μην είσαστε πάντα λαός και κολονάκι. Αν θες κάποιον να σε βασανίζει, κάτω το μέσα στο σπίτι σου, μην το βγάζεις έξω. Και κράτα λίγο την οργή όταν σου το λογαριασμό του ρεύματος και έλα πάλι λιώσα ζεφύρι, να σου πάει αφεντικό. Εγώ ξέρει πώς παίρνεις κάτι που δεν είναι δικό σου και το χρησιμοποιήσεις βάρος των υπολείπων. Αυτός λέγεται λογαριασμός, ΔΕΗ, νερό, παροχές. Και μην ξεχνάτε κάτι. Κανένας βολευτής δεν έχασε το σπίτι του. Και όποιος πήγε να σώσει την Ελλάδα ή δολοφονήθηκε ή πέθανε στη φυλακή. Τα πολύ τελή κελιά του Κορυδαλού. Και μην ακούω περιδοδίκους για επανάσταση. Δημόσιοι υπάλληλοι. Τη κερατά που λένε. Σαλάμ αλέκουμ.
3: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ωραία. Ωραία πράγματα. Τα ακούσατε. Ναι, τρίζει πολύ. Αυτό εδώ τρίζει πολύ. Το δώσουμε λίγο. Δεν πειράζει, ακούει. Διότι τρίζει. Και τι φταίω εγώ. Δεν πρέπει να κοιτάω που με συμφέρει στο μικρόφωνο. Για να μπορέσω να είναι και τηλεοπτικά τέτοια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Α, ωραία. Δεν πάμε σε γραμμή. Να πω εγώ τώρα σήμερα. Κοιτάχτηκα λίγο. Αυτό είναι το φίλο μου του Χρήστο Πανταζώνα. Έτσι. Από μέσα απ' έξω με τον Αντρέα, του φίλου μου το Μόρφη, Body Move. Μέσα Πανταζώνας, απ' έξω από δύο εκλεκτούς φίλους. Να μιλάμε για τα ελληνικά μαγαζιά, να πηγαίνουν καλά γιατί γδέρνονται αυτούς τους καιρούς με φόρους, με φτώπες, ακλαμάρες, με προκαταβολές. Τι κάνουν, πώς τους έχει η πολιτεία και κλείνει το ένα μαγαζί μετά το άλλο. Γι' αυτό να αντέχετε εσείς οι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι, τα μαγαζιά, όλα αυτά σας εύχομαι καλή επιτυχία. Τα έχω ζήσει, με έχετε δώσει απέραντα δώρα και έδινα στα κανάλια και τα πονάω τα μαγαζιά. Γιατί ξέρω τι τραβάνε, γιατί έχω φίλους και μιλάω και ξέρω κάτι που δεν ξέρουν καλά τι δημοσιογράφοι θα απασχοληθούν τώρα, να μάθω τι τραβάει ένα μαγαζί. Το τι τραβάνε για να τα φέρουν εις πέρας. Γι' αυτό κάνω το σχόλιο για το φίλο μου και τον Πανταζώνα που έχει 40 χρόνια το όνομα στα ρούχα. Ο Πανταζώνας εκεί στη μόδα. Και ο άλλος ο Αντρέας ο Μόρφης που έχει διαλύσει την ξένη αγορά και την κινέζικη αγορά εκεί στο Κομουνδούρο που είναι του ΣΥΡΙΖΑ, το ξαναπεί. Απέναντι γράφει κέντρο ελληνικού ρούχου, ο φοβερός ο Αντρέας ο Μόρφης. Αδερφός, 1200 άτομα υπαλλήλους. η δύναμη στο ελληνικό ρούχο. Και κάνω το σχόλιο χωρίς ούτε να είναι κέρδος εδώ να έχω τίποτα, αλλά να λέω μπράβο στις ελληνικές εταιρείες. Ο Αντρέας μόλις που έχει διαλύσει την ξένη αγορά, πάνε οι Κινέζοι, μου λέει έλα μια μέρα μια κάμερα. Το έχω ξαναπεί αυτό και δεν το έχω κάνει. Έλα μου λέει την ώρα που έρχονται οι Κινέζοι, φορτώνουν από τον Αντρέα από ελληνική εταιρεία και μπράβο που έχει αυτή την εταιρεία που έχει χαμηλά οικονομικά το ρούχο και μόδα. Τα αθλητικά ξέρετε που είναι παντού, παντού, παντού, που είπε, λαϊκές παντού, body move. Και αντιγράφουν διάφοροι και αντιγράφουν πάνε, αλλά δεν έχουν αντιγράψει τη φίρμα ακριβώς, τον έχουν ακολουθήσει. Πρέπει να λέμε την καλή κουβέντα, γιατί είναι ελληνικά, ελληνικές παραγωγές και καλά ο Αντρέας είναι μεγαθύριο με την έννοια χωρίς υποτιμά το πατέσμα, ο πατέσμα είναι μόδα, είναι κατάστημα. Ξέρετε πολύ καλά πόσα χρόνια ντύνει ο πατέσμα. Body move όμως είναι, θα βάζει με τα μεγαθύρια σαν ελληνικό ρούχο και πρέπει εκεί να κάνω περισσότερα σχόλια και οι δύο εκλεκτοί φίλοι, αλλά γι' αυτό λέω περισσότερα για την για το ένα που είναι και παραγωγή με την έννοια βιοτεχνία με τόσους εκεί πίσω από τη Νίκαια στο πώς το λέμε, το νοσοκομείο είναι απέναντι 100 μέτρα και το απ' έξω η φάτσα body move. Πέρα από την Πειραιώς που είπα απέναντι από το εκεί πλατεία Κουμουνδούρου. Και αφού είπαμε αυτά τα καλά λόγια για αυτούς τους φίλους, γιατί τους φοράω σήμερα ρούχα, το έκανε επίθεση μισό-μισό, λέω θα τους κάνω την ίδια μέρα, θα τους κάνω το... Εντάξει, ωραία, πώς με πληρώνετε. Δεν πληρώνονται αυτά που σας λέω εγώ. Ξέρετε ότι δεν παίρνω λεφτά. Οπότε, απλώς έχοντας από το παρελθόν ρούχα σας, φοράω ακόμη και τώρα. Λοιπόν, να έρθω παιδιά, 2-17-18.000. Για να δούμε στις γραμμές τι κάνουμε. Δεν βλέπω να έχουμε γραμμή. Πάμε να κάνουμε να κάνω ένα σχόλιο μόλις τα θερμοκρασία, παιδιά. Άκουσα προθέσεις πριν καμιά 15 μέρες τα πρώτα χιόνια, λέει, πάνω στο Καϊμάτσα κλάν. Καλά, αυτή η λέξη είναι ελληνική. Πώς κρατάτε ένα βουνό εκεί πέρα εκεί για τους ειδικούς εκεί πάνε και τα να έχουν λεφτά οι άνθρωποι να πηγαίνουν. Σεβόμαστε οποιονδήποτε βγάζει λεφτά με το υδρότατο και πάει και τα χαλάει. Πολύ καλά εκεί στα χιόνια. Καϊμάτσακλάν γιατί κρατάτε. Αυτό το βουνό δεν έχει ελληνική ονομασία. Το έχουμε κάνει όπως κάτω εμείς οι κατάλληλα. Θέλω να κάνω τους πονηρούς. Κάνουμε αντίον της Τουρκίας. Αλλά και εγώ έχω κάνει το λάθος αυτό. Πασαλιμάνι το λέμε. Εκεί σαν να θέλουμε πασά να είμαστε αγκαλιά δίπλα μας. Το Καϊμάτσακλάν δεν είναι. Πώς λέγεται εκείνο το βουνό εκεί, να βγει κάποιο να μου πει αν είναι από εκεί πάνω. Γιώργο, εσύ δεν είσαι τόσο προς τα εκεί να μας πει ο Γιώργος που μας παίρνει και μας πήρε σήμερα, ξεκίνησε την εκπομπή. Φόρας λέγεται το βουνό, και αντί να το λέμε έτσι και τηλεοράσει, Καϊμάτσακλάν, να ακούγεται το ξενικό. Κάνουμε τάχο ότι είμαστε εξωτερικό, έχοντας τουρκικές λέξεις. Και δεν το λέω σοβινιστικά, υπερβολικά. Δεν χρειάζεται να έχουμε ελληνικά ξένα διάφορα ονόματα. Εμείς είχαμε κάποια στιγμή, το έχω ξαναπεί, το έβλεπα εγώ, ήμουνα ιατρικός επισκέπτης και θυμάμαι στο Κολωνάκι πως είχατε οδός Έλγιν και φαίνεται σας έκοψε κάποια στιγμή και το πετάξατε. Ποιον, τον κλέφτη των μαρμάρων μας, αυτόν που κουνιόμαστε επί χρόνια, είχαμε δρόμο Έλγιν και δεν τρεπόμαστε. Πιστεύω να μην υπάρχει τώρα, το έχω ξανακάνει σχόλιο. Δεν πιστεύω να υπάρχει να μου βγει κάποιος να μου πει Έλγιν, περνούσα εγώ και πήγαινα, θυμάμαι. Διδότου, Καρνεάδου, είχα όλους τους οδοντίατρους εκεί που ήμουν εκπρόσωπος μιας εταιρείας που λανσάραμε στην Ελλάδα κάτι για πρώτη φορά και είχα την ευθύνη όλης της εταιρείας. 18 παιδάκι, μόλις έβγαλα το γυμνάσιο. Και πήγαινα, θυμάμαι, και έβλεπα εδώ Έλγιν, Έλγιν και έλεγα όπου αυτός κανένας φιλέλληνας θα είναι. Και ήταν ο μεγαλύτερος κλέφτης των μανμάρων μας, αυτός ο απατεώνας, ο Άγγλος. Λοιπόν, έτσι θέλετε να έχουμε τα ξενονόματα. Εύχομαι να έχει βγει ο οδός, ο δρόμος αυτό να μην υπάρχει σήμερα. Να με πάρει κανένας αν θέλει. Από εκεί, από το Κολωνάκι, αν έχει πέσει κανείς την αντίληψή του, αν υπάρχει το όνομα αυτό. Ο δρόμος Έλγιν. Το έβλεπα εγώ πότε ήταν αυτό. Πολλά χρόνια πριν. Εγώ, ιατρικός επισκέπτης, ήμουνα σε αυτήν την εταιρεία που λάνσαρα ένα πρωτοποριακό για τα οδοντιατρικά δεδομένα, γιατί τότε ήταν, πήγαινες για να κοιτάξουν το δόντι σου και ο γιατρός σου λέει κάτσε, έπαιρνε ένα φιλμάκι, ένα πραγματάκι, ήταν τραγωνάκι, άγκφα ή, ή πιο άλλο, κόντακ, το βάζε εκεί, σου βάλε μισό, κράταμε το δακτυλάκι, το χέρι σου, κρατάμε, ωραία, έλα σε τριμμένα σου πότε έχει το δόντι. Και λάνσαρα το αυτοεμφανιζόμενο φιλμ X30. Τράβαγε σένα το ίδιο στιγμή ο γιατρός. Με το πιστό βάζε εκεί, κρακ, στερεοτικά υγρά, τα άλλα τα υγρά και έβλεπε εκείνη την ώρα τι είναι. Αυτό ήταν τα πρωτοπορία τότε για την Ελλάδα. Είχα 1500 οδοντιάτρους και τους έβλεπα. Μέσα σε ένα μήνα τους ψιλοκατάφερνα. Αλλιώς πήγαιναν και δεύτερο μήνα και τρίτο. Και εκεί έβλεπα το δρόμο αυτό έλγινε. Εύχομαι να μην συμβαίνει, να μην υπάρχει σήμερα, παιδιά. Εύχομαι να μην υπάρχει σήμερα. Για τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Αυτό έλειπε. Να φωνάζουμε για γάλματα και να έχουμε οδός Έλγιν. Που είχαμε, είναι δεδομένο ότι είχαμε, ας με διαψεύσει κάποιος, ότι είχαμε. Λοιπόν, μπράβο στον Ταύρο που ξεκύλιασε ένα ταυρομάχο. Πόσο χαίρομαι. Αυτό το φοβερό, αυτό το απάνθρωπο, όχι απάνθρωπο, πώς να το λέγαμε αυτό για τα ζώα τα κακόμοιρα, που κλαίμε για γάτες, κλαίμε για σκύλους, καλά κάνουμε, κλαίμε για αυτούς, κλαίμε για αυτά, αλλά δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ακόμη ταυρομαχίες. Ο κακομοίρης ο Ταύρος αν υπεράσπιζε θέλει να κάνει το μάγκα, να φοράει τα παρδαλά του, να έχει το κόκκινο και το σεντόνι, να είναι 5-6 άλλοι που ξεγελάνε τον Ταύρο, να του πετάνε τα βέλη, να φεύγει λίγο-λίγο αίμα από τον κακόμοιρο, να γονατίζει στο τέλος ο Ταύρος και να κάνει όλε-όλε να φωνάζουν οι κάφροι βλέποντας ένα Ταύρο, έναν υπεράσπιστο ζώο, να ξεψυχάει. Και να έχουν για μάκα τον Ταύρο. Πόσο χαίρομαι όταν βλέπω Ταύρου να ξεκυλιάζουν ταυρομάχους. Πόσο το χαίρομαι αυτό, σας μιλάω ειλικρινά, κρίνετε μου όπως θέλετε. Αυτό το φοβερό θέαμα να συνεχίζει να υπάρχει. Αν υπεράσπιζε το ζωάκι εκεί και να γονατίζει μετά, χάνοντας το αίμα του και να λιποθυμάει να πεθαίνει από το μάγκα ταυρομάχου που πετάνε τα ξύφη, πετάνε, και είναι και 3-4 βοηθοί εκεί πέρα. Αν δει τα σκούρα ταυρομάχος, τρέχουν να σώσουν ταυρομάχο. Να γιατί λέω χάρη κάπου, είδα ένα πλάνο κάπου έγινε προθές, κάτι ξεκύλιασε ένα στάβο και λέω μπράβο, όλε, πρέπει να φωνάζουμε. Ξεκυλιάζοντας ανθρώπους. Και όχι Ταύρους τους κακόμοιρους. Λοιπόν, πολλά μηνύματα εκεί πέρα στο διαδικτυακό, παιδιά. Με παραξείτε απόψε, δεν μπορώ να ασχοληθώ καθόλου μαζί σας. Δεν μπορώ να σας διαβάσω. Απλώς διαβάζω το ένα που γράφει κάποιος, έχεις δίκιο Ηλία. Και εγώ το χαίρομαι αυτό. Δεν ξέρω ποιος το γράφει, να

0: αλλά πρέπει να σπετάξω το καρφί. Δεν γίνεται να σε αφήσω. Λοιπόν, να είσαι καλά όμως. Να είσαι ειλικρινά, το λέω με καρδιά. Να είσαι καλά, φίλε. Από την Τουρκία και τον άλλο το φίλο που γράφει σχετικά με τον Ταύρο. Βεβαίως, παιδιά. Είναι δυνατός να υπεράσει τα ζώα. Οι ταυρομάχοι πονηροί κάνουν και τις κόγανε εκεί πέρα. Απ, κάνουν και το αθλητικούς εκεί, πεθαρά, τάχα του ρόλου. Μην πω τίποτα. Και ξεψυχάνε τα κακόμοιρα αυτά, τα ανυπεράσπιστα ζώα από αυτούς τους μάγκες. Να έρθουμε, παιδιά. 2-17-18.000, δεν βλέπω. Κοιτάξτε μετά να πλακώσετε γραμμή συνέχεια και να μου ζητάτε να μιλήσετε πολύ. Εντάξει, να σας βάλω λίγο χέρι, γιατί κάτι φορές γίνεται χαμός και κάποιες φορές ακούτε μόνο. Να πω εγώ ένα ακόμη σχόλιο. Ε, παιδιά, εδώ ήθελα κάθε Πάτερ Παναγιώτη να βγει και να μου πει. Δεν ξέρω γιατί. Έχω ξανακάνει άλλη μια φορά. Επειδή βλέπω την εκπομπή Σάββατο βράδυ, τηλεοπτικά εννοώ, γιατί τώρα είναι ραδιοφωνικά, Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ, λοιπόν, εκπομπή 2 με 4, αύριο είναι Κυριακή Εκκλησία το πρωί. Ή έχετε δει την εκπομπή, βλέπετε τώρα 9 με 11 Κυριακή βράδυ, το πρωί ήταν εκκλησίασμα. Να κάνω ένα σχόλιο. Για να με συγχωρήσουν οι παπάδες και οι εκκλησίες και όλα. Πάει κανείς στην εκκλησία. Ακούει ακαταλαβίστηκα. Το λέω για άλλη μια φορά και ασπυρακτούν οι υποιερωμένοι και οι εκκλησίες, δεν ξέρω τι κρατάνε. Τη συντηρητικούρα αυτή που κρατάνε, Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά του. Δεν μας πειράζει να λέγανε Πατέρα που είσαι στους ουρανούς. Ας είναι Άγιο το όνομά σου και ας έλθει η βασιλεία σου όπως είναι εκεί στους ουρανούς και στη γη, γιατί δεν τα κάνουν απλά τα πράγματα που αυτό λέω το πιο απλό το Πάτερ ημών. Τι τύπους κρατάτε και είναι ο Κοσμάκης μέσα ακούει και είναι κάτι Ευαγγέλια ή τι με ήθελω προσήλθον ήρθε την ημέρα εκείνη στο γάμο της τάδε ο Χριστός. Σας πειράζει να τα έχετε βάλει απλά ελληνικά και να καταλαβαίνει ο Κοσμάκης που ακούς, βλέπεις και μεγάλους στην ηλικία ανθρώπους, πού να καταλάβουν εκείνα ρε άνθρωποι. Ας με πάρει ένας άνθρωπος που έχει μια αντίρρηση πάνω σε αυτό, το απλό να καταλαβαίνει θρησκεία μας, τα έχετε κάνει δυσνόητα τα πράγματα, εσείς που είστε υπεύθυνοι στην εκκλησία, στην κορυφή. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Ηλία, είμαι η Μαρία Θωμαής.
0: Γεια σου Μαρία. Ω Μαρία Θωμαής, τι κάνεις?
1: Καλά εσείς, καλά. Πήρα γιατί και εγώ συμφωνώ όταν βλέπω και επιτίθεται ο Ταύρος στον Ταυρομάχο, χαίρομαι. Γιατί τα βασανίζουν τα ζώα αυτά που κάνουν.
0: Ε, βέβαια.
1: Ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το πούνε που εγώ χαίρομαι. Λέω καλά σου έκανε.
0: Βεβαίως Μαρία, με έχουμε την ίδια γνώμη και μας αντιπαθήσουν οι ναι. Φιλό. Μη μας κάνουν όμως κανείς το φιλόζωο όταν βλέπει τον Ταύρο να γονατίζει κάτω και να χάνει το αίμα του.
1: Τα καημένα, ναι. Πονάει η ψυχή μου που τα βλέπω.
0: Είναι δυνατόν.
1: Και εγώ χαίρομαι και είναι όλο καλά σου κάνε.
0: Και δεκάδες χιλιάδες, όλε.
1: Όλε και τις βλακίες τους. Τι πράγματα είναι αυτά.
0: Αντί να φωνάζουν ντροπή, φωνάζουν όλε.
1: Ναι, δεν ξέρω τι κόσμος είναι αυτός, κύριε Ηλία. Ο κόσμος έχει γίνει πολύ άκαρδος, γενικά.
0: Είναι, Μαρία, αυτό μπορεί να μας πούνε κάποιοι. Αν ναι. Μας ακουητώνας ένας Ισπανός θα έλεγε, μα κύριε, είναι ένα έθιμο το οποίο προκαλεί τόσους τουρίστες. Μην πω τίποτα, το βράσω το έθιμο. Το θέμα είναι η πράξη τι γίνεται. Μπράβο. Και όχι το έθιμο.
1: Πρέπει να καταργηθεί αυτό, δεν είναι έθιμο. Αυτό είναι βαρβαρότητες για μένα, ναι.
0: Τότε, αν θέλουν να μας το πάνε για έθιμο τάχα και ότι ταυτίζεται με την νίκη Ισπανία, δεν κρατάγανε και στη Ρώμη τότε και τώρα στην... Να κρατάνε στο Κολοσσέο, να βάζουν λιοντάρια με ανθρώπους να τους ξεσκίζουνε.
1: Ωραία, ναι, ναι.
0: Να καταλάβω.
1: Έχω χάσει πάσα ιδέα. Και γενικά με τον κόσμο. Έχω χάσει πάσα ιδέα. Τι να πω. Καλό βράδυ σου εύχομαι.
0: Να σε καλά, Μαρία. Να σε καλά.
1: Και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό σου βράδυ, Μαρία. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή Δευτέρα, πρώτα ο Θεός.
0: Καλό σου βράδυ. Να σε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Γιατί η Μαρία Θωμαής που μας γράφει παιδιά στο διαδίκτυο. Και έγινε εδώ και φίλη στο. Ραδιομάχη, πόσο χαίρομαι όταν παίρνετε και από εκεί. Γι' αυτό λέω: είμαστε φίλοι εκεί. Που μπορεί να με βρείτε και εκεί, φίλο Ηλίας Κακλαμάνης, στο Face. Όσοι έχουν Face, ή να παρακολουθείτε και το διαδικτυακό. Αλλά μου έρχονται.

0: πολύ από εκεί και πολύ το χαίρομαι στο, εδώ στο Ράδιο Μάχη. Λοιπόν, να θυμίσω εγώ αύριο Σάββατο, 4 με 7 Ράδιο Μακελάρδη, Στέφανος Χίος, 4 με 7, 3 ώρες. Χορτάστε τον, πάμε σε άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
1: Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, η Τζέννη, με τι κάνεις.
0: Γεια σου, Τζέννη.
1: Καλά.
0: Καλά, Τζέννη, με εσύ.
1: Μπράβο. Έχεις κάνει την εκπομπή σου εκπαιδευτικό σχολείο. Συγχαρητήρια. Μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
0: Δεν
1: πολλά.
0: Τι να πω, Τζέννη.
1: Ήθελα να σου πω για το θέμα των εκκλησιών των παπάδων, που πάει ο κόσμος και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ναι. Τούβλα πάνε, τούβλα φεύγουν οι άνθρωποι.
0: Ξέρω εγώ αν έχω άδικο σε αυτό.
1: Όχι. Γιατί όταν πας σε αυτούς τους ναούς πρέπει να μάθεις κάτι, να βγεις, να είσαι γεμάτος πνευματικά,
0: ναι.
1: Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει ούτε τα μισά.
0: Ναι. Και κάτι Ευαγγέλια, συγγνώμη σε διακόπτω ρε Τζέννη μου, κάτι Ευαγγέλια που λέω, είναι που λίγο καταλαβαίνω, δεν κάνουμε τους πονηρούς τώρα, μη σπόπο τους, αλλά ακούγοντας λέω, καλά τώρα ο Κοσμάκης που είναι μέσα για αυτής της ηλικίας, δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτά.
1: Όχι.
0: Δεν το καταλαβαίνεις το Ευαγγέλιο, παιδί μου.
1: Όχι.
0: Που έπρεπε να είναι στρωτό, πήγε στην πόλη κανά, πώς τη λέμε εκεί, στο θαύμα του κανά, απλά πράγματα ρε παιδί μου.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, γιατί πρέπει να καταλαβαίνει ο άλλος που πάει εκεί. Αλλιώς τι πάει. Τι πάει να κάνει.
0: Είναι κάποιες λέξεις ακόμη και στο Πάτερ ημών, το οποίο είναι. Ο συνολογίου πηγή στον άλλο τιμότη πίσω, εντό μισό και άφησε τα φιλήματα ημών, ω και εμεί αφήνουμε τα φιλέτα ημών και εμεί συνέγγιση μα. Ποιο καταλαβαίνει το εμεί συνέγγιση από τον Κοσμάκη περισσότεροι.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Γιατί να μην το λέει. Και βοήθησε εμάς όπως εμείς αφήνουμε τις αμαρτίες.
1: Μπράβο.
0: Απλά πράγματα ρε παιδιά, ρε εκκλησιαστική υπεύθυνη εκεί πέρα.
1: Αυτή εκπομπή έχει καταλήξει να είναι εκπαιδευτική. Είναι υπέρ σου και υπέρ μας, γιατί και εμείς μαθαίνουμε και εσύ μαθαίνεις. Βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι και λένε τόσο ωραία πράγματα.
0: Φυσικά.
1: Όταν είμαι εδώ, δεν είμαι κάθε μέρα.
0: Σωστό.
1: Ακούω και λέω μπράβο τους. Μπράβο, γιατί μαθαίνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα ήρθα, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Καλό βράδυ, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ που κάθε τόσο παίρνεις και μας λες ένα γεια, Τζένι.
1: Καληνύχτα.
0: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ, Τζένι. Για όλο τον κόσμο το λέω. Το ευχαριστώ. Αλλά την Τζένι, ξέρετε γιατί κάποιοι με διευκρινίζω και λέω για τα πει, γιατί κάνει κοπλιμέντα σε αυτή τη γυναίκα και δεν κάνει τον άλλο. Όχι, κάποιοι παίρνετε συχνά. Κάποιοι είναι δεδομένο πως δεν. Αυτή η γυναίκα είχε μπει και λέει καλησπέρα, άλλη μέρα θα μιλήσω. Μπαίνω, προλαβαίνω από τη δουλειά και γι' αυτό την έχω έτσι και την έχω σημαδέψει έτσι. Αλλά εγώ καλώς την Τζέννη. Έτσι με παραξηγείτε μερικοί, δεν ξεχωρίζω κανέναν. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι, αγαπητοί και το ξέρετε, αλλά αυτό που η Τζέννη είναι πολύ ωραίο. Εκπαιδευτική από εσάς, ακούμε τόσα ωραία πράγματα που λες ρε εσύ τι μαθαίνω. Πραγματικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να ακούσει από τον κόνο μου του λαού ωραία πράγματα και πάνω απ' όλα έχω πει καιρό σας το ζητάω. Χρήσιμα, λέγεται μου χρήσιμα και μην μου λέτε αυτό που είδα το όλη μέρα στην τηλεόραση, το φόνο των ίδιων. Αυτό το περάσουμε έτσι γρήγορα. Είδατε πάλι σήμερα σκότωσε κάποιος. Το περάσουμε γρήγορα. Αλλά τα χρήσιμα δεν τα βρίσκεις εύκολα. Έχουμε γραμμή. Όχι, 2-17-18.000. Ωραία. Λοιπόν, βλέπω και ένα κλεφτό τώρα, κλέβω και κάτω. Έχεις απόλυτα δίκιο, Ηλία. Είναι αποτρόπαιο θέαμα ο θάνατος ενός σταύρου. Ωραία. Και έχουμε έναν, να σου πω τι είπε, σε ένα, έχουμε έναν ζυζάνιο μέσα. Μπορούμε να τον εξαφανίσουμε σε μισό λεπτό. Όπως εξαφανίσαμε και πάνους και όλους. Δεν θέλουμε να κάνουμε κακό σε κανέναν άνθρωπο. Λοιπόν, το γράφει στον Τούρκο του Κακομοίρη. Κύριε από την Τουρκία που μάθατε ελληνικά. Έτσι γουστάρει. Λατρεύει τα ελληνικά και μαθαίνει ελληνικά. Εσύ κοίτα μη δεν είσαι Έλληνας στη φιλοσοφία να μπαίνει ένα σε μια εκπομπή και να κάνει τον πονηρό. Γιατί οι Έλληνες δεν κάνουν τους πονηρούς. Είναι οι έξυπνοι, οι χαζοί όπως εσένα. Δεν ρωτάνε έναν άνθρωπο από την Τουρκία που έμαθε τα ελληνικά. Γιατί πάνε να πει ότι δεν πιστεύεις στη γλώσσα σου και δεν πιστεύεις στην πατρίδα σου, φίλε. Πώς σε λένε εκεί πέρα, τι ψευδόνυμα έχεις. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Μπες Δευτέρα να σε φτιάξω. Άμα θέλεις, γιατί τώρα δεν μπορώ να ασχοληθώ πολύ. Είδα που πρόλαβα και είδα που δεν μπορώ σήμερα να σας απαντάω εκεί πέρα. Αλλά είδα κλεφτά και ρωτάς τον άνθρωπο από την Τουρκία. Καλά κάνει, έτσι γουστάρει και σήκω φύγε εσύ, που μάλλον δεν είσαι Έλληνας, γιατί αυτός είναι πιο Έλληνας από σένα που γράφει από την Τουρκία ελληνικά. Λοιπόν, 2, 10, 7, 10, 8, 8.000 παιδιά. Ραδιομάχη, τα μεσημέρια 12 με 1, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, ο Κυριάκος Σοβελόπουλος. Πάρα πολύ ωραίες εκπομπές. Να πω του πάτερ, να είναι καλά, ξεχνάω, βγήκε ένα βράδυ και ήταν ωραίος λόγος του. Μην παραξηγείς που δεν θυμάμαι και όλα τα ονόματα όλων σας, παιδιά. Βέβαια το θυμάμαι τον πάτερ, επειδή είναι ξεχωριστή εκπομπή. Σάββατο Κυριακή που κάνει ο άνθρωπος εκκλησιαστικά θέματα. Προχωρημένος ιερωμένος που μας βγήκε μια μέρα. Μετά τις άλλες εκπομπές, τα πρωινά, τι ωραίες εκπομπές. Μεσημέρια, απόγευμα. Το έχω πει Σερέτη. Λέω πολύ συχνά το γρήγορο το Σερέτη. Σύνδεση με φόκους από πάνω. Όλες αυτές οι εκπομπές οι οποίες φτιάχνουν αυτό το ελεύθερο ραδιόφωνο, το ράδιο μάχη στους 99,8, όσοι μας ακούνε από αυτοκίνητα, όσοι μας ακούνε από κάπου, να ξέρουν, δεν το λέμε συχνά, 99,8, γιατί είναι το εξής εύκολο τώρα. Αν θέλει κάποιος να βρει, ενώ κάποτε είμαστε στο ραδιόφωνο μέσα και λέμε, αμάν, ποιο να είναι, ποια συχνότητα είναι αυτή που πέτυχα τώρα από σύπτωση. Καλό είναι να λέμε το 99,8. Αλλά τι καλό έχει. Σήμερα πια με αυτά τα δεδομένα που έχουμε κινητά, αν πατήσει και ακούω ένα ραδιόφωνο και το ακούσει ο ράδιο δεν ξέρω πώς και βάλεις ηλεκτρονικά, σου βγαίνει αμέσως ποιο είναι. Γι' αυτό και δεν το λέμε συνέχεια το 99,8. Πατάς ραδιομάχη και σου βγαίνει και βγαίνει και πάνω ένα τετραγωνάκι, ξέρω ότι τώρα παρακολουθείς live. Έτσι είναι πολύ οργανωμένο το ράδιο μάχη και όπως πολλές εκπομπές και τις περισσότερες εγώ πιστεύω. Σου ευχαριστώ που έχουν ανεβάσει, νομίζω συνεχίζουν να ανεβάζουν, με πρόσφατα είδα που έχουν ανεβάσει όλες τις εκπομπές, μπες και πες. Όποιος έχει χάσει κάποια εκπομπή θέλει να πει σε ένα φίλο, πατάει μπες και πες, ραδιομάχη και μπαίνει και παρακολουθεί όλες τις εκπομπές μου. Αυτές που έχουν παιχτεί μέχρι τώρα 400-500 είναι εκπομπές. 15 μήνες που είμαστε εδώ. Περίπου. 16. Λοιπόν, ενώ τηλεόραση alert, αύριο το βράδυ ακούτε μία από αυτές τις εκπομπές, μπορεί η σημερινή μάλλον, έτσι το έχουμε κάνει τώρα τελευταία, Σάββατο βράδυ 2 με 4 τη νύχτα ή Κυριακή 9 με 11. Αυτή η εκπομπή θα παιχτεί. Ακούστε ακόμη και τους εαυτούς σας. Λοιπόν, 2, 10, 7, 18.000 δεν βλέπω καμία γραμμή. Δεν ακούω καμία τώρα και θα βλογήσω λίγο τα γένια μου. Δεν έχω γένια. Δεν έχω αφήσει ποτέ. Σε κάτι ρόλους μου έχουν βάλει μονά κάτι ψεύτικα γένια. Μαντώ μαυρογένους και τέτοια. Είδα πως δεν μου πάνε. Σε άλλους πάνε τα μουσια, σε άλλους δεν πάνε. Εγώ είδα ότι δεν μου πάνε. Δεν άφησα ποτέ μου στη ζωή μου. Λοιπόν, Γολγοθάς χωρίς σταύρωση, αυτό το βιβλίο μου, το οποίο είναι εκδόσεις Όστρια. Μπορεί να το βρει οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο το ζητήσει από εκδόσεις Όστρια, Γολγοθάς χωρίς σταύρωση, του Ηλία Κακλαμάνη. Λοιπόν, θα πάμε στη γραμμή. Τι είναι η ώρα, κλείνουμε. 3 λεπτά, ναι, αλλά χτύπουσε μια γραμμή. Μπορούσα να βγάλουμε έναν. Για ένα λεπτό να το βγάλουμε, Αλέξανδρε. Εντάξει, μιλάω ένα λεπτό. Να μην κουράζεται κάποιον να βγάζει γραμμή και μην τον ρίχνουμε στο off. Δεν κάνει. Τον βγάζουμε και ας μιλήσω λιγότερο εγώ. Φυσικά θα κλείσει ο άνθρωπος. Μπορεί να περιμένει μια ώρα. Λοιπόν. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν να φινάλε, παιδιά. Αφού τελειώνουμε σε 2-3 λεπτά. Και ας ακούσετε το τραγούδι που είναι ωραίο τραγούδι. Θα έκανα ένα ακόμη σχόλιο, αλλά τα αφήνω για τη Δευτέρα. Δευτέρα, κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή είμαστε 9 με 11. Σάββατο βράδυ, βλέπω τώρα τελευταία, δεν μπαίνει μισή εκπομπή, μπαίνουν 2 ώρες, τόσο αν κάνω λάθος. Άκουσα, μπαίνει 9 με 11 και όχι 10 με 11. Αύριο Σάββατο, να πω για μια φορά για Στέφανο Χίο. Ράδιο Μακελάριδες 4 με 7. Είναι μια άλλη εκπομπή. Έτσι. Θέλω να κάνω ιδιαίτερα σχόλια για ιδιαίτερες εκπομπές που είναι και στυλοβάτες του ραδιοφώνου. Ραδιομάχη. Στέφανος Χίος 4 με 7 και Κυριάκος Βελόπουλος κάθε μέρα 12 με 1. Να σας, από μένα τον Ηλία Κακλαμάνη που ήμουνα στο μικρόφωνο, τον Χαραλαμπίδη, τον Αλέξανδρο που ήταν εκεί ηχοτηλεφωνικό κέντρο, αφού ευχαριστήσω τον Σαββάκη, τον Αποστόλη που για άλλη μια βραδιά κάνει ωραίο γύρισμα για τηλεόραση του Alert, που θα παιχτεί αύριο το βράδυ 2 με 4 και Κυριακή 9 με 11. Καλό σας βράδυ, σας ευχαριστώ, να είστε όλοι καλά, όσο μπορείτε να αντέχετε τα τρελά που γίνονται γύρω. Πάμε σε λίγο το τραγούδι από αυτό το ωραίο τραγούδι. Προλαβαίνετε ή το κλείνουμε? Δεν μπαίνουμε καθόλου, ε? Ωραία, τελειώσαμε. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.
1: Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.

Ήθελα το καλύτερο για τα καλύτερα. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, 10 λεπτά και είμαστε από τις 11, 10 λεπτά και μετά από τις 11, έτσι το λένε. Μια όμορφη, φανταστική καλησπέρα. Βροχερός ο καιρός εδώ στο Λεγανοπέδιο, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, ελάτε και απόψε εδώ στη μεγάλη παρέα του Μάχη 99,8. Να περάσουμε όμορφα, γιατί η ψυχαγωγία, ψυχολογία είναι το παν στον άνθρωπο, έτσι. Είναι το παν στον άνθρωπο, όπως να το κάνουμε. Έχουμε πάρει τη σκυτάλη από τον φίλο μας τον καλό, τον Ηλία, τον Καγκλαμάνη. Θα του ευχηθώ και καλό Σαββατοκύριακο. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

Το σήμα κατατεθέν εκείνο το υποστηρίζει. Στο νου σου. Στο νου σου, γιατί η καρδιά επηρεάζει πάρα πολλά άτομα. Αυτό το ξέρεις, έτσι. Λοιπόν, να δώσουμε πάλι το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι το 210-718-000. Τηλεφωνικό μας κέντρο στο Μάχη 99,8. Viber, απλό μηνυματάκι, το SMS στο 693-84-00-856. Και πάμε στα καλύτερα, γιατί θέλουμε πάντα να σας έχουμε στα καλύτερα. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια, με την χρυσή πλακέτα παρακαλώ. Το More Than Tax, καλυψούς 110 στην Καλλιθέα, είναι η Μαρία Μασιλιαράκου, είναι οι συνεργάτες της. Για την δική σας άμεση και σωστή εξυπηρέτηση. Επίσης, μαζί μας και μαζί σας, η πιτσαρία του Ζεάκη. Μπορεί να είναι λίγο βροχερός ο καιρός, να άλλαξε έτσι, αλλά η πίτσα είναι πίτσα. Έχει και πολλά άλλα. Ένα διαφορετικό μενού, η πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως. 63 είναι στο κέντρο του μενιδίου και λειτουργεί και με delivery. Αυτό να το ξέρουμε, αυτό να το γνωρίζουμε. Έχει τα μηνυματάκια όμως, θα τα ακούσουμε. Μισό λεπτάκι, δώστε μου λίγο χρόνο να πω καλησπέρα στον φιλαράκι μου το καλό. Λοιπόν, γιατί είναι τα δικά σας μηνύματα. Καλησπέρα Μιχάλη, εύχομαι, λέει, καλή εκπομπή. Για το ωραίο πρόγραμμα, λέει, που θα βάλεις. Αφιερώνω, λέει, στην γυναίκα μου την Έλλη και σε όλο τον κόσμο που ακούει. Ο Γιαννάκος μας και τα καμίνια. Γιαννάκο μου, καλησπέρα. Στην κυρία Έλενα την Εδαλάκα με τον Γιώργο της. Όμορφες καλησπέρες. Δεν ξέρω αν είναι βροχερά κάτω στα Μέγαρα μεριά. Πάμε τώρα να ακούσουμε μια Νατάσα Θεοδωρίδου για να ζεσταθούμε λίγο, παιδάκια, και το νου σας τα καλτσουνάκια. Θέλουμε καλτσουνάκια. Αλήθεια.

Λοιπόν, αυτά τα παιδιά, ρε παιδάκι μου, άμα δεν το ζούμε το κάθε τι, δεν μπορούμε. Εάν δεν το ζούμε, δεν το ζεις, σε κάνει σαγκαρία, δεν βγαίνει. Τι να κάνουμε τώρα? Πρέπει να το ζούμε αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα Τιτάνα Οικονομόπουλε. Καλησπέρα, λέει Τιτάνα Οικονομόπουλε, ένα παλικάρι μας εδώ, Ρομπίνιο. Έχουν πάει για τσιπουράκι, ουζάκι, λέει, στον οροπό. Αυτά είναι. Καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Αυτά θέλει, τέτοια θέλει ζωή, περαστική είμαστε. Στον φίλο μου τον Φώτη από το Κολωνάκι να του πω μια όμορφη καλησπέρα. Φωτάκο μου, καλησπέρες όμορφες στο Κολωνάκι. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη το ταξιτζή. Καλησπέρα, Μιχαλάκη, είσαι τρέλα. Ωραία, κοίτα ξεκίνημα, για να το δω. Κοίτα. Ω, ξεκίνησε διαφορετικά, ναι. Μιχάλη συν Μαρία το Ξωτάκι. Γεια σου άρχοντα, Μιχαλάκη, είσαι τρέλα. Ωραίος, μπράβο φιλαράκι μου, καλά το πας. Βεντούζα το πας. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον αστυνομικό από την Γερμανία μεριά. Παναγιώτη μου, καλησπέρα, βροχερά εδώ στην Ελλάδα, λεβέντη μου. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει θα το ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε, έτσι να πούμε, βρε παιδάκια, ότι είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.

Εγώ πάντως, Κατερίνα μου, πάντα φωνάζω. Έτσι θα περιμένεις τώρα λίγο. Βαγγελάκο μου, θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Είναι το επόμενο. Είναι το επόμενο τραγουδάκι. Θέλεις να ακούσεις τραγούδι μου. Και είναι την περιέργεια τώρα τελευταία. Κάπου έχεις εσύ. Το μυαλό σου κάπου είναι. Θα μου πεις, ολονών τα μυαλά κάπου είναι. Δεν το συζητάμε. Ολονών το μυαλό κάπου είναι. Λοιπόν, και του Φρετού το τραγουδάκι με το άπειρο θα το ακούσουμε. Στο Χριστινάκι μας να πούμε καλησπέρα, καλή βραδιά, Παρασκευούλα σήμερα, έτσι θα ανέβουμε, μη μου αγχώνεσαι. Χριστίνα μου, γιατί με αγχώνετε, δεν φτάνουν τα δικά μου που έχω, μωρέ, όλαλα, δεν φτάνουν τα δικά μου. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα με τον Βασίλη τον Καρά, το πριγκιπέσα, για να πάνε έτσι καλά τα πραγματάκια. 2-10-718-1000 τηλεφωνικό κέντρο. Να πούμε και καλησπέρα στη Λυκόβρηση, στην Μαρία μας εκεί, σύνορα, μεταμόρφωση. Να πάρει λίγο τα πάνω της αυτή η Έλα. Λοιπόν, το τραγουδάκι του δεν είναι του Κοντολάζου. Βαγγέλη, δεν είναι πάρε το χρόνο σου, δεν είναι Κοντολάζος. Ναι, και μου ζήτησε ένα τραγουδάκι να μην το ψάχνω. Δεν είναι του Κοντολάζου, πάρε το χρόνο σου ή το πες για μένα.

Λοιπόν, Γιώργο μου, μην το μελετάς, παλικάρι μου. Μην το μελετάς. Καλησπέρα καταρχήν. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Δύσκολα τα πράγματα. Μην το μελετάς. Αναφέρομαι στο φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί που καλησπερίζει όλους εσάς. Από τον Άγιο Δημήτρη το παλικάρι και με το Mercedes, έτσι. Γιώργο μου, το παλικάρι, το κύριος Βαγγέλης. Τι τραγουδάκι. Για μένα λέει τώρα, έτσι. Κάτι συνθηματικό θα είναι. Καλησπέρα και καλή βραδιά, φιλαράκι μου, λέει, σε εσένα και σε όλους που ακούνε. Όσον αφορά το άλλο ονοματάκι που μου έχεις γράψει από κάτω, δεν θέλω να το πω γιατί θα είναι στο ακουστικό σήμερα. Και όσο λες το ονοματάκι της, τόσο ξεπετάγεται. Επομένως, είναι πόρτα. Είναι πόρτα. Καλησπέρα, Στεφανάκο μου, το κοκοτάκι είναι εδώ. Καλησπέρες, όμορφες, καλό Σαββατοκυριακό. Λέμε τώρα καλησπέρες και ευχαριστίες, παιδάκια. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, φθινοπόρια σε γρήγορα, άλλαξε ο καιρός, έχει αλλάξει. Δεν το κοιτάζω, έχουν μαυρίσει οι ελιές τώρα. Τι μαυρίσανε και μαυρίζει η καρδούλα. Όλα, λα, τραγουδάκι για με τον Κοντολάζο. Καλύτερο τραγουδάκι. Πάρω το χρόνο, βλέπει τον Κοντολάζο. Αυτό είναι λεβέντου με τον Κοντολάζο. Να πούμε καλησπέρες όμορφες στην Κατερίνα μας. Την Κατερίνα που είναι δύναμη εδώ στο μάχη. Κατερίνα από το Χολαργό. Καλησπέρα στον Τάκη, τον ταξιτζή. Καλό παιδί, καλό παιδί. Χρησιμοποιεί και την Κατερίνα μας πάντα εξυπηρέτηση καλή. Έτσι, Κατερινάκη.

κάτι θέλει να πει. Κάτι θέλει να πει ο ποιητής εδώ, αλλά δεν το λέει ξεκάθαρα. Λέει για το Μιχαλάκη, λέει Μιχάλης είναι το Ξωτάκη, Μιχάλης η Μαρία. Τι να πω.

Κόβουμε τα τιμολόγια, όλα τα έδωσε για το Σάκη. Όλα για το Σάκη. Λοιπόν, στην Δημητρούλα μας εδώ, την νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Βεντούζα και Δημητρούλα, έτσι. Μια νοσηλεύτρια πάντα χρειάζεται στη μεγάλη μας παρέα του μάχη. Λοιπόν, η φίλη μας είναι η Μαρία, η εκπαιδευτικός, με τον Γιώργο της, το αστέρι της εκεί. Θα ακούσουν το επόμενο τραγουδάκι. Άκουσε το μαράκι να δεις. Είναι με την Κατερίνα Τσιρίδου το τραγουδάκι. Τι παράξενη κοπέλα είναι αυτό. Και θα ακουστούν όλα τα τραγουδάκια. Δεν αγχωνόμαστε. Να πούμε καλησπέρα στην φίλη μας την Λιάννα. Λιάννα από Γλυφάδα. Δεν το έχω συνηθίσει βρε Λιάννα μου ακόμα. Δεν το έχω συνηθίσει. 87-18 Λιάννα μου, να σε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι και σε σένα. Φωνάζουν τα τηλέφωνα.

την καλησπέρα μου στα παιδιά, την καλησπέρα μου στα παιδιά, στον Κωνσταντίνο, τον Θράσο και τον Σπύρο, νομίζω, έτσι. Τρία δεν είναι. Καλησπέρα, παλικάρια μου, προσέξτε λίγο το Βαγγέλη. Προσέξτε τον λίγο το Βαγγέλη. Γιωργάκο μου, μέγαρα. Λοιπόν, ωραίο το τραγουδάκι, έτσι. Τι παράξενη κοπέλα ήταν. Το άκουσε το μαλάκι εκεί πέρα με τον Γιώργο, τον εκπαιδευτικό. Πάμε παρακάτω τώρα, εμείς εδώ. Πάμε παρακάτω για την Δήμητρα, την νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Παράλληλη αγάπη. Είναι η Άτζη Σαμίου. Είναι η Άτζη Σαμίου. Θα κάνεις λίγο υπομονή όμως, παλικάρι μου. Θα τα ακούς, Στεφανάκο μου. Δεν έχεις ταξίδι τώρα, δεν έχεις δρόμο. Κάνε λίγο υπομονή να τα ακούσουμε. Αλήθεια. Ουφ, βαθιές ανάσες λίγο, βαθιές ανάσες. Ουφ, για να πάνε όλα καλά, βαθιές ανάσες. Οξυγώνεται ο εγκέφαλος. Παράλληλη αγάπη της Σαμίου, κυρία Δήμητρα Καλαματιανή, από την Καλαμάτα μεριά. Καλαματιανή, για πού θα είναι? Έχει η Αγγλία Καλαμάτα, η Αγγλία έχει Καλαμάτα. Κάνει κάτι άλλο. Όλαλα. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης, ο Γαρουμπαλής, φίλε, αν θα κάνει κάτι τέτοιο. Εάν θα κάνει κάτι τέτοιο. Γιατί το μελετάς? Σου έχει λείψει, Γιώργο μου. Κώστα, σου έχει λείψει.

σκουπίδα κι αυτό, ωραίο. Ωραίο αυτό το αυτό, υπομονή ίσον αρετή Μιχαλιό. Όπου αυτό φανταστικό. Τέλειο, μπράβο Λεβέντη μου, μπράβο, μπράβο. Όποιος έχει υπομονή, παιδιά, θα τα ακούσουμε τραγουδάκια, αλλά δεν είναι μόνο ένα τραγούδι, το έχουμε πει. Είναι η παρέα μας εδώ, είναι πολλά άλλα. Υπομονή ίσον αρετή. Λοιπόν, κάτσε να το σημειώσω, να το λέω και εγώ αυτό.

0: Θα πάρω λεβέντη μου οδηγούλη τον κύριο Βαγγέλη, έτσι. Θα το πάρω οδηγούλη, τι να κάνουμε. Λοιπόν, μαράκι μου, πάμε στη λυκόβρηση, μεταμόρφωση. Να ακούσουμε το τραγουδάκι, είναι πάρα πολύ όμορφο, έτσι. Θα χαρίσω το τραγουδάκι στο φίλο μου τον Γιώργο με το Λενάκι, γιατί χειμώνιασε. Βρέχει στα Μέγαρα, είναι χουχουλιάρικη βραδιά, παιδιά. Είναι μια χουχουλιάρικη βραδιά.
1: Τα χρόνια...
0: Γιώργο μου, θα περιμένει λίγο, έτσι. Μαράκι, λυκόβρηση.

0: Λοιπόν, για να μην ξεχάσουμε, να μην ξεχάσουμε και την Νατάσα Θεοδωρίδου, αλλά να πούμε και μια άλλη Νατάσα. Και να μην ξεχάσει τη διεύθυνση να αφήσει την κυρία Νατάσα. Νατάσα μου, καλησπέρα. Στην Νατάσα που είναι στο ταξί, έτσι. Νατάσα μου, όμορφε καλησπέρα. Να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέριζουμε τη Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Τραγουδάκι τώρα με τον Νίκο τον Οικονομόπουλο, Ο Θεός που πιστεύω. Που είναι αφιερωμένο σε μια όμορφη μπατσίνα. Στη γλυκιά μου λέει την μπατσίνα, την Ελίζαμπετ. Παναγιώτη, έλα να τα ακούσουμε γιατί τα παιδιά που πίνουν ουζάκι πέρα στον οροπό, εκεί πέρα στον οροπό, θα αρχίζουν και θα φορτώνουν τώρα με το τραγουδάκι. Το ξωτάκι! Αχ.
1: Αχ. Προσκυνώ.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Οικονομόπουλο. Τον Οικονομόπουλο, Ο Θεός που πιστεύω, για την όμορφη μπατσίνα, την Ελίζαμπετ. Εδώ για με βάλατε νωρίς από καψούρα, έτσι. Και είπαμε, είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.

Θα τη βρούμε την άκρη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τη βρούμε την άκρη. Λίλιαν είναι το τραγουδάκι με Νατάσα Θεοδωρίδου. Νατάσα, είπατε μια κυρία με σε αυτοκίνητο. Αλλά δεν λέμε περισσότερα, έτσι. Δεν λέμε περισσότερα. Εγώ την καλησπερίζω για να είναι πάντα καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Νατάσα. Μαράκι μας, τι κάνεις? Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει. Πολύ κούραση, λέει, και σήμερα. Μαρία, έτσι είναι. Το μαράκι από το Ήλιον. Μην ξεχνάς ότι είσαι από άδεια. Έχεις πάρει και άδεια, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη εβδομάδα. Αμέ, είδες, τι να πω κι εγώ. Εγώ τι να πω. Καλησπέρα στον φίλο μου, τον Γιάννη, τον πρόεδρο. Γεια σου, Μιχάλη, λέει, από την Κάμενα. Γεια σου, Γιάννακο μου, Ολυμπιακέ, πρόεδρε. Όλα καλά και όλα άνθυρα. Εσύ πέρασε τώρα από Καλυψού. Για κάτσε να επικοινωνήσω εδώ. Πέρασε από Καλυψού μεριά. Αλήθεια. 2-10-710-8000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα περιμένει λίγο ο Φωτάκος μας εκεί στο Κολωνάκι. Λίγο. Να τελειώσουν και λίγο από τη Βουλή. Καλησπέρα, Γεωργία μου, το 332 η Γεωργία. Καλησπέρα, λέει, και καλή βραδιά, Μιχάλη και φίλοι ακροατές. Καλησπέρα και σε σένα, κυρία Γεωργία.

0: την γλυκιά μας την φίλη, την καλή μας φίλη. Μια γλυκιά καλησπέρα, γλυκό αγόρι, λέει, καλή εκπομπή, καλό μήνα να έχεις και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Είναι η Ρένα μας από τις Πέτσες. Το επόμενο τραγουδάκι για το αγόρι που αγαπάς, την καψούρα σου, είναι αυτό που θα ακούσουμε, Ρενάκι μου. Είναι το επόμενο τραγουδάκι που θα ακούσουμε. Σήμερα τραγουδάκι, έτσι. Μην τύχει κάτι άλλο. Πού Παναγία μου, πού. Έτσι που είναι αποκλεισμένα αυτά. Τραγουδάκια για την ψυχαγωγία και την ψυχολογία μας. Τη Δημητρούλα μας από την Αρκαδία, Λακωνία. Είδες τι γίνεται. Καλησπέρα, Λεβέντη μου, λέει. Ακόμα και σήμερα. Εάν αυτό σου λέει κάτι, ακόμα ναι, και σήμερα εδώ. Τι να κάνουμε. Για πες τι άλλο να κάνω, μπορούσα να κάνω. Φώτη μου, το επόμενο τραγουδάκι είναι για σένα. Καλησπέρα, Ρίτα μου. Καλησπέρα στη φίλη στη Ρίτα από το Εγάλεο. Και δεν πνιγείτε και στο Εγάλεο, Ρίτα μου. Να είστε πάντα καλά. Όλοι. Λοιπόν, να το χαρίσω, λέει, στο Σπύρο, στο Σπυράκο.
1: Μόλα τα λάθη που έχω κάνει.
0: Το επόμενο κολονάκι.

Λοιπόν, δεν το έχω ξεχάσει το 948. Το 948, αν και δεν το ξέρω, έτσι θα κάνω και μία διευκρίνηση στο φίλο μου τον Φώτη από το Κολωνάκι. Φώτη μου, δεν είναι του Ζακυνθινάκη το τραγούδι αυτό. Το αν κάποτε περάσει από εδώ, δεν είναι Ζακυνθινάκης, όχι. Είναι με τον Κώστα Μοναχό. Είναι με τον Κώστα το Μοναχό. Λοιπόν, στην Μαρία, το 948. Μαλάκι, δεν σε ξέχασα και σένα, αλλά δεν έχω καταλάβει το μηνυματάκι σου. Για να δω γιατί ταιριάζουνε. 39-48. Μαρία μου, δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά το μηνυματάκι, ούτε μπορώ να καταλάβω ποια ακριβώς Μαρία. Γιατί μπλέξαμε τις Μαρίες εδώ τώρα, έτσι. Μπλέξαμε τις Μαρίες. Πάμε και το φίλο μας το Φώτη, γιατί είναι αυτό το τραγούδι, από το Κολωνάκι, αν κάποτε περάσεις από εδώ. Για να ανέβουμε στην Μαρία μας από το Λόφος Κουζέ. Καλησπέρα Μαράκι στο Λόφος Κουζέ. Για να ανέβουμε. Και Μαζονάκι, θέλουμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκι. Το Ξωτάκι.

0: στιγμή για να σε δω.
1: Δεν είναι σωστό αυτό, δεν είναι καλό. Δεν είναι σωστό αυτό, δεν είναι καλό. Πανάκι, τι μου να σε καλά. Λοιπόν, για να μην υδρώνουμε, να μην ξεϊδρώνουμε. Έτσι, Μινά μου, τι κάνεις? Καλό Σαββατοκύριακο, φιλαράκι μου, καλό. Λοιπόν, να ευχηθούμε και να πούμε καλή βάρδια στα παιδιά που βρέχονται τώρα. Έτσι, που είναι στο προάβλιο χώρο της Βουλής. Έχουν δικαίωμα να ακούνε. Μουσική. Δηλαδή, έχουν βαρδιούλα και όμορφες καλησπέρες. Καλή τους βάρδια να έχουν. Θυμωτούλη. Θυμωτούλη, δεν είναι σωστό. Έχουμε και Ζωηδάκη. Καλησπέρα, Μιχάλη μου, λέει, και καλό Σαββατοκύριακο. Είναι η Έφη μας, το 585 είναι από την Ελευσίνα. Τα Ελευσίνια παιδεία. Έφη μου, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

τα έχουμε στην καρδιά, μένουν στην καρδιά, τα τραγουδάμε, αλλά και λίγο, και λίγο. Τώρα μου πείτε ποιο είναι το λίγο, έτσι, μήνα μου. Όλα καλά, λε παιδί μου, όλα καλά. Όλα καλά, πάνε φετούσα τα πάντα όλα. Γεια σου, Άρη μου, φανταστικέ, καλημέρα στο φίλο μου τον Άρη. Πάμε με το Ζωηδάκι τώρα τραγουδάκι, ένα τραγούδι, να το λες, το έχει ζητήσει το Κοκοτάκι. Πώς λέμε το Ξωτάκι, που δεν μας ακούει. 6-93-84-0-08-56. Να μην φωνάζω και δυνατά, έτσι. Εδώ να δούμε ποιος αντέξει. Καλά το λέω εγώ στο τέλος πολλές φορές, αλλά πού. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρες και όμορφο Σαββατοκύριακο, φίλος μου, ο Παναγιώτης από την Πεντέλη.

0: Παράκη, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι γρήγορα, γρήγορα με τον Μαζονάκη που θέλει η Μαρία μας από τον Λόφο Σκουζέ και είμαστε εδώ πάλι. Στο Μάχη 99,8 το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο.
1: Καλώς σας βρήκα φίλοι και έχω κάποια...
0: Παναγιώτη μου, να σου πω, είναι δύσκολη Παναγιώτη μου αστυνομική. Ξέρεις ότι είναι Παρασκευή και δύσκολη βραδιά. Πολύ δύσκολη βραδιά. Πρέπει να προλάβω να μιλήσω, να ακούσουν όλοι τραγουδάκι και μετά πολύ ευχαρίστως, έτσι.

0: Λοιπόν, πες μου την ταβέρνα. Δεν έχω θεματάκι και στον οροπό, λεβέντη μου. Λοιπόν, κανόνισε, Παναγιώτη μου, λέει ο φίλος εδώ, συνάδελφός σου είναι εδώ, έτσι. Παναγιώτη, συνάδελφός σου είναι, τώρα πίνουν τα ουζάκια τους, δικαιούνται, έτσι. Να πας στην Τεχεράνη, λες, δώσει καμιά μετάθεση, να πας στην Τεχεράνη. Πάει και αυτός, έτσι, για εκπαίδευση. Λοιπόν, πάμε για τους σερβιτόρους, να αφιερώσουμε για την κυρία Μαρία, την μαγείρισα την κυρία Μαρία, τον Ηλία και τον Εμένιο. Αλλά να προσέχουμε τον Παναγιώτη. Έλατε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Ηλία τον Βρετό. Ηλίας Βρετός ως το άπειρο.
1: Σ' αγαπώ.
0: Ως το άπειρο, έτσι.
1: Ως το άπειρο.
0: Πανουλή, δεν το ξέρω αυτό που μου λες. Πάνω μου, δεν το ξέρω, Πεντέλη.
1: Σ' αγαπώ από εδώ ως το άπειρο.
0: Καλώ στο παιδί από την Καλαμάτα, τον κύριο Αντώνη. Αντώνη, μας τι κάνεις. Κοίτα να δεις, έχεις το ίδιο όνομα με τον άλλο τον συνυποψήφιο. Αντώνη μου, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, παλικάρι μου.
1: Δυνατά, όπως χθες.
0: Τώρα καλά, καλά, καλά. Όλα βεντούζα, όλα καλά.
1: Να στο πω στο παράθυρο. Σ' αγαπώ.
0: Ακούτε Χεράνη.

Λοιπόν, μακλαρά είναι η ταβέρνα από τις καλύτερες. Παλικάρι μου, δεν έχουμε θεματάκι. Ας σιγά εδώ μακαρονάδα τώρα, δεν είναι ανάγκη μας ανοίξει την όρεξη. Φάγαμε ψαρικά χτες, μια χαρούλα. Λοιπόν, στο κορίτσι μας την Άρτεμις, να ακούσουμε μαζονάκι. Περνάμε ωραίο εδώ στο Μάχη 99,8. Άρτεμις, να το ξέρεις, έτσι. Να το ξέρεις, το λέω. Και το καλύτερο παιδί ο Γιώργος εκεί. Βέβαια, χαϊδευτικά είναι και το Κώστας Κώστας. Είναι χαϊδευτικά Κώστας Κώστας. Τώρα τα ακούσει ο Βαγγέλης, εδώ είσαι, άκου, φωνάζει.

Λοιπόν, όριστε ένα μηνυματάκι. Για δες λέει που ήρθε τώρα. Άντε να πιαστούμε τώρα από αυτό. Το έχει στείλει η Έφη μας από το Εγάλιο. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη σε σένα και σε όλη την παρέα. Γιατί δεν είναι. Δεν είναι. Καλημέρα Μιχάλη σε σένα και σε όλη την παρέα. Για δες λέει που ήρθε λέει το Σαββατοκύριακο. Και χαμογελάει. Ήρθε το Σαββατοκύριακο. Και επειδή ήρθε, Έφη μου, τι κάνεις. Καλησπέρα. Πολλές καλησπέρες όμορφες, να σε πάντα καλά. Πάμε στην Μαρία μας το 533 από την Παλατιανή. Καλό Σαββατοκύριακο εύχεται. Έχουμε βάλει τραγουδάκια αρκετά του Μαζονάκη και τα ακούς Μαρία μου. Τα ακούς έτσι και δεν έχουμε θέμα. Για να δω ο αστυνομικός εδώ τι λέει. Λοιπόν, άρα Μαζονάκη γίγαντα λέει, τζάπα πήγες. Μην τα λέμε αυτά, μην τα λέμε. Κρίνει. Όλοι έχουμε να κρυθούμε. Θα κρυθούνε και αυτοί, δεν το συζητάμε. Την Βάσο μας εδώ, την Ολυμπιακή, να, από τον Πειραιά, το 874, που την καλησπερίζουμε και την καλημερίζουμε. Όταν λέμε το ξωτάκι, περνάμε απέναντι, έτσι. Όταν λέμε κλειδί, το δίνουμε, το χαρίζουμε. Το δίνουμε, το χαρίζουμε, το πετάμε, τα κλειδώνουμε. Και πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε, η εμπιστοσύνη. Όλα τα άλλα, άστο. Κοίτα να δεις και πρόσεχε τις ώρες. Ωρες. Και το λέει και ο Μαζονάκης, ώρες. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στη ρύθμιση του ήχου, στα κουμπάκια είναι ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Για να ανέβουμε και λίγο, όπως λέει η φίλη μας η Ρίτα. Από Εγάλιο, είναι Παρασκευή. Λοιπόν, έχουμε μάθει τις Παρασκευές να ανεβαίνουμε. Έχει απόλυτο δίκιο η Ρίτα. Αλήθεια. Αμάν, καλά το διάβασα εγώ το μηνυματάκι που είπε ο φίλος μου ο Στέφανος εκεί. Στεφανάκο, κοκοτάκι. Κύριος Βαγγέλης εδώ, Καρουμπαλής.

Λοιπόν, Γεωργία μου, φτιάχνεις τη διαθήκη. Πολύ τελευταία πεσμένη, έτσι. Γεωργία μου, Μέγαρα, φτιάχνεις διαθήκη. Κάτι γίνεται. Κάτι πρέπει να γίνεται. Τον φίλο μου τον Γιώργο τον αφήσω να κοιμηθεί στα Μέγαρα μεριά. Και τον άλλον βέβαια και με το ταξί. Ούτε καν. Ούτε καν. Λοιπόν, Αντώνη μου, Αντώνης στον Αντώνη. Αντώνης πάει στον Αντώνη. Έτσι πάμε. Καλημέρα στο φίλο μου στον τον Γιάννο, το 855. Γιάννο μου, καλησπέρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι μαζί. Βλέπουμε, ακούμε τι γίνεται. Βλέπουμε, βλέπουμε, ακούμε τι γίνεται κάθε μέρα. Η καθημερινότητα είναι αυτή που κουράζει, αλλά... Αλλά, Λεβέντη μου, να κάνει και ο λαός κάτι που δεν κάνει. Να κάνει και ο λαός, θα μου πεις, αντί να κάνει τώρα ο λαός, έτσι. Πολλά μπορεί να κάνει, πολλά μπορούμε να κάνουμε. Φεύγω, να τρελαθώ, κοντεύω. Ας το Λεβέντη μου τώρα. Γεια σου Γιώργο μου με το φορτηγό. Καλημέρα, καλημέρα στο Γιώργο μας, τον Τριπολιτσότη. Τρίπολη με το φορτηγό του.

0: ακούσει η κυρία Εφή να πάρει μια ανάσα, γιατί δεν ξέρω, έτρεχε, πάει για περπάτημα, θέλει να χάσει κάτι κιλά που έχει περιτά. Τη το έχω πει να μην τρώει, αλλά το κάνει. Να ακούσει το τραγουδάκι. Πάει για περπάτημα. Τέλος πάντων, Γιαννάκο μου, Καμίνια είναι το επόμενο. Είναι το επόμενο με το Μητροπάνο. Θα ακούσουμε και Μητροπάνο. Καλησπέρα, Μιχάλη. Εδώ Βάρδια λέει στο Κοροπή με το Φορτωτή. Με προϊστάμενο το Φάνι το Μάγκα. Πώς αισθάνεσαι σήμερα, παλικάρι μου, που έχεις και προϊστάμενο και το Φάνι. Μπέσα θέλω να μου πεις. Πώς αισθάνεσαι που έχεις προϊστάμενο τον κύριο Φάνι το Μάγκα. Δεσποινάκη Σαλονίκια, τι μας κάνεις. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο λέει. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Κυρία Δέσποινα, το 299 Σαλονικιά μας, Σαλονίκη, αγαπημένη πόλη Σαλονίκη. Τώρα πρέπει να τα μετράω, να παρεξηγηθώ κιόλας. Ολαλά, ολαλά, την τύχη μου τη μαύρη.
1: Με τον αχ, αχ.

Βαγγέλη μου, πού έχεις προσαράξει, Λεβέντη μου. Πες μου πού έχεις προσαράξει. 603, το 603 η Γεωργία μας για τον Πέτρο που δουλεύει στο λιμάνι, το μεγάλο λιμάνι, έτσι, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, εκεί με την Κόσκο, πουλημένο το έχουμε κι αυτό. Δικό μας βέβαια, πιάνουμε την περιοχούλα μας. Γεωργία μου, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα, καλή τους βάρδια. Σου λείπει μάλλον, ε, σου λείπει. Εσένα λέω, παλικάρι μου, εσένα λέω, εσένα λέω. Εσένα λέω, μια και πετάχτηκες αμέσως, αμέσως, κάτσε να τελειώσω εκεί πέρα με το μεγάλο λιμάνι, με την Κόσκο Έλεος. Έχεις πάει στο Ηρώδιο, για περίμενε λίγο, γιατί έχουμε, περίμενε λίγο, έχουμε θεματάκι. Λοιπόν, καλή βάρδια σε όλα τα παιδιά εκεί στην Κόσκο, έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο, Πετράκο μου από το Περιστέρι. Και από μένα, ευχές και ό,τι το καλύτερο, ό,τι το καλύτερο εύχομαι. Λοιπόν, το ζω κι εγώ, θα πω και τίποτα, θα παρεξηγηθώ και δεν πρέπει. Εντάξει, είναι λίγο τα νεύρα έτσι το μένα τώρα, λογικό. Εγώ, κι εγώ. Μπράβο, αυτά είναι τα ευχάριστα. Αυτά είναι τα ευχάριστα που μου λέει το φιλαράκι μου ο Πέτρος εδώ, αλλά θα το πω, Λεβέντη μου, ακόμα. Στράτο μου, τι κάνεις? Καλημέρα στο Τζάνιο. Καλή σου βάρδια, Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιάννης το έχει ζητήσει το τραγουδάκι από τα Καμίνια για την γυναίκα του την Έλλη και είχε όλους εμάς. Ευγενικός πάντα και καλός που μας γράφει και σε κασέτα.

Και σε εμάς τους πιο παλιούς. Και σε εμάς, Πέτρο μου, και σε εμάς τους πιο παλιούς. Να είμαστε, πρέπει να είμαστε, Πέτρο μου, Περιστεριώτη, λίγο πιο παλιοί εμείς, ε. Ενώ εμένα, το Μιχάλη, εμείς. Μιλάω και λίγο στο πληθυντικό. Να πεις τώρα, το θυμήθηκες να μιλήσεις στο πληθυντικό. Να κάνουμε αφιεροσούλες, να πούμε καλή βάρδια. Δεν σταματάνε ποτέ. Τουλάχιστον μέσα στα αμαξοστάσια πάντα δουλεύουν, ειδικά για το αμαξοστάσιο του Βοτανικού. Έχω να λέω. Δεν ήταν και λίγα 16 χρόνια ζωή ολόκληρη. Να τους ευχηθώ τα καλύτερα, καλή βάρδια. Καλή συνέχεια, να προσέχετε τώρα στο δρόμο και λίγο, γιατί βγαίνουν και τα υπηρεσιακά στο δρόμο. Τα παιδιά και με τα λεωφορεία εννοώ, έτσι. Λοιπόν, συγγνώμη, λέει το Βαγγέλη, λέει, που έχει αράξει. Ο Ρούμπος λέει τα πίνει στο... Δεν είναι ο Ρούμπος, όπα, όπα. Ρομπίνιο είπα. Είπα ο Ρομπίνιο είναι με την παρέα του τα παιδιά που είναι αστυνομικοί. Έχουν πάει στον οροπό μετά τη βαρδιούλα τους. Να ακούς. Να ακούς καλά. Μάλλον χάνεις επεισόδια, λεβέντη μου. Από, τον, από την άλλη μεριά ο δάσκαλος από το Αιγάλεο. Έτσι, είστε πολύ ευαγγέλιδες. Τι να κάνουμε. Ο Μαρινάκης λέει δεν απαντάει. Ο Μαρινάκης δεν απαντάει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Καλημέρα, Παντελή μου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παντελή από το Εγάλαιο, το 483. Παντελή μου, όλα καλά, όλα καλά. Θα ακούσουμε. Α, σου βάλω σε ένα να χορέψεις ό,τι θέλεις. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Το σου μου σου. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο το 210-710-8000. Ακούτε το Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Ο Μαρινάκης δεν απαντάει. Κανένας δεν απαντάει τώρα, μην το πω, γιατί μπορώ να χρησιμοποιήσω μια ομοιοκαταληξία φανταστική, αλλά δεν θέλω. Εκτεθούμε. Το ξωτάνε.

0: σου. Κοίτα να δεις πολλές συμπτώσεις τι κάνουν. Λοιπόν, Βάσο μου, θα τα ακούσουμε και χτυπάνε για πολλούς καμπάνε.
1: Τράβα στο καλό σου. Εγώ είμαι ό,τι καλύτερο.
0: Έτσι για να ανέβουμε και για τον φίλο μου τον Γιάννη. Ορίστε, κυρία Γεωργία, μας τα ακούσανε το τραγουδάκι και τα παιδιά που θέλουν να χορέψουν εκεί στην ταβέρνα Μαγκανά. Καλά, τη λέω Μαγκανά στον Οροπό ψαροταβέρνα. Ελάτε για την Βασούλα που χτυπάνε οι καμπάνες. Να χτυπάνε οι καμπάνες πάντα.

Λοιπόν, έχω πάρει τα μηνύματα. Αφιερωμένο, λέει, στην κυρία. Αφιερωμένο το τραγουδάκι στην κυρία με τα βραχιόλια. Αφιερωμένο στην κυρία με τα βραχιόλια το τραγούδι. Έτσι έχει έρθει ένα μηνυματάκι. Εσύ χτυπάσος. Σως χτυπάω κι εγώ.

0: Για το μάτι που γύρισε. Και για το μάτι που γύρισε τα σπράδι. Παράκι. Λοιπόν, φώναξε. Σε κάνω κέφι, λέει. Για να δούμε το μηνυματάκι το άλλο. Είναι καινούργιο στην παρέτσα μα. Λοιπόν, καλημέρα στη Ρέα. Λοιπόν, η φίλη μας η Ρέα αφιερώνει, λέει, στον Αριστομένητο 45-48. Λοιπόν, έτσι κάνουμε πάντα δωρεά μου, για να μην είναι με τα ονοματάκια, τα μπερδεύουμε. Λέμε τα 3 ή 4 τελευταία νουμεράκια, έτσι. Δεν δίνω άλλα. 10 έχει το κινητό, άντε ψάξε βρέσε. Λοιπόν, η φίλη μας η Ρέα, να την καλωσορίζουμε και τον Αριστομένη, στη μεγάλη μας παρέα εδώ του Μάχη. Να είστε πάντα καλά, Χριστέ μου! Τώρα θα το ξαναπώ πάλι εγώ το Χριστέ μου, αλλά.
1: 2, 3, 4.
0: Α, όχι, 4, 1, 2, 3. Πάμε, γλέντι. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Γιατρέ μου, τι κάνεις? Λοιπόν, στον φίλο μου, τον φίλο μας τον γιατρό εδώ, φίλος δικός μου και φίλος δικός σας εδώ. Πάντα δίνει συμβουλές, ξαναμετράμε πάλι από την αρχή. Ο γιατρός, ο κύριος Αλέξανδρος. Γιατρέ μου, τώρα είναι δύσκολη ώρα τώρα. Μην πάρουμε τώρα γνώμες, άστο τώρα, γιατί είναι περασμένη ώρα, κοντεύει μία. Λοιπόν, το είπα την αφιερωσούλα, Ρέα μου. Η Ρέα για τον Αριστομένη. Τον έκανε σκέφι, πάνω στο κέφι.

0: Λοιπόν, ελάτε να το ακούσουμε και αυτό το τραγουδάκι με τον Γιάννη τον Βασιλείου. Και πάμε δυνατά, εμείς πάμε βεντούζα πάντα. Γεωργία μου, μην πιάνεσαι από ένα θεματάκι, σε παρακαλώ, στο έχω ξαναπεί πάλι. Μην πιάνεσαι από ένα θέμα να το κάνεις αυτό με τα μηνυματάκια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μη σου γίνει, θα σου βγει κουσούρι. Θα σου μείνει κουσούρι, αν και σου έχει μείνει κουσούρι. Να, μην το κάνεις αυτό με χαρά. Έλα. Έλα, είναι σπαστικό, αλήθεια, πίστεψέ με.
1: Και μου πήρες τα μυαλά, πες με στο καμπριολέ. Έλα, πάμε για καφέ. Κάνε κοπάνα, πάμε παραλία. Πάμε...
0: Με είπε άπιστο, εχθές με είπε άπιστο. Όχι, άθεο. Λιβάνια και σκόρδα.

99,1 από την καλή πόλη του Πειραιά. Δημήτρη, εδώ είναι η μεγάλη παρέα. Είναι μεγάλη παρέα, είναι η παρέα από τα αυτοκινητάκια που είναι στην Αττική Οδό. Και να κοίμαστε τα αυτοκινητάκια που έχουν πάνω και κάτι φωτάκια. Τικ, τικ, τικ, τικ, που ανάβουν τα φωτάκια. Τικ, τικ, τικ, πικάκι, πικάκι, πικάκι. Άιτε πικάκι, τρισε πικάκι. Λοιπόν, στα παιδιά που είναι και δουλεύουν στα αυτοκίνητα και μας βοηθάνε στην Αττική Οδό, την αγάπη μου, καλή τους βάρδια. Στον φίλο μου τον Μάριο και

0: Ελάτε να αρχίσουμε και να πάμε τώρα και για την ψαλμοδία. Να πάμε και για την ψαλμοδία. Πιτσαρία Ζεάκης είναι μοναδική, είναι εξαιρετική. Με αγνά παρθένα υλικά φτιαγμένα όλα από τα χεράκια τους εκεί στην πιτσαρία του Ζεάκη. Γιατί κάνουν τη διαφορά. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιβίου και με delivery. Δεν ξέρω, δεν είναι ο πέμπτος, είναι το ισόγειο. Μπορεί να είναι 5 βραβευμένα τελευταία χρόνια. Χρυσή πλακέτα δεν είναι, αλλά τα τελευταία χρόνια ναι, με τη χρυσή πλακέτα το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Βραβευμένο με την χρυσή πλακέτα, πάντα θα το τονίζω. Με τη Μαρία Μασιλιαράκου, τους συνεργάτες της Καλυψούς 110. Πανεύκολα το βρίσκεται στην Καλυθέα, με την όμορφη τη Θέα, για την δική σας καλή εξυπηρέτηση. Πες τι λέγανε, δεν έχω θεματάκι. Πες μου τι λέγανε, θα το πω.
1: Δεν σου λέω, απόψε θα περάσουμε καλά. Θα έρθουν τσιγκάνοι να σου τραγουδήσουν με τα ουλιά χούτια.
0: Γιατρέ μου, είναι δύσκολη βραδιά και το έχεις καταλάβει άλλωστε, έτσι Αλέξανδρε. Λοιπόν, η Ζαφυρία είναι γιατρέσα, είναι γιατρίνα. Να της πούμε καλημέρα.

έρχεσαι το λεμουδάκι μου. Δε καλαμάτα, δε τίποτα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στη Ζαφυρία, καλημέρα στην γιατρίνα, καλημέρα στον Αλέξανδρο, τον γιατρό, και την Μαρία τη γυναίκα του.

Κάνεις διαφορά στην κούρσα, έτσι. Ναι, ας το φιλαράκι σου εδώ πέρα. Εντάξει, αυτοί τα παιδάκια καλά κάνανε και είπανε. Λέει, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, λέει, αυτή την κούρσα. Λοιπόν, έγραψες, λέει, ιστορία. Δεν λέγανε, δεν έχω ξαναπεράσει, λέει, τόσο τέλεια. Τέλεια. Εγώ τους ευχαριστώ πάρα πολύ, να είναι καλά. Λοιπόν, για να πάμε να τα ακούσουμε αυτό το τραγουδάκι. Γιώργο μου, τι λες εσύ, βραχάτη. Γιώργο. Λοιπόν, για τον Νίκο τον Κουρκούλη, να πάμε να ακούσουμε έναν Νίκο Κουρκούλη. Ήταν το μηνυματάκι που ξαναήρθε πάλι από την φίλη μας την Μαρία, το 533 από την Παλατιανή. Βάλε ένα Νίκο Κουρκούλη. Έβαλα ένα Νίκο Κουρκούλη. Ελάτε να τα ακούσουμε. Αμέ και τερλέγκα, στα πάντα όλα.

0: Θα πάμε να ακούσουμε και είναι Βασίλη Τερλέγκα. Μου το έχουν ζητήσει τα παιδιά από το Κοροπή. Έχουν βαρδιούλα. Γιώργο μου, δεν αντιλέγω πάνω σε αυτό. Δεν αντιλέγω. Το μυαλό είναι μυαλό. Τέλος. Ποιο, άμα μπει τι. Εδώ, αν στο μπουκάλι, στο μπουκάλι που λένε, δεν θέλω να το αποκοιτάζω και την ώρα λίγο. Εάν θέλουν τα πάντα όλα, γι' αυτό λέμε η κολόνα. Ποια είναι η κολόνα, τι είναι η κολόνα. Δηλαδή, εάν η Εύα, αν η Εύα τώρα, η λεγόμενη, την ξέρετε, την Εύα. Με το μήλο. Δεν το έτρωγε. Γιατί το έφαγε, γιατί πήγε να το φάει το μήλο, το πήρε το μήλο. Δεν της έφταναν όλα τα άλλα που είχε μες στον παράδεισο. Αν καθίσουμε και αναλύσουμε τι, ο παράδεισος, δεν είναι μεταφορική έννοια, ούτε το παρομοιάζουμε για κάτι. Έτσι, τα πάντα όλα. Από κουρασανάκια, σοκολατάκια, τα πάντα όλα. Τι φρούτα, ανανάδες, βυσσινάδες, τα πάντα όλα, κερασάκια, σταφύλια. Παράδεισος, πήγε να φάει το μήλο που της είχε πει μη. Έλα τώρα. Δεν έτρωγε να νανανάει, πέρα φουκαριάρα.
1: Αχ. Φύγες νωρίς από τη ζωή στους μεγάλους δρόμους. Λες πως δεν μπορείς άλλους να δεχτείς.
0: Γιατρέ μου, δεν μπορούμε να το κάνουμε όμως. Να βγούμε στον αέρα και να πούμε θέλουμε τη γνώμη για κάτι, για το ένα για το άλλο. Σε βγάλω εγώ στον αέρα. Να βγάλουμε τηλεφωνάκι στον αέρα. Είναι κάπως λίγο περίεργο. Για έλα, φέρε το στη θέση μου. Έλα στη θέση μου. Άσε να το κανονίσουμε. Μη μου αγχώνεσαι. Είμαστε εδώ να διώχνουμε το άγχος και την καταπίεση. Αν για αυτή τη στιγμή το έχω παραφορτωθεί.

Πορτιγάτσι μου. Γιώργο μου, να σε πάντα καλά. Τον φίλο μου, τον Γιώργο, τον Τριπολιτσότη, γιατρέ μου, θα είναι μετρημένα. Όπως είμαστε μετρημένοι, θα είναι και αυτά μετρημένα. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, Παναγιώτη μου. Τα καλύτερα. Εδώ την παροιμία που λέει, χάσαμε τα αυγά, χάσαμε και τα πασχάλια, την ξέρετε. Νύχτες μου πάλιες. Λοιπόν, κύριε Αλέξανδρε, ελάτε να ακούσετε το τραγουδάκι σας, παρακαλώ πάρα πολύ. 693-84-00-850-6. Και καλά το λέω, μη χαλάκεις, ποιος θα αντέξει. Λοιπόν, για την Μαρία μας από τα σύνορα πάνω και λικόβρηση μεριά. Αφού πώς ήρθε το...

Να του πω καλημέρα, στέλνουμε όμορφες και βροχερές καλημέρες από εδώ από το Λεκανοπέδιο στην Αίγινα. Νικολάκη μου, τι γερό έχει στην Αίγινα, με ενδιαφέρει. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο παλικάρι μου, όλα καλά, δόξα το μεγάλο δύναμο. Καλά, εντάξει. Άμα σου πω δεν πάνε καλά θα με ρωτήσεις το γιατί. Άμα δεν θα σου πω το γιατί. Λοιπόν, κι άλλο μηνυματάκι έχουμε, το φιλαράκι, ο φίλος μου ο Νικόλας είναι με το ρινάκι του. Είναι χουχουλιάρικη βραδιά. Είναι, δεν είναι χουχουλιάρικη βραδιά. Λοιπόν, καλημερίζουμε και καλό Σαββατοκύριακο στέλνουμε στον Νίκο μας από το Νέο Κόσμο και το Ρινάκι του. Είναι το 460. Το λάκι μου καλά όλα. Όλα καλά.

Τουλάχιστον εγώ δεν τα χρησιμοποιώ. Εγώ δεν τα χρησιμοποιώ. Είμαι αυτός που είμαι, ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος. Και θα παραμείνω ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος. Αν το βιβλίο θέλει να γραφτεί, θα γραφτεί. Όλα γράφονται, όλα γράφονται. Τα φοράμε και τα τιμάμε. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Τάσο. Τον Τάσο από την πανέμορφη την Χαλκίδα. Τάσο μου, εγώ πήρα μηνυματάκι προχθές από ένα παλικάρι για το εισιτήριο. Δεν το ήξερα με τον Πρεαστιακό. Τώρα τι ακριβό, τι φτηνό, όταν υπάρχει φτώχεια, όταν δεν υπάρχουν, να ανταπεξέλθει ο κόσμος με τους μισθούς που παίρνει, είτε στον ιδιωτικό, είτε και στον δημόσιο τομέα, είτε και οι συνταξιούχοι μας, οι συνταξιούχοι μας, να ανταπεξέλθουν, λέγεται φτώχεια. Λέγεται καταλαμμένη φτώχεια κατά εμέ, έτσι. Ένα παλικάρι μου έγραψε εδώ πέρα που είχαν έρθει βόλτα, έτσι, όχι φοιτητές, παρέα. Το μπερδεύω, τι να πω, τι μου είσαι καληνύχτα τώρα, το κοκοτάκι ήταν 4,5 ευρώ και ήταν φοιτητικό, μου είπε, φοιτητικό. Όσον αναφορά ένα μηνυματάκι με τον Μαζονάκη, ήταν η καλύτερη εκδίκηση στην οικογένειά του. Πλέον δεν είναι εκδίκηση, μάλλον δεν ήθελε να φύγει ο άνθρωπος. Έφυγε με έναν τρόπο τελείως διαφορετικό. Εντελώς διαφορετικό, έναν τρόπο που το βράδυ, την ημέρα αυτή εκεί πέρα, δημοσιογράφος μας εδώ, ο Στέφανος ο Χίος είχε μιλήσει για δολοφονία. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε και εγώ πήγα. Και κατηγορήθηκα χθες το βράδυ, έτσι που το είπα, σε κάποια κυρία, με αναφέρω το ονοματάκι, δεν θέλω πάλι μπουρμπουρμπουρμπουρου. Ο κόσμος έδειξε την αγάπη πάνω σε αυτόν τον καλλιτέχνη. Δεν ήθελε. Αν ήθελε θα είχε κάνει άλλα. Πήγε για κάτι καλύτερο. Είναι μεγάλη συζήτηση. Αφιέρωμα κάναμε. Τραγουδάκια του βάζουμε πάντα και θα ακούγονται πάντα τα τραγούδια του. Δεν το συζητάμε, αλλά είναι μεγάλη κουβέντα, είναι μεγάλη συζήτηση. Να τα αφήσουμε να ηρεμήσει πρώτα η ψυχούλα του. Να ηρεμήσει πρώτα η ψυχούλα του, γιατί πολλοί τον έχουν αναστατώσει. Και θα τα πούμε. Τάσο μου, να σε καλά, Χαλκίδα. Καλό βράδυ, Χριστίνα μου. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκυριακό στο Χριστινάκι μας από την Καλλιθέα. Εντάξει, 18 βαθμοί. 18 βαθμοί Κελσίου, είπαμε. Είναι χουχουλιάρι και βραδιά.

Νικολάκη μου, σε τι να σε παρακινήσω? Σε τι, για πες μου και στον νέο κόσμο το παλικάρι μου. Για να βάλεις ένα ποτάκι, γιατί δεν έχεις δικαίωμα να βάλεις ένα ποτάκι να πιεις Σαββατοκύριακο έρχεται? Δεν ξέρω αν δουλεύεις για αύριο. Αλλά λέμε εμείς εδώ παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι. Πιο πολλοί κάθονται Σαββατοκύριακο, γιατί δεν είναι και κακό. Δεν κάνεις κάτι κακό, λεβέντη μου. Δεν με βάζεις τώρα σε τύψη να νιώθω τύψεις, οπότε εγώ θα σε παρακινήσω. Να, ένα παλικάρι εδώ πέρα σχόλασε τη δουλίτσα και λέει: επιτέλους λέει σπίτι. Θα κάτσει να ξεκουραστεί να βάλει ένα τσιπουράκι ελληνικό. Το εθνικό ποτό μας εδώ στην Ελλάδα είναι το τσιπουράκι. Φίλος μου ο Νίκος, μελαγχολικός λίγο. Μελαγχολικό το μηνυματάκι σου, λεβέντη μου. Δεν πήγε καλά ο τουρισμός φέτος. Ναι, δεν το κάνανε σημαία φέτος. Άλλες χρονιές το κάνανε. Ότι πήγαινε καλά ο τουρισμός, αν και υπάρχουν τουρίστες ακόμα εδώ, έτσι. Δεν τράβηξε όσο θα θέλατε. Μάλλον, εγώ αυτή είναι η γνώμη δική μου. Δεν τράβηξε, δεν πήγε καλά όσο θα θέλατε. Το είχαν κάνει και οι κυβερνώντες σημαία. Για πάμε 2-3 χρόνια πίσω με τον τουρισμό. Σημαία το είχαν κάνει. Λοιπόν, να καλημερίσω και τον φίλο μου τον Χρήστο από το Μοσχάτο. Χριστάκο μου, κεφάκια. Λοιπόν, για πάμε να κουνηθούμε, για πάμε να λυγηθούμε λιγάκι. Αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, Μάχη 99,8. Γιατί η συνήθεια έγινε λατρεία. Τι λέμε, παράδοση, και δεν υπάρχει παράδοση. Άδικο. Μιλιέται με τίποτα, δεν μιλιέται. Οπα! Κανόνισε κύριε Καρομπαλή. Είπαμε, καλά, καλμάρουμε λίγο τον εγωισμό. Λίγο τα νευράκια. Απέναντι περάσαμε.

Λοιπόν, θα το βάλουμε και το τραγουδάκι με την φτάσατε, φάγατε τα ψαράκια σας, ήπιατε τα ουζάκια σας. Θα το βάλουμε και το τραγουδάκι, λεβέντη μου, αυτό. Πάμε να ακούσουμε για τη φασαρία, γιατί για τα μάτια γίνεται και λένε, έχουμε και εμείς λίγο μυαλό. Συνονόματέ μου, Μιχαλιό μου, τι κάνεις? 93-53, Μιχαλιός εδώ, συνονόματός μου, καλημέρα. Δώσε το μεγάλο δύναμο, παλικάρι μου, ας τα λέμε καλά. Λοιπόν, για την φίλη μας την Μαργαρίτα, ότι έχει δίκιο το παλικάρι. Μαργαρίτα μου, ναι, που ήταν στην Αίγινα. Βετούσε το πάει Αίγινα. Μαργαρίτα μου, το είπα, το εξήγησα και στο παλικάρι, στον Νίκο. Είχατε συνηθίσει σε άλλους ρυθμούς, μάλλον. Δεν ρωτάω παραπέρα. Τι δουλειά ο καθένας, ή μπορεί να πήγες διακοπές, οι άλλοι είχαν τα μαγαζιά τους εκεί. Πώς πήγανε, αν κονομήσανε, δεν έχει διαφορά. Σκοπός είναι ότι δεν βλέπατε πάρα πολύ κίνηση. Υπήρχε χρήμα. Money, dollars. Καλώς ήρθες, δολάριο που λέγανε. Ήρθες μου ο Βαγγέλης εδώ σήμερα το φιλαράκι, το καλό. Τίποτα. Για πάμε για τα μάτια της Μαρίας. Μεγάλη φασαρία. Αίμα θα χυθεί. Θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου, κι αυτό. Πήγατε στον οροπό, πήγατε τα γουζάκια σας. Είχατε και στο Μπαγνανά, πως τη λένε την... Καλά το λέω, αλλά τη λέω την ταβέρνα. Θα την πληρώσω Μιχαλάκης τώρα εδώ. Τα σπασμένα όλα εδώ. Το κουτί των παραπώνων.

Λοιπόν, Μαργαρίτα μου, να μην κάνουμε απολογισμό τώρα. Δεν πατάμε ζήτα να κλείσουμε ταμεία και μηχανή. Δεν πατάμε, κορίτσι μου, να κλείσουμε ταμεία και μηχανή ζήτα. Τα βλέπουμε, τα βλέπετε. Αλλάξτε ρότα, αλλάξτε. Πάρτε το τιμόνι λίγο αλλιώς. Πάρτε το τιμόνι λίγο αλλιώς, όλοι μας. Τι να πούμε, το λέμε, το φωνάζουμε, το ξαναφωνάζουμε. Ο καθένας είναι όπως το πάρει. Λοιπόν, για να πάμε στην κομμωτριούλα μας εδώ. Κάτι ανέφερες πριν, λέει. Τι ανέφερα πριν, γιατί δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, είναι το τσενάκι η κομμωτριά από το κερατσίνι. Τζένι μου, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν το θυμάμαι, πραγματικά. Άμα μου το θυμίσετε, έχουμε χρόνο εδώ πέρα να σου απαντήσω. Δεν έχω θέμα. Απαντάω στο κάθε τι. Εδώ η ελευθερία του λόγου υπάρχει. Λοιπόν, η κυρία Γεωργία έχει βρει μια δικαιολογία να μας χαρίζει. Λέει καθημερινά χαμόγελο, λέει στις καρδιές. Έχουμε ανάγκη. Ανάγκη βρήκες εσύ τώρα, Γεωργία μου, να ξαναστείλεις πάλι μηνυματάκι. Ειλικρινά στο λέω. Βρε, μπορείς να τα μετριάσεις όλα. Μπορείς να τα βάλεις σε μια σειρά να τα μετριάσεις όλα. Μπορεί το κάθε τι, να περνάνε το μυαλό σου σε ένα το κάθε τι. Αλλά έλα και στη θέση σε κάποιον που είναι εργαζόμενος, που δουλεύει. Λοιπόν, η φίλη μας η Σόνια, για να στείλει τώρα μηνυματάκι τέτοια ώρα, η φίλη, καλησπέρες, καλημέρα, λέει, Σόνια μου, καταρχήν λέμε καλημέρα. Καλημέρες όμορφες, λέει, και δροσερές. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το κορίτσι η Σόνια με τα βαζάκια που λέγαμε, με τη ρίγανη. Ρίγανη, ακούγαμε, ρίγανη, δεν βλέπουμε. Ω λαλά. Σόνια μου, τι κάνεις.

0: το κοιτάξουμε. Λοιπόν, χαμογελάω και το λέω πάντα. Με θετική ενέργεια και χαμόγελο κάθε ξεκίνημα εκπομπής. Κάθε ξεκίνημα εκπομπής. Μου άρεσε αυτό. Έτσι, μου άρεσε αυτό. Γιατί γελάζει, λέει. Χαίρο άκρα υγείας. Το λέγανε σε γράμματα όταν γράφανε παλιά. Όχι το μηνύματάκι τώρα που στέλνουνε. Άιντε, όχι μηνύματάκι. Καλά είμαι και εγώ, λέει, επιθυμώ και για εσάς το ίδιο. Και χαίρο άκρα υγείας. Έτσι πήγαινε ένα γράμμα, το πήγαινε ο ταχυδρόμος. Άιντε, Σονιά μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Λοιπόν, κυρία Γεωργία, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο. Sorry, I'm sorry.
1: Άιντε!
0: Άιντε, αυτό δεν το καταλαβαίνεις, τι να σου πω τώρα. Θα τα βάλω εγώ με τα θηρία, δεν μπορώ.

0: Λοιπόν, έχεις λίγο υπομονή να ακούσω το τραγουδάκι του Οικονομόπουλου για το αγόρι που αναρρώνει. Λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή, Σόνια μου. Θα του ευχηθούμε πάντα τα καλύτερα. Καλή ανάρρωση. Θα πάνε καλά. Έχει γερό σκαρί. Ξέρω τι λέω. Δεν τα πίνει τα φάρμακα όλα. Άκουσε με που σου λέω, Σόνια μου. Εγώ για να στο λέω κάτι ξέρω. Γεια σου Βιβί μου, καλημέρα. Καλημέρα στο Χαϊδάρι στο 206. Καλό, ακούω αυτό μου, ακούγεται καλό. Ανάπτυξη έχουμε στην Ελλάδα, λέει. Να μας την πεις και εμάς λίγο, καλέ. Καλέ Βιβί, για να μας πεις λίγο την ανάπτυξη. Από πού έρχεται, από ανατολικά, από δυτικά. Καλημέρα. Νάτα.
1: Είναι στην πόρτα.
0: Το αναπτύσσεται ο προϋπολογισμός. Βιβί μου καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Απ' τα πανιά.
0: Για κάτσε να το ανοίξω να μπει μέσα. Μπα σε πάρω κι εγώ λίγο ανάπτυξη.
1: Και σ' αγαπάει όπως πρώτα.
0: Εσύ να γράφεις Σόνια εφημερίδα στα πελοποννησιακά νέα.
1: Α,

το να μέσα, βάλ' το να μέσα. Τρελό, το τρελό. Είδες Τάσο μου, είδες Τάσο μου και το τραγουδάκι τι λέει εδώ με το σταμάτη το γονίδι, ε? Το περάσανε τρελό, το κλείσανε μέσα. Τώρα μετανιώσανε και κλαίγανε. Χαλκίδα για το Τάσο μου από την Χαλκίδα. Λοιπόν, πάμε Βιβί, κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, Σόνια μου, δεν είναι το τραγουδάκι αυτό δικό του. Δεν μου άρεσε προχθές η εκτέλεση. Για το τραγούδι που μου ζητάς, έτσι. Δεν είναι δικό του, είναι κάπως διαφορετικό. Δεν το έχω αλλιώς. Και δεν μου άρεσε, έτσι, να εμφανίζεται ή να ακούγεται. Σκοτεινά και μπερδεμένα. Καλό στο κορίτσι, βρε καλό στο κορίτσι. Από τα Σεπόλια είναι η Φραουλίτσα, η Κλειδιά Τσιρίδα. Βρε, πάντα με τις μεγάλες ώρες κάνεις την εμφάνισή σου. Έτσι να μας βγαίνεις πάντα στα καμαρίνια.

Βαγγέλη μου, δεν ακούγεται, δεν εισακούγεται. Βαγγέλη, όσο για να το έχω φωνάξει, δεν ακούγεται, δεν. Τα έχει πάρει, έχει πάρει στροφές, τι να κάνουμε. Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει.

Παλικάρι μου, ναι. Είσαι κατόνι, Γιώργο, Κώστα. Λοιπόν, πέρασα και εγώ, Γιωργάκο μου με το ταξί. Με μπέρδεψε το GPS προηγουμένως, έτσι, πριν αρκετές ώρες. Με μπέρδεψε και εμένα το GPS, με πήγε από Πέτρου Ράλι, από Αγία Σάνης. Κάπου ήθελα να βγω, δεν έχω να πω ψέματα, δεν έχω να κρύψω κάτι και θα το πω όπως το έχω πει. Τζάπα θυμώνουμε, τζάπα χαλάμε τις καρδιές μας πολλές φορές για το τίποτα. Για το τίποτα θυμώνουμε και χαλάμε τις καρδιές μας. Ή τα παίρνουμε λίγο στο κρανίο, να το πω έτσι απλά λαϊκά. Τα παίρνουμε λίγο στο κρανίο για τζάπα. Τζάπα. Ή τα φοράμε ή δεν τα φοράμε και τα τιμάμε. Λεβεντάκο μου, ναι. Το κατάλαβες, έτσι. Ναι, αφού στο είπα, δεν σου είπα δύο μέρες εδώ. Λοιπόν, τουλάχιστον για να το δω το μηνυματάκι καθαρούς ουρανούς λέει. Καθαρός ουρανός λέει, δεν σέβεται τίποτα. Εδώ υποκλίνομαι. Και να θες να ορκιστείς, έτσι. Δεν. Είναι αυτό που λέμε το κόλλημα στο μυαλό πολλές φορές. Είναι η κακιά ώρα, η κακιά στιγμή που έρχεται. Λοιπόν, έχουμε ακόμα 10 λεπτά, ναι.

0: Λοιπόν, δεν το πρόλαβα το τραγουδάκι. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Τα καλοπροαίρετα, τα καλά. Γιατί θέλω πάντα να σας έχω στα καλά. Όσο μπορούμε βέβαια. Όσο μπορούμε και όσο αντέχουμε. Έχω πετάξει κάτι σπόντες, έτσι. Κάποιοι το πιάσανε το νόημα, κάποιοι δεν το πιάσανε. Αν πεις τώρα με τη σπόντα, εντάξει, λειτουργούμε. Και λίγο καλοπροαίρετα. Καλοπροαίρετα είναι πάντα. Να ευχηθώ καταρχήν καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί το λέω τώρα τέτοια ώρα. Γιατί το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές. Καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων ημερών της εκπομπής. Κάποιοι μπορεί να χάνουν, δεν είναι κάθε μέρα εδώ. Τουλάχιστον για μένα αύριο είναι μια ξεχωριστή μέρα, κάποια ξεχωριστή τιμή. Εγώ είμαι εδώ, εγώ είμαι εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ. Μαζί σας, δίπλα σας, αν και έχω περάσει αυτή τη σεζόν, που, την καινούργια σεζόν, που ευχηθήκαμε να πάνε όλα καλά πάρα πολλά. Και καλά και άσχημα, και καλά και άσχημα. Λοιπόν, λέγαμε για κουστούμια, είχατε ακούσει για κουστούμια, θα το φορέσω αύριο, έτσι, αλλά όχι για μένα, δεν είναι δικό μου, έτσι. Δεν είναι δικό μου, θα το φορέσω εγώ για δικό μου σκοπό, ποτέ μη λες ποτέ και το έχω πάντα να το λέω. Λοιπόν, ήταν μια ξεχωριστή τιμή και το λέω τώρα 5 λεπτάκια, 4 λεπτάκια πριν κλείσει η εκπομπή. Είναι ανθρώπινο, είναι ανθρώπινο. Να το φορέσω το κουστούμι, να συνοδέψω την κόρη μου, το είχα πει, πήρα ευχές σας. Γιατί οι σπόντες πολλοί που λέω καρφίτσα δεν πέφτει, το καταλαβαίνετε και το αντιλαμβάνεστε. Καρφίτσα δεν πέφτει εδώ. Ναι, δεν πέφτει. Το αντιλαμβάνεστε και μου δώσατε ευχές. Λοιπόν, θα έχω την τιμή αύριο, Σάββατο, να συνοδέψω την κόρη μου στο ταξίδι του μέλλοντος. Αγάπησε, ερωτεύτηκε, αγαπηθήκανε, ερωτευτήκανε και παντρεύεται. Εγώ είμαι εδώ όμως, έτσι. Εγώ είμαι εδώ στο Μάχη 99,8 αυτή τη φορά. Σε αυτή τη μέρα. Δεν θέλω ευχές. Ευχές είναι δικές τους.
1: Στα αστέρια μου έχεις τάξει.
0: Λοιπόν, θα φορέσω το κουστούμάκι να συνοδεύσω την κόρη μου, να την παρακολουθήσω.

Το μόνο που έχω, το μόνο που έχω, γιατί δεν υπάρχει επιστροφή μετά, τη το έχω πει έτσι, τη το έχω πει, δεν υπάρχει επιστροφή. Να είναι ευτυχισμένη. Να είναι ευτυχισμένη στη ζωή της. Παρεξηγήθηκα στην αρχή της εκπομπής, όντως έτσι, γιατί το είχα πει. Και δεν πέφτει καρφίτσα εδώ. Αντιλαμβάνεστε και καταλαβαίνετε τα πάντα όλα. Το λέω 3 λεπτάκια πριν, 4 λεπτάκια πριν την εκπομπή. Δεν πειράζει. Θα τη συνοδεύσω νυφούλα, θα τη συνοδεύσω νυφούλα αύριο να την παραδώσω στον αγαπημένο της. Θέλω να είστε πάντα καλά. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλους. Υγεία, αγάπη, πάνω απ' όλα υγεία, αγάπη. Και να χαμογελάμε. Παρεξηγήθηκα νωρίς, δεν πειράζει. Εντάξει, τα έχει η ζωή, μπορώ να καταλάβω. Μπορώ. Ναι, Βαγγέλη μου, ναι, θα παραδώσω την κόρη μου αύριο νυφούλα. Θα παραδώσω την κόρη μου νυφούλα.

0: λοιπόν, δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αν και έρχονται ευχές και μου λένε και στα δικά μου. Έτσι, ευχάριστο, καλό. Έτσι, να αλλάξουμε λίγο το χουμοράκι. Να πάμε σε χιούμορ. Οι επιλογές στα παιδιά, είπαμε, δεν τα φέρνει ο πελαργός. Κάποτε τα λέγανε, αλλάξουνε. Αλλάξανε και τα βιβλία, αλλάζουν τα βιβλία τώρα, έτσι. Τα παιδιά δεν τα φέρνει ο πελαργός. Ούτε καν ο πελαργός, έτσι. Με συγκινείτε με τα μηνύματα. Δεν έχω να κρύψω κάτι και ούτε θα κρυφτώ πίσω το δαχτυλάκι μου. Το έχω πει πολλές φορές. Το λέω και το τηρώ. Είμαστε δεύτερη σεζόν εδώ, σε αυτό το νεογέννητο σταθμό, το Μάχη 99,8, που διαπρέπει σε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, σε όλες σας και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν τα φέρνει ο πελαργός. Μου είχαν πει κάποτε, αν δεν μεγαλώσεις παιδί ή αν δεν παντρέψεις παιδί και δεν χτίσεις σπίτι, δεν ξέρεις. Φιλιά πολλά την αγάπη μου. Παρεξηγήθηκα στην αρχή, για άδικο. Φιλιά πολλά, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στέκομαι δίπλα στα παιδιά μου πάντα σιωπηλά. Τα ακούω από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Δεν επιβάλλω κάτι, ποτέ. Δεν επέβαλα. Σας φιλώ με αγάπη.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Για όσα ακούτε ζωντανά τους ραδιομακελάριδες στη συχνότητα του Μάχη 99,8 στα FM, σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Για όσα ακούτε την εκπομπή μετά μεσονυχτίως επανάληψη, καλό κουράγιο στις νυχτερινές βάρδιες. Σήμερα το μεγάλο θέμα της ημέρας, το οποίο θα εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα της πατρίδος, μεγάλο εθνικό πρόβλημα, είναι μια ακόμα οπισθοχώρηση, ένα ακόμα γύρισμα πλάτης στον Τούρκο εχθρό. Το όνομα το οποίο φαντάζει αυτή την ώρα ως το πιο επώδυνο όνομα για την ελληνική εξωτερική πολιτική είναι το ονοματεπώνυμο Γεώργιος Γεραπετρίτης. Πρόκειται για μια πολύ σκοτεινή φυσιογνωμία. Το έχουμε κάνει και ένα ειδικό αφιέρωμα που θα το διαβάσετε στο περιοδικό MAC TV του Σαββατοκύριακου. Έχει την τιμητική του ο κ. Γεραπετρίτης, υπό τον τίτλο «Ο ύποπτος Γεώργιος Γεραπετρίτης». Πρόκειται για μια σκοτεινή φυσιογνωμία. Μια φυσιογνωμία η οποία ακουμπάει πάνω στα τουρκικά συμφέροντα και σε όλα αυτά τα οποία απεργάζονται οι εξανατολών φίλοι μας. Ήταν ποτέ φίλοι μας αυτοί οι εξανατολών? Ουδέποτε. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι ειδικά μετά τη μάχη του Μαντζικέρτ, όπου κατατροπώθηκε το βυζαντινό στράτευμα του Ρωμανού Διογέννη, άνοιξε μια μεγάλη πληγή από τους Σελτζούκους Τούρκους μέχρι τους Οθωμανούς. Ήταν κομβική σημασίας η μάχη του Μαντζικέρτ, για το λόγο ότι από εκείνη την ώρα και μετά άρχισε η συρρήκνωση της μεγάλης βυζαντινής ελληνικής αυτοκρατορίας ή ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Όπως το θέλει κανένας, το βλέπει. Εγώ ξέρω ότι στα κανάλια, στα μεγάλα κανάλια του Μιστρά, πηγαίνετε από εκεί μια βόλτα να δείτε, ανοίξει και το, πώς το πάθανε. Ανοίξανε το μεγάλο αρχαιολογικό μουσείο του Μιστρά. Εκεί στις πολεμίστρες της νεκρής πολιτείας, στην καστροπολιτεία του Μιστρά, στα μέρη μου, αν σας συνιστούσα να πάτε μια τουριστική βόλτα. Μετά από μισό αιώνα αποφάσισε το Υπουργείο Πολιτισμού ότι τα παλάτια των Βιλαρδουίνων, τα παλάτια των Παλαιολόγων, η Παντάνασα, ο Αηδημήτρης του Μιστρά. Ο Αηδημήτρης του Μιστρά είναι μια συγκλονιστική εκκλησία. Είναι μια μικρογραφία της Αγίας Σοφιάς, όπου στο δάπεδό της υπάρχει ένα ψηφιδωτό ανεκτίμητης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας. Δεν σας πω από το ένα στο άλλο, θέλω να καταλήξω κάπου. Με ένα μεγάλο βυζαντινό αετό. Εκεί παντρεύτηκε ο καθηγητής Δημήτρης Λιαντίνης, μετά από ειδική άδεια που πήρε από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Εκεί είναι κοιτίδα του ελληνικού βυζαντινού πολιτισμού. Και όσοι και αν θέλουν, και όσο και αν θέλουν να αποκόψουν το ελληνικό στοιχείο από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, είναι επιλύσμονες της ιστορίας. Είναι τύποι βαλτοί, ρουφιάνοι των εθνικών συμφερόντων. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία σχετίζεται άρρηκτα με την ελληνική γλώσσα, με την ελληνική θρησκεία, χριστιανική θρησκεία, την ορθόδοξη θρησκεία. Ας τα αφήσουν αυτά που ξέρουν μερικοί. Αποκόπτουμε το Βυζάντιο από τον ελληνισμό. Ποτέ ιστορικά δεν επιβεβαιώθηκε κάτι τέτοιο. Τούτη λοιπόν την ώρα οι επιλύσμονες της διπλωματικής πραγματικότητας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής έχουν κάνει πολλά βήματα πίσω για να μας φτάσουν πάλι σε εκείνη την εποχή της μάχης του Μαντζικέρτ. Εγώ έτσι το βλέπω. Έτσι το βλέπω. Έχουν κάνει βήματα πίσω. Όχι μόνο με την πόντιση του καλωδίου, διότι σήμερα αυτό που έγινε με τον Κύπριο, τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος βγήκε καθαρά και ξάστρα και είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, μας προδώσαν οι Έλληνες. Γύρω κόμπο. Κόμπος. Κόμπος Κύπρος. Τι είπε ο κύριος Κόμπος? Ο κύριος Κόμπος είπε ότι ουσιαστικά μετά τη συνάντησή του Προέδρου της Δημοκρατίας Χρήστο Δουλίδη με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για τη συνοχή και τις μεταρρυθμίσεις, ανέφερε κυρίες και κύριοι ούτε λίγο το πολύ ότι η Ελλάδα είναι αυτή που φταίει για το βήμα που κάναμε πίσω όσον αφορά το καλώδιο, την πόντιση του καλωδίου, και ότι οι Τούρκοι είναι αυτοί οι οποίοι μας έχουν δέσει μια θηλιά στο λαιμό και δεν μας αφήνουν να κάνουμε ούτε βήμα εάν δεν πάρουμε την έγκρισή τους. Από πότε ο Τούρκος ο φωνιάς, ο Τούρκος ο δολοφόνος, ο Τούρκος ο παγαπώνδης, ο Τούρκος ο κατακτητής μπορεί να έχει πραγματεία στην ελληνική εξωτερική πολιτική? Μπορεί να έχει δράση, να επιτρέψουμε στον Τούρκο να έχει δράση? Πόσα βήματα θα κάνουμε πίσω ακόμα, κύριε Γεραπετρίτη? Πόσα βήματα ακόμα? Βήματα πίσω όταν έπρεπε να βοηθήσουμε την Κύπρο. Και δεν πήγαμε ποτέ να σηκώσουμε το αεροπλάνο. Πέθαναν άνθρωποι στην Κύπρο με το μεγάλο όνειρο της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Με το μεγάλο όνειρο της αυτοδιάθεσης. Κι όμως εμείς δεν ήμασταν πάροντες. Ήμασταν απόντες. Διότι το ελληνικό και κυπριακό έθνος, παρά τις διάφορες κατατόπους αντιπάθειες που υπάρχουν απέναντί μας ή εμείς απέναντι των Κυπρίων αδερφών, αυτές είναι αδερφικές έρηδες. Δεν στείλαμε ποτέ αεροπλάνα στην Κύπρο, με αποτέλεσμα το νησί να διχοτομηθεί. Αν είχε στείλει η Ελλάδα τότε ειδικό εκστρατευτικό σώμα, ήταν τέτοια η κατάσταση της τουρκικής απόβασης που με ένα υποβρύχιο και με πέντε αεροπλάνα τους είχαμε σαπακιάσει. Κι όμως δεν στείλαμε ποτέ, γιατί η Κύπρος ήταν πολύ μακριά από μας. Η δεύτερη μεγάλη προδοσία των Ελλήνων, των Ελλήνων πολιτικών, ήταν όλα αυτά που κάνανε στο Αιγαίο. Αφήσανε επί χρόνια τους Τούρκους λαθρέμπορους, τους λαθρεπιβάτες του πολιτισμού, γιατί οι Τούρκοι δεν είχαν ποτέ δικό τους πολιτισμό, επέβαιναν λαθρέως σε έναν άλλο πολιτισμό. Στον πολιτισμό του Βυζαντίου. Στον πολιτισμό των μικρασιατικών παραλίων. Στον πολιτισμό των Ιώνων. Στον πολιτισμό των νοικοκυρέων της Μικράς Ασίας. Εκεί επέβαιναν οι Τούρκοι σαν τους πιο αισχρούς επιβίτορες του πολιτισμού μας. Κι όμως, στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, το μεγάλο εθνάρχη Βενιζέλο, τον οποίο τον έχω απαρνηθεί πολλές φορές, προτείναμε ακόμα και τον Κεμάλ Ατατούρκ, το σφαγεία του ποντιακού ελληνισμού, το σφαγεία των Αρμενίων, τον ηγήτορα των γενοκτονιών, τον προτείναμε κυρίες και κύριοι ακόμα και για τον Νόμπελ Ειρήνης. Και βγήκαν κάποιοι εδώ και άρχισαν τα φλιναθήματα. Όχι, ήταν η εποχή τέτοια, Ποια εποχή τέτοια. Ο πρόγονος των Μητσοτάκηδων ήταν. Των τουρκόφιλων Μητσοτάκηδων. Θα ξεχάσουμε τις επικύψεις του κυρίου Γεραπετρίτη στο Προεδρικό Μέγαρο με την κυρία Σακελαροπούλου σαν την κακομήρα να κάνει τα παίξω από το τζάμι και να παρακολουθεί τον Γεραπετρίτη να σκύβει μπροστά τον Ερντογάν. Αυτά κυρίες και κύριοι είναι όχι ανιστόρυτες αυλεψίες. Και σήμερα βγήκε ο Κύπριος και μας έκραξε. Τόνισε κυρίες και κύριοι στις δηλώσεις αυτές, τις φοβερές δηλώσεις, ότι η Άγκυρα παρεμποδίζει ενεργά το υποθαλάσσιο καλώδιο, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να συνδέσει την Κρήτη με την Κύπρο. Η ελληνική κυπριακή κυβέρνηση, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γαλλία, προωθούν το έργο. Οι Τούρκοι αντιδρούν. Βάζουν βέτο, λένε θα πάρει την υπογραφή μας για να το κάνετε. Και έχουμε κάνει ένα ακόμα βήμα πίσω. Δεν ενδιαφέρει τους Έλληνες πολίτες αυτό το θέμα. Ποιο θέμα ενδιαφέρει? Το ότι σήμερα μπήκε στο σπίτι του Μακαρίτη του Μαζονάκη ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας. Αυτό ενδιαφέρει περισσότερο? Ή εάν δώσαμε πλάτη, για να μην πω κάτι χειρότερο, στον Τούρκο κατακτητή. Κι όμως σας ενημερώνω με έτσι ένα απλό σταχυολόγημα που έχω κάνει στους Έλληνες, ενεργούς Έλληνες πολίτες, ότι περισσότερο τους ενδιαφέρει αν ο εισαγγελέας μπήκε στο σπίτι του Μαζονέκη. Ναι, βγείτε, πάρτε τηλέφωνο και βγείτε. Τι σας ενδιαφέρει περισσότερο? Εάν κάνουμε πίσω στην πόντιση του καλωδίου, το οποίο είναι ένα σοβαρό εθνικό θέμα, αν δεν μπορούμε να επικοινωνούμε ενεργειακά με τους Κύπριους αδερφούς μας, αν η Μεσόγειος, αν το Αιγαίο Πέλαγος δεν είναι ελληνικό, αυτό σας ενδιαφέρει περισσότερο? Ή αν μπήκε ο εισαγγελέας και ο ανακριτής στο σπίτι του Μαζονάκη? Πείτε ρε, μιλήστε ειλικρινά ρε. Σε μένα μιλάτε. Ορίστε, σας ακούω. Εγώ λοιπόν σας πληροφορώ ότι ενδιαφέρει περισσότερο τον Έλληνα πολίτη το αν μπήκε ο εισαγγελέας στο σπίτι του Μαζονάκη για να ψάξει για ψηφιακά πιστήρια. Ναι ή όχι? Α, δεν το πληροφορηθήκατε? Μπήκε σήμερα. Γιατί θα ρωτήσουν κάποιοι. Μπήκε σήμερα. Πήγε σήμερα στο Μαζονάκη, στο σπίτι του. Δεν βρήκε το Μαζονάκη εκεί, πώς να τον βρει άλλωστε. Και με την παρουσία της μάνας του, έψαξε 2 ώρες στο σπίτι. Αυτό σας ενδιαφέρει περισσότερο ή η πόντιση του ελληνοκυπριακού καλωδίου? Μιλήστε ρε, μιλήστε! Έχω να σου παραγγείλω εσένα που με λες ψεύτη, ότι οι Βυζαντινοί εξαφάνισαν τους Σπαρτιάτες, ισοπαίδωσαν την αρχαία Σπάρτη, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Θα πρέπει να βάλεις στο κεφάλι σου ένα κουβά με νερό, βλάκα. Βλάκα! Είσαι βλάξ! Ανιστόρητος! Γιατί, να σου πω γιατί. Γιατί το μυαλό σου είναι στο σπίτι του Μαζονάκη. Ανιστόρητε βλάκα, που είσαι και ακροατής μας. Τε να χάθεις από εκεί. Ποιοι Βυζαντινοί ρε βλάκα? Ποιοι Βυζαντινοί νίκησαν τους Σπαρτιάτες? Σπαρτιάτες ζητήθηκαν σε Ελασία το 222 από το Μεγαλέξανδρο. Ανόητε. Ανόητε. Έχουμε μαζέψει εδώ μέσα και τους 12 καθηγητές. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κανέναν σας. Είτε είστε 12 καθηγητές, είτε είστε ορθόδοξοι, είτε είστε στραβοσουγιάδες. Οι περισσότεροι είστε στραβοσουγιάδες. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Τι σας γίνεται δεν ξέρετε. Βεβαίως. Να βγάλουμε κόσμο να απαντήσει στο ερώτημα. Καλησπέρα.
1: Έλα μου, γεια σου. Με μένα, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι, εσύ.
1: Να είσαι καλά, ρε παιδί μου, Γιάννη με λένε.
0: Για πες μου τώρα, τι σε ενδιαφέρει περισσότερο, η πόντιση ή ο Μαζονάκης?
1: Δεν ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει λαϊκό δικαστήριο να εκτελεστούν οι πόντιδες.
0: Έλα, κόφτον. Έλα, πάρτον. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά. Δεν μ' αρέσουν οι αστρολογίες. Βγήκες τώρα να πεις εσύ να μας κλείσει το μαγαζί. Δεν ζητώ συγγνώμη για το αυτό τον εσχρό που βγήκε. Αμέσως τη βομολογία. Έχεις τσιτώματα κι εσύ. Περπατάς στον δρόμο και παραμιλάς κι εσύ, ε! Πολλοί κόσμος βγαίνει στον δρόμο και παραμιλάει. Μιλάει μόνος του. Και κάνει και χειρονομίες κιόλας. Σήμερα πήγα να πάρω καφέ, ο άλλος μίλαγε μόνος του. Έκανε και διαφορά τσαχπίνο γαργαλιάρικα στον δρόμο. Το κεφάλι πάνω, αυτό, κείνο τούτο, ο λόγος. Νόμιζα ότι τον είχαν βγάλει στο μπαλκόνι και βγάζε λόγο. Ποιος σας ενδιαφέρει περισσότερο, νέο Έλληνες μου? Το αν μπήκε ο εισαγγελέας στο σπίτι του Μαζονάκη ή στο αν μας ξεφτύλισε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, ο οποίος είπε ότι δεν μας αφήνουν οι Τούρκοι. Και έχει δίκιο ο Συρίγος. Γιατί έχει δημιουργηθεί μεγάλο θέμα από το πρωί με τις δηλώσεις Συρίγου, από χτες μάλιστα, που είπε ότι δύο φορές ακόμα κάναμε πίσω στην πόλη της Καλωδίου. Το όρου της Ρεΐς έχει βγει στο Αιγαίο, στο ψευτολιβικό μνημόνιο. Τι ενδιαφέρει περισσότερο λοιπόν τους νέους Έλληνες? Το αν μπήκε ο εισαγγελέας στο σπίτι του Μαζονάκη ή στο αν δεν μπορούμε να ποντίσουμε το καλώδιο για να έχουμε μια ενεργειακή συνάφεια με τους Κύπριους αδερφούς μας. Πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ.
2: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς.
2: Γεια σας κύριε Στέφανε. Είμαι και εγώ εξοργισμένη σαν και εσάς με αυτούς τους ανθέληνες.
0: Όχι, εγώ δεν είμαι εξοργισμένος. Εγώ δεν είμαι εξοργισμένος. Εγώ διερωτώ με. Εξοργισμένος γιατί να είμαι.
2: Εγώ είμαι διότι δεν υποστηρίζουν την Ελλάδα αυτοί που μας διοικούν. Υποστηρίζουν τους Τούρκους και δεν υποστηρίζουν τον Έλληνα. Τον Έλληνα. Εγώ είμαι Ελλάδα, είμαι Ελληνίδα και υποστηρίζω μόνο τα ελληνικά συμφέροντα και τους αδελφούς Κυπρίους, οι οποίοι είναι Ελλάδα και εκεί. Και αυτό που γίνεται είναι μεγάλη αδικία. Γι' αυτό είμαι εξοργισμένη. Είναι αδικία για τους Έλληνες, για εμάς, για την Ελλάδα μας, για την ράτσα μας, για την πατρίδα μας.
0: Ξέρετε κάτι, υπάρχει μια συγκεκριμένη λογική.
2: Μάλιστα.
0: Που είναι μια παράλογη λογική, δεν είναι λογική. Ότι η Κύπρος δεν πρέπει να προστατεύεται από την Ελλάδα και η Ελλάδα δεν πρέπει να προστατεύει την Κύπρο και η Κύπρος την Ελλάδα. Δηλαδή να αφήσουμε την Κύπρο στο έλεος Θεού, διότι δεν έχει καμία σχέση μαζί μας και μας έχει δημιουργήσει 70 χρόνια προβλήματα.
2: Έχει εγώ πέρασει. Έχω τρεις γιους. Ο ένας μου γιος την εποχή που ήταν φαντάρος πήγε στην Ελδίκ, στην Κύπρο. Πέρασε καλά μέσα σε ελληνικό στρατόπεδο και αγαπώ τους Κύπριους γιατί είναι αδέλφια μας. Και αυτά είναι παρανόηση που λένε. Εγώ αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Και καλώς εγώ, να είστε και εσείς καλά.
0: Καλώς
2: σας
0: απόγευμα.
2: Κάθε μέρα.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη. Έχω θέσει ένα ερώτημα. Είναι ένα καλό ερώτημα που μας βάζει σε σκέψεις. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Χαμήλωσε λίγο, αγάπη μου, το ραδιοφωνό σου. Γιατί το κάνεις αυτό, ας πούμε? Για να ακούγεται τη φωνή σου έκο, έκο, α. Χαμήλωσε το. Χαμήλωσε λίγο τη συσκευή σου. Μας ακούς?
3: Ναι.
0: Έλα, κλείσ' την κυρία, έλα. Η κυρία είναι προφανώς από τον ένα... Κλείσ' την κυρία σου, λέω. Από τον έναστρο πλανήτη. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Ορίστε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
4: Μισό λεπτό και δεν. Μ' ακούτε? Καλησπέρα, κύριε Στέφανε.
0: Σ' ακούμε από το δρόμο, είσαι?
4: Α, από το δρόμο και εγώ, ναι, δουλεύω και σ' ακούω τώρα κάθε
0: μέρα. Τι δουλειά
4: κάνεις? Εγώ είμαι οδηγός διανομέας.
0: Α, διανομέας. Μάλιστα.
4: Ένας κι εγώ Έλληνας που παλεύω να δω τι θα κάνω.
0: Τους βλέπω, τους διανομείς, τους βλέπω κάθε μέρα. Ναι, πολύ δύσκολη δουλειά. Πολύ δύσκολη δουλειά.
4: Πολύ δύσκολη δουλειά, πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και delivery δουλεύω και το πρωί το βράδυ.
0: Και ειδικά, μέσα στην κίνηση, έτσι, γιατί μιλάμε για...
4: Και μέσα στην κίνηση και μας έχουν πάρει τη δουλειά να πούμε τα λαμόγια οι στολάρχες που βάζουν ό,τι να είναι μέσα, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ουζπεκιστάν, όλα μέσα είναι.
0: Τι εννοείς βάζουνε?
4: Βάζουνε στολάρχες μέσα ξένους αλλοδαπούς που δεν έχουν χαρτιά, τους δίνονται και ένα μηχανάκι το οποίο δεν χρειάζεται, λέει, δίπλωμα γιατί είναι ηλεκτροκίνητο, πάει, λέει, μέχρι 25 μίλια. Εν τω μεταξύ όλοι τα έχουν πειράξει και τα πάνε 70 χιλιόμετρα την ώρα, μα τα κυνηγάμε και μα τα φτάσουμε κιόλας. Ελληνικά δεν μιλάνε, αγγλικά δεν ξέρουν, ψάχνουν τις πολυκατοικίες. Τι κακομοίρα, προθέσει διάβασα ο άλλος, λέει, βίασε την κοπέλα, μπήκε στο Airbnb μέσα, λέει, και τη βίασε. Τι να πω, δεν ξέρω, δηλαδή. δεν βλέπουν τι κάνουνε. Έχουν τρελαθεί τελείως. Τι κάνει αυτή η κυβέρνηση, ρε, που δεν υπάρχει κυβέρνηση. Αλλά τι σκατά, συγγνώμη κιόλας, τι κάνει. Μας έχει διαλύσει, ρε. Μας έχει διαλύσει, ρε. Δεν ξέρουμε πού να κρυφτούμε. Και τώρα δηλαδή θα πρέπει να ασχολούμαστε από εδώ και στο εξής, από ό,τι βλέπω, για τους άλλους 7-8 μήνες, για το αν θα μπει και ο εισαγγελέα στο σπίτι του Μαζονάκη και του Μαζονάκη και του Μαζονάκη. Ωραία, Θεός χωρίς τον άνθρωπο, πέρασε, έκανε αυτό που έκανε, τελείωσε. Αλλά τώρα τι κάνουμε εδώ, ρε παιδιά. Θα μπουν μέσα, θα μας πάνε λάχανο, ρε.
0: Δεν τους ενδιαφέρει τους νεοέλληνες, δεν τους ενδιαφέρει το συγκεκριμένο θέμα.
4: Μα είναι δυνατόν να μην τους ενδιαφέρει, δεν ντρέπονται. Δηλαδή, και τώρα για ποιους νεοέλληνες μιλάμε, εδώ έχουμε Έλληνες. Που λένε ότι είναι Έλληνες, ενώ στην πραγματικότητα ούτε καν το ξέρουν.
0: Στην κηδεία του Μαζονάκη μαζεύτηκαν πάνω από 5.000 άνθρωποι.
4: Ωραία.
0: Στα παιδιά, στους πιλότους που πέσανε με το αεροπλάνο, δεν πήγαν παραπάνω από 100 άτομα.
4: Το ξέρω. Μα το ξέρω. Γιατί το βγάλανε ποτέ. Άμα δεν μπούμε και σε αυτό το ρημαδοκίνητο να διαβάσουμε δύο πράγματα, δεν τα μάθουμε ποτέ. Δεν τα λένε, ρε.
0: Τι να συζητήσουμε. Τέλος πάντων, καλή δουλειά.
4: Δεν τα λένε. Οι άνθρωποι είναι τρελοί. Είναι μαζοχιστές. Είναι μαφιόζοι οι άνθρωποι. Έχουν προβλήματα ψυχολογικά. Και ήρθαν να τα βγάλουν όλοι εδώ, ρε. Γι' αυτό εμείς θα ψηφίσουμε όλα τα παιδιά που είμαστε εδώ. Θα ψηφίσουμε Ελληνική Λύση.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνετε.
4: Να σπάσουμε το τσαμπουκά.
0: Αυτό είναι δικό σας θέμα. Δεν αφορά εμένα.
4: Λοιπόν, εγώ το είπα πάντως.
0: Καλό βράδυ να έχεις. Ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Ψηφίστε ό,τι θέλετε, παιδιά.
3: Αγαπητέ Στέφανε, από Ελευσίνα.
0: Αγόρι μου.
3: Σε αγαπάμε πολύ και διαβάζουμε την εφημερίδα σου. Κοίταξε τι γίνεται. Εσύ τι περιμένεις με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, περιμένεις να διαφερθούν για τα εθνικά θέματα της χώρας μας κτλ. Σου ενδιαφέρει η ομοφιλοφιλία, σου ενδιαφέρει το ΕΦΕ. Τι σε ενδιαφέρει με την κυβέρνηση, εσύ τι περιμένετε, κύριε Στέφανε.
0: Εγώ δεν περιμένω κάτι. Εγώ ρωτώ τον κόσμο.
3: Εσύ μόνο που τα λέτε, τα ξαναλέτε.
0: Δεν προσμένω κάτι εγώ. Δεν προσμένω.
3: Το ξέρω. Εδώ για τον προσωπικό αριθμό σου ενδιαφέρει που θα τον πάρουμε ο κόσμο κτλ. Σου ενδιαφέρει, εσύ πιστεύετε που είναι ένα φοβερό θέμα. Ο προσωπικός αριθμός, καταλαβαίνετε τι σας λέω τώρα.
0: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει. Όχι, τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει τι έπαθε η Πάολα, αν στραμπούληξε το
3: για τα
0: πόδι του.
3: Όχι, δεν κύριε Στέφανε, τους ξέρουν ότι φεύγουν από τα εμβόλια και τα λοιπά. Τι διαβάζουν, τους ενδιαφέρει.
0: Όχι.
3: Γιατί να τους ενδιαφέρει, τους ενδιαφέρει η κυβέρνηση να πάρουν κανένα κατοστάρικο, τους ενδιαφέρει ο κόσμος, να πετρέψουν για 35 ευρώ για το full pass, να γίνουμε συγγνώμη για τη φάση μας γύφτη. Τέτοια πράγματα μας ενδιαφέρουν, γιατί αυτά θέλει η κυβέρνηση. Δεν είναι. Και εσείς που τους μιλάτε, σας ακούνε τίποτα και που τους τα λέτε. Γίνεται τίποτα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
0: Εσύ τι είσαι, συνταξιούχος ή εργαζόμενος?
3: Εγώ συνταξιούχος, 24 βγήκα, αγαπητέ μου Στέφανε. Και σε διαβάζουμε στην Ελευσίνα, το Μακελίδη, το διαβάζουμε όλοι. Είμαστε φαν της εφημερίδας σας.
0: Καλά να είσαι.
3: Στην Ελευσίνα, σε αγαπάμε πολύ.
0: Καλά να είσαι.
3: Μη φοβάσαι τίποτα, πες σωστά όπως, έτσι.
0: Τι να φοβάμαι μόνο τώρα όταν απαθώ.
3: Το ξέρω, Στέφανε, ξέρω ότι είσαι παλικάρι μεγάλο και λέγεται. Αλλά ο κόσμος, τι ο κόσμος θα ενδιαφέρει, πάλι Μητσοτάκη θα βγάλουνε. Έτσι, αλλιώς, το που κέντρους θα λες, τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
0: Αλλά δεν νομίζω, αλλά πάσε επί τους θα δούμε.
3: Δεν νομίζεις, με το μυαλό που έχει ο κόσμος και τα λοιπά. Αγαπητέ μου Στέφανε, άσα μην το ζητήσεις. Λοιπόν, χάρηκα που είσαι καλά και θα πούμε έτσι.
0: Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Το ερώτημα έχει τεθεί. Από τις 5 και 4, το παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα κύριε μου.
5: Εγώ αγαπάω την πατρίδα μου. Είμαι περήφανη που είμαι Ελληνίδα. Και όταν ακούω ότι οι ακτογραμμές απέναντι τα μικροασιατικά παράλια ανήκουν στην Τουρκία και δεν έχουμε ένα λόγο να πούμε, να στομάσουμε τον Ερντογάν, βγαίνουν εδώ οι πολιτικοί μας, οι επιφανείς και λένε δεν θα κάνουμε όζ κάτω από την Κρήτη και αφήνουν τη γαλάζια πετρίδα να ενώνεται με το τουρκολιβικό μνημείο.
0: Με το τουρκολόι.
5: Ναι. Ότι έχει πολλές ακτογραμμές η Τουρκία. Από πού ήρθαν οι Μογγόλοι, από πού ήρθανε. Με τη μάχη του Μαντζικέφ μπήκανε μέσα. Μας έχουν περικυκλώσει όλα τα βάρβαρα έθνη. Αλβανοί, Σκοτιανοί, Βούλγαροι και διεκδικούν από την Ελλάδα τώρα. Επανέρχονται οι κομιτατζίδες. Μας έχουν αδειάσει την ψυχή μας. Έχουμε απαιδεία. Τα παιδιά μας τα τελευταία χρόνια δεν μαθαίνουν κάτι στο σχολείο.
0: Δεν μαθαίνουν τίποτα.
5: Είναι απαιδευτά. Έχουν ογκώδη βιβλία χωρίς περιεχόμενο.
0: Και οι γονείς, οι τουρκόγυφτοι δέρνουν τις διαγωγούς.
5: Ναι, αυτό καταδύσαμε. Ότι δηλαδή.
0: Και η κυρία Ζαχαράκη. Και η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας, κάνει το παγώνι.
5: Το παγώνι κάνει.
0: Γιατί άμα ήταν για καμιά φεμινίστρια, θα την άνοιγε τη βρωμοστό μάκλα της.
5: Σίγουρα, σιγουρότατα. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί οι κύριοι έφεραν το ράμα εδώ για να κάνει προεκλογική εκστρατεία.
0: Καλά, έχει το ράμα δεν το φέρανε μόνο γι' αυτό. Να πουλήσει και κανένα δύο κιλά κόκα το φέρανε.
5: Θυμάστε πάνω στο κοινοβούλιο ρίξανε ένα τσουβάλι αλεύρι.
0: Αλεύρι, αλεύρι ήταν αυτό. Ήταν.
5: Ναι, έχουμε τους Σκοπιανούς, οι οποίοι την πούλησε τη Μακεδονία ο Τσίπρας και θέλει να βγει πάλι από
0: ο Τσίπρας, πώς είναι το μικρό σου?
5: Αλεξάνδρα.
0: Κύριε Αλεξάνδρα, ο Τσίπρας τον υπεδέχθησαν οι μοναχοί στο Άγιο Όροστες.
5: Το ξέρω.
0: Αντί να το πετάξουν με τις κλωτσιές.
5: Ναι, ξέρετε τι λέει μια προφητεία? Όταν πληθυνθεί η ανομία στο Άγιο Όρος, μπορεί η Παναγία ή να βουλιάξει το Άγιο Όρος ή να γίνει ο χαμός εκεί πέρα.
0: Τι δουλειά έχει ένας άθεος στο περιβόλι της Παναγίας?
5: Δεν έχει καμιά δουλειά.
0: Του ανοίξανε την πόρτα.
5: Έλα, ναι.
0: Και χαϊδολογιόντουσαν και μαζί του. Μήπως κάνανε και τίποτα άλλο.
5: Τι να σας πω.
0: Σε παρακαλώ, δεν θέλω.
5: Λυπάμαι πάρα πολύ.
0: Δεν θέλω να λέω
5: να κολλάζομαι. Μου έως θανάτου.
0: Δεν θέλω να κολλάζομαι, να κολλάζομαι.
5: Εδώ που μας κυβερνάνε έχουν κάνει τους Έλληνες να γίνουν ζητιάνοι στην πατρίδα τους και φέραν τους αλλοδαπούς όλα τα έθνη να μπουν μέσα στην Ελλάδα. Τι κατάσταση είναι αυτή? Δηλαδή αυτό δεν ξανά έχει γίνει ούτε στο πάνε ποτέ.
0: Τέλος πάντων, τι να πεις τώρα?
5: Τι να πω? Τι να πω, δηλαδή είμαι εξοργισμένη. Γιατί λυπάμαι, γιατί το κατάρτιμα της πατρίδος μου σήμερα και το κατάρτιμα των παιδιών που είναι απαθή. Η νεολαία είναι απαθής.
0: Η νεολαία δεν ξέρει τι γίνεται.
5: Ναι, και λέει μια προφητεία ότι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ θα έρθει να δώσει ένα έναυσμα να ξυπνήσει η καρδιά του Έλληνα, γιατί κοιμάται όρθια.
0: Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ πρέπει να έρθει να κάνει άλλα πράγματα, αλλά μπας περιπτώσει.
5: Καλά, θα κάνει και άλλα πράγματα.
0: Πάρει, να τους πάρει τις ψυχές, αλλά μπας περιπτώσει τώρα.
5: Ο Μιχαήλ θα τις πάρει.
0: Ο Μουσιού Μιχαήλ. Ναι, ο Μουσιού Μιχαήλ.
5: Ναι. Ο μέγας αρχιστράτηγος του Χριστού είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ Μανταμάδος.
0: Αυτός παίρνει τις ψυχές, έτσι.
5: Ναι.
0: Ο Γαβρίλ τι κάνει?
5: Ο Γαβρίλ είναι μέσα στο σύστημα, το αγγελικό.
0: Α, είναι στο αγγελικό.
5: Είναι αυτός άγγελος, είναι... όπως και ο Μιχαήλ.
0: Στην πόρτα. Είναι στην πόρτα αυτός και ο άλλος βγάζει ψυχές μέσα, έτσι.
5: Ναι.
0: Μάλιστα. Γεια σου, κυρία Αλεξάνδρου.
5: Να είστε καλά, κύριε Χίο. Πιστεύω στο Θεό ότι δεν θα επιτρέψει να γίνει κάτι χειρότερα.
0: Κι εγώ. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Έχει τεθεί ένα ερώτημα. Έτσι. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
6: Τι να πεις με λόγια, μένω άφωνη. Όταν ο Γεραπετρίτης θέλει να θεωρείται υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος, μάλλον της Τουρκίας θα πρέπει να ήταν, τα δικά του συμφέροντα εξυπηρετεί. Αλλά είμαστε και καρποαζωής πράκτορες οι Έλληνες, είμαστε και πόσο έχει ο Μασούτης το κοτόπουλο και την μπανάνα. Εντάξει, μέχρι εκεί είναι και πίνει ένας παράγοντας που κάνει έναν κατεβρασμό.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
6: Δεν υπάρχει όμως και ψυχή, δεν υπάρχει τίποτα. Είπε ο Χριστόδουλος δεν υπάρχουν οδηγοί και είναι αλήθεια, γιατί αν είχαμε έναν τέτοιο τώρα, εάν λέμε τώρα ιδίως.
0: Ναι, δεν έχει η χώρα, δεν έχει ηγέτες.
6: Αυτό ήθελα από το στόμα μου. Δεν έχει παράδειγμα, είχε πει ο Χριστόδουλος, ηγέτες είναι το ίδιο. Τι να σεβαστούμε τώρα από έναν άνθρωπο που βγαίνει με το κουστούμάκι και μας πουλάει όλα τα τεχνικά και τη ανεμογενική ιστορία τώρα εδώ και γιατί η Ελλάδα έχουμε καεί και θέλει να μου πει εμένα τώρα ότι πήγε στον ΟΗΕ να κάνει. Ο ΙΕ τους Τούρκους. Βγάλε τα αυτά σου, τα όπλα σου, βγάλε τι έχεις που δεν έχεις τίποτα, σφαίρες που δεν έχεις, βγάλε το πληθυσμό σου όσος είναι να πολεμήσει και ό,τι γίνει. Μια ζωή θα σκύβουμε γονατιστή.
0: Κοιτάξτε,
6: δεν είναι για λόγια. Τζάμπα μιλάω. Τζάμπα, αλλά λέω ας πάρω γιατί πάντα παίρνω το μάχη.
0: Όπως και να έχει όμως, ενώ πολλές φορές κατηγορούμε τους Ισραηλινούς για γενοκτονίες, για εγκλήματα πολέμου κλπ. Σας πληροφορώ ότι το Ισραήλ όταν χρειάζεται μαζεύει 350.000 στρατιώτες και στέλνει τα παιδιά, η πολιτική και οι πρέσβεις στέλνουν τα παιδιά τους στον πόλεμο και πάνε.
6: Ακριβώς. Αυτό θα πρέπει να είχε γίνει εδώ από το πρώτο τουρκικό ένασμα να υποκύψουμε, όχι τώρα. Τώρα είναι πολύ αργά, έχουν μάθει αυτοί στην Καρπαζά και οδηγούν το έθνος τελείως.
0: Καλά να είστε.
6: Γεια σας.
0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Έχει τεθεί το ερώτημα. Και βεβαίως έχουμε και το σοβαρό θέμα του Γεραπετρίτη με τα εθνικά θέματα και την οπισθοχώρηση. Για μια φορά ακόμα έχουμε μια ιστορική οπισθοχώρηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Βγήκε ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών σήμερα, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, και με την αλήθεια. Έχουμε θέμα με τους Τούρκους. μας δημιουργούν πρόβλημα στο καλώδιο. Παρακαλώ.
7: Κύριε Στεφάνε, καλησπέρα.
0: Έλα.
7: Χρήστος είμαι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Είμαι από Τουλιά. Είμαι από Τουλιά. Ο Χρήστος.
0: Πού είσαι από?
7: Με το πεδομάζωμα.
0: Από Τουλιά.
7: Ναι, ναι, με το πεδομάζωμα.
0: Α,
7: ναι.
0: Στολιά, στολιά. Ναι.
7: Ναι, τι κάνετε.
0: Από εκεί παίρνεις.
7: Όχι, είμαι εδώ στη Νέα Σμύρνη. Είμαι στη
0: και γιατί δεν παραμείνει Στολιά και μείνει στη Νέα Σμύρνη. Κάνει κρύο.
7: Κάνει
0: κρύο και πάνω.
7: Λοιπόν, δεν μπορείτε να τα λέτε εσείς τόσο ωραία και να ακούω τώρα το απόγευμα στην εκπομπή του Σερέκη τον Πλεύρη και να λέει μετά το Μητσοτάκη το χάω.
0: Πάλι,
7: δεν
0: το... Πάλι το είπε.
7: Ναι.
0: Επανάληψη.
7: Γιατί δεν του έξυψε το τηλέφωνο.
0: Ναι, όχι, επειδή δεν άκουσα τη συνέντευξη. Του τάχωσε. Όχι, δεν του πήρε.
7: Εντάξει, αλλά αυτή τη στιγμή.
0: Του τάχωσε και άσχημα. Πλακωθήκανε στον αέρα, το άκουσα.
7: Ναι, πείτε μου.
0: Πάλι τα ίδια είπε. Πάλι τα ίδια είπε ο γέρος. Πάλι τα ίδια είπε.
7: Και δεν του έκανε μια ερώτηση.
0: Τι να του κάνει, να τον βρίσει. Να τον βρίσει. Μην το κατηγορούμε τον Γρηγόρη, να τον βρίσει.
7: Όχι να τον βρίσκει.
0: Του τάχωσε.
7: Του τάχωσε.
0: Ας τον Πλεύρη. Δεν μας νοιάζει κανένας Πλεύρης. Ας τον Πλεύρη. Ο Πλεύρης τώρα είναι 90 χρονών. Ας
7: ναι, αλλά δεν μπορεί να βγαίνει στο κανάλι και να λέει.
0: Δεν θα κάνω τώρα. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι αυτό το θέμα. Άλλο είναι τώρα.
7: Άκου το θέμα που είναι.
0: Απάντησε μου τώρα σε αυτό. Ας τον Πλεύρη τώρα. Ο Πλεύρης οικονομίζει.
7: Αυτή τη στιγμή, Στεφανέ μου, έχει τελειώσει η Ελλάδα και δεν το ξέρουμε.
0: Και εσύ τι κάνεις γι' αυτό.
7: Εγώ τι κάνω, ναι. Αγωνίζω 80 χρονών είμαι.
0: Πώς να αγωνίσεις, πώς αγωνίζεις.
7: Όταν βλέπω πέντε πράγματα, βγαίνω έξω και σου λέω υπέρ της πατρίδος. Τι μπορώ να κάνω εγώ 80 χρονών.
0: Μάλιστα.
7: Τι μπορώ να κάνω, πες μου.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ εύχομαι. Πάμε στον επόμενο. Ο, πάντως ο Κόμπος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνέντευξη στο Fox News Digital, είπε ότι η Τουρκία διατυπώνει απειλές και ενεργεί βάσει αυτών των απειλών εναντίον της Κύπρου, ιδιαίτερα εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Όσον αφορά για το υποθαλάσσιο καλώδιο που σχεδιάζεται και μας λένε ψέματα οι Έλληνες πολιτικοί, ότι είναι έτοιμο, λέει, είναι έτοιμο. Τελειώσαμε, λέει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ο κύριος Κόμπος όμως αποκάλυψε την αλήθεια και είπε ότι το κύριο έργο της ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου και συνέχεια Κύπρου-Ισραήλ έχει μπλοκαριστεί από την Τουρκία εξαιτίας των παρανόμων αξιώσεών της όσον αφορά την οριοθέτηση στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Άρα και μας κοροϊδεύουνε. Οι Έλληνες πολιτικοί μας κοροϊδεύουνε. Και οι Κύπροι λένε οι Τούρκοι θέτουν βέτο. Σε τι βέτο? Στο καλώδιο, το ελληνικό καλώδιο. Στο ελληνικό καλώδιο θέτουν βέτο οι Τούρκοι. Ποιος τους έδωσε αυτό το δικαίωμα? Ποιος τους έδωσε αυτό? Αυτή η κυβέρνηση τους έδωσε το δικαίωμα. Ο άλλος είναι πάνω στην πιερία και κάνει στο δάσος πεζοπορία αυτή την ώρα. Έχει πάει και κάνει πεζοπορία. Μιλάω για τον Πρωθυπουργό. Δεν του καίγεται καρφί. Με τον ποδηλατάδα και πεζοπορία. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
8: Ναι, Στεφάνε.
0: Έλα, φίλε.
8: Είμαι εγώ.
0: Ναι.
8: Ωραία. Χαράλαμπος. Νομίζω ότι κάθε ακροατής και κάθε πολίτης αυτής της χώρας, το ερώτημά σου, γι' αυτό η απάντηση είναι προφανής από τη στιγμή που ακούμε αυτό το σταθμό, που για αυτά τα χαρακτηριστικά και όλο τον οργανισμό γενικότερα, τηλεόραση και μακελιό, voice news κλπ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει διαφορετική απάντηση ότι μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ποιος θα υλοποιήσει τα δικά μας ενδιαφέροντα και τις πράξεις αυτές που πρέπει να γίνουν για να σωθεί αυτή η χώρα.
0: Ναι.
8: Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Εμείς πέρα από το να ψηφίζουμε και να δρομολογούμε τις οικογένειές μας, δηλαδή τα παιδιά μας, και να τα βάζουμε σε έναν δρόμο πατριωτικό και ορθόδοξο, προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
8: Θέλουμε κάπου να ακουμπήσουμε για να αισθανθούμε ότι έχουμε μέλλον, εμείς και τα παιδιά μας, τα οποία ακόμα ευτυχώς δεν έχουν βγει έξω, τουλάχιστον τα δικά μου.
0: Είσαι στο δρόμο?
8: Στο δρόμο είμαι, σαφώς, δουλεύω ακόμα.
0: Οδηγάς, έτσι?
8: Οδηγάω, ναι.
0: Τι δουλειά?
8: Αλλά δεν κρατάω τηλέφωνο, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα.
0: Ναι, τι δουλειά κάνεις?
8: Είμαι οδηγός και στην Αθήνα και στην Εθνική, με φορτηγό, με μικρό, με... κατεβαίνω και ανεβαίνω στ' άλλο.
0: Κατάλαβα. Να είσαι καλά, καλό δρόμο.
8: Έγινε, ευχαριστώ και χαρά.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη, παρακαλώ.
9: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς, κυρία μου.
9: Ναι, να είστε καλά. Κύριε Στέφανε, σας παρακολουθώ ακόμα που υπήρχατε στην τηλεόραση. Mm. Σας θαυμάζω, συγχαρητήρια. Και αυτό που κάνατε με το μαλλιό που βγήκατε έτσι τέτοιες ώρες είναι πάρα πολύ ωραίο που σας ακούμε. Λοιπόν, εγώ είμαι Βέρα Ελληνίδα, είμαι γόνος από Μικράς Ασίας και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι που τους ανεχόμαστε έπρεπε να είχαμε σηκωθεί και τι να σας πω τώρα. Ό,τι μπορούσαμε ο καθένας να κάνει, αλλά έχουν οι περισσότεροι Έλληνες έχουν βυθιστεί μέσα σε αυτό που λέγεται ίντερνετ και τηλεφωνά και βλέπω εγώ γιατί είμαι στα 66 και αυτή τη στιγμή μου δίνει τη ευκαιρία. Δεν μου φτάνουν τα χρήματα και έκανα ανακύκλωση όπου και έχουμε και προβλήματα. Τα ξέρετε εσείς
0: ναι.
9: Πολύ καλύτερα τι έχει γίνει με αυτό την εταιρεία. Λοιπόν, δεν πρέπει ο Έλληνας να επαναπαύεται ότι έλα μωρέ παραμύθια είναι. Όχι, είναι αλήθεια. Πρέπει να βγούμε και όλοι μαζί να κοιτάξουμε τι θα γίνει. Όχι να καθόμαστε να ανεχόμαστε επειδή θα μας δώσει ένα χαρτζηλίκι.
0: Πόσο φαίνεται η επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος?
9: Παπαπαπαπα, καλέ μου άνθρωπα.
0: Τι απαπαπαπα, τι απαπαπαπα.
9: Προσεύχομαι πάρα πολύ.
0: Τι, γιατί τον δέχτηκαν εκεί οι μοναχοί?
9: Γιατί οι περισσότεροι εκτός από τον Μεθόδιο που βγάζει ο κύριος Γρηγόρης, το ξέρετε κι εσείς, έχουν αγαπηθεί με τα χρήματα.
0: Μήπως έχουν αγαπηθεί και με τίποτα άλλο?
9: Ναι, όχι, όλα αυτά.
0: Γιατί τον βλέπω, έχει στρουμπουλέψει ο Τσίπρας.
9: Μήπως
0: τον κεφίζουν. Μήπως τον κεφίζουν.
9: Πάντως να ξέρετε ότι τους πρώτους που θα δικάσει ο Θεούλης θα είναι αυτοί.
0: Ποιοι να δικάσει.
9: Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, αλλά είπαμε, έχουν αγαπήσει.
0: Γιατί του ανοίξανε τις πόρτες. Γιατί του ανοίξανε τις πόρτες.
9: Γιατί είπαμε, κάτι τους δίνουνε, κάτι
0: τους
9: λεφτό.
0: Έχουν
9: 5.000 έχουν πάρει, κάνουν οτιδήποτε.
0: Α, λεφτά
9: ο καθένας 5.000. Από πού και να πάρουν 5.000. Τι να κάνουμε, λοιπόν, συγχαρητήρια και πάλι και καλή συνέχεια σας εύχομαι. Χάρηκα που σας άκουσα, να είστε καλά.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη. Το ερώτημα έχει τεθεί. Μαζονάκης ή Γεραπετρίτης? Οι νεοέλληνες, όταν ακούνε αυτά τα δύο ονόματα, πού επιστίουν, πού στρέφουν την προσοχή τους? Αυτό είναι το ερώτημα. Τι ενδιαφέρει τον Έλληνα πολίτη, τα εξωτερικά θέματα ή το αν μπήκε ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας σπίτι του Μαζονάκη? Αυτό είναι το ερώτημα. Και από αυτό το ερώτημα ξεκαθαρίζονται πολλά πράγματα. Παρακαλώ.
10: Καλησπέρα, Στέφανε.
0: Καλησπέρα, κύριε.
10: Ήθελα να σου πω ότι όταν βλέπεις ένα λαό να πηγαίνει με 100.000 στη Βύση με βροχή και δίπλα τους να πετάνε τον κόσμο έξω από τα σπίτια τους και να μην πηγαίνει κανείς, είμαστε τελειωμένοι από χέρι. Όσο για τον Τσίπρα, το φίλο σου...
0: Το φίλο μου!
10: Ναι, το φίλο σου που σε κράζει και στη Βουλή. Όσο για αυτό να είναι... Τα έχει κάνει πλακάκια με τους μοναχούς εκεί. Δεν άκουσες το ηγούμενο Μεθόδιο από τη Μονή Συγμένου τι είπε για τους, υπόλοιπους των μονών εκεί τι κάνουν?
0: Τι έλεγε? Δεν άκουσα τι έλεγε.
10: Δεν άκουσες τι κάνουν? Ότι παίρνουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την κυβέρνηση και δεν τα έχουν κάνει σούπερ μάρκετ όλα εκεί πέρα και ιστορίες.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
10: Μόνο η Μονή Συγμένου είναι εκεί πέρα που υπομένει. Όλοι οι άλλοι τα παίρνουν.
0: Όλοι οι άλλοι τα παίρνουν, έτσι.
10: Ναι, βέβαια.
0: Άλιστα.
10: Σε ευχαριστώ, καλησπέρα.
0: Επίσης, καλό βράδυ. Πάμε και στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα. Έκλεισε. Στο καλό. Πάμε παρακάτω. Άλλος, μικρός και μεγάλος. Τώρα που γυρίζει.
11: Στέφανε.
0: Έλα.
11: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
11: Από Εύβοια.
0: Α.
11: Γιώργος.
0: Πνιγήκατε εκεί, πνιγήκατε?
11: Όχι, όχι ακόμη.
0: Όχι ακόμα. Ακόμα.
11: Λοιπόν, το θέμα για τους Αγίες δεν το θίξατε.
0: Να το θίξεις εσύ, ορίστε, πες το.
11: Τι να θίξω, τι να θίξω.
0: Τι βγαίνεις και πες το.
11: Τι να πω, θα μας βάλουν και μέσα. Όπως βάλαν τους αγρότες.
0: Είσαι αλιεάς.
11: Που κατεβήκανε με τα τρακτέρ.
0: Είσαι αλιεάς.
11: Ναι.
0: Τι λοιπόν, βλέπεις, απεργία.
11: Ψωμί, παιδί, ελευθερία. Αυτή τα κανόλα.
0: Το Αιγαίο παρεδόθη στους Τούρκους. Το έχεις καταλάβει?
11: Αυτό τώρα το έχω καταλάβει. Εγώ καιρό τώρα.
0: Μπράβο.
12: Λοιπόν, άλλο θέλω να σου πω. Η Δαμανάκη που φώναζε τότε ψωμί, παιδεία, ελευθερία, που ήταν η αριστερή, ναι, με δεξιές τσέπες, αυτή μας σταμάτησε. Εντάξει. Και έκανε ηθοτροφία να τότε λέει τσιμπούρα ηθοτροφίου. Και εμείς θα σταματήσουμε.
0: Μάλιστα.
12: Έλα, Στέφανε, μ' ακούς.
0: Σ' ακούω, σ' ακούω και πολύ καλά μας. Έχει βάλει το χεράκι της αυτή.
12: Το χεράκι της και πολύ. Και πολύ μάλιστα. Λοιπόν, αυτό θέλω να δείξω. Να το ξαναδείξετε το θέμα με τους Αγίες.
0: Και με την κυρία Δαμανάκη, έτσι.
12: Και με την κυρία Δαμανάκη.
0: Ναι, έχει κάνει μεγάλο κακό στην ελληνική ναυτιλία.
12: Πώς μπήκε αυτή μέσα, αυτή η αριστερή, πώς βολεύτηκε και έγινε επίτροπος Αγία.
0: Βέβαια, επίτροπος. Γιατί είχε μάσα εκεί. Είχε μάσα.
12: Μάσα, το ξέρω. Το ξέρω.
0: Η Δαμανάκη δεν πάει πουθενά χωρίς να υπάρχει μάσα.
12: Το ξέρω, Στέφανε, το ξέρω.
0: Εξαιρετικά φιλάργυρη ως πολιτικός.
12: Ναι. Όλοι τις τα λένε.
0: Τέλος πάντων. Καλό βράδυ να είσαι και εσύ. Πάμε, παιδιά, άλλος. Έχουμε αρκετές γραμμές. Το ερώτημα αγγίζει. Βεβαίως αγγίζει, γιατί είναι εθνικά θέματα. Εδώ βγαίνει ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών σήμερα και λέει ουσιαστικά έμεσα, τι λέει. Λέει ψέματα ο κ. Πετρίτης. Ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα με το καλώδιο και την πόντιση καλωδίου. Δεν μας επιτρέπουν οι Τούρκοι να ποντίσουμε καλώδιο. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν ο Τουρκαλάς να μην επιτρέπει στον Έλληνα πολίτη, στον Έλληνα πολιτικό, στον Υπουργό Εξωτερικών, στον κυβερνήτη της Ελλάδος που αυτή την ώρα κάνει πεζοπορία, στον Όλυμπο. Έχει πάρει όλους τους κολαούζους, έχει πάρει όλους τους πολιτικάντιδες, κομματάρχηδες και κάνει αυτή την ώρα πεζοπορία στον Όλυμπο. Δεν του καίγεται καρφί για την Ελλάδα. Και έχει βγει όλη η Κύπρος και αναθεματίζει τους Έλληνες πολιτικούς. Αυτό γίνεται. Και την ίδια ώρα η προσοχή στρέφεται πάλι στο σπίτι του Μαζονάκη, αν μπήκε ο εισαγγελέας. Ρίχνουν συνέχεια προπέτασμα καπνού να στρέψουν την προσοχή του κόσμου εκεί. Να ακούσουμε πάλι το βράδυ, πάλι στις 7 παρατέταρτο και στις 8 παρατέταρτο και στις 9, πάλι να ακούσουμε πάλι πρώτη είδηση ότι ο εισαγγελέας μπήκε στο σπίτι του Μαζονάκη. Είναι τρέλα αυτό που συμβαίνει. Είναι κατευθυνόμενη, πληρωμένη ενημέρωση. Παρακαλώ. Σας ακούμε. Παρακαλώ, σας ακούμε.
13: Τι περιμένεις, Στέφανε, από ένα λαό

0: πιθανότατα. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Τσίπρας είναι άθεος.
1: Και αντί ο Παντρέου τι ήταν?
0: Α, δεν το ξέρω αυτό. Νομίζω ότι δεν ήταν από Παντρέου άθεος.
1: Το είχε δηλώσει ότι εγώ δεν πίστευα, λέει, αλλά τώρα από την ημέρα που ήρθα στην πλώη να τον πήγε η Λιάννη, εγώ τον ποιότερο μου, είχε πει για το νοσοκομείο. Και έρχεσαι τώρα, λέει, πιστεύω.
0: Καλά. Εντάξει.
1: Και τότε συγχώρεσαι.
0: Όχι, μωρέ, είχε τη Μιμή δίπλα του. Είχε τη Μιμή. Με τα θυμιατά και τα αυτά που του έλεγε να πας εκεί να σώσει την ψυχή σου. Το κορόιδευε αυτή η καημένη, το κορόιδευε.
1: Μεγάλα ντούγανε.
0: Ναι, παιδί μου, αυτή του βάζε μέχρι και από κάτω, από το μαξιλάρι του βάζε απήγανο.
1: Πάντως αν δεν ήταν η Μιμή θα είχε διαβεί πιο νωρίς, του δίνε ζωή. Μόλις έμπαινε μέσα να σιγαλαντέρες αμένες.
0: Μόλις άνοιγε την πόρτα και έμπαινε μέσα, έτσι. Άρχοντα. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο. Έτσι, άνοιγε η Μιμή εκεί την πόρτα. Έτσι, πισωπόρτης ο άλλος και μπαινε μέσα εκεί και γινόταν μακελιό. Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Παρακαλώ. Έλα.
2: Στεφάνη.
0: Έλα, φίλε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Δημήτρης είμαι. Οδηγάω και σε ακούω και σε ακούω συχνά.
0: Οδηγάτε όλη αυτή την ώρα, έτσι.
2: Τι να κάνουμε, δουλεύουμε.
0: Η δουλειά είναι.
2: Η δουλειά, εντάξει, λογιστής είμαι εγώ, δουλεύω.
0: Α, λογιστής, μάλιστα.
2: Λοιπόν, χαίρομαι που σ' ακούω και λες ωραία πράγματα κάθε φορά.
0: Άσε καλά.
2: Όπως επίσης πρέπει να ξέρουν όλοι τι έχεις περάσει εσύ, γιατί εσύ τα λες, αλλά έχεις φάει και μια πιστολιά. Άξ, να πούμε.
0: Δύο πιστολιές.
2: Δύο, πόσες ήταν.
0: Δύο ήταν. Δύο.
2: Και μιλάς. Και έχεις και δίκιο αυτά που λες και η αλήθεια έτσι είναι. Δυστυχώς ο Έλληνας έχει χαλάσει σήμερα και είναι αρκετοί οι λόγοι που έχει χαλάσει. Ένας βασικός λόγος πιστεύω είναι ότι οι εκλογές γενικά, και αυτό είναι κάτι που εσύ το, ίσως το γνωρίζεις καλύτερα, δεν ξέρουμε αν είναι αδιάβλητες τελικά.
0: Όχι, όχι, δεν είναι αδιάβλητες. Δεν είναι αδιάβλητες.
2: Οπότε... απλά ήθελα να το επισημάνω, δηλαδή τι, ο Έλληνας δηλαδή σίγουρα τον πονάνε πολλά πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα, αλλά όταν βλέπει ότι η ψήφος του μπορεί να είναι αρνητική.
0: Ότι αλλοιώνεται η ψήφος. Αλλοιώνεται.
2: Ακριβώς. Ναι. Οπότε δηλαδή είμαστε πολλοί.
0: Να έχει πρόβλημα βέβαια, ο Έλληνας επειδή έχει φιλότιμο, έχει πρόβλημα όταν του αλλοιώνει την ψήφο, έτσι, και εκνευρίζεται, ναι. Θυμώνει.
2: Δηλαδή όταν όλοι ψηφίζουμε αυτό που πρέπει για να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει και βλέπεις κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Μετά και ο Έλληνας, ξέρεις, φτάνει σε ένα σημείο και σου λέει δεν ασχολούμαι. Και μετά ακολουθούν και όλα τα άλλα. Ασχολείται με το κατάλληλα Μαζονάκι.
0: Μαζονάκι, με τη Βύση, ναι, και λοιπά.
2: Αυτό ήθελα να επισημάνω και γενικά...
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω, ναι. Πόσο ετών είσαι?
2: 50.
0: 50, να σε ρωτήσω κάτι. Πήγες στη συναυλία της Βύση?
2: Όχι.
0: Γιατί?
2: Να πάω να κάνω τι?
0: Παιδί μου ρωτάω, γιατί δεν ήταν της κουλτούρας σου, δεν ήταν της...
2: Θα σου πω, θα σου πω. Η σύζυγος πήγε,
0: ξέρεις γιατί,
2: η σύζυγος πήγε με την κόρη.
0: Η σύζυγος πήγε με την κόρη. Γιατί πήγε η σύζυγος με την κόρη?
2: Θα σου πω, γιατί κέρδισε εισιτήρια.
0: Α, μάλιστα, ήταν τζαμπά.
2: Αλλά δεν θα πήγαινε. Εγώ έχω 4 παιδιά, σου καταλάβεις, πολύτεκνος και γουστάρω που έχω 4 παιδιά και τα παιδιά είναι και στοιχεία γενικά. Και συνιστώ και σε όλους τους Έλληνες, όσα προβλήματα και να έχουν οικονομικά. Να κάνουν παιδάκια. Γιατί
0: βέβαια τώρα είναι δύσκολο. Κλείδωσε την πόρτα εκεί πέρα, ρε παιδί μου, και κάνε τη δουλειά.
2: Λοιπόν, αλλά αυτό είναι το νέμα της ζωής και για να υπάρχουμε και σαν έθνος. Έτσι, γιατί κάποια στιγμή, όπως βλέπεις, έτσι όπως πάμε και όπως συμβαίνει γενικά και σε όλη την Ευρώπη, δεν μας βλέπω καθόλου καλά.
0: Όχι, όχι, είμαστε άσχημα πολύ.
2: Πρέπει να υπάρχουν τέτοιες φωνές σαν τη δική σου και να τα βγαίνεις να τα λες και εμείς όσο μπορούμε να σε υποστηρίζουμε.
0: Να είσαι καλά, δε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Καλό σου βράδυ.
2: Καλή
0: και στην οικογένειά σου. 4 παιδιά ο αγαπητός φίλος, μπράβο του, έτσι. 4 παιδιά, κοίτα, η οικογένεια, ακούστε παιδιά, κοιτάξτε. Για να θεωρείτε κάποια οικογένεια πρέπει να έχει 3 παιδιά και 4 και 5. 2 παιδιά είναι φύρα. Δηλαδή, 2 παιδιά είναι 2 παιδιά. Ζωή να έχουν όλα τα παιδάκια. Αλλά 2 παιδιά είναι μόνο 2 παιδιά. 4 παιδιά. Βαράτε. Κλειδώστε τις πόρτες και βαράτε. Θα μου βγάλουν πάλι αυτό που είχαν βγάλει τότε με τους γέρους που έλεγα. Τώρα κλείστε τους γέρους και τις γουριές στα σπίτια, είχα πει. Και με δουλεύανε. Και απεδείχθη. Τώρα Διπλωματαλώστε τις πόρτες και βαράτε. Βαράτε να κάνουμε παιδιά όλοι. Δεν γίνεται αλλιώς. Πάμε παρακάτω. Επόμενος. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Σταφανά.
0: Καλησπέρα αγαπητέ φίλε.
3: Αγαπητέ. Εγώ ανήκω στη νέα γενιά. Νέα γενιά εντάξει. 33 χρονών.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, φυσικά και δεν μας ενδιαφέρει ο Μαζονάκης. Μόλις τώρα είδα και μία είδηση, δεν ξέρω αν πρόλαβες.
0: Ποιο?
3: Γιατί να παρατείνεται η Patriot στη...
0: Ναι, ναι, για ένα μήνα, για ένα μήνα.
3: Ναι, για ποιο λόγο να στέλνουμε Patriot, δεν το
0: γιατί είναι, λέει, δύσκολη, είναι δύσκολη η περίοδος.
3: Είναι δύσβατη, ναι.
0: Είναι δύσκολη η περίοδος και πρέπει να μείνει για ένα μήνα ακόμα και ο άλλος αυτή την ώρα, μέχρι αυτή την ώρα έκανε πεζοπορία στον Όλυμπο πάνω.
3: Ναι.
0: Τα έχει λύσει όλα τα προβλήματα αυτός.
3: Αυτό. Τώρα ο Παπαντρέου που είχε κάνει το ποδήλατο και έπεσε με.
0: Τι να πει αυτός, ήταν βλάκα που σου πήγε να πιάσει την αλυσίδα την ώρα, αν κινήσει να το κόψει τα χέρια.
3: Εντελώς.
0: Μιλάμε
3: για αυτό. Λοιπόν, έχω να σου κάνω κάτι ερωτήματα με το Δημητριάδη που λέγες.
0: Ναι, όχι, εντάξει, με το Δημητριάδη. Τι με το Δημητριάδη, είμαστε δικαστές.
3: Όχι, έχω σκεφτεί κάτι ερωτήματα που δεν ξέρω αν εξαφούν. Τι σχέση έχει με τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, τι σχέση έχει με του Μασόνου.
0: Θα ρωτήσουμε. Θα προσθέσουμε αυτά τα ερωτήματα να ρωτήσουμε τον ίδιο, γιατί ο ίδιος μπορεί να απαντήσει.
3: Ναι, μπορεί. Μπορεί.
0: Ναι.
3: Έχω να κάνω και κάτι άλλες καταγγελίες για το Μητσοτάκη.
0: Αύριο, 4:00 με 7:00, αν πάρεις τηλέφωνο εδώ.
3: Okay.
0: Καλό βράδυ.
3: Καλές εκπομπές. Σε σέβομαι απεριόριστα. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.
3: Και πάμε καλή συνέχεια σε αυτό που κάνεις.
0: Να είσαι καλά. Πάμε γιατί σιγά σιγά, έτσι. Θέσαμε ένα ερώτημα στον κόσμο. Παρακαλώ.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσείς κύριε, ναι.
4: Καλησπέρα κύριε Χίο.
0: Καλησπέρα κύριε.
4: Με συγχωρείτε, αλλά ποιο σεξ, πιο πολύ βλέπουν πορνό οι νέοι και καταλήγονται παρά κάνουν σεξ.
0: Χαμήλωσε σημαντικά αυτά που λες, χαμήλωσε λίγο το
4: δέχτη. Ότι οι νέοι πιο πολύ βλέπουν πορνό και αυναμίζονται παρά να κάνουν σεξ.
0: Κοιτάξτε, αυτό θα μπορούσε να συζητηθεί. Είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει ένα θέμα.
4: Ναι. Υπάρχει ένα θέμα. Να συζητήσουμε και αύριο, αν θέλετε.
0: Να
4: σας πω κάτι.
0: Βεβαίως.
4: Γιατί έχω λίγο χρόνο και εγώ και εσείς.
0: Ναι.
4: Ο Τσίπρας πήγε στο Άγιο Όρος γιατί το είπε ο Βαγγέλης. Ξέρετε ποιος Βαγγέλης
0: όλοι δεν χρειάζεται. Ποιος Βαγγέλης, δεν είναι ο Βαγγέλης.
4: Κάποιος κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, μάλλον.
0: Μάλιστα, γιατί. Άμα του το είπε, καλώς το είπε.
4: Καλώς το είπε.
0: Γιατί...
4: Απλά για να ξέρουμε. Να ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί κουμάντο στην Ελλάδα κάνει οι ολιγάρχες. Δεν κάνει κανένας πολιτικός και είναι γνωστά και ευχαριστούμε που μας τα λέτε και τα αναλύουμε.
0: Βεβαίως.
4: Και τρίτον, σας παρακαλώ, θέλω τη βοήθειά σας για ένα θέμα. Γιατί είναι αυτό που είπε η Κίμπερλι, ότι όποια κυβέρνηση θέλουμε, ανεβάζουμε και ρίχνουμε και σε οποιαδήποτε χώρα.
0: Ναι, αλήθεια είπε.
4: Θέλω τη βοήθειά σας, παρακαλώ.
0: Ναι.
4: Γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος και δεν έχω το χρόνο ούτε να το ψάξω ούτε τίποτα. Το 1992, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, τότε Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είχε πάει στην Αμερική στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων και όλα αυτά. Και μίλαγε με τον Υπουργό Εξωτερικών τότε της Αμερικής.
0: Ναι.
4: Και του έκανα μια ερώτηση δημοσιογράφη και είπε ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην Ελλάδα γιατί έρχονται εκλογές. Και τότε δεν υπήρχε κανένα θέμα. Είχαν 154 βουλευτές και μετά από 6 μήνες έπεσε η κυβέρνηση. Με Σιμπηλίδη, Σαμαρά, μετά που έκανε κόμμα που απέτυχε, δεν γινάω στην Δημοκρατία.
0: Ξέρω τι μου λες. Θα πρέπει να διακριβώσουμε αν είπε κάτι τέτοιο.
4: Να το είχαν παιχτεί παντού, το θυμάμαι πάρα πολύ.
0: Αντιβρώ.
4: Καλά. Μπορεί να με.
0: Αντιβρώ, να ψάξω τη δήλωση. Να ψάξω τη δήλωση.
4: Αλλά θα ήθελα να τη βρείτε να την παίξετε γιατί
0: να ψάξω τη δήλωση αυτά. Αν είχε πει ότι έρχονται εκλογές και δεν ξέρουμε θα συμβεί.
4: Ναι, όσοι είναι πάνω από 50 θα το θυμούνται.
0: Καλώς.
4: Όσοι κάποιος αν μπορεί.
0: Τότε ήταν Αμερικανός πρόεδρος, νομίζω, ο Μπούς, έτσι.
4: Όχι, ναι, ο Μπούς ήταν ο υπουργός εξωτερικών, δεν θυμάμαι όμως. Ήταν ένας. Ούτε καν θυμάμαι το όνομά του. Ο Μπούς, ναι, επί Μπούς πρέπει να ήταν.
0: Επί Μπούς, ναι.
4: 91 με 92.
0: Καλώς. Θα βρούμε την επίσκεψη του Μητσοτάκη στις ΗΠΑ. Νομίζω είχε πάρει και την Τώρα μαζί του τότε.
4: Πάντα, άλλη μόνο τώρα. Ναι. Τώρα Μπούς, διακοπές κάτω, θα θυμάστε. Λοιπόν, δηλαδή,
0: ναι,
4: Κρήτη,
0: Πλάσι,
4: Κότερα, όλα. Πάστε καλά, φιλάκια. Γεια σας, γεια σας.
0: Χαρά. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη. Παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Ναι κύριε.
5: Στεφανέ.
0: Έλα φίλε.
5: Έλα, καλησπέρα. Ηλίας, έχουμε μιλήσει και παλιά.
0: Έλα, Ηλία, πες μου.
5: Είμαι από τη Μάνη. Θα ήθελα να σου πω τώρα σχετικά με τον Μαζονάκη. Ποιο χωρίς να τον άνθρωπο. Έφυγε, πήγε με τα γούστα του, πήγε με την τρέλα του. Λοιπόν, τελείωσε. Τώρα το σενάριο περί Τουρκίας και Κύπρου και έτσι, σήμερα μου προξένησε μια περιέργεια. Πώς είχαν μαζευτεί στην Κύπρο η Αίγυπτος, στη μέση Αιγύπτου, στη μέση Ισραήλ, όλοι εκεί. Τι γινόταν εκεί, μπορούν να μας το εξηγήσουν οι Κύπροι?
0: Δεν ξέρω, πάντως από διάφορες πολιτικές αναλύσεις που διαβάζω, μη δεξιών αρθρογράφων, ναι. Γιατί οι δεξιοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται πραγματικά. Δεν έχω διαβάσει δηλαδή μια ανάλυση της προκοπής από δεξιό αρθρογράφο. Πραγματικά σου μιλάω, κρίμα. Και είναι κρίμα αυτό. Λένε ότι ουσιαστικά οι Ισραηλινοί σπρώχνουν τους Έλληνες να γίνει πόλεμος με τους Τούρκους. Δηλαδή οι Ισραηλινοί έχουν μπει σφήνα και επιδιώκουν στην Κύπρο να γίνει σύραξη μεταξύ των Έλληνο-Κυπρίων με τους Τούρκους. Αυτό λένε κάποιοι αρθρογράφοι μη δεξιοί, επαναλαμβάνω. Και δεν ξέρω αν έχει δώσει αλήθεια. Δεν ξέρω αν έχει δώσει αλήθεια σε αυτό.
5: Αυτό το πιστεύω.
0: Δηλαδή θέλουν να μας βάλουν να σκοτωθούμε με τους Τούρκους, έτσι.
5: Ναι. Να σου πω, δεν ήμασταν και τόσο αδέρφια με τους Εβραίους. Γιατί επί Τουρκοκρατίας μας είχαν βάλει στο τέτοιο.
0: Επί Τουρκοκρατίας, εδώ είχαν σκοτώσει τον κοσμά του εντόλου, δεν θυμάστε και γενιά σου. Εδώ είχαν πάρει το σκήνομα του Πατριάρχη τη Σωρό και την κόβανε και την πετάγανε στους δρόμους.
5: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτά δεν, η ιστορία δεν διαγράφεται.
5: Όχι. Και ξαναγυρνάει.
0: Καλά να είσαι, καλό βράδυ.
5: Να σε καλά, Σιμάνε.
0: Μου λέει ένας φίλος, και εγώ, μου λέει ένας φίλος, ο Ρόμπερτ Κίλ ήταν. Ναι, ο Ρόμπερτ Κίλ ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών τότε, επί Μητσοτάκη. Και ένας άλλος φίλος, ο Βασίλης, μου λέει στην Τουρκία λειτουργούν πάνω από 30 μεγάλα ξενοδοχεία και resorts που ανήκουν σε γερμανικούς τουριστικούς ομίλους ή διαχειρίζονται αποκλειστικά από αυτούς. Εδώ μιλάμε για 30 ομίλους. Ενώ η Σοφία μου λέει, ο Συρίγος προάλλες παραδέχτηκε μετά από τόσο καιρό ότι οπισθοχώρησαν στην Κάσου. Βεβαίως. Πόσες οπισθοχωρήσεις ακόμα να δεχτεί ο Έλληνας? Δεν το ξέρω. Γι' αυτό ρωτώ. Γι' αυτό ρωτώ. Διότι υπάρχει μια διαγνωστική μέθοδος εδώ στο ραδιόφωνο που δείχνει ότι τους Έλληνες πολίτες δεν τους ενδιαφέρουν πολύ τα εθνικά θέματα. Εγώ διαπιστώνω το αντίθετο όμως εδώ. Διαπιστώνω σήμερα το αντίθετο. Σπάσα τα τηλέφωνα. Άρα ο κόσμος ενδιαφέρεται για τα εθνικά θέματα. Απλώς δεν έχει πού να τα πει. Πού να τα πει. Σε ποιον να τα πει. Εδώ οι γραμμές έχουν κοκκίνησει τηλεφωνικό κέντρο. Πάμε να ακούσουμε δύο γραμμές ακόμα, γιατί έχουμε και την επόμενη εκπομπή της κυρίας Ηλιάδη. Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Χίο, τι κάνετε?
0: Καλησπέρα κύριε, καλά.
6: Σας άκουγα από παλιά, σας βρήκα πάλι και είπα να μιλήσουμε. Ναι. Όσον αφορά, καταρχήν όσον αφορά με τον Μαζονάκη, οκ, okay, ένας πολύ καλός τραγουδιστής, μου άρεσε και τα λοιπά, είμαι 55 χρονών, οκ, okay, γεια σου, χαίρετε, θα σε ακούμε. Η καθημερινότητα μετράει. Τι γίνεται με εμάς, η καθημερινότητά μας και στη ζωή μας και στα παιδιά μας. Είπατε κάτι προηγουμένως για την Κύπρο.
0: Ναι.
6: Τυχαίνει, μπορεί να ξέρω κάτι, πολύ λίγο. Μήπως οι Εβραίοι, όχι, μήπως οι Ισραηλοί, συγγνώμη, σπρώχουν την κατάσταση στην Κύπρο προς εκμετάλλευση των κατεχόμενων?
0: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για Ισραηλινούς, δηλαδή για εμπορικό δαιμόνιο, όλα είναι πιθανά με αυτούς. Εγώ δεν ξεκόβω τίποτα. Πιθανότατα. Δεν ξέρω.
6: Θα μας βάλουν να σφαχτούμε για να εκμεταλλευτούν ένα μέρος που θέλουν αυτοί και καλά κάνουν.
0: Το ότι θέλουν πάντως να μας βάλουν να σκοτωθούμε, αυτό είναι απολύτως σίγουρο. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Νετανιάχου. Έχει εκλογές τώρα ο Νετανιάχου, έτσι.
6: Και κάτι άλλο κύριε Χίο, για να γελάσουμε. Αν μπορούμε πια να γελάσουμε. Ο Έλληνας τι πιστεύετε ότι χρειάζεται για να βγει στον δρόμο?
0: Βούρδουλα.
6: Ξέρετε.
0: Βούρδουλα.
6: Όχι. Να του κόψεις το ίντερνετ και τον καφέ.
0: Μόνο θα βρούνε τρόπους αυτοί. Θα βρούνε τρόπους. Εδώ τους κόψανε. Δεν είχαν να πληρώσει τα συνδρομητικά και μπήκαν μέσα οι πειρατές. Τι μου λες τώρα. Εδώ είμαστε η πόλη, είμαστε η χώρα της καβάντζας.
6: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Να είστε καλά, να τα λέτε. Να τα λέτε, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο.